0: Νάρκες και εξεράγησαν στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε 4 τάνκερ που επιχειρούσαν να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, οι Ιρανικές αρχές καταγγέλουν δεύτερη αμερικανική επίθεση μέσα σε 2 ημέρες εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν λιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάργ στον Περσικό. Χθες η Τεχεράνη ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδης στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο λιμάνι Τσαμπαχάρ. Στο μεταξύ, αμερικανικά δίκτυα κάνουν λόγο για προετοιμασία μαζικής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Έκκληση στο Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ απίθυναν ο Γερμανός Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος με κοινή δήλωσή τους μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που θα διεξαχθεί εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Στις 11 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η Ρένα Δούρου, η οποία σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Σε εξέλιξη, το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέχρι την Κυριακή. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Στον Καναδά 209 φωτιές καίνε ανεξέλεγκτα. Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε χθες τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά για τον καπνό από τις φωτιές που απλώνεται πάνω από τη ΣΥΠΑ, απειλώντας με νέους δασμούς εξαιτίας του ανυπολόγιστου κόστους που έχει η αντιμετώπιση της ρύπανσης. Στη Νορβηγία περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Drammen στα νότια. Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 5.069 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με νέο απολογισμό. Η Πορτογαλική Βουλή ενέκρινε την απαγόρευση της χρήσης μπούρκας σε δημόσιους χώρους. Το νομοσχέδιο θα μεταβιβαστεί στο γραφείο του Προέδρου Σεγκούρο, ο οποίος μπορεί να το εγκρίνει, να ασκήσει βέτο ή να το παραπέμψει στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγαθού, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες συνέδεσε το όνομά της με την ΕΡΤ, υπηρετώντας τη δημόσια τηλεόραση μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Παράλληλα συμμετείχε σε πλήθος εορταστικών, ψυχαγωγικών και αφιερωματικών εκπομπών, ξεχωρίζοντας για την αμεσότητα και την ευγένεια που τη χαρακτήριζαν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

Health News Radio 105,8.

ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν σε περιοχές στρατηγικής σημασίας στα κεντρικά και νότια. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες στην επαρχία Χαρμαζγκάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στα νότια, καθώς και αποθήκη με ντρόουν στον ΗΠΑ και το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. Ανέφερε επίσης ότι στόχευσε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε 4 τάνκερ που επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τον ισχυρισμό των φρουρών της Επανάστασης ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά αφού φέρεται να προσέκρουσαν σε νάρκες. Στο μεταξύ, οι Ιρανικές αρχές καταγγέλουν δεύτερη αμερικανική επίθεση μέσα σε 2 ημέρες εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάργ στον Περσικό. Χθες η Τεχεράνη ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ

0: μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδης στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στο Ιρανικό λιμάνι, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο λιμάνι Τσαχμπαχάρ. Στο μεταξύ, αμερικανικά δίκτυα κάνουν λόγο για προετοιμασία μαζικής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Έκκληση στο Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ απίθυναν ο Γερμανός Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος με κοινή δήλωσή τους μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Στις 9 το πρωί στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που θα διεξαχθεί εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Στις 11 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η Ρένα Δούρου, η οποία σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέχρι την Κυριακή. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Στον Καναδά 209 φωτιές καίνε ανεξέλεγκτα. Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε χθες τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά για τον καπνό από τις φωτιές που απλώνεται πάνω από τη ΣΥΠΑ, απειλώντας με νέους δασμούς εξαιτίας του ανυπολόγιστου κόστους που έχει η αντιμετώπιση της ρύπανσης. Στη Νορβηγία περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Drammen στα νότια. Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 5.069 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου σύμφωνα με νέο απολογισμό. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγαθού, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες συνέδεσε το όνομά της με την ΕΡΤ, υπηρετώντας τη δημόσια τηλεόραση μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6, πρόσχερα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν σε περιοχές στρατηγικής σημασίας στα κεντρικά και νότια. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες στην επαρχία Χαρμαγκζάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στα νότια, καθώς και μία αποθήκη με ντρόν στον ΗΠΑ και το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. Ανέφερε επίσης ότι στόχευσε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Παραλληλά ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε 4 τάνκερ που επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τον ισχυρισμό των φρουρών της Επανάστασης ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά αφού φέρεται να προσέκρουσαν σενάρκες. Στο μεταξύ οι Ιρανικές αρχές καταγγέλουν δεύτερη αμερικανική επίθεση μέσα σε 2 ημέρες εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν λιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάρκ στον Περσικό. Χθες η Τεχεράνη ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδης στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση.

0: Μεσή συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο λιμάνι Σταχαμπάρ. Στο μεταξύ, αμερικανικά δίκτυα κάνουν λόγο για προετοιμασία μαζικής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επαναλάβει τις επιθετικές επιχειρήσεις πλήρους κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της συνεχιστούν για άλλες 2 ή 3 ημέρες. Θρίλερ με τάνκερ υποσημαία Τανζανία στον κόλπο του Άντεν που φέρεται να καταλήφθηκε από Σομαλούς πειρατές. Έκκληση στο Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ απίθυναν ο Γερμανός Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος με κοινή δήλωσή τους μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Στις 9 το πρωί στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που θα διεξαχθεί εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Στις 11 θα συνεδριάσει Κεντρική Επιτροπή. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η Ρένα Δούρου, η οποία σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέχρι την Κυριακή. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Στον Καναδά 209 φωτιές καίνε ανεξέλεγκτα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερος κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε χθες τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά για τον καπνό από τις φωτιές που απλώνεται πάνω από τη ΣΥΠΑ, απειλώντας με νέους δασμούς εξαιτίας του ανυπολόγιστου κόστους που έχει η αντιμετώπιση της ρύπανσης. Στη Νορβηγία περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμερ στα νότια. Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 5.069 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου σύμφωνα με νέο απολογισμό. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγαθού, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες συνέδεσε το όνομά της με την ΕΡΤ, υπηρετώντας τη δημόσια τηλεόραση μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορείς στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Θα πάμε στην Πάρο.
1: Πόσες μέρες?
0: 5.
2: Πάμε στα Κουφονίσια, τα υπέροχα.
1: Ωραίος προορισμός. Πόσες μέρες θα κάτσετε?
2: Τρεις-τέσσερις είναι το πλάνο. Εντάξει, κατάλαβες. Τώρα είμαστε πάντα φλού.
3: Μα για το άραγμα. Πας και τσιλάρεις. Ναι, ακριβώς.
0: Πάμε Νάξ.
1: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
0: 4 βράδια.
1: Λίγο μου φαίνεται.
4: Όχι και λίγο, έχουμε και άλλες εκπομπές μετά.
1: Πού θα πάτε μετά?
4: Αντίπαρο, Σύφνο,
0: Νάξο.
5: Τους ακούσατε? Αυτό. Έλα και κοντό ζυγόνι και για μας, προς το παρόν, εδώ με τον Ιδράργυρο, να αγγίζει λέει 40 και 40 διάρια. Από Κυριακή, Δευτέρα και μετά, σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει και τους 42. Με οψιόν 5 ημερών, πάει ο καύσωνας παρακαλώ. Πώς θα γίνει, βρε παιδιά? Ψήθηκαν στα Λονδίνα και στα Παρίσια τις προηγούμενες μέρες. Εμείς αλόβητοι θα μείνουμε εδώ. Πώς θα την βγάλουμε έτσι? Στο κάτω-κάτω, εμείς είμαστε πιο μαθημένοι από τους Βόρειους. Δεν θα μασίσουμε. Πολύ καλημέρα σας, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη στους εναπομείναντες που δεν είστε σε μούντ διακοπών και ξεκινάτε ή είστε για δουλειά. Καλή δύναμη και καλή ευκολία. Πάμε, ξεκινάμε και αυτό το πρωινό στα φόρτε μας, με αισιοδοξία, με δύναμη, με ηθικών ακμεότατων. Είμαι η Ματίνα Καραμίντζου και πάμε για ένα ακόμη ξεκίνημα εδώ στο ERT News Radio 105,8, η συχνότητα που μας ακούτε. ertecho.gr, η πλατφόρμα που μπαίνετε για να μας ακούσετε διαδικτυακά. Προϋπόθεση βεβαίως είναι να επιλέξετε το ERT News Radio, διότι εδώ φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό. Το Viber είναι ο διάβλος επικοινωνίας. Εδώ συναντιόμαστε και τα λέμε. Μπορείτε πηγαίνοντας στην αναζήτηση, για όσους δεν μας έχετε, να πάτε στην αναζήτηση, στη μηχανή αναζήτησης, να γράψετε δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες. Το όνομα του σταθμού επί της ουσίας θα γράψετε, ERT News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε καλημέρες, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και φωτογραφίες. Αυτό το τελευταίο που ξέρετε ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα, μας φέρνει χαμόγελο στα χείλη, διότι μας βγάζει εδώ από τα περιοριστικά όρια του στούντιο, μας κάνει ένα στούντιο με θέα, όπως έλεγε και παλιά ένας τίτλος εκπομπής, να είμαστε το μπαλκόνι όλης της Ελλάδας, από ποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Να κάνει το ραδιόφωνο αυτό το μαγικό μέσο διάβλο για όλους μας, το να μας κάνει μια πολύ μεγάλη παρέα, όλους και όλες μαζί. Διότι το ραδιόφωνο δεν χάνει τη δύναμή του, όσο και αν εξελίσσονται τα μέσα επικοινωνίας, όσο και αν αλλάζουν οι μορφές και τα μέσα επικοινωνίας. Οι συστάσεις μας όμως είναι μισές, βγάλετε μου κόκκινη. Δεν σας είπα πως έχω μαζί μου τον καλύτερο σήμερα, Παναγιώτη Σταυρουλιά, στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να κάνουμε τεστ ετοιμότητας. Τι παίζουμε, Παναγιώτη, πριν πούμε οτιδήποτε? Μόνο καλημέρες και κολλητά, για πάμε. Πάμε στον καιρό λοιπόν.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά ανόδου θερμοκρασία από το Σάββατο έως και τις αρχές της νέας εβδομάδας, όπου τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και πιθανώς στους 40 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Την Κυριακή θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

Επιστροφή 5 και 25 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 17 του Ιούλη σήμερα. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά. Δύση στις 9 παρατέταρτο. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 29 πρώτα λεπτά. Οι περισσότερες και περισσότεροι θα βάλετε μαγιό σήμερα. Είμαι βέβαιη. Σαββατοκύριακο γάρ, ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά το θέμα που κάνει τζιζ, που λέμε και πρέπει να δώσουμε προσοχή, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ύψιστος συναγερμός για τις πυρκαγιές. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Πονάει η ψυχή μας όταν χάνονται κομμάτια πρασίνου από τη χώρα μας, περιουσίες. Να μην πω το χειρότερο, δεν θέλω να το βάζω στο κάδρο καν αυτό, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και όλο αυτό να ξεκινάει από αμέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η πυροσβεστική, το 85% των αγροτοδασικών πυρκαγιών οφείλονται σε απροσεξία και όχι σε οργανωμένο σχέδιο εμπρισμού. Σε απροσεξία, σε αμέλεια. Είτε γιατί βάζουμε να κάνουμε μπάρμπεκιου, είτε γιατί πετάμε την κόπα ενός τσιγάρου. Τα έχουν πει, ξαναπεί. Πρέπει επιτέλους να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας αυτό. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου πρέπει να σας πω ότι οι πυροσβέστες μας έχουν μπει στη μάχη με περισσότερες από 1.700 πυρκαγιές. 193 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του έτους, εκ των οποίων οι 177 έχουν προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Πώς σας ακούγονται τα νούμερα αυτά, για σκεφτείτε το. 177 από τις 193 συλλήψεις έχουν προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, 16 είναι από εμπρισμούς. Ήθελα να το βλέπουν να καίγεται, που λένε. Τι να πω. Προσοχή, εν πάση περιπτώσει. Παρένθεση ήταν αυτό. Δεν σας το είπα κοντά εκεί στην πρόγνωση του καιρού, σας το λέω τώρα. Λοιπόν, 17 του Ιούλη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στον Εμιλιανό και στην Εμιλιανή ή στην Έμι, αν το προτιμάτε έτσι, αλλά και σε όλες και σε όλους εσάς που έχετε γενεθλία. Να είστε καλόχρονες και καλόχρονοι. Χρόνια πολλά. Στις άλλες επαιτίους είναι, λέει, που συνδέονται με τη σημερινή ημέρα, είναι Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα. Καθιερώθηκε ο εορτασμός αυτής της ημέρας από το 2009 από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να τιμηθεί η προώθηση και η ποιότητα της ειρήνης που ασπάστηκε σε ολόκληρη τη ζωή του ο Νέλσον Μαντέλα. Και γι' αυτό αγωνίστηκε, πρώην πρόεδρος λοιπόν της Νότιας Αφρικής. Κάθε χρόνο λοιπόν, σαν σήμερα στις 18 Ιουλίου, γιορτάζεται η μέρα αυτή, ανήμερα των γενεθλίων του. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα λοιπόν. Τώρα, στα άλλα γεγονότα και στα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει σαν σήμερα. 588 π.Χ. ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ, ύστερα από πολιορκία 2 ετών, καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και την καταστρέφει. Το 64 μετά Χριστό, μεγάλη φωτιά στη Ρώμη, καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής αυτοκράτορ Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι η Πέτη είναι χριστιανή και ξεκινά ο διωγμός εναντίον τους. Το 1870, πρώτη Βατικάνια Σύνοδος υιοθετεί το δόγμα του παπικού αλάθη, του παρακαλώ. 1955, το νεορεαλιστικό δράμα του Νίκου Κούνδρου «Μαγική πόλη» κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Πρωταγωνιστούν Γιώργος Φούντας, Θανάσης Βέγκος, Μάνος Κατράκης. Τι ωραία ταινία ήταν αυτή. Και η «Μαγική πόλη» είναι πολύ ωραία, του Μίκη μας. Λοιπόν, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Μίμης Φωτόπουλος επίσης, Στέφανος Στρατηγός, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

1991 και την Ελλάδα επισκέπτεται σαν σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, ο πατέρας, έτσι. Από το βήμα της Βουλής διακηρύσει την πεποίθησή του ότι σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή από όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση. Το είδατε εσείς. Άμα το είδατε εσείς, θα το βλέπα κι εγώ. Το 2002 ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας Φώτης Νασιάκος ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκήρυξεων. Λοιπόν, στις γεννήσεις, σαν σήμερα, 1918, Νέλσον Μαντέλα, το λέγαμε και νωρίτερα, ηγέτης του αγώνα κατά του Apartheid, των φυλετικών διακρίσεων στη Νότια Αφρική. Πρώτος πρόεδρος μετά την κατάργηση του Apartheid στη χώρα. 1929, σαν σήμερα, έχει γεννηθεί η Φραν Καράμε, Ιταλίδα ηθοποιός του θεάτρου, συγγραφέας και πολιτική ακτιβίστρια στον χώρο της ρίζοσπαστικής αριστεράς. Υπήρξε σύζυγος του νομπελίστα συγγραφέα Ντάριο Φω, με τον οποίο μοιράστηκε τα θεατρικά του οράματα. 1950, σαν σήμερα, πολύ μαγική, μπράβο ρε Παναγιώτη. Το λέγαμε νωρίτερα. Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο Βρετανός επιχειρηματίας, δημιουργός της αυτοκρατορίας της Virgin. Δεν πρέπει να μιλάμε πάνω σε αυτό. Δεν πρέπει.

0: Sport News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Και 35 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι και πάμε εδώ να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα. Πρώτα όμως θα πω καλημέρα στον κύριο Γιώργο από το πλατή η Μαθίας. Δυστυχώς μας λέει, πρώτη καλημέρα που έρχεται, άντε να ζεσταίνε την παρέα. Δυστυχώς λέει δεν μπορώ να βγω από το σπίτι για να δω τη θερμοκρασία, επειδή τα κουνούπια στην περιοχή δαγκώνουν χειρότερα και από τους λαγοκέφαλους, οπότε αποφεύγουμε τις εξόδους. Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλή σας μέρα. Τόσα κουνούπια. Εδώ στην Αθήνα παλεύουμε και με το δυτικό Νείλο, ένα θέμα που θα δούμε αργότερα. Έχουμε 7 κρούσματα στην Αθήνα, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή εδώ της Αθήνας, στην Αττική. Άρχισαν ψεκασμοί στην Γλυφάδα κτλ. Νομίζω ότι τα έχετε δει από το δελτίο. Λίγο έχει αρχίσει να προβληματίζει η κατάσταση. Λοιπόν, θα το δούμε αργότερα το θέμα αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τα σοβαρά της επικαιρότητας, διότι έχουμε νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Έχουμε επικίνδυνη κλιμάκωση. Εκατέρωθεν πιέσεις λοιπόν. Και συνέχεια στις εχθροπραξίες που μένονται εδώ και μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο είναι χτυπήματα κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς, διαρκείς αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις, τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες στην επαρχία Χάρμοζγκαν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Μπουσέρ, στο λιμάνι, στα νότια, καθώς και αποθήκη ντρόουν των Ηνωμένων Πολιτειών και το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. Ανέφερε επίσης ότι στόχευσε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία και ότι έχει ακινητοποιήσει 4 τάνκερ που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Και ενώ λέει αυτά η Τεχεράνη, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους φρουρούς της επανάστασης που λένε ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά αφού φέρεται να προσέκρουσαν σε ναρκοθετημένη περιοχή. Εν τω μεταξύ, οι ιρανικές αρχές καταγγέλουν δεύτερη αμερικανική επίθεση μέσα σε 2 μέρες εναντίον ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάρκ στο Περσικό. Χθες, ωστόσο, η Τεχεράνη ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στο Βόρειο Ινδικό ωκεανό. Δεν έχει τέλος, δεν υπάρχει τέλος. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει επικίνδυνη κλιμάκωση. Οι Αμερικανοί λένε ότι είναι σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Τα αμερικανικά δίκτυα επίσης κάνουν λόγο, και αυτό είναι το σοβαρότερο, για προετοιμασία μαζικής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Το Axios μάλιστα λέει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Ανώτερο στρατιωτικό σύμβουλος τώρα του ηγέτη του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επαναλάβει τις επιθετικές επιχειρήσεις πλήρους κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα συνεχιστούν. Έκκληση στο Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες απέφθηναν τόσο ο Γερμανός καγκελάριος όσο και ο Γάλλος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση που είχαν χθες του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Καθόλου καλά τα πράγματα όπως αντιλαμβάνεστε, μα καθόλου καλά. Λοιπόν, όλο αυτό βεβαίως έχει επίπτωση στο θέμα των καυσίμων που πάλι έχουν πάρει φωτιά, δυστυχώς. Και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε εδώ στα δικά μας συμφωνία με τα ειδηληστήρια και τη μείωση κατά 10 σέντ στη βενζίνη, 5 στο πετρέλαιο, δυστυχώς αυτό το ποσό, αυτή η μείωση με την αύξηση που έχουμε λόγω της κατάστασης πάλι στην Μέση Ανατολή δεν φαίνεται στην τσέπη μας. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έτοιμασαν οι συνάδελφοι εδώ από το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Αποφεύγεται προς το παρόν ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στη βενζίνη, καθώς η έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια απορροφά τις επιπτώσεις από την άνοδο του πετρελαίου. Ωστόσο, το όφελος για τον τελικό καταναλωτή περιορίζεται σταδιακά.
3: Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ήδη ακριβώς τιμή όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Και ελπίζω να μην αυξηθεί κιόλας.
2: Στα δηληστήρια, βενζίνη και πετρέλαιο έχουν πλέον παρόμοια τιμή. Η αμόλυβδη βρίσκεται στα 1,42 ευρώ το λίτρο και αν δεν υπήρχε έκπτωση θα ήταν κοντά στο 1,5 ευρώ. Και το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 1,41 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι χωρίς τη συμφωνία θα ήταν κοντά στα 1,45 ευρώ.
4: Τα έξοδά σου στα καύσιμα θα τα κάνεις, να πας στη δουλειά σου να γυρίσεις, μπορεί να βάζουμε λίγο λιγότερο όλα.
2: Στην Αντλία, η μέση τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε κατά περίπου μισό λεπτό σε σχέση με την Κυριακή και διαμορφώθηκε στα 1,972 το λίτρο. Στο ντίζελ, η τιμή ανέβηκε στα 1,886 ευρώ το λίτρο, δηλαδή είναι υψηλότερη κατά 4,4 λεπτά.
5: Από τις 7 του Ιουλίου έχουμε αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης 23 λεπτά στο λίτρο, με τη μείωση των 5 λεπτών έχουμε 18 λεπτά. Και στην αμόλυβδη βενζίνη από τις 7 πάλι του Ιουλίου έχουμε 10 λεπτά αύξηση και με τη μείωση είναι στα ίδια επίπεδα με την 7η Ιουλίου.
2: Ακόμη και στην ίδια περιοχή, οι αποκλήσεις των τιμών στα πρατήρια καυσίμων φτάνουν αρκετά λεπτά το λίτρο, με τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές πριν ανεφοδιάσουν το όχημά τους.
6: Που να ανέβει όλα, τη μείωση, πού την είδες τη μείωση. Τι να σου πω για το πετρέλαιο που έχει φτάσει ένα 8.
2: Οι διεθνείς εξελίξεις διατηρούν την αβεβαιότητα στις αγορές, με το Brent να ξεπερνά τα 85 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται σε υψηλά τριμήνου.

0: Όλα του γάμου δύσκολα που λένε με τα καύσιμα που ακούγαμε νωρίτερα. Ο κόσμος παρόλα αυτά, όπως λέει και το τραγουδάκι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, θέλει να φύγει. Πώς θα γίνει? Θέλει να πρέπει να ξεκουραστούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βγαίνει αν δεν πάρουμε ανάσα. Λοιπόν, το πρώτο μεγάλο κύμα διούχων φαίνεται πως έφυγε ή φεύγει και σήμερα. Κάποιοι έφυγαν χθες, κάποιοι αναμένεται να φεύγουν σήμερα. Για να δούμε, έχει ρεπορτάζ γι' αυτό ο Κωστής ο Βουλγαράκης. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε τον συνάδελφο. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Ματίνο. Πράγματι, είναι αυξημένη.
0: Φύγει, που λέμε.
1: Βεβαίως. Αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια, αλλά και στις εθνικές οδούς. Στο λιμάνι του Πειραιά, εχθές
0: έφυγαν συνολικά. Ωραίο πράγμα, Κώστα, να ετοιμάζεις βαλίτσα. Ωραία αίσθηση. Ωραίο. Λοιπόν, αργεί αυτό για μας. Πάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: στο λιμάνι του Πειραιά, λοιπόν, εχθές 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο αλλά και τη Μυτιλίνη. 57 αναχωρήσεις από τον Πειραιά. Αυξημένη ήταν η κίνηση σε Ραφίνα αλλά και σε Λαύριο. Μόνο για το διάστημα Παρασκευό-Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί συνολικά περίπου 180 δρομολόγια από τον Αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία αλλά και με ταχύπλοα. Επίσης, 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Και φυσικά μεγάλη είναι η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως το απόγευμα. Από τα διόδια της Ελευσίνας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου πέρασαν περίπου 50.000 οχήματα. Και προκειμένου να το αποτυπώσουμε και λίγο διαφορετικά, μέσα σε 4 ώρες από το σημείο πέρασαν 25.000 αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κίνηση και στα διόδια των Αφιδνών στην Αθηνών Λαμίας με 44.000 οχήματα. Έτσι λοιπόν, το πρώτο μεγάλο κύμα της καλοκαιρινής αυτής εξόρμησης είναι σε εξέλιξη και ο κόσμος φυσικά αφήνει πίσω του το κλεινό νάστι.
0: Μάλιστα. Κωστή, σε ευχαριστούμε. Βέβαια, Ιούλιος χωρίς καύσωνα δεν γίνεται, σας τα λέγαμε και στην έναρξη. Πάμε να ακούσουμε λίγο πιο αναλυτικά την Αναστασία την Τυράσκη, όσα είπε στο Δελτίο Ειδήσεων όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, διότι έχουμε συνθήκες καύσωνα. Κυριακή και Δευτέρα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο καύσωνας, από ό,τι έχω καταλάβει, τουλάχιστον έχει οψών 5 ημερών. Για να ακούσουμε την Αναστασία την Τυράσκη.
2: Θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, καθώς αυτές οι πολύ θερμές αέριες μάζες αφρικανικής προέλευσης που έχουν καλύψει τη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο και την Ιταλία, σιγά σιγά θα έρθουν και προς τη χώρα μας. Σας τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Σάββατο περιμένουμε σιγά σιγά να εξασθενήσουν οι άνεμοι, οπότε θα έχουμε αρκετά 38 στις ηπειρωτικές περιοχές. Πηγαίνοντας ύστερα προς την Κυριακή, ακόμα μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Βλέπουμε ότι και τους ανέμους που έχουν εξασθενήσει τελείως, περιμένουμε να φτάσουμε τους 39 βαθμούς. Ίσως πολύ τοπικά την Κυριακή να φτάσουμε και τους 40, ωστόσο οι πιο θερμές ημέρες φαίνεται ότι θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη. Οπότε θα έχουμε όντως 40 στις ηπειρωτικές περιοχές, γενικά σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο. Γενικά δηλαδή θα είναι θερμές αρκετές περιοχές της χώρας και η νησιωτική χώρα θα έχει αρκετά αυξημένη θερμοκρασία τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και ευτυχώς βέβαια φαίνεται ότι από την Τετάρτη αυτό το κύμα καύσωνα σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί και θα έχουμε την αποδρομή από τα βόρεια προς τα νότια.

Λοιπόν, τώρα, στο θέμα που μας απασχολεί συνεχώς τις τελευταίες μέρες, τις τρομοκρατικές και μία δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ερμητικά κλειστό κρατά το στόμα του ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να πήρε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο και καταφύγιο κατά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, ο 29χρονος και η 26χρονη σύνεργός του. Η Βάγια Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που έκανε μάλιστα και αναφορά στην 17 Νοέμβρη εχθές, όσον αφορά τις εξελίξεις που είχαμε εδώ. Ο 25χρονος τώρα έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα το πρωί στην ανακρίτρια. Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση ακόμη τριών εμπριστών που επιτέθηκαν στις οικίες Αναστασιάδη και Ιωακίμοβιτς, αλλά και για την ταυτοποίηση του εντολέα τους.

Στην άλλη υπόθεση, τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, φύλλο και φτερό. Φαίνεται πως κάνει η αστυνομία το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της για να φτάσει στη σύλληψη των άλλων δύο αντιεξουσιαστών της ομάδας που έβαλε φωτιά στο κατάστημα της Μαρφίν, στην οποία έχασαν τη ζωή τους οι τρεις εργαζόμενοι. Η σύγκριση των φωτογραφιών με ρούχα, σακίδια, καπέλα, το σωματότυπο και τα κάλυπτα χαρακτηριστικά των δραστών με εκείνες των διακοπών των τριών κατηγορουμένων στις αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα είναι αυτά που συνέβαλαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Και όλα αυτά και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν καλύτερα μέσα πλέον οι αστυνομικοί στα χέρια τους για να μπορούν να συγκρίνουν και να φτάσουν στο κατηγορητήριο για να γίνουν, προκειμένου να γίνουν οι συλλήψεις. Τώρα, όσον αφορά την 46χρονη που φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της τράπεζας, είχε, όπως λένε πηγές της αστυνομίας, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που την προδίδει, μια ελιά στο μέσο του λαιμού αλλά και μια αρητίδα έκφρασης. Εντόπισαν επίσης ομοιότητες στο χτένισμα. Από φωτογραφίες είχαν διαπιστώσει ότι συνήθιζε να κάνει τα μαλλιά της κοτσίδα. Όσον αφορά τον 42χρονο που κατηγορείται ως καθοδηγητής, τον ταυτοποίησαν κυρίως μιας χαρακτηριστικής δυσμορφίας, λέει, στα πόδια του, αλλά και στο πρόσωπό του, το σαγόνι. Τώρα, λεπτομέρειες που οι αστυνομικοί ξέρουν πολύ καλύτερα από μας, να μην σας λέω αναλυτικά όσα, εν πάση περιπτώσει, λένε αστυνομικές πηγές. Πάντως, ένας από τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό οδηγήθηκε στις φυλακές του Ναυπλίου. Εχθές έγινε ειδική μεταγωγή με κλούβα της αστυνομίας. Μόνος του, δεν υπήρξαν άλλοι κρατούμενοι εκεί, τον συνόδευαν 5 αστυνομικοί.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, οι εξελίξεις που είχαμε με τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν ανεβάσει στο κόκκινο την πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μεθοδεύσεις και προχειρότητα. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να μιλά για τεράστιο σκάνδαλο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης άφησε εχμές, ο Κώστας Χατζηδάκης. Κωστής Χατζηδάκης άφησε εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έκανε λόγο και είπε ότι η αντιπολίτευση είναι εκτεθειμένη. Μόνο για εντυπωσιασμό λέει αυτά που λέει, για να επηρεάσει το δημόσιο βίο, και ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι πιο προσεκτική. Είπε ότι δεν χρειάζεται, και είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να καλύπτεται οποιαδήποτε παρανομία, αλλά και οι ελεκτές, όπως είπε, οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν και τις συνέπειες των πράξεων τους. Μεγάλη σύγκρουση είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Κώστα Τσουκάλα, καλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, παίξατε τα αρέστα σας χαρακτηριστικά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πήγε στο κουβά. Ο Υπουργός Υγείας του αντέτεινε ότι ξεχάσατε τον κουμπαρό του Ανδρουλάκη. Δείτε, είπε, αν έχετε διαγράψει τον κύριο Χιλετζάκη, τον αγροτοσυνδικαλιστή, ξέρετε, από την Κρήτη, που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια ευρώ. Ανταπάντησε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα δεν αξίζει τέτοια διακυβέρνηση. Τώρα, στις αντιδράσεις των εμπλεκόμενων βουλευτών, επιθυμούμε να δικαστούμε άμεσα, επισήμανε ο Μάξιμος Σενετάκης. Κατηγορούμε, είπε, για ένα τηλεφώνημα που είχε κάνει το 2011 στον τότε πρόεδρο του ΠΚΠ, όταν ένας αγρότης μου επεσήμανε ένα λάθος στη λειτουργία για τον ΠΚΠ και το επεσήμανα. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε απαλλαγή για 9 γαλάζιους βουλευτές. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρώην Υφυπουργός Υγείας, δήλωσε επίσης την ικανοποίησή του και την αισιοδοξία ότι και την ανάγκη, όπως είπε, να μην επαναληφθούν ξανά τέτοια φαινόμενα. Στην ίδια γραμμή και ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κωστής ο Τσιάρας. Μπορεί να ταλαιπωρηθούμε, είπε, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα ως προς το γεγονός ότι θα ήθελε κάποιος να διωχθούν πολιτικά πρόσωπα. Το ζήτημα είναι όμως, όπως είπε, ότι δημιουργήθηκε από αυτή την ιστορία πολιτικό αποτέλεσμα. Βεβαίως η αντιπολίτευση εμένει σε όλα αυτά που έλεγε και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλούν για σκάνδαλο.

Στην απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια λοιπόν για την Προεδρία είναι η Ρένα Δούρου, η οποία σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Αυτά, ως εδώ μου λένε οι συνάδελφοι από μέσα. Ήρθε η ώρα, πάει 6 το ρολόι, σε ένα λεπτό θα δείξει 6. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να δούμε και τις καλημέρες που έχετε στείλει, θα δούμε την επικαιρότητα από τα μέσα, και από τα site και από τις εφημερίδες. Θα μιλήσουμε και με τους συναδέλφους, όλα αυτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Ο στρατός των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την 7η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες στην επαρχία Χαρμοσγκάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότο, καθώς και αποθήκη με ντρόουν στον ΗΠΑ και το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. Ανέφερε επίσης ότι στόχευσε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Παράλληλα υποστήριξε ότι ακινητοποίησε 4 τάνκερ που επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τον ισχυρισμό των φρουρών της Επανάστασης ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά αφού φέρεται να προσέκρουσαν σε νάρκες. Στο μεταξύ οι Ιρανικές αρχές καταγγέλουν δεύτερη αμερικανική επίθεση μέσα σε 2 ημέρες εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάργκ στον Περσικό. Χθες η Τεχεράνη ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδης στα στενά του Ορμούζ, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο λιμάνι Τσαμπαχάρο. Στο μεταξύ αμερικανικό δίκτυο κάνει λόγο για προετοιμασία μαζικής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επαναλάβει τις επιθετικές επιχειρήσεις πλήρους κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της συνεχιστούν για άλλες 2 ή 3 ημέρες. Θρίλερ με τάνκερ υπό σημαία Τανζανίας στον κόλπο του Άντεν που φέρεται να καταλήφθηκε από σομαλούς πειρατές. Έκκληση στο Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ απίφθηναν ο Γερμανός Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος με κοινή δήλωσή τους μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Στις 9 το πρωί στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που θα διεξαχθεί εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Στις 11 θα συνεδριάσει

0: η Κεντρική Επιτροπή. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η Ρένα Δουρού, η οποία σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέχρι την Κυριακή. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες εναντίον του Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις βόρειες ΗΠΑ που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές οι οποίες καίνε δασικές εκτάσεις στα βόρεια του γείτονα της χώρας του 2 ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ σε προάστιο της Νέας Υόρκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέους δασμούς εξαιτίας του ανυπολόγιστου κόστους που έχει η αντιμετώπιση της ρύπανσης. Στη Νορβηγία περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν στα νότια. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 5.069 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με νέο απολογισμό. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες συνέδεσε το όνομά της με την ΕΡΤ, υπηρετώντας τη δημόσια τηλεόραση μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορείοι στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έμανε, αυτή είναι η σωστή εισαγωγή. Ό,τι κι αν κάνεις, η πόλη πάντα θα σε ακολουθεί. Στη Μαλέση να πάει αυτό, στον τόπο της καταγωγής μου, στην όμορφη Λεκούνα που λέει και το τραγούδι. Αντεποτ το συγκρότημα. Πολύ πολύ μας αρέσει το τραγούδι. Στην όμορφη Λεκούνα λοιπόν με τις ομορφιές της και στο Θεολόγο με τα ωραία ηλιοβασιλέματα. Τώρα όμως βλέπετε ωραίες ανατολές όπως μου λέτε εδώ. Έτσι λέει τουλάχιστον ο Μάνος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Με ελληνικό καφέ λέει μπροστά στο λιμάνι των Χανίων. Για κάντε το εικόνα αυτό. Ωραιότατα, ωραιότατα. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα Παναγιώτη, στην όμορφη Νεάπολη 26 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο Γαλαξίδι, στο Φάνη. Καλημέρα και εκεί στα ορεινά των Καλαβρίτων, στην Κερπινή. Ο Αντώνης με τη Ζέτα μας στέλνει τις καλημέρες του από εκεί. Πιάσαμε τα ορεινά, λέει. Και στα ορεινά είναι όμορφο το καλοκαίρι. Παντού στην Ελλάδα μας είναι όμορφο το καλοκαίρι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το ρολόι λέει 6 και 11 πρώτα λεπτά. 17 έχει ο Ιούλης σήμερα. Πάμε για κύμα καύσωνα. Τα ξαναλέω περιληπτικά για όσους δεν μας έχετε ακούσει νωρίτερα. Πάμε για πενταήμερο καύσωνα. 40 κατά μέσο όρο. Μετά την αυριανή ημέρα, σήμερα μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα μας τα πει αναλυτικά η Αναστασία ή η Τυράσκη. Λοιπόν, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Εμιλιανή και στον Εμίλιο. Είναι και στον Εμιλιανό, είναι του Αγίου Εμιλιανού. Όπως δείχνει το ρολόι, χρόνια πολλά και καλό χρόνο και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Λοιπόν, αλλαγή σκυτάλης εδώ στον ήχο, Νικός Ψωμιάδης. Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς την και τη Δέσποινα, τη Σαρκύρη, για την υποστήριξη της παραγωγής. Λοιπόν, θα φύγουμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από, από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αρχικά, βεβαίως, θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Νύχτα τρόμου, λέει, στη Μέση Ανατολή. Νεκροί και τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιδρομές. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχεται καύσωνα στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες, αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών. Πρώτη μεγάλη έξοδος με συγχωρείτε, του καλοκαιριού, πάνω από 90.000 επιβάτες στα πλοία το τριήμερο, στο κόκκινο τα λιμάνια και οι εθνικές οδοί. Έχουν βεβαίως, έχουμε τη λήψη μέτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων. Ανάσα, ανάσα, φεύγουν οι τυχεροί, φεύγετε οι τυχεροί. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε αργότερα και εμείς οι υπόλοιποι. Πού θα πάει, θα μοιραστούμε, πρε παιδιά. Ανησυχία σε Μεξικό, Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ μετά τον σεισμό, τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ζάκυνθος, δύο 20χρονες τουρίστριες έπεσαν σε γουρούνα, με γουρούνα μάλλον σε γκρεμό 20 μέτρων, επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική. Λαμία, στη ΜΕΘ ηλικιωμένους μετά από δάγκωμα φιδιού. Ο Τραμπ, σε άλλο θέμα από το earthnews.gr, απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του καπνού από τις δασικές πυρκαγιές. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι τόσες μέρες με τις πυρκαγιές εκεί. Ο Τραμπ τους το χρεώνει κιόλας. Για να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει και τον τελικό. Έχουμε τελικό αύριο, παιδιά, τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Με Αργεντίνα κυριενικό. Ναι, ή Αγγλία. Όχι. Ισπανία, συγγνώμη, Και εγώ Αργεντίνα. Αυτό το ωραίο βιντεάκι το είδες με τον νεαρό Μέση τότε και τον Γιαμάλ. Ωραίο, ε. Πολύ ωραίο. Πώς τα φέρνει η ζωή. Αυτό είναι πεπρωμένο. Στην κυριολεξία είναι πεπρωμένο. Κρατούσε τον Γιαμάλ όταν ήταν μωρό. Τώρα θα είναι αντίπαλοι σε αυτό το παιχνίδι. Πώς τα φέρνει η ζωή. Πολύ ωραίο βιντεάκι, να το αναζητήσετε και να το δείτε. Λοιπόν, θρίλερ μετά και σε άλλο θέμα.
στον κόλπο του Άντεν φέρεται να καταλήφθει και από σωμαλούς πειρατές. Δύο λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε άλλο θέμα σε Κάρπαθο και Πάτρα. Δυστυχώς είναι πολύ άσχημα τα στοιχεία για τους πνιγμούς. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε και αργότερα στην εκπομπή. Και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή. Μπορείτε αναλυτικά λοιπόν να δείτε το πρόγραμμα στο earthnews.gr. Υπόθεση Μαρφίν με ειδική μεταγωγή έγινε μεταφορά του 42χρονου φυλακές ναυπλίου μόνος σε κελί υψής της σήμας ασφαλείας. Εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητήριο στο ζευγάρι ο τέταρτος συλληφθής. Ηνωμένες Πολιτείες, δύο μωρά, δύο λάθος οικογένειες και ένα μυστικό 38 ετών που αποκάλυψε το τεστ DNA. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες να έχεις μεγαλώσει τώρα ένα παιδί, να είναι 38 χρόνων και να σου πούν δεν δικό σου. Πώς σας φαίνεται? Ό,τι και να σου πούν μετά από 38 χρόνια, το παιδί είναι δικό σου. Δεν αλλάζει αυτό.

Αεφημερίδα. Μου αρέσει το τραγούδι και δεν θέλω να μιλάω. Αεφημερίδα λοιπόν, έρχεται ο πρώτος καύσωνας την Κυριακή. Καμίνει η χώρα για 4 ημέρες που θα δείξει 40 διάρκεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να σφυροκοπούν το Ιράν. Ο Τραμπ εξετάζει επέκταση επιχειρήσεων, λέει το Άξιος. Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό. Το έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας. Ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου. Πάνω από 100.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής και τα νησιά. Και τρομακτικά βίντεο από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που κάνει τα κτίρια να χορεύουν σε Μεξικό, Γουατεμάλα και Ελσαλβαδόρ η στιγμή που ηχούν οι σιρήνες. Η Ρεναδούρου θα είναι η νέα επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Αποσύρθηκε ο Πολάκης, αύριο η εκλογή. Νίκο, αυτό το κορίτσι το είδες? Τρεις Χριστάκης, λέει. Έκανε ερώτηση στα ελληνικά εκεί, στον Γιάννη. Α, το είδες, τώρα το θυμήθηκες. Κούκλα είναι. Η Ελληνοαμερικανίδα που κέρδισε το χαμόγελο του Γιάννη Αντετοκούμπο με την ερώτηση στα ελληνικά. Της απάντησε και στα ελληνικά ο Γιάννης. Λοιπόν, Κακλαμάνης, τώρα μπορώ να πω, να το πω, ο πρόεδρος της Βουλής στην ανάρτηση που έκανε για να χαιρετήσει, να πει το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, η Μάρο Κοντού, όπως έγραψε, πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως άλλωστε τη χαρακτήριζε σε όλη της τη ζωή η αξιοπρέπεια. Συγκίνηση βέβαια χθες στην κηδεία της, την αποχαιρέτησαν φίλοι, συνάδελφοί της. Ταξιδιάρα εσύ και αιώνια έφηβη, σε αγαπάμε, καλό ταξίδι, της είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Λοιπόν, άλλο ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο εδώ στο Εφημερίδα Ανακαινίζω 2026. Αλλάζουν τα κριτήρια, ποια σπίτια εντάσσονται, διευρύνονται τα κριτήρια, έτσι. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Ακίνητα στο Ντουμπάι, εκατομμύρια κρυμμένα σε τείχους και ένα συγγενής του βασιλιά. Το δίκτυο πίσω από τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαίνης στην ιστορία της Ισπανίας. Η έρευνα των Ισπανικών αρχών ξετύλιξε ένα διεθνές πλέγμα εταιριών offshore λογαριασμών και κρυπτονομισμάτων και χρηματοπιστωτικών διαδρομών που φτάνουν ως τη Wall Street. Ωραία πράγματα. Τρομακτικό βίντεο η στιγμή της έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού μεγιστάνα στο Μονακό. Στη φυλακή ο Κόσμου Ματοπόλης που δολοφόνησε τους 2 ληστές στο Μιλάνο. Ο Ματαρέλα έδωσε χάρη σε διακινητή που σκότωσε 30 ας πράξη κατά συνείδηση. Την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση, οι δικοί μου πήγαν να με δουν σε μια βιτρίνα. Ποια ήταν η Νάκη Αγάθου που αποχαιρετά η ΕΡΤ, η ιστορική παρουσιάστρια της ΕΡΤ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 χρόνων. Την αποχαιρετούμε όλοι με σεβασμό και συγκίνηση. Σε άλλο θέμα από το πρώτο θέμα, οι ανακαλύψεις στη Λιβύη που αλλάζουν τα δεδομένα στη Μεσόγειο ήρθαν στο φως. Αρχαίο θέατρο και ένας μοναδικός ελληνικός υπόδρομος. Τραμπ κατά Καναδά, καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα. Θα τους χρεώσουμε το κόστος στους δασμούς. Είπατε κάτι? Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον βόρειο γειτονά του ότι δεν προσέχει καθόλου το δασικό του πλούτο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτή τη σκόπη μία αμέλεια εντός εισαγωγικών. Η Ρένα Δούρο εκλέγεται επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, η απόσυρση Πολάκης, λογική ηγεσία και ο ρόλος του Νίκου Παπά. Η συνεχή νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το Ιράν. 2 τάγκερ χτυπήθηκαν από νάρκες και καίγονται, λέει η Τεχεράνη.

παράσιτο που εντοπίστηκε στο μαρούλι αλυσίδας fast food είναι υπεύθυνο για την επιδημία διάρειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στο News It. Τετραήμερος καύσωνας με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 42 βαθμούς Κελσίου, οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο, και μια πολύ ωραία φωτογραφία έτσι εδώ με συντριβάνι στο κέντρο της Αθήνας και τους τουρίστες που πάνε να δροσιστούν. Μονακό, βίντεο ντοκουμέντο από τη βομβιστική επίθεση με στόχο τον Ουκρανό δισεκατομμυριούχο. Από κοντέινερ με μπανάνες σε δίκτυο δισεκατομμυρίων, το κύκλωμα κοκαίνης που οδηγεί στη Wall Street, το Ντουμπάι και τα κρυπτονομίσματα.

Ντόναλτ Τραμπ σχέδιο για συνδρομή ως 100.000 δολάρια το μήνα για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στο Truth Social. Μόνη στην κάλπη η Ρένα Δούρου για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η υποχώρηση Πολάκη και οι αιχμές για σχέδιο αποχωρήσεων. Πάμε στο News 247. Νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, 7η νύχτα επιθέσεων. Άξιος, το Τραμπ εξετάζει κλιμάκωση κατά του Ιράν, ενισχύει με αεροσκάφη το Ισραήλ. Βρυλίσια, συγκλονίζει ο 66χρονος για την επίθεση του σκύλου, όρμηξε και έπνιξε το ζωάκι μου. Θέλει προσοχή, παιδιά, και κυρίως όσοι έχουμε, καλά εγώ δεν έχω μεγαλόσωμο, έχω μεσαίο τύπου σκυλιά, αλλά έτσι κι αλλιώς θέλει προσοχή από όλους, πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε μεγαλόσωμα σκυλιά και αν ξέρουμε ότι είναι και επιθετικό το ζωάκι μας, κοιτάζουμε να τα ασφαλίσουμε. Τι έφταιγε το άλλο το ζωάκι τώρα και ο άνθρωπος που νοσηλεύεται. Το θέμα βεβαίως έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ρένα Δούρου αναστρέψιμη η κατάσταση, επιστολή υποψηφιότητάς της στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μουντιάλη, μεγάλη κερδισμένη και χαμένη από τη βιομηχανία δισεκατομμύριων. Και μετρό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή, ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα. Πάμε στο CNN.gr. Αύξηση 6,1 στις τιμές πώλησης ακινήτων στην Αττική, οι ακριβότερες και οι οικονομικότερες περιοχές. Κλιμάκωση στο Ιράν, εξετάζει ο Τραμπ, περιμένετε και θα δείτε, απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Μαρφίν σε κελί υψίστης ασφαλείας στις φυλάκες Μαυπλίου, ο καθοδηγητής του εμπρισμού. Μαζική φυγή των αδιούχων του Ιουλίου, το αδιαχώρητο στα λιμάνια, μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Πάνω από 200 φωτιές και είναι ανεξέλεκτα στον Καναδά, καπνοί σκέπασαν το άγαλμα της ελευθερίας. Και μικρός καρχαρίας ξεβράστηκε σε παραλία στους λειψούς, εκπλήσοντας τους λουόμενους. Καθημερινή.gr. Ο Τραμπ θέλει 100.000 δολάρια το μήνα από τους επενδυτές για να βλέπουν πρώτοι τις αναρτήσεις του. Στον αστερισμό των δορυφόρων, απόβαση του Elon Musk στην Ελλάδα, 100.000 συνδρομητές ψηφίζουν Starlink. Υπόθεση Μαρφίν, στο κελί υψίστης ασφαλείας ο φερόμενος ως συντονιστής. Αυτοψία της εφημερίδας Ταραγισμένα, κτίρια της Κυψέλης. Τι απαντά το ελληνικό μετρό για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη, ούτε ψηλό στον κόρφο τους, που λένε. Οι άνθρωποι εκεί βεβαίως είναι προβληματισμένοι. Ακούνε. Έχει επέμβει ο εισαγγελέας βέβαια για το θέμα. Ακούνε τους ειδικούς. Για να δούμε.

εκδόσεις ως τις 31 Αυγούστου. Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα? Αύριο, ρε παιδιά, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά? Αύριο είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Μουσική ανάσα. Εδώ τελειώσαμε με τον ηλεκτρονικό τύπο, για να έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατηγικούς κόμβους στο στενό του Ορμού σφυροκοπά ο Αμερικανικός στρατός. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες από επιθέσεις στο Ιράν. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει και άλλα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τα πλήγματα. Θρίλερ με τάνκερ υποσημαία Τανζανία στον κόλπο του Άντεν, που φέρεται να καταλήφθηκε από σομαλούς πειρατές. Στις 9 το πρωί, η ανάδειξη Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια Ιρένα Δούρου, στις 11 συνεδριάζει Κεντρική Επιτροπή. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής αδειούχων, 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέχρι την Κυριακή, αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά για τον καπνό που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των δασικών πυρκαγιών. Απειλεί με νέους δασμούς εξαιτίας του ανυπολόγητου κόστους που έχει η αντιμετώπιση της ρήπανσης. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές μπόρες, τα ορεινά υπηρετικά έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

πρόστρες. Μέσα κι έξω από μπαρ οι γνωστές πανταμόστρες. Και περνάνε οι νύχτες, φτάνει πάλι ξημέρωμα. Όλο το βράδυ σφινάκια ξουδετέρωνα. Φωτιά στα μπαρ θυμίζοντας τον έρωνα. Μα χαίρομαι στην πλάτη με κάποιους ξενέρωνα. Καφέ λιμάνι,

0: Δεν θέλετε διακοπές, κύριε Νίκο? Αυτή είναι η επιλογή σας? Α, και θέλει επιλογές και τέτοια τραγούδια μου βάζει. Ό,τι πείτε, κύριε Νίκο. 6 και 36 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Ed News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. Πάμε να ολοκληρώσουμε τον τύπο με τις εφημερίδες του Σαββάτου. Λοιπόν, απογευματινή του Σαββάτου. Που κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές. Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. 405 μόρια πάνω η ιατρική της Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίας. Μέση μεταβολή συν 6,85 στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Και δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες για έργα αναβάθμισης σε ΕΚΠΑ Αριστοτέλειο και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τι αποφασίστηκε χθες στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Και 700.000 ευρώ για την κατασκευή εντός πενταετίας 8.500 νέων κλινών. Οι αρχηγικές βλέψεις Πολάκη μετά την όπισθεν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ευρεία κοινωνική συμμαχία από τα δεξιά ως τις παρυφές της αριστεράς. Φάρμακο για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Πράσινο φως στην Ευρώπη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις, αναλυτικοί πίνακες με τιμές, μέση αύξηση 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 400 ευρώ τα σπίτια έως 50 τετραγωνικά. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ευκαιρίες και πού διαθεσιμότητα, σε ποια επίπεδα κινούνται τα μισθώματα σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας που διαθέτουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. ΣΥΡΙΖΑ αποσύρθηκε ο Πολάκης καταγγέλλοντας σχέδιο εναντίον του. Τα 7 άγνωστα πρόστιμα του καλοκαιριού, οι κανόνες για βουτιές, ψάρο ντούφεκο, τζετσκι και άλλες δραστηριότητες σε παραλία και θάλασσα. Στην Καθημερινή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024. Drones και καμικάζι σε νησιά και Εύρο, εγκρίθηκε η προμήθεια από το State Department. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Εξελέγει ο κύριος Άντι Μπέρναμ στην ηγεσία των εργατικών. Να θυμίσουμε και από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 7ος μέσα σε διάστημα 10 ετών. Καταγραφή προόδου και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Καταγραφή λοιπόν προόδου σε βασικούς τομείς, αλλά και επισήμανση ότι δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως οι περισσινές 4 συστάσεις προς την Αθήνα. Αυτά εμπεριέχει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Γίνονται αναφορές για τη διαφθορά στο δικαστικό σύστημα και τις υποκλοπές. Καταγράφεται σημαντική εξέλιξη η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η φετινή έκθεση επιβεβαιώνει τη συνεχή βελτίωση της εικόνας της χώρας. Στο εδόλιο 9 για την Greek Mafia για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Υποχωρεί η δημοτικότητα του Τραμ, μιλάει για νοθεία εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Στη Δημοκρατία, διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνησή μου είναι κεντρώα, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του, προσβάλλοντας τη βάση και γυρίζοντας την πλάτη στην ιστορία της παράταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσημα τη μετάλλαξή της. Τρέχουν τώρα να μαζέψουν τα σημάζευτα για τη Μονή Σινά. Ο Αρχιεπίσκοπος Σιμεών βλέπει θετικές εξελίξεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού, μετά το προχθεσινό ράπισμα στην κυβέρνηση από τον προκάτοχό του Δαμιανού. Ασίδωτος προκαλεί ο ψευτομουφής της Θράκης, στις 15 Ιουλίου στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους. Μπράβο Άδωνη, απλήρωτοι 6 μήνες οι γιατροί στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Και Ρένα Δούρου, νέα πρόεδρος σε ανύπαρκτο κόμμα. Εκλέγεται σήμερα από τους ελάχιστους εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση Πολάκη. Πληρώνεται η ευρωβουλευτής του Βελόπουλου με τρεις τελίτσες μηδέν ομιλίες. Είναι η Γαλάτο Αλεξανδράκη, που μάλλον δεν ξέρει κατά πού πέφτει το Ευρωκοινοβούλιο, λέει η εφημερίδα. Κόντρα. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις σε κρίσιμο διάστημα από τις 20 Αυγούστου στις 5 Σεπτέμβρη θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύελλα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαίου Εισαγγελέως. Δημογραφική κατάρρευση στη χώρα, λουκέτο το Σεπτέμβριο σε δεκάδες σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Στεγαστική κρίση, ορολογιακή βόμβα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Νεκρή και χάος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χιλία που πρωτοφανεί στα χρονικά κακοκαιρία. Στα νέα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στα νέα για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Όταν παθαίνεις μαθαίνεις. Οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Το περιστατικό στο Άργος είναι απολύτως καταδικαστέο και η αναφορά του Ρούμπιο στο τρομοχτύπημα της Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο, 500 εμπρισμοί πριν και μετά την τραγωδία, το παρασκήνιο της έρευνας που έκανε η Αντιτρομοκρατική. Μιλά επίσης στην εφημερίδα η κυρία Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα. Την είχαμε ακούσει πριν λίγες μέρες εδώ, στην πρωινή μας εκπομπή, στο Βασίλη τον Αδαμόπουλο. Όσα συγκλονιστικά είπε από αυτό το γεγονός που αυτονοήτως έχουν σημαδέψει τη ζωή της γυναίκας. Όπως και των άλλων υπαλλήλων που έζησαν αυτή την τραγωδία. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, τα νέα, αλήθειες και μύθοι, πόσο ενισχυμένη βγήκε η Τουρκία από τη Σύνοδο, παίξε μπάλα, τι ομάδα είναι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και η Ελλάς, και ένθετο Μουντιάλι, 40 ημέρες που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Κυριάκος Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών, θα αποφασίσω αρχές Σεπτεμβρίου, οι δύο εκλογικοί δρόμοι, τα υπέρ και τα κατά τους, μεγάλο αγκάθι το Μαξίμου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σπήλαιο της Αλιστράτης, όταν ένα ρομπότ κάνει τον ξεναγό, ένα θέμα που το έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή, έχουμε μιλήσει εκεί με τον διευθυντή. Με 8 παρεμβάσεις, όταν ο Άντι Μπέρναμ μας έστελνε, εντός εισαγωγικών, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στην εφημερίδα των συντακτών. Ιδιωτική υγεία και ασφάλιση, χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους υπερκέρδη για τα φαντς. Νησίδες, ένα αφιέρωμα για τα παιδικά βιβλία για το καλοκαίρι. Δώστε κανένα βιβλίο στα παιδιά, κάντε τα παιδιά να αγαπούν τα βιβλία και πετάξτε τα τηλέφωνα και τις οθόνες από τα χέρια των παιδιών. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, η τέχνη σαν μαγεία στην Καλαμάτα. Φάκελος Μαρφίν, τραγωδίας και βορείες χωρίς κάθαρση. Προώρες εκλογές, Μητσοτάκης εσωτερικού και τρεις τελίτσες εξωτερικού. Ριζοσπάστης. Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Κεφάλαιο κυβέρνηση, αστικά κόμματα να βρουν απέναντί τους τον πραγματικό αντίπαλο. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 του Σεπτέμβρη. Σωματεία και εμπόριο, ναι στην Κυριακή, απεργούμε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Στρατευμένοι, κλιμακώνονται οι διώξεις και η αλληλεγγύη. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή να ανακληθεί η ποινή σε στρατιώτη επειδή διάβαζε το ριζοσπάστη. Όχι, αλλά τέμπι βιολάτες ασπρόπυργους, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Στην αυτεμπορική ή αποτύπωμα στις ροές του δημόσιου χρήματος. Ψηφιακή ταυτότητα θα αποκτήσουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους από το 2027. Διευκόλυνση του δημοσιονομικού ελέγχου, ευκολότερη παρακολούθηση του προϋπολογισμού, διαφάνεια στη λειτουργία της κεντρικής διοίκησης. Ενδιάμεσες εκλογές, στο χαρτί της Κίνας αντί του Ιράν παίζει ο Τραμπ. Και τεχνητή νοημοσύνη, προβάδισμα του Πεκίνου στον ανοιχτό κώδικα. Υπουργείο Ανάπτυξης, οδικός χάρτης για τις μειώσεις των τιμών. Η κυβέρνηση ζητεί μειώσεις τιμών έως 20% σε 12 κατηγορίες βασικών αγαθών. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες και πάμε σφαιράτη και ωραίοι να συναντήσουμε τον κύριο Τίμο Φακαλή και να πούμε βεβαίως καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη
1: καλημέρα.
0: Θεσσαλονίκη μας. Πώς πάει,
1: καλημέρα.
0: Πού
1: καλημέρα.
0: Είσαι, μήπως ξεχάστηκε σε διακοπές κύριε, γιατί έλειπες.
1: Όχι. Ήμουνα ένα Σαββατοκύριακο γιατί είχα ανηλημμένες υποχρεώσεις.
0: Άστα αυτά, ξέρω ότι έλειπες, το κοντέρ λέει ότι έλειπες εδώ για αρκετές ημέρες κύριε Τίμο.
1: Μαρίνα, έλειπα και τώρα θα πάμε σε 12 στα 12.
0: Τι θα πει αυτό?
1: Θα πει 12 μέρες ανεχόμενα.
0: Αυτό είναι. Τουλάχιστον έστω λίγο να ξεκουραστείς. Δεν πήρες άδεια, το ξέρω ότι δεν πήρες άδεια. Ρεπό ήταν. Που έχεις μαζεμένα ρεπό. Οπότε τι να λέμε. Τι χρειαζόσουν αυτή την ανάσα. Την ανάσα. Γιατί είσαι από τους συναδέλφους που δουλεύουν πολύ και είσαι στο πεζοδρόμιο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό στον Τίμο μας. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι τα πράγματα εκεί πάνω?
1: Εδώ έχει αρκετά ζέστη, μεγάλη ζέστη, έχει αφόρτη ζέστη από νωρίς το πρωί, δηλαδή υδρώνει κάποιος πλέον έξω.
0: Άμα λέτε έτσι στη Θεσσαλονίκη, τότε εμείς στην Αθήνα δεν πρέπει να βγούμε έξω.
1: Ναι. Και δεν φυσάει καθόλου βαρδάρης και είναι λίγο αποφοβητική η ατμόσφαιρα. Ξέχαμε και τα πρώτα σαραντάρια και στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο και οπότε σήμερα θα αδειάσει πολύ κανονικά.
0: Μαγιωδάκι σήμερα, μπικινάκι, τα κορίτσια κτλ. Και βερμουδίτσες στα αγόρια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κανα καλό νέο έχεις, να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από κανα καλό νέο.
1: Καλό νέο, Ματίνα, δεν έχουμε. Έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ.
0: Είδες πως συμβαίνει, οι καλές ειδήσεις δεν είναι ειδήσεις και τρέχουμε αμέσως να πούμε τα άσχημα. Τι να κάνουμε. Για πες μας λοιπόν τι έγινε.
1: Την Παρασκευή το βράδυ στη Σταυρούπολη, Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι πάνω στην οδό Μίκη Θεοδωράκη που συνδέει το κέντρο με τις δυτικές συνοικίες. Είχαμε μια σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στις 11 και 20 το βράδυ. Υπέστη κρανιοκεφαλικές κακώσεις οδηγός της μηχανής, επιτόπου έφτασε κινητήματα του ΕΚΑΒ αλλά και ασθενοφόρο και κατά τη μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο Παναικολάου υπέστη καρδιακή ανακοπή και ο οδηγός κατέληξε. Έχει συλληφθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα. Λοιπόν, με αυτό το κοριτσάκι, αυτό το συγκλονιστικό, το άλλο δυστύχημα.
1: Ναι, ανίποτη τραγωδία αυτή, η οικογενειακή τραγωδία τη Μολδαβία. Πρόκειται για την 7χρονη Πατρίτσια, η οποία δίνει πραγματικά μάχη για να κρατήσει ζωή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου. Χθες, μάλιστα, είχαν και μια σύσκεψη οι γιατροί, γιατί έχει προκύψει και ένα νομικό ζήτημα, καθώς παραμένει ασυνόδευτη στο Ιπποκράτειο. Καθώς σε πατέρα, μάνα και το αδερφάκι της. Και το ζήτημα είναι τώρα αν χρειαστεί να γίνει κάποια νέα χειρουργική, βαριά χειρουργική επέμβαση, ποιος θα αναλάβει και την ευθύνη, ποιος θα υπογράψει δηλαδή τις υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς δεν υπάρχει κάποιο συγγενικό πρόσωπο εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, μετά από ενέργειες του προξενείου εδώ της Θεσσαλονίκης, της Μολδαβίας, έχει εντοπιστεί και έχει ενημερωθεί η αδερφή της μητέρας που έχασε τη ζωή της εδώ στην Ελλάδα. Η θεία ουσιαστικά. Είναι καθοδόν, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με πληροφορίες θα αναλάβει και την προστασία της, την επιμέλεια της 7χρονης Πατρίτσιας. Πάντως το γοριτσάκι έχει πολλαπλά κατάγματα σε όλη τη στο σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικής έρευνας περιμένουμε το πόλεμα της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Αφενός, αφετέρου, περιμένουμε το πόλεμα της νεκροψίας νεκροδομής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δυστυχώς, όλη αυτή η πολύ πολύ δυσάρεστη ιστορία τώρα. Ξεκλήριστηκε η οικογένεια, το παιδάκι τώρα σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι να λέμε. Λοιπόν, Τίμο, ξέρω ότι σε λίγο θα έχεις σύνδεση εκεί με το πρόξενο για την τηλεόραση, οπότε σε αφήνω για να κάνεις τη σύνδεση και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν,
0: καλημέρα Τίμο, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Και θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη βεβαίως. Θα έρθουμε εδώ και θα πάμε να συναντήσουμε την καθηγήτρια παθολογίας και επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, την κυρία Θεοδώρα Ψάλτοπούλου, διότι έχουμε πλέον 7 συνολικά κρούσματα, έτσι τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία έδωσε ο ΔΥΟ. Στις 15 του μήνα είχαμε 7 συνολικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, λίγο ψιλοπροβλημάτισε το γεγονός αυτό, άρχισαν και ψεκασμοί ειδικά στην Γλυφάδα. Τα 6 από τα 7 εμφάνισαν, με συγχωρείτε, συμπτώματα εγκεφαλίτιδας. 2 νοσηλεύονται σε κλίνες, 1 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Οι υπόλοιποι 4 έχουν πάρει εξιτήριο. Ψεκασμοί λοιπόν και στο Μαρκόπουλο και στην Γλυφάδα. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου ευθύνονται τα μολυσμένα κουνούπια. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με την καθηγήτρια, με την κυρία Ψαλτοπούλου, να μάθουμε τι πρέπει να γνωρίζουμε, ποια είναι τα συμπτώματα, τι θα έπρεπε να μας οδηγήσει, να μας ανησυχήσει και να μας οδηγήσει σε γιατρό, τι πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε τέλος πάντων. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τα πάω όλα μαζεμένα,
2: ναι,
0: και σας αφήνω το χρόνο να τα πείτε εσείς από εδώ και πέρα.
2: Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταφέρεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Είναι διαβιβαστές βέβαια τα κουνούπια και φέτος έχουμε τα περισσότερα, καταρχήν περιστατικά που έχουμε διαγνώσει με σοβαρή νόσηση στην περιοχή της Αττικής. Έχουμε διαγνώσει μόνο τις σοβαρές περιπτώσεις. Τώρα στις 100 περιπτώσεις όπου κάποιος μολύνεται από ιό του Δυτικού Νείλου μέσω κουνουπιού, οι 80% δεν υπάρχει, στους 80% δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σύμπτωμα ή και κανένα σύμπτωμα. Κάποιοι, γύρω στο 10-15%, μπορεί να εμφανίσουν λίγο πυρετό, λίγο πονοκέφαλο, ναυτία και εξάνθημα, και αυτό τι σημαίνει? Ότι με λίγη ξεκούραση, λίγο αντιπηρετικό, ξεπερνιέται. Και γι' αυτό πολλές φορές, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν πηγαίνουμε καν στο γιατρό, δεν το σπουδελογούμε και δεν το συσχετίζουμε με ένα μολυσμένο κουνούπι, γιατί μπορεί να έχουν περάσει και κάποιες μέρες από τότε που είχαμε τσιμπηθεί και δεν το καταλαβαίνουμε. Περίπου όμως το 1 στα 100 περιστατικά ή στα 150 περιστατικά που έχουν τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι ενώσει πολύ βαριά με αυτή τη συμπτωματολογία στην οποία αναφερθήκατε, το οποίο είναι νευρολογική κυρίως συμπτωματολογία, όπως μηνικό εγκεφαλίτιδα με απώλεια συνείδησης, με σύγχυση, με σπασμούς, με παράλυση και δυστυχώς και με κίνδυνο
0: απώλεια
2: ζωής.
0: Άντε τώρα να σκεφτείς, κυρία Ψαλτοπούλου, ότι για αυτά τα συμπτώματα μπορεί να ευθύνεται ένα κουνούπι.
2: Σωστά, στην αρχή δεν το σπουδαιολογούμε, δεν το σχετίζουμε μάλλον. Συνήθως όμως μαζί με αυτά υπάρχει και πυρετός, γιατί αν τα δούμε μόνο αυτά θα πούμε ένας άνθρωπος γύρω μας 80 ετών έχει εγκεφαλικό, έχει πάθει εγκεφαλικό. Με λίγο πυρετό αρχίζουμε και μπορεί να το σχετίζουμε, όμως εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε τη διάγνωση και γι' αυτό οποτεδήποτε υπάρχει νευρολογική συνδρομή άμεσα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί θα διαγνώσουν, κατά πόσο πρόκειται για... θα αποκλείσουν ή θα επιβεβαιώσουν κατά πόσο πρόκειται για ιό του δυτικού Νείλου. Τώρα δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή αγωγή, δεν υπάρχει εμβόλιο και επίσης δεν μεταδίδεται ο ιός του δυτικού Νείλου από άτομο σε άτομο. Μόνο ο διαβεβαστής είναι το μολυσμένο κουνούπι, τα οποία παίρνουν αυτούς τους ιούς από μολυσμένα πτηνά. Και εδώ πέρα έχουμε το παράδειγμα που τουλάχιστον η σοβαρή συμπτωματολογία είναι στην περιοχή, κυρίως στα άτομα στην περιοχή της Αττικής και επίσης υπάρχουν και στη Θεσσαλία, που σημαίνει ότι κυρίως αυτές τις περιοχές έχουμε την εμφάνιση αυτών των μολυσματικών κουνουπιών. Τι προσέχουμε? Προσέχουμε, καταρχήν βάζουμε όσο μπορούμε σίτες, κουνουπιέρες. Καλύτερα προφανώς να είμαστε με ανεμιστήρες, κλιματιστικά, με φαρδιά και μακριά ρούχα. Ξέρω ότι κάνει και πάρα πολύ ζέστη βέβαια, αλλά ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Και να επαλείψουμε το δέρμα μας με ειδικά για την ηλικία μας εντομοπαθητικά. Επομένως, ας πούμε διαφορετικά εντομοπαθητικά για τα παιδιά. Και υπάρχουν και τα εντομοποθητικά χώρου που μας απομακρύνουν σε ένα βαθμό τα κουνούπια, αν έχουμε ανοιχτό ας πούμε το παράθυρο του μπαλκονιού, και να αποφύγουμε και τα στάσιμα νερά, αφού εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα, ξέρετε,
0: και
2: να
0: το βράδυ ρίχνουμε συνήθως νερό στις αυλές μας, στα μπαλκόνια μας, λίγο για να δροσιστούμε. Αυτό δεν είναι ότι καλύτερο βέβαια?
2: Ναι, από τη μία κάνουμε καλό, από την άλλη ας κάνουμε όλη αυτή την παραγωγή του ιού.
0: Θα πρέπει να έχουμε, να το πω εντός εισαγωγικών, να οχυρωθούμε εντός εισαγωγικών, να κάνουμε αυτά που λέτε, εν πάση περιπτώσει. Για να προλάβουμε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, δεν ξέρω αν πρέπει να μάθουμε κάτι άλλο, αν έχετε να μας πείτε κάτι άλλο.
2: Η μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσει κάποιος βαριά, γιατί προφανώς για τις βαριές περιπτώσεις μιλάμε, είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα με προβλήματα υγείας και οι ανοσοκατασταλμένοι. Βεβαίως ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στους εγκυμονούς και στα παιδιά. Επομένως, κυρίως, βεβαίως είναι σπάνιο περιστατικό έτσι και λέω, αλλά κυρίως θα το δούμε γύρω μας σε άτομο το οποίο είναι 70-80 ετών, που μπορεί να εμφανίσει αυτή τη συμπτωματολογία, την νευρολογική που είπαμε, με λίγο πυρετό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέχουμε για να έχουμε, είναι το συμπέρασμα. Ακριβώς. Από όλα αυτά που μας λέτε. Το λέει και ο τίτλος σας έτσι κι αλλιώς, καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής. Αν προσέχαμε πάντα και δίναμε σημασία στην πρόληψη για όλες τις ασθένειες, θα ήταν όλα σίγουρα καλύτερα.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, κυρία Ψαλτοπούλου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Πολύ.
0: Γεια σας. Κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο. Λοιπόν, κυρία Ψαλτοπούλου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Πολύ.
0: Γεια σας. Κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στρατηγικούς κόμβους στο στενό του Ορμού σφυροκοπά ο Αμερικανικός στρατός, τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες από επιθέσεις σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να επαναλάβει πλήρους κλίμακα σε επιθετικές επιχειρήσεις εάν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της συνεχιστούν για ακόμη 2 ή 3 ημέρες. Ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τον ισχυρισμό των φρουρών της Επανάστασης ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά αφού φέρεται να προσέκρουσαν σε νάρκες. Αμερικανικά δίκτυα κάνουν λόγο για προετοιμασία μαζικής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Ανώτατος στρατιωτικός σύμβουλος δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επαναλάβει τις επιθετικές επιχειρήσεις πλήρους κλίμακας. Θρίλερ με τάνκερ υποσημαία Τανζανία στον κόλπο του Άντεν που φέρεται να καταλήφθηκε από Σομαλούς πειρατές. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου ο 42χρονος που κατηγορείται ως ο καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν. Την ίδια στιγμή αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη 2 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια. Στις 9 το πρωί στη Βουλή, διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που θα διεξαχθεί εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Μοναδική υποψήφια είναι η Ρένα Δούρου, η οποία σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέχρι την Κυριακή. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά για τον καπνό που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των δασικών πυρκαγιών. Απειλεί με νέους δασμούς εξαιτίας του ανυπολόγιστου κόστους που έχει η αντιμετώπιση της ρήπανσης. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές μπόρες στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι.

0: Σκέρα τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: πήγαμε σε αυτά που μας αρέσουν. Μας αποτέλειωσε και ο Ανδρέας τώρα με τη φωτογραφία που μας στέλνει κάτω από τη Χρυσοκελαριά. Καλαμάτα λέει, αχ ρε ομορφιές που έχει αυτή η πατρίδα μας. 7 και 8 πρώτα λεπτά, λέει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλή ευκολία. Με αισιοδοξία, η μιζέρια βλάπτει σοβαρά την υγεία. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα που να έχουμε στο μυαλό μας. Με αισιοδοξία λοιπόν. Με αισιοδοξία, ακόμα και αν η πραγματικότητα είναι δύσκολη, αν μας βάζουν δύσκολα δηλαδή, ειδικά στα ζητήματα της καθημερινότητας, ένα από τα δύσκολα του τελευταίου καιρού, απόρρια βέβαια της κατάστασης στα στενά του ορμούς, οι τιμές των καυσίμων. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, έχουμε κουραστεί να το νιώθουμε, λέω εγώ. Ο συνάδελφος από το οικονομικό ρεπορτάζ, ο Άκης Αθανασόπουλος, στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Άκη.
1: Καλημέρα και από μένα, Ματίνα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πριν προλάβουμε να χαμογελάσουμε με αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, να πιστέψουμε δηλαδή ότι θα κεφαλαιοποιήσουμε έστω και λίγο αυτή τη μικρή μείωση που προέκυψε από τη συμφωνία της κυβέρνησης και των διελιστηρίων, ήρθε η κλιμάκωση πάλι στον Περσικό. Και άντε πάλι από τα ίδια, και άντε πάλι την ανιούσα. Πού είμαστε, τι κάνουμε, πού βρίσκεται η κατάσταση?
1: Όταν ανακοινώθηκε η παρέμβαση στην οποία αναφέρθηκες, δηλαδή 10 λεπτά θυμίζω στην Αμόλυδη και 5 λεπτά στο Ντίζελ από τον Πρωθυπουργό, εντάξει, το πιο λογικό ήταν ο οδηγός, ο οποίος είχε βάλει την προηγούμενη μέρα βενζίνη και θυμόταν, ας πούμε, ότι εδώ στην Αθήνα έβαζε βενζίνη με 1,97, 1,98, έκανε την αφαίρεση, άρα λέει 1,87 θα βάζω, 1,88. Και αντίστοιχα στο πετρέλαιο το ίδιο ήλπιζε. Με τα 5 λεπτά. Δυστυχώς η εξέλιξη τον διέψευσε. Βέβαια θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο, θα πει κάποιος, εντάξει, δεν πήγανε χαμένα τα 10 λεπτά. Αλλά με την έννοια ότι εκεί που έβαζες 1,98 και περίμενες ότι θα βάλεις 1,88, απλώς συνεχίζεις και βάζεις 1,98. Οπότε θα πει κάποιος, άρα πώς κέρδισα. Η κυβέρνηση λέει ότι κερδίσαμε με την εξής τρόπο, ότι αν δεν είχαν πει τα δύο δηληστήρια να βάλουν από 20 εκατομμύρια το καθένα, γιατί έτσι γίνεται η έκπτωση. Αυτή τη φορά δεν ήταν επιδότηση από την κυβέρνηση. Τα δηληστήρια τα ίδια είπανε ότι εμείς θα κάνουμε έκπτωση στην τιμή.
0: Αλλά και από τα κέρδη του, Σάκη. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, εντάξει.
1: Πάντα είναι από τα κέρδη. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι αν υπάρχει λοιπόν το αφήγημα ότι αν δεν είχαν πει τα δηληστήρια αυτό το πράγμα, ότι θα μειώσουμε την τιμή, αυτή τη στιγμή θα βάζαμε αμόλυβδη πάνω από 2 ευρώ. Εγώ λέω ότι όπου να είναι θα συμβεί και αυτό. Εκτός αν το Σαββατοκύριακο έχουμε κανένα θαύμα και ηρεμήσει ο Περσικός. Αν δεν ηρεμήσει ο Περσικός μέσα στο Σαββατοκύριακο, έχω την εντύπωση ότι από την άλλη εβδομάδα.
0: Είναι ήδη Σαββατοκύριακο. Είναι
1: Σαββατοκύριακο.
0: Και δεν είναι ήρεμα τα πράγματα, όπως ξέρεις.
1: Από Δευτέρα, λοιπόν, αν δεν έχουμε κανένα θαύμα, εγώ βλέπω την αμόλυβδη να φλερτάρει με τα 2 ευρώ και πάλι.
0: Μάλιστα, η μέση τιμή αυτή τη στιγμή πού είναι, εκεί λίγο πριν τα 2,
1: Είναι περίπου 1,97 η μέση τιμή, και ίσως και λίγο παραπάνω. Εγώ θα πω 1,97 στρογγυλά. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές, κυρίως σε νησιά, που είναι πάνω από 2 ευρώ. Εδώ στην Αθήνα βρίσκεις και με 1,85, 1,86, 1,87. Μπορείς να βρεις. Δηλαδή.
0: Και πετάγε τη Ζιάγκα εκεί και ο Παπαγεωργίου και λένε: οπ, προσοχή σε αυτούς που πουλάνε πιο φθηνά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάντα. Χρειάζεται μια προσοχή. Καλό είναι να βάζεις βενζίνη από σταθερό πρατήριο.
0: Άντε να βάλεις βενζίνη χωρίς να σκεφτείς μετά.
1: Και το ντίζελ, γιατί είπαμε για την αμόλυβδη, αλλά σίγουρα κάποια ακροατές μας τα αυτοκίνητά τους και είναι ντίζελ. Το ντίζελ αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 1,89. Έχει ανέβει αρκετά.
0: Εκεί και αν δεν πέρασε η μείωση της τιμής, γιατί ήταν 5 λεπτά.
1: Εκεί χάθηκε εντελώς. Έχουμε. Και το μεταξύ, αν κοιτάξει κανένας, Ματίνα, τα δηληστήρια, γιατί από πού ψωνίζουν τα πρατήρια? Από τα δηληστήρια. Mm-hmm. 2 δηληστήρια έχουμε, από εκεί ψωνίζουν μέσω των εταιριών εμπορίας. Στα δηληστήρια η αμόλυβδη έχει 1,42 και το ντίζελ 1,41. Και όταν αμόλυβδη και ντίζελ έχουν σχεδόν την ίδια χοντρική, κάποια στιγμή θα έχουν και σχεδόν την ίδια λιανική. Σου θυμίζω ότι αυτό είχε συμβεί αρχές Απριλίου. Mm-hmm. Το πετρέλαιο να είναι ελαφρώς ακριβότερο από την αμόλυβδη. Και είχε γίνει τότε η παρέμβαση με τα 20 λεπτά. Τώρα πάει να ξαναπεράσει την αμόλυβδη. Δεν ξέρω αν θα συμβεί, αλλά είναι πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά, μάλιστα.
1: Το Brent είναι τώρα 87, μιλάμε. Και μέχρι χθες το βράδυ γύρω στα 87 δολάρια έπαιζε.
0: Ωραία πράγματα. Και το φυσικό αέριο, σε άκουγα που έλεγες και στα δελτία, σε υψηλό τριμήνου.
1: Ναι, είχαμε...
0: Γιατί όλα το ένα επηρεάζει το άλλο.
1: Ναι, το Μάρτιο είχε ανέβει και αυτό, όπως ανέβαιναν τα καύσιμα, εντάξει, οκ, λογικό. Μετά που ηρέμησε η κατάσταση, το ξεχάσαμε λίγο, δεν το κοιτάγαμε. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν μας ξέχασε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και ήταν 54,8, ήταν χοντρικά να πούμε, ήταν 55 ευρώ η κιλοβατόρα, τέλος Μαρτίου. Και τώρα ξανά είναι στα 55 ευρώ κιλοβατόρα.
0: Δεν μου λες, αν η βενζίνη φλερτάρει εδώ με τα 2 ευρώ, στα νησιά είναι σίγουρα πάνω από 2, ε?
1: Ναι, να υπολογίζουμε ότι από τη μέση τιμή, όταν ας πούμε λέμε μέση τιμή 1,97, υπάρχουν κάποια νησιά, όχι όλα, έτσι. Δηλαδή, προφανώς δεν έχει η ίδια τιμή ένα νησί στις Κυκλάδες που δεν έχει πολλή κίνηση με την Κρήτη ή με τη Ρόδο. Δεν έχουν ίδια τιμή. Όσο λιγότερη είναι η κίνηση και όσο λιγότερα είναι και τα πρατήρια. Υπάρχουν νησιά τα οποία το χειμώνα έχουν ένα πρατήριο. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα μιλάμε για ολιγοπόλιο. Μονοπόλιο, μάλλον όχι ολιγοπόλιο, μονοπόλιο. Ένας είναι. Θεωρητικά βάζει ό,τι κέρδος θέλει. Αλλά από την άλλη, βέβαια, και η απάντηση είναι ότι στα νησιά αυτά που υπάρχει μόνο ένα πρατήριο είναι και πολύ μικρή η κίνηση. Διότι αν το χειμώνα δεν κινείται κανένας και δεν πάει κανένας να βάλει, αυτή είναι, θέλω να πω, επειδή πάντα μου αρέσει να βλέπω και την άλλη πλευρά τι απαντάει, υπάρχει και η πλευρά των πρατηριούχων σε κάποια τέτοια πολύ μικρά νησιά ή πολύ μικρούς οικισμούς, που σου λέει δεν έχω κίνηση. Περνάνε 5 μέρες για να δω πελάτη. Υπάρχουν και τα μεταφορικά. Γιατί
0: εκεί είναι το πρόβλημα. Τα μεταφορικά είναι που εκτοξεύουν. Είναι που είναι ψηλά, εκτοξεύουν περισσότερο την τιμή.
1: Αυτό.
0: Full stop, Άκη. Εσύ θα πάμε στα νησιά και θα δούμε τι γίνεται και εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα
1: σε σένα. Καλή συνέχεια.
0: Και ερχόμαστε να πάμε στα νησιά, λοιπόν. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Άλκη Τσαλίκη. Είναι πρατηριούχος. Στην Πάρο έχει το κατάστημα του ο κύριος Τσαλίκης. Κύριε Τσαλίκη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα στα νησιά, μια και το συζητούσαμε, γιατί μονίμως κοιτάμε πώς έχει η κατάσταση στην Αθήνα. Είναι λίγο πιο δύσκολο, όπως λέγαμε και με τον συνάδελφο, με τον Άκη τον Αθανασόπουλο. Για πέστε μας, πώς είναι η μέση τιμή τώρα στην Πάρο, στις Κυκλάδες γενικώς, τι εικόνα έχουμε?
2: Στην αμόλυβδη η μέση τιμή είναι περίπου στο 2,20 η αμόλυβδη. Και γύρω στο 2,10 είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Τσαλίκη, γυρίστε το που αρχίστε να πουλάτε χαβιάρι, θα είναι καλύτερο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γυρίστε το, τι να σας πω, 2,20. Καλύτερα με γαϊδουράκι. Στα νησιά, κρατάμε το θέμα νησί, δεν το συζητώ, αλλά με γαϊδουράκι. Τι να πω όταν μας λέτε 2,20.
2: Το θέμα είναι ότι στα νησιά είναι σχεδόν μόνιμη αυτή η κατάσταση, όπως άκουσα να λέει και ο κύριος προηγουμένος. Λόγω των μεταφορικών είμαστε πάντα πιο ακριβοί από την Αθήνα. Δεν έχουμε κάποια στήριξη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αυτός που μένει στα νησιά πάντα πληρώνει πολύ ακριβότερα. Το 2 ευρώ είναι σχεδόν πάγιο για τη βενζίνη στα νησιά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Το οποίο κάπως πρέπει, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εκτοξεί, καταλαβαίνετε, τα κάψουν να εκτοξεύουν όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, έτσι, όπως το σούπερ μάρκετ, οι μεταφορές, τα πάντα.
0: Και το ζήτημα είναι με αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει ξανά στη Μέση Ανατολή, ενώ πήγαμε να πάρουμε έτσι μια ανάσα, θεωρήσαμε ότι μήπως μαζευτεί λίγο η κατάσταση, ξανά μανά τις τελευταίες μέρες, 7 ημέρες υπάρχουν κατέρωθεν εχθροπραξίες, ξανά μανά στο ίδιο σκηνικό είμαστε. Υπάρχει κίνηση στα πρατήρια, βάζει ο κόσμος βενζίνη με αυτή την τιμή? Πώς είναι η κατάσταση στο νησί? Η Πάρος θεωρείται ένα από τα νησιά με πολλούς επισκέπτες.
2: Κίνηση υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω του τουρισμού, έτσι, δηλαδή αυτό μας σώζει αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι όταν φύγει ο τουρισμό, γιατί ο άλλος έχει να κάνει διακοπές, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Mm-hmm. Αναγκαστικά θα πρέπει να μετακινηθεί, να κάνει τις διακοπές του. Υπάρχουν οι μεταφορές, τα ταξί, όσοι δηλαδή λειτουργούν με βάση τον τουρισμό. Mm-hmm. Απλά θεωρώ ότι αυτό είναι πλασματικό. Δηλαδή ότι μόλις τελειώσει η τουριστική περίοδος, τελειώσαμε. Και εμείς και οι πολίτες και όλοι. Έτσι, οι μεταφορές θα περιοριστούν πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό το.
0: Ναι.
2: Επειδή σας άκουσα και πιο πριν που λέτε για τα υπόλοιπα νησιά και αν έχει ένα πρατήριο, τα νησιά το χειμώνα υποφέρουν. Υποφέρουν γιατί για να υπάρχει ένα πρατήριο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται δεύτερο. Δεν είναι ότι κάποιος αποφάσισε να μην ανοίξει άλλο. Δεν ναι, έχει βέβαια, γιατί ναι, έχει φωνέσει, ναι, ναι. Δεν είναι.
0: Δεν το αντέχει ο τόπος.
2: Δεν το χρειάζεται.
0: Δεν το χρειάζεται ο τόπος, ναι. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Διέξοδο σε αυτή την ιστορία βλέπετε έτσι όπως έχουν τα πράγματα?
2: Δεν βλέπω. Αν δεν ησυχάσει λίγο η κατάσταση, δεν βλέπω διέξοδο για κανέναν.
0: Ενδεχομένως λίγο να σώζει την κατάσταση στα νησιά, για τους ντόπιους εννοώ, το γεγονός ότι είναι πιο μικρές οι διαδρομές που έχει να κάνει ο κόσμος εκεί και δεν χρησιμοποιεί πολύ τα μέσα μεταφοράς. Αλλά τώρα που, όπως μου λέτε, οι τουρίστες ή οι επαγγελματίες που εξυπηρετούν τον τουρισμό αναγκάζονται να βάλουν βενζίνη, να βάλουν πετρέλαιο, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Τι γίνεται αλλιώς, και αυτό είναι μια κατάσταση βέβαια που από τους 12 μήνες του χρόνου λειτουργεί τους 3, έτσι, τους 2, άλλους τους 4. Υπάρχουν νησιά με μεγαλύτερη τουριστική περίοδο, άλλα με μικρότερη. Δεν μπορεί όμως ο κόσμος να ζήσει 12 μήνες από αυτό. Μετά δηλαδή πρέπει να πάει τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να μετακινηθεί, πρέπει να πάει τα ψώνια του. Δεν θα αντέξει.
0: Εσείς τώρα ως κλάδος, ως ένας άνθρωπος που λειτουργεί μια τέτοια επιχείρηση στα νησιά, τι θα λέγατε, τι θα ζητούσατε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
2: Εμείς θα ζητούσαμε να κατέβουν λίγο οι δεσμοί, να κατέβουν λίγο η φορολογία στα καύσιμα. Είτε το ΦΠΑ, είτε ο νέος προσκαυσίμου.
0: Θέλω να πω, ζητάτε διαφορετική μεταχείριση οι επιχειρηματίες του συγκεκριμένου κλάδου όσοι έχετε τις επιχειρήσεις σας στα νησιά μας?
2: Δεν είναι θέμα. Μιλάτε στα νησιά γενικά ή μιλάτε σε πρατηριούχους?
0: Μιλάω για τους πρατηριούχους των νησιών, γιατί οι τιμές σε εσάς, όπως μας λέτε, είναι πολύ ακριβό. Είναι 20 λεπτά πάνω αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό μπορεί να γίνει και να λειτουργήσει γενικά. Όταν το πετρέλαιο και όταν τα καύσιμα έρχονται 20 λεπτά πάνω, πάνε να πει ότι οι μεταφορές επηρεάζουν και το σούπερ μάρκετ, έτσι. Οπότε και τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ είναι υψηλότερα.
0: Είναι ακριβότερα, βέβαια.
2: Είναι ακριβότερα. Αυτό πρέπει να λειτουργήσει είτε ως μεταφορικό, αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο που είχε κάποτε, στα καύσιμα δεν υπάρχει βέβαια, δεν το έχουν βάλει. Ή αλλιώς μετά, σαν πρατηριούχοι, να λειτουργήσει γενικά στα καύσιμα και να αφαλίσει τον καταναλωτή. Να το πάρω ξεχωριστά, δεν είμαι κάτι ξεχωριστά στα νησιά. Ή θα βοηθήσει στις μεταφορές, είτε θα βοηθήσει τα καύσιμα γενικότερα από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Έχει κόσμο η Πάρος, κύριε Τσαλίκη, φέτος, πώς είναι τα πράγματα?
2: Έχει κόσμο για την περίοδο αυτή που διανύουμε. Ναι, ναι. Έχει κόσμο.
0: Λοιπόν, σας στέλνουμε μια μεγάλη καλημέρα από την Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι έτσι όπως μας το περιγράφετε είναι δύσκολο το πράγμα στο συγκεκριμένο αυτό, αλλά είστε σε ένα από τα ωραιότερα νησιά μας. Οπότε αυτό φτιάχνει την κατάσταση. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: ήρθε η φίλη μου. Ήρθε η φίλη μου. Έχω καιρό. Έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα δηλαδή. Αλλιώς τα λέμε εμείς πιο έξω.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Η Ιουλία Βελισσαράτου. Καλημέρα.
1: Επιστρέψαμε στις πρωινές βάρδιες, γιατί ήμασταν με τα μεσανύχτιες.
0: Καλώς την, και ας άργησε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας
0: κυρία Ιουλία Βελισσαράτου. Ό,τι θέλουμε να μάθουμε από τον κόσμο πέρα από την Ελλάδα, λέει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια, εγώ πάω και της λέω, το είδες στο βίντεο, τι ωραίο είναι το βίντεο του Μέση με τον Γιαμάλ. Μου λέει, θα πούμε σοβαρά πράγματα, έχει σοβαρές εξελίξεις.
1: Όχι, είναι
0: πάω...
1: ωραία ιστορία αυτή, γιατί όντως δεν είναι μόνο η ιστορία του Μέση με τον Γιαμάλ, όταν ήταν ο Γιαμάλ έτσι ένα μωράκι, φωτογραφήθηκαν στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας της UNICEF και της Μπαρτσελόνα. Τότε ο νεαρός Μέση συμμετείχε σε μια φωτογράφηση με βρέφη και τις οικογένειές του στα αποδυτήρια του καπνού. Σε μια λοιπόν από τις εικόνες, ο 20χρονος Αργεντινός τότε κρατά στην αγκαλιά του ένα μωρό λίγων μηνών κατά τη διάρκεια μιας συμβολικής φωτογράφησης, και αυτό το μωρό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ. Πολλά χρόνια αργότερα ο πατέρας του κατάλαβε ότι ο Γιαμάλ στη φωτογραφία ήταν ο γιος του και δημοσιοποίησε τη φωτογραφία αυτή, έγινε viral και φυσικά όλοι μιλούν για αυτό. Δηλαδή, για αυτούς που δεν ξέρουν, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ίσως και ο διάδοχος του Μέση στην Μπαρτσελόνα, γιατί ο Μέση έπαιζε για χρόνια στην μεγάλη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Έτσι...
0: Εντάξει, αυτό και η μαμά μου το ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Και τώρα θα έρθουν αντιμέτωποι παλιά με τη νέα γενιά. Δηλαδή, ο Μέση, ο οποίος είναι 40 ετών, 19 χρονών σήμερα ο Γιαμάλ, και θα δούμε εάν θα κερδίσουν οι νέοι ή οι παλιοί.
0: Ρε Ιουλία, αν δεν είναι αυτό πεπρωμένο, τότε τι είναι?
1: Ναι, και μάλιστα αυτό διάβαζα, Ματίνα, ότι ένας μαθηματικός λέει υπολόγισε πόσο απίθανο ήταν να υπάρξει αυτή η φωτογραφία και είπε ότι είναι ούτε μία στα εκατομμύρια. Και τελικά συναντώνται σε άλλη μια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Ωραίο. Από τα ωραία. Όπως και εκείνη και η Ελληνοαμερικανή που ρώτησε τον Γιάννη. Φεύγω από το. Όπα. Φεύγω από
1: το. Εγώ παρένθεση, γιατί το άκουσα και αυτό. Νομίζω ότι ο Γιάννης μιλούσε πολύ καλύτερα ελληνικά από την Ελληνοαμερικανή. Δεν ξέρω
0: ο
1: αν
0: Γιάννης
1: το παρατηρείς.
0: Μεγάλωσε στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μεγάλωσε στην Αμερική, οπότε μην.
1: Και βέβαια την ατάκα που είπε μετά, επειδή οι άλλοι δεν καταλάβαναν τίποτα. Και λέει, ξέρετε, είπε ότι δεν μου αρέσει καθόλου. Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε στα σοβαρά, έλεγα για την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων νωρίτερα, που απόρρια πάλι της κατάστασης που επικρατεί στον Περσικό, στα στενά του Ορμούζ. 7η νύχτα με κατέρωθεν εχθροπραξίες και πάλι, και συνεχίζεται με αμύωτη ένταση.
1: Με αμύωτη ένταση και επιδεινώνεται όσο πάει και περισσότερο, καθώς όχι μόνο έχουμε επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε πόλεις του Ιράν που βρίσκονται κοντά στα στενά του Ορμούς, αλλά έχουμε και από το Ιράν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν των ελληνικών μέσων, πλήγει εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ. Το έχει προκαλέσει μεγάλες διακοπές ρεύματος και βέβαια εγκυμονεί κινδύνους και για τις επόμενες μέρες. Επίσης, το Ιράν φαίνεται πως έπληξε μία αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία, ενώ υπάρχουν αναφορές και εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο που δείχνουν ότι η Ιορδανία δεν κατάφερε να αναχαιτήσει τους Ιρανικούς πυράβλους που δέχθηκε επίσης μία αμερικανική σαουδική βάση που έχει εκεί. Η Ιορδανία υποστηρίζει ότι τους αναχαίτησε, όμως οι εικόνες που βλέπουμε εμείς δείχνουν ότι δεν αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον όλοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο 48ωρο, με αρκετούς νεκρούς επίσης από την πλευρά του Ιράν. Μάλιστα, το Ιράν ανακοίνωσε το τελευταίο 48ωρο συνολικά 11 νεκρούς, τους τρεις στην επαρχία Χορμοσκάν. Αυτή η επαρχία βρίσκεται ακριβώς κατά μήκος του κόλπου του Ομάν, ενώ χτυπήθηκε και η πόλη λιμάνι Τζάσκ, που αυτή η πόλη λιμάνι είναι ένας ενεργειακός κόμφος που επιτρέπει στο Ιράν να εξάγει αργό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Οπότε τι προσπαθεί να κάνει τώρα η Αμερική?
0: Να κλείσει
1: όλες τις
0: διόδους,
1: να το δημιουργήσει δηλαδή οικονομική ασφυξία.
0: Στραγγαλισμό
1: ακριβώς, έτσι, γιατί αυτός είναι ο σκοπός από τη στιγμή που δεν κατάφεραν και οι δύο να βρουν μια χρυσή τομή στη
0: Ιουλία. Ιουλία, τι καταλαβαίνεις εσύ? Πάει προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα ήθελε να το έχει κλειστό αυτό το μέτωπο ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Παρόλα αυτά.
1: Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα πάντα με τις αναλύσεις, θεωρεί ότι τις εκλογές τις έχει χάσει. Και βλέπει τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να γυρίσει το κλίμα. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια πληθωρική προσωπικότητα, μια πολύ έντονη προσωπικότητα, και γι' αυτόν παίζει ίσως και πιο σημαντικό ρόλο από όλους ο δικός του εγωισμός. Αυτό λοιπόν που του συνέβη στο Ιράν δεν το περίμενε. Το έχει χρεώσει, δεν το έχει χρεώσει οι μυστικές υπηρεσίες που ήταν ενημέρωσε σωστά, δεν είχε καθόλου και γνώσεις για τον Ιρανικό πληθυσμό και φυσικά για το πώς σκέφτεται η Ιρανική ηγεσία, αλλά και ο κόσμος. Έτσι λοιπόν θέλει οπωσδήποτε, στόχος του δεν είναι αμερικανικές εκλογές τόσο, όσο να ολοκληρώσει την επιχείρηση αυτή και γι' αυτό νικηφόρα. Δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι το καταφέρει βέβαια αυτό, διότι και οι Ιρανοί είναι πολύ ανθεκτικοί, δεν δίνουν και ιδιαίτερη σημασία όπως δίνουν οι Δυτικοί στο λαό τους. Οπότε και για αυτούς είναι ζήτημα τιμής. Τα στενά του Ορμούς είναι αδιαπραγμάτευτα για αυτούς. Οπότε εκεί θα παιχτεί πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και βλέπουμε
0: ότι μου λες τώρα τα έχει βάλει και με τον Καναδά, λέει. Σε παίρνω από το ένα θέμα να πάμε στο άλλο, γιατί θα πάμε σε τέτοιους ειδήσεων. Τα έβαλε και με τον Καναδά για τις πυρκαγιές.
1: Για τις πυρκαγιές. Είπε μάλιστα να κατηγόρησε τον Μάικ Κάρνι, ο οποίος είναι πρωθυπουργός του Καναδά, ότι μεταφέρει ουσιαστικά τον μολυσμένο αέρα του Καναδά στις ΗΠΑ και θα του επιβάλει δασμούς γι' αυτό. Και μάλιστα είπε ότι
0: να είναι. Ναι, τι να σου πω,
1: το τοξικό νέφος που δημιουργείται, λέει, είναι ευθύνη του Μαρκάνη, γιατί κάθε χρόνο συμβαίνει, λέει, η ίδια ιστορία. Και θα επιβάλλει δασμούς. Εντάξει.
0: Υπάρχει θέμα για το τελικό αύριο?
1: Δεν
0: το έγραψαν
1: υπάρχει,
0: αυτό.
1: Δεν υπάρχει, θα σου πω γιατί και εμείς το ψάξαμε, γιατί κάναμε και ένα βίντεο. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι αύριο, και μάλιστα το προειδοποίησε και ο Ζωράν Μαμντάνη, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ότι θα έχουμε καταιγίδες και θα καθαρίσει ο ουρανός, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το τοξικό νέφος είναι επικίνδυνο για την αναπνοή.
0: Δεν συζητάμε τι έχουν πάθει οι άνθρωποι εκεί πέρα, τουλάχιστον 200 δασικές πυρκαγιές. Συζητάμε, θα μου πεις, για το αν θα γίνει ο αγώνας. Τι να λέμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Η Ιουλία, να σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πακτολός χρημάτων κάτω από τον παγκόσμιο
1: κύκλο. Τι λέμε.
0: Λοιπόν, Ιουλία μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, με πολύ μικρή μουσική ανάσα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκροί και τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιδρομές. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στέλνει και άλλα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Το Ιράν προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τα πλήγματα. Θρίλερ με τάνκερ υπό σημαία Τανζανία στον κόλπο του Άντεν που φέρεται να καταλήφθηκε από Σομαλούς πειρατές. Πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Σήμερα η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μόνη υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Στις 11 συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά για τον καπνό που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των δασικών πυρκαγιών. Απειλεί με νέους δασμούς για την εισβολή από βρώμικο και μολυσμένο αέρα. Πέθανε η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Air News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου. Πολύτιμοι συνεργάτες εδώ από το πρωί, από νωρίς το πρωί. Μαζί μου ο Νίκος Ψωμιάδης και η Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και βεβαίως όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα, καλημέρες. Όλοι φίλοι, όλη αυτή η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Earth News Radio. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στον Πέτρο, στη Νέα Κίο. Καλημέρα στο Χάρη, στην Καλαμαριά. Καλημέρα Νίκο, σε ευχαριστώ για την πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία από την Ασπροβάλτα. Ξημέρωμα λοιπόν στην Ασπροβάλτα πάνω στις Σέρες. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συζητήσουμε όλα αυτά τα ωραία που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Μια ωραία ατμόσφαιρα θα έλεγα εγώ. Των μαζικών αποχωρήσεων και της απόσυρσης της υποψηφιότητας Πολάκη χθες, με εχμές βεβαίως και πώς αλλιώς από εκείνον για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και ως φαίνεται η πόρτα των αποχωρήσεων δεν έχει κλείσει. Σήμερα λοιπόν θα γίνει η εκλογή της νέας ηγεσίας, μόνη υποψήφια πλέον η Ρένα Δούρου, και αργότερα η Κεντρική Επιτροπή. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν οι εξελίξεις. Σίγουρα η Γεωργία Σάδανα, η δική μας Γεωργία Σάδανα, που την παρακολουθείτε εδώ από την τηλεόραση και παρακολουθεί το ρεπορτάζ της αριστεράς, ξέρει σίγουρα περισσότερα από μένα. Καλημέρα Γεωργία.
1: Πολλές καλημέρες Ματίνα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Φανταστική.
0: Φανταστική ατμόσφαιρα.
1: Κοίταξε, θα πω κάτι έτσι είναι Σάββατο πρωί για να ξεκινήσουμε και να καταλάβουν και οι ακροατές τι γίνεται. Όταν φτάσαμε στην ιστορία Κασελάκη και στην έκπτωσή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, πλάνη βέβαια θα μου πεις, αλλά είχα αρχίσει να πιστεύω ότι εντάξει, οι μεγάλες αναταραχές, οι ανατροπές και οι μεγάλες ίντριγκες είχαν περάσει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν μια πλάνη προσωπική. Όπως βλέπετε συνεχίζει να κάθεται. Παράγουν περισσότερη ύλη από κάθε άλλο κόμμα στη χώρα, παρότι η δημοσκοπική τους αποτύπωση δεν υπερβαίνει το 1,5%. Και αυτό λέει πολλά.
0: Πάντα ήταν θέμα πάντως. Δηλαδή σαν να είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Ο καθένας την άποψή του, ο καθένας τη γνώμη του.
1: Ναι, απλά η μαζικότητα.
0: Ναι, δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί αυτό που βλέπουμε πάντως τελευταίες μέρες.
1: Αποχωρήσεων, ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων είναι ένα κοινοβουλευτικό φαινόμενο. Πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά και δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχο και πανευρωπαϊκά ή παγκόσμια. Τι έγινε, χάσαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ 15 βουλευτές σε 324 ώρα. Ανεξαρτοποιήθηκαν, παρετήθηκαν και άλλοι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να πράξουν κάτι από τα δύο το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Πόσοι έχουν απομείνει?
1: Αυτή τη στιγμή τύπης είναι 12, γιατί είναι 10 στην πραγματικότητα και 2 που ενώ έχουν πει ότι θα φύγουν, ας πούμε κύριε Γεροβασίλη, πρέπει να δρομολογήσει ως αντιπρόεδρος της Βουλής με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, κάποιες εκκρεμότητες. Άρα έχουν μείνει 12, γιατί 2 ρυθμίζουν εκκρεμότητες, και από τους 10 που είναι πραγματικά υπάρχουν 2 πρόσωπα με ερωτηματικό. Τι θα πράξει ο Σωκράτης Φάμελος, που πολλοί λένε ότι μπορεί να εξαρτοποιηθεί από εβδομάδα, και το ρεπορτάζ μου λέει ότι περιμένει την απόφαση της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής για να δει τι θα κάνει. Mm-hmm. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η Νίνα Κασιμάτη, η προερχόμενη από το Πασόκ.
0: Πού είναι αυτή, πού είναι αυτή, την έχουμε χάσει.
1: Ρητορικό ερώτημα.
0: Άμα.
1: Λοιπόν, ναι, έχει χαθεί και στοιχεία λοιπόν. Άρα περιμένουμε να δούμε και τι θα κάνει η κυρία Κασιμάτη.
0: Άρα επί της ουσίας φαίνεται πως θα ψηφίσουν 8,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, μιλάμε για μία μονοψήφια κοινοβουλευτική ομάδα από εδώ και στο εξής. Σας θυμίζω ότι ο Καβατός ΣΥΡΙΖΑ είχε 36% και τα αντίστοιχα νούμερα στην κοινοβουλευτική του ομάδα, και το 2023 εξελέγει σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδείχθηκε μάλλον, με ποσοστό 17,85% και 47 βουλευτές. Από τους 47 βουλευτές που είχε στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου, σήμερα έχει 8, γιατί 8 θα μείνουν στο τέλος.
0: Μάλιστα. Τι να λέμε. Δεν μου λες πίσω από την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη τι κρύβεται, τι λέει το παρασκήνιο.
1: Εντάξει, πολλά πράγματα. Το πρώτο και προφανές είναι ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή, αυτοί οι 8 βουλευτές σε ένα σημαντικό αριθμό, δηλαδή οι 3, η κυρία Έλενα Κρήτα, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βγήκαν δημόσια να πούν ότι θα ψηφίσουν τη Ρένα Δούρου. Mm-hmm. Άρα είχε διαμορφωθεί ήδη ένα σχετισμό στη δημόσια σφαίρα ότι η Δούρου έχει σαφές προβάδισμα. Ο Πολάκης λοιπόν δεν θα ήθελε να πάει σε μια κάλπη, να μετρηθεί και να χάσει τη Ρένα Δούρου. Mm-hmm. Και μάλιστα τέτοια κάλπη, δεν μιλάμε για 200 και 300 άτομα, μιλάμε για 8 άτομα. Mm-hmm. Άρα θα του κόστιζε πολιτικά στην εικόνα του. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Πολάκης δεν ενδιαφέρεται αναγκαστικά για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν υποψήφιος γιατί αυτή τη στιγμή, και εδώ είναι το τραγικό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει συνέδριο και να εκλέξει πρόεδρο από τη βάση, από τα μέλη του, όπως προβλέπει ρητά το καταστατικό του. Τον Πολάκη δεν τον ενδιαφέρει να μιλά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Τον ενδιαφέρει να γίνει του κόμματος. Αλλά επειδή για να γεννηθεί του κόμματος πρέπει να γίνει συνέδριο για εκλογή από τη βάση, το οποίο απαιτεί ανθρωπόρες και κυρίως να έχει μέλη και οργανώσεις, που ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή διαλύεται στη βάση. Τα διαλυτικά φαινόμενα στη βάση είναι πολύ πιο επώδυνα για το ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό σώμα από ότι είναι η αποχωρήση βουλευτών. Αιμορραγία καθημερινή στα μέλη και στους ψηφοφόρους και στα στελέχη τα μεσαία. Άρα δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δει πόσους έχει ενώ σε επίπεδο κοινωνικής βάσης και στελεχειακού μηχανισμού να τους ανασυγκροτήσει όσους του μείνουν και να κάνει συνέδριο, λένε και οι μονομάχοι για την Προεδρία, ότι νωρίτερα από τις αρχές του καλοκαιριού του 27 είναι αδύνατον. Για να γίνει ένα κανονικό συνέδριο και μια κανονική διαδικασία εκλογής. Άρα, αφού δεν μπορούν τώρα να ψηφίσουν πρόεδρο από τη βάση και δεν υπάρχει κόσμος, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα, θα εκλέξουν πρόεδρο από την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία ούτως ή άλλως είναι ακέφαλη και θεσμικά πρέπει να έχει ηγέτη ή ηγέτιδα, και θα προχωρήσουν σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Mm-hmm. Για να καλύψουν το ηγετικό κενό, που εδώ εγώ τώρα έχω πολλά ερωτηματικά. Γιατί, τι λέει το μοντέλο αυτό, καταγράφουμε τους ηγετικούς ρόλους, ας πούμε, παρουσία του κόμματος στην γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ποιος εκπροσωπεί, παρουσία του κόμματος στη ΔΕΦ, ποιος εκπροσωπεί, παρουσία του κόμματος στον Άριο Πάγο για κατάθεση ψηφοδελτίων, ποιον εκπροσωπεί. Το ΣΥΡΙΖΑ, να δούνε τι έχουν ας πούμε από προβεβλημένες θέσεις ή καθήκοντα που πρέπει να πράξουν το επόμενο διάστημα και να πούν στα 3 θα πάει Δούρου, στα 3 ο Πολάκης, στα 3 ο Παπάς και ούτως η πίν.
0: Ο ρόλος του Νίκου Παπά σε όλες αυτές τις εξελίξεις.
1: Και ανόκρανος σε αυτή τη φάση.
0: Και ανόκρανος.
1: Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι η κυρία Δούρου θα δεχτεί αυτό το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Ήδη χθες σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο The Record εδώ στη ΟΕΡΤ News και την έβλεπα το βράδυ αργά, στον Άγγελο Μόσχο, Βατήλη Γαμπόλου και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, είπε ότι υπάρχει καταστατικό και προβλέπει ότι στο κενό ηγεσίας επιλαμβάνεται η πολιτική γραμματεία και είναι τρίτη φορά που το λέει δημόσια, θέλοντας να πει ότι γιατί να υπάρχει συλλογική ηγεσία αφού έχουμε την πολιτική γραμματεία. Αυτό είναι μέσος που υπονοεί. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει μια τριβή, είναι δεδομένο, και βέβαια το κρίσιμο είναι αν ο Παύλος Πολάκης θα αντέξει το χρονικό διάστημα μέχρι να ανοίξει η κούρσα διαδοχής από τη βάση, αν ποτέ ανοίξει, και πώς θα σταθεί απέναντι στη γραμμή που φαίνεται να προωθεί η νέα πρόεδρος, και δεν νομίζω είναι το κλειδί. Δηλαδή η κυρία Δούρου χθες σε μια επιστολή που επίφηνε για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια αποστροφή του λόγου της λέει ότι η ίδια θα προσπαθήσει να αναστήσει το κόμμα κτλ. Και αναφερόμενες στις εκλογές λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει το παρόν είτε αυτόνομα, όπως αποφάσισε δηλαδή το προηγούμενο Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή αφού είχε φύγει ο Φάμελος, είτε συνενετικά κτλ. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το είτε εδώ, είτε με τη μία περίπτωση είτε με την άλλη, είναι πολύ κρίσιμο, γιατί η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε την προηγούμενη φορά να κατέβει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οθήθηκε ο Φάμελος στην έξοδο. Mm-hmm. Αν η κυρία Δούρου λοιπόν κάνει συνενετική στροφή είτε προς τον Τσίπρα είτε προς τον Ανδρουλάκη, κρατήστε το αυτοματίνα, mm-hmm. μπαίνει και το Πασόκ στο παιχνίδι, ειδικά μετά τις μαζικές αποχωρήσεις, μην δείτε κανένα από αυτόν που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί στο Πασόκ αν είναι Ελλάς, mm-hmm. ναι, που είναι εξαιρετικά πιθανό. Αν η κυρία Δούρου κάνει στροφή στη γραμμή, είναι ίσως και ένα τέλειο αλήθεια για τον Παύλο Πουλάκη να αποφασίσει τι θα κάνει από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα. Θα σου μεταφέρω ένα από τα μηνύματα που έρχονται εδώ για να δεις πώς περνούν όλα αυτά στον κόσμο. Μας γράφει ο Σταμάτης λοιπόν. Καλημέρα σας. Η έλλειψη εσωτερικής σταθερότητας κενό αντιπολίτευσης βάζει το ΣΥΡΙΖΑ εκτός εκλογικής μάχης. Γιατί, αν δεν μπορεί να σταθεί ως κόμμα, πώς θα κυβερνήσει. Λοιπόν.
1: Έχει δίκιο Σταμάτης.
0: Έχει δίκιο Σταμάτης και πολλά άλλα. Του Κουτρούλιο γάμος μας γράφει η Γιώτα. Του Κουτρούλιο γάμος στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε τις... το έπες στην αρχή με 47 από 47 βουλευτές που καταλήγει και που φαίνεται να καταλήγει.
1: Ναι,
0: στις 9 είναι η ψηφοφορία νομίζω, έτσι.
1: Στις 9 η ψηφοφορία θα κρατήσει πολύ λίγο όπως μπορεί να φανταστείτε 10 και μισή θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή όπου εκεί θα δοθεί αν δοθεί κάποια μάχη. Mm-hmm. Να πω μόνο, συμφωνώντας με τους ακροατές, ότι αυτό το κόμμα έχοντας αναδειχθεί τον ελληνικό λαό κόμμα σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει και θεσμικές υποχρεώσεις και θεσμικό ρόλο και επίσης σταθεροποιητικό για το πολιτικό σύστημα. Όταν καταραίει ως τραπουλόχαρτο, αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρόβλημα για όλο το πολιτικό σύστημα. Άρα υπάρχουν και εκείνα τα στελέχη και οι βουλευτές από όλα τα κόμματα, μπορώ να σου πω, οι οποίοι είναι προβληματισμένοι για αυτή την κατάσταση, γιατί όταν ξεκινάει η ρευστοποίηση μπορεί να συμπαρασύρει και άλλους. Mm-hmm. Άρα δεν πανηγυρίζει κανείς, μάλλον αναστοχάζεται. Αλλά οι έρηδες του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τέλος και μόλις ξεκινάει ο επόμενος γύρος.
0: Αχ, έτσι είναι, δυστυχώς είναι έτσι. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλη η κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η Γεωργία Σαδανά, η συνάδελφος, πολιτική συντάκτρια, εδώ, από την πολιτική κουζίνα. Παρουσιάστρια με τη Γεωργία Σκιτζή, εδώ τη δική μας, τα κορίτσια που κάνουν την εκπομπή στις 8 το βράδυ, την πολιτική εκπομπή. Λοιπόν, Νίκο, τι έχεις? Άντε Νίκο, πάμε.

0: θέλω να σας πάω σε θέμα που έχει σχέση με το νερό, που έχει σχέση με τη θάλασσα. Εξού και το τραγούδι που επέλεξε ο Νίκος. Α, βλέπω στους δέκτες μου εδώ που έχω ανοιχτά όλα τα κανάλια της χώρας. Έχουμε αρχίσει να βγάζουμε σκυλάκια μετά την εκπαίδευση των σκυλιών και όλα αυτά, άλλο θέμα. Όμως επειδή αγαπώ πολύ τα σκυλιά, γι' αυτό κάνω την παρένθεση αυτή και θέλω να το πω με αφορμή αυτό που έγινε χθες στα Βρυλίσια, ένα μεγάλο σώμο ζώο που δεν το είχαν ασφαλίσει σωστά. Δυστυχώς τραυμάτισε θανάσιμα ένα άλλο μικρό σκυλάκι που περνούσε με τον ιδιοκτήτη του από δίπλα και τον τραυμάτισε και τον ίδιο. Λοιπόν, δεν το θέμα λοιπόν η σωστή εκπαίδευση των σκύλων όπως διαβάζω εδώ. Το θέμα είναι να είμαστε κι εμείς οι ιδιοκτήτες των σκύλων σωστά εκπαιδευμένοι. Και τα σκυλιά μας, όταν τα αφήνουμε έστω για λίγο για να ψωνίσουμε κάτι, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Αλλιώς δεν τα παίρνουμε μαζί μας. Έτσι. Λοιπόν, για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Λοιπόν, θα έρθω τώρα να βρω την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της μη κυβερνητικής οργάνωσης Save Water Sports και έχει αξία να το δούμε αυτό πολύ περισσότερο τώρα τις μέρες που ανεβαίνει και το θερμόμετρο, αλλά και θα πάμε στη θάλασσα. Είμαστε έτοιμοι για βουτιές, όμως και παιχνίδι με τη θάλασσα και το νερό με προσεκτικά βήματα, με ασφάλεια. Αυτό είναι το βασικότερο, γιατί πολλές φορές δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει δίπλα μας, το παιχνίδι με τις βουτιές εξελίσσεται σε τραγωδία. Κυρία Καραμπετιάν, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη φιλοξενία. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι νομίζω χρειαζόμαστε εκπαίδευση και εμείς οι ίδιοι στο κομμάτι της ασφάλειας γύρω από τη θάλασσα και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή με αγάπη και με σεβασμό. Εμείς το φωνάζουμε και προσπαθούμε μέσα από το Save Water Sports πραγματικά να ενημερώσουμε τον κόσμο από τα πολύ πολύ μικρά παιδιά μέχρι και τις μεγάλες ηλικίες, γιατί δυστυχώς το βλέπουμε. Δεν τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας. Θα ήθελα να φέρουμε και κάποια στατιστικά. Ο κόσμος που μας ακούει, σκεφτείτε ότι το 2025, επειδή ο οργανισμός βγάζει το επίσημο παρατηρητήριο ατυχημάτων μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, καταγράψαμε 357 πνιγμούς την περσινή χρονιά στη θάλασσα και άλλους 19 στα εσωτερικά.
0: Μην το προσπερνάμε, 357 πνιγμοί. Είναι εξαιρετικά νούμερο. Μεγάλο νούμερο.
1: Τεράστιο.
0: Και εγώ δεν θα πάψω να λέω σε μια χώρα ναυτική, σε μια χώρα που γύρω-γύρω έχει θάλασσα, δηλαδή που είμαστε αυτό από μικρά παιδιά.
1: Αυτό
0: δηλαδή.
1: Είναι.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, να πνιγόμαστε αυτό, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Νέα, γιατί να το λέμε και αυτό, σε λίμνες, ποτάνια και πισίνες, γιατί τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν πολλά περιστατικά στις πισίνες. Να πούμε ότι από τα νούμερα που αναφέραμε, που είναι αρκετά υψηλά, το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή του στις ελληνικές θάλασσες είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70. Προσπαθούμε και κάνουμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια αυτό το καλοκαίρι μαζί με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, ενημερώνοντας τις μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων, με ενημερώσεις στα ΚΑΠΗ που τρέχει και ο ΕΟΔΗ σε συνεργασία μαζί μας, με ενημερωτικά σποτ που προβάλλονται στις τηλεοράσεις, με μηνύματα που θα σταλούν τώρα το καλοκαίρι στα μέσω της ΙΔΙΚ, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας. Τι πάει λάθος, τι δεν κάνουμε σωστά σε αυτή τη χώρα που λέτε κι εσείς, ενώ είμαστε μια χώρα με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής, θα έπρεπε το κομμάτι της κολύμβησης, θα πούμε για τους μεγάλους, αλλά θα έπρεπε το κομμάτι της κολύμβησης να έχει περάσει και στη δικιά μας κουλτούρα από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όπως συμβαίνει στις χώρες του εξωτερικού. Πάμε να δούμε όμως τι δεν κάνουμε σωστά και εμείς οι ίδιοι. Να πούμε ότι οι μεγαλύτερες συνήθως ηλικίες επιλέγουν και πάνε για κολύμβηση τις πολύ πρωινές ώρες, που το καταλαβαίνουμε, είναι οι ώρες που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, που δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Όμως μην ξεχνάμε ότι εκείνες τις ώρες, 7, 8, 9 το πρωί, δεν υπάρχει ναυαγό σώσης συνήθως στις παραλίες, γιατί κανονικά τοποθετείται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Όμως να πω ότι υπάρχουν και αρκετοί δήμοι που πλέον τοποθετούν τον ναυαγό σώση αρκετά νωρίς το πρωί έως αργά.
0: Αλλά
1: το
0: μην περιμένουμε όμως, κυρία Καραμπετιά, να μας σώσει ο ναυαγό σώστης. Πρέπει
1: όχι
0: πρώτα
1: βέβαια.
0: Απ' όλα να προλαμβάνουμε εμείς και να προσέχουμε εμείς.
1: Επειδή πολλοί μας ρωτάνε και μας λένε ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες ενδεχομένως να μην είναι πνιγμός. Όχι, επειδή βλέπουμε τα στοιχεία, είναι ξεκάθαρα καταγεγραμμένοι ως πνιγμοί μέσα στο νερό. Mm-hmm. Τι θα πρέπει να κάνουμε επίσης? Ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι κολυμπάνε και προς τα μέσα. Αυτό είναι ένα λάθος που συνήθως γίνεται. Προς τα μέσα στη θάλασσα εννοώντας κάθετα κολυμπάνε. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να κολυμπάμε όλοι παράλληλα προς την παραλία. Για να μην χάνουμε πρώτον τον προσανατολισμό μας και αν τυχόν κουραστούμε, να είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς σταδιακά να βγούμε προς τα έξω.
0: Να βγούμε έξω, να φωνάξουμε έναν άλλον άνθρωπο που ενδεχομένως είναι στην παραλία ή κοντά μας μέσα στο νερό. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέτε, ναι.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό λέμε να μην πηγαίνουμε και μόνοι μας.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα να έχουμε κάποιον μαζί μας. Το κομμάτι του φαγητού επίσης. Εγώ θα το τονίζω. Θα το τονίζω κάθε φορά που θα μου δίνεται η ευκαιρία. Για όλους είναι αυτό. Από τη στιγμή που θα φάμε, θερμή παράκληση ο κόσμος μας. Ακούει και οι γονείς και οι μαμάδες. Θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες προκειμένου να μπούμε να κολυμπήσουμε. Ακόμα κι αν έχουμε φάει κάτι ελαφρύ. Δηλαδή ένα τοστ, σαλάτα, φρούτα και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει το χρονικό όριο, γιατί αλλιώς μπορεί να ζαλιστούμε, μπορεί να έχουμε πρόβλημα με την καρδιά μας, να κάνουμε μετό. Συμβαίνουν όλα αυτά και συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι, γι' αυτό το τονίζω και εγώ που πηγαίνω στις παραλίες, βλέπω τις μαμάδες που δίνουν φαγητό στα παιδάκια τους και αμέσως μπαίνουν μέσα στο νερό και τα παιδιά, συγγνώμη, και οι ίδιες. Άρα, θερμή παράκληση, αυτό που μας λέγανε οι γονείς μας από μικρή ηλικία, να μάθουμε επιτέλους να το τηρούμε. Επίσης, υπάρχουν ειδικά μέσα σωσίβια και για τις μεγαλύτερες ηλικίες και εμείς το φωνάζουμε. Δεν είναι ντροπή να προμηθευτούμε τέτοιου είδους. Υπάρχουν αξιόλογα στην αγορά. Αν τυχόν δεν νιώθουμε πολύ καλά με τον εαυτό μας με την κολύμβηση, μπορούμε να τα έχουμε μαζί μας. Αν τυχόν κουραστούμε, κάτι να μας προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια εκείνα τα δευτερόλεπτα μέσα στο νερό. Και γενικότερα, αν λαμβάνουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, πάντα πρωτού ξεκινήσουμε τα μπάνια μας, θα πρέπει να επισκεπτόμαστε τον προσωπικό μας ιατρό. Ξέρετε, είναι απλές οι συμβουλές, έτσι όπως τα, τα λένε.
0: Απλές και που τις λέτε, τις επαναλαμβάνετε όλοι όσοι εμπλέκεστε με αυτό το ζήτημα. Και όμως είναι σαν να είναι σε ότα, σε αυτιά που δεν σας ακούνε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Εμένα με λυπεί πάρα πολύ. Με συγκλονίζει αυτό το θέμα. 357 νεκροί μέσα σε ένα χρόνο.
1: Συγκλονίζει, είπατε τη σωστή λέξη, είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Εγώ θα επιμείνω και οι γονείς που μας ακούνε, είναι ωραίο το ποδόσφαιρο να επενδύουμε σε αθλητικές δραστηριότητες, στο μπάσκετ, αλλά αν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στην κολύμβηση προς τα παιδιά τους από πολύ πολύ μικρή ηλικία, να το κάνουν, γιατί είναι δεξιότητα ζωής. Ξέρετε κάτι, χώρες του εξωτερικού, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία που έχουμε έρθει έτσι σε επικοινωνία και με οργανισμούς και γενικότερα με πολίτες και όπως μας τα έχουν αναφέρει περιστατικά, το μάθημα της κολύμβησης είναι κάτι αυτονόητο για αυτές τις χώρες από πάρα πολύ μικρή ηλικία, που είναι υποχρεωτικό, που πηγαίνουν τα παιδιά σε κολυμβητήρια. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα κι εμείς μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, που τα τελευταία χρόνια το μάθημα της κολύμβησης έχει περάσει στην τρίτη και στην τετάρτη δημοτικού πλέον και μετά από προσπάθεια του οργανισμού. Και πλέον 52.000 μαθητές για την φετινή χρονιά που μας πέρασε, δηλαδή το 25-26, είχαν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις 10 ώρες μαθημάτων που τους δίνεται εντός σχολικού ορολογίου από το Υπουργείο Παιδείας και να κάνουν τα μαθήματα αυτά.
0: Είναι και ταυτόχρονα η δική σας η οργάνωση μπορεί να και κάνει μαθήματα και ηλεκτρονικά αν θέλουν. Έτσι
1: φυσικά,
0: δεν είναι?
1: Έχουμε
0: πού
1: ένα
0: πού
1: πολύ
0: πρέπει
1: μεγάλο...
0: να μπει, επειδή είναι ώρα για να κλείσουμε, κυρία Καραπετιάν,
1: ναι,
0: πού πρέπει
1: φυσικά
0: να μπουν οι γονείς και τα παιδιά?
1: Savewatersports.com, να μπουν και οι γονείς, μπορούν να δουν εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις στα σχολεία του χρόνου δωρεάν και οι δάσκαλοι και όλοι. Έχουμε εκπαιδευτικό χώρο στη Νέα Φιλαδέλφεια που μας έρχονται δωρεάν τα παιδιά. Υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας, με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή Savewatersports, πολύ σημαντική, λειτουργεί μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Βλέπετε παραλίες, τα χαρακτηριστικά τους, ναυαγοσώσεις, αν μια επιχείρηση με θαλάσσια σπορ έχει την νόμιμη άδεια λειτουργίας, πολύ σημαντικό. Είναι πιστοποιημένη. Διαβάζουμε και εμείς οι ίδιοι τους κανόνες ασφαλείας, θερμή παράκληση, επειδή βλέπουμε πολλά περιστατικά και με jet ski. Για να οδηγήσουμε jet ski πρέπει να έχουμε άδεια ταχυπλόου. Θα το λέω συνέχεια. Ακόμα και αν η επιχείρηση μας το δίνει, ας έχουμε πολλά περιστατικά και με jet ski. Για να οδηγήσουμε jet ski πρέπει να έχουμε άδεια ταχυπλόου. Θα το λέω συνέχεια. Ακόμα και αν η

0: Ώρα να τα μαζεύουμε. Οι τυχεροί θα βρεθείτε στις παραλίες σήμερα. Οι άλλοι θα είμαστε εδώ, αγκαλιά με το κλιματιστικό και στις δουλειές μας. Λοιπόν, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5 για να κάνουμε ξεκίνημα μαζί εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθεί η Σοφία Σικινιώτη με το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης είναι πανέτοιμος εδώ, μου έχει κλέψει εφημερίδες τα πάντα όλα. Λοιπόν, από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη που ρύθμισε τον ήχο μας και την Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο Κύριακο. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, στρατηγικούς κόμβους στο στενό του Ορμού σφυροκοπά ο Αμερικανικός στρατός. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες από επιθέσεις, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει πλήρους κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εάν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της συνεχιστούν για ακόμη 2 ή 3 ημέρες. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλοι έπεσαν σε Νάρκες, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Θρίλερ με τάνκερ υποσημεία Τανζανία στον κόλπο του Άντεν που φέρεται να καταλήφθηκε από Σομαλούς πειρατές. Έκκληση στο Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απίφθινε ο Γερμανός καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος με κοινή δήλωσή τους μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου ο 42χρονος που κατηγορείται ως ο καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρησμού στη Μαρφίν. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη 2 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια. Στις 9 το πρωί στη Βουλή, διαδικασία ανάδειξης Προέδρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου, η οποία σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων. Πάνω από 90.000 ταξιδιώτες αναμένεται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς το τριήμερο. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά σε κατάσταση συναγερμού το Οντάριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς για την εισβολή από βρώμικο και μολυσμένο αέρα στις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες. Πέθανε η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, μέχρι τα τέλη του 1980, συνέδεσε το όνομά της με την ΕΡΤ.
1: Ο καιρός.
2: Του 41 βαθμούς θα αγγίξει τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά άνεμοι βόρει, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και

0: παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου ως μαζογλυπέρος. more.com.artinfo.gr Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Και σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιστολές και Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και για όσους θέλετε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio 105,8, γράφετε τον μήνυμά σας και το στέλνετε. Και πριν αρχίσουμε να κολυμπάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, για πάμε να δούμε μερικά από τα θέματα, τα πολύ ενδιαφέροντα των εφημερίδων, τα οποία συνήθως μένουν κάπως πίσω την ώρα που συνηθίζουμε να διαβάζουμε τους κεντρικούς τίτλους της πρώτης σελίδας. Για πάμε, μια και έχουμε αύριο και τον τελικό του Μουντιάλ, στον ελεύθερο τύπο και στα πάντα εξαιρετικά και ενδιαφέρον, και στο πάντα εξαιρετικά και ενδιαφέρον άρθρο που γράφει στην τελευταία σελίδα ο Γιάννης Παπαδάτος. Το σημερινό το άρθρο έχει τίτλο «Οικογενειακές ιστορίες» και αναφέρεται στον τελικό, στο μεγάλο τελικό που θα γίνει αύριο για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Λέει λοιπόν με τον τίτλο «Οικογενειακές ιστορίες», τελικά θα είναι όντως Μουντιάλ και όχι World Cup ή Coupe du Monde. Ο νικητής Κυριακή θα μιλάει ισπανικά, θα σκέφτεται νεολατινικά και δεν θα τρέφει αρνητικά αισθήματα για τον αντίπαλό του. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού οι σχέσεις Ισπανίας-Αργεντινής θυμίζουν σχέσεις μητέρας-κόρης που καμιά φορά τσακώνονται, αλλά στο τέλος τα βρίσκουν. Ένας από τους χειρότερους τσακωμούς, λέει ο Γιάννης Παπαδάτος, έλαβε χώρα το 2024 όταν ο απείλωτος Χαβιέ Μιλέι, τον πρόεδρο της Αργεντινής, επιτέθηκε με ανίκιο διπλωματικό τρόπο στη σύζυγο του Πέντρο Σάνσεθ, του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, για τις γνωστές δικαστικές υποθέσεις διαφθοράς. Η Ισπανία ανακάλεσε τον πρέσβη της και χρειάστηκε έντονο διπλωματικό παρασκήνιο για να μην πληγούν οι αμοιβαία υποφελείς σχέσεις, οι υποφελείς διμερείς οικονομικές σχέσεις. Ως το τέλος του χρόνου είχαν δοθεί εξηγήσεις με κοινές ανακοινώσεις για αδελφικούς λαούς που τους ενώνει η ιστορία, τα κοινά συμφέροντα κτλ. Τα υπόλοιπα διαβάστε τα εσείς στο άρθρο του Γιάννη Παπαδάτου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών και στο ένθετο Νησίδες. Ξεχωρίζω ανάμεσα στην πολύ και ενδιαφέρουσα ύλη μια πολύ ωραία συνέντευξη του Πάτροκλου Σκαφίδα στην Ναταλή Χατζιωάννου. Ο Πάτροκλος Σκαφίδας είναι, θα λέγαμε, ένας εξαιρετικός φωτογράφος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια με τις πολύ δημιουργικές συλλήψεις του ασχολείται αποκλειστικά με τη φωτογράφηση για το σύγχρονο θέατρο και την χορογραφία. Και λέει σε αυτή τη συνέντευξή του: «Η τέχνη σε κάθε της έκφραση έκανε τη σκέψη μου να ηρεμεί από την πρώτη στιγμή που ανακάλυψα την ύπαρξή της». Πάμε τέλος, ας πούμε για την ώρα ένα τέλος. Πάμε σε ένα εξαιρετικό άρθρο αφιερωμένο στη μνήμη της Μάρος Κοντού από τον επίσης πάρα πολύ γνωστό και εξαιρετικό ηθοποιό και δημιουργό, τον Γρηγόρη Βαλτινό, με τίτλο «Σταρ και στο πανί και στη ζωή της». Είναι στα νέα. Η Μάρο, έτσι ήθελα να τη λέμε, και όταν τη φωνάζαμε «κυρία Κοντού» μας διόρθωνε, λέει ο Γρηγόρης Βαλτινός, δεν ήταν μόνο στάρ στο πανί, ήταν στάρ και στη ζωή της. Ήταν ο άνθρωπος που είχε απόλυτη συνέπεια λόγου και πράξεων. Ήταν ένας μάγκας από τους λίγους. Δεν δίσταζε ποτέ να πει τη γνώμη της για κάτι φιλτραρισμένα, για κάτι φιλτραρισμένη, πάντα μέσα από ευγένεια, συνέπεια και πειθαρχία. Τη θυμάμαι, λέει ο Βαλτινός, να έρχεται στα γυρίσματα της γης της Ελιάς, απόλυτα διαβασμένη, έτοιμη και ντυμένη από το σπίτι της, σαν καινούργια μαθήτρια. Έκανε επανάληψη στα λόγια της, γιατί ήθελε να τα πει σωστά. Δεν είχε έρθει ποτέ απροετοίμαστη. Λειτουργούσε έτσι μέχρι το τελευταίο της γύρισμα. Ωραία. Επιτρέψτε μου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, και μία ακόμα επισήμανση και θα έρθω πολύ αναλυτικά αργότερα και στους κεντρικούς τίτλους από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Συγκρατώ ένα θέμα που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και είναι από την Καθημερινή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 24, και λέει το άρθρο της Καθημερινής, που είναι, το ρεπορτάζ που είναι και από την πρώτη σελίδα. Σε όλη την Ευρώπη οι επιχειρήσεις προσπαθούν να καλύψουν τις ελλείψεις σε προσωπικό με απόμαξους της εργασίας. Στην Εσθονία μάλιστα ένας από τους δύο συνταξιούχους εργάζεται. Στην Ελλάδα το ποσοστό των εργαζόμενων συνταξιούχων είναι ακόμα αρκετά μικρό, κατά από το 5%, αλλά αυξάνεται ραγδαία από το 2024, όταν με το νέο καθεστώς καταργήθηκε η περικοπή κατά 30% τη σύνταξη όσους έπιαναν και πάλι δουλειά. Έχουν περάσει πλέον τις 300.000 συνταξιούχοι που επισήμως απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Περίπου 10.000 από αυτούς διάκοψαν την εργασία και λαμβάνουν πλέον προσαυξημένη σύνταξη λόγω των πρόσθετων εισφορών που κατέβαλαν. Τα έσοδα του ΕΦΚΑ από τις εισφορές αυτές είναι 100 εκατομμύρια ετησίως. Προφανώς και κανένας δεν τα βάζει κάτω και κανένας δεν θέλει να παρατήσει την δραστηριότητά του, ανεξαρτήτως αν έχει φτάσει στα 67, στα 68, στα 69 ή στα 65. Όμως είναι και θέμα εισοδήματος, είναι ότι οι συντάξεις είναι αυτές που είναι, άρα κάποιος θέλει και αν θέλετε ενίσχυση, πρόσθετο εισόδημα για να τα βγάλει πέρα. Αλλά είναι και κάτι άλλο, ότι οι νέοι μας, η οποία μάλιστα είναι και μια ιδιαίτερα μορφωμένη γενιά και με πολλές δεξιότητες, φεύγουν πάλι. Φεύγουν γιατί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές στο εξωτερικό. Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Στα στατιστικά που έχει στο άρθρο της Ρούλας, στο ρεπορτάζ της Ρούλας Αλούστρου, σελίδα 3 η Καθημερινή, διαβάζω το εξής. Περίπου 300.000, αφορά την Ελλάδα, 300.000 είναι οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι στην Ελλάδα σήμερα. Από αυτούς, 91.500 εργάζονται ως μισθωτοί, 135.000 συνεχίζουν την αγροτική τους δραστηριότητα, 72.100 ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, 10.000 συνταξιούχοι έχουν λάβει νέα προσαυξημένη σύνταξη μετά την εκ νέου διακοπή της εργασίας τους, και άλλοι 4.000 είναι σε αναμονή. Λοιπόν, έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ, γι' αυτό έμεινα όσο μπορούσα πιο αναλυτικά. Και τώρα το ερώτημα είναι αν ο κύριος Τραμπ μπλοφάρει όταν απειλεί με μια νέα κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στον κόλπο, ή αν το εννοεί, διότι στα χέρια του έχει πλέον, αν θέλετε, πλήρη ενημέρωση για πιθανές επιλογές, όπως και την κινητοποίηση χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων, επιλογές για βομβαρδισμό ακόμα και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Το θέμα είναι ότι είμαστε στο μετέχνιο μιας επανέναρξης του πολέμου, που πιθανά να είναι πιο γενικευμένος αυτή τη φορά, ή είμαστε στο κατόφλι μιας μεγάλης μπλόφας ώστε να πάρει ακόμα περισσότερα από αυτή τη διαπραγμάτευση, από αυτό το περίφημο μνημόνιο κατανόηση, το οποίο φαίνεται ότι είναι στον αέρα ο κύριος Τραμπ. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, συνεχίστηκαν στενά του Ορμούζ και όχι μόνο. Η απάντηση από την Τεχεράνη ήταν και αυτοί εξίσου σκληροί, επλήγησαν στόχοι σε γειτονικές χώρες. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Στάθη Κυριακίδη. Είναι υπονάβαρχος από στρατεία και ένας από τους γνώστες της περιοχής και των εξελίξεων. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριακίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτέλη. Σας ευχαριστώ για την μας.
0: Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μπλοφάρει ο κύριος Τραμπ? Μπλοφάρει όταν απειλεί με νέα κλιμάκωση ή το εννοεί?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πει πολλές φορές ότι τις δηλώσεις ή τις ανακοινώσεις Τραμπ θα πρέπει να βάλουμε στο μέτρο που είναι δηλώσεις Τραμπ. Τι θέλω να πω αυτό, ότι η αξιοπιστία του είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε φυσικά αν μπλοφάρει. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι έχουμε μια κανονική επανάληψη των επιχειρήσεων, χωρίς να δεσμεύεται από το, από το μνημόνιο που συζητήθηκε ως βάση για την εκεκυρία των 60 ημερών. Και αυτό γιατί? Διότι με την επιστολή του προς το Κογκρέσο ζήτησε πάλι, σύμφωνα με το War Powers Act, δηλαδή τη δυνατότητα του Προέδρου των ΗΠΑ να διεξάγει ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων επιχειρήσεις, πήρε αυτή την 60ήμερη νέο επιχειρησιακό χρόνο, την 30 για την αποχώρηση, 90 ημερών λοιπόν, και ξεκίνησε με λυμμένα τα χέρια να κάνει τις επιχειρήσεις του. Συνεχίζει όμως κατά κύριο λόγο να προσβάλλει την περιοχή των στενών του Ορμούς. Δεν έχει επεκτείνει την επιχειρησιακή δράση ούτε σε πολιτικούς στόχους, παρά τα διαφορετικά φρυλούμενα από πλευρά Ιράν, ούτε σε αφαλατωτές και λοιπά.
0: Σε υποδομές, ακόμα και στις υποδομές πυρηνικής ενέργειας. Το ερώτημά μου, το ακούω πολύ προσεκτικά αυτά που λέτε, κύριε Κυριακίδη. Όλα αυτά τα αεροσκάφια ανεφοδιασμού που φτάνουν μαζικά, τα αμερικανικά, και προσγειώνονται στο Ισραήλ, τι ρόλο θα παίξουν, γιατί πάνε, γιατί ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις των Αμερικανών στην περιοχή?
1: Διότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει, ήδη ξεκινήσει μια νέα διαδικασία επιχειρησιακή βομβαρδισμών στόχων. Εάν με ρωτάτε αν θα έχουμε κλιμάκωση με διαφορετική έννοια του πολέμου, λέει, χερσαίες επιχειρήσεις, εγώ θα επιμείνω στην αρχική μου θέση ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αποκλειστούν ακόμα και σε αυτή την περίεργη δύσκολη.
0: Πρέπει να αποκλειστούν, έτσι.
1: Ναι, διότι είναι κάτι πάρα πολύ. Από πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις εκεί δεν βρισκόμαστε στο Ιράκ ούτε στο Αφγανιστάν. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό και είναι κάτι που δεν μπορεί να το αντέξει ούτε η αμερικανική κοινή γνώμη, ούτε ο ίδιος ο Τραμπ, και μάλιστα όταν πλησιάζουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Είχαμε μιλήσει, ανέκαθεν μιλούσαμε για το πολύ κάποιες προσβολές ή ακόμα και καταλήψεις μικρών νησιών, τα οποία δεν έχουν στρατηγική έννοια, δεν αλλάζουν την ισορροπία. Είναι όμως επικοινωνιακά κάτι το οποίο θα μπορούσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να δοθεί ως αντάλλαγμα. Όμως κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Είμαστε σε μια ιδιότυπη εμπόλεμη διαπραγμάτευση. Και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, είναι στο τραπέζι, παραδόξως, και οι δύο πλευρές έχουν επιθέσεις ένθεν και ένθεν. Γιατί? Διότι πλέον έχουμε αφήσει όλη τη συζήτηση, όλο το πλαίσιο της εκκυρίας, το Memorandum of Understanding, το μνημόνιο λοιπόν, και έχουμε εστιαστεί στο στενό του Ορμού. Και μάλιστα, μπορώ να το πω και λίγο πιο προσδιορισμένα, στο νότιο τομέα, στο νότιο διάδρομο του στενού. Διότι επιχειρησιακά ο Βόρειος και ο Κεντρικός ελέγχεται κατά μεγάλο ποσοστό από το Ιράν. Ο νότιος διάδρομος όμως, αυτός που είναι κοντά στα εντός χωρικών υδάτων του Ομάν, κοντά στη χερσόνησο του Μουσατάμ, είναι αυτός από τον οποίο είχαμε τις διελεύσεις άνω του 80% πλοίων κατά τη διάρκεια της εκκυρίας. Αυτός είναι ο διεκδικούμενος διάδρομος. Και εκεί ακριβώς είχαμε και τις δύο επιθέσεις που ξεκίνησαν τον νέο γύρο των επιχειρήσεων κατά του Κυπριακού πλοίου και ενός άλλου, δεν θυμάμαι τη σημαία του. Εκεί, διότι οι φορείς της Επανάστασης είναι προφανές ότι δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο του νότιου διαδρόμου. Και όταν αντιλαμβάνονται ότι κάποιος πάει να περάσει από εκεί χωρίς τη δικιά τους έγκριση, είναι στόχος και έχουμε τις επιθέσεις εκεί. Και αυτό γιατί? Γιατί χαθήκαμε στη μετάφραση. Άλλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες η ελεύθερη μεταξυπλοεία, στη λογική της 28ης Φεβρουαρίου, δηλαδή, στο ότι περνάμε ελεύθερα χωρίς συζήτηση, άλλο για το Ιράν, που ναι μεν δεν έχει διόδια σε πρώτη φάση, όμως θέλει να ενημερώνεται για το ποιος περνάει, υποτύπου ελέγχου, ξέρετε, υποτύπου κυριαρχίας των στενών. Συνεπώς, αυτή η διαφοροποίηση στη μετάφραση, ότι έχουμε χαθεί στη μετάφραση, είναι και ο λόγος της διεκδίκησης του νοτιού διαδρόμου, και γι' αυτό και εντείνονται οι επιχειρήσεις.
0: όλη αυτή η ένταση των επιχειρήσεων είναι ενώ σιγά σιγά αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά θα επηρεάσει, γιατί βλέπω, να το δω και από την καθημερινή για να μην το μεταφέρω λάθος, βλέπω και από το σε ένα από τα άρθρα της καθημερινής ότι υποχωρεί η δημοτικότητα, ότι ο Τραμπ μιλάει για νοθεία εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Πόσο πολύ θα επηρεάσει η συντήρηση των πολεμικών επιχειρήσεων τις ενδιάμεσες εκλογές, κύριε?
1: Κοιτάξτε, θα επηρεάσει πάρα πολύ, είναι προφανές. Είναι προφανές. Και γιατί το λέω αυτό? Είχαμε πει ότι μεγάλης έκτασης κλίμακας επιχειρήσεις πριν τις ενδιάμεσες εκλογές δεν πρόκειται να ληφθούν. Θα κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στην εκτίμηση και θα πούμε ότι και προσβολές κρίσιμων υποδομών δεν θα γίνουν μέχρι τότε. Διότι προσβολές κρίσιμων υποδομών, τονίζω, ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι και έγκλημα πολέμου. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο κ. Τραμπ. Βλέπουμε την προσπάθεια συσπήρωσης, δεδομένου ότι έχει στα χέρια τις πρώτες δημοσκοπήσεις που λένε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων μάλλον χάνεται οριστικά για τους Ρεπουμπλικάνους και ο αγώνας πλέον γίνεται στη Γερουσία. Εάν θα καταφέρει λοιπόν να διατηρήσει την δύναμή του στη Γερουσία.
0: Αν χάσει και τα δύο σώματα, στην ουσία χάνει τον έλεγχο της εξουσίας, κύριε Κυριακίδη.
1: Κοιτάξτε, δεν χάνει τον έλεγχο, ψαλίδι.
0: Προφανώς είναι πρόεδρος με πολύ μεγάλες εξουσίες στα χέρια του, αλλά οι ισορροπίες ανατρέπονται λίγο.
1: Σκεφτείτε όμως έναν πρόεδρο ο οποίος είχε και τα τρία. Δηλαδή ήταν ο ίδιος, είχε την Γερουσία, είχε και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πλέον, χάνοντας πλήρως το Κογκρέσο και τα δύο σώματα, ψαλιδίζεται η ισχύ του και πάβει να είναι να έχει την αίσθηση του απόλυτου πλανητάρχη με την έννοια του μοναδικού παίκτη. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε και αυτές οι δηλώσεις μεγαλείου και θα περιοριστούν αισθητά, φαντάζομαι, μετά την ήττα, τη διαφαινόμενη ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθεί με κάθε τρόπο, και πολύ σωστά αναφέρατε την προσπάθεια εμπλοκής εντός εισαγωγικών της Κίνας και την προσπάθεια συσπήρωσης
0: του πρωτηρίου. Ναι,
1: προκειμένου να καταφέρει να μαζέψει ό,τι μπορεί να μαζευτεί και πρώτον ενδιάμεσων εκλογών. Έχουμε όμως εκλογές, πολύ πιθανόν, και έχω ένα αστερίσκο εδώ, και στο Ισραήλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο έχουμε τις εκλογές και εκεί ο Νετανιάχου κινδυνεύει.
0: Έχει πρόβλημα ο Νετανιάχου και έχει και δικαστικές περιπέτειες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αν χάνοντας τις εκλογές, ο Νετανιάχου δεν χάνει μόνο πολιτικά, έχει και προσωπικό θέμα. Διότι έχει ήδη καταδικαστεί. Θυμίζω, δεν έχει πάρει χάρη. Δεν πήρε χάρη ποτέ παρά τις πιέσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε το νου μας παράλληλα και το βλέμμα μας στραμμένο και στο Λίβανο. Διότι στο Λίβανο θα έχουμε εξελίξεις και ο Λίβανος παραμένει, παρά το ότι φαίνεται το ορμούζι είναι η δυσκολία, για μένα ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι, όχι το ορμούζι.
0: Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι γιατί, γιατί επιμένει η Ισραηλινή πλευρά και για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας, δηλαδή κατάληψη περισσότερων εδαφών στο Λίβανο.
1: Κοιτάξτε, παραμένει το μεγάλο αγκάθι διότι εκεί έχουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο πλευρών που συμφωνούν κατά βάση. Και ο εχθρός είναι έξω από τις διαπραγματεύσεις. Όταν η Χεζμπολάχ δεν είναι στο τραπέζι, είναι προφανές.
0: Μιλάει ο Λίβανος με το Ισραήλ, αλλά η Χεζμπολάχ, αυτό που είναι, είναι η Χεζμπολάχ, αλλά είναι παράγοντας εκεί στην περιοχή. Έχει όπλα, ελέγχει, έχει και ρόλο και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο.
1: Ξεκάθαρα. Και μάλιστα μετά τον πόλεμο τον τελευταίο, δηλαδή την εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, έχει και πολύ μεγάλη δημοφιλή η Χεζμπολάχ, διότι αντιστέκεται. Είναι ο παράγοντα τη αντίσταση. Δεν απευθύνεται πλέον στου ηθικού πληθυσμού, αλλά έχει υποστήριξη και εσωτερική. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξή βήμα. Είναι δύο μεγάλε ζώνε, μία βόρεια και μία νότια του Λιτάνη ποταμού, που το Ισραήλ έχει αποδεχθεί να αποσυρθεί. Προφανώ έχει ξεκαθαρίσει πλήρω του θύλακε τη Χεζμπολάχ εκεί, και να αναλάβει ο Λιβανικό στρατό τον έλεγχο των ζώων αυτών. Αν αυτό δουλέψει με κάποιο τρόπο και δεν έχουμε τα ανάκαμψη τη Χεζμπολάχ, είναι ένα πρώτο βήμα σταδιακής απόσυρσης των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ προς τα νότια. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, ξέρετε, πάντα κρατάμε μικρό καλάθι, διότι είναι τελείως ανεξέλεγκτο το πώς θα αντιδράσει η Χεζμπολάχ, ιδίως εάν έχουμε, και δεν θέλω να ανοίξω από τη συζήτηση τόσο πολύ, και εμπλοκή των Χούθης, τους οποίους είναι ο άλλος παράγοντας στη Μέση Ανατολή, η στρατηγική εφεδρεία του Ιράν στον Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, δηλαδή μεταξύ Ιεμένης και Τζιμπουτή στην Ερυθρέα Θάλασσα, που αν ενταθούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, πιθανότατα να έχουμε πανενεργοποίηση και τον Χούθης και εκεί θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη, θα έχουμε μεγαλύτερη επιπλοκή, καθώς πλέον θα κλείσει και το δεύτερο choke point της παγκόσμιας ναυτιλίας στη Μέση Ανατολή. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θα ήθελα να είμαι πολύ πιο αισιόδοξος για την επόμενη εβδομάδα και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τις διάμεσες εκλογές.
0: Κύριε Κυριακίδη, ναι. Θέλω να μου κάνετε μία χάρη, επειδή πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Δώστε μου ένα λεπτό και κάτι για τους τίτλους ειδήσεων και θα κλείσουμε αμέσως μετά, σας κρατήσω για 1,5 λεπτό ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπο τη Σιτία ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Νεκροί και τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιδρομές. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Δεξαμενόπλια έπεσαν σε νάρκες, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει και άλλα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Σήμερα η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μόνη υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Στις 11 συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά. Καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς. Σεισμός 5 ρίχτερ στη Μαλάτια, στη νότιο-ανατολική Τουρκία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Να συνεχίσουμε και να κλείσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Κυριακίδη, τον κύριο Στάθη Κυριακίδη, υπονάβλος από στρατεία. Σας διάκοψα, κύριε Κυριακίδη, για τους τίτλους των δύσεων. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, τη σκέψη σας σε αυτό που λέγατε.
7: Η συζήτηση είναι η τελευταία τοποθέτηση σήμερα για τους Χούθης.
6: Για τους Χούθης, ακριβώς.
7: Εάν λοιπόν οι Χούθης εμπλακούν, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία πλέον, επιπλοκές τέτοιες, που θα είναι προφανώς αρνητικό αντιεξέλιξη και για την ενέργεια κλπ. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω πριν κλείσουμε, είναι με ποιον τελικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μιλάει η Δύση στο Ιράν. Κοιτάξτε. Συνεχίζω να πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που έρχονται και αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς πρέπει να περνάνε από πολλά φίλτρα, ιδίως από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, έχω την αίσθηση ότι συνεχίζει να υπάρχει αυτή η μερική αυτονόμηση τοπικών διοικητών. Δηλαδή, η προσβολή στον νότιο τομέα των δύο πλοίων την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορεί να εντάσσεται σε μια λογική κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέλιξης των διαπραγματεύσεων. Άρα λοιπόν, βέβαια, προφανώς η ηγεσία του Ιράν μπορεί να μην γνώριζε, όπως άφησε να εννοηθεί, υπονόησε ο Αραγτσί, όμως προφανώς υιοθέτησε και μετά τις επιθέσεις των Αμερικάνων, προφανώς υιοθέτησε μια σκληρή γραμμή την οποία και ακολουθεί. Θέλω να πω ότι η μπλόφα που ξεκίνησε τη συζήτησή σας του Τραμπ, έχω την αίσθηση ότι η μπλόφα ήταν από την πλευρά του Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα. Μπλόφαρε ότι δεν ελέγχω τους πάντες προκειμένου να τρομάξει εντός εισαγωγικών την απέναντι πλευρά. Όμως αυτό γύρισε μπούμερα. Και καταλαβαίνετε ότι πλέον τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, διότι δεν έχει επιλογή, δεν έχει περιθώρια ελιγμών η ηγεσία του Ιράν. Θα τηρήσει μια πολύ σκληρή γραμμή. Μένει να δούμε από την επόμενη εβδομάδα ποια θα είναι η ένταση των βομβαρδισμών και ποιοι θα είναι οι στόχοι. Πολύ σημαντικό.
6: δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά ναι. Με προβληματίζει και εμένα και πολύ κόσμο αυτό που βλέπω στην Ουκρανία, δηλαδή οι μαζικές διαδηλώσεις για την καρατόμηση στον κυβερνητικό ανασχηματισμό και την αποπομπή του δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας του Μιχαήλο Φεντόροφ, αν το λέω στα τον, ναι, ο οποίος στην ουσία ήταν ο άνθρωπος που έδωσε μια νέα τροπή, σε αυτή την αναμέτρηση με τα drones στο το σχολείο σας.
7: Κοιτάξτε, σύντομα μπορώ να πω ότι ήταν ο βασικός αντίπαλος, πλέον στρατηγικός αντίπαλος του Ζελένσκι. Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενη η αποκοπή του και παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία είχε επιτυχίες μετά την ίδρυση αυτής της διοικήσεως περίφημης του μεγάλου πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς με τα drones εντός του ρωσικού έδαφους, πολύ βαθιά στο ρωσικό έδαφος, ήταν περισσότερο μια διαδικασία ελέγχου εξουσίας. Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε. Δεν ήταν πραγματικά, ήταν αναμενόμενο μεν, αλλά δεν ήταν μια εξέλιξη η οποία θα βοηθήσει την Ουκρανία.
6: Κυρία Κυριακίδη, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε το θέμα, μια τελευταία ερώτηση, έχουμε ακριβώς ένα λεπτό.
7: Βεβαίως.
6: Πείτε μου σας παρακαλώ, πού βρισκόμαστε στο θέμα των συζητήσεων για ενδεχόμενη απομάκρυση των S-400 από την Τουρκία? Υπάρχει τουρκική αντιπροσωπεία από ό,τι ακούγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή? Είναι τεχνικά κλιμάκια για να συζητήσουν το θέμα?
7: Κοιτάξτε, μετά F-35. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό, διότι οι S-400 δεν θα πρέπει να παραμένουν αποθηκευμένοι στην Τουρκία.
6: Στο τουρκικό έδαφος.
7: Αποθηκευμένοι κάπου αλλού ή εν ενεργεία κάπου αλλού που να σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό έχουμε αποκλείσει από την αρχή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σαν προορισμό, καθώς δεν ταυτίζονται με την εξωτερική πολιτική του Ισραήλ πλήρως, και μένει το Κατάρ υπό πολλές προϋποθέσεις και αστερίσκους. Θεωρώ ότι η διαρροή της Χουριέτ της προηγούμενης εβδομάδας, ναι μεν άνοιξε ένα παράθυρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα να μετακινηθούν οι S-400. Όσον δε αφορά τα F-35, ακόμα και αν συνενέσει η Ρωσία στη μετακίνηση και εγκατασταθούν κάπου αλλού οι S-400, δεν σημαίνει αυτόματα άρση του Κάτσα 2020. Και ακόμα και αν έρθει ο Κάτσα, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα μπει στο πρόγραμμα 35. Έχω γράψει πάρα πολύ αναφορικά με το θέμα και θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από επανένταξη Τουρκίας από το πρόγραμμα.
6: Λοιπόν, κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά για τις εξελίξεις στο Ιράν. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Καβρόγλου. Είναι ο συντονιστής του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, πρώην Υπουργός Παιδείας και από τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Καβρόγλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Βιτάλη.
0: Χαιρόμαστε που σας ξανάχουμε μαζί μας. Γιατί...
1: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
0: Γιατί νομίζω ότι ανοίγει μια συζήτηση από Δευτέρα, για την οποία αυτή η συζήτηση έχετε ήδη δεχθεί κάποιες κριτικές, και το πάω κατευθείαν εκεί, θα έρθω και στα υπόλοιπα θέματα, διότι και ως Υπουργός Παιδείας είχατε επιχειρήσει να διαφοροποιήσετε το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων τη Δευτέρα. Θα γίνουν ανακοινώσεις από τους αρμόδιους του τομεάρχες της Ελλάς για το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην παιδεία και τις αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχετε ήδη δεχθεί κριτική όταν υπόθηκαν μερικά πράγματα από τον κύριο Τσίπρα ότι είναι επιπόλαιες αυτές οι κινήσεις που κάνετε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ακούμε καταρχήν ότι θα στις προτάσεις είναι να σπάσει στα δύο το Υπουργείο Παιδείας. Να δούμε από εκεί και πάμε στις πανελλαδικές που καίνουν τον κόσμο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρώτα από το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, είναι το μεγαλύτερο Υπουργείο. Είναι ένα από τα πιο σύνθετα Υπουργεία. Και έχει υπό την εποπτεία του πάνω από 100 φορείς. Αυτό λοιπόν παρουσιάζει σε ένα υπουργικό κεντρικό σύστημα όπως είναι αυτό της χώρας μας, παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα και στην καθημερινότητα και στο επίπεδο της διοίκησης. Αλλά επί της ουσίας τώρα, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν προφανώς μια αυτοτέλεια. Η δε τριτοβάθμια και η έρευνα σήμερα φέρνουν και πάρα πολλά λεφτά στη χώρα. Αρχίζει λοιπόν να υπάρχει πέρα από το γνωσιακό, αρχίζει να υπάρχει και μια απόκληση ως προς τον τρόπο λειτουργίας του κάθε θεσμού. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι καλό να χωρίσει σε δύο υπουργεία. Αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Υπουργείο Παιδείας και μετά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας, αν τα έχω μάθει σωστά, αν τα έχουν μεταφέρει σωστά.
1: Εμείς θα βάλουμε μόνο
0: έρευνας.
1: Εμείς αυτό το είχαμε πρωτοανακοινώσει το 2023. Ο κύριος Μητσοτάκης συγκρότησε μια ομάδα η οποία έχει κάποιο πόρισμα που θα το παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε πολύ σοβαρές διαφορές ανάμεσα σε αυτό που θέλει να προτείνει η ομάδα αυτή και εμείς, παραδείγματος χάρη.
0: Για να το δούμε λοιπόν.
1: Παραδείγματος χάρη θα σας πω κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό, από ότι διαβάζουμε από τις διαρροές, γιατί δεν έχουμε στο χέρι μας κάτι συγκεκριμένο. Στο νέο Υπουργείο θα υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία, ή θα είναι υπό την υποπτία του, δεν παίζει ρόλο, θα είναι μια ανώνυμη εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα ερευνητικά κονδύλια. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ακούτε ερευνητική ανώνυμη εταιρεία που να διαχειρίζεται χρήμα και αντί αυτό να το κάνει η πολιτεία, καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλά ερωτηματικά. Πάμε τώρα στο δεύτερο που με ρωτήσατε. Κύριε Βιτάλη, όπως γνωρίζει κάθε οικογένεια και κάθε παιδί που έχει περάσει από τις πανελλαδικές.
0: Τα περάσαμε όλοι. Και οι ίδιοι και τα παιδιά μας.
1: Αυτό κύριε
0: Βιτάλη. Άντε να δούμε και τα εγγόνια μας.
1: Αυτό κύριε Βιτάλη είναι ένα άλλο πράγμα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι περίπου για 60 χρόνια τώρα.
0: Είναι αδιάβλητο όμως, κύριε Γαβρόγλου.
1: Θα σας πω. Είναι, ωραία, ας αρχίσουμε από αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο λοιπόν. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Μόνο που το αδιάβλητο σε μια χώρα που τίποτα δεν είναι αδιάβλητο, θεωρείται ότι είναι και αξιόπιστο. Αυτό τώρα είναι ένας παραλογισμός. Είσαι στη Φλόρινα, έχει τμήμα οικονομίας, αλλά το σύστημα είναι τέτοιο που σε πετάει στην Κρήτη να κάνεις οικονομία. Στα καλά καθούμενα λοιπόν, έχεις άλλα 1.200 με 1.300 ευρώ έξοδα στην οικογένειά σου, ενώ μπορούσες να πας δίπλα στο σπίτι σου. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν αφαιρέσετε τις ιατρικές σχολές, που όλοι δεν θέλουν να γίνουν γιατροί, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές στις οποίες η ζήτηση είναι το ίδιο περίπου με την προσφορά των θέσεων. Άρα, για ποιο λόγο τα παιδιά αυτά και οι οικογένειες τους πρέπει να ταλαιπωρηθούν? Αν εσείς θέλετε να πάτε στο τμήμα πολιτικής επιστήμης, και το λέω με, τα, με γνώση που λένε, τα τμήματα πολιτικής επιστήμης θα μπορούν να απορροφήσουν τα παιδιά που θέλουν να πάνε στην πολιτική επιστήμη και να είναι στις τρεις πρώτες επιλογές τους. Αν τώρα εσείς θέλετε να γίνετε το Α και στην 38η επιλογή σας στο μηχανογραφικό είναι πολιτική επιστήμη, βεβαίως τότε αρχίζει ο ένας δεύτερος παραλογισμός. Τώρα, αυτό όμως που λέμε, και εδώ είναι το πιο σοβαρό.
0: Μιλάτε για κατάργηση των πανελλαδικών.
1: Μιλάμε, θα σας πω, μόλις τώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα. Εμείς μιλάμε για το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων συμπεριλαμβάνει από την πρώτη λυκείου μέχρι και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα. Το λύκειο στη χώρα μας, λόγω μιας ιστορίας και παθογένειας, ουσιαστικά είναι ακυρωμένο. Η δε τρίτη λυκείου είναι σαν να μην υπάρχει. Γιατί όλη η κοινωνία, είναι και εδώ πρέπει να είμαστε ενώπιος ενώπιο, όλη η κοινωνία έχει δεχθεί ότι θα σε βάζει στα πανεπιστήμια με ένα θεσμό που είναι εκτός του δημοσίου σχολείου. Ποιος? Τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Κάθε χρόνο, για να μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, δαπανώνται από τις οικογένειες τους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για ένα σύστημα που δεν είναι αξιόπιστο. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Λέμε, όταν λέμε πανελλαδικές, δεν εννοούμε τις 3 ώρες που δίνεις εξετάσεις για να μπεις. Εννοούμε από την πρώτη λυκείου μέχρι τις εξετάσεις. Ένα λοιπόν πράγμα είναι, μέχρι δευτέρα λυκείου θα έχει κανείς 11 χρόνια εγκύκλιων σπουδών. Στην τρίτη λυκείου θα έχει 4 μαθήματα με 7 ώρες διδασκαλία στο κάθε μάθημα. Και αντί να είναι 22 παιδιά στην τάξη, θα είναι 15 παιδιά στην τάξη. Δηλαδή είναι σαν ιδιαίτερο, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί λοιπόν τα παιδιά και οι οικογένειες τους θα ξανακερδίσουν, το σχολείο μάλλον θα ξανακερδίσει το κύρος που έχασε, τη γνωσιακή λειτουργία. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με τα φροντιστήρια και θα σας πω για ποιο λόγο. Κανένα φροντιστήριο δεν είπε, ελάτε κύριε Βιτάλη, ελάτε κύριε Γαβρούλη για να σας μορφώσω. Τα φροντιστήρια λένε ελάτε και να σας βάλω στο πανεπιστήμιο. Άλλο μόρφωση, άλλο μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Λέμε λοιπόν ότι θα κάνουμε ένα, το έχουμε επεξεργαστεί και τη Δευτέρα θα το ξεδιπλώσουμε. Ένα σύστημα που αναβαθμίζει το λύκειο και το απολυτήριο. Αν δεν έχεις αναβαθμισμένο απολυτήριο, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα. Θα ακούσουμε και τις προτάσεις που θα γίνουν, το σχέδιο όλο που θα αναπτυχθεί τη Δευτέρα στη συνέντευξη τύπου. Εγώ θέλω να σας πάω σε κάποια άλλα θέματα, διότι οι συζητήσεις είναι πλέον πολύ έντονες, οι αναταράξεις επίσης είναι έντονες. Βεβαίως αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις η Ελλάς είναι, καταγράφεται ως δεύτερο κόμμα, ωστόσο αυτό που λέμε με την ευρία έννοια δημοκρατική παράταξη, προοδευτική παράταξη, παραμένει κατακερματισμένη και μάλιστα με εξελίξεις όχι τόσο ευχάριστες, προκαλούν ευχαρίστηση αυτά που βλέπει κανένας να συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, στο μυαλό των επιτελών του κ. Τσίπρα, στον ίδιο του κ. Τσίπρα, σκέψη πώς, βεβαίως υπάρχει Ελλάς η οποία έχει και το ποσοστό το δημοσκοπικό που τη φέρνει δεύτερη αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να αναδιαμορφωθεί πλήρως αυτός ο χώρος, να ενοποιηθεί αυτός ο χώρος αν είναι δυνατόν. Και θα ήθελα και το σχόλιο σας για τις τελευταίες εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελλάς, που ξέρετε δεν είναι ακόμη δύο μήνες που ιδρύθηκε, αλλά και πριν στις δημόσεις που γινόντανε, ο Αλέξης Τσίπρας, και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι όλοι που είμαστε το δεχόμαστε αυτό, είχαμε πει ότι εμείς κάναμε τις όποιες προσπάθειες, δεν ευωδόθηκαν αυτές οι προσπάθειες για πολλούς λόγους, αρχίζουμε μια νέα πορεία και η νέα μας πορεία είναι στραμμένη το σύνολο της προσοχής μας στην κοινωνία και τα προβλήματά της. Με αυτή την λογική παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Βουλή. Ξέρετε, αν ήταν στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας και ιδρυόταν η Ελλάς, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο, θα παίρναμε χρήματα από την κρατική επιχορηγήση, θα είχαμε διάφορα προνόμια. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε, πάμε παιδιά από την αρχή, παρετούμε, όποιος θέλει να έρθει στο κόμμα δεν πρέπει να είναι ούτε βουλευτής, ούτε να έρθει με την προϋπόθεση ότι θα γίνει ένα παζάρι και θα βάλουμε το Βιτάλι υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, τον Γαβρόγλου εκεί κτλ. Και αυτό το κράτησε και το κρατήσαμε όλοι και υπάρχει μια τεράστια αποδοχή από την κοινωνία σε αυτό το θέμα. Τώρα, το πρόβλημα που θέτεται είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι ένα πρόβλημα που έχει σχέση με την αριστερά στο σύνολό της και την ιστορική της πορεία και όχι μόνο στη χώρα μας. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Βλέπετε τι γίνεται και στη χώρα μας. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν ενδεχομένως να υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι που μας υπερβαίνουν. Εσείς τα έχετε μελετήσει κιόλας και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αυτά τα ζητήματα.
0: Εντάξει, είστε καθηγητής πανεπιστημίου. Παρότι δεν πλήξεις.
1: Να σας πω κύριε Βιτάλη, ως καθηγητές πανεπιστημίου δεν τα ξέρουμε όλα. Όπως εσείς έχετε την σεμνότητα να λέτε οι δημοσιογράφοι δεν τα ξέρουν όλα, ούτε και οι καθηγητές. Απλώς καλό είναι όλοι μας να ανιχνεύσουμε και τους νέους ιστορικούς όρους μέσα στους οποίους υπάρχει αριστερά. Οι ιδέες της προφανώς είναι ιδέες της ισότητας, της ανθρωπιστικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας ας πούμε ηθικής κτλ. Αυτές δεν τελειώνουν ιστορικά, αλλά ενδεχομένως να έχουν άλλα περιβλήματα οργανωτικά, κομματικά, που θα δούμε που θα καταλήξουν. Τώρα, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ όντως περνάει μια δύσκολη περίοδο. Αλλά όπως έλεγε, το λέω γιατί θυμάστε και εσείς τους παλιούς που λένε, και ο Μπάμπης ο Δρακόπουλος και ο Λεωνίδας ο Κύρκος, η δημοκρατία δεν έχει αδίέξοδο.
0: Δεν έχει αδίέξοδο.
1: Τώρα, ότι επειδή δεν έχει αδίέξοδο δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα, όπως καλά γνωρίζουμε. Άρα, ο κάθε χώρος ας δει τα του οίκου του με όσο περισσότερη δημοκρατία και ευαισθησία γίνεται και ας πορευτεί εκεί όπου νομίζει ότι είναι αποτελεσματικότερος. Και κυρίως εγώ δεν έχω να πω τίποτα για ένα άλλο κόμμα που έχει τα θέματα του. Ήμουνα και εγώ σε αυτό το κόμμα. Ούτε τον έξυπνο θέλω να κάνω, ούτε θέλουμε να τον κάνουμε. Και ελπίζουμε να υπάρχουν όλων των ειδών τα διέξοδα.
0: Ανοίγει και η κύριε Γαβρόγλου και είστε πλέον πολιτικός με εμπειρία. Περάστηκα από Υπουργείο και από την πρώτη γραμμή της πολιτικής. Ανοίγει ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε και στις δημοσιοποιήσεις, ότι είναι αδύνατη η αυτοδυναμία τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και αν, λέω, αν η Ελλάς βρεθεί έστω και για μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα υποχρεωθεί με κάποιους να συζητήσει για να δουν τι γίνεται με το σχηματισμό κυβέρνησης, διότι αρχίζει και η Προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, με αυτούς που αποκαλούνται, συνηθίζεται να αποκαλούνται όμορους χώρους, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε μια συζήτηση για το πού θα πάμε την επόμενη μέρα, για το πώς θα σχηματίσουμε μια κυβέρνηση, για το ποιο πρόγραμμα μπορούμε να βάλουμε μπροστά, ποιες παραμέτρους ενός προγράμματος μπορούμε να βάλουμε μπροστά. Με ποιους λοιπόν μπορείτε να συζητήσετε?
1: Θα σας πω γιατί
0: το ίδιο θα ρωτήσω και τον τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχω σε λίγο το ίδιο θέμα.
1: Δεν αμφιβάλλω για την ισότιμη μεταχείριση των καλεσμένων σας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εμείς νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μπούμε σε εκλογολογία. Γιατί η εκλογολογία πάντα σε αποτρέπει από το να δεις τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί τα πραγματικά προβλήματα δεν θέλουν μόνο λύσεις, αλλά θέλουν πιστικές λύσεις. Πρέπει να πείθεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης έχει μνήμη και έχει ακούσει πολλά πράγματα. Έχει ακούσει πολλά που δεν έχουν γίνει. Έχει ακούσει πολλά που δεν καταλαβαίνει γιατί δεν έχουν γίνει. Εδώ λοιπόν το πρώτο μας μέλημα είναι να μιλήσουμε με τον κόσμο, να καταλάβουμε τα προβλήματα. Σε άλλη εκπομπή ενδεχομένως θα ήθελα να μοιραστούμε, επειδή έχετε και την αντίστοιχη εμπειρία, τι σημαίνει η ψηφιακότητα, ο ψηφιακός κόσμος για τα σχολεία μας και τα πανεπιστήμια μας. Δεν είναι απλώς πρέπει όλοι να έχουν έναν υπολογιστή. Συντελούνται πολύ πολύ βαθιές κρίσεις, τις οποίες δεν ξέρω αν είμαστε όλοι μας σε θέση, όλο το πολιτικό σύστημα, να τις αντιμετωπίσει επί της ουσίας.
0: Να σας το πω με ένα παράδειγμα, κύριε Ιωαννόπουλο. Για να διευκολύνω και τη συζήτηση. Και
1: ναι, βεβαίως, αλλήμον.
0: Πριν λίγο μιλούσαμε για τις αλλαγές που θα επιφέρει μια διακυβέρνηση της Ελλάς στην παιδεία. Διάβασα και άκουσα και ανάλογες προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ. Δεν απέχουν πολύ.
1: Μάλλον παρακολουθείτε τη σκέψη μου πολύ κοντά.
0: Για πάμε να το δούμε.
1: Θα σας πω.
0: Πάμε να το
1: δούμε. Δεν ξέρω αν οι ακροατές σας το γνωρίζουν, αλλά πριν δύο μέρες έγινε μια ημερίδα του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα εκπαίδευση.
0: Σωστό.
1: Προκαλώ με τον πιο ειλικρινή τρόπο όσοι ενδιαφέρονται, αυτά είναι και σε βίντεο ανεβασμένα, να δουν τα βίντεο και να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα για να συγκρίνουν τα δύο. Τα λόγια, μάλλον όχι τα λόγια, στις γενικές κατευθύνσεις είναι το ίδιο. Αλλά έγινε μια ολόκληρη μερίδα και δεν υπήρχε τίποτα, μα τίποτα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είμαστε στην κατάσταση που είμαστε στη χώρα, στην κατάσταση που περνάει η εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχει ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός και σε άλλες χώρες, και να μην μιλάμε με το 1, 2, 3, 4. Ότι το 1 θα το κάνει στις 100 πρώτες μέρες, το 2 θα το κάνει στα πρώτα 2 χρόνια κτλ. Κτλ. Οι απόψεις του ΠΑΣΟΚ λοιπόν, όπως θα δείτε, για λόγους που δεν το καταλαβαίνουν, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την εμπειρία και οι ομιλητές έχουν αυτή την εμπειρία, δεν ξέφυγαν από γενικότητες. Τη Δευτέρα ο λόγος που κάνουμε, και μάλιστα είναι η πρώτη από πολλές εκδηλώσεις προγραμματικές που θα κάνουμε στην Ελλάς, θα είναι με τους τομεάρχες, με την κυρία Λαλιώτη και τον κύριο Κασιανό, και θα ξεδιπλώσουν συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ λοιπόν είναι η βασική μας διαφορά, όχι στις γενικόλογες προοπτικές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 2 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Αν θέλετε συμπληρώστε σε 1 λεπτό το τελικό σας σχόλιο, γιατί πρέπει να διακόψω για το δελτίο ειδήσεων.
1: Τι να πω, να σας ευχαριστήσω καταρχήν και να πω ότι όλη η κοινωνία, όλες οι δημοσκοπήσεις, αυτό που βλέπουμε και εμένα προσωπικά και προσωπικά μάλλον με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, είναι πρώτο είναι η ακρίβεια και δεύτερο είναι η διαφθορά. Είναι μια κοινωνία που ανησυχεί πάρα πολύ για φαινόμενα τα οποία η ίδια δεν μπορεί να τα ελέγξει. Φαινόμενα που έχουν δηλητηριάσει, αν θέλετε, και την πολιτική ζωή του τόπου. Άρα η νέα κυβέρνηση, οι εκλογές πρέπει να αναδείξουν και ένα στοιχείο που είναι άειλο, που είναι αξιακό, που είναι το θέμα της διαφθοράς. Και δεν μπορεί κάθε μέρα να ανοίγουμε τις εφημερίδες ή τα site και να διαβάζουμε είτε ως πρώτη είδηση είτε όχι ως πρώτη είδηση πράγματα που δεν πιστεύουμε ότι γίνονται στην κεντρική πολιτική στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβρόπουλο. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Πρέπει να σταματήσουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: 8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος της Ιτίας. Δεν κινδυνεύουν σπίτια, ωστόσο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Αμερικανικός στρατός σφυροκοπά στρατηγικούς κόμβους στο στενό του Ορμούζ. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι ο Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει πλήρους κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εάν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της συνεχιστούν για ακόμη 2 ή 3 ημέρες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλια έπεσαν σε Νάρκες, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Στις 9 το πρωί ανοίγουν οι κάλπες στη Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου είναι η μοναδική υποψήφια για τη θέση μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη από την κούρσα διαδοχής. Σε επιστολή της δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα είναι αναστρέψιμη. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων. Πάνω από 90.000 ταξιδιώτες αναμένεται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Αυξημένη η κίνηση στις εθνικές οδούς. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά σε κατάσταση συναγερμού το Οντάριο. Καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη νύχτα μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιφέρεια Ταμπόφ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι. Την ίδια ώρα η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόν. Σεισμός 5 ρίχτερ στη Μαλάτια, στη νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα, πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει όθηση στην αγορά.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 40 με 41 βαθμούς ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Air News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίντερη στη ρύθμιση των ήχων αυτή την ώρα, Μαρία Κόντι, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8 και Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, και πάμε κατευθείαν να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας του ΠΟΣΟΚ και το μεάρχη Άμυνας. Καλή σας μέρα κύριε Κατρίνη.
1: Βάτες.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Τώρα να σας ρωτήσω κατευθείαν και πριν πάμε σε άλλα θέματα. Θα ζητήσετε συγγνώμη από να μην σας ρωτήσω, αφού σας λένε ζητήστε μας συγγνώμη.
2: Πώς το λέει ο σοφός λαός, γάτος θα δει γάτος κούζι, καταλάβατε τώρα. Εκεί μας χρωστάγανε, λέει, μας πήραν και το βόδι. Έτσι δηλαδή, εντάξει τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει νομίζω κάθε όριο παραλογισμού. Μια κυβέρνηση η οποία επί θητείας της βρέθηκαν και αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία δεκάδες στελέχη, είτε κοινοβουλευτικά είτε κρατικά, αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Μελά που καταδικάστηκε αντιπρόεδρο και πρόεδρο το ΠΚΠ. Σε διαφόρους οι οποίοι ήταν κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας και εκμεταλλεύτηκαν ένα πρωτοφανές σκάνδαλο, με τέσσερα κοινοβουλευτικά στελέχη να αυτή τη στιγμή να διώκονται και να διερευνάτε η ποινική ευθύνη που πιθανόν έχουν για τη συμμετοχή σε αυτό το σκάνδαλο, βγαίνει και προσπαθεί με μια επικοινωνιακό ρημαδό να δείξει ότι δικαιώθηκε δίθεν από τις εξελίξεις. Ποτέ στις προσθέσεις, γιατί ήταν όταν έδινε ένα σκάνδαλο που αφορά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, διορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αφορά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης και όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι φωνάζοντας ή δημιουργώντας επικοινωνιακό κρότο μπορούν να αλλοιώσουν την αλήθεια, στο τέλος θα μας πούν ότι όλο αυτό ήταν μια μεγάλη πλεκτάνη η οποία εξεφάνθηκε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα. Και θέλω να το πω αυτό. Συνιστά πρωτοφανή κοινική πολιτική επιλογή και φράσος αυτό που ο κύριος Πέτσας, που θυμίζω ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ζήτησε παρέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Δηλαδή αυτό τώρα
0: καλά, η κυρία Κοβέτση έχει διαθεί σκληρή κριτική από κορυφαίες.
2: Μισό λεπτάκι. Δεν μπορεί ένα κόμμα κοινοβουλευτικό που είναι κυβέρνηση σήμερα, επειδή από τα 11 στελέχη το 40% διώκεται και θεωρεί ότι επειδή το 60% δεν διώκεται ότι όλα είναι καλά, να φτάνει στο σημείο να ζητά αποπομπή ενός θεσμού που αυτή τη στιγμή φέρνει κάθαρση στη χώρα, που αυτή τη στιγμή αποκαλύπτει πράγματα που αν κύριε Βιτάλη ήμασταν στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Βουλής, όπως έγινε με τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη, δεν θα υπήρχε καμία διαρεύνηση, όλα θα είχαν περάσει χωρίς να γίνει τίποτα, όπως με τις υποκλοπές, όπως με την τραγωδία των Ντεμπών, όπως με όλες τις υποθέσεις που έρχονταν στη Βουλή. Χρησιμοποιήθηκε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, έτσι και τώρα, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία, θα είχαμε φτάσει σε μία από τα ίδια. Άρα, ο θράσος και ο κινησμός της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή αμφισβητούν θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία, είναι ενδεικτικά νομίζω της αλαζονίας του. Αλλά αυτή η αλαζονία, κύριε Βιτάλη, θα κοπεί σε λίγες εβδομάδες από τώρα, όταν θα μιλήσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
0: Θα μιλήσει στις εκλογές, λέτε. Σε λίγες εβδομάδες τις βλέπετε εσείς τις εκλογές, σε λίγες εβδομάδες.
2: Γιατί εσείς δεν τις βλέπετε?
0: Δεν ξέρω.
2: Εξάλλου ο κύριος Κεπλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, νομίζω ότι περιέγραψε τον οδικό χάρτη και το κάδρο στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές. Μίλησε για εκλογές θεραπεία στην τοξικότητα, μια τοξικότητα την οποία είναι αναπαράγει μια δημοκρατία. Δεν είναι μόνο η πρωτοφανής και νομίζω προκλητική επίθεση του κύριου Πέτσα, πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία. Είναι οι καθημερινές επιθέσεις του κύριου Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Είναι η προσπάθεια να συνδεθεί η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη με τον τέος πρωθυπουργό. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κλίμα τοξικότητας στον πολιτική ζωή, την οποία ενώ η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει ως άλοθη για να πάει σε εκλογές, είναι η ίδια από την καλλιεργή προφανώς θεωρεί ότι με το διχασμό και την τοξικότητα κερδίζει πόντους και συσπήρωση. Και εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι εμείς είμαστε παράταξη που όχι μόνο δεν επενδύουμε στην τοξικότητα, αλλά είμαστε παράταξη που για μια ακόμα φορά θα ενώσουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Είστε έτοιμοι εσείς αν γίνουν οι εκλογές έτσι όπως ακούγεται και όπως και εσείς το περιγράφετε το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο?
2: Κύριε Βιτάλη, εγώ θα πω μόνο τις τελευταίες 10 μέρες από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι σήμερα παρουσιάσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για την αγορά, τις επιχειρήσεις και τους μικρομεσαίους. Για τους συνταξιούχους 17 μέτρα. Για την παιδεία έχουμε καταθέσει 6 νομοσχέδια για τα κόκκινα δάνεια, τα χρέη στην εφορία, τον ΕΦΚΑ και το ιδιωτικό χρέος.
0: Αυτό είναι αλήθεια, η βελόνα.
2: Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τη δημόσια υγεία, για το στεγαστικό, για πάρα πολλούς τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων για τη σταγματική αναθεώρηση, το οποίο βεβαίως θα φανεί στη συζήτηση την άλλη εβδομάδα στη Βουλή, αλλά και στις ψηφοφορίες. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι, ξέρετε, ένα κόμμα το οποίο αντιδρά, διαμαρτύρεται και λέει ότι δεν του αρέσει, προσπαθώντας να καλύψει σκάνδαλα που δυστυχώς με τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολλά πραγματικά πρωτοφανή. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα, ακριβώς γιατί ο λαός σήμερα θέλει εναλλακτική πρόταση, αξιόπιστη, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη. Και σε αυτή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποκριθεί όχι μόνο γιατί έχει την εμπειρία, όχι μόνο γιατί έχει τα στελέχη, όχι μόνο γιατί έχει το πρόγραμμα για τις θέσεις, αλλά κυρίως γιατί έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με τα κακώς κείμενα, με τα συμφέροντα και τα καρτέλ που σήμερα κατεστούν την Ελλάδα πρώτη σε πληθωρισμό σε πάρα πολλούς τομείς στην Ευρωζώνη, όπου στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί 7.500 κωδικοί σε ένα χρόνο για να ανακαλύψει ο κ. Μητσοτάκης ότι πρέπει κάτι να κάνει με το σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια, όπου όλα ανεβαίνουν προς τα πάνω χωρίς να κατεβαίνουν, όπου η εξαγγελία για 10 λεπτά μείωση, κύριε Βιτάλη, έχει ήδη απορροφηθεί καθότι η βενζίνη έχει ανέβει 35 λεπτά τις τελευταίες 10 μέρες. Άρα καταλαβαίνω ότι εδώ μια ολόκληρη κοινωνία είναι ανυπεράσπιστη και περιμένει από ένα πολιτικό κόμμα τουλάχιστον να εφαρμόσει πρόγραμμα το οποίο θα βάζει κανόνες, θα βάζει πρόστιμα σε όσους φλογεδούν και θα υπερασπίζεται το πραγματικό εισόδημα μισθωτών συνταξιούχων.
0: Κύριε Κατρίνη, επειδή είστε και έμπειρος και περπατάτε πάρα πολύ, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Όντως παρουσιάζετε αρκετές θέσεις, όχι μόνο τώρα. Παρουσιάζετε συνέχεια θέσεις, προτάσεις, καταθέτετε στη Βουλή συγκεκριμένα πράγματα. Το θέμα είναι ότι η βελόνα δεν κουνιέται και φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι υπάρχει, πώς να το πούμε, στασιμότητα, υποχώρηση στα μεγάλα αστικά κέντρα, στο λεκανοπέδιο, στην επαρχία. Πάτε αρκετά καλά. Πάτε καλά. Εδώ τι πρέπει να γίνει για να κουνηθεί η βελόνα και να κουνηθεί το λεκανοπέδιο που δίνει και πολλούς βουλευτές και ποσοστά?
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις προφανώς καταγράφουν τις τάσεις και τις φωτογραφίες της στιγμής. Εμείς τις αξιολογούμε, δεν τις δαιμονοποιούμε, αλλά δεν τις θεοποιούμε κιόλας. Ευτυχώς για τους Έλληνες πολίτες, οι εκλογές δεν είναι δημοσκοπήσεις στο παραβάν. Αλλά εκεί θα μιλήσουν οι πολίτες και θα μιλήσουν αβίαστα και θα μιλήσουν προφανώς κάνοντας τη θετική ή την αρνητική αποτίμηση τους για τα κόμματα και τα πρόσωπα. Θυμίζω ότι το 2023, Βιτάλη, οι δημοσκοπήσεις είχαν πολύ μεγάλη απόκληση από το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ενδεικτικό μιας ρευστότητας και μιας αβεβαιότητας. Προφανώς εμάς οι δημοσκοπήσεις δεν μας ικανοποιούν στο στόχο που έχουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση να είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές και αλίμονο αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είχε ως πολιτικό στόχο τη νίκη στις εκλογές. Άρα ο στόχος αυτός, ακόμα και αν φαντάζει δύσκολος λόγω των δημοσκοπήσεων, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι και θερμητός αλλά και εφικτός. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα για εμάς. Αυτές τις προτάσεις, αυτό το ρεαλιστικό πρόγραμμα που αλλάζει την καθημερινότητα και βελτιώνει τους ζωντοβολητών, να το μάθουν οι πολίτες, να το αξιολογήσουν, να το συγκρίνουν απέναντι σε αυτά που ζουν με την Νέα Δημοκρατία και απέναντι στο μη πρόγραμμα όλων των υπολείπων κομμάτων που πιθανόν λένε τι ιδεατά θα ήθελαν, χωρίς να υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις εφαρμόσιμες. Και όταν προσέλθουν στην κάλπη, εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία και η μεγάλη ευθύνη των Ελλήνων πολιτών, είναι όταν θα επιλέξουν εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση και αν θα υπάρχει μια τσίπρος αντίδρασης, διαμαρτυρίας, συναισθηματική, η οποία δεν θα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Και προφανώς το πολιτικό σκηνικό, κύριε Βιτάλη, δεν θα αλλάξει αν η Νέα Δημοκρατία παραμείνει πρώτη σε επόμενες εκλογές. Εμείς λοιπόν βάζουμε αυτό το στόχο. Ο χρόνος βέβαια πιέζει, αλλά εμείς εξακολουθούμε να μαχόμαστε και είμαστε αισιόδοξοι.
0: Πάντως, έστω και με μία ψήφο διαφορά, βγείτε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται ότι δημοσκοπικά είναι πρώτη, ενδεχομένως είναι πρώτες εκλογές, το ποσοστό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Αν βγείτε και με μία ψήφο διαφορά, δύσκολα θα έχετε και εσείς αυτοδυναμία, σχεδόν αδύνατον.
2: Άρα και ανοίγει... ότι δεν μιλάει, νομίζω ότι δεν μιλάει κανένα για αυτοδυναμία σήμερα. Δηλαδή αυτά που λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία τώρα είναι.
0: Εγώ το θέτω στο τραπέζι. Άρα και εσείς είστε υποχρεωμένοι να αναζητήσετε συνεργασίες για το σχηματισμό μιας βιώσιμης κυβέρνησης, τουλάχιστον αφού θα έχουμε μπροστά μας την εκκρεμότητα, τη μεγάλη και σοβαρή εκκρεμότητα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρει κανείς τι άλλα μεγάλα θέματα θα υπάρχουν εκείνη την περίοδο. Με ποιους
2: δηλαδή. Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απευθύνεται σε όλα τα κόμματα και έχει τον ίδιο βαθμό δυσκολία σε απάντηση. Δηλαδή,
0: σωστό.
2: Και η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά είναι πρώτη αυτή τη στιγμή, όταν ερωτάται, ξέρετε τι απαντάει, ότι θα βγούμε αυτό δύναμη. Δηλαδή με 23% στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λέει θα πάρει ποσοστά που θα είναι το 89%. Αυτό αξιολογείται όσο αφορά την σοβαρότητα και την αξιοπιστία. Από την άλλη, πρώτα πρέπει να μιλήσει ο ελληνικός λαός και να κάνει τους συσχετισμούς. Και δεύτερον, επιτρέψτε μας ο ΠΑΣΟΚ να περιμένουμε να δούμε και προτάσεις και πρόγραμμα από τα υπόλοιπα κόμματα για να δούμε ποια τέλος πάντων από αυτά τα προγράμματα μπορούμε να συζητήσουμε για να δούμε αν υπάρχουν διαδικασίες σύγκλησης ή συμφωνία. Σίγουρα όμως. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση ομόφωνα από το συνέδριο. Το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάει πουδενή με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε πριν τις εκλογές, ούτε μετά τις εκλογές, ούτε μετά τις δεύτερες εκλογές, αν και εφόσον αυτές προκύψουν. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση ομόφωνα από τη βάση του ΠΑΣΟΚ, που δεσμεύει ο ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ή να συζητήσει καν τον ενδεχόμενο διακυβέρνηση με τον παραδοσιακό πολιτικό αντίπαλο και μια παράταξη, η οποία 7 χρόνια. Όλα αυτά που κάνει κύριε Βιτάλη, εμείς βρισκόμαστε στην εντελώς αντίπερα όχθη.
0: Ακούω και τελειώνω γιατί ξέρω ότι έχετε και μια υποχρέωση. Τελειώνω με μια ερώτηση, θα την έλεγα τολμηρή, αλλά επειδή ακούγεται και είναι στην πιάτσα αυτό το σενάριο, περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Για να διαχειριστεί, αν θέλετε, τα θέματα της Προεδρίας και κάποια άλλα ζητήματα, μέχρι να ξαναμπούμε σε μια, μετά από... μεγάλο διάστημα σε τροχιά εκλογών.
2: Να σας πω κάτι. Η χώρα, κύριε Βιτάλη, έχει βρεθεί σε αδιέξοδο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό. Είναι σαφές ότι η επικοινωνιακή στρατηγική του κ. Μητσοτάκη, όσες φορές καν λέει τα ίδια πράγματα, ότι κάνει και ότι βοηθάει και ότι παίρνει μέτρα, δεν αλλάζει τη δύσκολη καθημερινότητα για τους Έλληνες πολίτες. Άρα, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα πάρει τις τύχες στα χέρια του, θα ψηφίσει, θα αποφασίσει. Θα αποτυπωθούν οι συσχετισμοί και από εκεί και πέρα θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Εγώ δεν μπορώ να προδιαγράψω ούτε τις εξελίξεις ούτε το αποτέλεσμα. Θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο και θα έλεγα μη πολιτικά σοβαρό. Εμείς όμως απέναντι σε όλη αυτή τη ρευστότητα και αβεβαιότητα πάμε με προτάσεις. Ο κόσμος ξέρει τι λέει το ΠΑΣΟΚ και τα κόκκινα δάνεια για τη 13η σύνταξη, για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφή και τον ελληνικό φόρο στο κάσμα. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες προτάσεις και περιμένει οι πολίτες να τις δουν θετικά και βεβαίως να μας δώσουν την πρώτη εντολή για να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο, για να υπάρχει πραγματική ελπίδα και προοπτική για την πλειοψηφία των πολιτών.
0: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχετε κάποια υποχρέωση, γι' αυτό σας αποδεσμεύω κιόλας. Θα τα πούμε ξανά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
2: Πολύ χαρά, καλή συνέχεια.

Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε και τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας και τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ. Πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας και μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, πάμε παρέα να δούμε τα πρώτα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως τις έχω μπροστά μου. Ριζοσπάστης του Σαββάτου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 15 Σεπτέμβρη, σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος, κεφάλαιο κυβέρνηση, αστικά κόμματα να βρουν απέναντί τους τον πραγματικό τους αντίπαλο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Η κυβέρνησή μου είναι κεντρώα, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε σύζυγός του, και έχει μια φωτογραφία εδώ με τον κύριο Πρωθυπουργό, διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία, προσβάλλοντας τη βάση και γυρίζοντας την πλάτη στην ιστορία της παράταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσημα τη μεταξέλιξή της.

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύελλα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στο κρίσιμο διάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Τα νέα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στα νέα για τη Μαρφίν. Δεμένη σε εισαγωγικά η λέξη, η υπόθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Παραμένουν ακόμα ταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Όταν παθαίνεις μαθαίνεις, οι δολοφονίες δεν έχουν χρώμα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Το περιστατικό στο Άργος είναι απόλυτα καταδικαστέο και η αναφορά του Ρούμπιο στο τρομοκτύπημα της Θεσσαλονίκης. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα έλεγα διπλό πρώτο θέμα, φωτογραφικό. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει στην ηγεσία των εργατικών και την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 7ος μέσα σε διάστημα 10 ετών και δίπλα. Το είπαμε και προηγουμένως γιατί έχει ενδιαφέρον. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 2024.

Εφημερίδα των συντακτών, ιδιωτική υγεία και ασφάλιση, χαράει 40% σε ασφαλισμένους, υπερκέρδη για τα φάουντς, εξουθενωτικές αυξήσεις στο κόστος της ιδιωτικής περίθαλψης και των συμβολέων της περίοδου 2020-2024, επιχειρηματικό πάρτι με πρωταγωνιστές το CVC και άλλα φάουντς, ποιες είναι οι μεγάλες συμφωνίες, πώς αυξήθηκε το κόστος για τους καταναλωτές κατά 2,3 δις ευρώ,

Ελεύθερος τύπος, τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις, αναλυτικοί πίνακες με τιμές, μέση ετήσια αύξηση 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 400 ευρώ τα σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα, σε ποιες περιοχές υπάρχουν ευκαιρίες και πού διαθεσιμότητα, σε ποια επίπεδα κινούνται τα μισθώματα σε όλες τις πόλεις περιφέρειες που διαθέτουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Λοιπόν, για να δούμε, προλαβαίνουμε και την εστία. Μικραίνει το έθνος, τη βλέπω διαδικτυακά και έχουν αρχίσει να πέφτουν αυτά που πέφτουν, όπως τα λένε τα. Ναι, μικραίνει το έθνος, ελάτε παιδιά να φύγουν αυτά από τη μέση, δεν πειράζει. Και αναφέρεται στη δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού. Συρρυκνώθηκαν σε 69.000, μειούμενοι κατά 6.000 εντός μιας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία, σκάει η βόμβα του δημοσιονομικού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ξηρόκαμπος της Σιτίας. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Νέκροι και τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιδρομές. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Δεξαμενόπλια έπεσαν σε νάρκες, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει και άλλα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρετική Ελλάδα. Άνοιξαν οι κάλπες στη Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με κεσαρική, ποσοστά έως και 84% σε επαρχιακά νοσοκομεία. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, και απειλεί με νέους δασμούς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρετικά. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλή Σαββατοκύριακο, και είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή του Βόρειου Τομέα Β1 της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τώρα εγώ δράτωμαι της ευκαιρίας, μιας και είστε και γνώσης των διεθνών εξελίξεων. Είναι μια μπλόφα του κυρίου Τραμπ, μια μπλόφα περί κλιμάκωσης πολέμου, ή το εννοεί ότι θα κλιμακώσει τον πόλεμο αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες στο Ιράν? Διότι εκεί που πιστεύαμε ότι άντε τα βρήκαν, άντε διαφωνούν, αλλά θα ξανακάτσουν να τα βρουν, έχουμε βομβαρδισμούς, έχουμε αντεπιθέσεις του Ιράν στις γειτονικές χώρες, έχουμε μαζική μεταφορά αεροσκαφών ανεφοδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, έχει στα χέρια του σχέδια και η δράση χερσαίων δυνάμεων ο κύριος Τραμπ. Τελικά τι είναι, μια πίεση, μια μπλόφα, ή πραγματικά το εννοεί ότι θα κλιμακώσει τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, όπως συνήθως συμβαίνει με τον Αμερικάνο Πρόεδρο, είναι δύσκολο κανείς να δώσει μια απλή απάντηση. Θα σας έλεγα και ναι και όχι. Δηλαδή έχουμε κλιμάκωση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι εύνης έχουμε τη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, όπως γέφυρες, δρόμοι, ηλεκτρική σταθμή, και αυτό είναι μια κλιμάκωση, είναι και έγκλημα πολέμου, θα μπορούσε κάποιος να πει. Και βεβαίως το Ιράν από την πλευρά του επιτιθέμενο τώρα μαζικά στο Κουβέιτ, για παράδειγμα. Από την άλλη, κλιμάκωση τύπου, γιατί η ουσιαστική κλιμάκωση θα ήταν οι χερσαίες δυνάμεις, είναι κάτι το οποίο...
0: ή να πληγούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και αυτό δεν θα ήταν μια κλιμάκωση?
1: Εντάξει, όλα αυτά όμως τα είδαμε στο παρελθόν. Αν ήταν κάτι καινούριο, θα ήταν μια χερσαία επέμβαση, η οποία έχει αποκλειστεί για μια σειρά από λόγους και κυρίως πολιτικούς λόγους. Θα ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στο εσωτερικό της Αμερικής. Θα είχε αμφίβολα αποτελέσματα και πραγματικά τότε θα ενέπλεκε την Αμερική σε έναν ατέλειωτο πόλεμο, όπου προς το παρόν τουλάχιστον δεν δείχνει διατεθειμένος ο Τραμπ να μπει. Κατά συνέπεια, εμένει στην αεροπορική, να πούμε, στο αεροπορικό σφυροκόπημα. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι τι παραπάνω θα καταστρέψει, όταν δεν τα κατάφερε βομβαρδίζοντας ανελέητα και μαζικά επί 60 μέρες μέχρι τις αρχές Μαΐου, θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Τι περισσότερο τώρα, την ώρα που το ιρανικό καθεστώς εμφανίζεται ενισχυμένο. Άρα εδώ έχουμε κατά βάση ένα διέξοδο με έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος δεν έχει ούτε καρότο ούτε μαστίγιο για να φέρει τις διαπραγματεύσεις εκεί που τις θέλει, και ο οποίος αρκείται εν τέλει σε αυτές τις ρητορικές, πώς να το πούμε, υπερβολές και αντιφάσεις, τις οποίες έχουμε δει πολύ στο παρελθόν. Όσο επαναλαμβάνονται, τόσο χάνουν και την αξία τους, έτσι δεν είναι, και η αξιοπιστία τους μειώνεται. Και εδώ είμαστε τώρα σε αυτό το αδιέξοδο.
0: Μάλιστα. Θα πάει έτσι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, μήπως και πάρει κάνα πόντο παραπάνω ο κύριος Τραμπ?
1: Καλά, θα είναι καταστροφή για τον Τραμπ, και ήδη είναι καταστροφή, διότι όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο,
0: ναι,
1: το οποίο είναι το τεμ, η τιμή της βενζίνης στα βενζινάδικα είναι ένα το τεμ της αμερικανικής πολιτικής, είναι κάτι το οποίο ο κάθε Αμερικάνος βλέπει και τον πιέζει, διότι εκεί η κατανάλωση κατά κεφαλή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχουν αυτά τα τεράστια αυτοκίνητα, έχουν τις μεγάλες αποστάσεις, οι περισσότεροι ζουν σε προάστια. Το αυτοκίνητο είναι πολύ περισσότερο μέρος του αμερικανικού τρόπου ζωής, έτσι δεν είναι? Άρα αυτή η άνοδος που τώρα έχει φτάσει στο 30% και διαρκώς ανεβαίνει το πετρέλαιο ξανά, του κάνει πάρα πολύ κακό στον δρόμο προς τις εκλογές. Να σας θυμίσω δε ότι στα προϊόντα διήλυσης, όπως είναι η κυροζήνη, η αύξηση είναι πάνω από 100% και υπάρχουν και ελλείμματα, διότι πλέον έχουν εξαντληθεί τα παγκόσμια αποθέματα. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το Μάρτιο. Η κατάσταση δεν είναι η ίδια τώρα Ιούλιο όπως ήταν το Μάρτιο, που υπήρχαν αποθέματα.
0: Άρα αυτή η, εν πάση περιπτώσει, η παράταση των πολεμικών επιχειρήσεων, ας το πούμε έτσι, θα έχει επίσης επιπτώσεις στις οικονομίες και τις δυτικές και στις τιμές των καυσίμων και του...
1: Σίγουρα καταρχάς κάνει πάρα πολύ κακό στην αξιοπιστία του, διότι είχε πει ότι θα το τελειώσει γρήγορα, είχε υποσχεθεί μια νέα Βενεζουέλα, ότι οι Ιρανοί παρακαλούν, ότι οι Ιρανοί έχουν υποκύψει, ότι οι Ιρανοί σέρνονται και γλύφουν, όλα αυτά δεν έλεγε. Και τώρα βλέπει ξαφνικά όλοι, και οι πιο φανατικοί ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και περίπλοκα. Αφενός, αφετέρου υπάρχει ο αντίκτυπος ο οικονομικός. Κοιτάξτε, και το Ιράν έχει ζητήματα. Με την έννοια ότι η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη, βέβαια. Η οικονομική πίεση είναι τεράστια, διότι μιλάμε για μια κατεστραμμένη έτσι κι αλλιώς οικονομία. Ήταν κατεστραμμένη ήδη πριν αρχίσουν οι βομβαρδισμοί.
0: Είναι άλλο το καθεστώς εκεί και ελέγχονται αλλιώς.
1: Αλλά είναι άλλο. Έτσι, δεν έχει ενδιάμεσες εκλογές. Δεν έχει δημοσκοπήσεις. Δεν έχει δημοκρατικό κόμμα και εσωτερικούς αντιπάλους. Είναι κάτι που θα το ήθελε ενδεχομένως ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ανάπου στις δημοκρατίες, ξέρετε, τα πράγματα είναι πάντοτε, το ξέρουμε κι εμείς καλά εδώ, πάντοτε πιο δύσκολα για τους κυβερνώντες που ελέγχονται. Έχει ένα ζήτημα το Ιράν να υπερτιμήσει το όπλο του Ορμούς και να παρασυρθεί από αυτό. Το βέβαιο είναι πάντως ότι ένα πρόβλημα που δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου, που είναι η διέλευση του πετρελαίου, η ανεμπόδιστη, το Ορμούς, δεν το είχαμε αυτό στις 28, δεν μιλούσε κανείς για το Ορμούς. Θα σας πω και ένα βήμα παραπέρα. Δεν το είχαμε τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης. Ουδέποτε το ιρανικό καθεστώς είχε κλείσει το Ορμούς.
0: Τώρα κλείσαμε.
1: Τώρα, ναι, και αντί να συζητάμε για τα πυρηνικά ή για
0: συζητάμε
1: ό,τι άλλο.
0: Συζητάμε για το άνοιγμα του Ορμούς και ποιος θα επιβάλλει
1: δείχνει
0: διόδια.
1: Τη διολίσθηση, έτσι. Δείχνει τη διολίσθηση λοιπόν και τη χειροτέρευση την οποία η αμερικανική επέμβαση απερίσκεπτη και ασχεδίαστη κακά τα ψέματα, παρά την υπεροπλία που πάντοτε σου δίνει την πολυτέλεια να νομίζεις ότι όλα μπορείς να τα λύσεις βομβαρδίζοντας, προκάλεσε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε εδώ τα δικά μας, κύριε Κερίδη. Εσείς λέτε να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση για τα όσα έλεγε για κυβερνητική πλειοψηφία υποδίκων, και από την άλλη η αντιπολίτευση απαντάει σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και ζητάτε και τα ρέστα. Τελικά έχει νόημα να συνεχιστεί αυτός ο καυγάς? Έχει νόημα να υπάρχουν οξύτατες κριτικές προς την κυρία Κοβέτσι για δικογραφίες που εστάλησαν? Και το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδος και ίσως τα πράγματα ξεφύγουν περισσότερο από μια συνηθισμένη αντιπαράθεση.
1: Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα το νόημα της ερώτησης και την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε την προεκλογική περίοδο για να μιλήσουμε για τα ουσιαστικά και τα μεγάλα και όχι να αναλωθούμε σε κατέρωθεν να πούμε ένα πινκ-πονκ.
0: Ποιος φταίει, γιατί δεν φταίει.
1: Ναι, το οποίο κουράζει τον κόσμο, τον απομακρύνει, δίνει χώρο στους αντισυστημικούς, στους τσαρλατάνους και στους καραγιόζηδες. Διότι εδώ, κακά τα ψέματα, και δεν θα σταματήσω να το λέω εγώ προσωπικά, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 19, οι προκλήσεις για τη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, επαναλαμβάνω, παρά τη μεγάλη πρόοδο, έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων, 80% τις περισσότερες ξένες επενδύσεις στην ιστορία μας, 12,5 δις πέρσι, τις περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, 17 δις πέρσι, τη μεγαλύτερη πτώση ανεργίας στην Ευρώπη στο 8%, τη μεγαλύτερη απομείωση δημοσίου χρέους, μην τα πούμε τώρα, τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών, την ενίσχυση της μεταπίεσης, παρά αυτή την πρόοδο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκρίνεται πια με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές εκ των οποίων την έχουν περάσει σε βιωτικό επίπεδο, αναφέρομαι στην Εστονία, στη Λετωνία, στην Πολωνία, στην Τσεχία, στη Σλοβενία, χώρες που ήταν πολύ φτωχότερες πριν από 30 χρόνια, δείχνει ακριβώς το πόσο πολύ πρέπει να τρέξουμε. Και να τρέξουμε από ένα σημείο και μετά με μια σύμπνοια, να πούμε, διότι τα προβλήματα είναι κοινά για όλους. Ο κόσμος έχει γίνει πάρα πολύ επικίνδυνος. Η Τουρκία έχει ενισχυθεί τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ενδιαφέρουσα η παρατήρηση για την Τουρκία και θα το δούμε λίγο ξεχωριστά αυτό. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλά, η Τουρκία είναι μια οικονομία του 1,63, 5 φορές το μέγεθός μας, εκεί που κάποτε είχαμε το ίδιο μέγεθος. Και όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί παρά να καταλάβει, να κατανοήσει, να δει με τα ίδια του τα μάτια τα μεγέθη, κύριε, τη δυναμική και όλα αυτά.
0: Κύριε Κερίδη, ζητούν να παραιτηθεί, νομίζω ο κύριος Πέτσας το λέει, να παραιτηθεί η κυρία Κοβέτσι. Είναι λογικό αυτό το πράγμα?
1: Καλά, η κυρία Κοβέτσι δεν λογοδοτεί σε εμάς. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό εφικτό, ότι υπήρξε υπερβολή από μέρους. Και θα σας πω ποιο ήταν το πρόβλημα, το οποίο το είχα επισημάνει και εγώ από την αρχή. Αντί να συζητάμε για το πραγματικό σκάνδαλο, γιατί υπάρχει πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΚΠ, υπάρχουν λαμόγια και απατεωνίσκοι που τον λιμένονταν και οι οποίοι σήμερα, χάρη στις προσπάθειες της ελληνικής δικαιοσύνης, όχι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέως, λογοδοτούν και έχουμε εκατοντάδες και προφυλακίσεις και φυλακίσεις και καταδίκες και κατασχέσεις. Μας τα είπε αυτά ο κύριος Μπουρλιώτης, θυμάστε, στους αδελφούς πριν από 2,5 μήνες. Επικεντρώθηκε η κυρία Κοβέτσι στη δίωξη πολιτικών, κάτι το οποίο πουλάει, κάτι το οποίο, ξέρετε, κάνει πρωτοσέλιδο, αλλά δεν ήταν εκεί η ουσία. Η ουσία του σκανδάλου του ΟΠΚΠ δεν είναι το γεγονός ότι ένας βουλευτής πρώτου αδιεξόδου με τη γραφειοκρατία και τη δυσλειτουργικότητα του οργανισμού πήρε ένα τηλέφωνο να μάθει τι γίνεται για κάποιον αγρότη. Νομίμως. Το είδατε άλλωστε αυτό. Στην περίφημη υπόθεση, θέλω λίγο αυτό να επιμείνω, του πρώην Υπουργού του Λιβανού. Διότι ήρθε η κυρία Κοβέτσι, η Ευρωπαίη Εισαγγελέα, προχθές με αυτή την απόφαση, αρχιοθετώντας την υπόθεση Καραμαλή, αρχιοθετεί στην ουσία και την υπόθεση Λιβανού, γιατί είναι η ίδια υπόθεση, έτσι. Ο ένας βουλευτής, ο άλλος υπουργός. Ο ένας ζήτησε ως βουλευτής, υποτίθεται, ο άλλος το έκανε ως υπουργός. Όταν έφερε το Πασόκ την πρόταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό ως πρώην υπουργός, γιατί πάει με άλλη διαδικασία, και εμείς την απορρίψαμε, μας είπε ότι συγκαλύπτουμε. Και τους έλεγα στη Βουλή τότε, στην Ολομέλεια, μην τα λέτε αυτά, διότι σε 2 μήνες θα αρχιοθετηθεί η υπόθεση Λιβανού μέσω Καραμαλή. Έτσι και αλλιώς, διότι πρόκειται περί κάτι εντελώς προσχηματικού. Λοιπόν, ο Μεν Καραμαλής δήλωσε ότι δεν θα ξανακατεύει, πιεζόμενος, ξέρετε, ότι, γιατί ήταν σε βαθμό κακουργήματος, θυμάστε τότε, δεν ήταν καν σε βαθμό πλημελήματος. Η αντιπολίτευση το πήρε και το έκανε σημαία της και γενικά μία βιασύνη και μία σπέκουλα που δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 4 πλημελήματα.
0: Ναι, είναι ένα αδίκημα όμως και το πλημέλημα, κύριε Κερίδη.
1: Και είναι και πολύ ατιμωτικό αν υπάρχει απιστία για έναν πολιτικό. Εγώ, ξέρετε, δεν κρύβομαι και σας τα λέω.
0: Το ξέρω, γι' αυτό μιλάμε ανοιχτά. Έτσι,
1: ναι. Δεν έχω αμφιβολία ότι θα φωθούν εγώ. Αλλά αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Από τα λίγα που έχω διαβάσει από τη δικογραφία, θα το λέω ξανά. Αλλά από εκεί και πέρα, όλη αυτή η υπόθεση ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, θα σας πω το άλλο. Για 80 συναδέλφους μας έχει έρθει η ασυλία. Για 80. Έχουν πάει στα δικαστήρια από τους 300. Κάθεστε και τα είδε, γιατί είμαι, ξέρετε, στην Επιτροπή Διοντολογίας. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση. Να αρχίσουμε κι εμείς να λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με αντιπολίτευση υποδίκων. Πού θα τελειώσει αυτό? Και πώς θα προχωρήσουμε έτσι? Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση αμήνεται. Η κυβέρνηση απαντά στις επιθέσεις μιας αντιπολίτευσης, η οποία εν εξάλλου και χωρίς επιχειρήματα, πολύ συχνά επιχειρεί να ποινικοποιήσει. Αλλά τώρα η αντιπολίτευση από ένα σημείο και μετά, η αλήθεια είναι ότι έχει περιέλθει και σε τέτοια δεινή κατάσταση η πρώην αξιωματική. Και παρακολουθώ όλο αυτό το αδιανόητο που γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και το τσίρκο, γιατί πραγματικά πρόκειται περί ευτελισμού του κοινοβουλευτισμού με αυτές τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις που έχω μείνει, πραγματικά σας λέω, άναυδος.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας νέος φορέας που φαίνεται ότι τραβάει και το ενδιαφέρον του κόσμου αυτή τη στιγμή, αλλά εδώ υπάρχει...
1: Εντάξει, υπάρχει μια πονηριά. Ένας πολιτικός ο οποίος αποδοκιμάστηκε και απέτυχε παταγωδός το 23, ο οποίος παραμέρισε και από το παρασκήνιο ήλεγξε εξελίξεις, ενορχίστρωσε ένα πραξικόπημα ενάντια στον διάδοχό του, τον Κασελάκη, έτσι δεν είναι, τον οποίο δεν αφήσαμε.
0: Πώς προκύπτει αυτό ότι είναι ο κύριος Τσίπρας που οργάνωσε το πραξικόπημα κατά του κυρίου Κασελάκη?
1: Διότι έκανε την παρέμβαση το Φεβρουάριο, δεν του πέρασε στο πρώτο συνέδριο, και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Μπουζουξίδικο και στον αποκλεισμό Κασελάκη με μπροστάρι το πρωτοπαλίκαρο του Αλέξη του πρίγκιπα Αλέξη, με συγχωρείτε, Όλγα Γεροβασίλη και όλη την υπόλοιπη ομάδα, να μην κατέβει ο εκλεγμένος πρόεδρος στις επαναληπτικές εκλογές. Και οδηγηθήκανε στο φάμελο, στην απαξίωση, και μόλις το πράγμα σάπισε εντελώς, εμφανίστηκε
0: τώρα όμως,
1: Deus Ex Machina.
0: Τώρα όμως, η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας.
1: Μην το προσπερνάτε, δεν είναι εύκολη.
0: Όχι, δεν το
1: υπόθεση.
0: Να σας πω,
1: να σας πω γιατί, αν όλοι ακολουθήσουν την τακτική Καραμέρου,
0: ναι,
1: θα έχουμε μια βουλή με 260. Και επειδή δεν μπορούν να γίνουν επαναληπτικές εκλογές ένα χρόνο πριν.
0: Τις εθνικές, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Απολύτως το έχω καταλάβει αυτό. Και αναλογίζομαι
1: το Ευρωκοινοβούλιο, αν είχαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο αντίστοιχη δέσμευση. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που από ένα σημείο και μετά, λόγω του γεγονότος ότι μιλάμε για την πρώην αξιωματική αντιπολίτευση και όχι για ένα περιφερειακό κόμμα, τώρα δεν μιλάμε για. Επηρεάζουν όλους μας και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
0: Ναι. Το θέμα είναι πλέον ότι η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας είναι βασικός σας αντίπαλος, ανταγωνιστής σας σε αυτή την εκλογική κούρσα. Άρα,
1: δεν είναι και αυτό θλιβερό? Δηλαδή,
0: γιατί είναι θλιβερό?
1: Στο ίδιο
0: ένας πολιτικός επανέρχεται, δεν είναι ο πρώτος πολιτικός που επανέρχεται. Δεν είναι ο πρώτος πολιτικός. Δεν ξέρω
1: ο Ανδρέας Παπανδρέου λέτε.
0: Όχι μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πόσες φορές επανήλθε ο Γεώργιος Παπανδρέου?
1: Ναι.
0: Είναι άλλες ιστορίες, άλλες εποχές. Όμως οι πολιτικοί επανέρχονται. Για να πω σε κάτι πιο κοντινό, ο κύριος Σάντσεθ ιτήθηκε από συνέδριο, ναι. Το πάλεψε, επανήλθε.
1: Ναι.
0: Θέλω να
1: ναι.
0: πω ότι είναι στο ναι. πρόγραμμα πια τα comeback.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα είναι ότι απέναντί σας τώρα έχετε ένα κόμμα.
1: Για μένα είναι θλιβερό η αδυναμία ανανέωσης. Και σας το λέω υπερκομματικά και διακομματικά.
0: Εννοείται. Θεωρώ γιατί έχει βάλει καινούργια πρόσωπα μπροστά όμως.
1: Να σας πω, αυτή η επαναφορά παλαιότερων, η ανακύκλωση να πούμε, παλαιότερων υλικών, δείχνει μια δυσκολία του ελληνικού πολιτικού συστήματος και αναφέρομαι και σε πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν και συνολικά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, ότι κάποια πράγματα κλείνουν το κύκλο τους, έκαναν τις θητείες τους, υπήρξαν πρωθυπουργοί. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε συνθήκες να προσελκύσουμε φρέσκο αίμα στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Και κυρίως νεότερους ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
0: Ως ακούγεται πολύ καλά, ως ευχή, αν θέλετε, ως μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Όμως εδώ, αφού το ανοίξαμε το θέμα, έχετε δύο πρώην πρωθυπουργούς, ο ένας επίσημα πλέον, ο άλλος εν αναμονή, φαίνεται ότι δεν θα αργήσει. Θα το κάνει. Είναι στο πολιτικό πεδίο και συνιστούν δύο σημαντικούς αντιπάλους για τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, υπό την έννοια ότι έχουν και κάποια εμπειρία παραπάνω. Δηλαδή έχουν και κάποια εμπειρία στη διαχείριση πραγμάτων ως πρώην πρωθυπουργοί, με τα λάθη τους και με τα σωστά τους. Για να δούμε λοιπόν. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει εμπειρία ως πρωθυπουργός? Δεν ήταν κατά πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ένας καλός πρωθυπουργός? Από τη στιγμή που διαγράφει, δεν είμαστε πριν χρόνια όταν ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία και κίνησε εκείνη τη διαδικασία και αποχώρησε, τώρα έχει διαγραφεί. Δεν έχει δικαίωμα ο ίδιος να διεκδικήσει μερικά πράγματα με ένα νέο κόμμα?
1: Εγώ θα σας το
0: πώς
1: πω,
0: το αντιμετωπίζετε αυτό?
1: Θα σας πω όπως το αισθάνομαι. Ο κ. Σαμαράς υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και βοήθησε πολύ να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Σε αυτό νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, όχι μόνο οι νεοδημοκράτες, νομίζω και η ιστορία εν τέλει. Θα σας πω και κάτι ακόμα, θα πω και να δούμε παραπέρα. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει τα χίλια μύρια δίκια επί προσωπικού. Να θεωρεί τον εαυτό του ότι έχει αδικηθεί από τον Μητσοτάκη, ότι ο Μητσοτάκης του χρωστούσε επειδή τον βοήθησε στην εκλογή του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά. Όμως δεν κάνουμε πολιτική με βάση τα προσωπικά μας. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Στην πολιτική είναι φυσικό και επόμενο να έχουμε πολλές πικρίες. Και ξέρετε πόσα στελέχη εγώ ξέρω με πικρίες. Πόσα συναντώ.
0: Καλά, όχι μόνο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας πω εγώ πόσα ξέρω στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι μέρος της πολιτικής, το οποίο εάν δεν το αποδεχθείς, και δεν έχεις την γενεοψυχία και τη γενεοδορία, δεν κάνεις για πολιτική.
0: Κύριε Κερίδη.
1: Και σας το λέω και επί προσωπικού.
0: Βεβαίως.
1: Όλοι έχουμε
0: το τις πιτρίες
1: μας, τις ματαιώσεις μας,
0: τις ματαιοδοξίες μας πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Ακόμα και εμείς μπορούν... επαγγελματίες. Ωραία. Έτσι,
1: δεν αλλά... μπορούν αυτές να μπαίνουν πάνω από τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς δεν κατεβαίνει για να κερδίσει ή για να κυβερνήσει, αλλά κατεβαίνει για να κόψει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θεωρώ, επειδή θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι η βέλτιστη λύση, η καλύτερη λύση στο πολιτικό μας πρόβλημα, στο πρόβλημα διακυβέρνησης, θα το εξηγήσουμε αυτό στο δρόμο προς τις εκλογές. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε κυβερνητικούς εταίρους, δεν έχουμε καν αξιόπιστους, δεν έχουμε ούτε πρόθυμους που να θέλανε. Αφήστε το αξιόπιστους, δεν έχουμε κανέναν. Είναι η βέλτιστη λύση. Όσο αυτή την αποδυναμώνεις, κάνεις κακό και στη χώρα.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τις πικρίες του και τις ματαιοδοξίες του ή τις, εν πάση περιπτώσει, τα παράπονά του, όμως εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαγραφεί από ένα κόμμα και παρουσιάζει συνεχώς θέσεις που πολλές φορές είναι σε κόντρα με αυτό που λέει η κυβέρνηση, και για τα εθνικά θέματα και για την οικονομία και για τα κόκκινα δάνεια και το νομοσχέδιο.
1: Είναι σε κόντρα, μην το παιδεύουμε πολύ.
0: Ναι, λέω όμως ότι έχει διακριτές θέσεις.
1: Είναι ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να πάμε στο Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε στο Μητσοτάκι. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι ούτε λοβοτομημένος, ούτε λοτοφάγος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν έχεις υπουργό εξωτερικών και έχεις επιλέξει να έχεις υπουργό εξωτερικών, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα ελληνοτουρκικά, η οποία είναι απολύτως αντίθετη σε μια, πώς να το πούμε, εθνικιστική ανάγνωση ή, αν θέλετε, πώς να το πούμε, προσπαθώ να βρω το κατάλληλο επίθετο, ανένδοτη ανάγνωση, και είναι υπέρ του διαλόγου και είναι υπέρ της προσπάθειας συνεννόησης και είναι υπέρ, να πούμε, μια σειρά πραγμάτων, δεν χρειάζεται να πας παρακάτω.
0: Μα δεν είναι ο κύριος Βενιζέλος ως υπουργός εξωτερικών του κυρίου Σαμαρά, δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος που κατέθεσε το υπόμνημα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και είπε δεν συζητάει η Ελλάδα ούτε για θέματα που αφορούν κυριαρχία, ούτε για κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε για θέματα μηνάς της.
1: Όμως ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είναι και αυτός λαλίστατος, και
0: βεβαίως,
1: καλά κάνουν όλοι οι άνθρωποι, και έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτούς.
0: Έχουμε πολλά να πούνε, ναι.
1: Βεβαίως, υπήρξε και καθηγητής μου και εξαιρετικός, ο καλύτερος. Με σημάντησε.
0: Συνταγματικό δίκαιο και με ξέρετε βιβλία από αυτού.
1: Έτσι,
0: και ειδικά
1: έτσι,
0: για τις αναθεωρήσεις του συντάγματος.
1: Έτσι. Ναι. Με σημάδεψε, σας το λέω, πώς θα το πω το παραπάνω. Ήταν ένα θαύμα. Θυμάμαι ακόμα τις διαλέξεις του στο Αμφιθέατρο των Μεγάλων της Νομικής Θεσσαλονίκης, αλλά. Αυτά που λέει ο κύριος Βενιζέλος, γιατί αναφέρεται πάρα πολύ συχνά για τα ελληνοτουρκικά, για το κυπριακό, για το γεγονός ότι έχουμε μια κυπριακή ηγεσία η οποία κρύβεται πίσω από κάποια θέσματα και δεν συζητάει για το ουσιαστικό επίδικο που είναι πώς θα ανατρέψουμε την διχοτόμηση κτλ. Βρίσκονται σε απόσταση από αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς και το αφήνω εδώ. Δεν θέλω ούτε να τους βάλω. Οι άνθρωποι έχουν εξαιρετική σχέση μεταξύ τους, συνεργάστηκαν υπέροχα για το καλό του έθνους. Δεν θέλω να τους βάλω να μαλώσουν, αλλά δεν μπορώ να μην το επισημάνω κιόλας.
0: Άρα βλέπετε και δύσκολη μία μετά τις εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, προσπάθεια συνεννόησης και συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά. Για να κλείσουμε αυτό,
1: φοβάμαι,
0: εδώ ένα
1: λεπτό. Ναι, φοβάμαι μη κυλήσει πολύ δηλητήριο και τοξικότητα. Ξέρετε, γιατί στην πολιτική είδατε ότι τα περισσότερα στελέχη μας είναι συναισθηματικά ακόμα συνδεδεμένα με τον Αντώνη. Και δικαιολογημένα. Υπήρξε πρωθυπουργός, αρχηγός του κόμματος, ο νέος βουλευτής ήδη από το 1977. Είναι μέρος της ιστορίας της παράταξης. Και βλέπετε ότι μέχρι και τώρα, την ίστατη ώρα, υπάρχει ένα αγκάλιασμα. Όμως η πολιτική και ο αγώνας φέρνει μια σκληρότητα εκ των πραγμάτων και εκεί μπορεί το αδερφοκτόνο είναι πιο αιμοβόρικο από το από τον άλλον που δεν είχε.
0: Φωνάζουν πρέπει να φύγω, κύριε.
1: Να είστε καλά.
0: Συγγνώμη, δεν είναι το καλύτερο σημείο, αλλά πρέπει να φύγω γιατί έχει δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα τα ξαναπούμε, κύριε Κερίδη. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

0: Στρατηγικούς κόμβους στο στενό του Ορμού, σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει πλήρους κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εάν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της συνεχιστούν. Σε εξέλιξη στη Βουλή, διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη. Μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Ρένα Δούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη έλεγχη για την ασφάλεια κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης της νέας γραμμής του μετρό. Τόσο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας όσο και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι ζημιές συνδέονται με πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου και δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση σε αυτό. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων. Αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάνω από 90.000 ταξιδιώτες αναμένεται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την Υπηρωτική Ελλάδα. Πρωταθλήτρια στις κεραισαρικές, η Ελλάδα 7 στα 10 παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση. Το 67% των τοκετών στη χώρα μας γίνεται με κεσαρική τομή, ποσοστό που φτάνει έως και 84% σε ορισμένα περιφερειακά νοσοκομεία. Το παρατηρητήριο μαιευτικής βίας Ελλάδας καταγράφει περιστατικά και προωθεί την ενημέρωση και τα δικαιώματα των εγγύων. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες φωτιές στον Καναδά πνίγηκαν στον καπνό Τορόντο και Νέα Υόρκη. Καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς στον Καναδά. Μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το κέντρο μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιφέρεια Ταμπόφ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι. Την ίδια ώρα η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόουν. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει όθηση στην αγορά.
1: Καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 40 με 41 βαθμούς ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωγητός. more.com.artinfo.gr
6: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με το Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα.
0: Γιατί εμείς παραμένουμε εδώ. Εσείς μπορεί να φεύγετε, να πηγαίνετε σε νησιά, βουνά, γιατί δεν είναι, φτάνουμε τέλη Ιουλίου. Ήδη από χθες έχει έξοδο.
1: Σιγά μην είναι τέλη Ιουλίου. Μισό λεπτό να δω το ημερολόγιο μου. 18 Ιουλίου.
0: Φοβερό.
1: 18 Ιουλίου έχει πάει.
0: Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Ή δηλαδή είμαστε στο μέσο του φέρους.
0: Είναι και τώρα είναι πιο κύμα αδιούχων. Το δεύτερο.
1: Λοιπόν, μέχρι τι ώρα θα είμαστε?
0: Μέχρι τις 12.
1: Μέχρι τις 12. Εδώ με τη Μαρία Κόντου.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Νίκο Ψωμιάδη.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Γιώργο Τζολάκη.
0: Βεβαίως.
1: Με όλους εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές.
0: Και πώς θα τον ανακαλύψουμε ότι είστε μαζί μας? Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, Air News Radio, δύο λεξούλες λατινικοί χαρακτήρες. Πού σας βρίσκουμε, αν είστε στο δρόμο, δώστε καλύτερα το κινητό στο συνοδηγό να μας γράψει μήνυμα. Εσείς τα χέρια στο τιμόνι.
1: Ή με το Bluetooth. Μπορείς να μιλήσεις με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, αλλά και πάλι δεν πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι αυτό για να γράψει το μήνυμα.
1: Ο συνοδηγός να το πατήσει.
0: Φαντάζομαι παρέα θα είστε. Τι, ταξιδεύετε μόνοι σας? Δεν
1: λέει. Και μόνοι σας να ταξιδεύετε. Η καλύτερη παρέα είναι το Earth News Radio στους 105,8. Να έχετε καλό δρόμο. Να βλέπετε το δρόμο σας, να προσέχετε.
0: Ψυχραιμία. Επίσης, να ξεκινήσετε και λίγο νωρίτερα, αν πρέπει να πάτε στο λιμάνι.
1: Βέβαια. Γιατί ξέρω κάποιους που πάνε τελευταία στιγμή και τυχαίνει μία στις δύο να χάνουν το πλοίο.
0: Πώς τι
1: να
0: σου λέω τώρα. Αυτό. Και νεύρα μετά.
1: Το
0: και...
1: φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Και ξέρεις να το χάσεις για πολύ, να το χάσεις για 20 λεπτά, για 25 λεπτά. Αλλά να φτάνεις στο λιμάνι, στην αποβάθρα, την ώρα που μόλις έχει σηκωθεί ο καταπέλτης.
0: Και να είναι οι άλλοι ταξιδιώτες πάνω και να σου κουνάνε το λευκό μαντίλι, ε.
1: Και εσύ να λες τώρα τι θα κάνω μέχρι την επόμενη μέρα, την επόμενη. Αν είσαι σε κάποιο πορθμίο που έχει 3-4 δρομολόγια την ημέρα, πάει στο καλό. Ίσως κάπου βρεις από τα επόμενα.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχει.
1: Θα περιμένεις μια μέρα.
0: Γιατί είναι φουλ και οι πληρότητες τώρα.
1: Θα γνωρίσεις και τις τοπικές λιχουδιές, τις τοπικές νοστιμιές, τα τοπικά ήθη, τα τοπικά έθιμα, τα τοπικά Airbnb.
0: Κοίτα, το θέμα είναι να ξεμείνεις. Να έχεις πάει δηλαδή και να το χάσεις. Όχι να μην προλάβεις να πας.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Σωστό. Εδώ λοιπόν.
0: Και περιμένουμε
1: ραντάρ
0: και στα social media, γιατί εκεί μας στέλνουν και φωτογραφίες και βίντεο και στη σελίδα μας στο Facebook, Ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες, και στο Instagram, τον Drew, και εκεί πέρα περιμένω τα δικά σας μηνύματα.
1: Βεβαίως, γιατί αν δεν υπάρχει στα social, δεν υπάρχει γενικώς στο 2026. Και βλέπεις ότι ακόμη και η Οδύσσια, που είναι μια υπερπαραγωγή επική από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι ακούω.
0: Τι χαμός έχει γίνει, πρόλαβες να πας να το δεις, γιατί εγώ δεν πρόλαβα.
1: Πρόλαβα.
0: Οπα, θα μας κάνεις ένα μικρό teaser, δεν θέλω να μου αποκαλύψεις πολλά. Καταρχάς, αν... σου άρεσε ή όχι?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, ε.
1: Πάρα πολύ όμως.
0: Είχες ήδη κλείσει εισιτήρια, ε.
1: Αυτή την εβδομάδα τα έκλεισα.
0: Α, σε θερινό πάμε ή σε κλειστό σινεμά?
1: Όπου θέλει ο καθένας. Ο
0: Tom Holland. Ιδανικά, εσύ την είδες. Έχει εφέ, έχει όλα αυτά. Οπότε θα ήταν καλύτερο να πάμε σε μια κλειστή αίθουσα, θεωρείς?
1: Κλειστή. Και όπως είπε ο Tom Holland, επειδή είναι η ταινία γυρισμένη όλη με τις κάμερες αυτές της IMAX που έχει αδιανόητα διαφορετικό ήχο και εικόνα, είπε ο Tom Holland, προτείνω όσοι θέλετε να δείτε την ταινία να τη δείτε σε αίθουσες που έχουν IMAX. Που είναι λίγο πιο ακριβό το εισιτήριο, αλλά είναι, η εμπειρία είναι τρομακτικά εντυπωσιακή. Είναι πολύ μεγάλες οι ουρές, άρα αυτό πρέπει να το συνυπολογίσετε, να κάνετε τους αντίστοιχους χειρισμούς.
0: Κάτσε, ουρές για να μπει στην αίθουσα ή στο κηλικείο?
1: Στο κηλικείο που μας ενδιαφέρει όλους, γιατί 3 ώρες ταινία, αν πας και κάπου που το βάζουν χωρίς διάλειμμα, και το κάθισμα είναι τέτοιο που θα αντέξεις 3 ώρες, δεν θα τρελάνεις και τους διπλανούς σου και τον πίσω σου και δεν θα ακούσεις όλο το, πώς να το πω, ας πούμε, όλους τους Αγίους.
0: Δεν θα αρχίσουν δηλαδή τα γαλλικά έτσι που ακούγαμε και το γαλλικό μας.
1: Για να παραμείνει η ταινία όλη στην αγγλική γλώσσα, πρέπει να έχετε πάει νωρίτερα, να έχετε πάρει ό,τι θέλει ο καθένας, popcorn,
0: νάτσος. Με τυρί ή με τη σάλτσα.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας, η σκέτα, νερά. Γιατί σίγουρα θέλουμε και το cooling break κατά τη διάρκεια της ταινίας, ενυδάτως.
0: Εντάξει, όχι όμως πολύ νερό, γιατί μην χρειαστεί να πας.
1: Εντάξει, εμάς δεν μας αφορά αυτό, είμαστε νέοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι που να έχουν φροντίσει πριν να έχουν πάει για number one στο WC, γιατί 3 ώρες μετά τα κάθεσαι δεν είναι ωραίο να βγαίνεις. Είναι όμως πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει καθόλου AI. Είναι πραγματικές οι σκηνές. Είτε βλέπεις πλάνα Ακροκόρινθο, είτε βλέπεις Ιθάκη, είτε βλέπεις θάλασσες, είπε ο Τόμ Χόλαντ ότι ήταν 4 μήνες συνολικά, όχι 4 μήνες χωρίς να έχουν βγει στη στεριά, αλλά συνολικά τα γυρίσματα ήταν 4 μήνες στη θάλασσα.
0: Α, φοβερό αυτό.
1: Και είναι πραγματικές οι σκηνές που βλέπεις σε πλοία αντίγραφα των πλοίων που χρησιμοποιούσε ο Οδυσσέας και η συνοδεία του. Τώρα τι να πω, είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την Λουπίτα που κάνει την ωραία Ελένη. Μπορώ να πω μόνο γι' αυτό ένα spoiler.
0: Κάτι μικρό, ναι, ναι.
1: Μπορείς
0: δώσε
1: να με
0: μας
1: κόψεις
0: κάτι.
1: Αν
0: ναι.
1: πω κάτι λάθος. Ή να με. Με μπας περιπτώσει να με σταματήσεις.
0: Λάθος δεν είναι. Απλά δεν θέλουμε να μας αποκαλύψει πολλά γιατί θέλουμε να τις βιώσουμε και εμείς αυτή την εμπειρία.
1: Κανένα spoiler ωραία, λοιπόν, ωραία. Για την Οδύσσια. Ωραία. Το μόνο που θα πω για είναι ότι είναι πολύ μικρές οι εμφανίσεις της Λουπίτα στη διάρκεια των 3 ωρών. Δηλαδή ούτε 5 λεπτά, να το πω. Ίσως και λιγότερο. Και δεν είναι καθόλου ενοχλητικό. Τρομακτικές ερμηνείες από τη Ζεντάγια που κάνει τη θεά Αθηνά. Τρομακτικές. Για το Matt Damon που είναι ο Οδυσσέας δεν έχω τι να πω. Δεν έχω λόγια. Αλλά βλέπεις ότι έχει μπει στο χαρακτήρα τόσο πολύ και είναι συνοφριωμένος, στενοχωρημένος. Βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σκεπτικός με όλα αυτά που του συμβαίνουν. Ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος. Ένας άνθρωπος που, όπως ξέρουμε από την μυθολογία, ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το Δούριο Ήπο για να καταλάβουν οι Αχαιοί την Τρία.
0: Η ιστορία αποδίδεται έτσι όπως τη γνωρίζουμε, γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε όλες αυτές τις μεγάλες ταινίες κάπου ξεφεύγει, κάπου αρχίζουμε και εμείς τα παραπονάκια, να το πω. Γίνεται δηλαδή μια τέτοια κουβέντα.
1: Άρα λοιπόν θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι οι Έλληνες ξέρουμε την ιστορία μας.
0: Εντάξει, το ελπίζουμε. Τι μαθαίνουμε στα σχολεία, κάτι θα μένει, δεν γίνεται.
1: Ακόμη και αν πρόκειται για μυθολογία. Νομίζω ότι την αποδίδει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πραγματικά μεγάλο βαθμό την αποδίδει. Θα έλεγα ότι είναι πολύ λίγα τα σημεία που κάποιος μπορεί να έχει μια διαφωνία, τουλάχιστον η ταπεινότητά μου. Είναι η Anne Hathaway ως Πινελόπη πάρα πολύ καλή. Ο Tom Holland και αυτός παίζει Ρέστα ως Τηλέμαχος, ως ο γιος του Οδυσσέα. Ο Πάτινσον είναι αυτός που είναι πραγματικά μια αποκάλυψη στο ρόλο του Αντέου, του ενός εκ των μνηστήρων, ναι, που πραγματικά βλέπεις.
0: Αποκάλυψη γιατί το λες?
1: Γιατί παίζει ένα κόντρα ρόλο σε σχέση με αυτό που είχαμε δει τις προηγούμενες φορές. Όσοι βλέπαν τα Vampire Diaries,
0: Το Twilight,
1: σωστά. Επειδή έχει να κάνει πάλι με βαμπύρ, σωστά με διορθώνεις. Λοιπόν, και η Anne Hathaway αξίζει πραγματικά την προσοχή μας, διότι η προηγούμενη ταινία που την είχα δει εγώ ήταν το «Ο διάβολος φορούσε Πράντα». Όσοι δηλαδή είδαν πριν από λίγους μήνες το 2 την Anne Hathaway στο «Διάβολο που φορούσε Πράντα» και το πώς έκανε και πώς, ποιος ήταν ο ρόλος της, θα την δείτε ως Πινελόπη που περιμένει 20 χρόνια τον Οδυσσέα να γυρίσει. Θα την δείτε σε ένα τόσο μεστό, τόσο όριμο ρόλο που πραγματικά καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε σχέση με αυτούς τους κορυφαίους ηθοποιούς του Hollywood, οι οποίοι νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν το συντομότερο επίτιμοι δημότες Ιθάκης.
0: Λες, ε?
1: Ναι. Επίσης να σας πω ότι καλό θα είναι για τα επόμενα χρόνια όσοι πηγαίνατε στην Ιθάκη για διακοπές να κλείσετε από τώρα τις διακοπές σας στην Ιθάκη για το 2027, το 2028, το 2029, γιατί νομίζω τα πολλά επόμενα χρόνια θα γίνει το απόλυτο μέρος για διακοπές, όπως την πάτησε και η Κεφαλονιά μετά το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για μια πραγματικά επική ταινία, ξέχνατε την Ιθάκη.
0: Νομίζω είναι καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας.
1: Ατελώς.
0: Από όλες τις πλευρές.
1: Χωρίς κανένα ευρώ, πραγματικά. Μια αδιανόητη διαφήμιση για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Μόνο αυτά τα βίντεο να δείτε στα social που αυτοί οι κορυφαίοι αστέρες του Hollywood, με πρώτο το Matt Damon, βλέπεις ότι απαγγέλουν όμηρο και ουσιαστικά και στον ρυθμό που ήταν γραμμένα τα ομηρικά επί και τους βλέπεις και το πώς προσπαθούν να μιλήσουν με έναν τρόπο και να πούν το Οδυσσέας.
0: Οδυσσέας. Μεταξάν. Πάντως νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα με τα στοιχεία που έχουμε περισσότεροι από 32.000 θεατές έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση, γιατί και μην ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι, πολλοί φεύγουν και τα λοιπά, και αυτό νομίζω σπάει τα ρεκόρ.
1: Ναι, υποψιάζομαι ότι θα φτάσει πολύ πολύ ψηλά αυτή η ταινία. Δεν ξέρω αν θα περάσει άλλες ταινίες που στο box office κρατάνε τα πρωτεία. Για παράδειγμα, η πολιτική κουζίνα είχε φτάσει σχεδόν 1.300.000 εισιτήρια. Δεν ξέρω σε τι νούμερα θα φτάσει, γιατί όπως είπες είναι καλοκαίρι και σε πολλούς καλοκαιρινούς προορισμούς μπορεί να μην υπάρχουν κινηματογράφοι ή μπορεί να μην υπάρχει η πρόβλεψη να γίνονται δύο προβολές την ημέρα, και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, γιατί η πρώτη πρέπει να ξεκινάει 5-5.30, να πάει μέχρι τις 9
0: τρεις ώρες
1: και μετά η επόμενη οπότε... μέχρι τα μεσάνυχτα. Πάντως πραγματικά νομίζω ότι είναι ο σκηνοθέτης έχει κάνει θαύματα, έχει κάνει θαύματα, είναι και δικό του το σενάριο. Ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο spoiler.
0: Όχι, ώρα. Σε αφήνω να τα πεις, γιατί τουλάχιστον δεν μας αποκαλύπτεις πολλά πράγματα. Δηλαδή,
1: σαν κακός πολιτικός.
0: Δημιουργείς αυτή την ωραία προσμονή και αγωνία για να πάμε να την παρακολουθήσουμε κι εμείς.
1: Απεραντολογώ χωρίς να έχω πει τίποτα.
0: Λοιπόν, όμως να σου πω κάτι, επειδή είμαστε και είπαμε πόσο 18 έχει ο μήνας, δεν ξέρω αν είδες λίγο τις προγνώσεις για τον καιρό, γιατί μας έρχονται και κάτι σαραντάρια, δεν ξέρω αν το έχεις ήδη νιώσει λίγο ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία.
1: Επειδή η εκπομπή αυτή το ραντάρ έχει μια δυσανεξία ντόνα στα fake news, νομίζω να τα πούν οι ειδικοί.
0: Λοιπόν, η Αναστασία Τυράσκη είναι μαζί μας, μας περιμένει. Αναστασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μήπως είδες και εσύ την Οδύσσια?
2: Δυστυχώς όχι, δυστυχώς όχι ακόμα.
0: Νομίζω μετά από όσα μας είπε ο Μάικης Πολάτος...
2: βέβαια.
0: Θα πρέπει να σπεύσουμε, να δούμε αν θα βρούμε και εισιτήριο. Το θέμα είναι τώρα όμως, επειδή πολλοί ταξιδεύουν και μας ακούν, δεν ξέρω, ίσως από το δρόμο, πηγαίνοντας στο λιμάνι, από κάποιο πλοίο ή πηγαίνοντας και στο αεροδρόμιο. Αυτές τις μέρες, τουλάχιστον είναι η τυχερή από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θα είναι σε πιο χαλαρή διάθεση και θα μπορούν και να δροσίζονται αν πάνε δηλαδή τώρα σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραλία.
2: Έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος φύγει τώρα από το κλεινό νάστι είναι πραγματικά πολύ τυχερός, γιατί μας περιμένουν κάποιες δύσκολες ημέρες όσον αφορά τη θερμοκρασία. Όντως περιμένουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Περιμένουμε η θερμοκρασία να φτάσει και τους 40 βαθμούς. Σίγουρα η κατάσταση θα είναι καλύτερη στις νησιωτικές περιοχές ή και στις ορεινές περιοχές, με δάση κτλ. Οπότε όποιος έχει επιλέξει να κάνει τις διακοπές του τώρα σίγουρα θα περάσει πολύ καλύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο, από εμάς που θα είμαστε εδώ.
0: Καταλαβαίνω, για να μιλήσουμε για καύσωνα σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι υψηλές και οι θερμοκρασίες τη νύχτα, θα το δούμε και αυτό.
2: Γενικά ένας τυπικός ορισμός του καύσωνα που χρησιμοποιούμε στην μετεωρολογική υπηρεσία είναι να έχουμε 38 βαθμούς μέγιστη τιμή θερμοκρασίας, από 38 και πάνω, για τρεις συνεχόμενες ημέρες και περισσότερο. Έπειτα υπάρχουν και τα επιμέρους κριτήρια βέβαια του να μην είναι, να είναι αρκετά υψηλές και οι ελάχιστες τιμές, που βέβαια κατά καλό καιρό είναι ούτως ή άλλως θα ήταν σχετικά υψηλές οι τιμές αυτές. Οπότε φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση που των επομένων ημερών θα έχουμε αυτά τα κριτήρια, θα πληρωθούν και θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Βέβαια να πούμε ότι όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, ιδιαίτερη δυσκολία έχουμε στα αστικά κέντρα. Ναι. Εκεί που έχουμε το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, που έχουμε τα κτίρια, όλο το τσιμέντο, τέλος πάντων, όλο για αυτή την κατάσταση αυτές, που διατηρεί τη θερμότητα και την απελευθερώνει τις νυχτερινές ώρες. Οι περιοχές δηλαδή που δεν έχουμε τσιμέντο και όχι βλάστηση έχουν αυτό το χαρακτηριστικό να συγκρατούν τη θερμότητα, να ανεβάζουν πολύ τη θερμοκρασία και να την απελευθερώνουν τη νύχτα.
1: Μάλιστα, άρα τη νύχτα θα είναι μεγαλύτερο το αίσθημα δυσφορίας.
2: Οπότε να πούμε λοιπόν τι ακριβώς.
1: Έχουμε κάποια στοιχεία στη σύνδεση, κάνει κάποιες διακοπές. Έχουμε κάποιες διακοπές.
2: Ανάγκη...
1: Αν μας ακούς, Αναστασία, να το επαναλάβεις, γιατί έγινε μια διακοπή και δεν σ' ακούσαμε. Εδώ στο Ραδιοθάλαμο, να το ξαναπείς σε περίπτωση ότι δεν το άκουσαν και οι ακροατρίες ή οι ακροατές μας.
0: Μας ακούει η Αναστασία?
2: Μάλιστα. Για το φαινόμενο της θερμικής... Εγώ σας ακούω.
0: Απλά κάνει η γραμμή κάποιες διακοπές. Δεν ξέρω τώρα αν μετακινείς. Ναι, τώρα σε ακούμε, Αναστασία. Κάποιο θέμα?
2: Όχι, εγώ μια χαρά σας ακούω συνέχεια και δεν το κατάλαβα καθόλου ότι...
1: Ωραία, επειδή έχουμε κάποιες παύσεις, σε ακούμε τώρα, Αναστασία.
0: Ναι, ναι,
1: απλώς γίνονται κάποιες παύσεις. Απλώς γίνονται κάποιες παύσεις και
2: ναι,
1: κάποια
2: ωραία.
1: Από αυτά που έχεις πει δεν τα έχουμε ακούσει. Αυτό θέλουμε να μας πεις. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε. Από σήμερα έχουμε 40 βαθμούς, 40, άρα καύσωνα, σχεδόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.
0: Λοιπόν, δεν την έχουμε την αναστασία.
2: Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε γενικά τους 37 με 38 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, τώρα με ακούτε?
1: Μάλιστα, ναι, σε ακούμε.
0: Πάμε μια τελευταία προσπάθεια, αλλιώς να κλείσουμε και να την ξανακαλέσουμε την Αναστασία για να μην ταλαιπωρούμε και τους ακροατές μας και για να μπορέσει και εκεί να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολες μέρες και θέλει και πολύ προσοχή και για τις ευάλωτες ομάδες και φυσικά και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή, όπως λες Ντόνα, να μην κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν καταπώνηση. Ακόμη και όσοι αθλούνται, πηγαίνουν στα γυμναστήρια, περπατούν, με μια μεγάλη προσοχή. Πάντα καπέλο, πάντα να έχουμε λίγο νεράκι.
0: Αντιλιακό. Για να πάμε ξανά στην Αναστασία Τυράσκη, γιατί νομίζω τώρα το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί. Αναστασία.
2: Ελπίζω να ακούγομαι τώρα.
0: Τώρα σε ακούμε τέλεια.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, λέμε από σήμερα 40, μέχρι πότε θα διαρκέσουν και ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο?
2: Να πούμε ότι καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι από σήμερα θα αρχίσει η άνοδος της θερμοκρασίας. 40 δεν περιμένουμε σήμερα. Αλλά σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς, ίσως πολύ πολύ τοπικά και τους 39. Αύριο Κυριακή περιμένουμε μια ερετέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, δηλαδή τα 39 θα τα έχουμε και υπάρχει μια πιθανότητα πολύ πολύ τοπικά να αγγίξουμε και τους 40 και οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη. Οπότε τότε περιμένουμε να φτάσουμε 40 βαθμούς και οι περιοχές που θα τα έχουμε αυτά τα 40 είναι γενικά διασπαρμένες σε όλη τη χώρα. Όλη η χώρα θα επηρεαστεί. Οι κλασικές περιοχές που πάντα ανεβάζουν θερμοκρασία όταν έχουμε καύσωνα, δηλαδή παιδινές περιοχές, στα ηπειρωτικά, μακριά από την επίδραση της θάλασσας και όχι οι ορεινές περιοχές με δάση. Δηλαδή ο Θεσσαλικός Κάμπος, κλασικό παράδειγμα. Οι περιοχές, οι Σέρες, το Κιλκής, το Αγρίνιο, Λαμία, το Άργος, η Θήβα. Οι κλασικές περιοχές που πάντα ανεβάζουν αρκετά η θερμοκρασία. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Οπότε τα 40 τα περιμένουμε Δευτέρα και Τρίτη.
0: Μετά θα πέσει λίγο ο υδράργυρος.
2: Και από Τετάρτη θα αρχίσει, φαίνεται ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Την Τετάρτη δηλαδή περιμένουμε μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια, από εκεί θα έχουμε και κάποια φαινόμενα, κάποιες τοπικές καταιγίδες που θα ρίξουν λιγάκι τη θερμοκρασία.
1: Ωραία, πάντως έχουμε 5 μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το λέμε καύσωνα ή θα μας μαλώσετε?
2: Όχι, όχι. Μπορούμε αυτή τη φορά να πούμε ότι θα έχουμε καύσωνα, γιατί θα έχουμε το κριτήριο να πληρούνται το κριτήριο των 38 βαθμών και άνω για 3 συνεχόμενες μέρες και παραπάνω. Οπότε είναι ο πρώτος του φετινού καλοκαιριού. Ευτυχώς δεν θα διαρκέσει πολύ.
0: Ευτυχώς καλά τα πήγαμε, δεν τα ταλαιπωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
2: Μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά, αν λάβουμε ειδικά υπόψη το τι έχει συμβεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, δυτική και κεντρική Ευρώπη και κυρίως σε περιοχές με αρκετά βόρεια που έζησαν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Για εμάς αυτός ο καύσωνας που περιμένουμε σίγουρα δεν θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι θα είναι κάτι που έχουμε ξαναζήσει αρκετές φορές, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό είμαστε και καλύτερα προετοιμασμένοι, βέβαια, όσον αφορά τα κλιματιστικά, όλη την υποδομή που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, ευτυχώς. Δεν θα διαρκέσει πολύ. Ναι, από την Πέμπτη θα έχουμε σαφή υποχώρηση της θερμοκρασίας πλέον σε όλη τη χώρα.
0: Ωραία. Υπομονή λοιπόν μέχρι και την Τρίτη, όπως μας είπες και εσύ. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η μετεωρολόγος του Air News, καλημέρα.
1: Από Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
0: Ναι. Και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα, όπως μας είπε η Αναστασία.
1: Είδες όμως τι καλό που είναι να ξέρεις ότι θα έχεις 5 μέρες με πολύ ζέστη, αλλά μετά κάνεις λίγο υπομονή, κάνεις ένα προγραμματισμό, ένα σχεδιασμό. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις τι γίνεται, τι κάνει η ελπίδα ότι θα δροσίσει ο καιρός από Πέμπτη.
0: Και επειδή και εμείς εδώ έχουμε προγραμματισμό, τώρα θα κάνουμε την πρώτη μας στάση για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί μετά έχουμε πολλά θέματα και πολλούς καλεσμένους που θα μιλήσουμε για αυτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω του πρώτου μεγάλου κύματος φύγης των αδειούχων. Αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρωτική Ελλάδα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ξηρόκαμπος της Σιτίας. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντείνονται ραγδαίοι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση κατά του Ιράν σύμφωνα με το Άξιο, στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Το Ιράν προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τα πλήγματα. Σε εξέλιξη εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια η Ιρένα Δούρου. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με κεσαρική. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές πολλές καλημέρες. Πρωινό Σαββάτου 18 Ιουλίου με θερμοκρασία 38 βαθμούς που θα αγγίξει και τους 40 και πολλούς από εσάς ήδη να βρίσκεστε καθοδόν για τα εξοχικά σας, για τα χωριά σας, για το λιμάνι, για το αεροδρόμιο και άλλους βέβαια που απλά μπορεί να μένουν πίσω αυτή την ώρα να βγαίνουν να κάνουν και τα ψώνια τους μάκη, γιατί αύριο και ανοιχτά τα καταστήματα, έχουμε και θερινές εκτόσεις.
1: Έκανες
0: έρευνα αγοράς?
1: Ναι, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις εκτόσεις που είδα. Δεν θέλω να πω ότι είναι πολύ χαμηλές.
0: Έχει εκτόσεις?
1: Νομίζω όχι. Στα καταστήματα που πήγα, δεν πήγα σε όλα, σε 5, 6, 7, 8 καταστήματα που πήγα, δεν εντυπωσιάστηκα από τις εκτόσεις, γιατί δεν νομίζω ότι το 20% είναι κάποια έκπτωση. Τώρα, εάν περιμένουν να δουν πώς θα κινηθούν οι πρώτες μέρες, να ξεστοκάρουν και να φύγουν...
0: Βρήκες αυτά που έψαχνες?
1: Όχι, δεν βρήκα. Περίμενα μεγαλύτερες εκτόσεις. Δηλαδή περίμενα 40-50%, περίμενα μια έκπτωση να καταλάβεις ότι πραγματικά παίρνεις μια ανάσα, ότι αγοράζεις κάτι που έχεις ανάγκη και το παίρνεις σε μια καλύτερη τιμή. Όχι, δεν είδα αυτές τις εκπτώσεις. Τώρα υποθέτω ότι αν δεν κινηθεί η αγορά θα αναγκαστούν οι έμποροι να αυξήσουν τις εκπτώσεις.
0: Ναι, γιατί ποντάρουν βέβαια και στην τουριστική κίνηση, αλλά εντάξει, νομίζω δεν αρκεί μόνο να ψωνίσουν οι τουρίστες, θα πρέπει και οι υπόλοιποι εμείς να φύγουμε με γεμάτες σακούλες. Μέχρι όμως θα κάνουμε και τη βόλτα μας στα μαγαζιά, αλλά να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα διόδια Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται από το πρωί ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ηλία, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τα εξωτικά, αστειεύομαι προφανώς, από τα διόδια της Ελευσίνας. Λοιπόν, όσοι θα φύγουν τώρα και μας ακούν, θα συναντήσουν δυσκολίες, καθώς σιγά σιγά φορτώνει, όπως λέμε, η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας και θα έχει δυσκολίες και μικροκαθυστερήσεις που δεν ξέρω, οι εκτιμήσεις για αργότερα είναι ότι θα είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις.
1: Ωραία, στην έξοδο δηλαδή προς Κόρινθο έχουμε ανασχέσεις, έχεις εικόνα?
2: Ναι, τώρα θα χρειαστεί, ναι βεβαίως εδώ βρισκόμαι, θα χρειαστεί τώρα να περιμένουν περίπου 2 λεπτά οι οδηγοί για να πληρώσουν στο ταμείο.
1: Ναι. Αλλά... Άρα αυτό σημαίνει ότι λογικά, δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση στην Αττική Οδό, αλλά λογικά αυτό σημαίνει ότι στα σημεία που γνωρίζουν, για παράδειγμα πριν την λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί στην Εθνική Οδό που λέγαμε παλιά την Αθηνών Κορίνθου, πρέπει να υπάρχουν ανασχέσεις, να το διαπιστώσουμε τώρα να δούμε και τα άλλα εργαλεία. Πώς έχεις μιλήσει με κόσμο σε αυτά τα 2 λεπτά, έχεις προλάβει να πάρεις λίγο?
2: Δεν έχω προλάβει, γιατί τηρούμε και κάποιους κανόνες ασφάλειας που μας λένε εδώ οι άνθρωποι από τα διόδια και χρειάζεται να είναι και η αστυνομία στο σημείο προκειμένου να κάνουμε, ξέρεις, το ρεπορτάζ. Όχι, μας το έχουν επισημάνει δηλαδή οι άνθρωποι εδώ που υπεύθυνοι ασφαλείας στα διόδια. Πάντως κοίταξε, αρκετοί είναι αυτοί που φεύγουν για διακοπές, αλλά εδώ έχει και κοντινούς προορισμούς του Σαββατοκύριακου που πηγαίνουν εκδρομή.
0: Τι είναι, κυρίως παρέες, οικογένειες?
2: Θα έλεγα ότι είναι μεικτή η εικόνα, Αντώνα, δεν μπορώ να διαπιστώσω. Δεν έχω δει, ξέρεις, αυτοκίνητα. Έχω δει κάποια αυτοκίνητα που είναι φορτωμένα για διακοπές φαίνεται, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι και η εικόνα, ξέρεις, ότι πάνε όλοι για διακοπές. Σαφώς και είναι το πρώτο κύμα των αδειούχων και η χθεσινή κίνηση στα διόδια, αλλά και η σημερινή όπως φαίνεται από εδώ και πέρα. Αυτό μας οδηγεί βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι και κοντινή προορισμή του ακόμα και μονοήμερη, αλλά και φυσικά και Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια.
2: Να πω, όπως σε κάθε τέτοια σύνδεση μας επισημαίνεται και από τα στελέχη της Τροχέας, οδηγούμε με ασφάλεια, εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εμείς να είμαστε σε καλή κατάσταση, να έχουμε ξεκουραστεί και φυσικά
0: και
2: να έχουμε
0: ελέγξει και το αυτοκίνητο.
2: Και να έχουμε ελέγξει και το αυτοκίνητο, κάποια βασικά, τα ελαστικά μας, το λάδι μας, το νερό στο ψυγείο κτλ. Και να πάμε με ασφάλεια στον προορισμό μας. Επίσης, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, και στα υπεραστικά λεωφορεία είναι στο 100% η πληρότητα, 230 δρομολόγια την ημέρα και όπου χρειάζεται μπαίνουν και έκτακτα για κάποιους προορισμούς. Πελοπόννησο και Ήπειρο έχουν πολύ στο 100% πληρότητα, δηλαδή μπορεί και κάποιος να μην βρει εισιτήριο σήμερα για κάποιους προορισμούς, αλλά θα μπουν δρομολόγια αν αυτή η ζήτηση δηλαδή αν υπάρχουν πολλά άτομα θα μπει έκτακτο δρομολόγιο, αλλά καλό είναι να έχουν κλείσει το εισιτήριό τους όσοι πρόκειται να μετακινηθούν.
1: Ωραία,
0: Ήλια, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, να μην νιώθεις μόνος και εμείς εδώ είμαστε.
2: Βεβαίως.
0: Και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Ηλίας Κούκος από τα εξωτικά, όπως μας είπε, Διόδια Ελευσίνας, και μπορεί να μας κουνούν το λευκό μαντίλι οι αδιούχοι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης κούνησαν πολύ το λευκό μαντήλι. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχουμε την εκλογή νέου Προέδρου με στόχο να υπάρξει μια επανεκκίνηση στο κόμμα μετά και το κύμα των αποχωρήσεων. Αλλά νομίζω περισσότερα μπορεί να μας πει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
1: Ναι. Και αν μπεις, Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αν μπεις στο σελίδα της Βουλής, που βλέπεις τον αριθμό των βουλευτών ανά κοινοβουλευτική ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 13 βουλευτές, αλλά περιμένουμε 8 να ψηφίσουν και δεν ξέρω πόσοι έχουν ψηφίσει ήδη, γιατί στους 13 αυτούς μάλλον δεν αναμένεται να ψηφίσει η Νίνα Κασιμάτη. Η Όλγα Γεροβασίλη διαχώρισε τη θέση της και έχει πει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί. Ο Σημεών και Δίκοβλου το ίδιο έχει προαναγγείλει, αλλά δεν το έχει πράξει ακόμη.
0: Ο κύριος Κόκαλης.
1: Τέος πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος δεν ξέρουμε τι θα πράξει. Και ο κύριος Κόκαλης επίσης είπε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή, αλλά επίσης νομίζω ακόμη δεν έχει στείλει την επιστολή, Βαγγέλια.
2: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα περιέγραψες. Μάλιστα για το Σοκράτη Φάμενο, οι πληροφορίες λένε, μας το είπε και χθες στην εκπομπή μας το βράδυ η κυρία Ρένα Πούρου, ότι περίπου δηλαδή, ότι προφανώς οι προθέσεις του είναι ότι στο βαθμό που η σημερινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής θα είναι αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι τέτοια, δεν πρόκειται να αλλάξει δηλαδή αυτό, τότε οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Σοκράτης Φάμενος ενδεχομένως και σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα δεδομένα είναι πλέον πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή μέχρι τις 11 η ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος και να...
1: Συγχωρία, πόσοι έχουν ψηφίσει, βλέπω την κυρία Κρήτα, την κυρία Δούρου που θα είναι η επόμενη πρόεδρος.
2: Είναι οκτώ βουλευτές.
1: Φαίνεται ότι από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να ψηφίσουν ακόμη ο κύριος Παπαϊλίου και ο κύριος Γιαννούλης.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Βλέπουμε ότι μάλλον έχουν ψηφίσει, σίγουρα έχουν ψηφίσει ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Ο οποίος κύριος Πολάκης είπε κιόλας, θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είχαμε και χθες την ανάρτηση που μας έλεγες και εδώ στο μαγκαζίνο, Βαγγέλη, με χμές.
2: Ναι, αναμένεται λοιπόν να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Ρένα Δούρου. Όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα είναι αμέσως μετά την εκλογή, την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα συνεδριάσει, το επίδικο είναι πλέον ο δικός χάρτης προς τις εκλογές, προς τη ΔΕΘ και προς τις εκλογές, αλλά και ο δικός χάρτης για την εκλογή Προέδρου του Κόμματος. Θα υπάρξει ψηφοφορία για την εκλογή γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα που έχουν παραιτηθεί και έχουν αποχωρήσει. Οι πληροφορίες λένε ότι γραμματέας θα είναι, αναμένεται να εκλεγεί ο κύριος Νίκος Παπάς και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα να είναι ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ωραία. Δηλαδή την πρόταση που είχε καταθέσει ο κύριος Νίκος Παπάς πριν από καιρό, δηλαδή συντρότης συλλογικής ηγεσίας.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιτσίπρα, δηλαδή θα είναι κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είναι αντιτσιπρική η προεκλογική εκστρατεία όταν θα ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές?
2: Το ρωτήσαμε και αυτό χθες την κυρία Δούρου. Η απάντησή της ήταν νομίζω ξεκάθαρη, δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης. Όπως τα κόμματα κατεβαίνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, θα τηρηθεί η απόφαση του τελευταίου συνεδρίου με το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και θα επιδιώξουν βεβαίως, φαντάζομαι ότι ο στόχος με βάση τις δημοσκοπικές καταγραφές πάντοτε, για να μην αδικούμε ούτε τα κόμματα ούτε τις δημοσκοπικές εταιρείες, έτσι δεν είναι, θα είναι η είσοδος στο κοινοβούλιο. Υπό αυτές τις συνθήκες θα είναι δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια, αν εννοείς αυτό. Δηλαδή θα είναι το ψηφοδέλτιο της Ελλάς, του κ. Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, εννοώ το εξής, Βαγγέλη. Τώρα, ένα κόμμα από το οποίο έχουν φύγει 20 βουλευτές, έχουμε χάσει το λογαριασμό.
0: Πόσοι έχουν φύγει? 70% είναι.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε αυτή την εβδομάδα τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εβδομάδα να έχουν είτε ανεξαρτητοποιηθεί, είτε κάποιοι παραιτηθεί, όπως έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου. Θα πάνε όλοι, θέλουν να πάνε, ακόμη και όσοι κατά πληροφορίες φαίνεται ότι δεν ένιωθαν πολύ καλά με αυτό, φαίνεται ότι θέλουν να πάνε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία προφανώς δεν έκανε ό,τι είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που τότε έπαιρνε βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ που απλώς παρετούνταν από το ΠΑΣΟΚ και την επόμενη μέρα ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μετέφεραν τη βουλευτική έδρα που είχαν πάρει με το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το κάνει ο κύριος Τσίπρας, προφανώς γιατί θέλει να δείξει ότι έχει ασυνέχεια η Ελλάς από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα, πώς θα λειτουργήσει?
2: Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε χθες,
1: ναι,
2: μάλλον την Πέμπτη, που είχε την διαδικτυακή επικοινωνία με ένα σωρό πολίτες, με μία σειρά από πολίτες. Ήταν πολύ καθαρός αυτό. Δεν υπάρχουν προκατημένες θέσεις. Δεν υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι φεύγοντας από ένα κόμμα και πηγαίνοντας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημαίνει ταυτόχρονα και νέα υποψηφιότητά τους. Έχω την εντύπωση ότι όποιοι.
1: Ναι, γιατί θέλει να κόψει τον ομφάλιο λόρο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται, δεν παρετούνται για να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα?
2: Ναι, μεν μπορεί να έχουν τη διάθεση, αλλά αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό καθ' ολοκληρία. Δηλαδή δεν θα είναι κανένα καθολικό αίτημα που θα γίνει αποδεκτό. Εξάλλου ο κύριος Τσίπρας το είπε και αυτό προχτές, δηλαδή ότι θέλει να προωθήσει μια νέα γενιά πολιτικών παραγόντων και ανθρώπων, είτε νέα παιδιά είτε ο καθένας στον τομέα του, στην επιστήμη, στον τομέα του, στην δουλειά του, μάλιστα, στην εργασία του, οπουδήποτε. Επομένως η προτεραιότητα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ωραία.
2: Επομένως δεν έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι θα γίνει αποδεκτή η διάθεση όλων να είναι εκ νέου υποψήφιοι. Περιμένω, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπεις, εντυπωσιακές αλλαγές στο ποιοι θα είναι τελικά οι υποψήφοι.
1: Ωραία.
2: Ακόμα και οι χειρά ονόματα που ενδεχομένως να μην είναι στις ίδιες εκλογικές τους περιφέρειες. Δηλαδή γίνεται ένα στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Θα το δούμε. Πρέπει να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Επί της ουσίας τώρα έχουμε με έναν τρόπο την απομείωση κατά πάρα πολύ της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι το κόμμα που εξελέγει ως δεύτερο στις εκλογές του
2: ΣΥΡΙΖΑ. Αξιωματική αντιπολίτευση ήταν.
1: Και έχει μείνει με 8 βουλευτές. Βαγγέλη Παπαδημητρίου,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Για παράδειγμα, εκεί που νομίζεις ότι κάτι τελειώνει, τελικώς δεν έχει τελειώσει. Εκεί που νομίζεις ότι ένας πόλεμος τελειώνει, δεν έχει τελειώσει. Και από εκεί που μπορεί να είχε γίνει η πρόβλεψη ότι θα κρατήσει 2-3 εβδομάδες, να κράτησε 2 μήνες, μετά να σταμάτησε για ένα μήνα, γιατί 17 Ιουνίου είδες είχε υπογραφεί αυτή η συνθήκη ειρήνευσης.
0: Και τα χτυπήματα συνεχίζονται τώρα.
1: Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Ναι, και τα στενά του Ορμούζ ανοιγοκλίνουν. Περνάνε κάποια πλοία. Είναι λίγο η κατάσταση εκρηκτική. Και νομίζω μπορούμε όλα αυτά να πάμε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητή του Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφύλου.
1: Καλημέρα, καθηγητά.
2: Καλημέρα και στους δύο σας.
1: Πώς είναι η κατάσταση? Πηγαίνουμε σε έναν πόλεμο που δεν θα τελειώσει?
2: Ναι, είναι λίγο δύσκολο να τα απαντήσω εγώ αυτό, αλλά νομίζω ότι πάμε σε ένα πόλεμο όπου έχει αποφασίσει η Αμερική να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στην αρχή. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη επιλογή στη παρούσα φάση, εκτός εάν καταθέσουν τα όπλα οι Ιρανοί ή τουλάχιστον συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούν. Δηλαδή αυτό που φαίνεται, παρόλο ότι η πρόθεση των δύο πλευρών ήταν να κάτσουν κάτω, να διαπραγματευτούν κάθε πλευρά για τους δικούς τους λόγους, βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται και νομίζω υπάρχουν πολλοί παράγοντες εδώ πέρα. Ο ένας έχει να κάνει, ένας είναι και βασικός και πολλές φορές δεν το συζητάμε, το εσωτερικό του Ιράν. Από την αρχή του πολέμου έχουμε μάθει ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα εξουσίας και βλέπουμε τώρα τελευταία ότι όντως φαίνεται να έχει επιβληθεί μια πιο σκληροπυρηνική γραμμή από τους φορούς επανάστασης και όπου οι διαπραγματευτές και ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών και ενδεχομένως και ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που θέλουν να διαπραγματευτούν δέχονται πειρά εκ των έσω και αυτό φάνηκε στις διάφορες εκδηλώσεις για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενή όπου από ό,τι φαίνεται από πληροφορίες και δεχόντουσαν σχόλια ότι είναι προδότες οι συγκεκριμένοι ή και νομίζω στον Υπουργό Εξωτερικών σε κάποια εκδήλωση του πετάξανε αντικείμενα φρούτα, δεν θυμάμαι τι του είχαν πετάξει, που φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση γενικότερα που είναι κάτι που το λέει η Αμερική εδώ και καιρό με ποιους μιλάμε, που σημαίνει και αποτυχία ενδεχομένως του διάβλου Πακιστάν, Κατάρ να συμβάλλουν στις συνομιλίες. Το δεύτερο είναι και εφόσον επικρατεί η πιο σκληροπυρηνική γραμμή πιστεύω από το στο Ιράν είναι ότι η κάθε πλευρά έχει διαφορετικούς στόχους, δηλαδή αυτό που σου λέει το Ιράν και η αντίδρασή της με κάθε μομπαρδισμό είναι χτυπάμε στόχους εκτός συνόρων, εταίρων και συμμάχων και γειτόνων της Αμερικής και γειτόνων του Ιράν, είναι ότι οι μάχες, ο πόλεμος, το πεδίο μάχης είναι αυτό που διαμορφώνει τη διαπραγμάτευση, δηλαδή πρέπει να δούμε τα πράγματα πώς είναι τώρα, ενώ η Αμερική που μέχρι στιγμής ακολουθεί με μια πολιτική όπου υπάρχει συνδυασμός κυρώσεων και στρατηγικής πίεσης, έτσι οι βομβαρδισμοί, θέλει να αποσπάσει παραχωρήσεις από το καθεστώς του Ιράν για να επανέλθει σε ένα status quo ante. Δηλαδή για την Αμερική, και αυτό φαίνεται το μεγάλο δίλημα, είναι ότι φαίνεται ότι χάνει αυτό που ήτανε πριν το πόλεμο, ο πάροχος ασφάλειας γενικότερα της περιοχής και όχι μόνο. Και βλέπουμε πια ότι και οι γειτονικές χώρες, εφόσον δέχονται πειρά, ενδεχομένως να ξανασκέφτονται αν η Αμερική μπορεί να τους προστατεύσει, αν θα πρέπει, και βλέπουμε και αν διαβάζουμε για αντικρουόμενες θέσεις μεταξύ των χωρών του κόλπου ιδιαίτερα, αν θα πρέπει να δημοφορηθεί ένα πλαίσιο όπου θα συζητήσουν με το Ιράν για να υπάρχει κάποια ειρήνευση και κάποια λογίκευση. Και νομίζω το θέμα της Αμερικής πια είναι ότι εφόσον μπήκανε σε αυτήν την περιπέτεια θα πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά. Εγώ δεν βλέπω άλλη λύση που σημαίνει ότι είτε περισσότερη ένταση του πολέμου είτε ένας πόλεμος φθοράς διάρκειας μέχρι που να αλλάξουν τα δεδομένα υπέρ της Αμερικής.
0: Ναι, απλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και ακόμα μεγαλύτερη και ανησυχία και στην αυσιπλοεία και όλα αυτά βέβαια μετά φτάνουν και στην δική μας καθημερινότητα. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Μα βεβαίως αυτό είναι το ζήτημα και ένας από τους λόγους που η Αμερική απέγραψε αυτό το μνημόνιο κατανόησης για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και να βρεθεί κάποια λύση εντός 60 ημερών ήταν ένας από τους λόγους, είχε να κάνει με τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, στην καθημερινότητα και όχι μόνο και πιέσεις και στην αμερικανική οικονομία επειδή όπως μας έχουν δείξει και πολύ έγκυρα αμερικανικά μέσα από την αρχή ότι όταν πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσει ο πόλεμος το Φεβρουάριο πότε ήταν υπηρεσίες δίνανε πληροφορίες στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι κοιτάξτε πρέπει να λάβουμε υπόψη και να βάλουμε στην εξίσωση και τι γίνεται στο στενό του Ορμούς και στο Περσικό κόλπο και τους αγνώρισε εντελώς. Και βλέπουμε ότι τώρα πια αυτό είναι το πυρηνικό όπλο εντός εισαγωγικών του Ιράν, ότι προσπαθεί έτσι να πιέσει την Αμερική να κάνει πίσω. Αυτό έκανε και πριν να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης και προσπαθεί να κάνει το ίδιο πράγμα τώρα και βλέπουμε πως πια μπαίνουμε σε μια άλλη φάση γιατί πια χτυπάμε κρίσιμες υποδομές.
1: Ναι, και όλο αυτό πριν από ένα μήνα, 17 Ιουνίου, μας έλεγε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι είναι μια τέλεια συμφωνία, ότι διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Και τώρα φαίνεται ακριβώς υποχρεωμένος αυτό που είπατε να τελειώσει, να πρέπει να τελειώσει τη δουλειά, που αναρωτιέται κάποιος πώς θα το κάνει και πόσο έχει τρωθεί το γόητρό του, όταν τα πλήγματα είναι προς όλες τις χώρες του κόλπου. Άρα, πώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάροχος ασφάλειας και ποιο είναι άραγε το status quo ante, το προηγούμενο καθεστώς το οποίο θα έπρεπε να επανέλθουν.
2: Εντάξει, ο λόγος που ξεκίνησε όλο αυτό και νομίζω ο πόλεμος ουσιαστικά ξεκίνησε, εντάξει, είναι διάρκειας, είναι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αντιπαλότητα, αλλά αν πάμε πίσω πριν μερικούς μήνες που χτυπήσανε το Ισραήλ και η Αμερική τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, νομίζω από τότε κατά κάποιο τρόπο μπήκαμε σε νέα φάση και ένα από τα επιχειρήματα που το είχε το Ισραήλ και έχει αποδειχθεί αληθές από την αρχή είναι ότι το Ιράν, που είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή, επειδή χρησιμοποιεί και τους δορυφόρους του, λέγεται Χεσμπολά, Χαμάς, Χούτι και οποιονδήποτε άλλο στην περιοχή, έχει μπει όχι μόνο στο προσπαθεί να εμπλουτίσει ουράνιο για να μπορεί κάποια μέρα να έχει κάποιο πυρηνικό όπλο, αλλά έχει μπει και στην παραγωγή βαλιστικών πυράβλων που όλα αυτά όλο και περισσότερο εξελίσσονται και μπορούν να πλήττουν στόχους αρκετά μακριά. Και εκεί πέρα έχει αποδειχθεί ουσιαστικά ότι όντως το Ιράν, αυτό το καθεστώς, ο τρόπος που λειτουργεί, είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης. Και τώρα που έχει μειωθεί κατά κάποιο τρόπο η επιρροή του, δηλαδή παλεύει η Χεσμπολά για την επιβίωσή της, η Χαμάς αυτή τη στιγμή και αυτή παλεύει για την επιβίωσή της, υπάρχουν οι Χούτι που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο ισχυροί είναι να κάνουν τρομερή ζημιά από μόνοι τους. Έχει πια το Ιράν το καθεστώς σου λέει, ωραία, τι μου έχουν μείνει. Μου έχουν μείνει το βαλιστικό μου πρόγραμμα και θα δούμε, που έχει δεχτεί πλήγματα. Μου έχει μείνει αυτά ο νέος σύγχρονος πόλεμος με τους στενούς drones που μπορούμε να χτυπάμε, στο βαθμό που μπορούμε να χτυπάμε, και μου έχουν μείνει τα στενά του Ορμούζ, όπου ουσιαστικά it's all or nothing. Δηλαδή θα χτυπήσω μέχρι που οι άλλοι να κάνουν πίσω. Αλλά από αυτή την άποψη το Ιράν είναι το καθεστώς. Το καθεστώς, γιατί δεν είναι η χώρα. Το καθεστώς που κυβερνάει το Ιράν εδώ και δεκαετίες είναι ένα προϊόν ή ένας παράγοντας που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει γενικότερα για να επιβιώσει. Και νομίζω μπήκανε με μια λογική, κάπου αλλάξαν οι στόχοι. Από τη στιγμή που αλλάζουν οι στόχοι, γιατί αν θυμάστε και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος λέγαμε ότι από στρατιωτικής πλευράς μας, το λέγανε στρατιωτικοί αναλυτές, ακολουθεί το στράτευμα ένα σχέδιο που έχει εφαρμοστεί. Οι αποφάσεις όμως από το να αλλάζουν οι στόχοι είναι πολιτικοί. Και εκεί πέρα νομίζω ξεκίνησε όλο το μπλέξιμο. Και τώρα είμαστε εμείς, ακριβώς επειδή σκεφτόμαστε, όπως είπατε, τις επιπτώσεις στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας και γενικότερα, όπως το ίδιο γίνεται και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που τελικά αναβάλλουμε τις σκληρές αποφάσεις για το μέλλον, γιατί αυτό κάνουμε. Είμαστε μεταξύ του διλήμματος, τι θέλουμε, να σταματήσει αυτό, να κάτσουν κάτω να διαπραγματευτούν. Για ποιο λόγο, και δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο που θέλουν οι δύο πολέμες να πραγματευτούν, ή να τελειώσει η Αμερική με αυτό που ξεκίνησε, όσο και να μας, να μην μας αρέσει, να τελειώσει η Αμερική με αυτό που ξεκίνησε και να μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, όχι μόνο για την Αμερική όσον αφορά το Ιράν, όχι μόνο για το Ισραήλ, και για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία. Και το είδαμε αυτό, ναι, όντως στη συμφωνία των 14 σημείων μετά το μνημόνιο κατανόησης, να ξέρουν. Όντως υπήρχαν και παροχές. Σου λέει, αν προχωρήσουμε εδώ, θα ξεμπλοκάρω τις κυρώσεις. Θα ξεμπλοκάρω τα παγωμένα
1: περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Ή τις πολεμικές επανορθώσεις που δεν τις έλεγαν έτσι, αλλά ταμείο για την ανοικοδόμηση, για την ανάκαμψη.
2: Το ταμείο, 400 δισεκατομμύρια ταμείο που λέγανε.
1: Θα τα έδιναν οι χώρες του κόλπου. Για να δούμε, κύριε καθηγητά, πολύ περίπλοκο είναι. Πραγματικά δεν μπορώ. Όσο το συζητάμε, τόσο περισσότερα ερωτήματα μου δημιουργούνται εμένα. Και εσείς που ξέρετε και πολύ περισσότερα δεδομένα και αναλύετε και διαφορετικά, πω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο, και τον ευχαριστούμε.
0: Και δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η καλύτερη απάντηση, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά, μαζική έξοδος των αδειούχων. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κατά διαστήματα και στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Πάνω από 90.000 ταξιδιώτες αναμένεται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρετική Ελλάδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον ξηρόκαμπο της Σιτίας, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που παραμένουν στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων. Παρά την κινητοποίηση μέσω του 112, δεν απειλήθηκαν κατά η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που παραμένουν στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων. Παρά την κινητοποίηση μέσω του 112,

0: Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει πλήρους κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εάν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της συνεχιστούν για ακόμη 2 ή 3 ημέρες. Πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, σημαντική άνοδο για το φυσικό αέριο. Η Ρένα Δούρο εκλέγεται πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν και οι 8 βουλευτές οι οποίοι προσήλθαν στις κάλπες διασφαλίζοντας την απαρτία της διαδικασίας. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η οποία θα καθορίσει τα νέα όργανα και την εκλογική στρατηγική. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες φωτιές στον Καναδά πνίγηκαν στον καπνό Τορόντο και Νέα Υόρκη. Μία επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιφέρεια Ταμπόφ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι. Την ίδια ώρα η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόουν. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα, πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει όθηση στην αγορά.
1: Ο καιρός.
0: Στους 40 με 41 βαθμούς ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Earth News Radio 105,8.

0: αυτό τώρα το τραγούδι δεν είναι να είσαι σε κάποια παραλία με ένα ωραίο μοκτέιλ και να βλέπεις το sunset?
1: Αν χτυπά το βιολογικό σου ρολόι από 11 και 6 πρώτα λεπτά και θέλεις μοκτέιλ, α, μοκτέιλ είναι το κορίζαλκο.
0: Είδες την πάτησες.
1: Παραλίγο να την πατήσω. Όχι, μην λες την πάτησα, να λες παραλίγο να την πατήσω. Δώσε μου μία.
0: Κάνε δεν το... είπα κοκτέιλ, είπα μοκτέιλ.
1: Ναι, ναι, χωρίς γι' αυτό λέω, ναι, γι' αυτό λέω παραλίγο να την πατήσω. Σώσε με, δώσε μου, πέτα μου ένα σωσίδιο.
0: Πάμε στον κύριο Λάμπρο να διαβάσουμε τα μηνύματα. Τα έχουμε διαβάσει τόση ώρα. Την καλημέρα μας από την πρωινή Ήπειρο μας στέλνει και φωτογραφία. Α, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.
1: Τι ωραία φωτογραφία. Είναι λες και πω.
0: Περιέγραψε τι όμως, εμείς τη βλέπουμε. Οι ακροατές δεν τη βλέπουν.
1: Κοίταξε, έχει φωτογραφίσει πάρα πολύ ωραία τα λουλούδια που είναι σε πρώτο πλάνο. Αλλά είναι μια φωτογραφία που προφανώς έχει τραβηχθεί από φωτογραφική μηχανή, διότι έχει τρία επίπεδα ανάλυσης. Στο φόντο έχει το επόμενο επίπεδο που είναι η πυκνή βλάστηση της Ηπείρου, όπως αυτή που τη

0: Φαντάζεστε, είχε καμία σχέση με μια πυκνή βλάστηση που θα παραπέμπει στον επερχόμενο καύσωνα του επόμενου τετραημέρου.
1: Και πίσω... ξέρεις, τώρα που πες καύσωνα, ναι, έχεις δει τι γίνεται και στον Καναδά με περισσότερες από 800 πυρκαγιές που καίνε και αυτές τις απόκοσμες εικόνες και τα βίντεο και στα social media.
0: Μα τα είδα. Και διάβασα και τον Αμερικανό πρόεδρο που έχει γίνει κάπως έξαλλος.
1: Λέει, καίγονται, λέει, τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα. Θα τους χρεώσουμε, λοιπόν.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά είναι, έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Μπορεί τι να λέει, ότι δεν τις σβήνουν επειδή δεν θέλουν, γιατί θέλουν να προκαλέσουν πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εσύ από τη μία λέει ανυπολόγιστο το κόστος, μετά λέει για αμέλεια και μετά παπ, πάρ' τους δασμούς πάλι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημερίζει όλες τις ακροάτριες, όλους τους ακροατές. Πιστεύω πως η Οδύσσια αξίζει να την δούμε, λέει για την ταινία του Νόλαν. Αν και ως Έλληνες σίγουρα κάτι θα βρούμε να γκρινιάξουμε για την ταινία. Είναι στη φύση μας.
1: Εννοείται.
0: Τώρα δεν του δίνεις και άδικο. Δεν του δίνεις και άδικο. Να δούμε. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα συζητηθεί πάρα πολύ και όσο περισσότεροι βλέπουν και όσο περισσότεροι έχουν να σχολιάσουν, θα έχουμε
1: Λωτούς
0: θέμα.
1: Λωτούς έτρωγε ο Ματ Ντέιμον. Δεν μας είπες.
0: Πολύ λωτόρευε. Πολύ λωτό. Και μου λέει η Μαρία, η Μαρία Κόντου, η αρχισυντάκτριά μας, μήπως είναι λίγο στυφό. Τη λέω, τι να σου πω, έχω ξεχάσει.
1: Έχει ξεχάσει. Όχι, ωραίος είναι ο λωτός.
0: Είναι ωραίος.
1: Αν είναι λίγο γινωμένο, γιατί αν είναι λίγο άγουρος δεν είναι πολύ ωραίο. Αλλά αν είναι λίγο γινωμένο, είναι λες και τρως μαρμελάδα.
0: Μα τον τάιζε αυτή.
1: Δηλαδή ξεχνάς ότι τρως λωτό.
0: Μα τον τάιζε αυτή συνέχεια. Και δώσ' του λωτό. Και δώσ' του λωτό. Και ξανά λωτό. Και φάει λίγο λωτό. Και ακόμη λίγο λωτό. Οι Νοτιοαφρικανοί. Τώρα πραγματικά η ηθοποιός, τώρα δεν θυμάμαι. Η Καλονή αυτή από τη Νότια Αφρική. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Θα το θυμηθώ όμως. Γιατί...
1: Είναι εκείνη που κιόλας που είχε σχολιάσει ότι δεν αναφέρεται, δεν είχε δώσει πολλούς ρόλους σε γυναίκες.
0: Ναι, έχει δώσει. Εντάξει, γιατί αυτή είναι η Οδύσσια, είναι κομβικός ο ρόλος των γυναικών. Καλημέρα να στείλουμε και στον κύριο Γιώργο από τη Μιλιά Μετσόβου. Ξύπνησε στο χωριό με πόσους βαθμούς λέτε, Ντόνα Πες.
1: 12,1 βαθμό.
0: Και μέσα σε 2 ώρες ανέβηκε η θερμοκρασία στους 23.
1: Εντάξει, τώρα καύσωνα είναι αυτό για το Μέτσοβο, 23 βαθμοί.
0: Ο κύριος Χρήστος μας στέλνει για αυτή την ατυχή σύνδεση που είχαμε με την μετεωρολόγο μας. Ζητούμε συγγνώμη.
1: Δεν θα επαναληφθεί, αλλά εντάξει, όπως και εμείς θέλουμε διακοπές, καμιά φορά και η σύνδεση θέλει και εκείνη διακοπές.
0: Ήταν πραγματικά όμως πέρα από τις δυνάμεις μας και απολογούμαστε γι' αυτό το λάθος μας. Οι εκπτώσεις, μας λέει κύριος Αβραάμ, θα έπρεπε να ξεκινούν από 30-40% στα σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς και στα βενζινάδικα. Αλλά το ράλι ανατιμήσεων μάλλον συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και μας στέλνει κάτι φωτογραφίες άθλιες από τη Χαλκιδική.
1: Προφανώς μάλλον είναι σε κάποιο κατάλημα.
0: Σφίξτε τα δόντια, κύριε Αβραάμ.
1: Ειδικά η δεύτερη φωτογραφία με μια πισίνα, μωρέ.
0: Ναι, σφίξτε τα δόντια παρακαλώ όσοι είστε κοντά στο νερό και όλα αυτά. Και γράφει και για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι σε λίγες μέρες ούτε μπιρίμπα δεν θα μπορούν να παίξουν. Πόσοι παίζουν στην μπιρίμπα?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω παίξει μπιρίμπα.
0: Με 2 παίζετε?
1: Εδώ
0: με 4 καλύτερα νομίζω είναι η
1: μπιρίμπα. Με 2 ή με 4, τι λέει, θέλω τη βοήθεια. Α, με 4 εδώ η βοήθεια του κοινού. Το τον καλύτερο... συνεργατών μας λέει οι 4 είναι που παίζει ομάδα, αλλά και με 2 μπορείς να παίξεις.
0: Ο Κωνσταντίνος και αυτός αναφέρεται στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΟ ΣΥΡΦΕΤΟΣ λέει κοροϊδέψτε εσείς λίγους από
1: πάμε
0: εκεί.
1: Λίγο να ακούσουμε την κυρία Δούρου μια στιγμή.
2: Με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Ρένα Ορδούρου, εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό.
0: Άρα ψήφισαν 8 βουλευτές, ψήφισαν οι 8 εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κρήτα, η κυρία Δούρου, ο Νίκος Παπάς, ο Γιώργος Παπαϊλίου, ο Θεόφιλος Χρανθόπουλος, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Γιάννης Σαμανατίδης και ο Παύλος Πολάκης, που νομίζω ότι όλοι θα θεωρήσουν ότι το λευκό είναι δικό του, γιατί ήθελε και εκείνος. Ή δεν ξέρουμε, υποθέτω θα το διασαφηνίσει εάν το λευκό είναι δικό του. Και ήδη στην πρώτη της αυτή δήλωση η κυρία Δούρου έχει μια πολύ μεγάλη μπηχτή, νομίζω, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει ακριβώς αυτό που ρωτούσαμε τον Βαγγέλη, ότι μάλλον με γραμμή αντιτσίπρα θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε η κυρία Δούρου, η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Άρα λέει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε ανανεωτική, ούτε ριζοσπαστική.
1: Και νομίζω είχε και έτσι μια, και για τον κύριο Πολάκη, αυτό που λέει ότι όποιος θέλει και τα λοιπά, σαν να ρίχνει λίγο τους τόνους ή όχι. Δεν περισσεύει κανείς και καμία πάμε συλλογικά, που είπε η κυρία Δούρου. Δεν ξέρω αν ήταν προς τον κύριο Πολάκη ή γενικά σε όσους μπορούν να σκέφτονται να
0: συλλογικές ηγεσίες. Ναι, υπάρχει προηγούμενο από συλλογικές ηγεσίες στην αριστερή, στην ελληνική αριστερά. Υπάρχει το προηγούμενο που ήταν ο Μπανιάς με τον Κύρκο, που είχαν την συλλογική ηγεσία και τότε το κόμμα δεν είχε καταφέρει να μπει στη Βουλή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, ο Γιώργος μας στέλνει το μήνυμα ότι προφανώς για τη Σαρλίζ Θερόν λέμε, η οποία φρόντιζε να δίνει συνέχεια τους λωτούς στον Οδυσσέα. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε το μήνυμά του για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΟ Συρβετός λέει: κοροϊδέψτε εσείς λίγους από εκεί, να κοροϊδέψουμε εμείς λίγους από εδώ και μετά τις εκλογές μαζευόμαστε όλοι μαζί να κάνουμε σούμα. Ναι, είναι μια κατάσταση όχι εύκολη. Σήμερα είναι επιτέλους το πανηγύρι.
1: Α, έφτασε η ώρα, σουλάρι Αρκαδίας.
0: Μα πες το, βρεντόνα μου, όλη τη χρονιά περιμένουμε αυτό το πανηγύρι.
1: Κέφι, χορό, γουρνοπούλα, πάμε με 18 βαθμούς.
0: Μα Γιάννη, γράψε σε παρακαλούμε, Γιάννη, πόσες ώρες θέλουμε από την Αθήνα μέχρι το σουλάρι της Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα με κέφι, χορό, αρκαδική φιλοξενία, κλιματισμό. Με 18 βαθμούς λέει σας περιμένουμε. Βρε, τι λες τώρα, πάμε σουλάρι νομίζω απόψε.
1: Κάτσε, δεν ξέρω αν θα πάμε σουλάρι. Ακύρωσε, γιατί τα... μήπως πάμε στο παλαιοχώρι Παγκαίου Καβάλας, που μας έχει στείλει το μήνυμα το κύριος Τσολακίδης και λέει σας περιμένουμε στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία μας.
0: Βοήθειά μας, ο προφήτης Ηλίας πότε είναι, την Δευτέρα νομίζω. Άρα, αν είναι την Δευτέρα η γιορτή του προφήτη Ηλία, ίσως την παραμονή που γίνεται πανηγύρι, αλλά και την.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Πώς το προλαβαίνουμε, μέχρι την Καβάλα, τώρα μέχρι το Παγκαίο, θα είναι 6-7 ώρες. Αλλά μήπως στην Αρκαδία, στο σουλάρι, απόψε είναι λιγότερο, είναι πιο σύντομα, δεν ξέρω.
1: Μπορεί, κάτσε να το σκεφτούμε μετά, αλλά προς το παρόν να πρέπει το σκεφτούμε άλλα πράγματα.
0: Και να συνυπολογίσουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι, εγώ έχω βγάλει εδώ κομπιουτεράκι, να ξέρεις. Γιατί? Γιατί έχουν άνοιξε και η ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι ωφελούνται, όλα τα βασικά σημεία. Ποιος θα μας τα πει, ο Άκης Αθανασόπουλος, που ήδη μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Άκη.
3: Καλημέρα και από μένα και στους δυο σας. Καλημέρα και στις Αναμάκη, καλημέρα και στην Τόνα και στους ακροατές μας βέβαια, που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να έχουν κάποια ξεχασμένα χρέη από το 2023 και πίσω, οπότε η είδηση αυτή τους ενδιαφέρει άμεσα.
0: Έλεγε ένα παλιό τραγούδι της εποχής, όχι της δικής σου, της δικής μου, ίσως οι ωραίοι έχουν χρέη κτλ.
3: Για να δούμε λοιπόν. Χρέη έχουν. Το θέμα είναι από αυτούς που έχουν χρέη πόσοι μπορούν να μπουν στις 72, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο κόσμο αφορά. Αφορά όπως εκτιμάει η αγορά τουλάχιστον, γιατί έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους της αγοράς, αφορά αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Και κυρίως μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα δηλαδή, αλλά όχι, και όχι μόνο, και μισθωτοί, συνταξιούχοι, δεν χρειάζεται να είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Απλώς λέω ότι είναι πιο σύνηθες εκεί να έχουν δημιουργηθεί κάποια χρέη, κάποια χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, προς την εφορία, προς ατελωνία. Τέτοια χρέη λοιπόν μπαίνουν μέσα σε αυτή τη ρύθμιση, η οποία όπως είπατε άνοιξε σήμερα. Βασική προϋπόθεση νούμερο 1. Οι οφειλές που θα πάει ο φορολογούμενος από σήμερα που άνοιξε, θα μπει στην ΑΔΕ και θέλει να ζητήσει να ρυθμιστούν οι οφειλές του. Ποιες οφειλές? Οι οφειλές που έχει δημιουργήσει μέχρι 31 Δωδεκάτου του 23. Εάν μέχρι 31 Δωδεκάτου του 23 ήταν πεντακάθαρος, ήταν νομοταγής και δημιούργησε μετά χρέη, τα μετά δεν τα ρυθμίζει με 72, θα τα ρυθμίσει με τις 24. Αλλά εάν έχει χρέη πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 23, μπαίνει μέσα στην ΑΔΕ, ζητάει 72 δόσεις και η ΑΔΕ λογικά του τις δίνει, δεν υπάρχει πιο εισοδηματικό κριτήριο. Το μόνο είναι ότι η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ. Προφανώς δηλαδή θέλει να πει ότι αν κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ, μπορεί να μην μπορεί να τα ρυθμίσει σε 72 δόσεις, γιατί αν κάνει τη διαίρεση 72 δόσεις δια 10, μπορεί να βγαίνει κάτω από 30. Τώρα δεν το έχω κάνει, δεν το έχω πρόχειρο, ναι. Αλλά πάντως θέλει ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ. Αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση και βέβαια να είναι ενήμερος κατά τα άλλα φορολογικά. Δηλαδή να μην εκκρεμούν φορολογικές δηλώσεις τελευταίας πενταετίας. Δηλαδή μην πάει να κάνει αίτηση να ρυθμίσει παλιές οφειλές κάποιος ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Το σύστημα θα τον πετάξει έξω. Επίσης, εάν θέλει να ρυθμίσει κάποιος οφειλές 23 και πίσω, του 22, του 21 και όλα αυτά, και μπει στο σύστημα. Το σύστημα, αν δει ότι αυτός έχει οφειλές το 24 που δεν τις έχει ρυθμίσει, δεν θα τον αφήσει να ρυθμίσει και τις παλαιές. Δηλαδή το σύστημα σου λέει, ρύθμισε πρώτα τις καινούργιες σου, βάλτες μου σε 24 δόσεις να δω ότι έχεις τακτοποιήσει ή αν έχεις τη δυνατότητα πλήρωσέ τις σε FAPAX, εντάξει πολύ λίγοι την έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αν λοιπόν θέλεις να μπεις να ρυθμίσεις παλιές, μπες πρώτα μέσα να τακτοποιήσεις τις καινούργιες οφειλές και μετά ξαναμπες στην πλατφόρμα να τακτοποιήσεις και τις παλιές. Δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί κάποιος για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Αυτό είναι blacklist. Δεν σε βάζει στη ρύθμιση αν έχει καταδικαστεί. Και τελευταία προϋπόθεση, όταν θα μπεις στην αίτηση και θα σου βγάλει πράσινο η ΑΔΕ, θα σου πει καλώς ήρθατε στις 72, μέσα σε 3 μέρες πρέπει να έχεις πληρώσει την πρώτη δόση. Αν εσύ ξεχαστείς και νομίζεις ότι η πρώτη δόση θα την πληρώσω όποτε.
0: Όλα τα θαύματα 3 μέρες κρατάνε.
3: Μάλλον γι' αυτό το έχουν βάλει. Λοιπόν, οι αιτήσεις είναι στο myad.gov.gr.
1: Ναι, και άμα ξεχαστείς εκεί τι γίνεται, χάνεις,
3: ναι, σε πετάει έξω. Σε πετάει έξω. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν έχεις το δικαίωμα να ξαναμπείς. Γι' αυτό δεν είναι κάνω την αίτηση σήμερα, μου βγάλε πράσινο, μου λέει καλώς ήρθατε. Και εγώ το πενιντάρικο αυτό το βάζω μετά από μια εβδομάδα.
0: Ακούτε τον Άγιο Αθανασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη του Earth News Radio. Για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, πώς γίνεται για παλαιά χρέη να μπούμε στις 72 δόσεις και ποια χρέη αφορά, να μας το πεις επιγραμματικά για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση.
3: Λοιπόν, myad.gov.gr. Εκεί υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, σε κατευθύνει δηλαδή η ψηφιακή πύλη της ΑΔΕ, σε κατευθύνει πού πρέπει να πας για ληξιπρόθεσμες οφειλές, παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, όχι νεότερες. Για τέτοιες λοιπόν παλαιές οφειλές, 72 δόσεις είναι διαθέσιμες από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου η αίτηση. Έτσι, μην ξεχαστεί κάποιος, πρέπει να την... πρέπει να ενεργοποιήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Παλαιές οφειλές ξαναλέω, 30 ευρώ η μικρότερη δόση, αλλά δεν πρέπει να έχουμε καμία άλλη εκκρεμότητα. Mm-hmm. Αν η εφορία μας δει ότι χρωστάμε και τα έχουμε φορτώσει και δεν τα ρυθμίζουμε, δεν μας ανοίγει την πόρτα. Mm-hmm. Επίσης, ξαναλέω, δεν πρέπει να είμαστε καταδικασμένοι για φοροδιαφυγή. Διάφορα τέτοια. Έχει 2-3 προϋποθέσεις, αλλά νομίζω ότι όποιος θέλει πραγματικά να ρυθμίσει παλιές οφειλές θα τις τακτοποιήσει αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί 72 δόσεις είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
1: Εκεί να πάμε λίγο να δούμε και τα καύσιμα, τι γίνεται.
3: Ψιλοχαμός γίνεται. Πετρέλαιο 88 δολάρια. 1η Ιουλίου ήταν 71. Από 1η Ιουλίου μέχρι 17 Ιουλίου, μέσα σε 17 μέρες, το να πάρει 17 δολάρια επάνω, ένα δολάριο την ημέρα χοντρικά, δεν το λες και λίγο, είναι 20% η αύξηση. Υπάρχει αναταραχή, υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία. Στα διελιστήρια η χοντρική τιμή, αντί να πηγαίνει προς τα κάτω, πηγαίνει προς τα πάνω, δυστυχώς. Τα μόλιβδη και ντίζελ έχουν ίδια τιμή πλέον στα διελιστήρια, 1,43 και τα δύο. Το λέω αυτό γιατί τον Απρίλιο που μας πέρασε, το ντίζελ είχε περάσει την αμόλυβδη, ήταν πιο ακριβό, το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Και τώρα λένε ότι μπορεί να το ξαναδούμε αυτό το φαινόμενο. Το ντίζελ στην Αγγλία να είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη. Ακόμα δεν έχει συμβεί. Η αμόλυβδη είναι περίπου 1,97.
1: Πλησιάζει όμως και το ντίζελ.
3: 1,88. Είναι 9 λεπτά. Είναι ακόμα 9 λεπτά φθηνότερο.
0: Οπότε θα δούμε την επιδότηση αυτά τα 5 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
3: Αυτά τα έχουν εφαρμόσει ήδη τα δηληστήρια. Αλλά δυστυχώς
0: Συγγνώμη, είναι 1,88 και 1,97 η αμόλυβδη.
3: Ναι, τόσο απλά. Τόσο απλά. Αν θες να ρωτήσεις τι θα γινόταν δηλαδή αν δεν υπήρχε, πρόσθεσε 8 με 10 λεπτά στην αμόλυβδη και περίπου 4 με 5 λεπτά στον ντίζελ.
0: Τον αν μου επιτρέπεις, μάλλον δεν μας βλέπω για παγκαίο, μάλλον καλύτερα σουλάρι Αρκαδίας. Για πέσα εκεί τίποτα, κάτι σκέφτομαι φωνακτά.
3: Όχι, διευκρίνησα απλώς ότι έχει εφαρμοστεί η έκπτωση. Τα δύο δηληστήρια έχουν κάνει την έκπτωση και παρόλα αυτά η έκπτωση απορροφήθηκε όλη. Τώρα, αναλόγως αν θέλει κάποιο να δει το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, αν θες να το δεις αισιόδοξα, σκέφτεσαι ότι αν δεν είχαν κάνει την έκπτωση, αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη θα είχε 2,4, 2,5, κάπου εκεί. Και το ντίζελ θα ήταν κοντά στα 1,93. 92, 93. Mm-hmm. Αν θες να το δεις αισιόδοξα. Αν θες να το δεις ρεαλιστικά, αυτή τη στιγμή πληρώνουν η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι περίπου όσο ήταν και το προηγούμενο Σάββατο, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει έκπτωση στα δηληστήρια. Δηλαδή, μία που μπήκε η έκπτωση, μία που την απορρόφησε η άνοδος.
1: Και στα νησιά ξεπέρνα τα 2 ευρώ.
3: Σε κάποια νησιά, όχι σε όλα, σε κάποια νησιά, ναι. Εκεί που είναι.
0: Σπάνια στα νησιά.
3: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, σε κάποια νησιά πράγματι είναι και πάνω από 2 ευρώ. Και να πω κλείνοντας και για το φυσικό αέριο, ο δεύτερος πονοκέφαλος, δεν μας έφτανε το πετρέλαιο, τώρα έχουμε και το φυσικό αέριο, είναι σε υψηλό 4 μηνών, πηγαίνει για τα 58 ευρώ η μεγαβατόρα, το Μάρτιο ήταν στα 60, είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στα 60 του Μαρτίου, αν τα περάσουμε τα 60 που ήταν το Μάρτιο, θα μιλάμε για την υψηλότερη τιμή από τις αρχές του 2023, εδώ και 3,5 χρόνια, που είχαμε την τελευταία μεγάλη κρίση του φυσικού αερίου. Δεν είναι καλά μαντάτα αυτά, να περιμένουμε.
1: Μάλιστα, μας έκανε την καρδιά περιβόλη. Λοιπόν, Άκη, ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, και για τις 72 δόσεις και για το τι θα δείτε αν πάτε να φουλάρετε τα ρεζερβουάρ. Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα.
0: Η ελπίδα είναι μεγάλο πράγμα. Να φουλάρετε τα ρεζερβουάρ, είπες. Διάβαζα σε ένα βιβλίο ότι η ελπίδα είναι πραγματικά η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη. Πολύ μεγαλύτερη από την αισιοδοξία. Γιατί με την ελπίδα δεν έχεις προδιαγράψει το θετικό αποτέλεσμα. Έχεις μια ελπίδα ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ξέρεις ότι θα έχεις δυσκολίες, ότι τα πράγματα θα πάνε σε ένα roller coaster, ότι δεν θα είναι ευθύγραμμες εξελίξεις, αλλά έχεις την ελπίδα. Ενώ αν είσαι αισιόδοξος, είναι σαν να έχεις κάνει, σαν να έχεις διαγράψει από πριν πιθανές δυσκολίες και απλώς σκέφτεσαι.
1: Εντάξει. Και τα βλέπεις όλα θετικά.
0: Ναι.
1: Πάντως το φουλάρι το είπα γιατί αν βρουν οι άνθρωποι ένα βενζινάδικο στο οποίο είναι χαμηλή η τιμή, γιατί τώρα είναι και από το 1,86 ως 1,96 περίπου, και έχεις να κάνεις ένα ταξίδι, το διακινδυνεύεις μετά στο δρόμο.
0: Όχι, άλλωστε αφού οι περισσότεροι πληρώνουμε με κάρτα, συνήθως το φουλάρεις. Αφού θα πληρώσεις με κάρτα, δεν σε πειράζει αυτό. Μετά, όταν θα έρθει τον άλλο λογαριασμό.
1: Η λυπητέρη, όπως λέμε. Να σου πω το άλλο, στα Βρυλίσια το είδες, τι έγινε.
0: Είναι πραγματικά μια υπόθεση λυπηρή.
1: Σοκαριστική θα έλεγα.
0: Ένας γερμανικός ποιμενικός που ήταν έξω από ένα αρτοποιείο, τον είχε αφήσει η κηδεμόνας του, η ιδιοκτήτριά του, το αφεντικό του που λέγαμε παλιά, η κηδεμόνας του πια. Ενώ εκείνη ψώνιζε, επιτέθηκε σε ένα άλλο μικρότερο σκυλάκι, σε ένα Yorkshire νομίζω, το οποίο το σκότωσε και τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη, τον κηδεμόνα, το αφεντικό του σκύλου, του μικρότερου σκύλου, ένα περιστατικό πολύ, πολύ λυπηρό, ίσως κάποιος προκαλεί και σοκ. Γιατί εδώ μιλάμε για ζώα συντροφιάς, μιλάμε για τα σκυλάκια που πολλοί έχουν.
1: Μα άκουγα και τον κύριο το συγκεκριμένο, τον 66χρονο, που έλεγε ότι το είχαμε σαν παιδί μας. Χάσαμε το παιδί μας.
0: Ναι, ναι. Η σχέση που έχουν πολλοί άνθρωποι με τα κατοικίδια τους είναι τέτοια, η οποία είναι σε πολλές περιπτώσεις για κάποιους πιο στενή από τη σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ ακόμη και φίλων που γνωρίζονται πολλά χρόνια και ο ένας ξέρει τις ιδιαιτερότητες του άλλου, το χαρακτήρα του άλλου, τι ενοχλεί, τι ευχαριστεί τον άλλο. Αλλά με το κατοικίδιο, επειδή η αγάπη που δίνουν αυτά τα ζώα είναι άδολη πραγματικά.
1: Pure love, όπως τα έλεγε και ο Μάικ Πολάτος.
0: Είναι πραγματικά ένα πλήγμα πολύ πολύ μεγάλο και έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για το τι πρέπει να γίνεται με το φήμοτρο, πότε πρέπει να φορούν αυτά τα ζώα φήμοτρο, τι γίνεται πραγματικά όταν αυτά τα ζώα κυκλοφορούν και είναι στο δρόμο, που μπορεί να είναι και μικρά παιδιά, που μπορεί να είναι και άνθρωποι άλλοι.
1: Αν γίνονται και επίσης έλεγχοι, ποια είναι και τα πρόστιμα αν συμβεί ένα περιστατικό όπως το συγκεκριμένο ή κάποια άλλη επίθεση που δεν έχουμε τη θανάτωση ζώου, και είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε κιόλας και δυστυχώς με τέτοια περιστατικά
0: καλούμαστε να τα ψάξουμε, να τα διερευνήσουμε, να τα θυμηθούμε. Την ίδια στιγμή διαβάζω ότι στην Ιαπωνία πραγματικά έχει εκτοξευθεί ο τζίρος της βιομηχανίας των κατοικιδίων. Όσο εκεί ο πληθυσμός στην Ιαπωνία, που έχει επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα σαν αυτό που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα, ο πληθυσμός γερνά και ακριβώς οι γεννήσεις δεν είναι τόσο υψηλές όσο στο παρελθόν, στρέφονται όλοι στα κατοικίδια, στα σκυλάκια κυρίως και στα γατάκια, και υπάρχει μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία στην οποία στρέφονται πολύ μεγάλες βιομηχανίες της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου και φτιάχνουν μια σειρά από προϊόντα, μέχρι και καρότσια για τα σκυλιά τους κάνουν.
1: Υπάρχουν και εδώ.
0: Συγγνώμη, έχεις δει? Δεν το έχω δει.
1: Εγώ το έχω δει.
0: Όπως δηλαδή, δηλαδή έχουμε τα βρέφη στο καρότσι.
1: Ναι, αντίστοιχο καροτσάκι που έχεις μέσα το σκυλάκι σου.
0: Ναι, το είδα μόνο με αφορμή την Ιαπωνία, δεν το είχα δει.
1: Όχι, όχι, υπάρχει και εδώ πέρα, υπάρχει και αυτό. Ναι. Υπάρχει πλέον σωσίβιο, δηλαδή πώς φοράς στα παιδάκια τώρα, επειδή ξέρεις, μπορούμε να το πάρουμε μαζί στην παραλία και τους φοράς το ειδικό σωσίβιο, όπως τα παιδάκια και στα σκυλάκια, για να μπορεί να κολυμπήσει μέσα στη θάλασσα. Πάρα πολλά αξεσουάρ.
0: Ναι, ένας καινούριος κόσμος. Και εδώ θα μπορούσα να πω ότι για κάποιους φαίνεται ίσως λίγο υπερβολικό, διότι είναι ένας, πώς να το πω, η ανάδυση ενός νέου κόσμου που τα κατοικίδια έχουν για κάποιους, θα τολμήσω να το πω.
1: Έλα, μην τρέψεις, πες, κοιτάω καλά καλά.
0: Είναι κάποιοι με τα κατοικίδια σαν να υποκαθιστούν και την ανθρώπινη παρουσία, ίσως.
1: Εντάξει, και αυτά πλασματάκια είναι, τι θέλουν, φροντίδα και προδέρμα.
0: Δεν το συζητάμε, και ιδίως τα δεσποτάκια.
1: Ειδικά όταν τα έχεις και μέσα στο σπίτι, είναι λες και έχεις ένα μικρό παιδάκι, κάπως έτσι το μεγαλώνεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:30, θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα και στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, αποτελεί όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μαζική έξοδος των αδειούχων, γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρωτική Ελλάδα. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026. Εντείνονται ραγδαίοι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση σύμφωνα με το Άξιος. Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα. Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με 7 υπέρ 1 λευκό, ξεκινά με την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον ξηρόκαμπο της Ιτίας. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουν έρθει και πολλά μηνύματά σας. Να τα διαβάσουμε έτσι λίγο γρήγορα. Η Ρούλα μας λέει και μ' άρεσε πως για σκυλάκια υπάρχει. Λέει, είδα μια κοπέλα λέει τις προάλλες στο τραμ με το σκυλάκι της, επειδή απορούσε αν υπάρχει καροτσάκι για τα κατοικίδια.
1: Τώρα τι να σχολιάσω. Λέει δεν ξέρω τι να πω. Ο Γιώργος, κάντε παιδιά όχι σκυλιά. Εντάξει, ναι, τι να πω. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς η κοινωνία στρέφεται πάρα πολύ στα κατοικίδια και τι ακριβώς γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση. Ο Πέτρος μας γράφει: Ντόνα Μάκη, έχετε δει ιδιοκτήτες να βγάζουν τα σκυλιά τους βόλτα. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό σκυλάκι και ένα λυκόσκυλο. Το μικρό είναι το Yorkshire στη συγκεκριμένη περίπτωση, το άτυχο σκυλάκι στα Βρυλίσια. Απλά λοιπόν τα μικρά συνήθως επιτίθενται διαρκώς τα μεγάλα. Έτσι φαίνεται να έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Τι θα κάνει το μεγάλο? Θα έχει ένα σπόρο να το επιτίθεται, να του γαυγίζει συνέχεια. Αυτό συμβαίνει, μας γράφει ο Πέτρος. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το απευθύνουμε στην κυρία Ηλιοπούλου. Είναι η δημιουργός του zoosos.gr, zoosos.gr. Το κάνω το spelling, το ζω όπως ο ζωολογικός κήπος, SOS κολλητά, όλα πεζά, .gr, η ιστοσελίδα με θέματα για τα κατοικίδια μας, και θα μας πει την άποψή της για αυτό το περιστατικό, το τρομακτικό περιστατικό στα Βρυλίσια με το γερμανικό ποιμενικό. Κυρία Ηλιοπούλου.
0: Καλή σας μέρα.
2: Από μένα και μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό, μια που είμαστε συνάδελφοι. Άκουσα την εισαγωγή σας να πω ότι αυτό που προτείνω εγώ πάντα είναι σε όσους με ρωτούν που θέλουν να πάρουν ζώο, ρωτώ αν μπορούν να το φροντίσουν. Είναι μια αντίστοιχη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε και όσους λένε ότι θα ήθελα να έχω παιδιά. Είναι αν μπορούν να τα φροντίσουν κατάλληλα. Αυτά και τα παιδιά και τα ζώα έχουν ευθύνες. Φυσικά όχι οι ίδιες, ούτε τα εξομοιώνουμε, αλλά όταν έχει ζώο πρέπει να ασχολείσαι. Δυστυχώς το περιστατικό αυτό το χθεσινό στα Βρυλίσια δεν είναι πρωτόγνωρο, ούτε πρωτοφανές, ούτε πρωτάκουσα, ούτε σπάνιο. Έχουμε πολύ συχνά επιθέσεις σκυλιών σε σκυλιά, σκυλιών σε γατιά και σε άλλα είδη. Δυστυχώς υπάρχει η μόδα, ας το πούμε η συνήθεια, άνθρωποι να αποκτούν κατοικίδια συνήθως ράτσας, με πολύ μεγάλο δυναμισμό, τα οποία δεν μπορούν να τα χειριστούν, τα οποία δεν τα εκτονώνουν συχνά ή δεν τα έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα ώστε να υπάρχει αυτή η απευαισθητοποίηση, όπως λένε οι εκπαιδευτές σκύλων, δηλαδή να μην αντιδρά ένα ζώο και να γαυγίσει, να θέλει να επιτεθεί. Αν βλέπει ένα άλλο ζώο, αν βλέπει ένα μηχανάκι, αν βλέπει ένα παιδάκι ή αν βλέπει απλά ανθρώπινα πόδια κοντά του. Έτσι λοιπόν το χτεσινό συμβάν φέρνει στην επικαιρότητα και πάλι τις ευθύνες των κυδεμόνων ζώων, των ιδιοκτητών. Τα ζώα δεν ευθύνονται.
1: Εκ των δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση ή και των δύο?
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση της γυναίκας που είχε το γερμανικό ποιμενικό, που όπως όλα δείχνουν το έλυσε, αλλά όχι καλά. Το ζώο κατάφερε
1: το να έδεσε, μάλλον, το, θέλεις να
2: το έδεσε στο ειδικό σημείο που υπάρχει έξω από το φούρνο. Το ζώο λύθηκε και επιτέθηκε στο διερχόμενο μικρόσωμο σκυλάκι και στον 66χρονο άνθρωπο που τραυματίστηκε, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος γύρισε στο σπίτι του. Φυσικά ανάμεσα σε ένα γερμανικό ποιμενικό και σε ένα Yorkshire είναι βέβαιο ότι ο γερμανικός ποιμενικός θα υπερισχύσει.
1: Το ξέρουμε αν ήταν εκπαιδευμένος αυτός ο γερμανικός ποιμενικός.
2: Δεν γνωρίζουμε καμιά λεπτομέρεια.
1: Αν ήταν εκπαιδευμένος
2: θα μπορούσε
1: να μην είχε επιτεθεί στο μικρότερο Yorkshire.
2: Φυσικά δεν επιτίθενται όλα τα σκυλιά απρόκλητα σε άλλα σκυλιά ή σε γατιά. Είναι μια συμπεριφορά που έχουν κάποια ζώα, όχι όλα τα ζώα συνολικά. Να πούμε όμως και το εξής, ότι πέρα από τον λάθος της ιδιοκτήτριας του σκυλιού, που προφανώς δεν το έκανε σωστά, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που την ξεχνάμε. Στην Ελλάδα ισχύει μια αναχρονοστική νομοθεσία, αυτή που δεν επιτρέπει την είσοδο κατοικίδιων ζώων σε χώρους εστίασης ή υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι όλοι οι χώροι που πουλούν τρόφιμα, ποτά, τα παρασκευαστήρια, τα ζαβουκλαστεία, οι ταβέρνες. Από αυτόν τον κανόνα, που ισχύει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στη χώρα μας, λαθασμένα, εξαιρούνται μόνο οι σκύλοι συνοδοί τυφλών ατόμων. Μόνο οι σκύλοι συνοδοί τυφλών ατόμων μπαίνουν παντού, ακόμη και μέσα σε ασθενοφόρο με τον συνοδό τους. Όλα τα άλλα είδη ζώων απαγορεύονται. Αν
1: άρα,
2: η νομοθεσία
1: λοιπόν,
2: ήταν διαφορετική.
1: Κυρία Ηλιοπούλου, μπαίνουμε λοιπόν σε ένα φούρνο. Και είναι κάποιος με το σκυλάκι του, το οποίο μπορεί να είναι και μικρόσωμο. Εκεί τι λέμε, λέμε κάτι, σας παρακαλώ.
2: Η νομοθεσία απαγορεύει, το απαγορεύει, δεν επιτρέπεται να μπει το ζώο, γι' αυτό και αν θα παρατηρήσετε, σε όλους τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, τα καταστήματα που πουλούν τρόφιμα, υπάρχει ειδικός χώρος που το χαρακτηρίζουν
1: ως χώρο στάθμευση
2: σκύλων. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι αν έχουμε σκύλο και τον βγάζουμε βόλτα, είναι να μην πάμε μαζί του για ψώνια τέτοιου είδους.
1: Να μην συνδυάζουμε τα ψώνια με τη βόλτα.
2: Ακριβώς, γιατί αν δέσεις το σκύλο σου έξω από ένα κατάστημα, αυτό το ζώο μπορεί να λυθεί και να προκαλέσει ατύχημα, δυστύχημα ή και να πέσει και το ίδιο θύμα. Μπορεί κάποιος να το κλωτσίσει. Έχουμε πολλές περιπτώσεις κλοπής, ειδικά μικρόσωμων ρατσάτων ζώων, που οι ιδιοκτήτες τους τα άφησαν εκεί, μπήκαν να πάρουν μια τυρόπιτα, βγήκαν και δεν τα βρήκαν και δεν τα βρήκαν ποτέ.
1: Σας ακούει, τώρα, σας ακούει τώρα ο Μάκης από το Κρυονέρι και λέει, καλά τα λέει η Ελένη Ηλιοπούλου, να μην συνδυάζουμε τη βόλτα με τα ψώνια, αλλά όταν δεν έχουμε άλλο χρόνο και έτσι εκείνο το διάστημα, επειδή τρέχουμε, πρέπει να πάμε για να κάνουν τα ζωάκια μας το ρουτίν τους.
2: Είναι κατανοητό αυτό που λέει ο ακρότης που μας το επισημαίνει, ότι αυτό γίνεται ταυτόχρονα λόγω έλλειψης χρόνου.
0: Ναι,
2: να πούμε όμως ότι η ιδιοκτήτρια του σκύλου, αν είχε καταλάβει, που αποκλείεται να μην το είχε καταλάβει, ότι ο σκύλος της έχει μια τέτοια συμπεριφορά προς όλα μικρά σώμα ζώα, θα έπρεπε να του φοράει φήμωτρο. Και αυτό θα την γλίτωνε από τεράστιο κίνδυνο. Δηλαδή ο σκύλος θα είχε λυθεί, θα έτρεχε προς τον άνθρωπο και το ζώο, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα και η ιδιοκτήτριά του θα το έπιανε λίγα μέτρα παραμέρα. Όμως η νομοθεσία δεν επιβάλλει τη χρήση φήμωτρου στα σκυλιά που βγαίνουν βόλτα, ακόμη και αν αυτά είναι απρόκλητα επιθετικά. Και αυτό είναι ένα λάθος. Αν κάποιος νοιάζεται για το ζώο του, θα πρέπει να το προστατεύσει στα σοβαρά. Αν μπορεί να μην βγει έξω μαζί του για ψώνια, να το επιλέξει, να το αφήσει σπίτι στη ψυχία να βγει για ψώνια και να γυρίσει για μια βόλτα μικρή ή μεγάλη. Να πούμε ότι είναι απαραίτητο τα ζώα να εκτονώνονται, τα σκυλιά πρέπει να βγαίνουν 2 και 3 φορές την ημέρα. Το να λείπεις όλη μέρα και να αφήνεις ένα διαμέρισμα, ένα μεγαλόσωμο ζώο που η φύση του δίνει τη δυνατότητα να τρέχει πολύ, είναι ουσιαστικά παθητική κακοποίηση.
1: Αν το σκύλο σου,
2: βεβαίως, αν ο σκύλος σου δυστυχώς επιτίθεται σε άλλα ζώα απρόκλητα και αποτελεί ένα δημόσιο κίνδυνο, πρέπει να του φοράς φήμωτρο. Διαφορετικά πρέπει να συμβουλευτείς, εκπαιδευτεί για να βοηθήσει το ζώο να είναι μη επιθετικό και εσένα να σε διδώσει από την αστική ευθύνη. Θεωρώ ότι, καλά για την υπόθεση εννοείται σχηματίζεται δικογραφία, αλλά θεωρώ ότι η ιδιοκτήτρια του ζώου δεν θα καταδικαστεί, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει δόλο. Το έδεσε, δεν το έδεσε σωστά, λύθηκε και επιτέθηκε. Το θέμα τώρα πια είναι η αστική ευθύνη, δηλαδή αν ο ιδιοκτήτης του μικρόσωμου σκυλιού που θανατώθηκε, της κάνει αγωγή για αποτιζημίωση, ηθική βλάβη και για τη δική του επίθεση και γιατί έχασε το σκύλο του. Αλλά το ζήτημα
1: δεν προβλέπεται κάποιο είδους ευθανασία από τη στιγμή που προκάλεσε
2: όχι,
1: το θάνατο.
2: Όχι, γιατί το ζώο είναι ιδιόκτητο. Το ζώο είναι ιδιόκτητο. Αυτό συμβαίνει στα αδέσποτα και μόνο αν δεν βρεθεί η υιοθεσία. Ο νόμος δίνει και ένα χρονικό περιθώριο. Αν ένα αδέσποτο σκυλί διαπιστωθεί ότι είναι απρόκλητα επιθετικό, οι δύο αρμόδιες επιτροπές του Δήμου συναποφασίσουν, οι πενταμελείς και οι τριμελείς. Και αν αποφασίσουν τη θανάτωσή του, τότε δημοσιεύουν μια αγγελία και μέσα σε 30 μέρες, αν δεν βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει, τότε προχωρούν στην νάρκωσή του. Μάλιστα. Μέχρι θανάτου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζώο είναι ιδιόκτητο και δεν πρόκειται να θανατωθεί, χωρίς τη συνένεση των ιδιοκτητών και το τομέα του παράλογου.
1: Μας γράφει
2: είναι μια
1: ο Αβραάμ, ο
2: ακροατής
1: μας, κυρία Ηλιοπούλου. Το φήμωτρο δεν πρέπει να το θυμόμαστε μετά την επίθεση. Σε ένα μεγαλόσωμο σκύλο που έχει δείξει επιθετικότητα ή δεν ελέγχεται εύκολα, είναι στοιχειώδης πρόληψη.
2: Συμφωνώ απολύτως, αυτό είπαμε. Ότι κάποιος που γνωρίζει, αντιλαμβάνεται ότι το σκυλί του αντιδρά έτσι, προστατεύει το ζώο του, τον εαυτό του από έξοδα και περιπέτειες νομικές και το κοινωνικό σύνολο.
0: Όπως και το λουρί, γιατί εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα δύο σκυλάκια έφεραν λουρί, γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις στο δρόμο που κυκλοφορούν.
2: Δυστυχώς βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους να βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους χωρίς καμία επιτήρηση, να τα αφήνουν να κάνουν τις ανάγκες τους χωρίς να μαζεύουν ό,τι αφήνουν πίσω τους. Έχουμε δει ακόμη και περιπτώσεις ανθρώπων που βγάζουν τα σκυλιά που πολύ αγαπούν βόλτα και τα αφήνουν επί τούτου να σκοτώνουν ζώα. Είχαμε πρόσφατα και μια καταδικαστική απόφαση στον Άγιο Δημήτριο με έναν ηλικιωμένο άντρα που συστηματικά έβγαζε βόλτα τον σκύλο του γιού του και σκότωνε επί μία πενταετία τις γάτες της γειτονιάς. Και έχουμε μία πολύ βαριά ποινή, πάνω από 7 χρόνια φυλάκιση. Θα εκδικαστεί βέβαια και σε δεύτερο βαθμό, αλλά θέλω να πω ότι είναι σοβαρό. Η νομοθεσία είναι αυστηρή και καλός. Η χώρα μας είναι ένας τόπος που οι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι κακοποιούν ζώα. Υπάρχουν ευτυχώς και πάρα πολλοί που νοιάζονται, αλλά τα εγκλήματα εις βάρος των ζώων είναι χωρίς σταματημό. Είναι ένα κοινωνικό
0: δυστυχώς
2: πρόβλημα που οφείλουμε
0: να το τερματίσουμε.
2: Θα πρέπει
0: να τα καταγγείλουμε όταν το
1: σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: η Ελένη
0: πολύ.
1: Ηλιοπούλου.
2: Να είστε καλά και στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Από το zoosos.gr την ιστοσελίδα για το περιστατικό με το γερμανικό ποιμενικό που σκότωσε το μικρότερο σκυλάκι, το Yorkshire, στα Βρυλίσια. Πάμε να ακούσουμε κάτι που θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον.
0: Οπα.
1: Για να καταλάβετε με ποιον θα μιλήσουμε αμέσως μετά.
3: Πάνω. Πάνω.
4: Παρουσιάζεται απάνω, έτσι. Και μου λέει πάμε. Εμένα η ζωή μου αρχίζει από την αρχή.
3: Πάνω. Σκέφτομαι πως έρχεται το κορίτσι και σου λέει πάμε. Τη βάζεις στο φορτηγό και πάτε. Και γίνεται μαύρο από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί δεν απαντάς?
4: Γιατί περιμένω να δω που το πας.
3: Ουθενά δεν το πάω. Μιλάω βάσει μιας λογικής. Το αναγκαστεί να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο, όχι Mercedes, αλλά οπωσδήποτε convertible. 10 εκατομμύρια. Πού θα την πας? Θα την νοικιάζεις το μαντιάκι στη Θάσο? Όχι. Πόρτο Καρά σου ήταν. Το βράδυ αυτή θέλει καζίνο. Και άμα την πάει, εντάξει. Άμα δεν την πάει, είσαι άνθρωπος εσύ που θα την πεις παίξει οικονομικά ή θα την πεις παίξει, εδώ είμαι εγώ.
4: Θα την πω, παίξε, εγώ είμαι εδώ.
3: Αλλά τελειώνει το καλοκαίρι. Το χειμώνα κατεβαίνετε Θεσσαλονίκη. Θα τις νοικιάζεις ρετυρές στο πανόραμα. Θα τρώνετε στα καλά μαγαζιά. Πίσω σου έχεις αφήσει γυναίκα, 3 παιδιά, άρρωστη αδερφή και γέρο πατέρα. Τι να είναι. Και εσύ τρώνε στην Πριγκυπόνησο και ξαφνικά βλέπεις τη Φωτούλα και το Διονυσάκι και ζητιανεύουν σαν τραπέζια. Τι κάνεις εκείνη την ώρα?
4: Ρίχνω σκηνή και πνίγουμε.
3: Το κορίτσι αυτό θα είναι κάπου από φάλιρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην Κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει τίθε στη μικρή περιοχή και ζητάνε γάβρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνεις εσύ μπρος στους παοξίδες, μια ζωή εξέδρα.
4: Τι πνίγω!
3: Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω. Και επανέρχομαι στο οικονομικό. Τι κάνεις όταν πλακώσουν τα γραμμάτια αυτοκινήτου? Οι ακάλυτες επιταγές από μπουτίκ, κοσματοπολία, νυχτερινά κέντρα, ανθοπολία, εστιατόρια. Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει: πάνω τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος, ένα πρωί θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα. Η ποινή λόγω προτέρου αντίμου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έγκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο. Θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
1: Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε και για όσους δεν το έχετε προβλέψει ή για όσους έχετε κάνει το εγκληματικό λάθος να μην έχετε δει ακόμη την ταινία, ακυρώστε αμέσως τα εισιτήρια για την Οδύσσια. Μπορεί να περιμένει, γιατί το ας περιμένουν οι γυναίκες δεν μπορεί να περιμένει και έχει ξαναβγεί στις αίθουσες, οπότε σπεύσατε, διότι όπως θα μας πει και ο κύριος Πάνος, θα μας δώσει μια απάντηση στο ερώτημα που τίθεται. Κύριε Πάνο, ήταν πέναλτι?
5: Ορισμός του πέναλτι.
1: Πείτε και κυρία μου, κύριε Ζουγανέλη, δεν πειράζει. Μα είναι μια ατάκα που εγώ την ακούω τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα και πραγματικά είναι μια ταινία αυτή του Σταύρου Τσιόλη με τον Σάκη Πουλά και τον Αργύρη Μπακυρτζή και εσάς τον κύριο Πάνο, τον Γιάννη Ζουγανέλη, που πραγματικά είναι μια, δεν θα έλεγα απλώς είναι μια ταινία που σε κάνει να νιώθεις καλά, είναι μια ταινία που πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσες απίθανες ατάκες έχετε χωρέσει.
5: Ναι, Να σας πω καταρχήν ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έχω βήμα και να μιλήσω για τον Σταύρο Τσιόλη και για την εξαιρετική αυτή ταινία που μου κάνει την τιμή, όχι μόνο σε αυτή και σε μια άλλη το φτάσιμο που επίσης είναι εξαιρετική ταινία και ιδιότυπη, ιδιόμορφη και ελληνική. Να σας πω δύο λόγια γιατί προέκυψε αυτό. Γιατί το δημιούργησε ένας άνθρωπος με τεράστια κουλτούρα, καθόλου παθογένεια, με ιδεολογία, με ισορροπία στη ζωή, όχι εύκολη, δύσκολη. Δεν είχε ποτέ χρήματα να κάνει ταινίες έτσι όπως το φανταζόταν, αλλά εκμεταλλευόταν και το συνιστό στους πάντες. Θα φτιάξω πράγματα με αυτά που μπορώ να αποκομίσω, αποσπάσω. Κοιτάξτε, η ταινία δεν έχει μόνο ατάκες. Η κάθε ατάκα έχει αναφορά στο βίωμα με έναν τρόπο τέτοιο που μόνο ο Σταύρος τουλάχιστον μέσα στη δικιά μου ζωή, και γιατί έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους, διανοούμενους σκηνοθέτες και πολλούς που δημιούργησαν με τη διανοητικότητά τους. Σαν και αυτό δεν έχω γνωρίσει κανένας.
1: Αλήθεια το λέτε, κύριε Ζουγανέλη?
5: Αλήθεια.
1: Και τώρα σχεδόν 30 χρόνια μετά, η ταινία είναι του 98, δεν είναι?
5: Ναι, είναι το 98 βγήκε. Τώρα που άκουγα τα αποσπάσματα, πραγματικά ρηγούσα, διότι μου έρχονται στη μνήμη όλο αυτό που συνέθεσε από την ταινία. Τους ανθρώπους, την πίστη στον Τσιόλη, που ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος, δεν ήταν εύκολος. Έκανε ένα λάθος στη στίξη, είχε δίκιο όμως. Ένα λάθος στη στίξη να έκανε, σε παρατηρούσε με πολύ αυστηρό τρόπο.
1: Κύριε Ζουγανέλη, ναι. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Σε αυτή τη θεϊκή σκηνή, στην αρχή, ναι, της ταινίας, που πηγαίνετε με τον Μπακιρτζή και με την Κλούβα που λέγαμε παλιά, για να μην πω τη μάρκα, ώστε να καταλάβουν,
5: ναι,
1: και
5: ναι,
1: βλέπετε, ναι, στη λίμνη Βόλβη που γίνεται όλη αυτή η ιστορία για το πού την έχετε τη λίμνη Βόλβη, δεξιά, ναι, ή αριστερά, ναι, βλέπετε, ναι, την Αγγελική Ιλιάδη.
5: Ναι.
1: Και η ατάκα είναι η αδιανόητη. Τώρα θα το πω κακά, γιατί εγώ κακός το ποιος είμαι. Αφού του λέτε λοιπόν ως συνοδηγός τον Μπακιρτζή που οδηγεί, μη σταματάς, γιατί βλέπετε δύο ανθρώπους να κάνουν το στοπ. Και όταν καταλαβαίνετε ότι είναι μια καλονή, σταμάτα! Και πλακώνεται στα φρένα ο Μπακιρτζής και σταματάει. Και γίνεται, ναι, αυτό το αδιανόητο. Μετά λοιπόν κάνετε διάλογο με τον οδηγό που συνοδεύει την Αγγελική Ιλιάδη,
5: ναι,
1: και απαντάτε στον οδηγό, αλλά είστε καρφωμένος στην Ιλιάδη. Αυτό σας το είχε πει ο Τσιόλης να το κάνετε, ήταν
5: ακριβώς. Ακριβώς, και μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη συγκεκριμένη σκηνή, έγινε το εξής. Σταματάω, παίζω τη σκηνή. Με πιάνει ιδιαίτερος ο Τσιόλης αφού παίζω τη σκηνή. Μου λέει, να σου πω κάτι για να κοιτάξω. Τι έγινε, αλλά το μάτι του έπαιζε. Είδες ένα ωραίο κορίτσι, το οποίο αυτό ήταν η αφορμή να σταματήσεις. Πράγματι η Ιλιάδη ήταν ένας άγγελος εκείνη την εποχή, 20 χρονών κοριτσάκι, άγγελος.
1: Και παραμένει, άγγελος, για να μας ακούει, μην νομίζω ότι δεν λέμε τίποτα, αλλά τότε ήταν καλονή καρακουκλάρα.
5: Ναι. Εντάξει, άλλο άγγελος και άλλο που είναι τώρα, που είναι ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να, σωστά, μπαίνει στη μορφή του, να βγαίνει από τη μορφή του. Ναι. Λοιπόν, τώρα, μου λέει, με πιάνει ιδιαίτερος, μου λέει, Γιαννάκη, σας λέω από το μάτι του, το ένιωσες αυτό, είδες αυτό το μερό κορίτσι? Και ομολόγησα ότι πραγματικά δεν το ένιωσα. Ξαναμπαίνουμε στη σκηνή, ξαναγίνεται δεν το ένιωσα, δηλαδή το υποδίθηκα, αλλά δεν το ένιωσα. Δεν ένιωσα τον έρωτα, τον οποίο ήθελα να εκπέμψω αβίαστα και όχι βέβαια με καρικατουρίστικο τρόπο. Μόνο με την ψυχή. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, ξαναφτάνουμε στη σκηνή, σταμάτα, βγαίνω έξω και απευθύνθηκα στην Αγγελική με αυτόν τον τρόπο που ήθελε ο Τσιόλης. Η σκηνή σταμάτησε, για να σου πω γιατί. Γιατί η Αγγελική συγκινήθηκε, έβαλε τα κλάματα και εγώ είχα ένα τρέμουλο. Θέλω να σας πω ότι
1: το σύντομα.
5: Ναι. Και την ξανακάναμε κανονικά, αποστασιοποιημένοι, κρατώντας τα συναισθήματά μας. Αυτός ήταν ο Τσιόλης. Ο Τσιόλης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, σας λέω, η βαθιά ελληνική σκέψη, με καλλιέργεια, μπορούσε να σου αναλύσει οποιαδήποτε στιγμή τον Καστοριάδη με τον Ζαν Προσάρτρ και ταυτόχρονα να μιλάει για την ΑΕΚ και με τέτοια ζωντάνια που τον διέκρινε.
1: Εντάξει, όλοι έχουμε μελανά σημεία τώρα, η ΑΕΚ ήταν για τον Τσιόλη.
5: Εντάξει, να σας πω, ξέρετε, οι άνθρωποι δεν, το έχω ξαναπεί, δεν διακρινόμαστε από τις δυναμικές μας, αλλά από τις αδυναμίες. Και πάντοτε λέω ότι αυτή η ευφυέστατη γλώσσα, αν το θέλει να πεις για κάποιον που τον αγαπάς, δεν δηλαδή έχω δυναμική απέναντί του, έχω αδυναμία.
1: Ναι, τρομερό. Πολύ ωραία.
5: Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ πονεμένος για πολλούς λόγους. Ναι. Πάρα πολύ πονεμένος. και πώς κατάφερνε τον πόνο να το μεταφέρει σε χαρά και να κάνει τον κόσμο αβίαστα.
1: Ακούτε τον κύριο Πάνο, ακούτε τον κύριο Πάνο, για όσους δεν έχετε καταλάβει τη φωνή, έχετε κάνει αυτό το έγκλημα, είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο κύριος Πάνος, στο «Ας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη».
5: Ήταν εξαιρετική. Να σας πω ότι έχω πάει σε συναυλία στην Αγγλία, μαζί με τον Λισμόν, τον φίλο μου, κάναμε συναυλία στο Λονδίνο, σε ένα χώρο εξαιρετικό που ήρθαν οι Έλληνες να μας ακούσουν, και κάποια στιγμή μπαίνει μια παρέα με μπλουζάκια «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Εγώ ενθουσιάστηκα με την καλή έννοια του ενθουσιασμού, όχι ματαιοδοξητά, και είπα: «Παιδιά, λέω σας από μικροφόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου θυμίσατε όλη αυτή τη λογική και η διαποδοχή». Εμείς
0: γιατί πιστεύετε όμως ότι εξακολουθεί, γιατί τώρα μιλάμε 30 χρόνια μετά, να συγκινεί και να διασκεδάζει.
5: Να τελειώσω αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Να σου πω. Λέω, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ιδιαίτερη τιμή. Και πετάγονται δύο και μου λένε: «Sorry, εμείς don't speak English». I don't speak Greek. Καταλαβαίνεις, ήταν Εγγλέζοι, φανατικοί της ταινίας, που αυτό εμένα σήμαινε πολλά, γιατί εμένα ο μπούσουλας της σκέψης μου και της όποιας διανοητικότητάς μου είναι η επικοινωνία μόνο με τον ελληνικό κόσμο, με τον ελλαδικό κόσμο, με τον ελληνικό πολιτισμό, που αυτός, φανταστείτε, την Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα και χωρίς τον ελληνικό
1: πολιτισμό. Ο Αντώνης από την Παπαδίτσα Λακωνίας, ο συγχωρεμένος ο Σάκης Μπουλάς. Πώς το καταφέρατε και δώσατε το ψηφοδέλτιο το κλειστό της Νέας Δημοκρατίας στην κόρη του και ψήφισε η μάνα του και ψήφισε Νέα Δημοκρατία? Μα τι κάνατε?
5: Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία της υποκριτικής να εκφράσουμε τον Σταύρο με τον τρόπο που ήθελε αυτός. Το καταφέραμε ακριβώς γιατί τον ακούσαμε, γιατί οι άνθρωποι διακρινόμαστε πώς ακούμε. Και να σας πω ότι η υποκριτική είναι μια τέχνη που δεν είναι καθόλου υποκρισία. Και στο σινεμά, βέβαια, που την πακέτα την έχει μόνο ο σκηνοθέτης, δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργεί και ο ηθοποιός. Τι να σας πω, χαίρομαι που ξαναπαίζετε. Πέρυσι το καλοκαίρι πήγα στο. Πώς το λένε, τη Τεχνόπολη, από όπου ήταν μια ορχήστρα που ήξερα τα κομμάτια, και εκεί παίζονταν η ταινία και στα κομμάτια σταματάγανε και τα ακούγαμε ζωντανά. Συμμετείχα και εγώ, είχα μια μικρή συμμετοχή. Αυτό που με σόκαρε θετικά, αλλά υπάρχει και στη θετικότητα το σοκ, είναι ότι όλος ο κόσμος έλεγε όλη τη διάρκεια, όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και τις ατάκες. Δεν μου έχει ξανα. Φοβάμαι πως είναι, ή πιστεύω καλύτερα, ότι είναι μοναδικό στον κόσμο αυτό.
1: Νομίζω και εγώ ότι είναι μοναδικό. Όποιος δει την ταινία παθαίνει κόλλημα. Εγώ το λέω για τα παιδιά μου που την πρώτη φορά με μία δυστυχία δέχτηκαν να τη δουν. Δεν λέω ότι τα είχα υποχρεώσει και τους είχα πει ότι δεν θα ξαναφάνε παγωτό το καλοκαίρι αν δεν δουν την ταινία. Όχι κάτι τέτοιο. Δεν είχα χρειαστεί δραστικά μέτρα. Τα έπεισα να δουν την ταινία και από τότε, επειδή εγώ τη βλέπω, ξέρω εγώ, μία φορά το δεκαμεθήμερο, μία φορά το μήνα, τη βλέπουν και γελάμε πάρα πολύ.
5: Ναι, και είναι πολύ αυθεντική, είναι πολιτική, καλοκαιρινή κομμωδία, για μένα ερωτική.
1: Ναι, πάρα
5: πολύ. Πολύ ερωτική, γιατί ο έρωτας δεν είναι το αγοραίον του lifestyle. Είναι άλλο πράγμα ο έρωτας, και αυτό και η αρχή ήταν είχαν Θεό. Τέλος πάντων, εμένα μου έχει δώσει πόντους ψυχικούς, πνευματικούς, συνεργασία με τον Σταύρο Τσιόλη, και έπρεπε να είσαι και ταπεινός άνθρωπος, γιατί αν δεν ήσουν ταπεινός, δεν θα μπορούσε να συνεργαστείς. Και πάλι η ζωή δεν είναι μόνο ασκήσεις επιβίωσης, είναι και ασκήσεις ταπείνωσης. Και με τον Τσιόλη αυτό έκανα.
1: Μπορώ να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί τώρα είμαστε και στον αστερισμό. Για μας είμαστε στον αστερισμό του «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Αλλά για κάποιους είμαστε και στον αστερισμό της Οδύσσειας. Προλάβατε να δείτε την υπερπαραγωγή του Νόλαν?
5: Όχι, δεν την πρόλαβα, γιατί είμαι σε περιοδία και δεν την πρόλαβα. Να σας πω, δεν ξέρω γιατί. Περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Πήγαμε στην Κρήτη με ένα έργο ενός άλλου πολύ μεγάλου διανοούμενου ελληνοπρεπή, ελληνοκεντρικού, του Μπόστ, την παροδία του Νομίου της Ιλιάτας. Τέλος πάντων, και δεν είχα τη δυνατότητα να το δω. Αλλά δεν ξέρω γιατί, πέρα από ότι δεν πάω, κακό δικό μου, εύκολα στις αίθουσες τον τελευταίο καιρό λόγω διαφόρων προβλημάτων ισορροπίας στην καθημερινότητά μου, δεν με τσιτάρει, δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί αγαπώ πολύ την Οδύσσεια, την οποία γνώρισα και διαβάζω και διάβαζα από τα
1: ομιλικά.
0: Άρα δεν θα τη δείτε.
5: Όχι, θα τη δω ενδεχομένως, αλλά δεν με εξετάρει. Σας λέω, με εξετάρει η ελληνική τέχνη, αλλά η αληθινή ελληνική τέχνη, όχι οι διθενές των αμόρφωτων ψευτοκουλτουριάριδων που αποποιήθηκαν όλη την ιστορικότητα που δημιούργησαν οι ταινίες του, για μένα, του πολύ καλού κινηματογράφου Τζαβέλα, Σακελάριο κλπ. Και λέγανε ότι ο κακός εμπορικός κινηματογράφος και βγάζανε ταινίες, με εξαιρέσεις βέβαια τον Αγγελόπουλο και διάφορους επίσης τον Τζιβερόπουλο, διάφορους πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Βγάζανε ταινίες που δεν γινόταν αντιληπτές και αυτό, αυτοί αυτό προσδιορίστηκαν ως ελίτ, ξέμα του και ρωτά δηλαδή. Ενώ η κουλτούρα είναι αυτό που συμβαίνει. Προτιμώ λοιπόν την, να σκέφτομαι και να νιώθω ηρεμότερος παρακολουθώντας την ελληνική κουλτούρα. Και κάνουν πολλά πράγματα στο θέατρο, οι ηθοποιοί είναι ασκητές, κάνουν και ασκητική ζωή, δεν παίρνουν χρήματα.
1: Ναι.
5: Για να μπορούν να επικοινωνήσουν, ο κόσμος μας θυμάει, γιατί το λέω και το ξαναλέω και εσύ Μάκη μου και εσύ Ντόνα μου, εξαρτάστε από τους αποδέκτες, δεν είναι και το
1: αποδέκτες.
5: Μάθημα, έρχεται και αυτά.
1: Και θα θέλαμε μετά το καλοκαίρι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τον κόσμο του θεάτρου, για τον κόσμο της υποκριτικής, για τους ηθοποιούς, για το πόσο απαραίτητο είναι αυτό για τη ζωή μας. Και κύριε Πάνο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με στενοχωρήσατε που είπατε ότι ήταν πέναλτι.
5: Να σας πω κάτι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Όταν απευθύνεσαι για τη σπουδαιότητα σε κάθε άνθρωπο, να το προσέχετε τι λέτε, απευθύνομαι γενικά στην δημοσιογραφία, διότι πολύ εύκολα από ότι βγαίνει αυτό το επίθετο σε ανθρώπους που ενδεχομένως μπερδεύτηκαν στον κόσμο από την δημοσιότητα και την δημοφιλία. Η δημοφιλία είναι αυτή που θα πάει μπροστά τη ζωή. Η δημοσιότητα είναι κάτι
1: σας που συμβαίνει
5: χωρίς εσωτερικότητα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης Ζουγανέλης για το «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Εμείς ραντεβού αύριο.
0: Στις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η καλύτερη απάντηση, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως η πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά, μαζική έξοδος των αδιούχων, πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, αυξημένη κατά διαστήματα και στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Πάνω από 90.000 ταξιδιώτες αναμένεται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ για την υπηρωτική Ελλάδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον ξηρόκαμπο της Σιτίας, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που παραμένουν στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης. Σε τρεις συλλήψεις για υπόθεση κατ' εξακολούθησης εμπρισμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας προχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης. Σε τρεις συλλήψεις για υπόθεση κατ' εξακολούθησης εμπρισμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση

0: Μάτα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο ιστότοπος Άξιος, αποκαλύπτει ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής οι οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Δεμένη η υπόθεση της Μαρφίν, λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στα Νέα Σαββατοκύριακο. Τονίζει πως δεν χρειαζόταν το συγκεκριμένο email για να γίνουν οι νέες συλλήψεις, καθώς οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν πριν σταλεί αυτό. Διαβεβαίωσε πως οι συλλήψεις δεν έγιναν στον αέρα, καθώς υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή τους και οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των άλλων δραστών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη και από εκεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράνομο κύκλωμα είχε αποκομίσει κέρδη που ξεπερνούσαν τις 300.000 ευρώ, ενώ η ταρίφα για κάθε διακινούμενο μετανάστη έφτανε έως και τα 6.500 ευρώ. Η Ρένα Δούρου εκλέγεται πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 υπέρ και ένα λευκό. Δεν περισσεύει κανείς, αλλά πρέπει να πάμε συλλογικά. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που συνεδριάζει για να καθορίσει τα νέα όργανα και την εκλογική στρατηγική. Μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο μίας από τις μεγαλύτερες ρωσικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιφέρεια Τάμποφ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν 24. Την ίδια ώρα η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων ντρόν.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 40 με 41 βαθμούς ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Έλατε, κυρίες και κύριοι, να πάμε πίσω στο 1948. Τότε, λίγα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Δυτικό Βερολίνο αποκλείστηκε από τους Σοβιετικούς και έχουμε πια το Ανατολικό και το Δυτικό με ό,τι έγινε στη συνέχεια. Και ένα από αυτά που έγιναν ήταν να προκληθεί τεράστια ανησυχία στις υπόλοιπες χώρες. Έτσι λοιπόν, λίγους μήνες μετά, τον Απρίλιο του 1949, τι έγινε? Έγινε το ΝΑΤΟ, και γι' αυτό θα σας μιλήσουμε σήμερα. Τι είναι, πώς δημιουργήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε? Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε με τη συμμαχία 10 ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία κράτη μαζί με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την πιο ισχυρή συμμαχία που έχει γίνει ποτέ, και επειδή ήταν και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, ονομάστηκε Διατλαντική Συμμαχία. Αποκαλέστηκε Διατλαντική Συμμαχία. Έγινε την περίοδο λοιπόν του ψυχρού πολέμου και είχε ένα πολύ μεγάλο συγκεκριμένο βασικό στόχο και αποστολή. Την άμυνα απέναντι στη σοβιετική απειλή όπως την αντιλαμβάνονταν τότε οι χώρες που το δημιούργησαν. Ποιες ήταν αυτές οι χώρες? Ήταν οι χώρες που συνόρευαν με τη Σοβιετική Ένωση ή με άλλα κράτη του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ, δηλαδή με κομμουνιστικά κράτη. Έτσι είχαμε το Βέλγιο, που έγινε η έδρα του ΝΑΤΟ. Τη Γαλλία, η οποία ναι μεν δεν συνόρευε, αλλά ήταν μια ηγέτιδα δύναμη της εποχής, όπως ήταν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ιταλία, η Ισλανδία, η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, για

λόγους στρατηγικούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Αυτές οι χώρες, η καθεμία για το δικό τους λόγο, ένιωθαν έντονα ότι υπάρχει απειλή από μια δύναμη η οποία γινόταν όλο και πιο ισχυρή μέρα με τη μέρα, από τη Σοβιετική Ένωση. Μέχρι τότε υπήρχε η συνθήκη των Βρυξελών για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά αισθάνονταν ότι πια δεν ήταν επαρκείς οι όριστοι και οι συνθήκες για να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση, που τότε στα μάτια του δυτικού κόσμου δεν ήταν απλά μια δυνητική απειλή, αλλά πίστευαν ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχει σύγκρουση. Η Αμερική τι είχε να φοβηθεί στην άλλη άκρη της γης? Είχε να φοβηθεί και το πίστευε βαθιά ότι η Σοβιετική Ένωση σταδιακά θα εξαπλωνότανε και στις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και όλη η Ευρώπη θα έχει γίνει κομμουνιστική. Άλλωστε ήδη είχαν γίνει αρκετές χώρες. Και σε άλλες, όπως την Ελλάδα, είχαμε τον Εμφύλιο ή υπήρχαν ισχυρά κομμουνιστικά κινήματα με τάσεις ανόδου. Την άνοιξη λοιπόν, με το που έγινε ο αποκλεισμός του Βερολίνου, άρχισαν οι ηγέτες να πηγαίνουν έρχονται και να ταξιδεύουν από τη μία και την άλλη μεριά του Ατλαντικού και να διαπραγματεύονται, προκειμένου να δουν πώς θα γίνει αυτή η συμμαχία. Τον Απρίλιο του 49 λοιπόν, 12 ηγέτες από 12 χώρες στην Ουάσιγκτον υπέγραψαν την ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, που είχε τα αρχικά NATO, δηλαδή North Atlantic Treaty Organization. Το ανώτατο όργανο ήταν το North Atlantic Council, δηλαδή το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Έδρα, το κέντρο της Ευρώπης, οι Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα έλεγε ότι θα συνεδρίαζαν δύο φορές τον χρόνο και θα συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας. Αυτός ο οποίος για πρώτη φορά εξελέγει Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος του Συμβουλίου ήταν ο Άγγλος Λόρδος Χέιστινγκ Ισμέι το 1952. Αυτός, που δεν σας λέει και τίποτα, πέρασε στην ιστορία, αφενός μεν γιατί ήταν ο πρώτος, αφετέρου διότι περιέγραψε συνοπτικά, ούτως ώστε όλοι να καταλάβουν ποια είναι η αποστολή του ΝΑΤΟ. Περιέγραψε λοιπόν τους σκοπούς και είπε, πολύ απλά, σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να κρατά τους Αμερικανούς μέσα, τους Ρώσους έξω και τους Γερμανούς κάτω. Στους όρους της συμμαχίας ήταν ότι σε περίπτωση που κάποια από τις χώρες καλούνταν να αντιμετωπίσει μια ένοπλη εισβολή, τα υπόλοιπα μέλη ήταν υποχρεωμένα να πάνε και να στείλουν βοήθεια, να βοηθήσουν τον σύμμαχό τους. Όμως, αυτό δεν σήμαινε ότι θα έστελνα στρατό. Αναλόγως τη χώρα, το σύνταγμά της, το καταστατικό και τις πολιτικές ισορροπίες, κάθε χώρα είχε το δικαίωμα να κρίνει αυτή με ποιο σκοπό θα συμβάλει στο ΝΑΤΟ. Όμως, αυτό που δεν μπορούσε να αποφύγει ήταν να, εφόσον αποφασιστεί, να έχει νατοικές βάσεις. Νατοικές βάσεις με στρατιωτικό προσωπικό, με εξοπλισμό,

0: τα πρώτα κράτη που μπήκανε στο ΝΑΤΟ μετά την ίδρυσή του, δηλαδή μετά από τους αρχικούς που ήταν Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και 10 χώρες της Ευρώπης, τα πρώτα κράτη, κυρίες και κύριοι, ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε στον πόλεμο της Κορέας. Τότε λοιπόν, αφού ζητήθηκε η πολεμική συνδρομή της Ελλάδας, που δεν μπορούσε να πει όχι, γιατί οι Αμερικανοί είχαν στείλει στρατό στον εμφύλιο και υπερασπίστηκαν απέναντι στο κομμουνιστικό κίνδυνο την κυβέρνηση, θεώρησε λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να μην ανταποκριθεί, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Για να ανταποκριθεί όμως μπήκε και στο ΝΑΤΟ. Αυτομάτως, την ίδια περίοδο, μπαίνει φυσικά και η Τουρκία, η οποία έχει και τρομερό γεωπολιτικό ενδιαφέρον για τις χώρες του ΝΑΤΟ και για να συμβαδίζουν, να υπάρχουν και ισορροπίες στην περιοχή. Τότε, αφού μπαίνει η Ελλάδα και η Τουρκία, ξεκινάει και μία ακόμη προσθήκη που πρέπει να είναι η Γερμανία. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλές αντιρρήσεις, ενστάσεις, αντιπαραθέσεις. Μπορούσαν να κάνουν δεκτή μία δεκαετία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ενώ ακόμα η ναζιστική ιδεολογία δεν είχε ξεριζωθεί από τη Γερμανία, μπορούσαν να την κάνουν δεκτή συμμαχία? Έλα όμως που η οικονομία της Γερμανίας έτρεχε ταχύτατα και αμέσως έγινε μία από τις σημαντικές δυνάμεις της κεντρικής Ευρώπης, άρα ήταν και μία αναγκαία προσθήκη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Καλημέρα κύριε Κλάψη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ, μια χαρά εσείς.
0: Λέμε λοιπόν, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τελευταία για το ΝΑΤΟ και τη συμμαχία και τις ενστάσεις που υπάρχουν για το πώς ανταποκρίνονται ή όχι τα μέλη, πώς δημιουργήθηκε ως απάντηση στη μεγάλη σοβιετική απειλή, την οποία την πίστευε ισχυρά τότε και ο πολιτικός κόσμος και οι πολίτες?
1: Ισχύει αυτό, το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε το 1949. Δηλαδή αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, λίγα χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και ενώ είχε ήδη ξεκινήσει ο ψυχρός πόλεμος, η Ευρώπη είχε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, και γεωγραφικά και πολιτικά. Στην Ανατολή επικρατούσε η Σοβιετική Ένωση, είχε εγκαθιδρύσει στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης κομμουνιστικά φιλοσοβιετικά καθεστώτα, τα οποία έλεγχε, ενώ στο στρατιωτικό κομμάτι της Ευρώπης είχαν μεδοθεί φιλελεύθερες δυτικού τύπου δημοκρατίες που βρίσκονταν υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί τη ίδρυση του ΝΑΤΟ η εξαγγελία του δόγματος Τρούμαν και του σχεδίου Μάρσαλ 1947, μέσω των οποίων επιβεβαιώθηκε η Αμερικανική Πρωτοκαθεδρία στην Δυτική Ευρώπη. Με την ίδρυση του ΝΑΤΟ έλαβε και τη μορφή στρατιωτικής συμμαχίας όλη αυτή η παρέμβαση η Αμερικανική. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάμβαναν συμβατική υποχρέωση έναντι των Ευρωπαίων για την άμυνα της Ευρώπης απέναντι σε, της Δυτικής Ευρώπης εκείνη την εποχή, απέναντι σε μια οποιαδήποτε εξωτερική απειλή. Αυτό ήταν κάτι που για τους Ευρωπαίους είχε πολύ μεγάλη σημασία, διότι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποσυρθεί από το διεθνές προσκήνιο και είχαν εγκαταλείψει το ενδιαφέρον τους για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Υπήρχε ο φόβος ότι κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβεί και μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και επομένως οι Ευρωπαίοι ήθελαν με κάθε τρόπο να δουν τους Αμερικανούς να παραμένουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ήταν, αποτυπώθηκε και αποφθεγματικά, αν θέλετε, σε μια ρίση του Λόρδου Ισμαή, που ήταν ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, που είπε ότι σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να κρατήσουμε τους Σοβιετικούς έξω από την Ευρώπη, τους Αμερικανούς μέσα από την Ευρώπη, μέσα στην Ευρώπη, και τους Γερμανούς κάτω από την Ευρώπη.
0: Νομίζω, κύριε Κλάψη, αυτό που αξίζει τώρα να καταλάβουμε είναι και το εξής, ότι δεν ήταν μια συμμαχία στα χαρτιά. Γίνανε βάσεις στην Ευρώπη, βάσεις κοντά στη Σοβιετική Ένωση, και νομίζω ότι η σημαντικότερη χώρα για τις βάσεις ήταν η Γερμανία. Γι' αυτό και τελικά έγινε και αποδεκτή, παρά τις ενστάσεις που υπήρχαν.
1: Οι Αμερικανοί με την οικοδόμηση του ΝΑΤΟ απέκτησαν μόνιμη στρατιωτική παρουσία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το ΝΑΤΟ καταρχάς έδρεψε στο Παρίσι, και αρκετά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 60, όταν αποχώρησε η Γαλλία από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μετακόμισε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται και σήμερα. Η αρχική σύσταση του ΝΑΤΟ αποτελούνταν από σύνδεση του ΝΑΤΟ αποτελούνταν από χώρες που με έναν ή τον άλλο τρόπο είχαν και επαφή με τον Ατλαντικό ωκεανό, υπήρχαν και εξαιρέσεις. Η πιο χαρακτηριστική ήταν η Ιταλία. Η συμπερίληψη της Ιταλίας ως ιδρυτικού μέλους του ΝΑΤΟ έδειχνε ότι το ΝΑΤΟ είχε την πρόθεση να συμπεριλάβει ακόμα και ηττημένους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη συμμαχία. Η πρώτη διεύρυνση του ΝΑΤΟ έγινε το 1952 με την προσθήκη της Ελλάδας και της Τουρκίας. μπήκαν μαζί. Και η δεύτερη σημαντική διεύρυνση ήταν εκείνη προς την κατεύθυνση της δυτικής τότε Γερμανίας, γιατί ήταν χωρισμένη σε δύο κράτη. Η ένταξη της Γερμανίας είναι κατανάκλαση ενός ευρύτερου διεθνούς εξέλιξης. Το 1956 ξεκινήσε ο πόλεμος στην Κορέα. Επομένως, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται πάρα πολύ να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση στην άμυνα της Δύσης απέναντι στην κομμουνιστική σοβιετική απειλή. Και προσπαθούν να επεξεργαστούν ένα σχέδιο για τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, γιατί η Γερμανία μπορούσε να συνεισφέρει και οικονομικά και στρατιωτικά σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια. Η αρχική ιδέα ήταν η Γερμανία να επανεξοπλιστεί κάτω από ευρωπαϊκή ομπρέλα, να ιδρυθεί, και έγινε προσπάθεια, υπογράφηκε και συνθήκη γι' αυτό, η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα. Η δεύτερη Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετά εκείνη του Άνθρακα και του Χάλιβα, που θα προνοούσε για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού. Αυτό που σήμερα συζητάμε δηλαδή, προβλέφθηκε ήδη από το 1952. Σκόνταψε όμως στις εκ των υστέρων αντιρρήσεις που πρόβαλε η Γαλλία, και γι' αυτό το λόγο οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι πια ήταν απαραίτητη η ένταξη της Δυτικής Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, όπερ και γίνεται το 1955.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, τεράστιες οι παράμετροι, δεν έχουμε το χρόνο να το πούμε. Νομίζω όμως ότι αξίζει να πούμε το εξής, ότι στην πραγματικότητα αυτή η σύγκρουση στην Ευρώπη δεν έγινε ποτέ. Λειτουργήσε η παρουσία ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων αποτρεπτικά. Είχαμε και ένα τεράστιο πόλεμο κατασκόπων. Και όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και ο κομμουνισμός, τότε το ΝΑΤΟ πολέμησε.
1: Ναι. Το ΝΑΤΟ,
2: αυτή είναι η ειρωνία.
1: Είναι παράδοξο το γεγονός. Δημιουργήθηκε ως ένας αντικομμουνιστικός αμυντικός σχηματισμός, αλλά στην πραγματικότητα δεν λειτουργήσε ποτέ ως τέτοιος. Στην πράξη δηλαδή. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποίησε τα όπλα.
2: Στο Ιράκ, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, τότε έχουμε ενεργοποίηση της συμμαχίας και σύμπραξη.
1: Ουσιαστικά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, το ΝΑΤΟ έκανε χρήση των προβλέψεων που έχουν ως περιεχόμενο τη χρήση στρατιωτικής βίας. Αυτή η μη χρήση βίας, η μη χρήση πολεμικών μέσων στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, είναι σε μεγάλο βαθμό αντανάκλαση της πυρηνικής ισορροπίας του τρόμου που είχε εγκαθιδρυθεί στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Το ΝΑΤΟ, ανάμεσα στα άλλα, προσέφερε στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερικανική πυρηνική ομπρέλα. Αυτό σήμαινε ότι οι Αμερικανοί εγγυούνταν πως σε περίπτωση που κάποιο ευρωπαϊκό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ δεχθεί σοβιετική επίθεση, τότε υπήρχε η δυνατότητα να απαντήσουν οι Αμερικανοί ακόμα και με πυρηνικά όπλα. Αυτό ήταν που συγκρατούσε και τις δύο πλευρές. Και τους Αμερικανούς από το να επιτεθούν στους Σοβιετικούς και τους Σοβιετικούς από το να επιτεθούν στους Αμερικανούς και στους συμμάχους τους. Έτσι, ο ψυχρός πόλεμος έμεινε ψυχρός, γι' αυτό τον ονομάζουμε και ψυχρό πόλεμο, διότι δεν πέρασε ποτέ στη φάση της ένοπλης ρήξης και αντιπαράθεσης.
2: Κύριε Κλάψη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ο κύριος Κλάψης, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Και κλείσαμε με το εξής παράδοξο, ότι εξήγησε όμως ο καθηγητής για ποιο λόγο δεν έγινε ποτέ πόλεμος, αλλά είχαμε αυτή την ψυχρή διαδικασία όπως ονομάστηκε. Και μόλις έπεσε η Σοβιετική Ένωση, μετά την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, ενεργοποιήθηκε το ΝΑΤΟ, συμμετείχαν οι δυνάμεις του. Στη συνέχεια στην Ιουγκοσλαβία, η Ιουγκοσλαβία βομβαρδίστηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Δεν συμμετείχαν μόνο αμερικανικά αεροπλάνα, ούτε και στην ανάπτυξη στις όμορες χώρες ήταν μόνο Αμερικανοί. Το αντίθετο, ήταν πάρα πολλές δυνάμεις, γερμανικές, ιταλικές, ελληνικές. Το ίδιο έγινε και στη Λιβύη, στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Εκεί νομίζω ήταν ο ορισμός της συμμαχίας και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε. Και στην δεύτερη επίθεση που έγινε στην εισβολή στο Ιράκ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μετά τα γεγονότα του 1974, μετά τη διπλή εισβολή του Ατίλα και την κατάληψη του βόρειου τμήματος της Κύπρου, αποχωρήσαμε διαμαρτυρόμενοι από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ακριβώς όπως είχε κάνει και η Γαλλία πολλά χρόνια πριν. Γιατί είχε αποχωρήσει η Γαλλία? Γιατί δεν συμμετείχε με τους πολέμους στην Κορέα, στο Βιετνάμ και σε άλλες περιοχές όπου οι Γάλλοι είχαν ειδικά γεωπολιτικά συμφέροντα. Εμείς αποχωρήσαμε ως διαμαρτυρία, γιατί πια η ελληνική κοινή γνώμη είχε καταδικάσει τη συμμαχία και ειδικά την Αμερική, πιστεύοντας ότι όχι μόνο είχαν ανοιχθεί, αλλά είχαν βάλει και το χεράκι τους. Επανήλθαμε το 1980 με το σχέδιο Rogers. Η Σούδα λοιπόν που μπορεί να την ακούτε πάρα πολύ συχνά τη βάση είναι η επίσημη βάση του ΝΑΤΟ στη χώρα μας. Είναι ναυτική και αεροπορική.

Καθόλου τυχαία, η Στεφανία Τσακίρη είχε την ιδέα να βάλουμε Τζόνι Κας, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Τζόνι Κας υπηρέτησε στη Δυτική Γερμανία. Όταν φύγανε από τη Γαλλία, όταν η Γαλλία βγήκε από το στρατιωτικό σκέλος, είπε έξω και όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτές ήταν πάρα πολλές, σταδιακά περάσανε στη Γερμανία, όπως μας είπε και ο κύριος Κλάψης. Και έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι είναι ακόμα υποχρεωτική θητεία στις ΗΠΑ. Ο Τζόνι Κας είναι ένας από αυτούς, ο οποίος εκεί αρχίζει και γράφει και τα πρώτα του τραγούδια.

0: close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Ακούτε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσολάκης μας βοηθάει με τη μουσική, η Στεφανία Τσακίρη είναι στη ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τραγούδια, αν έχει καμιά έμπνευση, γιατί όχι, η δουλειά είναι ομαδική. Και οι ομάδες ή οι συμμαχίες είναι σημαντικές για πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Λέγαμε νωρίτερα πώς δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ το 1952. Δεν θα υπήρχε απάντηση σε αυτό, ναι. Καταρχήν η Σοβιετική Ένωση να μπει. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, και της είπαν όχι. Κάνε ένα πρόβλημα, έκανε το σύμφωνο της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Η Σοβιετική Ένωση και 7 κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κάνουν τη δική τους συμμαχία, που είναι η απάντηση απέναντι στα 12 με τα οποία ξεκίνησε το ΝΑΤΟ. Η συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας βοήθειας, όπως ονομάστηκε, αρχικά χαρακτηρίστηκε στρατιωτική συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα, που είχε σκοπό να υπερασπιστεί την ειρήνη, αλλά δεν απέκλειε τη χρήση βίας, εάν υπήρχε απειλή. Το σύμφωνο της Βαρσοβίας έμεινε ενεργό μέχρι το 1991,

Στο σύμφωνο της Βαρσοβίας, εκτός από τη Σοβιετική Ένωση, συμμετείχαν η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ανατολική Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Τσεχοσλοβακία. Ποιος λείπει? Η Ιουγκοσλαβία, διότι ο Τίτο αποφάσισε ότι δεν θα λάβει μέρος στο σύμφωνο. Ήθελε ουδέτερη στάση. Γιατί? Γιατί ήταν σε ευθεία σύγκρουση με τον Στάλιν. Για να το πούμε σύντομα, γιατί αυτή η διαμάχη έχει περισσότερους παραμέτρους. Η Κίνα είπε, εντάξει, θα έχω το ρόλο του παρατηρητή. Εγώ είμαι ξεχωριστή ιστορία, γιατί και ο Μάο δεν τα πήγαινε καλά με τον Στάλιν. Οικονομικού τύπου συνεργασία δεν υπήρχε. Όλα τα κράτη υπάγονταν στο Γενικό Επιτελείο της Σοβιετικής Ένωσης, που είχε επικεφαλής Σοβιετικό Στρατάρχη. Όποιος ήθελε έμπαινε στο σύμφωνο, έτσι δεν ήταν ανάγκη να είσαι κομμουνιστική χώρα. Στα χαρτιά.

στο πλαίσιο της αποσταλινοποίησης, ο Χρουτσόφ προσπάθησε να διατηρήσει την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά θέλει να επεκταθεί και στην οικονομία, να μην είναι μόνο έτσι στρατιωτική η παρουσία του συμφώνου της Βαρσοβίας. Έκανε και άλλες προτάσεις που είχαν να κάνουν με μια διαλλακτική και ανοιχτή σε διάλογο πολιτική κοινωνία της εποχής. Εντάξει, όχι τώρα, αυτά περπατήσαν ιδιαίτερα. Και φυσικά, όπως ξέρετε, αργότερα όταν κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία, είδε να εκδηλώνονται αντιδράσεις για το σύστημα διακυβέρνησης με φοιτητές και διανοούμενους να είναι στους δρόμους και να έχουμε αντισοβιετικές εξεγέρσεις, είχαμε εισβολή η οποία έγινε υπό την ομπρέλα του συμφώνου της Βαρσοβίας. Και η Αλβανία το 1961 σταμάτησε να το υποστηρίζει γιατί είχε εξάρτηση από την Κίνα του Μάου. Αυτά για τώρα, τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακοπή της κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ στην οδό Δεσποτάτου Μιστρά στο Ήλιον μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα. Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη μαζική έξοδος των αδειούχων, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κατά διαστήματα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρετική Ελλάδα. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας. Αποτελεί όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026. Έβδομη νύχτα ανταλλαγών πληγμάτων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλτ Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση σύμφωνα με το Άξιος. Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα. Ιρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινά με την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκιδική με έναν 19χρονο να χάνει τη ζωή του. Δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στην περιμετρική Κασάνδρα σε έξω από το Πολύχρονο. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ξηρόκαμπος της Σιτίας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ταξιδεύουμε στο παρελθόν, πάμε σε διάφορες ιστορίες από την οικονομία, την κοινωνία, τη μουσική. Θέλετε να πάμε και στη μαγειρική. Έχω μια υποψία ότι όλοι όσοι μας ακούνε από τη λέξη τσελεμεντές κάτι σας λέει. Κάτι έλεγε και στο Γρηγόριο Ξενόπουλο, ο οποίος είπε, ένας συγγραφέας του επίπεδου του Ξενόπουλου, είπε το εξής: κανένα άλλο βιβλίο δεν εσκόρπισε στην ελληνική οικογένεια τόση ευτυχία. Οποία ύβρις, γιατί στις ελληνικές οικογένειες υπήρχε σίγουρα ένα βιβλίο. Η Καινή και η Παλιά Διαθήκη. Αλλά για τον Τζελεμεντέ, κανένα άλλο βιβλίο δεν σκόρπισε τέτοια ευτυχία. Συγγνώμη για τον Ξενόπουλο. Το βιβλίο λοιπόν του Νίκου Τσελεμεντέ, ενός μάγειρα από τη Σύμφνο, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε ανακατέψει την κουτάλα του για πρέσβεις, για υψηλά πρόσωπα, για εξαιρετικά εύπορους ανθρώπους, και έγραψε ένα βιβλίο το οποίο τέτοια επιτυχία δεν έχει δει κανένα άλλο. Δεν υπήρχε καν η λέξη τότε best seller, η φράση, η αγγλική. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, προτιμάγαμε να μιλάμε στα ελληνικά. Βελτιωθήκανε μετά τα πράγματα, τέλος πάντων, λοιπόν. Και το βιβλίο λεγότανε «Οδηγός μαγειρικής και σαχαροπλαστικής». Και είχε μέσα συνταγές, ή μήπως όχι μόνο. Όχι. Είχε και συμβουλές για τις νιόπαντρες, αλλά και για τις παλαιότερες συζύγους. Εξηγούσε πώς λειτουργεί η έννοια και η αίσθηση της γεύσης. Έγραφε ποια είναι η σωστή διατροφή. Πώς συντηρούμε σωστά τα τρόφιμα. Σημειωτέων την εποχή που βγήκε το βιβλίο, δεν υπήρχαν ψυγεία. Τι εξοπλισμό πρέπει να έχει μια κουζίνα. Πώς τρώνουμε ωραία το τραπέζι. Πώς φερόμαστε σε αυτό. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Τσελεμεντές τα γράφει το 1910. Ξεκινάει με περιοδικό, το οποίο εκδόθηκε και κρεμάστηκε στα περίπτερα τον Απρίλιο του 10 και αμέσως το αγοράζουν όλοι. Το 1910, έτσι για να μεταφερθούμε λίγο σε εκείνη την εποχή, πρέπει να σκέφτεστε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν ήξερε να διαβάζει. Ένα κομμάτι που ήξερε να διαβάζει, δεν διάβαζε. Δεν αγόραζε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κτλ. Παρόλα αυτά όμως, όλοι αισθάνθηκαν τη χρησιμότητα ενός τέτοιου βιβλίου, καθώς έρχονταν και μαζικά από τα χωριά τους στην Αθήνα, και παρά το γεγονός ότι άπειρα προϊόντα που έχουμε σήμερα δεν υπήρχαν τότε στην κουζίνα. Δεν υπήρχε τίποτα από τα ζυμαρικά, μακαρόνια, πάστα και αυτά δεν τα ξέρανε καν τι είναι, ας πούμε, έτσι, μοσχάρια. Δεν υπήρχαν. Πρόβατα κατσίκια είχαμε εδώ πέρα και γρούνια. Καλά, δεν συζητάω, ας πούμε, για εισαγόμενα τα οποία τώρα θεωρούμε ότι είναι δικά μας και είμαστε εξοικειωμένοι, νεκταρίνια, μάγκο και διάφορα τέτοια. Όμως ο κόσμος εκτίμησε ότι και με αυτά τα προϊόντα που υπάρχουν, τα οποία πολλά τα θεωρούσαν τότε βέβαια, μπορεί να μάθει πολλά. Ο Τσελεμεντές λοιπόν ταξιδεύει. Ταξιδεύει δύο φορές τη δεκαετία του 20 που στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκεί όπου βρίσκει τη χαρά του, τον παράδεισό του, εκεί όπου οι Αμερικάνοι έχουν αρχίσει και δημιουργούν και μάλιστα τυποποιούν κιόλας τις σάλτσες. Ανακαλύπτει αδιανόητες συνθέσεις μαγειρικές. Ανακαλύπτει αυτό το, πώς το λέγανε, τη μουστάρδα. Και αρχίζει και βλέπει τρόπους με τους οποίους μαγειρεύουν το φαγητό τους. Τώρα φαντάζεται πόσες κουλτούρες υπήρχαν στην Αμερική και είχε αρχίσει ήδη η εποχή των μεγάλων ξενοδοχείων και των σεφ, έτσι. Ανακαλύπτει λοιπόν καινούριους τρόπους για μαγείρεμα και εκεί ασχολείται εντατικά και σπουδάζει μαγειρική, ζαχαροπλαστική και, επειδή ήταν πολύ προχωρημένος εγκέφαλος, διαιτολογία. Τότε έγιναν τα εγγένεια του Central Park, του φημισμένου Central Park. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη γιορτή εργάστηκε ως αρχιμάγειρας. Ήδη παράλληλα με τις σπουδές του δούλευε σε διάσημα εστιατόρια της εποχής, όπου ο κόσμος απολάμβανε τις μαγειρικές του ικανότητες. Είχε βέβαια μια υποδομή. Νεαρό παιδάκι, δούλευε στο Φάληρο. Είχε ένα ξενοδοχείο θείος του. Το Φάληρο τότε ήταν το θέρετρο των πλουσίων, των ευπόρων και της βασιλικής οικογένειας. Τα ξενοδοχεία μπορεί να μην ήταν πολλά, ήταν όμως εξαιρετικά, είχαν ποιότητα. Και έτσι είχε μια επιχειρηματικότητα. Δούλευε το μυαλό του. Δεν έλεγε «Είμαι απλά ένας μάγειρας, μπορώ να κάνω πράγματα με αυτό». Τέλος πάντων, επιστρέφει από την Αμερική το 1932 και τότε βγάζει το μεγάλο «Οδηγό μαγειρικής και σαχαροπλαστικής». Ο Τσελεμεντές που λέμε τότε βγαίνει. Λοιπόν, και βέβαια εννοείται ότι κάθε σπίτι που σεβότανε τον εαυτό του και κάθε νοικοκυρά είχε τον Τσελεμεντέ. Γιατί τον είχε, λέει, τόσο τρομερό ήταν να έχεις αυτό το βιβλίο. Ήτανε. Γιατί τα κορίτσια που έρχονταν στην Αθήνα να μείνουν από τα χωριά ξέρανε να μαγειρεύουν 10 πράγματα συγκεκριμένα με ό,τι έβγαζε η γη και με τον συγκεκριμένο τρόπο, τον πάρα πολύ όμορφο τρόπο, καμία αντίρρηση, που ήξερε η μαμά τους και οι νόνες τους. Ο Τσελεμεντές μετά έγραφε άπειρες συνταγές. Ας πούμε μία, το παστίτσιο. Γιατί φέρνει την πεσαμέλ, δεν ήταν γνωστή. Ούτε τα πυροσκή, για παράδειγμα, που είναι μια πολύ απλή κατασκευή για μια καλή παλιά νοικοκυρά, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο, ούτε καν ότι υπήρχανε. Κανείς δεν ξέρει πόσο τσελεμεντέδες είχε μια γυναίκα την επόμενη μέρα του γάμου της, γιατί ήταν συνηθισμένο δώρο και δεν το κάνει μόνο ένας. Ο Τσελεμεντές λοιπόν ξεπουλάει, γίνονται 15 επανεκδόσεις και για πάρα πολλές δεκαετίες, μέχρι και τη δεκαετία του 80, αυτό ήταν το βασικό βιβλίο μαγειρικής μέσα στα ελληνικά σπίτια. Η Κιβέλη λοιπόν, η περίφημη κυρία του θεάτρου, του έλεγε μια μέρα πως έκανε μια ωραία συνταγή με λίγα υλικά. Αμέσως γράφει τη συνταγή, την κάνει δικιά του, αλλά δίνει το όνομα της Κιβέλης. Ακόμα και σήμερα, μα πάτε στη Σύφνο, υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή για τα ρεβίθια φούρνου. Αυτή την είχε επινοήσει ο Σύφνιος Τσελεμεντές την περίοδο της κατοχής. Στα βιβλία των δημοσοφιστών μελετούσε την αρχαία κουζίνα για να ανακαλύψει συνήθειες, γεύσεις, κάτι που θα τον έκανε να προσθέσει άλλη μια συνταγή. Κάποτε μαγείρεψε για το διάδοχο της Σουηδίας. Γενικά μαγείρευε για πρίγκιπες, βασιλείς και τα λοιπά. Και έχει φτιάξει το μενού. Είναι βέβαια στην καθαρεύουσα γραμμένο, στην επίσημη γλώσσα εκείνης της εποχής, και το μενού έχει ως εξής. Πρόπομα ψυχρών. Χρύσοφης μεγαρικός. Θωρακοφόρης καράβης Ευβίας. Γαλαθινού μόσχου τεμάχη. Θύμβρονος μάγματα. Ορτιγέας λεπτοτράχυλη όρτιγες. Θρίκαδες ενοξυγάρο, ασπάραγοι έλοι, ολύμπου νυφάδες και ολβιογαστόρων επιφορήματα. Δηλαδή, χρύσοφης μεγαρικός είναι η συναγρίδα από τα Μέγαρα. Θωρακοφόρης καράβης Ευβίας είναι οι γαρίδες. Θρίκαδες ενοξυγάρο ήταν το μαρούλι. Ολύμπου νυφάδες ήταν ένα παγωτό που είχε φτιάξει μόνος του. Έκανε αυτό που κάνουν και σήμερα πάρα πολλοί για να διαφημίσουν γκουρμέ κουζίνα και τα λοιπά, που τα γράφουν λίγο διαφορετικά, βάζουν και καμιά γενική. Μόνο που ήταν πρωτοπόρος. Του άρεσε πάρα πολύ να χρησιμοποιεί αρχαίες εκφράσεις για τα φαγητά του και τις συνταγές του, και στο περίφημο βιβλίο του Τσελεμεντέ αφιερώνει και πάρα πολλά κεφάλαια στην εθιμοτυπία. Αρχίζουμε και δημιουργούμε σιγά σιγά μια αστική τάξη στην Ελλάδα, έτσι, και αργότερα έγινε πολύ πιο γρήγορα. Η αστική τάξη λοιπόν μπαίνει και μέσα στα διαμερίσματα, υπάρχει τραπεζαρία. Στην τραπεζαρία καλεί φίλους και τα λοιπά, ο ένας μιμείται τον άλλον, και ο τρόπος με τον οποίο τρώμε από τη δεκαετία του 60 και μετά έχει αλλάξει δραματικά με τον τρόπο που έτρωγαν οι άνθρωποι πριν από τη δεκαετία του 60. Οι παλιότεροι, δηλαδή πρέπει να είστε και λίγο αρκετά παλιοί για να το θυμάστε, χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ τα χέρια μας, χωρίς πιρούνι. Ακόμα σήμερα το κάνουν κάποιοι, ας πούμε, στις τηγανιτές πατάτες. Τότε μπορούσαν να φάνε όλο το τραπέζι με τα χέρια. Ο Τσελεμεντές εξήγησε τι γίνεται με το μαχαίρι και το πιρούνι. Πού μπαίνει το μαχαίρι, πού μπαίνει το πιρούνι, πού μπαίνει το μεγάλο κουτάλι, πού μπαίνει το μικρό, πού είναι η χαρτοπετσέτα, γιατί έχουμε πρώτο πιάτο, πότε χρησιμοποιούμε το δεύτερο, τι δουλειά κάνει το βαθύ. Αυτονόητα, τώρα καθόλου τότε. Το κατέκριναν κάποιοι ότι αλλίωνε την παραδοσιακή κουζίνα και ότι δεν χρησιμοποιούσε με σωστή ισορροπία το λάδι και τα μπαχαρικά. Εντάξει, μάγειρες είναι, σε κουβέντες να βρισκόμαστε. Και από ό,τι λένε γενικά στην προσωπική του ζωή προσπαθούσε να αποφεύγει τη μαγειρική και τη συζήτηση γύρω από όλα αυτά. Αργότερα, όταν ήρθαν τα ηλεκτρικά, πήγαινε στην οδό Σταδίο, όπου ήταν η πιάτσα των ηλεκτρικών εδών, είχε στήσει εκεί μια εξοπλισμένη κουζίνα και έκανε μαθήματα στις γυναίκες πώς να ψήνουν αρνί με πατάτες στο φούρνο της ηλεκτρικής και πώς να εφαρμόζουν και άλλες συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, διότι χρειάστηκε να εκπαιδευτεί ο κόσμος στο πώς χρησιμοποιεί την ηλεκτρική κουζίνα. Πριν από αυτές τις πόλεις είχαν με υγραέριο, άρα δεν είχαν φούρνο, και στα χωριά είχαν τους ξυλόφουρνους. Τι σημασία έχει αυτό? Έχει, γιατί από τη μια μέρα στην άλλη μπορούσε μια κοπέλα 19 χρονών από το χωριό να παντρευτεί και να βρεθεί στην Αθήνα που δεν είχε ξυλόφουρνο πια. Μάλιστα, στο κέντρο της Αθήνας άνοιξε και ένα κατάστημα όπως είναι τα σημερινά catering και πουλούσε ζεστά και κρύα γεύματα. Και αυτό ήταν στην πρωτοπορία. Και επειδή πολλές σχολές τουριστικών επαγγελμάτων που άρχισαν να ανοίγουν τότε με στόχο να εκτοξεύσουμε και τον τουρισμό στην Ελλάδα, και το κυριότερο, είχαμε τουρισμό, αλλά δεν είχαμε εξειδικευμένο προσωπικό, γι' αυτό γίνανε οι σχολές. Και έτσι τον καλούσανε για να στήσουν εγκαταστάσεις μαγειρίων και να διδάξει τα νεότερα παιδιά σεμιναριακά. Ο Τσελεμεντές ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Αφού τα κατάφερε όλα αυτά, έβαζε καινούριους στόχους. Και ένας από αυτούς που έβαλε ήταν εφαρμόσει στο νοσοκομείο ειδική δίαιτα για όσους έπασχαν από ζάχαρο, διαβήτη ή άλλες παθήσεις. Σήμερα είναι αυτονόητο, τότε δεν ήτανε. Και δεν μπαίνανε μπροστά καν οι γιατροί. Έμπαινε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σπουδάσει μαγειρική και διαιτολογία, που στο εξωτερικό τα είχε μέσα αυτά. Τι άλλο ίδρυσε ο Τσελεμεντές? Τη σχολή για τους μάγειρες του στρατού. Έτσι λοιπόν, μέσα από τα μαθήματα που τους έδινε, τις συμβουλές, τις οδηγίες, και καθώς τους εξηγούσε κάθε τρόφιμο τι θερμίδες έχει, λιπαρά κτλ, βελτιώθηκε ο τρόπος που τρώγανε οι στρατιώτες. Και ο Τσελεμεντές έφυγε, κυρίες και κύριοι, το 1958, σε ηλικία 80 ετών. Και για τη συμβολή του στο στρατό, ο βαθμός του ήταν στεγματάρχης.

Μια και λέγαμε για τσελεμετέ και μαγειρική, με τις κουραμπιέδες πώς τα πάμε. Εντάξει, καλά, όλοι τους αγαπάνε. Και το γνωστό, η γνωστή διαμάχη με το μελομακάρον. Τα προσπερνάμε αυτά. Το ξέρετε ότι ο κουραμπιές έχει έρθει από την Περσία τον 7ο αιώνα? Γιατί? Γιατί τότε άρχισαν να διαδίδεται η ζάχαρη. Αρχικά είχε αλεύρι, βούτυρο και ζάχαρη. Η βάση δηλαδή που πάνω κάτω έχει και σήμερα. Κάτι παρόμοια είχαν και στο Λίβανο, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό σε αυτές τις περιοχές, έτσι, οι συνταγές να διαδίδονται ανά τους αιώνες πάρα πολύ εύκολα και να τσακώνονται διάφοροι για την πατρότητα. Τέλος πάντων, κάνει τη διαδρομή του από το Λίβανο, ανεβαίνει προς τα πάνω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία καταγράφεται στην κουζίνα, γιατί δεν έχουν και πάρα πολλές πηγές, αλλά από αυτές που έχουν φαίνεται το 15ο αιώνα που αρχίζουν και διάφορες παραλλαγές. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε, πιστεύω ότι δεν είναι ελληνική λέξη, παρόλο που την έχουμε αγαπήσει και τη χρησιμοποιούμε με διάφορους τρόπους και όχι μόνο στη μαγειρική. Τούρκικα είναι, έχει και αραβικές ρίζες, γιατί οι Τούρκοι έχουν έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές επιρροές. Σε κάποιες αναλύσεις συνδέεται με τη λίζα του κούρου, που σημαίνει ξηρό, και του μπίγε. Που μπίγε είναι αυτό που ψήνεις δύο φορές, το μπισκότο ψήνεις δύο φορές. Είναι μια λέξη δημιούργημα δηλαδή για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό τώρα πώς σας φαίνεται, ότι είναι ένα γλυκό το οποίο σίγουρα έχει έρθει από το μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό τώρα, αν το έχουν κάνει πρώτοι οι Λιβανέζοι, αν το έχουν κάνει οι Πέρσες, δεν έχει σημασία. Εμείς το έχουμε συνδέσει με μια κορυφαία χριστιανική γιορτή.

Λοιπόν, μια και είπαμε για μαγειρική, αυτά τα λίγα για τον κουραμπιέ, να αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα σας μιλήσουμε για το τηλέφωνο. Ξέρετε ποια ήταν μία από τις πρώτες σημαντικές αλλαγές που έγινε στο τηλέφωνο? Κάτι το οποίο θεωρήθηκε τρομερά επαναστατικό. Εντάξει, η τρομερή επανάσταση είναι το τηλέφωνο. Μην τη συζητήσουμε αυτή. Θέλει ενώ χρόνο που θα τον διαθέσουμε κάποια στιγμή. Η πρώτη μεγάλη επανάσταση, κυρίες και κύριοι, ήταν τα πλήκτρα. Έφυγε αυτό το στρογγυλό καρτράν που γύριζες γύρω-γύρω με το δάχτυλό σου και μπήκανε πλήκτρα. Αυτό έγινε το 1963. Το 1963 για τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι στην Ελλάδα νομίζω τα τηλέφωνα με το κατράν ήρθανε μετά τη δεκαετία του 80 και επειδή όταν αγόραζε κάποια οικογένεια ένα τηλέφωνο δεν το άλλαζε εύκολα, μείνανε, έπρεπε να χαλάσει το τηλέφωνο και αυτά τα παλιά τα μαύρα δεν χαλάγαν και εύκολα ή τα άλλα που έδινε τα άσπρα ότε και τότε θα άλλαζες. Δηλαδή μέχρι και τη δεκαετία του 90 στη χώρα μας υπήρχαν πάρα πολλά τηλέφωνα που έκανες γύρω γύρω το δαχτυλάκι. Όπως σε όλοι οι Αμερικανοί δώσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο τίτλο σε αυτό το σύστημα, Dual Tone Multifrequency, DTMF. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς το βρίσκετε ενδιαφέρον, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τι γινότανε? Κάθε φορά που ο χρήστης πατούσε ένα πλήκτρο, η συσκευή έστελνε στο δίκτυο ένα συνδυασμό δύο ηχητικών τόνων, δύο beep, αναλόγως το πλήκτρο που πάταγε, τα μπιπ μπιπ αλλάζανε. Δηλαδή, κάθε πλήκτρο, άρα κάθε αριθμός που βλέπαμε εμείς, είχε διαφορετικούς τόνους από το άλλο. Οπότε έτσι το τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή το δίκτυο, καταλάβαινε ποιο ψηφίο είχε πατηθεί. Ποια ήταν η εξέλιξη? Ότι το περιστροφικό κατράν έστελνε μηχανικούς παλμούς. Δηλαδή, έστελνε το σήμα πολύ πιο αργά. Έτσι λοιπόν, με το DTMF, οι κλήσεις γίνανε πολύ γρήγορες και πολύ πιο άνετες βέβαια για το χρήστη. Ερώτημα. Αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη ή όχι? Ο ορισμός. Γι' αυτό οι επιστήμονες λένε ότι τεχνητή νοημοσύνη έχουμε από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Έτσι λοιπόν το κατράν έκανε τις κλήσεις να είναι πιο γρήγορες, το οποίο τώρα εμείς για να το καταλάβουμε πρέπει να το βιώσουμε, να παίρνεις ένα τηλέφωνο και να περιμένεις αρκετή ώρα μέχρι να γίνει η ζεύξη. Μειώθηκαν και τα λάθη τα οποία γίνονταν και το δίκτυο μπορούσε να εξαπλωθεί και να προσθέσει νέες υπηρεσίες και σιγά σιγά να προχωρήσει και τεχνολογικά. Έτσι λοιπόν τα πλήκτρα στην ουσία ήταν ο πρόλογος αυτού που έρχονταν και αυτό που έρχονταν ήταν η ψηφιακή εποχή.

Πάντως και το περιστροφικό Κατράν ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη καινοτομία. Στα πρώτα τηλέφωνα, σήκωνες το ακουστικό, έλεγες «Έλα κέντρο, κάλεσε μου το 32». Τόσο, 2-3 αριθμοί είχαν τα τηλέφωνα γιατί ήταν λίγα. Το κέντρο σε συνέδεε με το Βίσμα, οπότε όταν μπορέσαμε και πήγαμε στο Κατράν να παίρνουμε η ίδια τον αριθμό που θέλαμε, αυτό κι αν ήταν η καινοτομία και η επανάσταση.

Προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Θα σας μιλήσουμε για έναν Έλληνα ο οποίος είχε ταξιδέψει πάρα πολύ. Ένιωθε ότι είχε ρίζες στην Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη και ότι παντού έβρισκε ενδιαφέροντα, από το Βυζάντιο μέχρι το δυτικό πολιτισμό. Αυτός, ο σπουδαίος μελετητής και συνεχιστής μιας τεράστιας βυζαντινής παράδοσης, ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Φώτης Κόντογλου. Ένας καλλιτέχνης που συμπορεύτηκε με την περίφημη γενιά του 30, έδωσε το καλλιτεχνικό, το λογοτεχνικό του έργο με ένα διαφορετικό, δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Του χρεώθηκε η ελληνικότητα, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε πίκρες. Ο Κόντογλου είχε φιλοτεχνήσει στο Δημαρχιακό Μέγαρο πριν από τον πόλεμο τοιχογραφίες. Ποτέ δεν τον πλήρωσε ο Δήμος της Αθήνας. Είμαστε όμως λίγο πριν από τον πόλεμο και μια πολύ μεγάλη δουλειά δεν πληρώνεται. Έρχεται ο πόλεμος. Όπως όλοι, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να πουλήσει στους μαυραγορείτες και στους λαδέμπορες για πολύ λίγα χρήματα, για ένα ευτελές ποσό, το σπίτι του, αυτό που ζούσε με την οικογένειά του, με την οποία μετακινήθηκε σε ένα γκαράζ για τα επόμενα 12 χρόνια. Πέρασε σε δυνήμικη οικονομική κατάσταση και παρά το γεγονός ότι όλοι αναγνώρισαν το μοναδικό του ταλέντο στις αγιογραφίες, παρακαλούσε να ζωγραφίσει την καπνικαρέα ή την κρύπτη της Αγίας Φιλοθέης, ούτως ώστε να έχει αμοιβή και τα προστοζήν, αλλά τίποτα. Το 1965 ελέγχθηκε από την εφορία και του βάλανε πρόστιμο γιατί δεν είχε τα κατάλληλα βιβλία. Τι πρόβλημα υπήρχε με τον Κόντογλου το 1965? Στην εφορία ήταν στην κατηγορία Μπογιατζής, ο Φώτης ο Κόντογλου. Τότε, εκείνη την περίοδο, αφαίρεσαν και από τα σχολικά βιβλία λογοτεχνικά του κείμενα. Στο αρχείο του, το οποίο βρήκε ο εγγονός του, πάνω σε ένα κουτί από τσιγάρα είχε γράψει ο Κόντογλου διάφορες φράσεις, διαβάζουμε μία. «Εάν θέλεις να ανέβεις σε ουράνιες σφαίρες, γίνε καλλιτέχνης. Μα αν θες να πιεις φαρμάκια, γίνε καλλιτέχνης». Τι άλλο βρήκανε? Βρήκανε μια πρόσκληση που είχε σχεδιάσει το 1949 για τα βαφτίσια του εγγονού του, του Παναγιώτη. Σε αυτή την πρόσκληση λοιπόν έδινε διεξοδικά οδηγίες για το πώς κάποιος θα έφτανε στο ναό. Απλά δεν είχε γράψει τη μέρα που γινόταν η βάφτιση και την ώρα. Πριν από λίγα χρόνια οι απόγονοί του δώρισαν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο το αρχείο του. Από εκεί αλλιεύονται όλα αυτά. Το αρχείο του Κόντογλου περιλαμβάνει δημοσιευμένα και πολλά χειρόγραφα τα οποία δεν τα έχει εκδώσει. Φωτογραφίες εποχής, φωτογραφίες μνημείων, αλληλογραφία που είχε πάρα πολύ, γιατί τότε έτσι επικοινωνούσαν οι άνθρωποι, με προσωπικότητες από την τέχνη, την εκκλησιαστική ζωή, τις σημειώσεις του που έκανε στο ημερολόγιο και άλλα πολλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, και για το Φώτη Κόντογλου. Βρήκαμε τις πληροφορίες σε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που είχε δημοσιευθεί όταν ακόμα υπήρχε η ελευθεριοτυπία, από το Σταύρο Παπασπύρου. Κάπου εδώ, Μύθοι και Γρίφοι, τέλος για σήμερα. Η Στεφανία Τσακίρη ήταν στην ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Πλοκαμιανά Κισά Μουχανίων Κρήτης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσσεως έως 7 μποφόρ. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Στο σημείο μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 3 συλλήψεις για υπόθεση κατά εξακολούθησης εμπρισμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Γεμάτα φεύγουν από το πρωί τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάνω από 90.000 ταξιδιώτες αναμένεται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τρίμερο. Αυξημένη κατά διαστήματα η κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου όπως και στην Αθηνών Λαμίας. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η καλύτερη απάντηση, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως η πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλοι έπεσαν σε νάρκες. Διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Αμερικανικά πλήγματα σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη ανταποδίδει στοχοποιώντας αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ και η Ιορδανία. 2 πυρκαγιές σε εξέλιξη στο Κουβέιτ έπειτα από ιρανικά πλήγματα σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι τραυματίστηκαν πολλοί πυροσβέστες και ένας εργαζόμενος. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει πλήρους κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εάν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της συνεχιστούν. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει πλήρους κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εάν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της συνεχιστούν.

0: για τη συμμετοχή τους και οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των άλλων δραστών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη και από εκεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράνομο κύκλωμα είχε αποκομίσει κέρδη που ξεπερνούσαν τις 300.000 ευρώ, ενώ η ταρίφα για κάθε διακινούμενο μετανάστη έφτανε έως και τα 6.500 ευρώ. Η Ρένα Δούρου, νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με 7 υπέρ 1 λευκό. Δεν περισσεύει κανείς, αλλά πρέπει να πάμε συλλογικά. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε μονοκατοικία στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στην οδό Ολύμπου, όπου διέμενε ένας ηλικιωμένος. Ο άνδρας κατάφερε να βγει έγκυρα από το σπίτι και είναι καλά στην υγεία του. Η μονοκατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας διερευνώνται. Σεισμός μεγέθους 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε στα νυχτά των Σισών Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθος ήταν 15 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του 32 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-ανατολικά των Σισών Ρεθύμνου.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 40 με 41 βαθμούς ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα η Ντέπι Γκολεμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά.

από εκεί με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει, που γέμισε.

Γεια σας. Χτες αποχαιρετήσαμε τη Μάρα Κοντού, την κυρία Κοκοβίκου. Έτσι θα την θυμόμαστε σε αυτή την χαρακτηριστική ταινία «Η δε γυνήνε φοβείται τον άντρα». Εκεί που η κυρία Κοκοβίκου πάτησε επιτέλους το πόδι στον Γιώργο Κωνσταντίνο. Ξέρετε, οι άνθρωποι που αγαπάμε και που μεγαλώσαμε μαζί τους στον κινηματογράφο μπορεί να μας αφήνει η φυσική τους παρουσία, αλλά το σελιλόιντ είναι πάντα εδώ και θα μας θυμίζει την παρουσία τους στο Δίνεκες, πιστεύω. Στη σημερινή εκπομπή, προτελευταία του καλοκαιριού, θα μιλήσουμε επιτέλους με μια ηθοποιό και φίλη που κυνηγάω τώρα κοντά 5 χρόνια. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ, πολύ γεμάτα, νομίζω. Είχε να κάνει το μαέστρο, είχε να κάνει...

0: Μανουέλ, είχε να κάνει. Είναι η κυρία Καβογιάννη στο τηλέφωνο, μήπως. Μαρία, είσαι στη γραμμή.
1: Είμαι στη γραμμή, παιδί μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου. Θέλω να σου πω ότι και εγώ στεναχωρέθηκα όπως όλη η Ελλάδα για το χαμό της σπουδαίας γυναίκας, που πραγματικά είναι ένα κομμάτι της ενηλικίωσής μας, της μνήμης μας και όλων αυτών των ωραίων που είδαμε στον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Έτσι. Και αυτό που λέμε, ότι οι ταινίες πάντα θα μας θυμίζουν αυτούς τους ανθρώπους που έγραψαν τόσο πολύ μέσα μας. Είσαι λοιπόν στο ωραίο πύλιο. Ξεκουράζεσαι λίγο.
1: Ναι. Είμαι πολύ, πολύ, ξέρεις, το πύλιο είναι ένας τόπος που αγαπώ, που ένας τόπος που δεν υπάρχει, ξέρεις. Μάλιστα λέγεται ότι λένε ότι είναι συγγνώμη του Θεού στον άνθρωπο που του στέρισε το παράδεισο. Αυτό λένε για το πύλιο.
0: Πολύ καλά έκανε. Πάντως και μας τη ζήτησε. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, Μαρία μου, ήταν γεμάτα για σένα. Να αρχίσω με το Μαέστρο, μια παραγωγή που την περίμενες να γίνει τόσο μεγάλη, την περίμενες να πάρει όλη αυτή την έκταση που πήρε. Πώς, τι συναισθήματα έχεις από αυτή την...
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου ευγνώμων ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Έχω ευγνωμοσύνη σε αυτή τη σειρά και ευλογία φυσικά που βρέθηκα με τόσο σπουδαίους ανθρώπους. Με τον Χριστόφορο που αγαπώ, τον ξέρω χρόνια, είναι μια
0: οικογένεια. Ναι, έχετε παίξει κι άλλες ταινίες.
1: Ναι, είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω, ξέρω πώς αγαπάει τη δουλειά του, πώς θα τη φροντίζει. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα είναι τυχαίο αυτό που θα κάνει και όπως φάνηκε γενικά. Που αυτό το πολύ σημαντικό που έγινε, ότι μια ελληνική παραγωγή που την είδε ένας ολόκληρος κόσμος. Αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και θεωρώ πολύ, το θεωρώ πολύ μεγάλη τύχη που άνθρωποι, θέλω να σου πω, που δεν μας έχει συμβεί ποτέ, τουλάχιστον εμένα ποτέ έτσι κι αλλιώς, να υπάρχουν άνθρωποι που μας αναγνωρίζουν, άνθρωποι που μένουν στο εξωτερικό, ξένοι, Άγγλοι, Αυστραλοί.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Γάλλοι, ναι, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ συγκινητικό μια ελληνική παραγωγή να τη δει όλος ο κόσμος και να έχει τέτοια πίεση γενικότερα και στον έξω κόσμο και εδώ.
0: Αυτά είναι τα καλά της πλατφόρμας, Μαρία.
1: Γιατί αυτά είναι τα καλά, ακριβώς, τα καλά της πλατφόρμας και τα καλά αυτής της δουλειάς που κάνουμε.
0: Ναι, όμως, γιατί όταν φεύγει από τα σύνορα και ανεβαίνει στο Netflix, που είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα, η απήχηση μεγαλώνει πολύ περισσότερο από ό,τι να έμενε στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω σε αυτούς τους υπέροχους παξούς που είδαμε εμείς βλέποντας τα επεισόδια, πώς περάσατε, πώς ήταν όλη αυτή η μέρα σας,
1: μας,
0: η νύχτα σας.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι το δεύτερο χωριό μας ή το χωριό μας, γιατί χωριό δεν έχουμε εγώ προσωπικά, αλλά είναι ένα μέρος που και με τους κατοίκους αλλά και με το όλο που συνέβη με εμάς είναι μια, γιατί να σου πω ρε παιδάκι μου, είναι πολύ σπουδαίο το ότι βρεθήκαμε σε έναν τόσο όμορφο χώρο, ένα τόσο όμορφο τόπο, με τόσους υπέροχους ανθρώπους. Γνωριστήκαμε, αποκτήσαμε φιλίες και το σημαντικό είναι ότι όλοι εμείς που συμμετείχαμε σε αυτή τη δουλειά, από ηθοποιούς, τεχνικούς, πίσω από τις κάμερες, μπροστά από τις κάμερες, όλα, ήμασταν μια ομάδα τόσο δεμένη, τόσο αγαπημένη. Περάσαμε τόσο μαγικά όσο θα περνάγαμε σε μια πενταήμερη εκδρομή στο σχολείο. Ήμασταν, ναι, αγαπηθήκαμε ακόμα παραπάνω. Πολύ σημαντικό ότι ήταν τόσο τρυφερό όλο αυτό που συνέβαινε. Δεν υπήρχαν εντάσεις, δεν υπήρχαν φωνές. Υπήρχε μια πολύ ωραία συνεργασία. Υπήρχε συμμετοχή. Υπήρχε, πώς να σου το πω, όλο αυτό. Προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις όλοι μαζί. Προτείναμε πράγματα, γινόντουσαν πράγματα, βλέπαμε πράγματα μπροστά μας. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές
0: που σου δίνει αυτό το επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, και λες γι' αυτό το έκανα τελικά. Καταλαβαίνεις γιατί ανατρέχεις, γιατί ακολούθησα αυτό. Ήτανε για να ζήσουμε, για να ζήσω κι εγώ προσωπικά τέτοιες όμορφες στιγμές.
0: Όντως, φαντάζομαι ότι αυτό που έζησες δεν θα το έχεις περάσεις σε τόσα πράγματα.
1: Όχι,
0: που έχεις κάνει.
1: Δεν το, δεν
0: έχεις
1: είναι,
0: κάνει
1: είναι
0: πολύ
1: είναι
0: μεγάλες επιτυχίες.
1: Έτσι, γιατί υπήρξαν όλες οι στιγμές που έζησα σε αυτή την εργασία που κάνω ήταν σημαντικές, αλλά αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο. Και δεν ήταν και λίγο, ήμασταν 4 χρόνια.
0: Βέβαια,
1: 4 χρόνια
0: βέβαια,
1: μαζί.
0: 4 χρόνια.
1: Ναι, και κάθε φορά λέγαμε άντε θα συναντηθούμε στους Παξούς. Και εδώ στην Αθήνα γινόντουσαν δουλειές, γυρίσματα, αλλά εκεί πέρα ήταν
0: κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει με όλους τους άλλους. Η Χαρούλα πώς ήταν η συνεργασία σας?
1: Η Χαρούλα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Δεν είχατε ξαναβρεθεί? Δεν είχατε
1: βρεθεί? Όχι, τη γνωρίζω, εντάξει, είχαμε βρεθεί, αλλά έτσι πάνω σε τέτοιο project ποτέ βέβαια. Ένιωσα, τι να σου πω τώρα, ότι είμαι δίπλα στη Χαρούλα και μιλάμε τη Χαρούλα, έναν άνθρωπο που θαυμάζω τόσα χρόνια, που θεωρώ τη φωνή της Ελλάδας, που ήταν τόσο σημαντική και είναι τόσο σημαντική και σε αυτό το έργο εξαιρετική, με συγκινούσε, τι να σου πω τώρα, οι σκηνές και όλες αυτές που τραγούδαγε στα φεστιβάλ και στο ένα και στο άλλο, δηλαδή γιατί γίνανε 2 φεστιβάλ στην ιστορία αυτή που έγραψε ο Χριστόφορος, ήταν μαγικό αυτό που νιώθαμε.
0: Μαρία,
1: και που έβλεπα μπροστά μου.
0: Θα σου πω μια σκηνή που μου έχει μείνει έτσι, που έχω στο μυαλό μου, ίσως το δεύτερο φεστιβάλ να είναι,
1: όταν τραγουδάει
0: η Χαρούλα του φεγγαριού, πώς λέγεται το
1: λόγο. Ναι,
0: έχεις μία έκφραση στο πρόσωπό σου, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, είναι ένα μείγμα θαυμασμού, αλλά και απογείωσης, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: ισχύει ακριβώς αυτό. Ναι. Αυτό το απόγευμα, αυτός ο ήλιος, αυτή η γυναίκα, ήταν ένα μεγαλείο,
0: ακριβώς.
1: Μια ψυχή που πραγματικά ένιωθες αυτό το δέος και εγώ το ένιωσα αυτό.
0: Φαινόταν, Μαρία, στην εικόνα σου που είχες, φαινόταν ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ήταν όλο ανάμεικτο, μια συγκίνηση, ένα δέος, ένα μεγαλείο, όλο μαζί ήταν.
0: Όπως και ο Κώστας, ας πούμε, που ήταν τραυματίας, χιλιοτραυματίας, και έκανε αυτό το, σηκώθηκε έτσι ολόκληρο σε αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά είναι τρομερό τραγούδι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Φάνηκε ότι εκεί νιώσατε πολλά συναισθήματα.
1: Πάρα πολλά συναισθήματα, και είναι ένα δέσιμο που αυτό το δέσιμο δεν θα χαθεί, δεν θα διαλυθεί. Είναι ένα σπουδαίο δέσιμο ψυχών που αυτό θα μείνει για πάντα.
0: Τσακωμούς είχατε, έτσι, εντάσεις?
1: Ποτέ. Ποτέ.
0: Υπήρχαν όμως δυσκολίες.
1: Γελάγαμε πάρα πολύ.
0: Εσύ είσαι και δύσκολη στο γέλιο, έτσι.
1: Ναι. Πολλές φορές. Και με τη Χαρούλα μας έπιαναν τα ζέλη.
0: Είχατε όμως και δύσκολες στιγμές, δηλαδή.
1: Είχαμε φυσικά.
0: Γυρίσματα πολύ δύσκολα.
1: Ναι, και μας άφηνε και ο Χριστόφορος και στην ησυχία να συγκεντρωθούμε, να νιώσουμε. Πολλές φορές ο Χριστόφορος μου έβαζε μουσική, που η μουσική ήταν πάρα πολύ σημαντική, ξέρεις, στο συνέστημα, στο μεγαλώνει η μουσική. Και σε πολλές φορές άκουγα μουσική σε κάποιες σκηνές, χωρίς να ακούγεται κανονικά, ξέρεις.
0: Ναι. Για να μπορείς να ηρεμήσεις και να παίξεις καλύτερα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν και ένας ρόλος... Δύσκολος είναι, γιατί ακόμα έχουμε να δούμε.
1: Έχουμε
0: να δούμε. Τώρα, ισχύει αυτό ότι θα παιχτεί πρώτα στο Netflix και μετά θα το δούμε εμείς στην Ελλάδα?
1: Το ξέρω καλά. Δεν ξέρω πώς έχουν αποφασίσει. Ναι, δεν το ξέρω.
0: Γιατί κάτι τέτοιο γράφτηκε και έλεγα μήπως εσύ το είχες. Από τον τελευταίο κύκλο, Μαρία, που κάνατε πόσα επεισόδια, 6?
1: 6, ναι.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να λεχτεί, δεν έχει ακουστεί, αλλά στη φίλη σου την Τέπη μπορείς να το πεις?
1: Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί εγώ
0: τι να κάνω, να σε πάρω μετά τηλέφωνο, τι να κάνω?
1: Θα με πάρεις μετά, αλλά πάλι δεν θα σου πω, γιατί θέλω να σου πω κάτι. Εγώ σαν θεατής δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Ακόμα και σαν ηθοποιός θέλω να μην ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Πόσο να σου πω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκπληξη. Γιατί η ζωή μας έκπληξη είναι. Και δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί μετά. Οπότε δεν λέγονται.
0: Εγώ έναν άνθρωπο που ζει στο Βύρονα δεν τον πιέζω, Μαρία.
1: Όχι.
0: Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να σε ρωτήσω και για το Σουέλ.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω να σου πω.
0: Γιατί πραγματικά πιστεύω. Μετά θα έχω τον Γιάννη τον Ιακωβίδη στη γραμμή, στο δεύτερο μέρος. Θα μιλήσουμε και θα μου πει τα περισσότερα. Αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό ήταν μια ταινία.
1: Πολύ
0: η οποία
1: σπουδαίο.
0: Θα πρέπει να ήταν σπουδαία, έτσι.
1: Ναι,
0: μέσα σε ένα πλοίο, ένα μήνα.
1: Ναι. Θα σου πω γι' αυτό. Θες να σου πω τώρα.
0: Βεβαίως, τώρα. Βεβαίως.
1: Σουέλ, ξέρεις τι είναι το Σουέλ.
0: Ναι, το κύμα, το υπόκοφο που.
1: Ακριβώς. Ο κυματισμός της θάλασσας, ο ήπιος που είναι, τα κύματα που ταξιδεύουν. Είναι κύματα που συμβαίνουν και ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις. Και αυτά είναι σαν απόνερα, σαν αποθαλασσία λέγεται, βουβό κύμα. Αυτό είναι το Σουέλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέγεται Σουέλ. Είναι ένα υπέροχο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη που τη θεωρώ
0: εξαιρετικής.
1: Σπουδαία. Δεν έχω λόγια για αυτή τη γυναίκα. Που έχει γράψει τόσο ωραία πράγματα.
0: Κανείς μας δεν έχει λόγια για αυτή τη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Είναι πρότυπο και είδωλο για μας.
1: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να σου πω ότι αυτή η γυναίκα είναι πηγή, πώς να το πω, μια πηγή που σου λέει ιστορίες και κάνεις και τις εικόνες της ιστορίες και ο τρόπος που γράφει είναι σαν να ταξιδεύεις μαζί της, όπως το Σουέλ, γιατί αυτό γεννήθηκε από την σχέση της με τη θάλασσα. Πήγε εκεί πέρα στα καράβια, μα μου έλεγε, γιατί ήρθε στα γυρίσματα και δεν ήταν ανεξάντλητη, χύμαρος η διήγησή της, πώς είστε σε επαφή με τους ανθρώπους της θάλασσας, με τους καπετάνιους, με εκείνο, με το άλλο. Εγώ όταν διάβαζα το βιβλίο, φαντάζομαι το έχει διαβάσει.
0: Παλιά.
1: Ένιωθα, λέω, μα η γυναίκα αυτή έχει ταξιδέψει τόσο πολύ. Γιατί ήταν σαν να ήταν αυτή η καπετάνια.
0: Είναι 20 χρόνια που το έχει γράψει.
1: Φυσικά.
0: Είναι και
1: πραγματικά είναι, παιδί μου, είναι αυτό που βλέπεις μπροστά σου όλες τις εικόνες. Δούλεψε πάρα πολύ για να. Δηλαδή, ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που δουλεύανε, με λοστρόμους, με τους μάγειρες των πλοίων και όλα αυτά. Και έγραψε αυτό το Σουέλ και είναι ιστορία του καπετάνιου του Μίτσου Αυγουστή.
0: Προτιμά τη θάλασσα από την ξηρά.
1: Ναι, βέβαια, και ταξιδεύει 50 χρόνια.
0: Ας μην πούμε παραπάνω, γιατί τα υπόλοιπα θα μου τα πει ο Γιάννης. Οπότε εγώ θέλω τη συμμετοχή στο Σουέλ.
1: Θέλω να συμμετοχή στο Σουέλ, θα σου πω. Καταρχάς, σκηνοθέτης είναι ο Αλέξανδρος Βουλγαρής, δηλαδή ο γιος της Ιωάννας και του. Και του Παντελή Βούλγαρη, που είναι, τι να σου πω, όταν η γεννήτωρία σου είναι αυτή, δύο άνθρωποι, φαντάσου αυτό το παιδί, τι έχει μέσα του, τι ευαισθησία, τι σοφία, τι γλύκα, τι ταλέντο, πόσο γλυκά περάσαμε σε αυτό όλο το γύρισμα, πόσο όμορφα, δηλαδή εγώ προσωπικά μπήκα μέσα στην ιστορία.
0: Πάντα μπαίνεις μέσα στην ιστορία.
1: Ναι, αυτό ήταν ακόμα περισσότερο, γιατί κάνουμε τα γυρίσματα στην Ελευσίνα και αυτή η γυναίκα που κάνω είναι η Λίτσε Τσίχλη, η οποία είναι μια κομμότρια, χρόνια αμέτρητα ερωτευμένη με τον Μίτσο Αυγουστή, που δεν τον έχει ζήσει τον έρωτα της, γιατί ο ίδιος δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την οικογένεια. Καλά, αυτό είναι μια ιστορία που θα τη δούμε
0: στην ταινία. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Μαρία. Με την Καριοφιλιά Καραμπέτη είχες συνεργαστεί?
1: Αυτό κακό είναι με την Καριοφιλιά,
0: αυτό,
1: που παίζει η υπέροχη Καριοφιλιά. Δεν έχουμε ούτε μια σκηνή μαζί, δεν θυμίζει ποτέ. Μόνο σε μια πρόβα, και αυτό είπαμε. Δεν παίζουμε στην ίδια ταινία και δεν μπορέσουμε να συναντηθούμε εύκολα κάποια στιγμή.
0: Α, έχει κάτι ξεχωριστό η Καριοφιλιά, δεν είναι.
1: Ναι. Η Καριοφιλιά είναι άλλο. Είναι άλλη ιστορία δικιά μου και δεν έχουμε συναντηθεί. Δηλαδή δεν συναντιόνται ούτε στο σενάριο.
0: Και πήγατε και στο εξωτερικό με το πλοίο για να
1: γυρίσετε? Όχι, δεν πήγαμε εμείς. Πήγε ο. Καταρχάς, το Μίτσο Αυγουστή, το παίζει ο Βαγγέλης ο Μουρίκης, ο καταπληκτικός αυτός ηθοποιός, ο οποίος πήγανε 5-6 άνθρωποι, δεν πήγανε όλοι στο εξωτερικό και μείνανε κάποιο καιρό με το πλοίο για να κάνουν τις σκηνές του πλοίου.
0: Πότε λες να βγει?
1: Τώρα ελπίζω να βγει Οκτώβρη, γιατί ναι, υπάρχει ο χρόνος να γίνει όλη η επεξεργασία.
0: Πάντως η συνάντηση αυτών των ανθρώπων, δηλαδή η κυρία Καριστιάνη, μετά η Καριοφιλιά, μετά εσύ, μετά ο γιος Βουλγαρή, μετά υπάρχουν άνθρωποι που και οι άλλοι ηθοποιοί φαντάζομαι.
1: Τι παίζει ο Καπουράνης, κάνει την ελληνική ηλικία, ένα κορίτσι το οποίο είναι εκπληκτικό, κάνει τη δικιά μου ελληνική ηλικία, που είναι πολύ υπέροχο όλο αυτό.
0: Θέλω να πω ότι προδιαθέτουν ότι το Σουέλ, πέρα από το ότι είναι ένα υπέροχο βιβλίο, ξέρεις, έλεγε η κυρία Καριστιάνη ότι δεν είναι ανάγκη όλα τα βιβλία να γίνονται ταινίες. Εγώ δεν γράφω για να γίνει με τα ταινία. Τυχαίνει τώρα, το τυχαίνει.
1: Ναι.
0: Ντρέπομαι και που το λέω, δηλαδή.
1: Ναι, έχει τόσο εικόνα αυτή η γυναίκα. Τόσο εικόνα. Όταν της είπα, μα τι εικόνες, πώς τις δημιουργείς, πώς... Λέει, γιατί θέλω να έχω συντροφιά. Γιατί ο Άννα, μην ξεχνάς ότι ήταν και μια πολύ μεγάλη σπουδαία, έκανε σκίτσα, σκητσογράφος. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, έχω ακούσει.
1: Ναι. Οπότε δεν είναι τυχαίο όταν ζωγραφίζεις, να μην ζωγραφίζεις και όταν γράφεις. Είναι εξαιρετικό.
0: Πάντως, να πω, έτσι για να τελειώσουμε την μικρή μας κουβέντα, ότι ευτύχησες αυτά τα 4-5 χρόνια να έχεις δύο πολύ ωραίες συνεργασίες και να γνωρίσεις, να σε γνωρίσουν πρώτα απ' όλα, γιατί και εσύ είσαι σπουδαία, και εσύ να γνωρίσεις πολύ, πολύ εκλεκτούς ανθρώπους.
1: Ναι, γιατί μου ευχαριστώ, έτσι, πραγματικά είναι. Ευχαριστώ τη ζωή, την ευχαριστώ.
0: Ποιο είναι το μέλλον, Μαρία, τι ετοιμάζεις?
1: Τώρα και να ξαναγιαστώ, έχω αφήσει έτσι στον αέρα και όπου μου οδηγήσει. Κάτι θα κάνω δεύτερη σεζόν, δεν ακόμα δεν λέω.
0: Ναι, λίμωνο.
1: Θα σου πω
0: σιγά μην πεις. Ναι, καλά, εγώ θα πάρω τηλέφωνο σε λίγο, δεν θέμα.
1: Εντάξει, θα πω μεταξύ μας.
0: Λοιπόν.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, καλοκαιράκι.
0: Ξεκουράσου γιατί το χρειάζεσαι. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι του Φεγγαριού, στο αφιερώνουμε κιόλας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Που είναι έτσι ένα τρομερό τραγούδι. Κύριε Χολύπτα, αν μας το βάλετε, θα σας είμαστε υπόχρεοι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ, πολύ καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, και εγώ. Σε ευχαριστώ, φιλιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην κοινότητα Πλοκαμιανά στην Κίσα Μοχανίων. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους του Αερινού. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αύριο στον Εισαγγελέα, 3 συλληφθέντες για εμπρισμού στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. Πληροφορίες ότι ο ένας είναι πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης. Σε εξέλιξη μαζική έξοδος των αδειούχων, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κατά διαστήματα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την Υπηρωτική Ελλάδα. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, αποτελεί όμως και την καλύτερη απάντηση στις όλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026. Έβδομη νύχτα ανταλλαγών πληγμάτων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση σύμφωνα με το Άξιος. Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα. Ιρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 12:04 πρώτα λεπτά στο θαλάσσιο χώρο 32 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-ανατολικά των Σισών Ρεθύμνου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία γενικά έθρος σήμερα ο καιρός έως 37 βαθμοί στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι που αρέσει και στο Γιάννη Ακοβίδη, που τον έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Να πούμε ότι ο κύριος Ακοβίδης είναι εκ των παραγωγών της ταινίας Σουέλ. Είναι ο άνθρωπος που επέμενε στην ουσία το Σουέλ, το βιβλίο, να γίνει ταινία εδώ και 13 χρόνια. Γιάννη, το προσπαθείς?
1: Ναι, 13 και.
0: Είδες όμως ότι ο επιμένω νικά?
1: Συνήθως ναι, όχι πάντα, αλλά αξίζει τουλάχιστον η προσπάθεια. Ειδικά αν κάτι το πιστεύεις και το αγαπάς, αξίζει η προσπάθεια. Ο έστερος παραγωγός είναι η Tango Productions και ο Διονύσης Σαμιώτης.
0: Και ο Διονύσης Σαμιώτης.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν πράγματα για σένα, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια, είναι ότι αυτό το βιβλίο, ότι δεν γινόταν να μην κάνεις και το Σουέλ, γιατί και ό,τι άλλο έρθει που θα έχει την υπογραφή της Ιωάννας Καριστιάνη, της κυρίας Καριστιάνη, γιατί Γιάννη είσαι ο άνθρωπος που κάνεις τις ταινίες του Παντελή Βούλγαρη, είσαι ο άνθρωπος που αγαπάς πολύ αυτή την οικογένεια και που φαντάζομαι σου εμπιστεύονται αυτά τα πράγματα που βγαίνουν τόσο καλά, έτσι. Θέλεις να μας πεις ποιες ταινίες έχουμε δει στο σινεμά και φέρουν την υπογραφή σου?
1: Το τελευταίο σημείωμα.
0: Τι άλλο να δούμε? Άμα είδαμε το τελευταίο σημείωμα, δεν χρειάζεται να δούμε και τίποτα άλλο.
1: Το τελευταίο σημείωμα, τη Μικρά Αγγλία, και παλιότερα με τον Παντελή γνωριστήκαμε στις Νύφες. Από εκεί, ας πούμε, ξεκίνησε η συνεργασία μας. Και η Ψυχή Βαθιά, επίσης, και εκεί ήταν και η παραγωγή.
0: Ψυχή Βαθιά είναι το Ηλία Ρηχτό?
1: Όχι, εκεί, όλα είναι δρόμος είναι εκείνο. Το Ψυχή Βαθιά είναι με τα δύο αδέρφια στον εμφύλιο πόλεμο και γυρίστηκε όλο επάνω στην Καστοριά, στο Γράμμο και το Πίτσι.
0: Λοιπόν, Γιάννη, προηγουμένως δεν ξέρω αν μας άκουγες, μιλούσαμε
1: άκουγα τη Μαρία,
0: η οποία και αυτή, όπως κατάλαβες, χάρηκε πάρα πολύ που... Εγώ νόμισα ότι που έπαιξε σε αυτήν την ταινία, εγώ νόμισα ότι κάτι θα είχαν με την Καριοφιλιά, δεν το είχαμε συζητήσει.
1: Όχι, με την Καριοφιλιά δεν είχαν παράλληλα γυρίσματα, γιατί σεναριακά, ας πούμε, ότι η μία είναι η σύζυγος και η άλλη είναι η ιερωμένη και μεταξύ τους δεν βρίσκονται ποτέ καθόλου.
0: Η Μαρία είναι η ιερωμένη, είναι, υποθέσω.
1: Ναι. Και η Καριοφιλιά είναι η σύζυγο, η καπετάνισσα.
0: Ωραία. Ας πούμε λίγο την υπόθεση της, του βιβλίου που έγινε ταινία. Δηλαδή είναι βασισμένο σε έναν άνθρωπο που είναι ναυτικός, είναι
1: τύριο. Η υπόθεση είναι βασισμένη σε έναν άνθρωπο που είναι ναυτικός, είναι καπετάνιο σε ένα Balkan Carrier, ένα φορτηγό πλοίο, ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Κάποια στιγμή αρχίζει να τυφλώνεται επειδή έχει ζάχαρο. Αρνείται να κατέβει από το καράβι. Στο καράβι είναι αρχηγός, καπετανεύει και τα λοιπά, όλο αυτό το βάρος που έχει ένας καπετάνιος, αλλά ξέρει ότι αν κατέβει από το καράβι και πατήσει τη γη, επειδή δεν γνωρίζει τα κατατόπια, είναι πλέον τυφλός, θα είναι τελείως άπουλος. Ενώ μες στο καράβι, επειδή χάνει σταδιακά την όρασή του και όχι εντελώς, απομνημονεύει τα βήματα και όλους τους χώρους του καραβιού με μέτρα. Δηλαδή έχει ένα μετρονόμο μες στο κεφάλι του και ξέρει ότι από την καμπίνα του, ας πούμε, για τη γέφυρα είναι 10 βήματα ευθεία, 3 αριστερά και ένα δεξιά, ας πούμε. Και έτσι μπορεί και κινείται άνετα μες στο πλοίο.
0: Και δεν τον καταλαβαίνουν και οι
1: Έχει πάρει κανείς χαμπάρι 10 χρόνια. Είναι τόσο πιστικά γραμμένο και τόσο πιστικά παιγμένο που όντως δηλαδή το τρως. Αλλά έρχεται...
0: Πώς λέγεται ο καπετάνιος?
1: Ο καπετάνιος είναι ο Βαγγέλης Ομουρίκης.
0: Και πώς λέγεται στο έργο?
1: Ο Μίτσος Αυγουστής.
0: Μπράβο,
1: Μίτσος Αυγουστής. Και ενώ δεν τον καταλαβαίνει κανείς για 10 χρόνια, έρχεται η γυναίκα του ξαφνικά και απροειδοποίητα σε ένα λιμάνι που ξέρει ότι έχει δέσει το καράβι και τον καταλαβαίνει μέσα μία μέρα. Αυτό για να δούμε πόσο γάτες είναι οι γυναίκες και τι είμαστε οι άντρες.
0: Ακουράζεις τώρα.
1: Η Καριοφιλιά τον καταλαβαίνει την ίδια μέρα που πάει το καράβι. Βλέπει, ας πούμε, ότι τα κουμπιά του δεν είναι ραμμένα με την ίδια κλωστή. Βλέπει κάποιους μεγεθυντικούς φακούς. Τον βλέπει στο τραπέζι, ας πούμε, που για να πάρει το ψωμί κάπως τα δαχτυλάκια του πηγαίνουν περπατώντας, ακουμπάνε το πιάτο. Και... από διάφορα σημάδια τέλος πάντων τον πιάνει, αποκαλύπτεται και Τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμός μεταξύ τους. Αυτή τον εκβιάζει να κατέβει, αλλιώς θα το αποκαλύψει. Αυτός τη στάζει το εφάπαξ και το ένα και το άλλο για να μην μιλήσει. Και τέλος πάντων, κάπως έτσι συνεχίζεται η ιστορία.
0: Τι θέλει να μας πει το βιβλίο, το Σουέλ, δηλαδή τι είναι, έχει μια συναισθηματική φόρτιση, έχει μια ανάμνηση, πώς θα το χαρακτήριζε σαν γράψιμο.
1: Εγώ ουσιαστικά αυτό που πιστεύω για το βιβλίο είναι ότι μιλάει περισσότερο για τα θέλω μας που νικήθηκαν από τα πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η απόφαση του αν θα κάνεις αυτό που πρέπει ή αν θα κάνεις αυτό που θέλει σε οδηγεί σε τελείως διαφορετικούς δρόμους.
0: Και έχουν και διαφορά μεγάλη.
1: Ναι, και έχει σε μια κομβική στιγμή ας πούμε της ζωής του καπετάνιου που έπρεπε να αποφασίσει ανάμεσα στο τι πρέπει να κάνει και στο τι θέλει να κάνει, αποφάσισε το τι πρέπει να κάνει και εν συνεχεία για όλα του τα χρόνια τον στοιχιώνει το τι ήθελε να κάνει. Αυτό είναι έτσι ένα με δυο λόγια αυτό που βγάζει σε μένα, όπως επίσης και κάτι που είχα ρωτήσει την Ιωάννα, είχα κάνει ας πούμε περίπου την ίδια ερώτηση. Τη λέω, ρε Ιωάννα, εσύ πώς θα το χαρακτηρίζεις, με μία λέξη, δύο ας πούμε το βιβλίο, τι είναι? Και λίγο έκατσε έτσι, λίγο σκέφτηκε και μου λέει, είναι μια αλμυρή ιστορία αγάπης. Και μου άρεσε ας πούμε έτσι το... Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Γιατί συνήθως από μια συνέντευξή της που διάβασα αυτής της μεγάλης. Τι τυχερός που είσαι που γνωρίζεις την Ιωάννα Καριστιάνη τόσο καλά.
1: Και την Ιωάννα και τον Παντελή και τον Αλέξανδρο
0: και
1: την Κωνσταντίνα. Γιατί είπαμε για όλους τη συμβολή τους, να πούμε και για την Κωνσταντίνα ότι έκανε το casting της ταινίας. Δηλαδή ο Βαγγέλης ο Μουρίκης, η Καρδιοφιλιά και η Μαρία και η Γρηγορία, ο Δημήτρης που είπαμε, ο Καπουράνης και τα λοιπά, ο Μανώλης ο Μαυρωματάκης, οι άνθρωποι που παίζουν τέλος πάντων στην ταινία, ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι, ο Ανδρέας ο Βότικας, είναι επιλογές της Κωνσταντίνας.
0: Γιάννη, φαντάζομαι ότι μια ταινία όταν γυρίζεται πάνω σε ένα πλοίο, είτε είναι στο εξωτερικό που πήγατε για κάποιες μέρες, είτε είναι στην Ελευσίνα που ήσασταν που το γυρίσατε, θα έχει κάποιες δυσκολίες, έτσι δεν είναι? Θέλεις να μας περιγράψεις λίγο αυτά τα τεχνικά πράγματα που περάσατε? Γιατί έχεις ξαναγυρίσει με ταινία σε πλοίο?
1: Δεν έχει γυριστεί ποτέ ταινία μεγάλου μήκους σε πλοίο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, εκτός και αν μου διαφεύγει κάτι που από όσο το έχω ψάξει όμως δεν μου διαφεύγει, γιατί υπάρχει εξής αντικειμενική δυσκολία η οποία δεν ξεπερνιέται με τα χρήματα. Γιατί το Hollywood, ας πούμε, αν ξεπερνιόταν με τα χρήματα θα το έχει κάνει. Παρόλα αυτά, ας πούμε, και το Captain Phillips και άλλες ταινίες έχουν γίνει σε στούντιο, σε πλατό, σε green box κτλ.
0: Ακόμα και ο Τιτανικός έχει γίνει.
1: Τα πάντα. Η αντικειμενική δυσκολία είναι ότι σε ένα πραγματικό πλοίο, το οποίο κάνει ένα πραγματικό μπάρκο, δεν μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 4, maximum 5 άτομα οι οποίοι δεν είναι ναυτικοί. Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν το πλοίο νιολογείται δηλώνεις ότι θα έχει 25 άτομα πλήρωμα, 28 άτομα πλήρωμα, και υπολογίζουν εκεί μέσα ότι με 24 άτομα θα δουλεύει το πλοίο και κρατάνε και 3-4 καμπίνες, όπως και μέτρα ασφαλείας, σωστικά, σωσίβια και τέτοια, παίρνουν έξτρα, αλλά 4-5, τα οποία είναι σε περίπτωση που έρθει η γυναίκα του καπετάνιου, η γυναίκα του πρώτου μηχανικού και ο πλοιοκτήτης μαζί με τη γυναίκα του.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα έξτρα άτομα που μπορούν να μπουν και είναι νιολογημένα στο 99% των πλοίων είναι 4. Όταν εμείς έχουμε ένα συνεργείο για να κάνουμε μια ταινία που είναι 30-40 άτομα, από τα 30-40, όσο και να πεις ότι το περιορίζεις, δεν μπορείς να το περιορίσεις τα 4, γιατί άμα το περιορίζαμε θα κάναμε ταινίες, ξέρεις, με 4 άτομα για να μας βγει και πολύ πιο φθηνό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Σωστό και αυτό.
1: Για να κατέβεις από τα 30 ας πούμε άτομα, 35 που ήταν το συνεργείο το δικό μου, στα 4, έπρεπε καταρχήν όλα τα παιδιά που ανέβηκαν επάνω, δηλαδή ανέβηκε ο Σίμος, ανέβηκε ο Σίμος Σαρκεντής που ήταν διευθυντής φωτογραφίας, ο Βαγγέλης ο Μουρίκης ο πρωταγωνιστής, ο Κώστας ο Μπάμπης και ο Στάθης ο Τσιάπας, έπρεπε όλοι και οι τέσσερις να κάνουν από 3-4 διαφορετικές δουλειές για να μπορέσει να συμπληρωθεί ας πούμε οι 15-20 απαραίτητες ειδικότητες. Δηλαδή ο Βαγγέλης βαφόταν, χτενιζόταν, ντυνόταν κτλ. Όλα μόνος του. Ο Σίμος τραβούσε, έκανε το βοηθό, φώτιζε, έκανε, έρανε μόνος του. Ο Στάθης τα ίδια, έκανε ήχο, έκανε, δηλαδή ο καθένας έκανε πέντε
0: εξειδικότητες. Κατάλαβα, δηλαδή...
1: Ο Στάθης ναι. δηλαδή είναι ηλεκτρολόγος για να καταλάβει. Του είχαμε δώσει όμως και ένα μικρόφωνο, του είχαμε δώσει και ένα μηχάνημα εγγραφής ήχου και έκανε το Στάθης, ας πούμε, τραβούσε ήχο ζυγό. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγάλο μας επίτευγμα, ότι πήραμε ένα πλοίο εν μέσω πολέμου που ήρθε από το Ισραήλ, μας ειδοποίησε ο πλειοκτήτης, τον οποίο και πρέπει να ευχαριστήσω, ο Γιώργος Ομπαμιώτης μαζί με τον κύριο Λεωνίδα και τον γιο του τον Μιχάλη, όπως και η κυρία Λιώνα Μπάχα, μας δώσαν το πλοίο, μας πήραν τηλέφωνο τελευταία στιγμή και πήραμε το πλοίο από την Ουέλβα, που είναι ένα λιμάνι, το πρώτο λιμάνι βγαίνοντας από το Γιβραλτάρ. Ο Λεωνίδας και ο Μιχάλης είναι Ευγενίδης, ξαναπώ το επίσημο, το συμπληρώνω τώρα. Είναι το πρώτο λιμάνι βγαίνοντας από το Γιβραλτάρ στον Ατλαντικό. Πήραμε από εκεί το καράβι, ανέβηκε, πέρασε από κάτω όλη την Ισπανία, την Πορτογαλία, ανέβηκε βόρεια την Πορτογαλία και μετά έστριψε δεξιά, έστριψε ανατολικά και πέρασε ξανά από Πορτογαλία.
0: Θα ζαλιστούμε, θα θέλουμε δραμαμίνη σε λίγο, Γιάννη.
1: Ο Σίμος δύο μέρες ήταν νεκρός γιατί τους έπεσε το Σουέλ, ένα πολύ δυνατό απόνερα από τυφώνα ουσιαστικά που ερχόταν από τη Βόρεια Θάλασσα, της τάξης των 8 με 9 μποφόρ και δύο μέρες ήταν κάτω. Μέσα στο πλοίο μου λέγαν και μας έκανε εντύπωση ότι δένανε μέχρι και το χαρτί της τουαλέτας. Δένονται και ασφαλίζονται τα πάντα.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Και ήταν φοβερή εμπειρία και για τα παιδιά.
0: Και τελικά το Σουέλ είναι αυτό, είναι και τόσο δύσκολο. Δεν είναι μόνο, χτυπάει δηλαδή το πλοίο.
1: Είναι βουβό κύμα τεράστιο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε εδώ στη Μεσόγειο και τα λοιπά, είναι πολύ πιο σπάνιο. Είναι κύμα του ανοιχτού ωκεανού.
0: Μάλιστα. Ξέρεις πώς βγήκε το, πώς το ονόμασε, γιατί το ονόμασε Σουέλ η συγγραφέα.
1: Η Ιωάννα. Αυτό καλύτερα να ρωτήσει την ίδια. Μάλλον είναι μία λέξη η οποία της έκανε κλικ, γιατί δεν είναι έτσι στο ελληνικό λεξιλόγιο.
0: Καθόλου.
1: Και η έννοιά της είναι πολύ, ας πούμε, ιδιαίτερη, οπότε φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι. Τι άλλο έτσι ιδιαίτερο έχει η ταινία που την αγάπησες και της έδωσες τόσο πολύ πείσμα και...
1: Κοίτα να δεις, από όταν διάβασα...
0: Σε θυμάμαι συνέχεια να προσπαθείς να λες ότι εγώ αυτό θα το κάνω, δηλαδή δεν θα γίνει ταινία. Είχες βοήθεια, είχες το ΕΚΟΜΕ νομίζω που σε βοήθησε.
1: Ναι, σίγουρα έτσι. Η βοήθεια του ΕΚΟΜΕ είναι όχι μόνο για αυτή την ταινία, είναι για όλες τις ταινίες. Χωρίς τον ΕΚΟΜΕ πλέον πολύ δύσκολα θα μπορεί κάποιος να κάνει ταινία. Είναι η βοήθεια από την Τάγκουιρ, η οποία μπήκε μέσα στην παραγωγή. Δηλαδή φαντάσου ότι με την Τάγκουιρ εγώ είχα μιλήσει όταν έκανα το τελευταίο σημείωμα και μου είχαν πει οι άνθρωποι κατευθείαν ότι αν τυχόν κάνει το Σουέλ, θέλουμε από τώρα μπαίνουμε διανομής. Δηλαδή το είχαν κλείσει χωρίς καν να υπάρχει σενάριο. Στη συνέχεια, βλέποντας τις δυσκολίες και τα λοιπά που έχω να αντιμετωπίσω ως παραγωγός, τους προσέγγισα και τους ζήτησα να μπουν στην παραγωγή, να μπουν να την κάνουμε μαζί. Γιατί ήταν τεράστιος ο όγκος της δουλειάς και παρόλο που εντός εισαγωγικών είμαστε ανταγωνιστές, να το πω έτσι, και ήδη είμαστε γραφεία παραγωγής με πολλές ταινίες πίσω μας, θεώρησα ότι συνεργατικά σίγουρα θα ωφεληθούμε και οι δύο και πιστεύω ότι θα μας δικαιώσει και το αποτέλεσμα.
0: Ποια εποχή είναι η γυρισμένη ταινία, δηλαδή?
1: Το 90 χοντρικά. Εκεί το έχουμε φέρει περίπου εκεί.
0: Και πραγματεύεται και αυτή η ερωτική ιστορία που κρύβεται, δηλαδή που μου λες ότι η γυναίκα του Αυγουστή είναι η... Πώς είναι το όνομα της Καριοφιλιάς στην ταινία, γιατί μου το είπε...
1: Ξεχνά αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Η Λίτα είναι η κομμότρια, ναι.
0: Και μου είπε και η Μαρία...
1: Έχω και τράκ, γιατί εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, ξέρεις αυτά.
0: Είναι μια ιστορία η οποία είναι γνωστή, δηλαδή ότι αυτός έχει, ας πούμε, μια τέτοια ζωή, δηλαδή έχει τη γυναίκα του, αλλά έχει...
1: Η γυναίκα του δεν το ξέρει. Η Λίτα, εντάξει, το ξέρει ότι είναι παντρεμένος και τα λοιπά, γιατί όταν τον γνώρισε ήταν ήδη παντρεμένος.
0: Είναι μια μεγάλη ιστορία, δηλαδή είναι η ιστορία, ας πούμε, ιστορία που τον κυνηγάει αυτόν τον άνθρωπο.
1: 30-40 χρόνων, δηλαδή καψούρα πολύ μεγάλη και παλιά. Αλλά και η Λίτα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος η οποία μένει εκεί σαν Πινελόπη, ας το πούμε, και τον περιμένει, τον κάνει, τον ράνει, αλλά και για τον καπετάνιο είναι ουσιαστικά το λιμάνι του. Δηλαδή, ναι, τις ευτυχισμένες του στιγμές τις βλέπουμε σε flashback με τη Λίτσα.
0: Άρα καμιά φορά τα θέλω και τα πρέπει μπερδεύονται και...
1: Αυτή είναι όμως και η μαγεία και η νοστιμιά της ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Γενικότερα.
0: Πότε το βλέπεις να βγαίνει στις αίθουσες?
1: Ναι, αυτό ήθελα να το πω, γιατί είπε η... Βιάζεται η Μαρία.
0: Βιάζεται.
1: Είπε για Οκτώβριο, ναι. 25 Δεκεμβρίου έχουμε κλειδώσει η ημερομηνία. Χριστουγεννιάτικα θα βγούμε. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή και η ημερομηνία, και για να έχουμε το χρόνο να γίνει και όλη η τεχνική επεξεργασία. Έχει γυριστεί σε φίλμ η ταινία, 35, που αυτό ήταν και αυτό ένα έξτρα κόστος σίγουρα, μία έξτρα δυσκολία, αλλά αποφασίσαμε με τον Αλέξανδρο και το Σίμο να αποτυπώσουμε, ρε παιδί μου, λέμε, αφού θα πάμε που θα πάμε, ας επιβαρυνθούμε και με το οικονομικό, αλλά και με το όλη την άλλη τη λάτρα που θέλει το φιλμ, ας πούμε, γιατί μία φορά θα γίνει αυτό το ταξίδι, μία φορά θα αποτυπωθούν αυτές οι εικόνες, ας πούμε, η τρικυμία, τα ηλιοβασιλέματα στον Ατλαντικό κτλ. Καλό είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να την αποτυπώσουμε σε φιλμ. Και αυτό, τέλος πάντων, κάναμε.
0: Ναι, αυτό είναι και το μεράκι των παραγωγών που κάνουν αυτή τη δουλειά, όχι για να αποκομίσουν κέρδη μόνο, αλλά ναι, για να πούν ότι έκαναν κάτι που το είδε ο κόσμος και είπε
1: και αυτό που
0: τι ωραίο που είναι.
1: Μάρο,
0: και Γιάννη, εσύ τις κάνεις αυτές. Τα κάνεις αυτές τις ταινίες σου.
1: Ορίστε.
0: Τα κάνεις αυτές τις ταινίες σου, λέω. Δεν... Δεν φίδεσαι.
1: Για μένα ήταν πρόκληση αυτή η ταινία. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω ότι κάτι είναι πολύ δύσκολο να γίνει ή ότι είναι αδύνατο να γίνει, ναι, αυτό είναι πρόκληση. Όπως, ας πούμε, και η ψυχή βαθιά ήταν πρόκληση. Mm-hmm. Τεράστια τώρα και τεράστιο δίλημα.
0: Και τι δεν ήταν πρόκληση?
1: Ναι, ναι. Γενικά το να δουλεύουμε με τον Παντελή και την Ιωάννα.
0: Είναι πρόκληση από μόνο του.
1: Είναι πρόκληση από μόνο του, ρε παιδί μου, ναι.
0: Σωστό. Ναι. Τώρα, τελειώνοντας και ηρεμώντας και ησυχάζοντας με το Σουέλ, υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό σου, κάποια ταινία?
1: Κοίτα, διάφορα υπάρχουν, αλλά δεν είναι τίποτα προς το παρόν ανακοινώσιμο.
0: Αυτό το πια δεν είναι τίποτα προς το παρόν ανακοινώσιμο, πρέπει να το γράψω μότο, να το βάζω στην εκπομπή. Να το πετάω, ξέρεις, μέσα.
1: Γίνεται.
0: Δεν είναι τίποτα
1: κάτι...
0: προς το παρόν ανακοινώσιμο.
1: Αν δεν είναι κάτι.
0: Κάνε μου και ένα spoiler, δεν πειράζει, φίλοι είμαστε.
1: Κοίτα, να σου πω ένα spoiler, ας πούμε. Ναι. Πάλι συζητάω να κάνω ένα βιβλίο. Αλλά από την ώρα που δεν έχω υπογράψει, δεν έχω πάρει τα δικαιώματα, δεν αυτό, δεν εκείνο, τώρα ούτε το βιβλίο μπορώ να σου πω, ούτε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ούτε αν θα είναι της κυρίας που συνηθίζεις να κάνεις βιβλία, ταινίες.
1: Μπορώ να πω ότι οι κακές συνήθειες δύσκολα κόβονται.
0: Εντάξει. Ωραία, καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, καλή έννοια.
0: Ναι, αλίμονο. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου που μιλώ μαζί σου, ξέρεις. Τη συμπάθεια σου έχω και εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά το Σουέλ για όλους μας, δηλαδή, και θα είμαστε από τους πρώτους που θα το δούμε.
1: Σίγουρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

ακούτε αυτά τα τραγούδια και το προηγούμενο και αυτό, γιατί είναι τραγούδια που θα ακουστούν στην ταινία, έτσι, να το διευκρινίσουμε και αυτό, και ακούγονται για πρώτη φορά από την εκπομπή μας.

Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή εκπομπή. Από τη μια μιλήσαμε για το Μαέστρο, μια τηλεοπτική επιτυχία η οποία θα συνεχιστεί από τον νέο χρόνο. Τώρα αν θα τη δούμε πρώτα στο Netflix ή πρώτα σε εμάς στο Mega, να πούμε ότι είναι παραγωγή του Mega, αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Απ' την άλλη, 25 του μήνου, Δεκέμβρη, ανήμερα Χριστούγεννα, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Ακοβίδη, θα τρέξουμε να δούμε το Swell, το περίφημο βιβλίο της εξαιρετικής Ιωάννας Καριστιάνη που έγινε ταινία. Αυτά ήταν για σήμερα, είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή. Σας χαιρετώ, ραντεβού το άλλο Σάββατο με τραγούδια του καλοκαιριού. Σας αφιερώνω και το τραγούδι που θα ακουστεί, γιατί και αυτό έχει γράψει μια μεγάλη ιστορία με την υπέροχη Χαρούλα Αλεξίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόβιπος. more.com.artinfo.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνδεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η μαζική έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, 100% η πληρότητα στα κτέλ. Πρώτων πυλών ο πρώτος καύσωνας. Ποιες οι θερμότερες ημέρες. Πότε αναμένονται τα σαραντάρια. Σε ετοιμότητα οι αρχές. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη χτύπησε το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επέκταση των επιχειρήσεων. Αυξημένη ένταση και στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρένα Δούρου, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 από τις 8 ψήφους. Η έκθεση της Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα 8 ψήφους. Η έκθεση της Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα

0: Έρευνα των αρχών. Νεκρός μοτοσυκλετιστής στην Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Συνελήφθη ο οδηγός. Θερινές εκπτώσεις, ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή, προσδοκίες για αυξημένη κίνηση και λόγω τουρισμού. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη ρωσική Amazon μόλις 58 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Και τέλος, μικρός τελικός Μουντιάλ, η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία, απόψε τα μεσάνυχτα από την ΕΡΤ 2 Sport, την Κυριακή ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Με αμύωτους λοιπόν ρυθμούς συνεχίζεται η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, με τους αδιούχους του Ιουλίου να εγκαταλείπουν την Αθήνα οδικός και ακτοπλοϊκός. Τα πλοία αναχωρούν από τα λιμάνια με υψηλές πληρότητες, η κίνηση στις εθνικές είναι ήδη αυξημένη, με 100% πληρότητα αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία στα ΚΤΕΛ. Πρώτον πυλών και ο πρώτος καύσωνας, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές. Πάμε στον Κώστα Στάμου στον Πειραιά, θα μας μεταφέρει την εικόνα από το λιμάνι. Καλό μεσημέρι Κώστα, ποια είναι η εικόνα που έχεις από το πρωί?
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Σημαίνει κίνηση λοιπόν, καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, με χιλιάδες εκδρομείς οι οποίοι εγκαταλείπουν μαζικά την πρωτεύουσα προκειμένου να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στην ουσία πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κύμα αδιούχων του Ιουλίου και του καλοκαιριού συνολικά, καθώς ήδη είχαμε κάποια φυγή τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ωστόσο φαίνεται πως τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη έξοδος και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία που δίνει για την επιβατική κίνηση το Ιδρυτικό Λιμεναρχείο. Ενδεικτικά θα σας πω ότι χθες το μεσημέρι, ότι από χθες έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά 22.277 επιβάτες με προορισμούς τις Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και 12.644 επιβάτες για τα νησιά του Αργοσαρανικού. Για σήμερα είναι προγραμματισμένα 23 δρομολόγια με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, το Κεντρικό Αιγαίο αλλά και τα υπόλοιπα νησιά και 25 δρομολόγια με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρανικού, με την εκτίμηση που από τα στελέχη του λιμενικού για τους επιβάτες που θα φύγουν σήμερα από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να είναι ότι αυτοί υπολογίζονται σε 19.140 για τα νησιά του Αιγαίου και 20.980 για τα νησιά του Αργοσαρανικού. Τα οποία έπρεπε να πω τα τελευταία χρόνια, όπως και φέτος, κερδίζουν όλο και περισσότερους εκδρομείς, οι οποίοι τα επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ως έναν κοντινό και σχετικά οικονομικό προορισμό.
0: Πέρα από αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, οι πιο δημοφιλείς προορισμοί, και βλέπουμε ότι τα νησιά του Αργοσαρονικού τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν. Και νομίζω ότι η εξήγηση είναι αυτή που είπες, ότι είναι κοντά και το είπε, εν πάση περιπτώσει, είναι και σε πιο έτσι, απευθύνονται και σε πιο οικονομικά βαλάντια.
1: Αυτό που καταγράφεται και φέτος είναι ότι πάντα ψηλά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων είναι οι Κυκλάδες, οι Πάρος, οι Νάξος, τα πλοία δέντρα που αναχωρούν για αυτά τα νησιά. Θέλω να σου πω ότι και εκεί δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα. Ωστόσο και για τα νησιά του Αργοσαρονικού υπάρχει πολύ μεγάλη πλότητα που κυμαίνεται από το 90 μέχρι το 100%. Παρόλο που υπάρχουν πολύ συχνά δρομολόγια, οι περισσότεροι έχουν κάνει την κράτηση τους και πηγαίνουν σήμερα, μπαίνουν στα πλοία και επιβιβάζονται με προορισμό είτε την Αίγινα, είτε το Αγκίστρι, τον Μπόρο, την Ήδρα, με τα πιο μικρά πλοία, τα Δελφίνια που λέμε, με τα οποία πηγαίνουν προκειμένου και εκεί να κάνουν τις διακοπές τους. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια σύσταση, η οποία είναι άτυπη, αλλά το λένε εδώ και τα στελέχη και οι αστυνομικοί της τροχιάς που ρυθμίζουν την κυκλοφορία περιμετρικά του λιμανιού, αλλά και τα στελέχη του λιμενικού που διευκολύνουν την επιβίβαση των οχημάτων στα πλοία, ότι όποιος έχει το εισιτήριό του και γνωρίζει την ώρα της αναχώρησής του, καλό θα ήταν για τον ίδιο να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα το σπίτι του, ώστε να γλιτώσει την κίνηση και να μην πλέξει αυτό το μποτιλιάρισμα που καταγράφεται γύρω από το λιμάνι για όσους θέλουν να μπουν μέσα στις πύλες και να επιβιβαστούν στα πλοία.
0: Μάλιστα Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τώρα ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Ο Ηλίας Κούκος βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εντοπίζονται μετά τα διόδια και συγκεκριμένα στο ύψος των Μεγάρων, όπου εκεί θα έχουν χαμηλές ταχύτητες οι οδηγοί. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων βεβαίως και στα διόδια της Ελευσίνας, όμως εκεί αυτή την ώρα εντοπίζονται προβλήματα για τους οδηγούς και καθυστερήσεις. Εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε ακόμα περισσότερη κίνηση, ενώ και χθες είχαμε αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Να σου πω ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας είναι ομαλή η κίνηση των οχημάτων, χωρίς δεν καταγράφονται καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

0: Όπως επισημαίνουν τα στέλεχη της τροχέας, τώρα χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στην οδήγηση, να μην έχουμε επιθετική συμπεριφορά και βεβαίως να εφαρμόζουμε με ευλάβεια, κατά γράμμα, θα λέγα και κατά τελεία, το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, όποιος βιάζεται πάει αργά, να είμαστε σε καλή κατάσταση εμείς, να έχουμε ξεκουραστεί, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ ουσίες και να έχουμε ελέγξει και τα βασικά στο αυτοκίνητό μας, στο όχημά μας. Να σου πω κλείνοντας ότι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και στα λεωφορεία, στα υπεραστικά λεωφορεία, στα ΚΤΕΛ, οι καταγράφονται πληρότητες που αγγίζουν το 100%, 230 δρομολόγια την ημέρα σημειώνω, και όπου χρειάζεται θα μπουν και έκτακτα δρομολόγια. Μιλήσαμε με ανθρώπους το νωρίτερα που πάνε διακοπές, με ανθρώπους που πάνε ένα τριήμερο.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ?
0: Και με ανθρώπους που πάνε και μία μονοήμερη. Χαμόγελα είδαμε, καλή διάθεση. Τώρα για δημοφιλείς ή τους δημοφιλέστερους προορισμούς, νομίζω η Πελοπόννησος είναι μια σταθερή αξία. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετά μέρη να διαλέξουμε. Ο χρόνος,
1: διάθεση
0: χρήμα,
1: να υπάρχει και χρήμα.
0: Διάθεση είναι νομίζω
1: τα βασικά.
0: Τα υπόλοιπα στοιχεία της εξίσωσης.
1: Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσουν οι πολίτες που έτσι τα έχουν καταφέρει και εγκαταλείπουν αυτή την ώρα την πόλη. Θα πάμε όμως και στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί και τον Τίμο Φαγκαλή, ο οποίος είναι στα διόδια Μαλγάρων. Από εκεί η εκδρομή κατευθύνεται κυρίως προς την Πιερία, ενώ συνωστισμός σημειώνεται και στην έξοδο προς Χαλκιδική, το Αδιαχώρητο και στο Τελωνείο των Ευζώνων. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο, κυρίες και κύριοι, εδώ από τα Μάργαρα, που η κατάσταση είναι σταμάτα, ξεκίνα εδώ και περίπου 3 ώρες. Πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή οι οδηγοί και όσοι ταξιδιώτες περνούν εδώ από τα Μάργαρα, καθώς οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20 λεπτά. Και στα δύο ρεύματα έχουμε δηλαδή αρκετούς Θεσσαλονικείς οι οποίοι φεύγουν προς ακτές Πιερίας αλλά και Λιτόχωρος, προτιμούν το βουνό. Βέβαια δεν είναι λίγοι και αυτοί που επιλέγουν πιο μακρινούς προορισμούς όπως τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα από την άλλη πλευρά της πόλης, από την ανατολική πλευρά, υπάρχει ήδη μποτιλιάρισμα αρκετά μεγάλο στην έξοδο προς Χαλκιδική και στα δύο πόδια, ενώ νωρίς το πρωί το καράβι Εσποράδες έφυγε με πυρότητα 95%. Τώρα, εκτός τυχών Θεσσαλονίκης, στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί παρατηρούνται τεράστιες ουρές από πολύ νωρίς το πρωί, από Βαλκάνιους ταξιδιώτες, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν από νωρίς στη χώρα μας για να ξεκινήσουν και αυτοί τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι τόσο μεγάλη η ουρά που έχει δημιουργηθεί εκεί από τα αυτοκίνητα, που ουσιαστικά τα δύο Τελωνεία έχουν ενωθεί από την ουρά που έχει δημιουργηθεί. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο Τελωνείο του Προμαχώνα, ενώ να σου πω ότι και στα διόδια της ανάληψης, με κατεύθυνση δηλαδή Αφροβάλτα, Βρασνά και προς Καβάλα, και εκεί είναι αυξημένη η κίνηση. Όπου φύγει δηλαδή η Θεσσαλονίκη, και αυτό Θάνο φαίνεται και από χθες το απόγευμα, όπου οι θέσεις παρκαρίσματος είναι αρκετές στο κέντρο της πόλης.
1: Σιγά σιγά αδειάζει η πόλη. Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος ουσιαστικός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες και να κορυφώνεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα αγγίξει τους 40 και πλέον βαθμούς Κελσίου. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
3: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Ο πρώτος καύσωνας για φέτος το καλοκαίρι. Μας πήγε καλά μέχρι τώρα, ωστόσο από σήμερα ήδη περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά και τους 38 βαθμούς, ίσως πολύ πολύ τοπικά στα ηπειρωτικά να αγγίξουμε και τους 39. Αύριο λίγο ακόμα παραπάνω, δηλαδή αύριο θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς και υπάρχει μια πιθανότητα πολύ τοπικά επίσης στα ηπειρωτικά να αγγίξουμε και τους 40, ενώ οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, οπότε τότε περιμένουμε 40 τοπικά στα ηπειρωτικά και αυτό το περιμένουμε σε περιοχές παιδινές της ηπειρωτικής χώρας που δεν έχουν την επίδραση της θάλασσας. Δηλαδή κλασικά περιοχές που ανεβάζουν θερμοκρασία όπως το Άργος, το Κιλκίης, οι Σέρες, ο Θεσσαλικός Κάμπος βεβαίως, το Αγρίνιο, η Θήβα, η Λαμία, αυτές οι περιοχές που κλασικά όταν έχουμε καύσωνα σημειώνονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Εκεί μπορούμε να δούμε και 42 βαθμούς.
3: Το 42 νομίζω είναι λιγάκι τραβηγμένο. Ίσως λίγο πάνω από 40, 40 ακόμα κάτι να φτάσει. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω πως όχι παραπάνω. Το 40 είναι ένα καλό όριο νομίζω να μιλήσουμε.
1: Το τοπίο εδώ στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη ποιο θα είναι?
3: Για εδώ στην Αττική η πιο θερμή μέρα περιμένουμε να είναι η Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη θα έλεγα, που περιμένουμε να φτάσουμε και τους 39 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη μια αντίστοιχη κατάσταση, περιμένουμε η Δευτέρα να είναι μάλλον η πιο θερμή μέρα, εκεί γύρω στο 38 περιμένουμε να φτάσουμε. Και να πούμε ότι και την αποκλιμάκωση αυτού του καύσωνα την περιμένουμε από την Τετάρτη και στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη θα πέσει λιγάκι η θερμοκρασία, ενώ από Θεσσαλία και νοτιότερα θα διατηρηθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ την Πέμπτη πλέον θα έχουμε αποκλιμάκωση του φαινομένου σε όλη τη χώρα με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή.
1: Υπάρχει και, πώς να το πω, μια δυσφορία, ήδη τη νιώθουμε στον αέρα. Αυτό έχει να κάνει με την άνοδο της θερμοκρασίας ή και με άλλα ζητήματα, π.χ. την υγρασία?
3: Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε και περισσότερο αυξημένη υγρασία, καθώς θα κόψει τελείως το μελτέμι. Αυτές τις ημέρες του καύσωνα, δηλαδή ήδη από αύριο, δεν θα έχουμε σχεδόν καθόλου άνεμο και κυρίως στις υπηρετικές περιοχές. Θα έχουμε μόνο ένα βορειοδυτικό ρεύμα στο Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο, που θα φτάνει το πολύ μέχρι 5 μποφόρ. Οπότε η υγρασία θα είναι αυξημένη και αυτό θα συντείνει στην αίσθηση της δυσφορίας ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό έχει και ένα καλό για τις φωτιές, ότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους.
3: Σίγουρα.
1: Από την άλλη, υπάρχει αυτό το που είπαμε και νωρίτερα για την δυσφορία και ήδη την αισθανόμαστε. Οπότε Τρίτη για την Αθήνα η πιο δύσκολη μέρα, Δευτέρα για την Θεσσαλονίκη.
3: Ακριβώς.
1: Και οι περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο είναι οι κλασικά γνωστές περιοχές, Άργος, Σέρες, Θεσσαλία Λάρισα.
3: Βεβαίως.
1: Είναι οι περιοχές που συνήθως έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και η αποκλιμάκωση του φαινομένου την Πέμπτη.
3: Την Πέμπτη για όλη τη χώρα. Την Τετάρτη ήδη μια μικρή αποκλιμάκωση θα την έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δηλαδή να πούμε ποιες θερμοκρασίες θα δούμε τότε, την Πέμπτη.
3: Την Πέμπτη περιμένουμε να πέσουμε αρκετά χαμηλότερα. Δηλαδή θα πέσουμε γύρω στους 34 με 35 βαθμούς μέγιστες τιμές. Mm-hmm. Οπότε θα είναι αρκετά έντονη η αίσθηση της διαφοράς από τις προηγούμενες μέρες.
1: Μπορούμε να έχουμε εικόνα, επειδή είναι η περίοδος των διακοπών και των αδειούχων, να έχουμε εικόνα για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μιλάω για το επόμενο Σαββατοκυριακό.
3: Mm-hmm. Φαίνεται πως η θερμοκρασία θα παραμείνει έτσι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Χαμηλά, όταν λέμε βέβαια, εννοούμε αυτά τα επίπεδα των γύρω στους μεταξύ 32 και 35 βαθμών.
1: Ναι.
3: Την Παρασκευή περιμένουμε και αρκετές βροχοπτώσεις. Θα συνοδευτεί αυτή η αποδρομή του καύσωνα με καταιγίδες, με αρκετές βροχές. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι σχετικά δροσερό, μπορούμε να πούμε.
1: Σε ποιες περιοχές θα δούμε καταιγίδες?
3: Σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά είναι νωρίς ακόμη να πούμε ακριβώς πώς θα κινηθεί αυτό το σύστημα που περιμένουμε να φέρει αυτές τις βροχές.
1: Αναστασία, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην επεξίδια του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο θα πάμε τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την έναρξη του νέου γύρου των αμερικανικών επιθέσεων και των ιρανικών αντιπίνων που κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση. Οι Αμερικανοί έπληξαν για 7η νύχτα στρατιωτικούς στόχους και υποδομές γύρω από τα στενά του Ορμούς, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι Ιρανοί απάντησαν πλήττοντας για ακόμα μία φορά αμερικανικούς στόχους και υποδομές σε χώρες του κόλπου. Πάμε να συναντήσουμε την Έλενα. Έλενα Λεβίζου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι, Σάνο. Κλιμακώνεται επικίνδυνα συνεχώς η ένταση στην περιοχή. Όπως είπες, είχαμε 7η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει, ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους σε υπόγειες αποθήκες όπλων, αλλά και σε κέντρα επικοινωνίας και επιτήρησης των στερνών του Ορμούς, με προφανή στόχο να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν να μπορεί να ελέγχει στρατιωτικά τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, το Ιράν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι πλήγησαν ακόμη 2 γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή της Τζάσκ, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι να έχουν μείνει χωρίς νερό, σύμφωνα πάντα με τις Ιρανικές αρχές. Ενώ στις προηγούμενες στις προηγούμενες επιθέσεις επλήγησαν επίσης σιδηροδρομικό σταθμός που συνδέει το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς με το εσωτερικό της του Ιράν, αλλά και αεροδρόμιο. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα και με εκτιμήσεις ειδικών, ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να διακόψουν τον εφοδιασμό των Ιρανικών δυνάμεων στα νότια από την Τεχεράνη, προκειμένου να μπλήξουν την ικανότητά τους να επιτίθενται τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στις χώρες του κόλπου. Ωστόσο, υπήρξε απάντηση από τους Ιρανούς με επιθέσεις στο Κουβέιτ, όπου εκεί πριν από λίγο υπήρξε και ανακοίνωση της πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας ότι χτυπήθηκε μια πολύ σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση. Για δεύτερη ημέρα συνεχόμενη χτυπήθηκε ενεργειακή υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Και όπως καταλαβαίνουμε, Θάνο, οι μονάδες αφαλάτωσης για την περιοχή του κόλπου είναι ζωτικής σημασίας.
1: Είναι ζήτημα επιβίωσης, έτσι.
4: Ακριβώς. Εξαρτώνται από αυτές τις μονάδες αφαλάτωσης περίπου 16 εκατομμύρια άνθρωποι. Συγκεκριμένα στο Κουβέιτ προέρχεται από αυτές τις μονάδες το 90% του πόσιμου νερού για τον πληθυσμό. Επίσης, υπήρξαν επιθέσεις, σύμφωνα με τους Ιρανούς, κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν, στην αμερικανική βάση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτό από το Μπαχρέιν, ότι υπήρξαν πλήγματα. Πάντως έχουν επιβεβαιωθεί οι αναχαιτήσεις drones, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 10 πυράβλους. Τώρα το Ιράν απειλεί με μια ολοκληρωτική επίθεση, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό σύμβολο του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, τον Μωσή Ρεϊζά, με μια ολοκληρωτική επίθεση λοιπόν, εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες. Οπότε βλέπουμε μια συνεχή κλιμάκωση. Πάντως την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες, κυρίως των χωρών του κόλπου, για μια επανεκκίνηση του διπλωματικού διαλόγου.
1: Μάλιστα. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στο Earth News Radio ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης.
5: Έχουμε κλιμάκωση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι εύνης έχουμε τη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, όπως γέφυρες, δρόμοι, ηλεκτρική σταθμή, και αυτό είναι μια κλιμάκωση, είναι και έγκλημα πολέμου, θα μπορούσε κάποιος να πει, και βεβαίως το Ιράν από την πλευρά του επιτιθέμενο τώρα μαζικά στο Κουβέιτ, για παράδειγμα. Από την άλλη, κλιμάκωση τύπου, γιατί η ουσιαστική κλιμάκωση θα ήταν οι χερσαίες δυνάμεις.
1: Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου.
6: Πάμε σε ένα πόλεμο που έχει αποφασίσει η Αμερική να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στην αρχή. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη επιλογή σε παρούσα φάση, εκτός εάν καταθέσουν τα όπλα οι Ιρανοί ή τουλάχιστον συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούν. Δηλαδή αυτό που φαίνεται, παρόλο ότι η πρόθεση των δύο πλευρών ήταν να κάτσουν κάτω, να διαπραγματευτούν κάθε πλευρά για τους δικούς τους λόγους, βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται και νομίζω υπάρχουν πολλοί παράγοντες εδώ πέρα. Ο ένας έχει να κάνει, ένας είναι και βασικός και πολλές φορές δεν το συζητάμε, το εσωτερικό του Ιράν. Από την αρχή του πολέμου έχουμε μάθει ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα εξουσίας και βλέπουμε τώρα τελευταία ότι όντως φαίνεται να έχει επιβληθεί μια πιο σκληροπυρηνική γραμμή από τους φορούς επανάστασης, και όπου οι διαπραγματευτές και ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών και ενδεχομένως και ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που θέλουν να διαπραγματευτούν, δέχονται πειρά εκ των έσω, και αυτό φάνηκε στις διάφορες εκδηλώσεις για την συγκηδία του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενή, όπου από ό,τι φαίνεται από πληροφορίες και δεχόντουσαν σχόλια ότι είναι προδότες οι συγκεκριμένοι.
1: και στις συνέπειες της κρίσης θα πάμε τώρα. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς η αβεβαιότητα στον περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, η έκπτωση που εφαρμόζουν τα δηληστήρια έχει περιορίσει την ανωδική πορεία της αμόλυβδης, χωρίς όμως να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους πολίτες. Την ίδια ώρα, νέο πονοκέφαλο στα νοικοκυριά προκαλεί τιμή του φυσικού αερίου, που βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Ο Άκης Αθανασόπουλος μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, μάλλον. Άκη.
7: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο, λοιπόν, στα 88 δολάρια το βαρέλι και από 71 που ήταν αρχές Ιουλίου, άρα μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20%. Αυτό δείχνει ένα ράλι το οποίο προφανώς έχει δημιουργήσει και πάλι αναταραχή στην αγορά καυσίμων, εκεί που είχαν ηρεμήσει τα πράγματα και βλέπαμε την αμόλυβδη να έχει επιστρέψει κοντά τα επίπεδα που ήταν λίγο πριν τον πόλεμο. Τώρα τη βλέπουμε να φλερτάρει πάλι και με τα 2 ευρώ, 1,97, ενώ το ντίζελ είναι στα 1,88. Η χοντρική τώρα αμόλυβδης και πετρελαίου στα δηληστήρια είναι ακριβώς η ίδια. 1,43 η αμόλυβδη, 1,43 και το ντίζελ, που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να δούμε την αμόλυβδη να περνάει και το ντίζελ να περνάει και την αμόλυβδη, κάτι που είχε συμβεί και αρχές Απριλίου πάλι. Και βέβαια, κλείνοντας, αυτό που είπες και εσύ, ότι ένα δεύτερος πονοκέφαλος είναι το φυσικό αέριο, το οποίο βρίσκεται πάνω από τα 57 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχαμε περίπου 4 μήνες να το δούμε σε αυτά τα επίπεδα. Μέσα Μαρτίου ήταν στα 60 με 61 ευρώ. Τώρα είμαστε πολύ κοντά σε εκείνα τα επίπεδα. Εάν τα περάσουμε, θα είμαστε πλέον στην υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2023, που ήταν η τελευταία μεγάλη κρίση με το φυσικό αέριο.
1: Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάλι θέμα, τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ανέδειξε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδει, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε 4 από τις 7 συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης. Ο Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
8: Καλό μεσημέρι για μένα. Όπως είπε εσύ, ο Πρωθυπουργός με μήνυμά του έκανε αναφορά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κράτους Δικαίου, λέγοντας πως επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας σε βελτίωση σε σχέση με το 2020 και τονίζει πως τα επίσημα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται θετική πορεία της χώρας στο ζήτημα αυτό και αποτελούν και την καλύτερη απάντηση, όπως αναφέρει, στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως στην πιο εμφαντική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να μαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης. Σαφώς αναφέρει, συνεχίζεται και η προσπάθεια, γι' αυτό και η Ελλάδα, η ατζέντα για την Ελλάδα το 2030, προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη συνταγματική αναθεώρηση και τονίζει πως η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον εξυγχρονισμό του δημοσίου αλλά και την πολύτελη προστασία του πολίτη. Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού καταλήγει λέγοντας πως είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Να αφήσουμε πίσω, όπως λέει, τις εκδηλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι με τις προκλήσεις του αύριο. Ένα στίγμα συνεχίζει και καταλήγει ο Πρωθυπουργός, που οφείλουμε να κερδίσουμε έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, γιατί μια ισχυρή και δίκαιη δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα. Θα πούμε πως το θέμα και ειδικά για τον τομέα τα μέσα ενημέρωσης αναφέρεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός ο κ. Παρενάκης, λέγοντας πως η συγκεκριμένη ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτελεί τη μοναδική επίσημη θεσμική και αξιόπιστη αξιολόγηση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια έκθεση που αποτυπώνει συνολικά την εικόνα κάθε χώρας. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, η φετινή έκθεση βεβαιώνει πως η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός, ενώ ειδικά για τον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναγνωρίζεται πως η χρονιά αυτή έχει γίνει πρόοδο που δεν προέκυψε τυχαία και ούτε επικοινωνιακά, όπως τονίζει ο κ. Μαρινάκης, είναι αποτέλεσμα μια συνεχτική πολιτική που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια με παρεμβάσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη θεσμική λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την προστασία των ανθρώπων που υπηρετούν τη δημοσιογραφία. Και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές του κ. Μαρινάκη, έχουμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με τα μητρώ ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, τις μισθολογικές συμβάσεις εργασίας, που ουσιαστικά καθορίζουν να αποκαθιστούν μετά πολλά χρόνια μισθολογικές αδικίες για τους εργαζόμενους της ΕΔΕ, ενώ παράλληλα προσθέτει πως έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει και μια σειρά ακόμα θετικές εξελίξεις που επιβεβαιώνουν συνολικά την προσπάθεια που καταβάλλεται, όπως είναι για παράδειγμα η χρηματοδότηση και στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και συνολικά η υπόθεση των ΣΚΛΑΠ, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε τις καταχρηστικές αγωγές, όπου η κυβέρνηση, όπως τονίζει ο αρμόδιος υπουργός, έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
1: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η Ρένα Δούρου εξελέγει με 7 υπέρ και ένα λευκό νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήταν η μοναδική υποψήφια μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να αναδειχθούν τα νέα κομματικά όργανα και η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φάνο, σε εξέλιξη βρίσκεται, όπως είπε, η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί είχαμε την εκλογή της Ρένα Δούρου με ευρεία πλειοψηφία ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. 7 ψήφοι υπέρ και ένα λευκό από τους 8 παρόντες βουλευτές, που φαίνεται ότι αυτή θα είναι πλέον η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Από εκεί και ύστερα, η Ρένα Δούρου, όταν μίλησε στην συνεδρία της Κεντρικής είπε ναι μεν συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όχι ταύτιση. Είναι σαφές ότι το τόνισε και η ίδια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, διεκδικώντας την είσοδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θέτοντας τα στοιχεία εκείνα για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων στο οποίο επιμένει. Το ίδιο πνεύμα ήταν και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος προαλήφεται για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ο οποίος μάλιστα τόνισε, μίλησε για πολιτικό τουρισμό ουσιαστικά, που περιφέρονται οι έδρες του Κοινοβουλίου, και ζήτησε με περισσότερη και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, τόντας ότι όποιος βουλευτής ανεξαρτητοποιείται ή παραιτείται, οφείλει να παραδίδει, κυρίως παραιτείται, οφείλει να παραδίδει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγει. Υπονοώντας σαφώς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παραιτηθεί ή και δηλώνουν ανεξαρτητοποίησή τους. Από τη μεριά του, ο κύριος Παύλος Πολάκης κατέθεσε ένα δικό του πολιτικό πλαίσιο, με σαφώς αριστερό πρόταγμα, θα έλεγα, δηλώνοντας στο τέλος ότι θα παραμένω και θα παραμείνω πάντοτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στρατιώτης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είναι αυτό το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, θα παραμείνω. Διαφορετικά θα επανεξετάσω τη θέση μου. Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον η αίσθηση είναι ότι ο κύριος Πολάκης δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποχωρήσει. Το αντιθέτου, μάλιστα, απλώς θέτει και ο ίδιος το δικό του πολιτικό πρόταγμα όσον αφορά την προεκλογική περίοδο. Μια και μιλάμε για την προεκλογική περίοδο, πρόκειται εκτός των άλλων σήμερα, δηλαδή εκλογή γραμματέα, όπως είπαμε, προαλήφεται ο κύριος Νίκος Παπάς και αναπληρώτριας γραμματέα. Συμπλήρωση των μελών της πολιτικής γραμματείας, που ήδη υπάρχουν και νέες θέσεις, όπως και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ταυτοχρόνως θα υπάρξει και μια εκλογή, Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα λέγεται, όπως και οι εκπρόσωποι τύπου, που σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες πρόκειται να είναι δύο και όχι μόνο ένας. Από εκεί και ύστερα, σε αυτή την Επιτροπή του Εκλογικού Αγώνα, όπως λέγεται, προαλήφεται να είναι επικεφαλής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Μάλιστα. Διόλου απίθανο όμως να μην συμβεί αυτό, αλλά να είναι σε ένα πλαίσιο συλλογικής απόφασης κάθε φορά που το θα συγκαλεί αυτή την επιτροπή ο νέος γραμματέας του κόμματος.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πάμε σε μια μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, η οποία, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει πλησιάσει επικίνδυνα τις απλές των σπιτιών. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα.
10: Καλησπέρα σας. Γύρω στην 1:30 φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά στην τοπική κοινότητα επισκοπής της Κίμης Εύβοιας. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρους 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Φαίνεται ότι η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό Επισκοπή και στο χωριό Βρύση, γι' αυτό και εκδόθηκε στις 2:10 περίπου 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων Επισκοπής προς την Βρύση. Πέρα όμως από το χωριό υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες πολύ κοντά στην φωτιά, φαίνεται να είναι πολύ κοντά το μέτωπο. Ωστόσο, στόχος της πυροσβεστικής είναι να το περιορίσει και να σώσει φυσικά τις περιουσίες και των ανθρώπων. Στην περιοχή φαίνεται να πνέουν ισχυροί άνεμοι, 3 έως 5 μποφόρ, που σπρώχνουν κιόλας την φωτιά προς τα χωριά. Δεν είναι πολύ βοηθητική ως προς την προσπάθεια των πυροσβεστών. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, ενώ και κλιμάκιο του ανακριτικού της πυροσβεστικής έχει μεταβεί για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
1: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σου για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Τώρα, θα πάμε ξανά στα του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου την τοποθέτηση της κυρίας Δούρου ότι ναι μεν συμπόρευση αλλά όχι ταύτιση. Δεν ξέρω αν αφήνει αυτό ένα παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με την Ελλάς. Ωστόσο, μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος.
11: Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
12: Ψήφισα για την εκλογή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, τη διάταξη μάχης, άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Ψήφισα Ρένα Δούρου. Ο Πάπλος Πολάκης θα πέσει κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές. Και αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα στην κεντρική μας επιτροπή. Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική.
1: Για το ζήτημα των συνεργασιών μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
13: Πρώτα πρέπει να μιλήσει ο ελληνικός λαός και να κάνει τους συσχετισμούς. Και δεύτερον, επιτρέψτε μας ο ΠΑΣΟΚ να περιμένουμε να δούμε και προτάσεις και πρόγραμμα από τα υπόλοιπα κόμματα για να δούμε ποια τέλος πάντων από αυτά τα προγράμματα μπορούμε να συζητήσουμε για να δούμε αν υπάρχουν διαδικασίες σύγκλησης ή συμφωνία. Σίγουρα όμως, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση ομόφωνα από το συνέδριο. Το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάει πουδενή με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε πριν τις εκλογές, ούτε μετά τις εκλογές, ούτε μετά τις δεύτερες εκλογές, αν και εφόσον αυτές προκύψουν. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση ομόφωνη από τη βάση του ΠΑΣΟΚ, που δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει ή να συζητήσει καν τον ενδεχόμενο διακυβέρνησης με τον παραδοσιακό πολιτικό αντίπαλο και μια παράταξη, η οποία 7 χρόνια όλα αυτά που κάνει, κύριε Βιτάλη, εμείς βρισκόμαστε στην εντελώς αντίπαρα όχθη.
1: Τώρα δεν μπαίνουμε σε εκλογολογία, δήλωσε στον σταθμό μας ο Κώστας Γαβρόγλου, στέλεχος της Ελλάς.
14: Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μπούμε σε εκλογολογία, γιατί η εκλογολογία πάντα σε αποτρέπει από το να δεις τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί τα πραγματικά προβλήματα δεν θέλουν μόνο λύσεις, αλλά θέλουν πιστικές λύσεις. Πρέπει να πείθεται ο πολίτης. Γιατί ο πολίτης έχει μνήμη και έχει ακούσει πολλά πράγματα. Έχει ακούσει πολλά που δεν έχουν γίνει. Έχει ακούσει πολλά που δεν καταλαβαίνει γιατί δεν έχουν γίνει. Εδώ λοιπόν το πρώτο μας μέρημα είναι να μιλήσουμε με τον κόσμο, να καταλάβουμε τα προβλήματα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Δε μένει χαρακτήρισε την υπόθεση της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στα νέα Σαββατοκύριακο. Τις λεπτομέρειες για αυτή την συνέντευξη έχει η Σοφία Ορφανού. Σοφία, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, λοιπόν, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι βάσει της πολύμηνης έρευνας των έντρων αξιωματικών του ανθρωποκτονιών, η υπόθεση της Μαρφίν είναι δεμένη, αλλά και ανέφερε μάλιστα για τα πιστήρια που συνέλεξαν οι αστυνομικοί καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και περιέχονται στη δικογραφία που έχει πλέον διαβαστεί στη δικαιοσύνη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η επίμονη συστηματική και επιμελής έρευνα των αστυνομικών αρχών απέδωσε καρπούς και ήδη έχουμε τις συλλήψεις των τριών υπόπτων, δύο εδώ και μία στη Μεγάλη Βρετανία. Μέσω του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Επιπλέον ανέφερε ότι θεωρούσε και εξακολουθεί να θεωρεί ότι αν δεν υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης θα είναι σαν να έχουμε αφήσει στη λύθη ένα από τα χειρότερα και μεγαλύτερα εγκλήματα της χώρας. Και για την επιμονή του για τη σύλληψη και τον εντοπισμό των δραστών ανέφερε ότι δεν είναι προσωπικό του θέμα, ότι αφορά την κοινωνία, την πολιτεία και την αστυνομία.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, Σοφία, πού βρισκόμαστε?
15: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δικαστικές εξελίξεις, αλλά οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών δεν έχουν σταματήσει να ψάχνουν και τον εντοπισμό των άλλων τουλάχιστον δύο ατόμων που έχουν διαπιστώσει από το βίντεο και από τις φωτογραφίες που έχουν από τη μέρα της φωνικής επίθεσης ότι είχαν ρόλο ενεργό στον εμπρισμό. Και συγκεκριμένα, όπως μαθαίνουμε από πηγές μας, είναι πάρα πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του ένατου ατόμου, όπως έχει σημανθεί από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευνα και ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που εκτόξευσε τη βόμβα Μολότοφ. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα, όπως μας λένε οι ίδιες πηγές, δεν έχουν καταφέρει να τον ταυτοποιήσουν και να τον στοιχειοθετήσουν με κάποιο υλικό ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στο ένταλμα σύλληψής του. Ωστόσο, αναμένουμε και να γίνει έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί και εκείνη στη δικαιοσύνη, μήπως και δώσει κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για την υπόθεση.
1: Πολλές και σημαντικές εξελίξεις μας ανέφερες, Σοφία Ορφανού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στις οικονομικές ειδήσεις και πάλι τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι πολίτες, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στην νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν δεδομένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ο Άκης Αθανασόπουλος είναι ξανά κοντά μας και μας ενημερώνει. Άκη.
16: Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα λοιπόν με απόφαση του κυρίου Πιτσιλή Θάνων, του διοικητή της ΑΔΕ. Και όντως, όπως πολύ σωστά είπες, αφορά φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 12 του 2023. Όχι μετά. Χρέη που έχουν δημιουργηθεί μετά την 1η-1η του 24 μπαίνουν σε άλλη ρυθμίση, όχι σε 72. Σε 72 λοιπόν μπαίνουν αυτά που είναι τα παλαιότερα χρέη και αν κάποιος τα είχε ήδη βάλει σε ρύθμιση αλλά την έχασε, πρέπει η απώλεια της ρύθμισης να έχει γίνει μέχρι τις 20 Απριλίου φέτος του 26. Άρα αν κάποιος ήταν σε ρύθμιση και την έχασε το Μάιο, δυστυχώς δεν μπορεί να μπει σε 72. Επίσης, όποιος θέλει να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να ξέρει ότι το σύστημα, εάν εντοπίσει ότι δεν έχει κάποια εκκρεμότητα με κάποια δήλωση ΦΠΑ, με κάποια δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, θα τον πετάξει έξω. Πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών. Εάν έχει δημιουργήσει νεότερη οφειλή, ας πούμε μέσα στο 2024, θα πρέπει αυτή η οφειλή, μέχρι τη στιγμή που θα πατήσει το κουμπί της αίτησης, είτε να την έχει αποπληρώσει πλήρως, είτε να την έχει εντάξει στην πάγια ρύθμιση. Πάντως με κάποιο τρόπο να την έχει τακτοποιήσει, να μην την έχει σε εκκρεμότητα. Διότι πάλι το σύστημα δεν θα τον δεχτεί. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή και ηλαθρεμπορία. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Όποιος ενταχθεί να ξέρει ότι η μηνιαία δόση ξεκινάει από τα 30 ευρώ, αυτό είναι το ελάχιστο ποσό, και αρχίζει και ανεβαίνει. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 3 ημερών από την αίτηση. Αν δηλαδή μπω εγώ τώρα, πατήσω αίτηση με κάνει δεκτό το σύστημα, πρέπει μέσα σε τρεις μέρες να καταβάλω τη δόση που θα μου βγάλει. Αν περάσουν αυτές οι τρεις μέρες, η αίτηση ακυρώνεται και και τη ρύθμιση τη χάνει κάποιος. Και βέβαια να θυμίσουμε πού υποβάλλονται οι αιτήσεις.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό και για πόσο κόσμο, δηλαδή αν υπάρχει εκτίμηση, πόσους αφορά αυτή η ιστορία.
16: Περίπου 1,5 εκατομμύριο. Δυνητικά περίπου 1,5 εκατομμύριο. Στο myade.gov.gr μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους οι αιτήσεις.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Μια σημαντική ανάσα, μια σημαντική εξέλιξη για πάρα πολύ κόσμο όπως ακούσατε. Τώρα, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησε η πυροσβεστική. Έκπληξη πάντως προκαλεί η πληροφορία ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας και ο δεύτερος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
17: Ακριβώς, Γρηγόρη, ως κερευνός ελευθερία έσκασε η συγκεκριμένη είδηση, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των συλληφθέντων που αφορούν τρία άτομα συνολικά και φέρονται να εμπλέκονται σε εμπειριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, η οποία ήρθε ύστερα από αξιολόγηση τουλάχιστον για τα τελευταία δύο χρόνια, Γρηγόρη, στοιχείων και δεδομένων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή και τον ακριτικό κρυμακείο Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού τη Μεσσηνίας. Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό λοιπόν στη σύλληψη των τριών φερόμενων δραστών για πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Όπως σωστά είπες λοιπόν, ο ένας πρόκειται για έναν 66χρονο εν ενεργεία πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης στην περιοχή των Γαργαλιάνων, αλλά και οι δύο ακόμα συλληφθέντες είναι στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικής κοινότητας στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή εκεί της Μεσσηνίας. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πιθανότερο ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί και στις δικαστικές αρχές. Η προανάκριση, Γρηγόρη, συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο της δράσης τους και τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις εμπρισμών, ενώ φέρεται να κατηγορούνται και για κάποιες περιπτώσεις εκβιασμών. Είναι μια σημαντική υπόθεση που έχει δημιουργηθεί.
1: Μια σύνθετη υπόθεση. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κίσαμο Χανίων. Ήχησε δύο φορές και το 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Είπαμε, το λέγαμε και με την Αναστασία Τυράσκη, ότι έχουμε πολλές πυρκαγιές σήμερα, ειδικά υπάρχει επικινδυνότητα κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές. Θα επανέλθουμε στο θέμα, στην Ευτυχία Πενταράκη, σε λίγα λεπτά. Και στο θέμα το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει πολλούς, ευθύνες τους ιδιοκτήτες των σκύλων για τη μη σωστή εκπαίδευσή τους, αποδίδει η Ελένη Λιοπούλου, δημιουργός του Zoo SOS, με αφορμή το τραγικό περιστατικό χθες έξω από το φούρνο το πρωί στα Βρυλίσια, όταν ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο, με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο Health News Radio 105,8 και την εκπομπή του Μάκη Πολάτου και της Ντόνας Δρούτσα, η δημιουργός του Zoo SOS, Ελένη Λιοπούλου.
18: Δυστυχώς το περιστατικό αυτό, το χθεσινό στα Βρυλίσια, δεν είναι πρωτόγνωρο, ούτε πρωτοφανές, ούτε πρωτάξιο, ούτε σπάνιο. Έχουμε πολύ συχνά επιθέσεις σκυλιών σε σκυλιά, σκυλιών σε γατιά και σε άλλα είδη. Δυστυχώς υπάρχει η μόδα, ας το πούμε, η συνήθεια, άνθρωποι να αποκτούν κατοικίδια, συνήθως ράτσας, με πολύ μεγάλο δυναμισμό, τα οποία δεν μπορούν να τα χειριστούν, τα οποία δεν τα εκτονώνουν συχνά ή δεν τα έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα, ώστε να υπάρχει αυτή η απευαισθητοποίηση, όπως λένε οι εκπαιδευτές σκύλων, δηλαδή να μην αντιδρά ένα ζώο και να γαβγίσει, να θέλει να επιτεθεί. Αν βλέπει ένα άλλο ζώο, αν βλέπει ένα μηχανάκι, αν βλέπει ένα παιδάκι ή αν βλέπει απλά ανθρώπινα πόδια κοντά του. Έτσι λοιπόν το χτεσινό συμβάν φέρνει στην επικαιρότητα και πάλι τις ευθύνες των κηδεμόνων ζώων, των ιδιοκτητών, στη συγκεκριμένη περίπτωση της γυναίκας που είχε το γερμανικό ποιμενικό, που όπως όλα δείχνουν το έδεσε στο ειδικό σημείο που υπάρχει έξω από το φούρνο, το ζώο λύθηκε και επιτέθηκε στο διερχόμενο μικρόσωμο σκυλάκι και στον 66χρονο άνθρωπο που τραυματίστηκε, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος γύρισε στο σπίτι του.
1: Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη για την φωτιά στην Κίσα Μοχανίων. Α, δεν την έχουμε και πάλι. Θα προσπαθήσουμε στην πορεία. Ωστόσο, να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τις φωτιές στον Καναδά και το τεράστιο τοξικό νέφος που φτάνει μέχρι τις βόρειο-ανατολικές και μεσοδυτικές αμερικανικές πολιτείες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου εκ νέου. Έλενα.
19: Ναι, ακριβώς. Οι φωτιές στο Καναδά είναι πραγματικά τεράστιες. Περίπου 190 φωτιές μένονται εκτός ελέγχου, κυρίως στα ανατολικά και στην περιοχή του Οντάριο. Το πυκνός μαύρος καπνός λοιπόν έχει κατακλείσει όχι μόνο αυτές τις περιοχές, αλλά έχει περάσει και στις ΗΠΑ εδώ και αρκετές ημέρες, δημιουργώντας μια πραγματικά απόκοσμη αλλά και αποπνικτική ατμόσφαιρα για πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε πολλές πολιτείες και βορειοανατολικές αλλά και μεσοδυτικές, συμπεριλαμβανομένες βεβαίως και της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας οι αρχές μοίραζαν στους πολίτες, στους κατοίκους, μάσκες προκειμένου να προφυλαχτούν από αυτόν τον τοξικό καπνό και βεβαίως και με τη ζέστη που συντηρείται σε αυτές τις περιοχές. Η ατμόσφαιρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά αποπνικτική. Γύρονται και θέματα για τη διεξαγωγή του αυριανού τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι περιμένουν σήμερα να υπάρξουν κάποιες βροχές στη Νέα Υόρκη, οπότε θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ήδη είναι κάπως βελτιωμένη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Όμως έχει ξεσπάσει και πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει σε ανάρτησή του ότι η κακή διαχείριση των δασών από τον Καναδά έχει αυτά τα αποτελέσματα και αυτός ο βρώμικος και μολυσματικός αέρας περνάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό η ρήπανση δηλαδή στοιχίζει δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν
1: δασμών.
19: Και πάλι οι δασμοί. Ναι,
1: απειλή με δασμούς πάλι.
19: Του Καναδά, που αυτή τη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι είναι στο 25%. Επίσης, Σάνο, υπήρξαν και κάποιες μια επιστολή από νομοθέτες στην περιοχή του Μίσιγκαν, στην πολιτεία του Μίσιγκαν, προς τον Πρωθυπουργό του Οντάριο και διαμαρτυρίες. Υπήρξε και η απάντηση όμως του Πρωθυπουργού του Οντάριο, που είπε ότι έχουμε μια καλή γειτονία με τις ΗΠΑ, όμως αυτό που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη στιγμή ήταν να στείλουν βοήθεια για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Κάτι που έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Σε αυτή την επιστολή, οι νομοθέτες δεν δίστασαν να ζητήσουν και πάλι να γίνει ο Καναδάς 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
1: Λοιπόν, Έλενα, προτείνω να βάλουμε μια τελεία στο κομμάτι των διεθνών ειδήσεων, γιατί έχουμε μια αστυνομική είδηση πολύ σημαντική. Θα συνεχίσουμε μαζί. Βρέθηκε, από ό,τι με πληροφορούν, βαλίτσα με πτώμα στην Ευελπίδων. Πάμε ευθύς αμέσως στην Σοφία Ορφανού που έχει το ρεπορτάζ. Σοφία.
20: Καλησπέρα και πάλι, Σάνο. Πριν από λίγα λεπτά και συγκεκριμένα στις 2 παρα 10, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από έναν άνδρα ο οποίος τηλεφώνησε στην άμεση δράση και ανέφερε ότι υπήρχε μία ύποπτη οσμή στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Φτάνοντας εκεί, οι αστυνομικοί, μετά από έρευνες σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, διαπίστωσαν την ύπαρξη μίας μαύρης βαλίτσας, όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, η οποία μας τη χαρακτηρίζουν με ροδάκια. Μάλιστα, από το εσωτερικό υπάρχει μία άσπρη πλαστική σακούλα και φέρεται να προεξέχει ανθρώπινο μέλος. Πρόκειται, από ό,τι λένε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για κάποια ανδρική σωρό, ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο ιδιαίτερα, καθώς αναμένεται να φτάσει και ο ιατροδικαστής προκειμένου να πραγματοποιήσει την κατάλληλη εξέταση στη σωρό.
1: Ναι, ένα τρομακτικό θέαμα. Δεν ήθιστε, έτσι να το πούμε και αυτό. Σοφία, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, ενδεχομένως και για την ταυτότητα του θύματος, αν υπάρχουν και αν υπάρξουν κάποιες πληροφορίες. Στην πηξίδα του κόσμου, ξανά στο μεγάλο κάδρο με την αρρωγή της Έλενας Αλεβίζου. Έλενα, να πάμε και στην Ολλανδία, και όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά και στη Γαλλία, όπου η στάθμη των ποταμών έχει υποχωρήσει αισθητά, αναγκάζοντας πλωτές κατοικίες να ακουμπήσουν στον πυθμένα νωρίτερα από το συνηθισμένο.
19: Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στον ποταμό Κόλ. Είναι αυτές οι πλωτές κατοικίες στην Ολλανδία. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, Θάνο. Ωστόσο, φέτος, λόγω της ανομβρίας αλλά και της πολύ μεγάλης ζέστης, είχαμε απονοτούς καύσονες σε όλες αυτές τις περιοχές. Τα νερά έχουν υποχωρήσει νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι πλωτές αυτές κατοικίες να έχουν ακουμπήσει στο ναμόδι βυθό νωρίτερα από το συνηθισμένο και να έχουν πάρει μία κλίση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά οι κάτοικοι, όπως και οι αρχές της Ολλανδίας, λένε ότι αυτό φαίνεται σαν απώλεια της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση δηλαδή της στάθμης των νερών τόσο σύντομα. Όμως αυτό είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί, όπως πολύ σωστά είπες, και σε ποταμούς στη Γαλλία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα ψάρια και γενικότερα και για την Γεωργία και στη Γαλλία, αλλά και στον Ρήνο, τον μεγάλο ποταμό που διατρέχει και τη Γερμανία. Εκεί υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που κάνει το Γύρο των Διεθνών Μέσων και αναφέρει ότι τα εμπορικά πλοία που φεύγουν από το Ρότερνταμ με προορισμό την Γερμανία μέσω του ουρίνου αναγκάζονται πλέον να μειώνουν το φορτίο τους προκειμένου να μπορούν να διέρχονται και να μην ακουμπούν στο βυθό, γιατί σε πολλά σημεία έχει μειωθεί η στάθμη του νερού από εκεί που κανονικά αυτή την περίοδο θα ήταν στα 6-7 μέτρα σε 2 μέτρα ή ακόμη και λιγότερο. Οπότε αυτό σημαίνει και αυξημένο οικονομικό κόστος και για τις εταιρείες και για τους καταναλωτές βεβαίως.
1: Και να κλείσουμε με το Ουκρανικό. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 άτομα τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Έλενα.
19: Ναι, υπάρχει και ένας νεότερος απολογισμός που κάνει λόγο για 8 νεκρούς και 64 τραυματίες. Ήταν εργαζόμενοι σε αποθήκες logistics της ίδιας εταιρείας. Οι 7 νεκροί είναι σε αποθήκη στην δυτικά της Μόσχας, στην πόλη Κοτάφσκ, και οι άλλοι περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Πάνω από 360 drones έπληξαν την περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας και επίσης επλήγει και αποθήκη καυσίμων, και εκεί είχαμε τεράστιους μαύρους καπνούς να τυλίγουν την ρωσική πρωτεύουσα, και μάλιστα οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο και για την χειρότερη επίθεση σε επίπεδο απολειών πολιτών εδώ και 3 χρόνια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτά ήταν αντίπεινα για ρωσικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία, και επίσης είπε ότι αυτές οι αποθήκες χρησιμοποιούνταν για να συγκεντρώνουν εξαρτήματα για ρωσικά drones.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα Αλεβίζου, για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ, και έφτασε η πιο μεγάλη στιγμή του παγκόσμιου κυπέλου, η κορύφωση της ποδοσφαιρικής γιορτής. Αύριο Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος Λάτιν τελικός στην ιστορία ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα αύριο στο MetLife Stadium, 80.000 θεατών, ένα υπέροχο γήπεδο στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία, Αργεντινή λοιπόν. Και όπως ενημέρωσε και ο Λευκός Οίκος από χθες, θα είναι παρόν και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος θα κάνει και την απονομή.
1: Είναι το πολιτικό που σου έλεγα και χθες, ότι αν το πάρει η Αργεντινή, θα πρέπει να το δώσει στον Μιλέη ενδεχομένως, που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις ο Τραμπ με τον Μιλέη.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, αυτά είναι τα δικά τους εκεί. Εμείς κοιτάμε λιγάκι το αγωνιστικό. Είναι ένας τελικός των πολλών εκατομμυρίων, καθώς η πρωταθλήτρια κόσμου θα εισπράξει 37.100.000 ευρώ και η φιναλίστ 24.500.000 ευρώ. Και όσο αφορά τον τελικό της παρηγοριάς, το λεγόμενο μικρό τελικό που θα ξεκινήσει σήμερα σήμερα. Τέλος πάντων, τα μεσάνυχτα, στις 12 η ώρα μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας, είναι ένα μικρός τελικός παρηγοριάς 42 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, καθώς ο νικητής του μικρού τελικού θα εισπράξει 21,5 εκατομμύρια ευρώ και ο ιτημένος 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε, και ένα ποσό το συνολικά των 500 εκατομμυρίων ευρώ πάνω κάτω συνολικά θα μοιράσει η FIFA στις ομοσπονδίες που πήραν μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, στις 48 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.
1: Να δώσουμε λίγο το χρονικό στίγμα. Λοιπόν, Αγγλία, Γαλλία, τα μεσάνυχτα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και, και την Κυριακή
0: στο
1: στις
0: Μαϊάμι,
1: 10.
0: Στο από Μαϊάμι.
1: Ναι, ΕΡΤ 2 σπορ. Okay.
0: ΕΡΤ 1.
1: ΕΡΤ 1 είναι και τα δύο.
0: Α, για το τελικό νόμιζα, για το τελικό, ναι.
1: Όχι, το σημερινό στα μεσάνυχτα είναι ΕΡΤ 2 σπορ, okay, και ο τελικός είναι Κυριακή στις 10 το βράδυ, ΕΡΤ 1.
0: Σωστά, πολύ σωστά τα είπες, ως ανακεφαλαίωση, και αν προλαβαίνω να πω, είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά NBA θα είναι το show που θα δοθεί, εκτός από την... από τα 20 λεπτά αυτή ή 17 λεπτά, τέλος πάντων, όσο είναι η διακοπή με Μαντόνα και Σακύρα και όλους αυτούς που θα τραγουδήσουν, να πούμε ότι οι νικητές θα παραλάβουν ένα χρυσό δαχτυλίδι αλλά NBA για τους παγκόσμιους πρωταθλητές, και συνολικά θα μπουν 2026 αριθμημένα κομμάτια, τα 30 θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα, ενώ 1996 κομμάτια, ολόκληρα δαχτυλίδια, θα πουληθούν μετά από τη FIFA.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr. ERT News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. 18 Ιουλίου σήμερα. Για κάποιους μπορεί να τελειώνει ο μήνας, να πλησιάζει το τέλος του. Αλλά εγώ νομίζω πως βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και καλύτερα να εστιάσουμε σε αυτό. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5. Μας ακούτε και στο Earth Echo. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News. Γράφετε το μήνυμά σας και πατάτε αποστολή. Λοιπόν, αρχισυνταξία παραγωγής Μαρία Κόντου. Στον ήχο ο Βασίλης Νικολακόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Η Άννα Σημέλη δεν θα είναι εδώ αυτήν την εβδομάδα, θα είναι όμως την επόμενη που θα λείπω εγώ. Υπάρχουν θέματα σε εξέλιξη, όπως φωτιές από το πρωί σε διάφορες περιοχές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται στα σημεία προκειμένου να τις σβήσουν, να μην έχουμε έτσι θέματα. Πάντως, για οτιδήποτε χρειαστεί, εμείς είμαστε εδώ, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας, σας ενημερώνουμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Είχαμε από το πρωί φωτιές στα Ιωάννινα, στην περιοχή, στην Κίσα Μοχανίων, και μία τελευταία φωτιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, εκδηλώθηκε πριν από λίγο, είναι στην περιοχή της Εύβοιας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή την ώρα την συνάδελφο της Πυρηδούλα, Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
1: Καλησπέρα, και είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα στην, που ξέσπασε κοντά στην εκείνη στο χωριό Επισκοπή, χωρίς συνεργό μέτωπο αυτή την ώρα. Ξέσπασε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Επισκοπή και Βρύση. Στις 2:10 περίπου ήχησε και το 112 για προληπτική εκένωση του χωριού Επισκοπής, έτσι ώστε οι κάτοικοι να φύγουν, καθώς οι άνεμοι από 3-5 μποφόρ που έπνεαν στο σημείο έσπρωχναν τη φωτιά κοντά στο χωριό. Ευτυχώς βέβαια δεν χρειάστηκε να εκενώσουν, καθώς με την άμεση βοήθεια των πυροσβεστών 35 στο σύνολο, της 20ης αρμοδέν, μια ομάδα πεζοπόρων και δύο οχήματα, δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, όλοι μαζί βοήθησαν για να οριοθετηθεί η φωτιά. Όπως σας είπα, δεν υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο της πυροσβεστικής για να βρεθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Θυμίζουμε ότι η Εύβοια, όπως και η Αττική, σήμερα είναι στην κατηγορία 3 του χάρτη της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα. Οτιδήποτε χρειαστεί, είμαστε εδώ. Θα συνδεθούμε και με την τηλεόραση της ΕΡΤ και με τους συναδέλφους που βρίσκονται κάποιοι από αυτούς και στα σημεία για όλες τις εξελίξεις. Εδώ είμαστε και φυσικά μπορείτε να ενημερωθείτε και στο earthnews.gr για όλη την επικαιρότητα.

0: Ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο μεγάλο κύμα διούχων. Φεύγουν οι περισσότεροι, γεμίζουν τα καράβια, όλοι με μια βαλίτσα στο χέρι, να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Γιατί ναι, μεν αρκετοί πήγαν ως τώρα, αλλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εδώ και πέρα θα πάνε, ειδικά τώρα τέλη Ιουλίου. Ο Αύγουστος θα γίνεται χαμός. Βέβαια, το καλοκαίρι, να σας πω, δεν είναι μόνο βαλίτσες, θάλασσα και διακοπές. Αν το ψάξουμε λίγο παραπάνω, θα δούμε ότι είναι εκείνη η εποχή που έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Να κοιτάξουμε μέσα μας, να ταξιδέψουμε, να γνωρίσουμε ανθρώπους και να ζήσουμε εμπειρίες. Ίσως αυτές οι εμπειρίες μας αλλάξουν και τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή, ποιος ξέρει. Μείνετε μαζί μας, σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα, ειδικά εσείς που θα πάτε τώρα, θα ταξιδέψετε και θα απολαύσετε τις διακοπές σας. Μεταξύ άλλων θα σας πω μόνο ότι μιλήσαμε με μια βραβευμένη σεφ η οποία προτείνει τα must φαγητά που καλό είναι να δοκιμάσετε έστω και μία φορά στη ζωή σας εκεί που θα βρεθείτε. Και το περίεργο ποιο είναι, ότι έχουν κάποια ονόματα που δεν καταλαβαίνεις αν έχουν κρέας, αν περιλαμβάνουν θαλασσινά. Είναι όμως πεντανόστιμα και είναι όλα συνυφασμένα με τον τόπο που θα βρεθείτε. Πριν σας ταξιδέψω όμως γαστρονομικά, θα ήθελα να ταξιδέψουμε μαζί στην παιδική μας ηλικία, εκεί όπου διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά μας. Γιατί σίγουρα κάποιοι από εσάς, κάποιοι από εμάς, μεγαλώσαμε πριν από την ώρα μας. Και ενδεχομένως να νιώθουμε και περήφανοι γι' αυτό. Ότι δηλαδή συγκριτικά με άλλους συνομήλικους μας κάποτε ήμασταν πιο όρημοι. Λοιπόν, θα σας απογοητεύσω όπως απογοητεύτηκα και εγώ μόλις το έμαθα. Δεν είναι πάντα καλό να μεγαλώνεις πριν την ηλικία σου. Και ξέρετε πώς λέγεται αυτό στην ψυχολογία? Γονεοποίηση. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί θα μας τα πει η ειδικός, η οποία είναι και κατάλληλη. Είναι κοντά μας η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος με σπουδές σε Γαλλικό Πανεπιστήμιο, συγγραφέας βιβλίων ψυχολογίας. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο άτομο για να μας πει κατά πόσο είναι ωφέλιμο ή όχι στην ενήλικη ζωή όταν κάποιος έχει πάθει γονεοποίηση όταν ήταν παιδί. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας πρώτα απ' όλα τι είναι η γονεοποίηση.
1: Είναι ένας όρος ψυχολογικός, η γονεοποίηση, της ψυχολογίας όρος λοιπόν, και που υφίσταται και στα συστημικά θεωρητικά μοντέλα της οικογενειακής θεραπείας, που περιγράφει τη λειτουργική αντιστροφή του ρόλου μέσα στην οικογένεια. Τι σημαίνει δηλαδή? Όταν ένα παιδί αναγκάζεται λόγω διαφόρων συνθήκων να αναλάβει ευθύνες ή υποχρεώσεις ή και το ρόλο του φροντιστή στον γονέα του, είτε απέναντι στον ίδιο τον γονέα είτε απέναντι στα αδέρφια του. Και υπάρχουν δύο ειδών τέτοιου είδους γονεοποίησης.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, αν μπορείτε να μείνετε σε ένα σημείο.
1: Ναι, είμαι εκεί.
0: Εκεί, είστε μια χαρά. Βεβαίως.
1: Αυτό λοιπόν, υπάρχουν δύο ειδών γονεοποίησης, που είναι μια, η πιο βασική που ενδιαφέρει περισσότερο όλους, είναι η γονεοποίηση η συναισθηματική, που είναι και αν θέλετε η περισσότερο συνηθισμένη και θα σας έλεγα κρυφή και ύπουλη. Δεδομένου ότι δεν δημιουργείται από τη μία στιγμή στην άλλη, όπου το παιδί γίνεται ουσιαστικά, γίνεται μια αντιστροφή των ρόλων και αντί να είναι ο γονιός αυτός που στηρίζει συναισθηματικά το παιδί μετατρέπεται σε συναισθηματική στήριξη ή σε εξομολόγο ή και διαμεσολαβητή των συγκρούσεων των γονέων. Είναι δηλαδή ο εξαπορήτων του γονιού. Αυτό λοιπόν επιφέρει μεγάλη επιβάρυνση ψυχική σε ένα παιδί και πολλές φορές ο γονέας δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή επιβάρυνση και μπορεί να επηρεάσει το παιδί στο μέλλον, στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τις σχέσεις του με τους άλλους, με το άλλο φίλο γενικότερα.
0: Θα μας τα πείτε αυτά, συγγνώμη, να βάλουμε μια άνω τελεία. Δηλαδή η γονεοποίηση, όταν χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο, εννοούμε ότι το παιδί παίζει το ρόλο του γονιού απέναντι στον ίδιο ή και στα μικρότερα αδέρφια, δηλαδή το μεγάλο το παιδί να κρατάει το μικρότερο αδερφάκι?
1: Αυτό είναι άλλο είδος γονεοποίηση. Είναι εργαλειακή γονεοποίηση που τα είχαμε και παλιότερα ή σε πολυμελείς οικογένειες, που πολλές φορές το παιδί παίζει το ρόλο του γονιού και σε περισσότερα αδέρφια ή σε μικρότερα αδέρφια. Αυτό όμως που εγώ σας συζήτησα περισσότερο είναι τη συναισθηματική, το συναισθηματικό.
0: Γιατί επηρεάζει περισσότερο. Γι' αυτό, ακριβώς. Έτσι, μάλιστα.
1: Και είναι και πολύ πιο συνηθισμένη και επίσης θα σας έλεγα ότι είναι και αόρατη, δεν φαίνεται και δεν δημιουργείται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό μπορεί να κρατήσει καθόλου τη διάρκεια της ζωής ενός παιδιού, έτσι. Ακόμα και στην ενηλικίωσή του.
0: Να συνεχίζουν οι γονείς δηλαδή να εργαλειοποιούν, να χρησιμοποιούν συναισθηματικά το παιδί, λέγοντας ας πούμε κάποιες ατάκες, όπως για παράδειγμα «εγώ που κάνω τα πάντα για σένα όλες τις θυσίες», κάτι τέτοιο, ακόμα και αυτό μπορεί να επηρεάσει.
1: Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και ενοχή στο παιδί. Mm. Αλλά συνήθως είναι όταν εμείς εξομολογούμαστε στο παιδί προβλήματα που μπορεί να έχουμε με τον σύντροφό μας, στη σχέση μας, ακόμα και προβλήματα προσωπικά. Mm. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό να μην τολμήσουμε. Ή το βάζουμε το παιδί ως μεσολαβητή στα προβλήματα, ή να μεταφέρει μηνύματα, ή του λέμε την άποψή μας για τον άλλο γονιό, χωρίς να το καταλαβαίνουμε ότι το κάνουμε αυτό και το επηρεάζουμε το παιδί. Δηλαδή, επειδή αυτά που θα λέγαμε με ένα φίλο μας, με ένα άτομο της ηλικίας μας, πολλές φορές τα μοιραζόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε με το παιδί μας, ακόμα και οικονομικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, χωρίς να έχει το παιδί ούτε τα γνωστικά εργαλεία, ούτε την ανάπτυξη αυτή για να μπορέσει να τα καταλάβει. Γιατί αυτό μπορεί να ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς.
0: Και πώς αυτό μας επηρεάζει στην ενήλικη ζωή?
1: Αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ, θα σας έλεγα. Επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη του ψυχισμού του παιδιού, δεδομένου ότι αποτελεί ένα μεγάλο φραγμό στις αναπτυξιακές δεξιότητες που χρειάζεται να καλύψει ένα παιδί. Και για να γίνω λίγο πιο σαφή, θα έλεγα το εξής. Δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και στο είδος της προσκόλλησης. Για παράδειγμα, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο ως ενήλικες, έχουν βιώσει αυτή τη γονεοποίηση, έχουν μια ροπή να αναπτύσσουν μια ανασφαλή ή αποφευκτική προσκόλληση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι νιώθουν τα ίδια, ότι σε όλες τις σχέσεις τους επαναλαμβάνουν το ίδιο μοντέλο που έμαθαν. Ελκύονται από συντρόφους που είναι ευάλωτοι, εξαρτημένοι, χρειάζονται προστασία. Έτσι νομίζουν πάντα, έτσι. Ναι. Και αναλαμβάνουν ξανά τον ίδιο ρόλο του φροντιστή. Αυτό που έκανε στην
0: Γιατί αυτό, γι' αυτό έχουν μάθει, έχουν εκπαιδευτεί. Γι' αυτό, μάλιστα.
1: Πολύ σωστά. Επίσης, όλο αυτό δημιουργεί μια ψυχική εξόντωση, εξουθένωση, θα σας έλεγα. Με συνέπεια να καταλαμβάνονται από έντονο άγχος, κατάθλιψη πολλές φορές, και να νιώθουν μια συναισθηματική κόπωση μόνιμη, θα σας έλεγα, και ένα αίσθημα μη ικανοποίησης.
0: Κυρία Καπάτου, υπάρχουν κάποια έτσι, σημάδια που μπορούμε να εντοπίσουμε αυτό το χαρακτηριστικό που περιγράφεται, γιατί άγχος, ας πούμε, στρες ή κατάθλιψη μπορεί να έχουμε για διαφορετικούς λόγους στη ζωή μας, όχι απαραίτητα γιατί έχουμε λόγω γονεοποίησης. Πώς μπορούμε να το εντοπίσουμε, να δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό μας?
1: Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας και θα σας έλεγα πολύ κομβικό. Εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε πολλές φορές γιατί αισθανόμαστε διάφορα σωματικά συμπτώματα. Από πού μπορεί να προέρχονται? Αν κάνουμε λοιπόν έναν απολογισμό του τρόπου με τον οποίο συνδεόμαστε, πώς είναι οι σχέσεις μας, γιατί πολλές φορές θα διαπιστώσουμε ότι στη σχέση μας δεν εισπράττουμε εμείς φροντίδα. Δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας, μόνο δίνουμε, προσφέρουμε και τον εαυτό μας τον αφήνουμε εκτός. Αν λοιπόν το αντιληφθούμε αυτό, είναι ένα πρώτο βήμα να αναλογιστούμε. Γιατί το κάνω αυτό, ποιος είναι ο λόγος που το κάνω και εγώ δεν φροντίζω τον εαυτό μου, γιατί έχω συνέχεια παράπονο, τι περιμένω από τον άλλον, πώς τον δείχνω στον άλλον αυτό που περιμένω, με τι τρόπο, ή μπορούμε να το παίζουμε πάρα πολύ φιλελεύθεροι, να είμαστε ανεξάρτητοι, να δείχνουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη τη βοήθεια κανενός. Άλλο ακραίο πράγμα πάλι που μας κάνει να νιώθουμε και αυτό ότι δεν μας καλύπτει κανείς τις ανάγκες της δικής μας, γιατί είναι μια μοναξιά. Κάνουμε να ρωτηθούμε λοιπόν γιατί μας συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ πιθανό να σκεφτούμε τον τρόπο που συνδυόμαστε με τους άλλους. Από εκεί ξεκινάει ο προβληματισμός. Το ότι μας έχει γονεοποιήσει ο γονιός μας, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα. Μπορούμε όμως να δυσφορήσουμε σε κάποιο σημείο όταν νιώθουμε ότι ο γονιός μας διαρκώς μας απασχολεί με δικά του θέματα. Ο ρόλος του γονιού, ξέρετε, είναι να προστατεύει το παιδί. Ο ρόλος του γονιού είναι να μπορεί να ακούει το παιδί.
0: Να,
1: το
0: να είναι η ασφάλεια του παιδιού.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι το αντίθετο.
1: Είναι το λιμάνι. Είναι αν θέλετε, είναι το κουκούλι για να μπορέσει το παιδί να νιώσει ασφάλεια. Όταν λοιπόν το παιδί δεν νιώθει ασφάλεια και υπάρχει αυτή η ιδιότυπη σχέση, στην αρχή το παιδί κολακεύεται. Σταδιακά όμως, όταν αυτό το πράγμα συνεχίζεται, το βάζει σε μια πολύ δύσκολη ρότα.
0: Έχει ένα βάρος στην ψυχή του.
1: Με τεράστιο βάρος. Mm. Και με πολλές επιπτώσεις. Άλλα παιδιά σωματοποιούν το άγχος και δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι χαρούμενοι. Ως ενήλικες. Δεν πάει λοιπόν το μυαλό της ότι οφείλεται σε αυτό. Μέσα από άλλες διαδικασίες, όπως αυτές που είπαμε προηγουμένως, μπορεί κάποιο παιδί, κάποιος ενήλικας πλέον, να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όταν ξεκινήσει ένα θεραπευτικό πλαίσιο, ψυχοθεραπεία εννοώ, τότε αντιλαμβάνεται το ρόλο που έχουν παίξει οι γονείς του. Όμως μπορεί και πιο πριν να νιώσει δυσφορία με το γεγονός ότι δεν μιλάει ο ίδιος στο γονιό του, ο γονιός τον έχει κάνει ισότιμο συνομιλητή. Ή επίσης μπορεί να τον ταρακονίσει ένας σύντροφος και να του πει τι κάνεις εδώ. Mm. Πώς λειτουργείς έτσι. Και έτσι, αν αναζητήσει βοήθεια, είναι πολύ πιθανό αυτό να το αντιληφθεί.
0: Γιατί όλα διορθώνεται αυτό στην πορεία.
1: Ναι. Νομίζω ότι διορθώνεται, γιατί είναι τόσο σημαντικό, ξέρετε, να μπορέσει κανείς να το δει. Γιατί άμα το φωτίσουμε, είναι το πρώτο βήμα για τη διόρθωση αυτή. Γιατί αρχίζουμε μετά να μαθαίνουμε να βάζουμε όρια, να διεκδικούμε και πράγματα για τον εαυτό μας, για τα θέλω τα δικά μας. Γιατί αυτά, τα δικά μας τα θέλω, πάνε πίσω, πάρα πολύ πίσω. Και μένουμε σε ένα πλαίσιο να νιώθουμε μη ικανοποίηση και να αισθανόμαστε συνέχεια ότι εμείς είμαστε off και δεν μας καταλαβαίνει κανένας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πραγματικά θεωρώ ότι μας δώσατε τροφή για σκέψη. Όλοι μπορούμε να καθίσουμε να σκεφτούμε διάφορα πράγματα. Αν είναι τόσα πολλά όσα βάλατε στη σειρά, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω για το τι μας συμβαίνει. Αν είναι ένα-δύο, ενδεχομένως να οφείλονται και σε άλλους λόγους. Κυρία Καπάτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να περνάτε ωραία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική συζήτηση που κάναμε, που είναι πραγματικά τροφή για σκέψη για όλους μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να μην μένουμε με το παράπονο, να βλέπουμε γιατί λειτουργεί έτσι και να διεκδικούμε και να βάζουμε τα όρια μας.
0: Και να το διορθώνουμε, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8. Να σας πω ότι μέχρι πρότινος διάβαζα, φαντάζομαι και εσείς, διαβάζαμε συνέχεια για τους λαγοκέφαλους. Αυτό το ξενικό είδος λοιπόν, αυτός ο εισβολέας που έρχεται πια και μένει στις θάλασσές μας, γιατί όσο ζεσταίνονται και οι θάλασσες και λόγω κλιματικής αλλαγής, έρχεται, μένει εδώ, αναπαράγεται και αυτό είναι. Πια γίνεται μέρος του συστήματος. Σε άλλες θάλασσες όμως δεν υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον λαγοκέφαλοι, και όταν λέω άλλες θάλασσες ενώ εδώ σε εμάς. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε τους λαγοκέφαλους που μας τσιμπάνε δηλητηριώδης ψάρι, δεν το συζητάμε, αυτό το έχουν πει οι ειδικοί, τα αποφεύγουμε, δεν καταναλώνεται ο λαγοκέφαλος. Όμως σε άλλες θάλασσες και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ένα άλλο ξενικό είδος, το οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές δεκαετίες, αναπαράγεται διαρκώς και μάλιστα, εντάξει, τώρα είναι δηλαδή εκεί, τι λαγοκέφαλοι λέμε εμείς, είδαμε έναν μία στο τόσο. Πρόκειται για το μπλε καβούρι, που εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το ήξερα ότι υπάρχει και μάλιστα τόση αυθονία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτός ο εισβολέας λοιπόν είναι φαγόσιμος και πεντανόστιμος. Και ειδικά στο εξωτερικό, δηλαδή στη Βόρεια Αμερική, είναι ένα πιάτο το οποίο κοστίζει δεκάδες δολάρια. Εδώ, αν το βρείτε κάπου δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάνει πάνω από 2 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, αν δεν με πιστεύετε, έχουμε μαζί μας τον ειδικό, ο οποίος θα με διαψεύσει. Και είναι ο κύριος Μάνος Κουτράκης, ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας του Ελγό Δήμητρα. Κύριε Κουτράκη, καλησπέρα σας. Εάν έκανα κάποιο λάθος, εννοείται θα με διαψεύσετε, έτσι?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Αλλά μπορούμε να δούμε λίγο περισσότερες πληροφορίες για αυτό το είδος, το οποίο είδος μπορεί να είναι ευχή για μια περιοχή, αν κάποιος καταφέρει και πιάσει τις τιμές που έχουν στην Αμερική, ή κατάρα, γιατί είναι ένας πολύ επιθετικός εισβολέας και επιτίθεται σε άλλα ψάρια.
3: Γιατί το λέμε μπλε καβούρι?
4: Το λέμε μπλε καβούρι γιατί έχει μπλε αποχρώσεις στο κέλυφός του.
3: Α, είναι μπλε.
4: Φιλικά, ναι, έχουν μπλε αποχρώσεις και τα θηλυκά έχουν και κόκκινες αποχρώσεις, τις δαγκάνες. Δηλαδή πολύ εύκολα ξεχωρίζει το αρσενικό με το θηλυκό, γιατί το θηλυκό έχει τις κόκκινες αποχρώσεις. Το αρσενικό είναι αυτό που προτιμάται στην αγορά, γιατί είναι και το μεγαλύτερο.
3: Από πού μας ήρθε αυτός ο εισβολέας?
4: Αυτός ο εισβολέας ήρθε από τον κόλπο του Μεξικού. Εκεί είναι μια μεγάλη βιομηχανία 150 εκατομμυρίων δολαρίων που αλλιεύεται και καταναλώνεται σε όλα τα εστιατόρια.
3: Το βρίσκεις παντού δηλαδή?
4: Παντού. Κάνουν μπιφτέκια, κάνουν διάφορων είδων φαγητό, κάνουν σαλάτες. Είναι ένα πάρα πολύ κοινό είδος και γνώριμο από τους καταναλωτές. Έχει μαγαζιά που πουλάνε μόνο μπλε καβούρι. Πας εκεί, σε σερβίρουν τα μπλε καβούρια σε μια μεγάλη κατσαρόλα στη μέση, βάζεις μια μεγάλη πετσέτα, σπάς τα καβούρια και τρως μόνο καβούρι.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί είναι εξαιρετικής...
3: Είναι νόστιμο?
4: Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Συγκρίνεται με τον αστακό και με τις γαρίδες, με τη διαφορά που έχει στη γεύση, αλλά είναι ένα εξαιρετικής νοστιμιάς και διατροφικής αξίας είδος, γιατί εδώ στην Βιστονίδα, που πολύ σωστά είπατε, στη Βόρεια Ελλάδα έχει κάνει μεγάλους πληθυσμούς. Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι στη Βιστονίδα. Κάποια στιγμή αλλιεύονταν 200 τόνοι καβούρια. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αγορά για αυτό το καβούρι. Δηλαδή δεν το ξέρουν οι Έλληνες.
3: Δεν το ξέρει ο κόσμος, νομίζω γι' αυτό.
4: Δεν το ξέρει ο κόσμος. Γενικά δεν ξέρει τέτοιου είδους δεκάποδα όπως τα καβούρια να τα καταναλώνει. Και επειδή και αυτό το είδος είναι και επιθετικό και πρέπει να καταναλωθεί ζωντανό μόνο, δεν είναι εύκολο να μπει στο εμπόριο. Θα μπορούσε στην τοπική αγορά, αλλά δυστυχώς δεν έχει καταφέρει.
3: Δεν μπορείς να το κρατήσεις δηλαδή στην κατάψυξη όπως με άλλα ψάρια, αυτό λέτε.
4: Μπορείς, αλλά μειώνεται η ποιότητα.
3: Η θρεπτική του αξία.
4: Μπορεί να το καθίσει και στην κατάψυξη, αλλά μειώνει τη θρεπτική οξία. Το πιο σωστό είναι φρέσκο, όσο είναι ζωντανό, τις μερικές ημέρες που είναι ζωντανό, να κατανοηθεί, θέλει καλό βράσιμο και μετά μπορεί να γίνει μια εξαιρετική καβούρο μακαρονάδα.
3: Μπλε καβούρο μακαρονάδα.
4: Ακριβώς. Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε τις άστακο μακαρονάδες. Ο αστακός είναι ένα είδος υποεξαφάνιση. Και έτσι προτιμούμε και προτείνουμε σε όλους να δοκιμάζουν την καβούρο μακαρονάδα, που είναι εξαιρετικής θρεπτικής αξίας.
3: Νομίζω θα έρθει η ώρα που θα πηγαίνουμε στην ταβέρνα. Θα ζητάμε μια μπλε καβούρο μακαρονάδα. Θα βλέπουμε τότε πόσο θα στοιχίζει και θα παθαίνουμε εγκεφαλικό. Ενώ τώρα είναι ασήμαντο το κόστος, έτσι. Γιατί δεν το ζητά ο κόσμος.
4: Ακριβώς, δεν το ζητάει ο κόσμος. Είναι οι ψαράδες προσπαθούν να το πουλήσουν γύρω στα 2 ευρώ. Μπορεί κάποιος σε κάποια ιχθυοπολία.
3: 2 ευρώ δεν κάνει ούτε σαρδέλα πια.
4: Έτσι, είναι δηλαδή. Μπορεί να το βρει κανένας με 5 ευρώ. είναι πολύ, πολύ χαμηλή η αξία του και αυτοί που ξέρουν το αγοράζουν και κάνουν εκλεκτά φαγητά. Δεν κάνεις κάτι απλό. Γιατί και η διατροφική τοξή, όπως είπα, που την αναλύσαμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά ωμέγα 3. Και έτσι. Πρέπει να το καταναλώσουμε, γιατί ξέρετε στα ξενικά είδη, ειδικά αυτά που καταναλώνονται, δεν υπάρχει άλλος εχθρός. Όταν είναι στο φυσικό περιβάλλον, δεν έχει εχθρούς, γι' αυτό και κατάφερε να εγκατασταθεί. Επομένως, ο μόνος εχθρός, ας το πούμε, είναι ο καταναλωτής.
3: Είναι ο άνθρωπος.
4: Είναι ο άνθρωπος που πρέπει λοιπόν και να βοηθήσουμε το σύστημα και τους ψαράδες να καταναλώνουμε όπου μπορούμε να βρούμε το μπλε καβούρι.
3: Και κάνει και καλό. Είπατε ότι είναι ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας.
4: Ακριβώς.
3: Όπως ο αστακός.
4: Όπως ο αστακός, έτσι. Και χαμηλής αξίας. Δηλαδή, γιατί να μην στραφούμε σε οικονομικές λύσεις που έχουν όμως εξαιρετική αξία.
3: Πόσες δεκαετίες είναι δηλαδή στη χώρα μας?
4: Η προέλευση αρχική, οι πρώτες καταγραφές που έχουμε είναι γύρω στο 1930.
3: Α, αρκετά πίσω.
4: Έτσι, αρκετά πίσω. Βέβαια, δεν εγκαταστάθηκε από τότε. Βρισκότανε δείγματα. Κάποια στιγμή, μάλιστα, σε πολλές περιοχές της χώρας το ξέρουν ως σαν Ιταλό. Γιατί θεώρησαν ότι με την Ιταλική κατοχή φέρανε οι Ιταλοί και τα καβούρια στην Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
4: Και έτσι πολλές περιοχές το λένε Ιταλό. Η πρώτη μεγάλη εγκατάσταση έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε γύρω στο 70 κάποιους πληθυσμούς, οι οποίοι όταν όμως έφεραν ακρία και γινόταν πολλά και είχε κρύους χειμώνες, εδώ μπορούσε να φτάσει και μείον 12 η θερμοκρασία, το είδος δεν κατάφερνε να επιβιώσει και έμενε μόνο χαμηλοί πληθυσμοί. Τα τελευταία 15-20 χρόνια όμως με την κλιματική αλλαγή, όπου οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί, οι πληθυσμοί έχουν αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Με βαθμό που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να χτυπάνε και να κάνουν ζημιά μέχρι το 30% της αλληλευτικής παραγωγής των ψαράδων στην οθάλασσα.
3: Α, είναι μεγάλο το ποσοστό.
4: Πολύ μεγάλο το ποσοστό, γιατί είναι τόσο επιθετικό, ορμάει στα άλλα τα ψάρια, ακόμα και να μην καταφέρει να τα φάει. Αν καταφέρει και το δαγκώσει, του κόψει μια ουρά, τότε αυτό το ψάρι αναγκαστικά θα πεθάνει.
3: Ναι, σωστά.
4: Είναι πολύ επιθετικό. Και πρέπει να βρούμε, αυτό κάνουμε και σαν Ινστιτούτο, εκτός από το να αναλύσουμε τη θρεπτική του αξία και να το προωθήσουμε στο καταναλωτικό κοινό, όπως είναι η υποχρέωσή μας, να βρούμε και αν υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης της αύξησης του πληθυσμού στις κοινοθάλασσες, για να μην έχουμε μείωση των άλλων, των υπόλοιπων αλλευμάτων.
3: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη αυθονία μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και δεν εξαπλώνεται?
4: Έχει εξαπλωθεί, απλά εξαρτάται και από τα θρεπτικά. Δηλαδή η Βιστονίδα είναι μια λίμνη πολύ μεγάλη, έχει γίνει πλέον μια υφάλμηρη λίμνη και το περιβάλλον βοηθάει τα καβούρια να αναπαραχθούν στη θάλασσα, γιατί αυτά είναι παράγοντες στη θάλασσα.
3: Ναι.
4: Και μετά να επισκεφτούν το περιβάλλον της υφάλμης πλέον της συνοθάλασσας και να βρουν άφθονη τροφή. Η Βιστονίδα είναι πολύ άφθονη τροφή. Έχει πολύ, πολύ μεγάλα ζώα. Και έτσι ο μεγαλύτερος πληθυσμός που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι στη Βιστονίδα, αλλά θα βρεθεί και σε όλες τις συνοθάλασσες, από τον Εύρο μέχρι το Στριμώνα και τώρα τα τελευταία χρόνια και στη Δυτική Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή όποιος πάει Αμβρακικό ή και στις Λινοθάλασσες μέχρι κάτω στην Πάτρα, σίγουρα θα βρει μπλε καβούρια.
3: Άρα αρχίζει και εξαπλώνεται ουσιαστικά σιγά σιγά.
4: Έχει εξαπλωθεί έτσι και όσο εξαπλώνεται, αν δεν υπάρχει ένας σωστός έλεγχος και κατανάλωση από το κοινό, θα κάνει ζημιά αντί να είναι το όφελος που μπορεί να μας δώσει.
3: Μήπως με αυτόν τον τρόπο γίνει και γνωστό, δηλαδή όσο εξαπλώνεται γίνεται γνωστό πια στο κοινό?
4: Ναι, αλλά παραμένει ένα κοινό που δεν ξέρει πώς να το καταναλώσει, οπότε χρειάζεται βοήθεια και από εμάς και από εσάς να το εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι, πόσο νόστιμο είναι, και από εκεί και πέρα τα λίγα προβλήματα, όπως το πώς το καθαρίζουμε και αυτά, υπάρχουν οδηγίες και στο ίντερνετ, εμείς βγάζουμε και φυλάδια, γιατί θέλει μια
3: να ξέρει. Αυτό είναι το λιγότερο νομίζω, το μαθαίνεις πολύ γρήγορα.
4: Ακριβώς, αν θέλεις να το μάθεις δεν είναι τίποτα, θα πας στο ίντερνετ, θα βρεις Blue Crab, πώς καθαρίζεται, και υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Υπάρχουν βέβαια και εργοστάσια στην χώρα που καθαρίζουν και πουλάνε βαζάκια με καθαρή σάρκα. Είναι ένα έξω από τη Θεσσαλονίκη εργοστάσιο που βγάζει εξαιρετικής ποιότητας σάρκα καβουριού, που βέβαια μετά όταν φας κανονικά τη σάρκα η τιμή ανεβαίνει κατακόρυφα, δεν είναι η φτηνή τιμή που μιλάμε για τα ολόκληρα καβούρια. Ένα βαζάκι με καθαρή σάρκα μπορεί να κάνει 40, 50, 60 ευρώ.
3: Α, μάλιστα. Εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο σημαντική είναι η αξία του μπλε καβουριού.
4: Ακριβώς.
3: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε.
4: Για να διαδίδετε το πόσο νόστιμο είναι το μπλε καβούρι για να έχουμε περισσότερους καταναλωτές.
3: Θα σας εμπιστευτούμε γιατί είστε ο ειδικός. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουτράκη. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
4: Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.

0: Πίσω από αυτές τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές βρίσκεται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Αρχισυνταξία λοιπόν και παραγωγή στην εκπομπή η Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Λοιπόν, εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, είστε συντονισμένοι φυσικά στο Earth News Radio 105,8. Να σας πω ότι στην αρχή της εκπομπής υποσχέθηκα ότι θα σας ταξιδέψουμε σήμερα και θα μιλήσουμε για παραδοσιακά φαγητά, για συνταγές που έχει κάθε τόπος. Επειδή λοιπόν θα σκορπιστείτε παντού, σε νησιά, ξηρά και εκεί που θα πάτε υπάρχουν σίγουρα κάποια φαγητά τα οποία είναι συνυφασμένα με τον τόπο. Δηλαδή πας και λες, ας πούμε, παστιτσάδα. Τι σου θυμίζει? Την Κέρκυρα. Αξίζει έστω και μία φορά, είτε σας αρέσει κάτι είτε όχι, θεωρώ, να το δοκιμάσετε. Γιατί τι άλλο δηλαδή είναι διακοπές, αν δεν δείτε και αν δεν ζήσετε εκεί στον τόπο που θα πάτε, να τον ανακαλύψετε ακόμα και μέσα από το φαγητό. Εμείς μιλήσαμε με τη βραβευμένη σεφ, με την κυρία Σταυριανή Ζερβακάκου, και η ίδια έχει πολλά να μας πει. Ας την ακούσουμε λοιπόν, να δούμε τι σας προτείνει, τι προτείνει σε εσάς που ήδη ταξιδεύετε, αλλά και θα ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα σας προτείνω να ξεκινήσουμε από τα Δωδεκάνησα.
1: Θα ξεκινήσω από τη Ρόδο. Βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακούς τους ρεβιτοκεφτέδες που κάνουν εκεί, τα λένε πιταρούδια, που είναι έτσι από σχεδόν πουρέ, τσιλιωμένα ρεβίθια με ψιλοκομμένη ντομάτα, κρεμμύδι, φρέσκο δυόσμο. Γίνεται ένας φανταστικός χυλός και θα τηγανίζουν και είναι εκπληκτικοί οι κεφτέδες. Μετά η Πάτμος που έχει αυτό το φανταστικό κατσικάκι καπαμά, έτσι με μια δεμένη σάλτσα ντομάτας που σερβίρεται με χοντρά μακαρόνια. Οι πατάτες τηγανιτές και συνοδεύεται και από ντόπιο πυρί τριμμένο μπόλικο που είναι πραγματικά έτσι, τα πιο εκπληκτικά πιάτα. Μετά θα πάω στην Κάρπαθο που έχουν αυτές τις εκπληκτικές μακαρούνες που για μένα είναι έτσι, ένα από τα πιο εμβληματικά τους πάρα πολύ απλά πιάτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ζυμαρικό, είναι φρέσκο, πολύ νόστιμο, έχει πολλά αυγά και κατσικίσιο γάλα και... Έτσι παραδοσιακά τα σερβίρουν με μπόλικο καμένο βούτυρο, εκεί είναι, το οποίο και το βούτυρο είναι πρώτης τάξεως. Μετά, η Κάλυμνος. Επίσης έχουν κάτι πάρα πολύ ωραία αμπελοτολμαδάκια που τα λένε το θύλο. Είναι αμπελόφυλλα φυσικά, αλλά δεν είναι ορφανά. Είναι με κυμά, ρύζι, τα ψήνουν στην κατσαρόλα ή στο φούρνο, μπόλικο κρεμμύδι μέσα. Και είναι πραγματικά από τα πιο νόστιμα αμπελοτολμαδάκια που έχω φάει ποτέ, παρόλο που είναι υπέρμαχος των ορφανών. Επίσης είναι πολύ ωραίο και το μουούρι της Καλύμνου, που είναι ένα γεμιστό κατσικάκι με ρύζι ή σηκωτάκια. Το ψήνανε στο φούρνο και είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο γιορτινό κυριακάτικο φαγητό που θα μπορούσε κάποιος να το βρει σε κάποια έτσι παραδοσιακή ταβέρνα της Καλύμνου και είναι από τα πιο νόστιμα επίσης φαγητά. Η Κος μετά. Λοιπόν, η Κος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ιδιαίτερο γλυκό, το οποίο πιστεύω ότι έχει άμεση σύνδεση με την Οθωμανοκρατία. Είναι μαεριά, είναι ένα γλυκό το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται κάποιος να έχει ζάχαρη, νερό, ανισεστέ και αμφόνερο. Αν έχει κανέλα, κάποιο ψηλό καρπό, γίνεται κάτι σαν λουκούμι. Δεν είναι όμως ακριβώς λουκούμι. Γυρεύεται στην κατσαρόλα, μετά το ρίχνει στο ταψί και έτσι έγινε ένα διάφανο τζέλο, σαν ζελέ, κάπως, σαν μεταξύ ζελέ και λουκουμιού. Ένα γλυκό που έχει όλη αυτή τη γλύκα από το αμφόνερο. Έχει αυτή τη θέρμη και τη ζεστασιά, την κανέλα και κάτι τραγανό από πάνω, καρύδια, φιστίκια και είναι πραγματικά μια μπουκιά πάρα πολύ απλή αλλά εκρηκτική και πάρα πολύ γλυκιά. Επίσης έχουμε και στη Σάμου τα γεμιστά τα κρεμμύδια, τα οποία είναι ένα από τα πιο εμβληματικά πιάτα της Ελλάδας, που είναι γεμιστά με κυμά και με ρύζι και νομίζω τα κάνουν αυτά και στη Μυτιλίνη. Οι κρεμμυροντολμάδες, οι οποίοι πραγματικά είναι από τα πιο δημιουργικά και πιο νόστιμα πιάτα που διαθέτει η Ελλάδα. Είναι ένα από τα πιο ωραία πιάτα των Δωδεκανήσων.
0: Προσπαθήσαμε να καλύψουμε πολλές γεωγραφικές περιοχές έτσι ώστε να μην μείνει κανένας παραπονεμένος από εσάς που θα ταξιδέψετε. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω από αυτή την έρευνα τα Επτάνησα.
1: Θα ξεκινήσουμε την Κυρκυριακή Παστιτσάδα. που είναι ένα εμβληματικό κυριακάτικο πιάτο. Συνήθως φτιάχνεται με κόκορα, καμιά φορά και μοσχάρι. Έχει μια πλούσια δεμένη κόκκινη σάλτσα με κανέλα, γαρίφαλο, μπαχάρι. Σερβίρεται με χοντρά μακαρόνια ή με κάποια άλλη έτσι πάστα. Είναι νόστιμο, διάσημο, υπέροχο. Θα αναφερθώ και στο μπιάνκο που είναι το δικό μου αγαπημένο από ξεπαστό ξελομιζωμένο μπακαλιάρο και πατάτες. Έχει μπόλικο σκόρδο, έχει έτσι λεμόνι, έχει μια, στο τέλος μένει μια πανέμορφη δεμένη σάλτσα για το άμελο της πατάτας. Το ψάρι έχει ψηθεί πάρα πολύ ωραία, έχει σιγοβράσει μαζί με όλα αυτά και σερβίρεται σε μια πιατέλα με τα δεμένα ζουμιά από τα ψάρια και τα άμυλα και τα σκόρδα και είναι πραγματικά χαρά της ζωής να το τρως. Έτσι δε τώρα αν δει κανείς και να φάει και μπουρδέτο και σοφιγάδα και όλα αυτά είναι πραγματικά δεν ξέρεις τι πρώτη διαλέξη φτάνεις, αυτή είναι η αλήθεια. Η κεφαλονιά έχει μια φανταστική κρεατόπιτα με χωριάτικο φύλλο, διάφορα είδη κρέατος, πυρηνό, γίδα, μοσχάρι. Μαγειρεύονται όλα αυτά με πολλά κρεμμύδια και σβήνουν τα κρέατα αυτά με την τόπια μαυροδάφνη. Οπότε αυτό δίνει μια έξτρα γεύση και έτσι απόχρωση στην πίτα αυτή. Η λευκάδα λοιπόν έχει το βραστό, αυτό που σας έλεγα που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά με τον μπιάνκο. Λοιπόν, μετά περνάω στη Ζάκυνθο. Έχει ένα φανταστικό καλοκαιρινό φαγητό, το οποίο μπορούμε να το βρούμε στην Ελλάδα σε διάφορες πάλι εκδοχές. Λέγεται σκορδοστούμπι. Δεν έχει να κάνει καθόλου με πατσά. Είναι μελιτζάνες και πατάτες που έχουν τηγανιστεί και μετά έχουν μαγειρευτεί είτε στο φούρνο είτε στην κατσαρόλα με μια έτσι πλούσια πικάντικη σάλτσα από ντομάτα. Όλο αυτό μελώνει. Από πάνω αρτίζουμε με ψιλοκομμένο σκόρδο και ελαιόλαδο. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Επίσης θέλω να αναφερθώ και σε ένα πολύ αγαπημένο δικό μου γλυκό της Ζακυνθού, τη φρυγανιά, τη ζακυνθινή φρυγανιά. Είναι ένα γλυκό ταψιού το οποίο μπαίνει στο φούρνο και μετά κόβεται σε έτσι, κομμάτια. Από κάτω έχει λοιπόν φρυγανιά η οποία έχει περάσει από ένα σιρόπι. Μετά στρώνεται από πάνω με μια έτσι κρέμα σαν κάσταρ που έχει μέσα και αυγά. Είναι πολύ ελαφριά, όχι πολύ γλυκιά, στο οποίο ας πούμε βάλα μαστίχα. Και από πάνω έχει μια φρεσκοχτυπημένη σαντιγή. Αν θέλει κάποιος από πάνω μπορεί να προσπαλήσει με κανέλα, μπορεί να φουρνίσει φιστίκια και να τα κοπανίσει μετά και να τα ρίξει από πάνω. Μπορεί να συνοδεύσει μια μαρμελάδα σπιτική από δίπλα, είτε βερίκοκο, είτε κεράσι, είτε βύσινο, ό,τι θέλει. Είναι ένα κορυφαίο γλυκό και πραγματικά επιμένω. Πρέπει, αν βρεθεί κάποιος σε Ζάκυνθο, να το αναζητήσει και να το φάει από τα χέρια μιας αληθινής Ζακυνθινής.
0: Εγώ το αναζητώ ήδη αυτό το γλυκό. Όποιος ξέρει να το φτιάχνει στην Αθήνα, δεν θα πω όχι πάντως για να το δοκιμάσω. Εν τω μεταξύ, είμαι σίγουρη ότι τα έχει δοκιμάσει τα περισσότερα. Μπορεί να τα έχει φτιάξει, να τα έχει μαγειρέψει και τα περιγράφει με τόση νοστιμιά, δηλαδή σε πείθει. Και λέει, δεν μπορείς λέει, να πρωτοδιαλέξεις από αυτά τα φαγητά στα Επτάνησα. Γιατί στις Κυκλάδες μπορείς. Για να ακούσουμε την κυρία Ζερβακάκου, τι μας προτείνει για τις Κυκλάδες.
1: Θα ξεκινήσω από την Αμοργό. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία για κάποιον να δοκίμαζε το κατσικάκι πατατάτο. Είναι μια πολύ κλασική συνταγή. Έχει έτσι μια πολύ νόστιμη σάλτσα, κόκκινη, με μπόλικες πατάτες, ντομάτες και μπαχαρικά. Κατσικάκι φυσικά. Όλο αυτό μελώνει και είναι ένα από τα πιο νόστιμα φαγητά που έχω φάει ποτέ. Μετά θα πήγαινα στα πιταράκια της Μήλου, τα οποία είναι τηγανιτά μισοφέγγαρα, γεμισμένα με έτσι μια πιπεράτη ξερή μυζήτρα ή φρέσκο τυρί και δυόσμο. Είναι ένας πάρα πολύ κλασικός συνδυασμός. Νομίζω ότι μπορεί να ταυτιστεί οποιοσδήποτε ταξιδιώτης γευτεί αυτό το συνδυασμό, το τυρί με το δυόσμο, θα μέσα σε ένα πολύ ωραίο τραγανό φύλλο. Άλλο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δοκίμαζε κάποιος την καρπουζόπιτα που θα τη συναντήσει σε διάφορα κυκλαδίτικα νησιά και στη Σύφνα, στη Βολέγανδρο και στην Αμοργό. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη πίτα για μένα, γλυκιά. Μπορεί κάποιος να τη φτιάξει είτε με αλεύρι ή νησεστέ. Φυσικά χρειάζεται η σάρκα και ο χυμός του καρπουζιού. Έχει μέλι και σουσάμι, κανέλα. Ψήνεται στο φούρνο, γίνεται μια λεπτή πίτα. Πάρα πολύ νόστιμη. Έχει ένα πολύ θυστικό χαρακτήρα. Μετά θα πηγαίνω στη Σύφνο. Φυσικά για μια κλασική Σύφνεϊκή ρεβιθάδα. Θεωρώ ότι είναι must. Είναι πολύ ωραία τα δικά τους τα ρεβίθια. Με πολλά κρεμμύδια, ρεβίθια. Σε ένα πύλινο σκεύος. Σκεπασταριά το λένε. Και ψήνεται όλο το βράδυ στο φούρνο. Μετά θα Κάνω έτσι μία σύντομη στην φρουτάλια της Άνδρου, που μπορεί να τη βρει και στην Τίνο βέβαια. Είναι ένας πολύ γρήγορος και νόστιμος μεζές. Για μένα είναι ένα πολύ ωραίο μεσημεριανό, ακόμα και το βράδυ με λίγη σάλατα δίπλα. Είναι ένα φανταστικό έδεσμα. Έχει πατάτες και λουκάνικο, ηλούζα, ό,τι ντόπιο χοιρινό σαλάμι μπορεί να βρει κανείς επίσης εκεί στα νησιά αυτά. Οι πατάτες έχουν έτσι ψηχτεί πρώτα ή έχουν τηγανιστεί και μέσα σε ένα έτσι πολύ πλούσιο τσιφέστιο από κρόκους, αυγών και ασπράδια, όλα αυτά μπαίνουν στο τηγάνι και ψήνονται αργά και μετά μπορεί κάποιος να τελειώσει το τελείωμα στο φούρνο. Το κόβει σε φέτες. Εγώ απλώς το μόνο που θα έκανα διαφορετικό είναι να μην το ψήσω τόσο πολύ. Θα το άφηνα μέσα να είναι έτσι μελάτο. Έτσι ώστε όταν κόβεις ένα κομμάτι να χύνεται σιγά σιγά σαν λάβα. Επίσης θα μιλούσα και για τα σεφουκλωτά που είναι πάλι μια πίτα εκεί των Κυκλάδων. Είναι μια χορτόπιτα με γέμιση από σέσκουλα που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και γλυκό χόρτο. Μυρωδικά. Μπορεί να είναι άγριος μάραθος, δυόσμος, σταφίδες και ρύζι. Είναι πάρα πολύ controversial, δηλαδή έχει το γλυκό, αλλά έχει το χόρτο, έχει το ρύζι. Πάρα πολύ νόστιμο.
0: Είμαι περίεργη να δοκιμάσω την καρπουζόπιτα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όλη αυτή η περιγραφή. Μ' αρέσει το καρπούζι. Δεν ξέρω πόσα ήταν σε γλυκό. Θα την εμπιστευτώ όμως την κυρία Ζερβακάκου. Λοιπόν, αφήσαμε στο τέλος την Πελοπόννησο. Εντελώς στοιχεία. Δεν έχει καμία σημασία η σειρά που σας πασάρουμε όλα αυτά που μας λέει η βραβευμένη σεφ. Γιατί και η Πελοπόννησος φυσικά είναι ένας σπουδαίος τουριστικός προορισμός. Χειμώνα, καλοκαίρι, ταξιδεύεις, πηγαίνεις, συναντάς καταπληκτικά μέρη και φυσικά εκεί έχει πολύ ωραία δικά τους φαγητά που θεωρώ ότι αξίζει να δοκιμάσουμε. Για να την ακούσουμε.
1: Θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ στην Τηλαδιά. Είναι παστός πακαλιάρος με μπόλικα, κρεμμύδια, ντομάτα και κορινθιακή σταφίδα και σκόρδο που είναι ένα κορυφαίο για μένα πιάτο. Οπότε αν πετύχετε καμιά φορά Τηλαδιά μπακαλιάρο, μην πείτε όχι, δοκιμάστε το. Η σταφίδα του πάει εξαιρετικά. Τη ζουχτή της μάνης, που μπορεί κάποιος να τη βρει και στη Μεσσηνία και στη Λακωνία. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πιάτο. Το έχω φάει από τα χέρια της προγιαγιάς μου. Συνήθως εκείνοι το έφτιαχναν χοντρά μακαρόνια, αυτά με την τρύπα. Έφτιαχναν τη δική της μυζήθρα, αλλά έχουν πολύ ωραίες μυζήθρες ακόμα οι τόποι αυτοί. Οπότε η μυζήθρα αυτή τούζεται στο βούτυρο, θα τσικίσει ο συνήθως, το οποίο και αυτό καραμελώνει, όλα καραμελώνουν. Αυτή η μυρωδιά ανασταίνει και νεκρούς, σας το εγγυώμαι. Κίνεται πάνω στα μακαρόνια, ανακατεύεται όλο αυτό και από πάνω κοτσάρουν και ένα τηγανιτό αυγό. Είναι ένα φανταστικό πιάτο. Επίσης, ένας καγιανάς, τώρα που οι ντομάτες μπαίνουν και στην εποχή τους, με ένα παστό, παστό το λένε στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, εμείς το λέμε σύγλινο. Μεσσηνία μπορεί κανείς να το συναντήσει και με γαρίφαλο, με οτιδήποτε, αλλά όπως και να έχει, ένας καγιανάς με αυτό το παστό χοιρινό είναι όνειρο θερινής νυχτός. Στην Ηλία, στην Αχαΐα και στην Αργολίδα επίσης μπορείτε να βρείτε γκόγκες που είναι ένα πολύ σπουδαίο ζυμαρικό, αρβανίτικο, πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια και στη Λακωνία ακόμα μπορεί να συναντήσει κάποιος γκόγκες προς την περιοχή της Μονεβασιάς. Είναι ένα εκπληκτικό ζυμαρικό το οποίο σερβίρεται πάλι με ντόπιο τυρί, το οποίο και αυτό τσιγαρίζεται μέσα σε βούτυρο. Σερβίρεται και λίγο με το αμιλούχο νερό μέσα στο οποίο έχουν βράσει και είναι πραγματικά ένα κορυφαίο πιάτο, το θεωρώ κορυφαίο πιάτο. Μπορεί ακόμα να συναντηθούν και σε άλλες περιοχές και στην Εύβοια, ως τζόλια. Αχαΐα Ηλία έχουν το φανταστικό κοτόπουλο με κυλοπίτες, με τα δικά τους τυριά, γιατί έχουν μοναδικά τυριά, που είναι ένα πολύ κλασικό κυριακάτικο πιάτο. Και η Μεσσηνία επίσης, θα σταθώ εκεί στο τέλος, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πολύ απλό που θα το βρείτε παντού. Είναι εθιστικό για τους περισσότερους Μεσσήνιους. Είναι μαυρομάτικα, μαγειρεμένα όχι ακριβώς σε φασολάδα, ενώ όχι κοκκινιστά, έτσι κάπως λεμονάτα. Και από πάνω έχει χόρτα, είτε σπανάκι, είτε σέσκουλα, είτε μάραθα. Είναι πραγματικά τα πιο ωραία φαγητά με μπόλικο ελαιόλαδο. Είναι ένα κομμάτι της φέτα δίκλα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έτσι, μεσημεριανή παύση για φαγητό.
0: Πω, μας άνοιξε την όρεξη. Πραγματικά τώρα Σάββατο μεσημέρι, κοντεύει 4 η ώρα και η περιγραφή της, τι να πω, εντάξει, δηλαδή φοβερά όλα αυτά. Θεωρώ ότι κάλυψα πολλά γούστα. Αν δεν σας αρέσει το ένα, σίγουρα θα σας αρέσει κάτι άλλο. Μπορεί να μην καλύψαμε τα πάντα όλες τις γεωγραφικές περιοχές, αλλά ένα μεγάλο όγκο νομίζω. Δηλαδή κάτι θα δοκιμάσετε εκεί που θα πάτε από όλα αυτά. Και κάπως έτσι κλείνει και η πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έρθει στο στούντιο εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων η Χρύσα Μπιλάλη να μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πολλές φωτιές είπαμε έχουμε από το πρωί. Ευτυχώς μέχρι στιγμής η πυροσβεστική καταφέρνει και οριοθετεί αυτές τις πυρκαγιές. Ευχόμαστε να μην έχουμε τίποτα χειρότερο. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Βρισκόμαστε μπροστά σε καύσωνα. Δύσκολο αυτό το τριήμερο που ακολουθεί. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Τώρα μια είδηση που διαβάζουμε είναι από νωρίς εδώ στο earthnews.gr, δηλαδή πραγματικά, τι να πω, είναι θλιβερή. Στη Μεσσηνία συνελήφθησαν 3 άτομα για εμπρισμούς και μάλιστα μεταξύ αυτών λέει ο ένας πυροσβέστης, 5 ετούς υποχρέωσης, ένας κοινοτάρχης, δηλαδή... Αν είναι να βάζουμε μόνοι μας τις φωτιές ή να έχουμε ευθύνη για τη μη κατάσβεσή της, δεν ξέρω τώρα, αυτό θα αναλυθεί από τους ειδικούς. Εμένα που μου προκαλεί εντύπωση και λύπη μπορώ να πω, γιατί κάθε καλοκαίρι λέμε να μην έχουμε φωτιές, να μην καούν σπίτια, πάνω απ' όλα άνθρωποι. Δεν ξέρω, ο κάθε, ειδικά όταν κάποιος έχει μία ευθύνη λόγω της ιδιότητάς του, πρέπει να είναι και πιο προσεκτικός και υπεύθυνος για το ρόλο που έχει και για αυτό που τον έχουν ψηφίσει οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Και πυροσβέστης, συνυφασμένος με το ότι σβήνει τη φωτιά και όχι με κάτι άλλο. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας. Θα έρθει σε λίγο η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Υποελεγχοτέθηκε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 13 και 24 σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στις κοινότητες Επισκοπή και Βρύση στην Κήμη Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και ενέργειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εξαιτίας της εστάλη μήνυμα στις 13 και 48 από το 112 για προληπτική εκένωση του οικισμού Επισκοπή προς Βρύση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα και από αέρος, ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννη Αρτοπιό, η πυρκαγιά βρίσκεται προς οριοθέτηση και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, υπογράμμισε ο ίδιος μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του στο Earth News. Οριοθετήθηκε και η φωτιά στην περιοχή Πλοκαμιανά, Κισάμου, στα Χανιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπης. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρος της Κρήτης, την Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικία 45 έως 65 ετών για υπόθεση εμπρισμών από πρόθεση κάτω εξακολούθηση, προχώρησαν οι αρχές στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς από πρόθεση την περίοδο 2015-2025 στην περιοχή της μεταμόρφωσης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, διακεκριμένες θωρές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν την τελευταία δεκαετία. Η διετής έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εντόπισε κοινά χαρακτηριστικά στις πυρκαγιές, όπως τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης και τη χωρική του συγκέντρωση στην ίδια τοπική κοινότητα της Μεσσηνίας. Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθούν. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα εξόδου των αδειούχων του Ιουλίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Αυξημένη κατά διαστήματα στην Αθηνών Λαμίας. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και των Κυκλάδων. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές στην Κυψέλη επί της οδού Ευελπίδων 7 μετά τον εντοπισμό βαλίτσας, η οποία φέρεται να περιέχει ανθρώπινα μέλη. Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, ενώ μεταβαίνει ιατροδικαστή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε άστεγος. Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την έναρξη του νέου γύρου των Αμερικανικών επιθέσεων και των Ιρανικών αντιπίνων που κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές γύρω από τα στενά του Ορμούζ αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι Ιρανοί απάντησαν πλήττοντας για ακόμη μία φορά Αμερικανικούς στόχους και υποδομές σε χώρες του κόλπου, κυρίως το Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναφορές ότι χτυπήθηκε και άλλη μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, η δεύτερη σε δύο μέρες. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Βηρυτό για την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη στη Ρώμη. Τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ανέδειξε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδει, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε 4 από τις 7 συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, πρόσθεσε. Σφοδρά πειρά κατά Τσίπρα και Φάμελο εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, τους οποίους κατολόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ.
0: Ο καιρός.

0: έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε περίπου μία ώρα ακόμη μπροστά μας, μέχρι τις 5, 50 λεπτά για την ακρίβεια. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολύ ωραία θέματα. Λοιπόν, στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και φυσικά στην αρχισυνταξία και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Μας ακούτε και στο AirTeco. Όλες τις εκπομπές, τα πάντα τα ακούτε στο AirTeco. Και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Earth News Radio, γράφτε το μηνυματάκι σας από την παραλία, από τις διακοπές σας, από το σπίτι σας. Πάντου όπου κι αν είστε, στείλτε μας μηνύματα. Εμείς εδώ είμαστε, θα τα διαβάσουμε. Earth News Radio, μήνυμα, αποστολή, το λάβαμε. Και οτιδήποτε θέλετε για ενημέρωση, επικαιρότητα κλπ. Εδώ στο earthnews.gr μπορείτε να διαβάσετε όλες τις εξελίξεις και φυσικά εμείς εδώ στο Earth News Radio θα διακόψουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όποτε χρειαστεί να συνδεθούμε με την τηλεόραση της Earth ή με τους δημοσιογράφους της Earth που βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο χρειάζεται να σας ενημερώσουμε για όλες τις εξελίξεις από την κίνηση μέχρι τις φωτιές και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Και τώρα που είπα για φωτιές, από το πρωί υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα σε διάφορα σημεία, η πυροσβεστική προσπαθεί και στις περισσότερες έχει οριοθετήσει τις πυρκαγιές. Θα επικρατήσει καύσωνα σε επόμενες ημέρες. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας, γιατί οι περισσότερες φωτιές, σύμφωνα με τις αρχές, οφείλονται σε αμέλεια. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Εμένα δηλαδή με έχει αγγίξει πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Γιατί το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα. Για τους περισσότερους από εμάς σημαίνει ξεκούραση, βόλτες, ελευθερία. Για μικρούς και μεγάλους σημαίνει κολύμπι, σημαίνει βουτιές, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Για κάποιους ανθρώπους όμως, η πρόσβαση αυτή στη θάλασσα δεν είναι αυτονόητη. Όμως υπάρχουν εκείνοι που αποδεικνύουν καθημερινά ότι η θέλησή τους μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, γιατί ο βυθός της θάλασσας ανήκει σε όλους. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή μία γυναίκα η οποία είναι εκπαιδεύτρια κατά δύσον φυσικά, αλλά έχει κάνει και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχει αφιερώσει ένα μέρος της ζωής της, της καθημερινότητάς της, από τη δουλειά της, από τον προσωπικό της χρόνο, στο να χαρίσει μοναδικές εμπειρίες σε άτομα με αναπηρία. Δεν τους μαθαίνει απλώς να κολυμπούν ή να καταδύονται. Κάνει κάτι ακόμα πιο ωραίο. Τους βοηθάει να ξεπεράσουν τους φόβους τους, να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να κατακτήσουν το βυθό. Ακόμα και αυτό μπορεί να κάνει. Λοιπόν, αυτή η κυρία είναι η κυρία Κάλλη Ρουμελιώτου. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα πει η ίδια περισσότερα. Γεια σας, κυρία Ρουμελιώτου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε? Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα, γιατί γνωρίζω ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι οι καταδύσεις σας απασχολούν πολλές ώρες. Είστε συνέχεια στη θάλασσα.
1: Ναι, και ταυτόχρονα όμως η πρόσκλησή σας μου ήταν τόσο σημαντική, γιατί όπως είπατε είναι μια δυνατότητα η κατάδυση, η οποία πολλοί δεν το γνωρίζουν πόσο προσβάσιμη μπορεί να γίνει. Καταλήγω πλέον μετά από τόσα χρόνια στο βυθό ότι τελικά η κατάδυση είναι ανοιχτή όντως, όπως είπατε, για όλους.
0: Πόσα χρόνια ασχολείστε με τις καταδύσεις?
1: Καταδύομαι 21 χρόνια, από τα οποία τα 10 επαγγελματικά.
0: Αρκετά.
1: Ας πούμε, ναι, αρκετά για να μπορώ να πω ότι είναι ένας κόσμος που αξίζει να ανακαλύψουν όλοι και είναι ένας κόσμος που θέλει να είναι όσο γίνεται περισσότερο προσβάσιμος. Mm-hmm. Οπότε όταν έμαθα ότι υπάρχει πιστοποίηση για να γίνω εκπαιδεύτρια για καταδύσεις για αμαία, είπα ναι, οπωσδήποτε ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν πολύ αυτή την, αν διαθέτουν πολύ αυτή την εκπαίδευση.
1: Δεν είναι μεγάλος αριθμός, όχι. Και για μένα η πρόκληση είναι πως τα άτομα με αναπηρία θα μάθουν ότι έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μάθουν να καταδύονται.
0: Ακόμα και άτομα με ολική τύφλωση.
1: Με τετραπληγία. Χωρίς καμία κίνηση σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Με σύνδρομο Down. Δεν υπάρχει αναπηρία που δεν καταδύεται, αρκεί να έχουμε 3 ναι. Θέλουμε το ναι του δίπτη ότι θέλει να καταδυθεί, το ναι του γιατρού ότι μπορεί να καταδυθεί και σε τι βάθος, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός να ενημερώνει, και το ναι του εκπαιδευτή ότι θέλει να αναλάβει την περίπτωση.
0: Μάλιστα. Εσείς μέχρι στιγμής με πόσους ανθρώπους έχετε βοηθήσει, αν μπορούμε να πούμε έναν αριθμό, τέλος πάντων, και τους έχετε εξηγήσει ότι μπορούν να το κάνουν αρκεί να έχουν τη θέληση και να μην φοβούνται?
1: Καταρχήν δεν είναι, είναι διάφορα τα επίπεδα. Αρχικά μπορεί κάποιος να δοκιμάσει απλά τη βουτιά, να δοκιμάσει την κατάδυση. Οπότε το τι μπορεί να κάνει ο ναυτή της διαφέρει σε επίπεδα. Μπορώ να πω ότι θα κάνω μια βουτιά για να δω πώς είναι. Για παράδειγμα, είχαμε οργανώσει πριν 1,5 χρόνο το No Barrier Scuba Diving στα Χανιά, όπου άτομα με αναπηρία χωρίς προηγούμενη εμπειρία μπορούσαν να δοκιμάσουν την κατάδυση. Οπότε έχω ασχοληθεί τόσο με κινητικά, όπως τετραπηγία ή παραπηγία, όσο με προβλήματα εισιτηριακά, όπως τύφλωση ή κόφωση. Με νοητικά δεν έχει τύχει να έχει προκύψει κάποιο ενδιαφέρον ακόμα. Mm-hmm. Το οποίο και αυτό θα ήταν για μένα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Mm-hmm. Γιατί επίσης το να είσαι εκπαιδευτής σε καταδύσεις για άτομα με αναπηρία, δεν έχει μια πολύ καλή εκπαίδευση, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που χρειάζεται να υπάρχει και σε άλλο κομμάτι τη ζωή σου. Δηλαδή, είμαι εκπαιδευτικός και το μεταπτυχιακό μου είναι στην ειδική αγωγή. Mm-hmm. Είμαι και διερμηνέα πνευματική. Θέλω αυτά υποστηρίζουν το προφίλ μου σε παιδεύτερα καταδύσεων για άτομα με αναπηρία.
0: Μπορείτε να βοηθήσετε πολλούς ανθρώπους λοιπόν. Λόγω και της εμπειρίας σας στις καταδύσεις, αλλά και των γνώσεων, των προσόντων που έχετε.
1: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται μια σφαιρικότητα στο πώς προσεγγίζεις την αναπηρία. Σίγουρα πάντα στο εκπαιδευτικό για καταδύσεις για αμαία ως εκπαιδευτής μαθαίνεις ένα μεγάλο, γίνεται μια πολύ καλή εισαγωγή. Απλά προσωπικά είχα ούτως ή άλλως επαφή με τον κόσμο της αναπηρίας, το οποίο θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ μέσα στο κομμάτι καταδυτικό.
0: Και πώς βιώνουν αυτή την εμπειρία την πρώτη φορά, γιατί φαντάζομαι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα.
1: Λοιπόν, ο δικός μου στόχος είναι το κάθε άτομο να νιώσει ότι μπήκα στο νερό και τα κατάφερα. Λέει, θα μου μείνουν πολύ χαρακτηριστικά η φράση ενός δίτη του Χρήσανθου, ο οποίος βγήκε έξω και το ρωτήσε να το ξανακάνεις. Και λέει, ναι, γιατί μπορώ.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Αυτό το γιατί μπορώ είναι που θέλω να νιώσω ο δίτης. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι η εκπαιδεύτρια. Είναι το ίδιο το άτομο που το κατάφερε, είναι το ίδιο άτομο που έκανε τις δεξιότητες, είναι το ίδιο άτομο που κατάφερε, τελικά να καταδυθεί και να το βιώσει.
0: Βέβαια, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, το άτομο αυτό θα πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση, και πίσω από αυτή την αυτοπεποίθηση κρύβεται κάποιος, φαντάζομαι, ενδεχομένως ο εκπαιδευτής, που θα πρέπει να τον πείσει ότι μπορεί να το κάνει. Και ότι ό,τι και να συμβεί, εγώ είμαι εδώ για την ασφαλειά σου. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι το άτομο βρίσκεται συνεχώς στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης των δεξιοτήτων του. Δηλαδή, το στρες που βιώνει είναι τόσο όσο τον παρακινεί, αλλά δεν τον σταματά. Οπότε κάθε φορά νιώθω ότι, α, κοίτα, έβαλα το ρυθμιστή. Φόρεσα τον εξοπλισμό. Γιατί και για κάποια άτομα μπορεί να είναι πρόκληση ακόμα και το να φορέσουν τον εξοπλισμό. Κατάφερα να μπω στο νερό. Ωραία, έχω βάλει το κεφάλι μου μέσα στο νερό και αναπνέω στην επιφάνεια. Ωραία, όπου έχω καταδυθεί τώρα. Και όλα αυτά να γίνουν με τέτοια βήματα, ώστε να νιώσει το δίτης ότι το πάθο είναι μια θετική συνέχεια του άλλου. Εκεί είναι η δικιά μου δουλειά. Πώς δηλαδή διαισθάνομαι το τι νιώθει, και κάθε φορά φροντίζω ώστε να νιώσει αρκετά άνετα και αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να συνεχίσει το επόμενο βήμα.
0: Για σας, ποια ήταν η πιο δυνατή εμπειρία που ζήσατε μέσα από αυτές τις καταδύσεις ή τις προσπάθειες? Γιατί μπορεί να είναι, όπως είπατε, και η προσπάθεια κάποιου για πρώτη φορά να μπει σε μια πισίνα, δηλαδή στο βυθό της πισίνας, όχι απαραίτητα στη θάλασσα κατευθείαν, δηλαδή με την πρώτη φορά.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι η πιο δυνατή μου στιγμή ήταν με τον Γιώργο, που έγινε τελικά πιστοποιημένος δίτης με ολική τύφλωση. Όταν την πρώτη φορά, όπως ακριβώς είπατε, δοκίμασε σε πισίνα.
0: Με ολική τύφλωση λέτε. Και τι είναι πιστοποιημένος δίτης?
1: Είναι πιστοποιημένος δίτης, δηλαδή μπορεί να βουτάει σε βάθος 18 μέτρων, έχοντας απόλυτη επίγνωση το πώς να στηρίζεται τον εξοπλισμό και όλη τη φυσική της απόλυση, με την προϋπόθεση ότι βουτάει με δύο επιπλέον άτομα. Συνήθως βουτάμε με τουλάχιστον ένα ζευγάρι. Ο Γιώργος στην πιστοποίησή του γράφει ότι χρειάζεται να βουτάει με δύο άτομα.
0: Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά του. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να σκεφτούμε τώρα τη χαρά του. Ίσως και ο ίδιος να μην περίμενε ποτέ ότι θα μπορούσε να το κατακτήσει αυτό κάποια στιγμή. Να ήταν απλώς ένα όνειρο.
1: Ακριβώς έτσι. Είναι κάτι που νομίζεις ότι είναι έξω από τις ικανότητές σου. Ναι. Τελικά πόσο μέσα είναι. Πόσο μπορείς να κάνεις.
0: Αυτό
1: είναι που με μαγεύει. Σε αυτό, αυτοί οι δύο δίτες που λέμε ότι χρειάζεται να είναι μαζί τους στο νερό, χρειάζονται να έχουν μια πιστοποίηση ότι μπορούν να συνοδεύουν δίτες αμαία. Δεν χρειάζονται να είναι εκπαιδευτές. Είναι μια επιστοποίηση που επίσης πολλοί κόσμοι το γνωρίζει. Δηλαδή, εγώ ως δίτης, χωρίς να είμαι εκπαιδεύτρια, μπορώ να πω ότι θα εκπαιδευτώ να συνοδεύω άτομα με αναπηρία μέσα στο βυθό. αυτό είναι κάτι που ο Γιώργος και κάθε ζήτηση με αναπηρία ζητάει, να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι τέτοια άτομα, ώστε όταν θα πάω σε ένα καταδυτικό, να μπορώ να βρω άλλα ζευγάρια τα οποία μπορεί να βουτάνε μαζί μου. Γιατί αλλιώς οι επιλογές μου είναι περιορισμένες. Και αυτό ξαναλέω είναι ανοιχτό για κάθε ζήτη ο οποίος βουτά. Χρειάζονται κάποιες εκπαιδεύσεις, αλλά από εκεί και πέρα γίνεται classified body, δηλαδή κοινοδός ζητών με αναπηρία και βοηθάει άτομα με αναπηρία να εξερευνήσουν το ζητό που έχουν ήδη πιστοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Από έναν εκπαιδευτή.
0: Ναι,
1: Οπότε η αγαπημένη μου στιγμή με τον Γιώργο ήταν μέσα στην πισίνα, όπου ξεκινάμε αρχικά και έχουμε σωματική επαφή με θέματα όρασης που χρειάζεται σωματική επαφή σε το άτομο να νιώσει ασφάλεια. Κάποια στιγμή ένιωσε ότι ο Γιώργος το νιώθει πολύ ασφαλής εκεί μέσα που είναι και τα νερά είναι πολύ περιορισμένα. Οπότε τη στιγμή που πήρα το χέρι μου από πάνω του και ο Γιώργος άρχισε να εξερευνά μόνος του το βυθό της πισίνας και διάφορα αντικείμενα που είχαμε τοποθετήσει, ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή. Και ένα από τα παιχνίδια που είχαμε ήταν ένα hula hoop για να περνάνε από μέσα οι δίτες, βλέποντας το να μπορούν να περνάνε.
0: Ναι.
1: Οπότε το έβαλα μπροστά στο Γιώργο, ο οποίος το ξυλάφισε και τελικά πέρασε από μέσα του.
0: Και ποιος από τους δυο σας είπε «ας το τολμήσουμε στη θάλασσα», εσείς ή σας το ζήτησε ο ίδιος?
1: Μετά τη βουτιά ο Γιώργος μου είπε «να ξέρεις ότι θέλω κι άλλο». «Θέλω κι άλλο, δεν μπορώ να σταματήσω εδώ». Λέω «ωραία, μπορείς να γίνεις και στο κλειμένο ζήτηση». Λέει «τι». Λέω «μπορείς να γίνεις και στο κλειμένο ζήτηση».
0: Δεν το πίστευε.
1: Ξεκινάμε τώρα.
0: Δεν το πίστευε. Μπράβο, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια και στους δυο σας. Πάντως πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε ούτε καν πρόσβαση στη θάλασσα για αυτά τα άτομα. Να μπουν να κολυμπήσουν, έτσι. Ευτυχώς το έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και γίνονται προσπάθειες και σε καταστήματα, σε διάφορες τουριστικές περιοχές όπου να εκπαιδευτούν άτομα, το προσωπικό, έστω ένας από το προσωπικό, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα εσείς έχετε φτάσει ένα βήμα παραπέρα. Έχετε πάρει από το χεράκι αυτά τα άτομα και τους λέτε ότι αν θέλετε μπορούμε μαζί να εξερευνήσουμε το βυθό. Δεν νομίζω ότι πριν από μερικά χρόνια θα κάναμε τέτοια κουβέντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και σας το λέω πραγματικά, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά τα όρια στον άνθρωπο δεν είναι στο σώμα, είναι στο μυαλό μας. Αν έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα μας να μας καθοδηγήσει, δεν έχουμε όρια. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απίστευτα, συμφωνώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτές και στην Ελλάδα που κάνουν το ίδιο πράγμα με μένα. Απλά είναι αυτό που μας λείπει και η ενημέρωση και το να φανταστώ ότι είναι δυνατό. Γιατί αν εγώ ως άτομο με αναπηρία νομίζω ότι δεν μπορώ, δεν θα το ψάξω κιόλας.
0: Ναι, σωστά, βέβαια.
1: Οπότε ή πρέπει να το ψάξω εγώ ενεργά ή η πληροφορία κάπως να φτάσει σε μένα. Δηλαδή και εγώ για να βρω τον Γιώργο για παράδειγμα, χρειάστηκε εγώ να κάνω την πρώτη επικοινωνία με το σωματείο τυφλών για να πω παιδιά ξέρετε υπάρχει και αυτό αν ενδιαφέρεστε.
0: Ναι, πώς δεν ενδιαφέρονται εδώ. Φαντάζομαι θα ενδιαφέρονται τώρα που σας έμαθαν, θα θέλουν όλο και πιο συχνά να ζουν αυτή την εμπειρία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πραγματικά σας εύχομαι να συνεχίσετε να δίνετε χαρά και να εμπνέετε όλο και περισσότερους ανθρώπους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρετε εξίσου συγκινητικό βρίσκω τη δικιά σας πρόσκληση και το ενδιαφέρον για τέτοια θέματα.
0: Χαρά μας που ήσασταν μαζί μας σήμερα, τι λέτε. Χαρά μας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Διαδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
3: Εδώ είμαστε, Ed News Radio 105,8. Και θα σας κρατήσω με θέμα που αφορά τη θάλασσα, γιατί είναι εξίσου εντυπωσιακό με το προηγούμενο. Θα μιλήσουμε με την πρώτη Ελληνίδα κολυμβήτρια που κατέκτησε τις 7 θάλασσες, μια παγκόσμια διάκριση, μια σπουδαία κολυμβήτρια η οποία ταξίδεψε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να διασχίσει κολυμπώντας τα νερά, τα παγωμένα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Έχει ένα σπουδαίο βιογραφικό και μ' αρέσει που βάζει συνέχεια στόχους και προσπαθεί να τους πετύχει και κάνει δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, δεν θα σας πω περισσότερα, γιατί την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας τα πει η ίδια, θα συστηθεί στο κοινό μας. Είναι η κυρία Πάτη Στογιαννίδου, μια σπουδαία κολυμβήτρια. Καλησπέρα σας, κυρία Στογιαννίδου.
4: Καλησπέρα και ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και τη τιμή της πρόσκλησης.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς να διευκρινίσω ότι ακόμη δεν κατακτήσαμε και τις 7 θάλασσες, τα 7 Oceans.
3: Εντάξει.
4: Πετύχαμε το
3: συνεχίζεται ακόμα.
4: Συνεχίζουμε ταπεινά, προγραμματισμένα, όσο μπορούμε πιο σωστά.
3: Έναν άθλο όμως κατακτήσατε ως τώρα.
4: Είναι μεγάλος άθλος, γιατί είναι η πρώτη φορά που Ελληνίδα γυναίκα πηγαίνει τα γαλανόλευκα απέναντι στη Νότια Καλιφόρνια, στον Ειρηνικό. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμη πιο μακριά από τη μάχη που πετύχαμε πέρσι. Mm-hmm. Στην Αγγλία. Και είναι πολλά τα μηνύματα, είναι πολλά τα ευχαριστώ στον κόσμο που με στήριξε. Θέλετε να μιλήσω για τα 7 Oceans, τι ακριβώς περιλαμβάνει?
3: Φυσικά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Ας ξεκινήσουμε από αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Τα Ocean 7 είναι η πιο μεγάλη πρόκληση στη μαραθώνια κολύβηση. Αποτελείται από 7 τις πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο. Ξεκινώντας από το διάβλο της μάχης που το πετύχαμε πέρυσι, είμαστε ευλογημένοι και το κατακτήσαμε πρώτο. Από το πέρασμα από την Αγγλία στη Γαλλία, κολυμπάμε. Είναι το δεύτερο που πετύχαμε φέτος, το Catalina Channel, δηλαδή από το νησί Catalina πηγαίνουμε στην παραλία της Νότιας Καλιφόρνιας. Είναι το στενό του Γιβραλτάρ, δηλαδή από το Μαρόκο στην Ισπανία. Είναι το στενό του Κουκ στην Νέα Ζηλανδία, το Μολοκάι στην Χαβάη, το North Channel που είναι από την Ιρλανδία, αυτό είναι και το πιο παγωμένο θα έλεγα προς τη Σκωτία, και στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Αυτά είναι οι 7 πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές. Η αλήθεια είναι ότι μετά τη μάχη, το θρίαβο της μάχης, γιατί πραγματικά ήταν υπέρβαση, τουλάχιστον δική μου και σωματική και ψυχική, πήγαμε να... Θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά ζωνικά, ότι αφού κατακτήσαμε τη μάχη, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Τελικά δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι τυχαίο που έχουν βάλει αυτές τις 7 συγκεκριμένες διαδρομές στα 7 Oceans, που πραγματικά έδειξε και φέτος ότι το Catalina Channel δεν είναι για εύκολα πράγματα.
3: Δεν είναι για όλους.
4: Δεν είναι για όλους, πραγματικά. Ήταν πολύ απαιτητική διαδρομή.
3: Τι χρειάζεται λοιπόν να έχει ένας κολυμβητής για να μπορέσει να βάζει τόσο υψηλούς στόχους και να κολυμπάει για πολλές ώρες σε παγωμένα νερά?
4: Κοιτάξτε λίγο, εμένα ξεκίνησε καλή καθημερινή πειθαρχία, ψυχική αντοχή και προετοιμασία. Mm. Αυτό είναι τα πρώτα τρία σημαντικά στοιχεία. Εμένα η αφορμή που πυροδότησε πέρσι την απόφασή μου να διασχίσω τη μάχη, επειδή είχα ένα πένθος βαρύ, ήταν η προσπάθειά μου μέσα συσσαγωγικά, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, να ισοφαρίσω το μέγεθος της απώλειας που είχα βιώσει με κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ δυνατό, έναν άθλο με τεράστιο σημαντικό και ψυχικό μέγεθος που ήταν η μάχη. Γιατί θέλω να περάσω το μήνυμα ότι όταν περνάμε ένα βαθύ τραύμα, όσοι το έχουν περάσει, με νιώθουν, θέλω να πιστεύω, η καθημερινότητα μοιάζει πολύ μικρή, πολύ άδεια, ή ανή μπορεί να μας κινητοποιήσει, και χρειαζόμουν ένα εξίσου τεράστιο στόχο για να γεμίσει αυτό το κενό και να με κάνει να στρέψω την προσοχή μου μπροστά. Έτσι ξεκίνησε το όνειρο από πέρσι. Ήταν δηλαδή το δικός μου τρόπος να συνεχίσω το προσωπικό μου στοίχημα, άσχετα που τελικά διαπιστώθηκε ότι έγινε το στοίχημα των πολλών, γιατί τα μηνύματα είναι πάρα πολλά.
3: Ήταν ένα πολύ ωραίο κίνητρο. Μέσα από την δυσκολία αυτή και τη στεναχώρια σας, βρήκατε ένα ωραίο κίνητρο για να πάτε παρακάτω. Έτσι, στην κολύμβηση.
4: Ναι, και το μήνυμα είναι αυτό που γι' αυτό και πολλοί κόσμος πίστεψε στην ιστορία μου, ότι μέσα από την ιστορία μου ήθελα να περάσω αυτό το μήνυμα, ότι η προσπάθεια, η επιμονή και η πίστη μπορούν πραγματικά να εμπνεύσουν τον κόσμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν σκοτάφτουν παρετούνται μπροστά, και θα μπορούσα να πω και σε μικρά καθημερινά εμπόδια, και βλέποντας κάποιον, όχι προσωπικά εμένα, τον οποιοδήποτε, να αντιμετωπίζει τα παγωμένα νερά, τα ρεύματα, τις μέδουσες, την κόπωση 33 χιλιόμετρων χωρίς στολή, να τονίσω, πιστεύω ότι αξίζει να αναθεωρούμε τι είναι πραγματικά δύσκολο, να δούμε τις δικές μας δικαιολογίες και να βρούμε το δικό μας θάρρος ώστε να προχωρήσουμε μπροστά, να ξανασηκωθούμε, θα έλεγα απλά.
3: Και πού μπορούμε να φτάσουμε αν παλέψουμε εστιάζοντας το στόχο μας. Πολύ ωραίο είναι αυτό που λέτε, για μεγάλους και μικρούς θα προσθέσω εγώ.
4: Βέβαια, από μικρές ηλικίες, γιατί κινηθήκαμε πέρσι, μας προσκάλεσαν και σε δημοτικά σχολεία, και πραγματικά από μικρές ηλικίες φάνηκε ότι οι μικρές ηλικίες, μέχρι και οι μεγαλύτεροι, και άνω των 50 που τονίζω συνέχεια την ηλικία μου, εμπνεύστηκαν από την ιστορία μας, γιατί είναι και μια υπενθύμηση ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος.
3: Αυτό...
4: και δεν αξίζει να αναλωνόμαστε στη μιζέρια. Αυτό δηλαδή να κάνουμε.
3: Και γι' αυτό τονίζετε την ηλικία σας, για να δείξετε, φαντάζομαι, ότι μπορούμε πάντα να βάζουμε στόχους, και παρόλο που ενδεχομένως. Έτσι. Και ίσως να είναι δύσκολο και στην ηλικία σας να κολυμπάτε σε παγωμένα νερά. Οπότε γι' αυτό θέλετε να το τονίσετε κιόλας. Ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο αν το παλέψουμε πάρα πολύ.
4: Πάρα πολύ σωστά, και χαίρομαι που το συνειδητοποιείτε εσείς. Επομένως και ο κόσμος περνάει και πιο έξω. Απλώς θέλω να τονίσω και το γεγονός και ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία. Όχι μόνο τα όρια δεν έχουν, τα όνειρα δεν έχουν όρια, και ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία. Δηλαδή δεν είναι μόνο στα 15 μέχρι τα 20, να το πω έτσι. Δεν είναι ποτέ, δηλαδή είμαι υπέρμαχος του διαβίου άθληση, και ένας τρόπος με τις πράξεις μου περνάω και αυτό το μήνυμα, το διαβίου άθληση.
3: Ποια κολυμβητική αποστολή ήταν πιο δύσκολη για σας έως τώρα?
4: Μου το κάνουν αυτό. Σαν πρώτη εμπειρία η μάχη ήταν η πιο δύσκολη. Όταν γνώριζε το Καταλίνα, θεώρησε το Καταλίνα. Δεν υπάρχει. Τελικά είναι η κάθε διαδρομή. Θα διαπιστώσω, φαντάζομαι, γερίνα με την υγεία μου να έχω και στις υπόλοιπες 5 διαδρομές.
3: Σας το ευχόμαστε και να έχετε και το ωραίο αποτέλεσμα, έτσι, για τη δική σας την ικανοποίηση. Πρωτίστως γιατί η προσπάθεια είναι η πιο σημαντική, αλλά για τη δική σας ικανοποίηση.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, και ο τίτλος σας που ξεκινήσε την εκπομπή να κάνει να είναι προφητικός. Που μου είπατε ότι το κατέκτησα. Η μάχη είχε τα παλιρροϊκά, δηλαδή αυτό το φαινόμενο της παλίρειας δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Το να μπαίνουν τα νερά, να βγαίνουν τα νερά, ήταν κάτι τρομακτικό για μένα που κολυμπούσα. Η Καταλίνα από την άλλη, με το ξεκίνημα, στην μάχη είχα κολυμπήσει μόνο 2,5 ώρες νυχτερινό κολύμπι. Κολύπησα 7,5 ώρες σε μαύρη πίσα, μαύρο σκοτάδι. Ήταν κάτι τρομακτικό.
3: Πρώτη φορά αυτό, έτσι.
4: Για πρώτη φορά, ναι, ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Τόσες ώρες, δηλαδή παρακαλούσα πότε θα ξημερώσει. Ήταν πολύ δύσκολο το συνέστημα, είμαι και κλειστοφοβική.
3: Φοβηθήκατε.
4: Ναι, πολλά παιχνίδια του μυαλού. Πολλές φορές έπεσα πάνω στο καγιάκερ γιατί δεν έβλεπα. Έφαγα κουπί από το καγιάκερ γιατί δεν έβλεπε. Εντάξει, ήταν δύσκολο συνέστημα.
3: Εκεί ποιος είναι ο φόβος πέρα από το σκοτάδι? Ότι τι, δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάτι, να κολυμπάει κάτι μαζί σου που να μην το βλέπεις, φαντάζομαι.
4: Ακούμπησα πολλά πράγματα, μαλλιαρά, δεν ξέρω τι κοντά τη συνευχή ακούμπησα. Υπάρχει πάντα, δεν ξεκινάμε κάτι χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει την ασφάλεια.
3: Ναι, ναι, υπάρχει η αποστολή κοντά σας.
4: Υπάρχει η αποστολή, υπάρχει το σκάφος συνοδείας, υπήρχε ο καγιάκερ, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά πριν φύγω, υπάρχουν καρχαρίες και τέτοια πράγματα. Δεν θα γινόταν ποτέ η διοργάνωση, δεν θα έκανε τέτοια εγχειρήματα, δεν είχε εξασφαλίσει
3: την ασφάλειά σας.
4: Το πιο σημαντικό, πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του αθλούμενη. Υπήρχαν πολύ μικρές μέδουσες, να αναφέρω, οι οποίες μέδουσες σε σχέση με τη μάχη, που ήταν τεράστια κοπάδια στη μάχη και υπερμεγέθη μέδουσες, σαν χταπόδιτε μέδουσες, εδώ πέρα ήταν πολύ μικρές, αλλά από ό,τι κατάλαβα πιο τοξικές, γιατί τα τσιπήματα τα ένιωσα πολύ έντονα, αλλά το αποκορύφωμα ήταν όταν με τσίπησε στο πρόσωπο, συγκεκριμένα στα χείλια, ο πόνος ήταν τόσο οξύς, που φώναξα ειλικρινά, ενώ το, για να σας το δώσω να καταλάβετε πιο πολύ, ότι το νερό ήταν στους 20 βαθμούς και ενώ στη μάχη ήταν 14-15, είχα παγώσει, γιατί η εξωτερική θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ κρύα, είχε πολύ κρύο αέρα και για να φανταστείτε το όλο το πλήρωμα φορούσε διπλά από φαν και σκουπιά και εγώ αναγκαζόμουν να κολυμπάω μέσα σε μαύρο σκοτάδι και παγωμένα νερά. Και εκεί που πάλευα με το κρύο έρχεται μια μέδουσα με τσιπάει όπως ανέφερε στα χείλια, τόσο οξύς ο πόνος, αλλά επειδή είμαι της πεποίθησης ότι κάθε εμπόδιο σε καλό, ο πόνος της μέδουσας καπέλωσε το κρύο.
3: Το κρύο.
4: Και ξέχασα ότι κρυώνε και έτσι απλά συνέχισα.
3: Γιατί πονούσαν τα χείλη σας.
4: Ναι, αν θέλετε να το πιστεύετε, τώρα μου έρχεται χαριτολογώ, αλλά ήταν πραγματικά αυτό αισθάνθηκα. Ξεχάστηκε το κρύο που είχε μοιάσει από τη μέση και κάτω.
3: Από τον πόνο.
4: Η προσοχή μου πήγε. Ναι, η προσοχή μου. Δηλαδή κάθε εμπόδιο σε καλό. Αυτό θέλω να το λέω ξανά και ξανά. Πρέπει να τα βλέπουμε μισογεμάτα και όχι μισοάδια.
3: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι ακριβώς.
4: Ναι.
3: Ποιο είναι το ρεκόρ σας στην κολύμβηση μέσα στη θάλασσα όσον αφορά τις ώρες, ενώ συνεχόμενα, πόσες ώρες συνεχόμενα έχετε κολυμπήσει?
4: Οι περισσότερες ώρες που έχω κολυμπήσει ποτέ ήταν στη μάχη που κολύμπησα 12 και 55. Δηλαδή 13 ώρες περίπου, δεν έχω ξαναβρεθεί. Και φέτος ήταν πολύ καλός ο χρόνος, οι 12 ώρες. Μου είπαν ότι ήταν από τους καλύτερους χρόνους τους φετινούς. Σχετικά, για αυτό το λόγο, είναι γρήγορη.
3: Μισή μέρα, δηλαδή. Μόνο κολύμπη.
4: Ναι.
3: Πολλές ώρες, είναι πάρα πολλές ώρες.
4: Ναι, ένας αθλητής που έχει κάνει μαραθώνια κολύμβηση, γιατί η θάλασσα είναι ένας απρόβλεπτος στίβος, δεν είναι ο σταθερός στίβος της πισίνας, που λες θα κολυμπήσω τόσες ώρες, θα κάνω τόσα χιλιόμετρα, όλοι με ρωτάνε για τον χρόνο. Μπορεί δηλαδή εγώ να πετύχω σε λαδιά θάλασσα, να σας το πω έτσι απλά, και να κάνω παραδείγματος χάρη το Τερωνέο που τώρα είναι, που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα που θα γίνει ο αγώνας, και να το κάνω σε 8 ώρες. Μπορεί τον ίδιο το Τερωνέο να το κάνω σε 14 ώρες. Είναι η θάλασσα πρόβλεπτη, δηλαδή ο χρόνος δεν είναι το νούμερο ένα που κοιτάς. Είναι το ταξίδι όλο, δηλαδή από την αρχή μέχρι τον τερματισμό.
3: Όλη η διαδρομή. Κοιτάς τη διαδρομή.
4: Όλη η διαδρομή.
3: Δηλαδή.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Ναι.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας, να μας πείτε?
4: Ο στόχος μου δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω, γιατί έχω άλλες 5 διαδρομές, αλλά μέσα σε εισαγωγικά τα σημάδια είναι ακόμη νοπά από το Καταλίνα. Απλώς αυτό που μπορώ να μεταφέρω σε εσάς είναι τα συναισθήματα που είναι άπειρα. Ειλικρινά, δηλαδή, νιώθω απέραντη αγαλίαση από τη στιγμή που τερμάτισα, περηφάνεια που φέραμε σε αυτό το εγχείρημα, σε όλη τη διαδρομή η Γαλανόλευκη κοιμάτιζε. Περηφάνεια που έκανα περήφανα τα παιδιά μου, που έτσι κι αλλιώς με θεωρούσαν νικήτρια μόνο που τόλμησα να βουτήξω στον Ειρηνικό ωκεανό. Περήφανη την οικογένειά μου, τον προπονητή μου, τον Γιώργο τον Αδάμ, που αξίζει να τον αναφέρω, γιατί είναι ομαδική η προσπάθεια σε όλο αυτό που κάνουμε. Δεν είναι μόνο η ατομική προσπάθεια του αθλητή, είναι όλο το support που υπάρχει δίπλα σε αυτό.
3: Ναι.
4: Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω στο support team που είχα, το οποίο support είναι από την πρώτη στιγμή Ό,τι δυσκολία συνάντησα από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος ήταν δίπλα μου. Θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους, που ήταν η Δανάη Μενεξιάδη και η δίδυμη αδερφή μου. Είχα την πολυτέλεια μέσα σε εισαγωγικά να έχω και την αδερφή μου πάνω, την Κίτη, που στο πρόσωπό της καθρεφτιζόταν όλη μου η οικογένεια, τα παιδιά μου, η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Και ενώ πάλευα με την αυτεία, γιατί έπαθα 5 φορές ναυτεία κατά τη διαδρομή, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ένας αθλητής όταν παθαίνει ναυτεία να τα απεξέλθει, να το ξεπεράσει
3: και να συνεχίσει.
4: Μόλις τους οι δύναμες με φώναζαν, με ενθάρρυναν, και μόνο που άκουγα την ελληνική λέξη «πάμε», αισθανόμουν σε ένα ξένο περιβάλλον τέτοια οικειότητα που με κράτησε όρθια. Όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον αδερφό μου που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μου, τη Στέλμα, την ΑΤΕ, που ήταν η μοναδική εταιρεία που με στήριξε, θέλω να το τονίσω αυτό, από τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί έδειξε ότι έχουν ενσυναίσθηση, ότι δεν είναι κοντόφθαλμοι πραγματικά, και ενώ δεν γνώριζαν τι είναι μαραθώνια κολύβηση, πήγαν στη διαδικασία να τη γνωρίζουν, κάτι που δεν το έκανε ο υπόλοιπος επιχειρηματικός κόσμος. Στη Βόρεια Ελλάδα, μου κλείσαν την πόρτα και είναι ένα ταξίδι όπως.
3: Εσείς όμως έχετε ένα χαρακτήρα, από ό,τι έχω καταλάβει τόση ώρα που μιλάμε, που δεν το βάζετε κάτω. Δεν λέτε όχι στα εμπόδια. Έχετε πολύ υπομονή, στόχοπροσήλωση και γι' αυτό προχωράτε και τα καταφέρνετε. Και εύχομαι πραγματικά να πετύχετε όλους τους στόχους σας, ακόμα και αυτούς που κρατάτε μέσα έτσι στο μυαλό σας και δεν μοιράζεστε με κανέναν. Και εύχομαι βηματάκι ακόμα να συνεχίσετε να ανεβαίνετε όσο πιο ψηλά μπορείτε, γιατί είστε και πολύ ωραίο πρότυπο και για τα παιδιά, όχι μόνο για τους μεγάλους, αλλά κυρίως για τα παιδιά.
4: Ευχαριστώ. Αυτό μου δίνει δύναμη ακόμη παραπάνω.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς και εύχομαι ό,τι καλύτερο.
4: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Πραγματικά πολύ ωραίο πρότυπο. Όλοι οι αθλητές που παλεύουν πάρα πολύ και προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους, γιατί δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε πολύ ταπεινοί για να έχουμε δύναμη να συνεχίζουμε. Και θα ήθελα τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο μου, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας άκουσες προηγουμένως, αν άκουσες την σπουδαία αυτή κολυμβήτρια, την κυρία Πάτη Στογιαννίδου.
5: Η Πάτη ήτανε.
3: Ήταν η Πάτη, ναι.
5: Δεν σ' άκουγα, μίλαγε και αυτή, σωστή, δεν υπόθηκε το όνομα και
3: δεν πειράζει.
5: Και δεν είχα καταλάβει, αλλά από τα συμφραζόμενα κατάλαβα ότι ήταν η Πάτη. Η Πάτη είναι μεγάλη ψυχάρα και πολύ σπουδαία αθλήτρια και τρομερή οικογένεια. Όλοι τους είναι εξαιρετικοί σε αυτήν την οικογένεια. Και γεμάτη ρεκόρ, έτσι.
3: Ναι. Ναι, πραγματικά. Το ένα μετά το άλλο και μπράβο της, έτσι να συνεχίσει. Λοιπόν, για πες μου εσύ τώρα, τι θα μας πεις. Είμαστε τώρα σε μια φάση με το Μουντιάλ.
5: Είμαστε σε μια φάση με το Μουντιάλ.
3: Η αδρεναλίνη, χτυπάει κόκκινο.
5: Τώρα είναι η κορύφωση. Φτάνουμε τώρα στο φινάλε, αύριο στις 10 η ώρα, στο Μίκλα Στάδιουμ, μπροστά σε 80.000 θεατές, στο Κίτσες της Νέας Υόρκης, Ισπανία και Αργεντινή. Θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπο.
3: Θέλεις να βάλουμε ένα στοίχημα στον αέρα?
5: Θα βάλουμε ένα στοίχημα στον αέρα.
3: Ναι, υποστήριξε μια ομάδα. Εσύ να υποστήριξε ακόμη μια άλλη ή την άλλη. Τι στοίχημα θα βάλουμε? Δεν ξέρω. Να πούμε πρώτα απ' όλα ποια ομάδα θεωρείς ότι θα κερδίσει.
5: Έτσι στον αέρα, χωρίς στοίχημα δεν το βάζουμε.
3: Να βάλουμε ένα. Δεν ξέρω, σκέψου κάτι.
5: Ωραία, εντάξει. Θα βάλουμε ένα κουτάκι καραμέλες.
3: Εντάξει. Τι καραμέλες, οι καραμέλες παγωτίγια.
5: Να βάλουμε άλλο στοίχημα για τις καραμέλες τώρα. Εντάξει, θεωρώ ότι η Ισπανία έχει ένα σοβαρό προβάδισμα, και λέω σοβαρό γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ένας τελικός, δεν είναι αυτό. Είναι πιο ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία δεν αλλάζει στυλ, είναι μια ομάδα η οποία περιμένω να τη δω εάν βρεθεί πίσω στο σκορ πώς θα τη δράσει. Δεν έχει βρεθεί ποτέ πίσω στο σκορ. Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ. Όλα αυτά συνηγορούν ώστε να στατιστικά και στοιχεία να τη δίνουν μπροστά. Από την άλλη, η Αργεντινή, η οποία κυνηγάει το back-to-back, κάτι που δεν έχει καταφέρει κατά το παρελθόν η ίδια ομάδα, αλλά το καταφέρει η Ιταλία το 34 και το 38 που το πήρε και η Βραζιλία το 58 και το 62. Θέλω να το πάρει 22-26 λοιπόν η Αργεντινή.
3: Πάει στην πηγή και δεν πίνει νερό δηλαδή.
5: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι κυνηγάει
3: κυνηγάει την πρωτιά.
5: Ναι, για δεύτερη συνεχόμενη μουντιάλ.
3: Ναι, αυτό
5: δεν
3: λέω.
5: Δεν καταφέρει ποτέ κατά το παρελθόν, γιατί μόνο το 34 και το 38 η Ιταλία το καταφέρει και η Βραζιλία είναι το 58 και το 62. Mm-hmm. Οι Αργεντινοί έχουν παίξει τα τελευταία 4 παγκόσμια κύπελα σε 3 τελικούς, έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό επίτευγμα. Μόνο το 18 δεν τα κατάφερα. Να θυμίσω το 14 στη Βραζιλία ήταν στο τελικό, τον έχασε στην παράταση από τη Γερμανία. Το 18 αποκλείστηκε και νωρίτερα. Και το 22 το κατέκτησε. Και τώρα παίζει πάλι τελικό. Είναι φοβερή η ιστορία που έχει γράψει η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση τα τελευταία χρόνια. Και αναφέρω το όνομα διότι όλα αυτά που είπα μπορεί να μην ισχύσουν από τη στιγμή που παίζει ο Μέση. Και το λέω αυτό διότι αυτό που κάνει ο Μέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά κυρίως σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στο 39 του, είναι εξωπραγματικά και δεν υπάρχει και προηγούμενο. Και δεν υπάρχει προηγούμενο, γιατί να θυμίσω ότι ο Μέση κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ μπήκε στα 39 του, και είναι πραγματικά κάτι απίθανο. Είναι και πρώτο σκόρερ με 8 γκολ, όπως και ο Εμπαπέ. Θα προσπαθήσω ο Εμπαπέ σήμερα να σκοράρει στο Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι τα μεσάνυχτα απέναντι στην Αγγλία, η Γαλλία. Είναι ο μικρός τελικός που θα... και ο Κέιν κυνηγάει και ο Μπέλιχαμ κυνηγάει μια γαθμιά από 6 γκολ, 7 γκολ να θυμίσω έχει ο Χάλαντ, 8 γκολ λοιπόν ο Μπαπέ και ο Μέση και κυνηγούν να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ. Και το λέω αυτό για τον πρώτο σκόρερ διότι μπορεί να έχουν από 8 τέρματα, αλλά αυτή τη στιγμή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελλο θα ήταν ο πρώτος σκόρερ ο Μέση, διότι έχει 4 ασίστ έναντι 3 του Εμπαπέ. Εντάξει, η διαφορά είναι οριακή, αλλά έτσι θα είχαν τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα γίνει ένας μικρός χαμούλης και πριν από την έναρξη, αλλά και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, το οποίο αναμένεται να είναι μεγαλύτερο του συνηθισμένου σε διάρκεια, καθώς θα στηθούν εξέδρες, θα γίνει ένας μικρός χαμούλης στο αγωνιστικό χώρο, όπου εκεί η Μαντόνα, η Σακύρα και οι υπόλοιποι θα δώσουν το δικό του σόου απέναντι στο κοινό στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει μια ανησυχία λόγω των πυρκαγού και ουχών που υπάρχουν στα 350 μέτωπα στον Καναδά. Όλα αυτά που συμβαίνουν και με τον αέρα που υπάρχει, να θυμίσω Νέα Υόρκη είναι αρκετά ψηλά, οπότε είναι και κοντά στον Καναδά. Και πολλές φορές υπάρχουν και εικόνες μάλιστα που η κάπνα και η ομίχλα δημιουργείται από τον καπνό, δεν είναι ορατό το άγαλμα της ελευθερίας από κάποια απόσταση, οπότε καταλαβαίνετε ότι η τοξικότητα και το όλο αυτό που μπορεί να δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα με τον αέρα μπορεί να μεταφερθεί και στο γήπεδο. Υπάρχει μια ανησυχία λοιπόν και γι' αυτό, να το μεταφέρουμε απλά. Είναι είναι ο πιο ακριβός τελικός σε οποιοδήποτε σπορ στην ιστορία, και το λέω αυτό διότι πρώτα απ' όλα από τα 489 εκατομμύρια ευρώ που θα μοιράσει η FIFA σε όλες τις ομάδες, 489 εκατομμύρια ευρώ είναι πώς να το πω, είναι το 50% σε σχέση με τον Μουντιάλ του 22, έτσι, πολύ μεγάλη αύξηση. Βεβαίως έχουμε 32 ομάδες, τώρα έχουμε 48, okay. Αλλά να πω εδώ ότι η νική διατελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα λάβει η νικήτρια 37.100.000 ευρώ ως πριν από την FIFA, ενώ η φιναλίστ, δηλαδή η ομάδα που θα ετηθεί τελικά, θα εισπράξει 24.500.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για ένα ποσό 50 8,59 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ στο τελικό της παρηγοριάς, που μόνο παρηγοριάς δεν μπορείς να το πεις, καθώς θα μοιραστούν συνολικά 42 εκατομμύρια ευρώ, 41.500, δηλαδή 21.500.000 ευρώ, 1,5 συγγνώμη, θα πάρουν ο νικητής του μικρού τελικού, ενώ μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει ο τέταρτος. Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι εξωφρενικά και πάρα πολύ μεγάλα. Το 22 για την είχε λάβει περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ για την κατάσταση του Ευρωπαίου. Φέτος ο νικητής θα πάρει περίπου 6 εκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση. Και αν ούτε αυτό δεν φτάνει, να πω ότι για πρώτη φορά η FIFA έχει προχωρήσει σε μια κίνηση που θυμίζει έντονα το NBA, το πρωτάθλημα μπάσκετ, καθώς ενώπιση του τελικού και βάσει της ανακοίνωσης της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας θα απονεμηθεί στους νικητές του τουρνουά από ένα χρυσό δαχτυλίδι, κάτι που φυσικά συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης και είναι κάτι που συνηθίζεται πάρα πολύ στα πρωταθλήματα και στα αθλήματα υψηλού επίπεδου και τηλεθέασης και ενδιαφέροντος και στα ομαδικά σπορ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως το NBA, πραγματικός χαμός με τα πόσα δαχτυλίδια δείγματι έχει ο Μάικλ Τζόρνταν, που έχει 6 δαχτυλίδια και όλα αυτά που λέγονται. Κάθε δαχτυλίδι θα αποτελεί πλέον μέρος, όπως λέει η ανακοίνωση, μιας αυστηρά περιορισμένης έκδοσης μόλις 2.026 αριθμημένων κομματιών, δηλαδή δαχτυλιδιών. Mm-hmm. Από αυτά τα 30 θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα, δηλαδή στους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές, ενώ τα 1.996 υπόλοιπα κομμάτια θα διατεθούν σε φυλάσμους από τον κόσμο, ως η ανακοίνωση όλοι αυτών, ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, που σημαίνει ότι θα είναι και ακριβά
3: βέβαια.
5: Και δεν ξέρω αν είναι και όπως λένε και μετρημένα, όπως είναι και μετρημένοι αυτοί που θα το διεκδικήσουν,
3: που θα
5: γίνει επιλογή. Αυτό δεν μας το διευκρίνησε. Να θυμίσω ότι για τη FIFA το marketing συνεχίζεται και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις οργανωτές γενικά. Το γήπεδο θα τεμαχιστεί μετά τη λήξη του τελικού, στο Midlife Stadium. Εκεί θα κοπούν σε διάφορα μεγέθη, ο αγωνιστικός χώρος δηλαδή.
3: Μάλιστα.
5: Και θα μοιραστεί και θα απολυθεί σε όποιο τυχερό. Φαντάσου να κρυθεί ένας τελικός, έχω ξαναπεί αυτό, αλλά θα το ξαναπώ και πάλι.
3: Και να κλείσουμε με αυτό.
5: Ωραία. Φαντάσου τελικός να κρυθεί στα πέναλτι και στο σημείο του πέναλτι να πουληθεί αυτό το κομμάτι, πόσο θα κοστίσει και πόσο θα το δώσουν.
3: Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε πάλι.
5: Μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Επιτρόπου. Λοιπόν, έφτασε στο τέλος της η εκπομπή. Τελείωσε αυτό το ωραίο δίωρο. Ελπίζω να σας ταξιδέψαμε ευχάριστα σήμερα. Αρχισυνταξία, παραγωγή εκπομπής Μαρία Κόντου. Στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Αύριο πάλι εδώ μαζί, 3 ακριβώς, στην εκπομπή 2 στις 3. Και τώρα θα έρθει στο στούντιο η Χρύσα Μπιλάλη για να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Από εμάς, γεια σας.

0: Τώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Συγκεκριμένα η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χώρο του καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Μανδροκλέους, προκαλώντας ανησυχία λόγω του πυκνοκατοικημένου της περιοχής. Η τροχιά πραγματοποιεί στο σημείο εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αμβροσίου Φρατζή από το ύψος της οδού Καλλιρόης. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 45 έως 65 ετών για υπόθεση εμπρισμών από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς από πρόθεση την περίοδο 2015-2025 στην περιοχή της μεταμόρφωσης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν την τελευταία δεκαετία. Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθούν. Στο μεταξύ, στη σύλληψη τριών αλλοδαπών για εισάριθμες περιπτώσεις εμπρισμού από πρόθεση σε περιοχές της Άνοιξης Αττικής, Λόφο Πνίκας και Ηράκλειο Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι από 1η Ιανουαρίου έως και 18 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 579 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 789.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 182 είναι από αμέλεια και οι 22 από πρόθεση. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι κοντά στο χωριό Επισκοπή της Εύβοιας. Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πολύ κοντά στο χωριό, με αποτέλεσμα να εκδοθεί μήνυμα από το 112 για εκένωσή του προς Βρύση. Οι φλόγες έφτασαν σε πολύ κοντινή απόσταση από τα πρώτα σπίτια στην περιοχή. Αντιμετωπίστηκε άμεσα και το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στην Κρήτη, στην περιοχή Πλοκαμιανά και Σάμου στα Χανιά. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες μετά τον εντοπισμό σε εγκατελελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, Βαλίτσας, η οποία φέρεται να εμπεριέχει ανθρώπινα μέλη. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να συλλεχθούν στοιχεία από τα εγκληματολογικά συνεργεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε άστεγος. Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Πολύ αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, αυξημένη κατά διαστήματα και στην Αθηνών Λαμίας. Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την έναρξη του νέου γύρου των Αμερικανικών επιθέσεων και των Ιρανικών αντιπίνων που κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές γύρω από τα στενά του Ορμούζ αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι Ιρανοί απάντησαν πλήττοντας για ακόμη μία φορά Αμερικανικούς στόχους και υποδομές σε χώρες του κόλπου, κυρίως το Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικό πλήγμα σε μονάδα φαλάτωσης της χώρας προκάλεσε σοβαρές διακοπές στην υδροδότηση, με περίπου 10.000 κατοίκους να αντιμετωπίσουν προβλήματα πρόσβασης σε πόσιμο νερό. Το Κουβέιτ κατηγόρησε το Ιράν ότι θέτει στο στόχαστρο πολιτικές εγκαταστάσεις και απαραίτητες υποδομές έπειτα από επιθέσεις σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, καθώς και ένα σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Βηρυτό για την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη στη Ρώμη. Η θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ανέδειξε με ανάρτησή του Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδει, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε 4 από τις 7 συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, πρόσθεσε. Σφοδρά πειρά κατά Τσίπρα και Φάμελο εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, τους οποίους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και προσκεκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις

0: σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μία ιστορία, με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος. Και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει όπως πάντα η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο εντελώς ευθέως το αποκαλώ βιβλίο αναφοράς. Ένα βιβλίο που δεν το διαβάζεις μια και έξω, δεν το διαβάζεις απνευστή, λόγω και του όγκου του είναι αδύνατον να το διαβάζεις απνευστή. Αλλά έρχεσαι και επανέρχεσαι συχνά σε αυτό και ανοίγει, θα έλεγα, και έναν κύκλο, ή θα έπρεπε να ανοίξει έναν κύκλο βιβλίων για τις άγνωστες πτυχές του πολύ γνωστού φαινομένου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Μιλάω για το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχει τίτλο «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι». Ένας παράξενος τίτλος. Μέσα στο βιβλίο καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή ότι είναι από μία φράση από ένα κείμενο του Μπόρχες, από τη συλλογή διηγημάτων «Το Άλεφ». Λοιπόν, «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι», με υπότιτλο «Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975», με την υπογραφή του Ευγένιου Ματιόπουλου από τις εκδόσεις «Ποταμός». Καλησπέρα, Ευγένη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, διαβάζω από το αυτή του βιβλίου εισαγωγικά έτσι κάποια διαπιστευτήρια. Ο Ευγένιος Ματιόπουλος είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας την περίοδο 1977-1983. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σορβόνη, στο Παρίουαν. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1997. Εργάστηκε ως επιστημονικός επιμελητής και αρχισυντάκτης του Λεξικού Ελλήνων Καλλιτεχνών, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μέλισσα την περίοδο 1997-2001. Συνεργάστηκε ως ερευνητής με το Μουσείο Μπενάκη την περίοδο 2003 έως 2010. Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Έχει εκδώσει 6 βιβλία, έχει επιμεληθεί 10 τόμους και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι», λοιπόν. Με επίκεντρο, με χώρο όπου εκτυλίσσεται το δράμα, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Και παρόλο που στον υπότιτλο λες ότι αναφέρεσαι στα δύσκολα χρόνια 1967-1975, δηλαδή στα χρόνια της δικτατορίας και την πρώτη χρονιά 1974-1975 της μεταπολιτευτικής περίοδου.
1: Έτσι.

0: Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου, ξέρω εγώ, το 1/5, το 1/4, μιλάει για την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών και πριν από τη δικτατορία. Οπότε καλό είναι να μας βάλεις λίγο στο κλίμα από την δημιουργία της. Πότε ακριβώς ξεκινάει η ανωτάτη σχολή καλών τεχνών?
1: Καλά, ξεκινάει στο 19ο αιώνα. Είναι από τις πρώτες σχολές που ιδρύονται, όταν ακόμα ήταν σχολή των τεχνών γενικότερα, το Πολυτεχνείο, ως μια σχολή του Πολυτεχνείου. Βεβαίως ανεξαρτοποιείται στις αρχές του 20ου αιώνα και γίνεται μια ανώτατη σχολή από το 1930 και μετά, και διανύει τη δική της ιστορία στον χώρο, το χώρο του Πολυτεχνείου, μέχρι το 1995, όπου τότε αποφασίζεται η μεταφορά της εκεί που είναι σήμερα, χαμηλά στην Πειραιώς, που ας το πούμε είναι μια διακριτή νεότερη περίοδος και οργανωτικά και κτηριολογικά και αισθητικά.
0: Ναι. Πριν όμως όλο το διατρέχοντας τις πρώτες 6 δεκαετίες του 20ου αιώνα, φτιάχνει ένα χαρακτήρα. Πρώτα απ' όλα είναι μια σχολή ολιγομελής από πλευράς φοιτητών.
1: Έχει, ναι, δηλαδή, ήταν πολύ μικρός ο αριθμός και των διδασκόντων.
0: 140 οι φοιτητές, πώς
1: και τον έπαιρναν,
0: κατά μέσο όρο.
1: Ήταν περίεργο σύστημα εισαγωγής. Μπαίνανε 50-60 φοιτητές το πρώτο έτος και συνεχίζανε γύρω στους 30 στη συνέχεια. Και είχε 6-7 καθηγητές. Θα έλεγα μετά στα χρόνια μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σχολή καταλήγει σε ένα μοντέλο εκπαιδευτικό με ηγετική μορφή τότε τον καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη και τους καθηγητές που θα τους βρούμε και στη διάρκεια της δικτατορίας, τον Νίκο Νικολάου, τον Γιάννη Παπά, τον Γιώργο τον Μαυροίδη, τον Δημήτρη τον Καλαμάρα, τον Κώστα τον Γραμματόπουλο στη χαρακτική και στα θεωρητικά πολύ λίγα τότε τον Παντελή Πρεβελάκη που έκανε ιστορία της τέχνης και τον Παύλο Μιλωνά που έκανε ιστορία της αρχιτεκτονικής, ρυθμολογία και προοπτική όπως ήταν το μάθημα στην ακαδημαϊκή αυτή διάθεση της σχολής. Και νομίζω ότι είχε τυποποιήσει, όχι νομίζω, είχε τυποποιήσει και ένα αισθητικό μοντέλο διδασκαλίας με κύριο άξονα την νεωτερική τέχνη.
0: Θα έρθουμε αμέσως στο μοντέλο, ναι. Σε αυτό που ονομάζεις ένα κεφάλαιο τον κανόνα του Σεζάν. Mm-hmm. Αλλά πριν από αυτό ήθελα να πω ότι, για την ίδια την κοινότητα, ότι χρησιμοποιείς μία έκφραση. Δεν θυμάμαι τώρα ποιανού ακριβώς είναι η έκφραση, για την κοινωνία της καλημέρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους ακριβώς επειδή είναι λίγοι και έχουν καθημερινή συνάφεια.
1: Είναι ένας όρος των ανθρωπολόγων που το χρησιμοποιούν για τις μικρές κοινωνίες. Δηλαδή ήθελα να πω, η νομική σχολή δεν είναι μια κοινωνία της καλημέρας, όταν η φιλοσοφική επίσης, όταν έχει 1.000 ή 2.000 φοιτητές κάθε χρόνο. Η Σχολή Καλών Τεχνών είχε 30-40 καινούριους φοιτητές κάθε χρόνο, όλοι μαζί ήταν 200-250 άτομα.
0: Και μέσα στο πλαίσιο του Πολυτεχνείου ήταν ο λιγομελής. Δηλαδή οι άλλες σχολές, η αρχιτεκτονική,
1: ναι,
0: για παράδειγμα, ήταν πιο πολυπληθείς.
1: Ναι, μιλάμε για εκατοντάδες φοιτητές εκεί. Και εκεί είναι μικρή η κλίμακα σε κάποιες σχολές, όχι σε όλες. Αλλά η σχολή ήταν μια μικρή σχολή, πραγματικά. Κυριολεκτικά 250 άτομα που συναναστρέφεσαι για 5-6 χρόνια. Είναι προφανώς με όλους έχεις να πεις καλημέρα, εξού και αυτή η έκφραση που χρησιμοποιώ.
0: Ναι. Τώρα, επειδή θα το βρούμε μπροστά μας ούτως ή άλλως.
1: Σχολή που είχε καθημερινή παρουσία, θέλω να πω. Ναι. Μια σχολή που κατεβαίνεις να παρακολουθείς δύο μαθήματα. Ήταν σε εργαστήρια όλη μέρα, συνεχώς μαζί.
0: Ναι, οπότε αυτό βοηθούσε και την εξοικείωση των σπουδαστών, ναι, μεταξύ τους και με τους καθηγητές. Από την άλλη μεριά, επειδή θα βρούμε παρακάτω το πώς μπορεί να επέδρασε η μεταφορά της σχολής από την Πατησίων, από το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου, στην Πειραιώς. Ήθελα να σε ρωτήσω, τότε κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο ήταν στο κέντρο της Αθήνας, κυριολεκτικά στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ήταν και η κορυφή ενός τριγώνου που οριζόταν από την νομική, από ποια άλλη σχολή, από τη φιλοσοφική.
1: Ασοέ.
0: Ναι, δηλαδή ένας φοιτητικός κόσμος στην καρδιά της πόλης, που αυτό το έχασε αυτό το χαρακτηριστικό από τη στιγμή που πήγε στην Πειραιώς και κατά κάποιο τρόπο απομονώθηκε.
1: Ναι. Υποθέτω ότι την πλειονότητα των ακροατών μας Θα πρέπει να πούμε ότι τότε όλα τα ΑΕΗ ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα από αυτές τις σχολές που λέμε, μόνο η ΑΣΟΕ έχει μείνει στο κτίριό της στην Πατησίων
0: και οι άλλες έχουν πάει στους Ζωγράφους.
1: Και η αρχιτεκτονική σχολή έχει μείνει στο Πολυτεχνείο το κεντρικό. Έτσι, όλα τα άλλα, οι νομικές, οι φιλοσοφικές, οι γεωπονικοί, όλα έχουν πάει προς τους Ζωγράφους δεκαετίες τώρα. Οπότε είναι ένα άλλο τοπίο, έτσι, ένας άλλος χώρος φοιτητικός τότε για την Αθήνα. Τα Εξάρχεια είναι το κέντρο, ας το πούμε, της φοιτητικής ζωής. Το μουσείο, ο κήπος του μουσείου σφίζει εκείνα τα χρόνια από φοιτητές. Υπήρχε μια άλλη, ας το πούμε, γεωγραφία μέσα στην πόλη σε σχέση με την κινητικότητα των φοιτητών. Διότι βεβαίως κατοικούσαν και κοντά στα πανεπιστήμια, νοικιάζαν σπίτια στις γύρω, στις όμορες, ας το πούμε, συνοικίες. Και η σχολή, είναι, δεδομένου ότι είναι στο Πολυτεχνείο, είναι στο κέντρο αυτής της φοιτητικής μέσα στην πόλη πόλης.
0: Ναι, η ίδια η χωροταξία, μπορούμε να πούμε, βοηθούσε στην εξοικείωση των φοιτητών μεταξύ τους και όχι στην αποξένωση. Δεν μπορούσαν να απομονωθούν ακόμα και αν το θέλουν.
1: Δεν υπήρχε τέτοια. Ήταν έξω από τη λογική. Δεν υπήρχε η αντίληψη της απομόνωσης άλλωστε.
0: Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στο μοντέλο σπουδών, το κυρίαρχο μοντέλο σπουδών πριν από τη δικτατορία αλλά και τα χρόνια της δικτατορίας, που πολύ συνοπτικά το αναφέρεις ως τον κανόνα του Σεζάν. Δηλαδή ότι το ποιο ήταν το πρότυπο, το καλλιτεχνικό πρότυπο που κυριαρχούσε, που μεταδιδόταν από τους καθηγητές προς τους σπουδαστές.
1: Ναι, είναι όλοι οι καθηγητές, και δεν είναι βέβαια τυχαίο αυτό, αυτής της περίοδου, έρχονται με σπουδές από στη Γαλλία. Και έρχονται κατά κάποιο τρόπο να φέρουν, να αλλάξουν το κυρίαρχο μοντέλο της σχολής, που ήταν ακόμα κυρίαρχο, θα έλεγα, μέχρι και τα χρόνια της κατοχής, που στηριζόταν σε καθηγητές που είχαν σπουδάσει σε Μόναχο, στη Γερμανία, και ήταν ακόμα αρκετά κοντά σε μια ακαδημαϊκή αντίληψη του Μονάχου, με αυτή που λέμε της Ακαδημίας του Μονάχου. Είναι κυρίως ο Μόραλης, τους είπα και πριν, ο Νικολάου, ο Μαυροίδης, ο Γραμματόπουλος, ο Παπάς.
0: Αυτή η σχολή ήταν, θα μπορούσε να την πεις ότι ήταν η νεοκλασική σχολή, η γερμανική σχολή.
1: Ας μην χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, γιατί δημιουργεί και κάποιες άλλες. Δηλαδή, αυτοί φέρναν ένα νεωτερισμό μέσα από γερμανικά πρότυπα, αρκετά συντηρητικοποιημένο. Όχι, ο όρος νεοκλασική δεν θα βοηθούσε εδώ. Απλώς ήταν μια πολύ πιο συντηρητική αντίληψη για τις σπουδές. Μετά τον πόλεμο όμως κυριαρχούν αυτές οι νεωτερικές αντιλήψεις, οι οποίες είναι τώρα του τέλους του 19ου και των χρόνων του 20ου αιώνα. Γι' αυτό μιλάμε για τον Σεζάν. Ο Σεζάν είναι το μεγάλο πρότυπο. Όχι μόνο στην Ελλάδα όμως, έτσι δεν είναι μια ιδιοτυπία της σχολής. Γενικά είναι κυρίαρχη η παρουσία του Σεζάν στο διεθνή χώρο ως πρότυπο νεωτερικής τέχνης. Παρότι βεβαίως έχουν εμφανιστεί και νεότερα ρεύματα πρωτοποριακά, στα οποία όμως η σχολή
0: σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο και το πέρασμα, ο ίδιος ο Σεζάν, το ίδιο το έργο του Σεζάν από την λεγόμενη γενικά ακαδημαϊκή τέχνη προς τον μοντερνισμό.
1: Ήταν η μεγάλη τομή. Γιατί
0: θεωρείται και προπάτερος του κυβισμού, για παράδειγμα.
1: Οι ακυβιστές αντλούν από τον Σεζάν, από το παράδειγμα του Σεζάν, όχι μόνο, και από την αφρικανική τέχνη και από άλλες. Αλλά θέλω να πω, υπήρξε ένα πρόσωπο το έργο του. Δηλαδή, όχι ο ίδιος, γιατί ο ίδιος έζησε στην αφάνεια, αλλά μετά το θάνατό του το έργο του αναδεικνύεται και λίγο πολύ ακτινοβολεί σε όλο τον δυτικό κόσμο. Στην Πετρούπολη, θέλω να πω, δεν είναι αθηναϊκή. Η αθηναϊκή προσλήψη του αργεί περίπου 3-4 δεκαετίες. Και πραγματοποιείται τουλάχιστον.
0: Εξού και οι καθηγητές της σχολής τον αναφέρουν ως σύγχρονό τους.
1: Ναι.
0: Ενώ ο ίδιος έχει πεθάνει τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα.
1: Μπορεί να δομήσει ένα πρότυπο διδασκαλίας. Αυτό ήταν το σημαντικό που τους πρόσφερε ο Σεζάν. Γιατί αν παίρνανε το παράδειγμα του Van Gogh, που είναι μια πολύ υποκειμενική ματιά, ένας πολύ υποκειμενικός τρόπος έκφρασης, δεν μπορεί να διδάξεις κάποιον πώς ζωγραφίζει ο Van Gogh. Μπορεί να διδάξεις κάποιον, γιατί ο Σεζάν είχε μια μέθοδο. Αυτή τη μέθοδο μπορείς να την κωδικοποιήσεις και να τη διδάξεις.
0: Για να θυμηθούμε τον Αλής του Μνήμη Σαντζετάκη, ήταν ανάδελφος ο Van Gogh από πλευράς διδασκαλίας.
1: Ένα μεγάλο ρεύμα του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, και αυτό είναι, επιβιώνει ο Van Gogh περισσότερο του Σεζάν, είναι ο εξπρεσιονισμός.
0: Ναι.
1: Αλλά ο εξπρεσιονισμός δεν διδάσκεται, γιατί ακριβώς είναι η στροφή στην εντελώς υποκειμενική αντίληψη. Οπότε η σχολή λίγο πολύ καταραίει ως πλαίσιο ακαδημαϊκής διδασκαλίας. Άρα η επιλογή του του Σεζάν, που ξαναλέω δεν ήταν μόνο αθηναϊκή ιδιοτροπία, το πούμε, ήταν σε ένα διεθνές επίπεδο αναγνωρισμένος και πρότυπο καλλιτεχνικό, προσφερόταν ακριβώς γι' αυτό, πώς μπορεί να δομηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών στις τέχνες, γιατί το άλλο ήταν κάνει ό,τι καταλαβαίνεις από μόνος, κάνει ό,τι νιώθεις. Αυτό είναι μια προτροπή, δεν είναι μάθημα.
0: Ναι, το πρότυπο όμως αυτό έχει και κάποια συνεπακόλουθα, θα λέγαμε. Δηλαδή, μια αντίληψη της τέχνης για την τέχνη, μια αντίληψη της τέχνης απομονωμένης από την πολιτική, από τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Ένα μοντέλο που σου λέει ότι η τέχνη είναι μια αυταξία που δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις, άρα δεν μας αφορούν και οι εξελίξεις.
1: Είναι ένας φορμαλισμός, είναι η διδασκαλία ενός φορμαλισμού, το οποίο αποστηρώνει από κάθε περιεχόμενο, κάθε ιδεολογία, κάθε αντίληψη θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική. Δεν μας ενδιαφέρει τι βλέπεις, μας ενδιαφέρει πώς το απεικονίζεις, πώς το ζωγραφίζεις. Αυτό ήτανε σε πολύ βασικές γραμμές το θέμα,
0: ναι,
1: και αντίληψη που κυριαρχούσε στη σχολή.
0: Και κατ' επέκταση λίγο και ως νοοτροπία πια, ότι δεν μας ενδιαφέρει και πολύ το τι συμβαίνει έξω από τη σχολή μας.
1: Δηλαδή, α, ναι, αυτό είναι. Μα ήταν και ένα. Η πόρητα, νομίζω, ήταν και για αυτούς και μια έγνοια να απομονώσουν τη σχολή από τις ιδεολογικές συγκρούσεις του ψυχρού πολέμου.
0: Ναι, ήταν και ένα άλλο.
1: Απλά αυτό συμβαίνει πλέον τη δεκαετία του 60 και του 70, είναι εποχή που διεθνώς πια αναγνωρίζονται ως σημαντικοί καλλιτέχνες ο Μπόις.
0: Ναι.
1: Ο Τάκης, ο Κουνέλης, τα νέα μέσα, η performance, θέλω να πω, πλέον έχει έρθει αυτή η αντίληψη αισθητική και αυτά τα προτάγματα τα καλλιτεχνικά σε μια αναντιστοιχία με τη σύγχρονη τέχνη.
0: Ναι.
1: Η οποία διαρκεί όμως αυτή η αναντιστοιχία πολλές δεκαετίες, δεν είναι με ένα επεισοδιακό φαινόμενο, έτσι, είναι κάτι το οποίο διαρκεί από τη δεκαετία του 60 και μετά. Η σχολή βρίσκεται σε μια μεγάλη απόσταση,
0: σε από μια αναντιστοιχία.
1: Αναντιστοιχία, δηλαδή διδάσκει ένα αυτό που λέμε ένα συντηρητικό νεωτερισμό, είναι με νεωτερική αντίληψη του Σεζάν, αλλάζει το βλέμμα αιώνων στη δυτική τέχνη, αλλά επιμένει σε ένα βλέμμα, ενώ η ζωγραφική, οι καστικές τέχνες να λέμε, δεν μιλάμε πια για ζωγραφική, έχουν μετατοπιστεί σε άλλους προσανατολισμούς.
0: Ναι, ένα είδος το οποίο το αναφέρεις, το χαρακτηρίζεις κάποια στιγμή ως προοδευτικό συντηρητισμό. Δηλαδή, ενώ έχει στοιχεία ακριβώς νεωτερικότητας, από την άλλη το μεδούλι του, ο πυρήνας του είναι συντηρητικός. Παραμένει συντηρητικός.
1: Παραμένει σε αντιλήψεις
0: και φέρνει τους ίδιους τους σπουδαστές. Δεν επιμένω τυχαία να τους αποκαλώ σπουδαστές και όχι φοιτητές, διότι επί πολλά χρόνια τους αποκαλούσαν σπουδαστές.
1: Η ορολογία της εποχής ήταν σπουδαστής.
0: Ναι, ενώ στη σύγχρονη ορολογία σπουδαστής είναι στις ανώτερες σχολές και φοιτητής είναι στις ανώτατες, τότε τους λέγανε εν γέννη σπουδαστές. Και η συλλογή τους ήταν η συλλογή σπουδαστών κτλ.
1: Ναι.
0: Το μοντέλο διδασκαλίας από την άλλη μεριά στηρίζεται στην αυθεντία του δασκάλου. Τι είναι η αυθεντία του δασκάλου?
1: Είναι ότι είναι ο μόνος απόλυτος κριτής του αν αυτό που ζωγραφίζει η πλάθη στο εργασίο της γλυπτικής ή στο εργασίο της χαρακτικής χαράς ένας φοιτητής είναι σωστό ή όχι. Δεν επιδέχεται εξωτερικής επαλήθευσης, δηλαδή η γνώση, το μάτι, η εμπειρία του, η καλλιτεχνική είναι αυτή η οποία καθορίζει το αν ο Α ή ο Β, η Βίνα ή η άλλη φοιτήτρια ή η σπουδάστρια, να βλέπε, ή ο σπουδαστής θα πάρει καλό βαθμό, θα προαχθεί, θα πάρει βραβείο, θα πάρει υποτροφία. Και σκεφτείτε ότι οι κρίσεις γίνονται συνεχώς κάθε χρόνο. Μπαίνουν 50-60 στο πρώτο έτος, θα κοπούν 20-30, θα συνεχίσουν. Εκεί ο ρόλος, το μάτι, ας το πούμε έτσι, η κρίση του καθηγητή, για να το πούμε κυριολεκτικά, είναι καθοριστική. Και μετά το ίδιο, κάθε φορά, η διόρθωση κάθε εβδομάδα των ασκήσεων που γίνονται μέσα σε εργαστήρια. Άρα αυτός έχει μια απόλυτη ευθύνη, έχουν οι καθηγητές αυτοί, είχαν απόλυτη ευθύνη για τη διαμόρφωση, για την πρόοδο, για την εξέλιξη των φοιτητών. Και με τα θεσμικά μέσα, δεν είναι μόνο να περάσεις το έτος. Η σχολή δεν είχε την οτροπία και προφανώς δεν την έχει σε καμία σχολή να περάσω το μάθημα, όπως γίνεται σε πολλές σχολές, όπου με ενδιαφέρουν 5-6 μαθήματα, αλλά πρέπει να περάσω και μερικά που είναι μαθήματα. Ένα μάθημα υπήρχε. Αυτό που διδασκόταν κάθε φορά στο εργαστήριο και στη βάση αυτή κρινόντουσαν. Και η απέτηση η εσωτερική του κάθε σπουδαστή, της κάθε σπουδάστριας ήταν βεβαίως όχι απλώς να περάσει, αλλά να διακριθεί. Έτσι, πας να γίνεις καλλιτέχνης για να διακριθείς, δεν πας να γίνεις για να... Ένας φαρμακοποιός, αν έλεγξε ένα φαρμακείο, είναι καλός ή κακός, πουλάει φάρμακα ένας οδοντίατρος. Θέλω να πω, δεν είναι... η φοιτητική αντίληψη εκεί ήταν εντελώς διαφορετική από τις άλλες σχολές.
0: Και γι' αυτό βλέπανε και ως, βλέπανε υποτιμητικά, βλέπανε ως πάρεργο την επαγγελματική αποκατάσταση που θα μπορούσε να έχει με τη μορφή ενός καθηγητή καλλιτεχνικών στο γυμνάσιο, για παράδειγμα.
1: Κατά κάποιο τρόπο σήμαινε αυτό μια...
0: Ένα ξεπεσμό καλλιτεχνικό.
1: Είναι, δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να το πούμε, γιατί θα το ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι... διαλέξαν αυτόν τον δρόμο, δηλαδή, για να κάπως πρέπει να επιβιώσει. Τελειώνει σε 25, στους 26, κάποια ηλικία πρέπει να βγει πια να εργαστεί. Η αγορά της τέχνης σήμερα μπορεί να συντηρήσει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών μέσα από τη δουλειά τους. Το ξέρω αυτό γιατί οι συμφοιτητές μου εκείνης εποχής μπόρεσαν και μέχρι σήμερα να δουλέψουν έξω από, από οποιαδήποτε άλλη παροχή εργασίας ή διδακτική, δουλεύοντας και εκθέτοντας. Αυτό ήταν αδιανόητο τότε. Δηλαδή τη δεκαετία του 60 και του 70 ήταν ελάχιστοι, και μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, οι καλλιτέχνες που, εκτός αν είχαν μια περιουσία που τους επέτρεπε πέρα από το ταλέντο τους να έχουν ένα εισόδημα. Λοιπόν, τότε ήταν λίγο πολύ οι δρόμοι, πολύ λίγοι θα έπρεπε να κάνεις μια άλλη δουλειά, γραφικές τέχνες ή να πας στην εκπαίδευση, και από αυτή την άποψη ήταν μια σκληρή κατά κάποιο τρόπο διαβάθμιση μετά και για τους περισσότερους, γιατί βεβαίως αυτό σε αποσπά το να έχεις κάθε μέρα 6-7 ώρες σχολείο, και το εργαστήρι θα δυνατήσει η παρουσία σου στο εργαστήριό σου. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή, θέλω να πω, δεν μπορούμε σήμερα να την καταλάβουμε. Ναι, εγώ δύσκολη... μπορώ γιατί η ηλικία μου το επιτρέπει, αλλά οι περισσότεροι νέοι, οι ακροατές μας, δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο ήταν στενά τα πράγματα. Υπήρχε μια σχολή σε όλη την Ελλάδα, υπήρχαν 5 ή 6 γκαλερί το πολύ στο κέντρο της Αθήνας, η πινακοθήκη καλά-καλά δεν είχε χτιστεί. Μιλάμε για μια εποχή που η πινακοθήκη θα κάνει εγγένεια ως ολόκληρο κτίριο μετά.
0: Η εθνική πινακοθήκη.
1: Ναι. Δεν μιλάμε για μουσείο σύγχρονης τέχνης, δεν μιλάμε για μουσείο στη Θεσσαλονίκη, δεν μιλάμε για τι. Δηλαδή ήταν μια κατά κάποιο τρόπο πολύ φτωχή, μην πω έρημος, περίοδος για τις εικαστικές τέχνες εκείνα τα χρόνια.
0: Άρα και με αυτό ας κλείσουμε το πρώτο μέρος, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Άρα ήταν και μια σκληρή επιλογή, επιλογή ζωής για όποιον ήθελε να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο, με την κυρίαρχη αντίληψη στην κοινωνία ότι οι καλλιτέχνες πεθαίνουν στην ψάθα. Ναι. Άρα ήταν μια θαραλέα επιλογή, ιδίως όπως είπες και εσύ, μιλάμε πάντοτε με τον καθηγητή Ευγένιο Ματιόπουλο, όπως είπες, από τη στιγμή που δεν είχες τα οικονομικά μέσα, δεν είχες τα λεφτά του μπαμπά ή της μαμάς για να μπορείς να κάνεις το κέφι σου. Ναι. Άρα θα έπρεπε να ξέρεις ότι ακολουθείς έναν ασκητικό δρόμο, έναν πολύ σκληρό δρόμο. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανελθούμε με το βιβλίο του Ευγένιου Ματιόπουλου, «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι», με υπότιτλο «Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975 από τις εκδόσεις Ποταμός».

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Έχουμε απόψε κοντά μας τον καθηγητή Ευγένιο Μαθιόπουλο και συζητάμε για το βιβλίο του, το πολύ σημαντικό βιβλίο του, το βιβλίο «Αναφοράς». «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι», μια φράση του Μπόρχες. Με υπότιτλο «Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις εβδομάδες από τις εκδόσεις Ποταμός. Ευγένιε, περιγράψαμε έτσι με αδρές γραμμές, φυσικά μέσα στο βιβλίο είσαι πολύ πολύ πιο αναλυτικός, το κλίμα μέσα στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, τον μικρό κόσμο της ανωτάτης σχολής καλών τεχνών, μέχρι και στα προεόρτια της δικτατορίας, με καθηγητές που από πολιτική άποψη μπορείς να πεις ότι ήταν φιλελεύθεροι, κεντροδεξιοί, κάπως άνθρωποι που δεν είχαν ιδιαίτερη εμπλοκή με την πολιτική. Στα νιάτα τους βεβαίως κάποιοι από αυτούς είχαν και αριστερό πρόσημο, πολύ έντονο. Αλλά μετά τα πολύ δύσκολα χρόνια του ψυχρού πολέμου, τα πρώτα μεταμφυλιακά χρόνια και κυρίως και τη δεκαετία του 60 που απασχολεί κατά κόρον το βιβλίο, είχαν ξεχάσει αυτά τα χρόνια, είχαν αναγκαστεί, είχαν υποχρεωθεί να τα ξεχάσουν.
4: Είχαν επιλέξει να τα ξεχάσουν
3: και είχαν επιλέξει και ως αισθητικό, κυρίαρχο αισθητικό δόγμα που μεταλαμπαδεύανε στους σπουδαστές τους, τον κανόνα του Σεζάν, ένα δόγμα που με έμεσο τρόπο έκλεινε το μάτι στην απολυτική στάση, δηλαδή στο να μην ενδιαφέρεσαι και ιδιαίτερα για την πολιτική. Οπότε μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται και χτυπάει την πόρτα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών η δικτατορία. Πώς αντιδρά στην αρχή, πώς αντιδρούν οι φοιτητές, πώς αντιδρούν οι καθηγητές?
4: Ναι, αν μιλήσουμε για τους καθηγητές, δεν αντιδρούν καθόλου όπως η πλειονότητα των καθηγητών στα ΕΕ, η πλειονότητα, ναι, των...
3: Business as usual.
4: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να το λέμε, αλλά οι άνθρωποι ούτε είχαν πολιτική μέχρι τότε εμπλοκή, ούτε ήταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την αγριότητα μιας...
3: Ναι, συνεχίσαν, δεν κάναν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάναν πριν.
4: Ναι, ούτε επιθυμούσαν να κάνουν, παρότι ήταν μερικοί από αυτούς, ο Μόραλης, ο Νικολάου, σε κύκλους... δεν παρακολουθούν, για παράδειγμα, ούτε την πορεία του Σεφέρη που βγαίνει το 69 και αποκηρύσει την δικτατορία και ξεκινάει και ένας κύκλος διανομένο γύρω από το Σεφέρη να... προχωρήσουν και σε εκδόσεις και με έναν τρόπο να δείξουν την αντίθεσή τους στο πολιτικό καθεστώς. Παραμένουν όσο μπορούν πιο πολύ ουδέτεροι. Αυτή είναι η στάση που προσπαθούν να κρατήσουν και να προστατεύσουν κατά κάποιο τρόπο τη σχολή από παρεμβάσεις. Σκεφτείτε ότι όμως ότι έρχεται ένας υποστράτηγος του πυροβολικού, απόστρατος, και εγκαθίσταται στο γραφείο του διευθυντή. Ένας επίτροπος.
3: Ένας κομισάριος, θα λέγαμε. Αν ήταν αριστερό, το καθεστώς,
4: ναι,
3: θα λέγαμε.
4: Πρέπει να πω, το καθεστώς είναι μέσα στη σχολή. Ναι, ναι. Παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Καθηγητών. Παρακολουθεί και στείνει ένα δίκτυο πληροφοριοδοτών μέσα στη σχολή. Δεν ήταν εύκολο να πούμε. Γι' αυτό λέω το business as usual είναι λιγάκι.
3: Σκληρός,
4: δεν είναι σκληρό, είναι άδικο. Δηλαδή είναι άδικο, δεν δίνει την ιστορικότητα εκείνης της εποχής. Το τι σκεφτόντουσαν δεν το ξέρουμε, δεν έχουν αφήσει οι ίδιοι πολλές μαρτυρίες. Πάντως δεν είναι διόλου υπέρ του καθεστώτος. Προσπαθούν κάθε προσπάθεια παρέμβαση του καθεστώτος να την απαλύνουν. Δηλαδή τους διατάσσει ουσιαστικά το Υπουργείο Παιδείας να βγάλουν λόγους για εθνικά θέματα. Τώρα να βάλει τον Μόραλ ή τον Παπά ή τον Μαυροίδη να βγάλει λόγο σε μια σχολή που ποτέ δεν βγαίνανε λόγοι, ήταν ένα και ένα πρόβλημα, ας το πούμε, ήθους για αυτούς. Είπαν κάτι ψευτολόγια από μαρτυρίες των φοιτητών. Ξέρετε παιδιά, σήμερα είναι 21η Απριλίου ή σήμερα είναι 25η Μαρτίου. Δηλαδή όσο μπορούσαν με πιο συμβατικό τρόπο.
3: Κυρίως προσπαθούσαν να δίνουν ένα δημόσιο παρόν στις εθνικές γιορτές, αυτές που ήταν εθνικές γιορτές και πριν από τη δικτατορία, δηλαδή 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου. Για την 21η Απριλίου δεν νομίζω ότι κάνανε
4: δεν
3: λόγο
4: κάνα τίποτα.
3: Μέσα
4: όχι,
3: στη σχολή,
4: όχι,
3: ότι μιλήσαν
4: κάνα.
3: Ποτέ για
4: την 21η. Κάνανε και κάτι άλλο που ας το πούμε μπορούμε να το δούμε, να δούμε και την ηρωνική του αντιστασιακή σε εισαγωγικά, όταν ήταν 150 χρόνια του 1821.
3: Το 1971.
4: Το 1971, τυπώνουν σε μια πολυτελή, πολύ ωραία έκδοση τυπογραφικά τον ύμνο της ελευθερίας του Σολομού.
3: Ναι.
4: Το οποίο το κάνουν ενδεικτικά, καταλαβαίνετε δεν μπορεί κανείς να τους πει τίποτα, το στέλνουν μάλιστα και ως δώρο στον Παπαδόπουλο, στον Πατακό, στον Μακαρέζο, δηλαδή
3: ναι,
4: κάπου κάνουν μια πράξη η οποία είναι
3: Σολομού
4: απολύτως στο πλαίσιο της εθνικοφροσύνης, και από την άλλη μεριά τους υπενθυμίζουν
3: το
4: ότι εδώ μιλάμε για τον ύμνο της ελευθερίας σε μια εποχή ανελευθερίας. Είχαν αυτή την, ας το πούμε, διάθεση να σε καμία περίπτωση να συμπορευθούν, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούσαν και διόλου να εκδηλωθούν
3: και
4: δημόσια.
3: Και εδώ, Ευγένεια, πρέπει να επισημάνουμε, επειδή ακριβώς δεν πρέπει να αποφλοιώνουμε από τα συμπαρομαρτούντα και τα συμφραζόμενα κάθε εποχής για τη δικαιοσύνη του πράγματος, ότι εκείνη ειδικά την εποχή υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία της κοινής γνώμης σε αυτό που λέμε το κλείσιμο του ματιού, δηλαδή στα υπονοούμενα τα οποία λες σιγά ρε,
4: τα καταλαβαίνανε.
3: Δηλαδή είπανε τον ύμνο της ελευθερίας Διονυσίου Σολομού, κι όμως εκείνη την εποχή από τις κριτικές μαντινάδες, το Ξυλούρης αργότερα,
4: όχι, αποκτούσαν όλα αυτά,
3: όλα αυτά αποκτούσαν διπλό και
4: τριπλό. Τώρα οι φοιτητές, τι να πούμε, ότι από τους πρώτους που συλλαμβάνονται και εξορίζονται είναι η πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου της Σχολής Καλλιτεχνών, η Ρο Κανακάκη. Είναι μαζί με την Κατράκη, τους βάζουν στο πλοίο και τους στέλνουν εξορία, και η κοπέλα έμεινε εξορία 9 μήνες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 67 δεν ήξερε κανείς την τύχη της και που θα πάει. Θέλω να πω ότι ήταν τόσο καθοριστική η παρέμβαση στο φοιτητικό κίνημα της, πουθενά δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί, διορίζουν δυτικά συμβούλια. Οι φοιτητές της Σχολής Καλλιτεχνών αρνούνται όλοι κάθε διορισμό. Δηλαδή, η συνουσία, ενώ σε όλες τις σχολές η Χούντα βρίσκει ανθρώπους, παλιούς εκοφύτες, δεξιούς, δεν ξέρω εγώ ποιους, για να τους διορίσει ως φοιτητές μέλη των διορισμένων δυτικών συμβουλίων των σχολών, στη σχολή αρνούνται οι πάντες.
3: Ναι.
4: Και από την μέχρι το 72 δεν υπάρχει σύλλογος των φοιτητών της Σχολής.
3: Και από την άλλη, ορισμένοι από τους καθηγητές της σχολής, που ήταν ήδη αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες, αρνούνται να κάνουν ατομικές εκθέσεις τα πρώτα χρόνια.
4: Ναι,
3: δηλαδή κάνουν, ακολουθούν τη σιωπή που ακολουθούν και οι λογοτέχνες τα πρώτα χρόνια.
4: Ακριβώς σε αυτή την άτυπη γραμμή που είχε τότε διαδοθεί μεταξύ διανοουμένων καλλιτεχνών, δεν εκθέτουμε στο εξωτερικό, δεν εκπροσωπούμε τη Χούντα, δεν εκθέτουμε στο εσωτερικό. Αυτό μέχρι το 69-70, το οποίο μετά αλλάζει, διότι οι ίδιοι καλλιτέχνες, διότι τώρα εμείς αντιμετωπίζουμε την περίοδο σαν μια συμπαγή.
3: Ενιαία.
4: Δεν είναι. Όταν ακόμα και ο αστικός κόσμος, η Βλάχο, ας πούμε, που κλείνει την εφημερίδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την λογοκρισία, πιστεύουν
3: και
4: ότι η Χούντα θα πέσει σε λίγους μήνες, σε ένα-δύο χρόνια.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, η προοπτική που βλέπανε τότε είναι ότι μπορούμε ένα-δύο χρόνια να απέχουμε από τα πάντα, θα πέσει η Χούντα και θα ξαναεπανέλθουμε.
3: Και η ίδια η Χούντα έχει διαφορετική στάση.
4: Ναι.
3: Δηλαδή,
4: ναι,
3: το πρώτο καιρό είναι η σκληροπυρηνική, η προληπτική λογοκρισία.
4: Ακριβώς.
3: Μετά έρεται η προληπτική λογοκρισία. Άρα είναι και ένα, ξέρω εγώ, μια χείρα φιλίας της Χούντας προς τους καλλιτέχνες, ότι εντάξει μπορείτε να εκθέσετε.
4: Άρα το 69, μέχρι το 69-70 Κάπου εκεί αρχίζουν να καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτή η αποχή δεν βοηθάει. Πλέον είναι ανώδυνη μεν για την.
3: Αναποτελεσματική.
4: Και αναποτελεσματική, και περνάμε ενεργητικά στο. Και ξεκινάνε οι εκθέσεις, που είναι εκθέσεις διαμαρτυρίας του Δεκουλάκου, των νέων Ελλήνων ρεαλιστών, της Καραβέλα. Θέλω να πω, αρχίζει πια και ο καλλιτεχνικός κόσμος, ένα μέρος του, έτσι τον λέμε, δεν ποτέ όλοι, μια μειονότητα ενεργητική και αρκετά δυναμική, να δείχνει και να συμμετέχει και να επανενεργοποιείται το σύνολο, ναι, των καλλιτεχνών, ακόμα και αυτών που κάνανε αποχή παθητική, όπως ο Νικολάου, όπως ο Μόραλης, ξαναρχίζουν να κάνουν εκθέσεις. Βέβαια, πάντοτε με μια προοπτική που δεν ξέρουν πόσο θα τραβήξει, που θα πάει, ναι, αυτή η κατάσταση. Ναι, κανείς δεν ήξερε ότι το 1974 θα πέσει η Χούντα.
3: Όχι. Και μάλιστα
4: ακόμα όταν... και το Μάιο του 1974 κανείς δεν ήξερε ότι σε δύο μήνες.
3: Και μάλιστα το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το τελευταίο οκτάμηνο με τη δικτατορία του Ιωαννίδη, υπήρχε η αίσθηση ότι θα κρατήσει 50 χρόνια.
4: Ναι, υπήρχε δηλαδή, το παράδειγμα του Φράνκο.
3: Μετά το Πολυτεχνείο, ναι, του
4: μια Φράνκο,
3: του Σαλαζάρ, και η Πορτογαλία είχε 60 χρόνια και ο Φράνκο είχε μισόν αιώνα. Λοιπόν, τώρα για να επιταχύνουμε, για να φτάσουμε κιόλας στο Πολυτεχνείο, ναι, μέσα στα όρια της εκπομπής, το Φεβρουάριο του 1973 πια καλούνται οι καθηγητές να πάρουν ανοιχτά στάση, δηλαδή να δηλώσουν.
4: Δύο λόγια πριν φτάσουμε σε αυτό, διότι ναι, ναι, η Χούντα αποφασίζει στα τέλη του Νοέμβρη, Οκτώβρη-Νοέμβρη του 1972 να προκηρύξει εκλογές σε όλα τα ΕΗ για φοιτητικούς συλλόγους. Εκεί ξεκινάει και η μαζικοποίηση του φοιτητικού κινήματος, που έχει αρχίσει κάποιους μήνες νωρίτερα, για να διεκδικήσουν ελεύθερες εκλογές, να μην είναι ενωθευμένες. Εκεί ξεκινάνε και οι φοιτητές της Σχολής Καλλιτεχνών την προσπάθεια να επαναενεργοποιήσουν το Σύλλογο Σπουδασών της Σχολής Καλλιτεχνών, ζητώντας να εγκριθεί ένα νέο καταστατικό. Εκεί αρχίζει, ας το πούμε, η συσπήρωση των φοιτητών, και παράλληλα ο περίφημος αυτός υποστράτηγος Κολιόπουλος, που ήταν επίτροπος, στην 28 Οκτωβρίου ζητάει να παρελάσουν, να κάνουν παρέλαση οι φοιτητές.
3: Οι οποίοι, και αρνούνται οι φοιτητές.
4: Ένας αριθμός αρνούνται.
3: Ναι.
4: Και ζητάει να περάσουν σε πειθαρχικό. 7 φοιτήτριες πηγαίνουν, τις στέλνει στο πειθαρχικό και ζητάει από τους καθηγητές να αποφασίσουν.
3: Οπότε
4: την ποινή.
3: Ήδη από τα τέλη.
4: Εκεί συσπηρώνεται, ναι, όλη η σχολή εναντίον.
3: Ήδη από τα τέλη του 1972 και περισσότερο στο Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1973, όταν υπάρχουν και καταλήψεις πια στις σχολές.
4: Στο Φεβρουάριο, καταρχήν, εισβάλλει η αστυνομία και ξυλοκοπεί τους πάντες μέσα στο Πολυτεχνείο.
3: Και
4: μεταξύ
3: ψηφίζει...
4: αυτών και τους καλλιτεχνίτες. Δηλαδή, θέλω πω,
3: και ψηφίζει όποιον... και ένα διάταγμα ότι, ναι, ναι, σταματάει την αναβολή.
4: Σταματάει τις αναβολές. Εκεί ξεκινάει ουσιαστικά, μαζικοποιείται το φοιτητικό κίνημα και ως αντίθεση σε αυτά τα μέτρα, τα πειθαρχικά.
3: Και η σχολή νομίζω ότι δίνει και ένα καλό άλοθη και στους καθηγητές να βγουν δημόσια και,
4: ναι,
3: να πούνε
4: τότε
3: ότι η στρατιωτική θητεία είναι...
4: είναι τιμή, δεν είναι
3: τιμή,
4: ποινή.
3: Ναι, ακριβώς. Άρα δεν μπορείς να τιμωρείς τους φοιτητές, ναι, με το να τους επιστρατεύεις.
4: Σε εκείνη την περίοδο ο Σύλλογος των Καθηγητών, που είναι, ας το πούμε, το αντίστοιχο της σημερινής Συγκλήτου, στη σχολή κρατάει μια στάση με πολύ θαραλέα υπέρ των φοιτητών και με κάθε τρόπο προσπαθεί να τους προστατέψει σε όλη την περίοδο και στο Μάρτιο. Γιατί υπάρχει μεγάλη αποχή, απέχουν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, απέχουν οι φοιτητές της σχολής και η σχολή, οι καθηγητές προσπαθούν και παίρνουν και αποφάσεις. Νομίζω, δεν έχω διαβάσει, το λέω με μια επιφύλαξη, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αποφάσεις συγκλήτων άλλων πανεπιστημίων που διατυπώνουν με τόσο θάρρος για την ακαδημαϊκή ελευθερία, για το δικαίωμα των φοιτητών, την ευθύνη των καθηγητών. Νομίζω ότι είναι κείμενα αυτά που τότε αποφασίσανε, πολύ σημαντικά και ενδεικτικά ενός πνεύματος ελευθερίας και ακαδημαϊκού ήθους.
3: Όμως από το Φεβρουάριο, Ευγένιε, μέχρι τον Νοέμβριο, τις αρχές Νοεμβρίου, μέχρι τον Οκτώβριο, την διαβόητη φιλελευθερωποίηση του Μαρκεζίνη, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 6-7 μηνών και με υπετιότητα της ίδιας, του ίδιου του πειράματος της φιλελευθερωποίησης, δηλαδή που έχουν διασπαστεί οι φοιτητές, φυσικά και οι καθηγητές, αλλά και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, αν θα ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο Μαρκεζίνη, που είναι μια κυδαιμονευόμενη δημοκρατία, μια δημοκρατία αλλά Τούρκα, τη λέω εγώ, γιατί ο στρατός θα είχε πάντοτε λόγο μέσα σε αυτή τη δημοκρατία. Πολλοί λένε ότι ναι, προκυρήσονται εκλογές, αν θυμάμαι καλά, για τον Ιανουάριο του 1974, εθνικές εκλογές για το Φεβρουάριο του 1974, λένε ότι δρομολογείται μια κατάσταση. Εκεί έρχεται το Πολυτεχνείο και βάζει, στρέφει όλη την κατάσταση και της χώρας αλλά και της σχολής και, και του τι σημαίνει να έχεις ευθύνη απέναντι στους φοιτητές σου ως καθηγητής σε ένα άλλο κανάλι.
4: Μην ξεχνάμε ότι το 1973 όλο είναι πολύ πυκνό σε πολιτικά γεγονότα. Έχουμε το κίνημα του ναυτικού. Έτσι, έχουμε ακριβώς το δημοψήφισμα για τη βασιλεία ή την
3: κατάργηση της βασιλείας και την προεδρική δημοκρατία.
4: Και μετά έρχεται ο Μαρκεζίνης.
3: Με πρώτο πρόεδρο επταετούς διάρκειας του Παπαδόπουλου.
4: Και από κάτω φαίνεται, βεβαίως όλο αυτό το διάστημα, μην ξεχνάμε ότι δεκάδες φοιτητές έχουν επιστρατευτεί. Δηλαδή, ναι, στην πραγματικότητα η δικτατορία καταφέρνει το πρώτο κίνημα το φοιτητικό που ξεκινάει με την νομική, αν την πάρουμε σαν την κορονίδα αυτής της περίοδου, των διαδηλώσεων των φοιτητών, καταφέρνει κατά κάποιο τρόπο να χτυπήσει τα πιο δυναμικά στελέχη. Είναι στο στρατό. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, μιλάμε για δεκάδες φοιτητές που πρωτοστατούν στα γεγονότα, σε όλες τις σχολές και τους έχει επιστρατεύσει.
3: Αλλά ήδη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο τους έχει αφήσει πάλι ελεύθερους. Δηλαδή,
4: μερικοί ελευθερωθήκανε μερικές μέρες πριν το Πολυτεχνείο. Θέλω να πω,
3: ναι,
4: δεν είναι
3: μέσα στο πείραμα αυτών των 40 ημερών.
4: Από κάτω φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις στο επίπεδο των φοιτητών, αυτό που θα λέγαμε του ανώνυμου χώρου, είναι αυθόρμητες και ραγδαίες σε βαθμό που δεν το αντιλαμβάνονται ούτε οι παράνομες οργανώσεις της ΑΝΤΙΕΦΕ τότε, της, ας το πούμε, του ΚΚΕ, ούτε του Ορίγας Φεραίος του τότε ΚΚΕ εσωτερικού, οι οποίοι είναι πολύ διστακτικοί στο να περάσουν σε νέες δυναμικές γιατί φοβούνται νέα χτυπήματα. Και από κάτω υπάρχει όμως ένα πολύ αυθόρμητο, πολύ δυναμικό κίνημα το οποίο θα εκβάλλει, κατά κάποιο τρόπο πυροδοτείται, αν θέλεις να το πούμε έτσι, και με τα γεγονότα που θα γίνουν στο μνημόσυνο για τον Γιώργο Παπανδρέου δύο εβδομάδες πριν, που γίνει η πρώτη μεγάλη σύγκρουση που γίνεται
3: 4 Νοεμβρίου νομίζω,
4: της αστυνομίας με τους συμμετέχοντες που γίνονται διαδηλωτές, και είναι η πρώτη φορά που γίνεται σύγκρουση κατά μέτωπο διαδηλωτών με τους αστυνομικούς. Και τα πράγματα φαίνεται ότι είναι ανεξέλεγκτα και από τη μεριά των αντιδικτατορικών οργανώσεων και από τη μεριά της κυβέρνησης και του Μαρκεζίνη. Και εκεί συμβαίνει αυτή
3: ο μεγάλος καταλύτης που λέγεται εξέγερση του Πολυτεχνείου, στο οποίο αφιερώνεις πάρα πολλές σελίδες,
4: ναι,
3: που το αντιμετωπίζεις πάρα πολύ αναλυτικά, σε όλη την πολυπλοκότητα, σε όλη την αντιφατικότητα πολλές φορές των γεγονότων. Mm. Όπως λες, είπες και εσύ, τα γεγονότα πολλές φορές προσπέρασαν τις επιδιώξεις των πολιτικών οργανώσεων, ακόμα και των ακραίων. Διασπαστήκαν οι ίδιοι οι φοιτητές στο τι θέλουν, αν θέλουν μια κατάληψη, να καταλήξει το Πολυτεχνείο σε κατάληψη διαρκείας, με σκοπό πια ανοιχτά την ανατροπή της δικτατορίας, ή να κάνουν μια αποχή η οποία να λήξει κάποια στιγμή.
4: Πάντως αυτό που προκύπτει και είναι ένα στοιχείο που πρέπει πλέον στη βιβλιογραφία να το πάρουν σοβαρά υπόψη μελετητές της περίοδου και των γεγονότων του Πολυτεχνείου, είναι ότι η Σχολή Καλών Τεχνών, μια ομάδα φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών, αν δεν είναι οι πρώτοι, πάντως πρωτοστατούν στο σύνθημα της κατάληψης. Ναι. Δηλαδή το ξέρουμε πλέον από μαρτυρίες διασταυρωμένες ότι αυτοί είναι που πρωτοστατούν στη μια άτυπη συνέλευση που γίνεται έξω από τη σχολή και μπροστά από την αρχιτεκτονική, όπου διαβοής αποφασίζεται αυτό το περίφημο το δίλημα κατάληψη ή όχι, αποχή, και πέφτει το σύνθημα της κατάληψης και είναι οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών οι οποίοι πρόσχεται τότε στην Όμλε, μια μαοϊκή οργάνωση, παράνομη βέβαια, οι οποίοι επιμένουν και βάζουν το θέμα και βρίσκει ανταπόκριση. Προφανώς ήταν και άλλοι που το θέλαν, θέλω να πω, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο αυτοί οι 5 ή 6 της Σχολής Καλών Τεχνών, αλλά ήταν από αυτούς, από τον πυρήνα αυτών που πρωτοστατήσανε, ναι, την Τετάρτη το απόγευμα στην απόφαση της κατάληψης.
3: Ακριβώς λοιπόν, ακολουθεί το τριήμερο, βία τετραήμερο της κατάληψης από την Τετάρτη ως το Σάββατο. Το Σάββατο στις 3 το πρωί, ναι, τα ξημερώματα, όπου τελειώνει με τον βίαιο τρόπο που ξέρουμε όλοι, με το αίμα που χύνεται και όπου ανατρέπεται όλη η κατάσταση, ανατρέπεται η ίδια η δικτατορία του Παπαδόπουλου, έρχεται μια σκληρότερη αλλά και πολύ βραχύτερη δικτατορία, η δικτατορία του Ιωαννίδη. Τώρα, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει. Δυστυχώς και τελειώνει στο σημείο που ξεκινάει κατά βάση το κύριο σώμα του βιβλίου σου. Πες μου ένα τελευταίο σχόλιο για την μεταδικτατορική εποχή. Δηλαδή, όσο βία ανατρέπονται οι πολιτικές εξελίξεις το Νοέμβριο του 1973, άλλο τόσο βία και απρόσμενα ανατρέπονται οι εξελίξεις και τον Ιούλιο του 1974.
4: Ναι. Από όλες τις μαρτυρίες, και δεν μιλάω μόνο για τη σχολή αυτών των φοιτητών που πήραν μέρος στον αντιδακτορικό αγώνα, είναι φανερό ότι η λύση Καραμαλή που επιβλήθηκε ή που προτάθηκε, που επικράτησε με την πτώση της Χούντας, τους βρήκε και απροετοίμαστους και κυρίως το βιώσαν ως πολιτική ήττα.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν δώσαμε, ας το πούμε, τα καλύτερα μας χρόνια, τη ζωή μας δεν διακινδυνεύσαμε για να έρθει ο Καραμαλής στην κλίμακα των αντιλήψεων.
3: Η αλλαγή φρουράς που έλεγε ο Παπανδρέου.
4: Στον πολιτικό κόσμο ευρύτερα, αν φύγουμε τώρα από το στενό κύκλο του φοιτητικού κινήματος και δούμε τον ευρύτερο κόσμο στην Ελλάδα, προφανώς η λύση Καραμαλή ήταν πολιτικά εκείνη στιγμή πιο όρημη. Θα ήταν δύσκολο να δούμε τώρα εκ των υστέρων μια άλλη
3: και
4: λύση.
3: Και η μακροβιότερη. Δεν είχαμε ποτέ 50 χρόνια δημοκρατίας, κοινοβουλευτική δημοκρατία.
4: Ναι, αλλά τότε όταν ζεις στην Αθήνα ή όταν ζεις στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάνει.
3: Ακριβώς.
4: Σε έχουν επιστρατεύσει, σε έχουν σαπίσει το ξύλο και αυτά, δεν μπορείς να δεις τον Καραμαλή ως την. Λοιπόν, άρα το φοιτητικό κίνημα όχι μόνο στη σχολή μένει ξεκρέμαστο, δηλαδή μένει και θα τη θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, δηλαδή, που τη ζήσαμε αυτή την έντονη υπερπολιτικοποίηση που υπήρξε. Στη σχολή το κίνημα αυτό, δηλαδή ότι σχεδόν το σύνολο των φοιτητών που μετήχανε, που οργανώσαν το σύλλογο, που ήταν στο Πολυτεχνείο, στην κατάληψη, αυτοί που συλληφθήκαν και βασανιστήκανε, είναι εκεί και βεβαίως έχουν την, ας το πούμε, τη διανοητική εγρήγορση να διεκδικήσουν πλέον μια αλλαγή του προγράμματος σπουδών της σχολής. Καταλαβαίνουν ότι αυτή η σχολή πλέον και αισθητικά και οργανωτικά, οι καθηγητές όμως δεν το καταλαβαίνουν.
3: Και μια αλλαγή της σχέσης με τους καθηγητές.
4: Αυτό υπέρχεται.
3: Ναι.
4: Αυτό υπέρχεται, διότι οι καθηγητές μένουν αγγυλωμένοι. Οι καθηγητές νομίζουν ότι το 75 θα έρθουμε πίσω στο 65. Δηλαδή ότι ήταν μια παρέθεση, μια δεκαετία.
3: Το μοντέλο της αυθεντίας.
4: Αλλά έχουν αλλάξει τα πάντα διεθνώς. Και φαίνεται αυτό. Και έρχονται και οι καλλιτέχνες από το εξωτερικό που μέχρι τότε ήταν στην αυτοεξορία ή δεν θέλανε να έρθουν στη Χούντα. Αλλάζει όλο το περιβάλλον. Και εκεί ζητούν πράγματα τα οποία ήταν και ρεαλιστικά και λογικά και όρημα να λυθούν. Οι καθηγητές τα στυλώνουν, αρνούνται. Ξεκινάει τον Μάιο-Ιούνιο μια μεγάλη αποχή, όπου καταλήγει σε μια παταγώδη αποτυχία των καθηγητών. Το Υπουργείο παρεμβαίνει υπέρ των φοιτητών. Έρχεται ο Ταλιαδούρος και λέει: παιδιά, θα αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών, θα οργανώσουμε
3: ένα εργαστήριο.
4: Υπουργός Παιδείας του Καραμαλή. Και λίγο πολύ, κατά κάποιο τρόπο, επιβάλλουν το φοιτητικό κίνημα της σχολής, που έχει όμως οργανωθεί στα χρόνια της δικτατορίας, καταφέρει να επιβάλλει ριζικές αλλαγές στη σχολή, στον τρόπο εισαγωγής, στον αριθμό των φοιτητών. Από 30 γίνονται 50 εισακτέοι, διπλασιάζονται τα εργαστήρια της ζωγραφικής. Λίγο πολύ η σχολή αλλάζει και φτιάχνεται η δομή που αργότερα με τις εκλογές νέων καθηγητών θα αλλάξει τη σχολή και αισθητικά, κάτι όμως που είναι στην επόμενη δεκαετία
3: είναι
4: του 80.
3: Είναι η δεκαετία του 80, ναι.
4: Ναι, αφορά μια άλλη μελέτη.
3: Λοιπόν, δώσαμε με όσο το δυνατόν πιο αδρό τρόπο γινόταν το περιεχόμενο του πολύ σημαντικού βιβλίου σου, του βιβλίου αναφοράς.
4: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι, με υπότιτλο «Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975» του Ευγένιου Ματθιόπουλου από τις εκδόσεις Ποταμός. Νομίζω ότι αξίζει να πάρει κανείς αυτό το βιβλίο για να το διαβάσει και κυρίως για να το ξαναδιαβάσει, να επανέλθει σε αυτό κατά καιρούς που θα θέλει πληροφορίες, για έναν πρόσθετο λόγο και για το φωτογραφικό υλικό που περιέχει. Πολλές φωτογραφίες που δημοσιεύονται για πρώτη φορά,
4: το σύνολο σχεδόν,
3: και που δίνουν, αποτυπώνουν, εικονοποιούν, ορατοποιούν, όπως λες εσύ συγκεκριμένα σε ένα σημείο, με τόσο αδρό τρόπο το τι συνέβη τα χρόνια της δικτατορίας αλλά και την πρώτη μεταπολιτευτική χρονιά στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών, σε αυτό το μαρτυρικό κτίριο από το οποίο περνάμε και ξαναπερνάμε και έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να περνάμε που ελάχιστοι σκεφτόμαστε την ιστορία που ακριβώς εγκυβωτίζεις μέσα στο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, αυξημένη κατά διαστήματα και στην Αθηνών Λαμίας. Περίπου 100.000 εκδρομές αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς το τριήμερο. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες έπειτα από πληροφορία για τον εντοπισμό βαλίτσας με ανθρώπινα μέλη σε ακατοίκητο κτίριο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων 7 στην περιοχή της Κυψέλης. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο καθώς συνεχίζονται οι έρευνες ενώ αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει απαραίτητη εξέταση και να ακολουθήσει η σήμανση από την αστυνομία. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 45 έως 65 ετών για υπόθεση εμπρισμών από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς από πρόθεση την περίοδο 2015-2025 στην περιοχή της μεταμόρφωσης ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, για συγκεκριμένες τώρες και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν την τελευταία δεκαετία. Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθούν. Στο μεταξύ, στη σύλληψη τριών αλλοδαπών για εισάριθμες περιπτώσεις εμπρισμού από πρόθεση σε περιοχές της Άνοιξης Αττικής, Λόφο Πνίκας και Ηράκλειο Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Η στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνεται με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα κατά στρατιωτικών και κρίσιμων υποδομών. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ, η στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδος από την οποία σε περίοδο ειρήνης διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικό πλήγμα σε μονάδα αφαλάτωσης της χώρας προκάλεσε σοβαρές διακοπές στην υδροδότηση με περίπου 10.000 κατοίκους να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε πόσιμο νερό. Το Κουβέιτ κατηγόρησε το Ιράν ότι θέτει στο στόχαστρο πολιτικές εγκαταστάσεις και απαραίτητες υποδομές έπειτα από επιθέσεις σε πετρελαϊκή εγκατάσταση καθώς και έναν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Βηρυτό για την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη στη Ρώμη. Τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου ανέδειξε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδει, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε 4 από τις 7 συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης. Ο κ. Μητσοτάκης, για να υπερασπιστεί τα αντιλαϊκά έργα και οι μέρες της κυβέρνησής του, επικαλείται μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όχι μόνο εξαφανίζει το έγκλημα των τεμπών και ξεπλένει τα σκάνδαλά της, αλλά τη ζητάει και να αξιοποιήσει περισσότερο τα λόμπι που αποτελούν σήμα κατά τεθέν της διαφθοράς, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ενδείχθηκε η Ρένα Δούρου, λαμβάνοντας 7 από τις 8 ψήφους. Ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση αυτή μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επαναεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος με θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων αμέσως στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται τώρα η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Ακάλτσο. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου.

χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόδιτο. More.com, artinfo.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς, απόγευμα Σαββάτου, 18 Ιουλίου, από τις 6 σήμερα καλοκαιρινό πρόγραμμα, λόγω αδειών, καταλαβαίνετε, έτσι, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε επίσης να μας ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα μας, την Earth Echo, ή να στείλετε μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις. Τον ηχορυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, το μικρόφωνο στις 8 Ιωάννα Ταραμπίκου. Η πόλη έξω, αλλά και όλη η Ελλάδα έξω. Δράσεις, εκδηλώσεις, θέατρα, συναυλίες, κινηματογράφοι, εκθέσεις, φεστιβάλ. Πραγματικά μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Η αλήθεια είναι ότι προσφέρεται και ο τόπος μας, έτσι, η ιστορία μας, ο πολιτισμός, τα τοπία, ο καιρός. Νέα ειδήσεις, συνεντεύξεις από την καλλιτεχνική επικαιρότητα είναι και σήμερα στο μενού της εκπομπής μας.

Η εβδομάδα είχε έντονο καλλιτεχνικό στίγμα. Την Τετάρτη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο και το τελευταίο χειροκρότημα έπεσε χθες στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μια απόλυμα πάρα πολύ αγαπημένη ηθοποιός και σπουδαίος άνθρωπος. Μάλιστα κάποιοι άφησαν μηνύματα και λουλούδια έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία με τη Μάρο Κοντού «Η δε γυμνή να φοβείται τον άνδρα». Και τι έγραφαν «Καλό παράδεισο, κυρία Κοκοβίχου». Καλό παράδεισο, κυρία Ελενίτσα μας. Ήταν δύο από τα μηνύματα που άφησαν οι άνθρωποι πάνω στην πόρτα του σπιτιού, ενώ πάρα πολλοί άφησαν και λουλούδια, όλα αυτά στο σπίτι που είναι στην πλάτη.

και βεβαίως ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια έκανε την πρεμιέρα της εδώ στην Αθήνα την Πέμπτη, και πραγματικά είναι μια ταινία που φαίνεται να αφήνει ιστορία σε όλο τον κινηματογραφικό κόσμο. Μάλιστα, αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αυτό τώρα, το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής της. Η παραγωγή αποτελεί τεχνολογικό ορόσημο, καθώς γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στις προπολήσεις εισιτηρίων διεθνώς. Μιλάνε για ιστορικό ρεκόρ. Μάλιστα, η φετινή καλοκαιρινή περίοδος καταγράφει τις ισχυρότερες εισπράξεις από το 2019, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή του κοινού στις κινηματογραφικές αίθουσες.

στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης υποδέχτηκαν την ταινία με ενθουσιασμό. Η Telegraph την αποκάλεσε ταινία της χρονιάς, ενώ οι Times του Λονδίνου έκαναν λόγο για ένα αριστούργημα από κάθε άποψη.

Επίσης, Σινέτρο χαρακτήρισε την ταινία μια στιγμή ορόσημο για τον κινηματογράφο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έργο που θα αλλάξει το σινεμά για πάντα, ενώ η Evening Standard χαρακτήρισε ένα κολοσιαίο κινηματογραφικό επίτευγμα. Η ταινία που παίζεται από την Πέμπτη στους κινηματογράφους ακολουθεί και εδώ στην Ελλάδα, ακολουθεί τον Οδυσσέα στην περιπετειώδη επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, καθώς προσπαθεί να ξαναβρει τη σύζυγό του Πινελόπη και το γιο του Τηλέμαχο. Βέβαια, στο ταξίδι του έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα και θεούς, ενώ στην Ιθάκη ο Αντίνος διεκδικεί το θρόνο και τη βασίλισσα, θεωρώντας πως ο Οδυσσέας δεν θα επιστρέψει ποτέ. Η παραγωγή γυρίστηκε σε πολλές χώρες του κόσμου, κάτι που ο ίδιος ο Νόλαν είχε θέσει ως βασική προϋπόθεση για να αποδώσει την μεγαλοπρέπεια του ομηρικού έπους. Γι' αυτό χρησιμοποίησε αποκλειστικά κάμερες IMAX. Η ταινία αφήνει ισχυρό αποτύπωμα όμως και στην Μεσσηνία. Τουριστικός πυρετός στη Μεσσηνία και πραγματικά η ταινία φέρνει μια αποθεωτική διεθνή προβολή για τον τόπο μας. Από τη μια το Hollywood, από την άλλη ο πρωταγωνιστής Matt Damon αναδύεται η περιοχή της Μεσσηνίας ως ένας από τους πιο hot παγκόσμιους προορισμούς. Η Μεσσηνία λοιπόν έχει αποκτήσει τον τίτλο του νέου ανερχόμενου προορισμού από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως ο Independent. Επίσης δημιουργήθηκε μια διαδρομή που συνδέει τα φυσικά σκηνικά όπως η Βοηδοκοιλιά και τα ιστορικά μνημεία όπως το Ανάκτορο του Νέστορος. Το Σπήλαιο του Νέστορος που γυρίστηκαν σκηνές ενισχύοντας έτσι την βιωματική εμπειρία του επισκέπτη. Δηλαδή μπορεί κανείς να περιηγηθεί σε αυτό το δρόμο που δημιουργήθηκε και που συνδέει όλα τα φυσικά σκηνικά της ταινίας. Και βέβαια πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται, βραδιές αφιερωμένες στην ταινία. Ακόμα και η γαστρονομία φέρει κάτι από την ταινία. Από την άλλη, τεράστια προβολή έχει φέρει στο προσκήνιο και έντονες συζητήσεις, καθώς η τοπική κοινωνία καλείται βεβαίως να ισορροπήσει ανάμεσα στο μαζικό τουρισμό, αλλά και την επιθυμία για διατήρηση της αυθεντικότητας και της ανθρωποκεντρικής ταυτότητας της Μεσσηνίας.

Η Οδυσσιομανία συνεχίζεται με μια έκθεση εξαιρετική στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια έκθεση εμπνευσμένη από την ταινία «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Χθες έγιναν τα εγκαίνια και η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 2 Αυγούστου. Να πούμε ότι η έκθεση παρουσιάστηκε αρχικά στο Λος Άντζελες. Έρχεται τώρα και είναι εδώ στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και μετά θα ακολουθήσουν το Λονδίνο και η Μελβούρνη. Η έκθεση συγκεντρώνει μια εξαιρετική συλλογή πρωτότυπων έργων καταξιωμένων σύγχρονων καλλιτεχνών. Κάθε έργο προσεγγίζει με τη δική του οπτική τους ήρωες, τους θεούς, τα τέρατα και τα τοπία που γοητεύουν το κοινό εδώ και χιλιετίες. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης μέσα από αυτή την έκθεση για άλλη μια φορά φιλοδοξεί να αναδείξει την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Μια θεατρική δημιουργία, ένα μουσικοθεατρικό γεγονός, ένα σκηνικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου συναντά τις τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα μεγάλο έργο. «Άι λαός». Και πανελλαδική περιοδία με την αρχή να γίνεται στο θέατρο Γης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Στέλιο Βραχνή, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα και έκανε και τη σκηνοθεσία αυτής της μουσικοθεατρικής και όχι μόνο παράσταση, να την πούμε. Ή ας μείνουμε στο σκηνικό Ρέκβιεμ, κύριε Βραχνή. Καλησπέρα σας.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κιόλας.
0: Χαίρομαι που είστε εδώ να μας μιλήσετε για αυτό το πραγματικά που για πρώτη φορά γίνεται. Ξαναθυμόμαστε λοιπόν το έργο του Δημήτρη Λάγιου που φοβάμαι ότι θα έπρεπε πολύ πιο συχνά να το θυμόμαστε και να το ακούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης Λάγιος είναι μια εμβληματική μουσική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης, ίσως στην εποχή του νέου κύματος. Ανήκει σε εκείνη τη γενιά του Σταματού Κραουνάκη, του Γιώργου του Καζαντζή. Δηλαδή, άμα ζούσε τώρα, θα ήταν σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, σε αυτή την ηλικία.
1: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος με τον τρόπο του και με τη στάση του καταρχάς στα πράγματα, αλλά και με την προσήλωσή του στην έρευνα και στο έργο του, διαμόρφωσε για όσο έζησε ένα πολύ οργανικό και ουσιαστικό εμβληματικό τοπίο, μουσικό. Και η ιδιαιτερότητά του, βέβαια εκείνη η εποχή βέβαια το είχε πολύ στους συνθέτες, ήταν ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ με την ελληνική ποιήση. Όσο με τον Ελίτη, με τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, ένα δίσκο που είχε κάνει, ο οποίος ήταν και εμβληματικότατος εξίσου, τόσο τώρα με τον Άι Λαό, που η στίχη είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη, ο οποίος δεν είναι απλά στιχουργός, είναι ένας αληθινός ποιητής. Και νομίζω ότι αυτό με ρέθησε πιο πολύ.
0: Κύριε Βραχνή, σας χάνουμε λίγο. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λιγάκι έτσι.
1: Φυσικά. Okay. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
1: Λέω ότι όπως είπα, είναι, η αρχή είναι ο λόγος. Δηλαδή πάντοτε ο λόγος με έναν τρόπο κινητοποιεί και φαντάζομαι το συνθέτη, αλλά και τον δημιουργό της μιας θεατρικής παράστασης ή οτιδήποτε. Δηλαδή εγωμένα η πρώτη μίξη και η πρώτη μου επαφή με αυτό το έργο είχε να κάνει με τη γοητεία που μου προκάλεσαν η τύχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη, που είναι, είναι εξαιρετικά καθολική και μιλάνε για το γενεσιουργό τραύμα ενός ολόκληρου λαού από την αρχαιότητα μέχρι εκείνη την περίοδο, τη μεταπολίτευση. Το πώς τελικά ο λαός που πάσχει από ένα όρατο χέρι εξουσίας είναι πάντοτε ίδιος.
0: Βέβαια. Και έτσι κάπως φέρνεται τις τροάδες στο προσκήνιο. Ένας άλλος λαός που έχει την ίδια, ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
1: Ακριβώς, δηλαδή με έναν τρόπο
0: εμφανίζεται μία πόλη άσχετα από που πώς είναι, δηλαδή το ίδιο πρόβλημα του λαού είναι, όποιος και αν είναι ο λαός.
1: Έτσι ακριβώς, μα και υπάρχει και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Όλα τα σημαντικά έργα με έναν τρόπο φέρουν το ένα μέσα στο άλλο, ενέχουν το ένα μέσα στο άλλο. Δηλαδή, εάν έχουμε πολύ ανοιχτές τις προσλαμβάνουσές μας, θα αντιληφθούμε ότι, για παράδειγμα, η Ιλιάδα ενέχει μέσα της τον Φάουστ. Ο Φάουστ ενέχει μέσα του τον Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης ενέχει μέσα του τον Σέξπιρ. Ο Σέξπιρ ενέχει μέσα του τον Ίψεν. Και αυτό ισχύει και στα μουσικά έργα. Με έναν τρόπο. Οπότε μέσα στο κεφάλι μου και στην αίσθηση μου ήταν πολύ πολύ φυσιολογική η συνομιλία των πάντων, που είναι ένας τραγικός λόγος 2.500 χρόνων, με τον Άι Λαό.
0: Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς είναι μια αφήγηση για κάθε λαό που βιώνει την ήττα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, και η ήττα είναι η φυσική κατάσταση όλων των ανθρώπων. Δηλαδή. Ναι. Η βαρύτητα, άμα θέλετε να αλλάξουμε τον όρο ήττα και να τον κάνουμε πτώση, ίσως είναι πιο αποκαλυπτικό. Η πτώση είναι η φυσική πορεία του ανθρώπου, με την έννοια ότι η βαρύτητα ως δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς. Τα πράγματα τείνουν πάντοτε προς μια πτώση. Όλα πέφτουν. Σηκώνονται για να ξαναπέσουν. Αυτό λοιπόν από μόνο του, αυτός ο όρος που μάλλον έθεσα, το σκηνικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού, θέτει δύο άξονες. Ο πρώτος άξονες είναι αυτός ο όρος σκηνικό ρέκβιεμ, που αμέσως μας πάει στην έννοια του μουσικού και θεατρικού τοπίου.
0: Σωστό.
1: Ρέκβιεμ εκ του μουσικού και σκηνικό εκ του θεατρικού. Γιατί ήθελα να αποφύγω τον όρο μουσικό θεατρικό. Ενός λαού πτώση με τη λήξη μιας γενιάς ανθρώπων. Που εμένα αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά επίγον και αυτή τη στιγμή που ζούμε. Ανήκουμε δυστυχώς στον απόϊχο μιας εποχής και στην έναρξη, στη λίγο πριν έναρξη μιας άλλης εποχής, και είμαστε όλοι θύματα αυτού του απόϊχου και αυτής της έναρξης. Οι πόλεμοι που συμβαίνουν γύρω μας εδώ διαμορφώνουν και το ποιοι είμαστε ρήμοι μας.
0: Ναι.
1: Πλέον. Αυτό λοιπόν κάπως οφείλει τους μας μια ευθεία αντιμετώπιση, νομίζω όλους τους καλλιτέχνες, ό,τι και αν επιλέγουμε φέτος ή πέρσι ή του χρόνου φαντάζομαι να κάνουμε, να έχουμε ανοιχτές θερές μας ως προς αυτό το κατεπήγον. Γιατί πάντοτε η αρχή των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος. Η έρευνα αφορά στον άνθρωπο. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτό το έργο, τον Άι Λαό, τώρα μιλάω για το σκηνικό μουσικό έργο, ναι, για το δίσκο, η προσπάθειά μου με όλους τους θαυματουργούς συντελεστές μου ήταν αυτή, που να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και ακόμα από...
0: Κύριε Βραχνή, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Τώρα σας ακούμε. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το τελευταίο συλλογισμό σας.
1: Λέω ότι ο στόχος μου ήταν με τους συντελεστές να δημιουργήσουν ένα μουσικό εαυτό που να είναι χρήσιμος για ακόμα και για το πιο ανυποψίαστο θεατή.
0: Τι ωραίο. Αυτός είναι και ο ρόλος της τέχνης, κύριε Βραχνή, έτσι δεν είναι?
1: Μακάρι. Μακάρι. Εγώ θα πατήσω μακάρι σε αυτό.
0: Τουλάχιστον αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και νομίζω ότι αυτό το Requiem ας γίνει, θα ήθελα πολύ αυτό που είπατε, να πιάσει τόπο στην κυριολεξία, δηλαδή το λέω πάρα πολύ απλά, να συγκινήσει βαθύτατα.
1: Αυτό είναι όμως, αυτό είναι, να συγκινήσει με την έννοια της μετακίνησης των ανθρώπων. Με αυτό είναι και η αφετηρία του θεάτρου, σε αντίθεση ας πούμε με το σινεμά ή την τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη τέχνη, που δεν είναι παραστατική ή συνειδητή, μα ακούτε έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχει να κάνει με τη μέσεξη, το ξεχνάμε λίγο αυτό. Ο θεατής πολλές φορές, και ίσως και εμείς οι σκηνοθέτες και οι τάσεις στο θέατρο, νιώθουν ασφάλεια ως θεατές να κάθονται να παρακολουθούν κάτι το οποίο είναι ζωντανό μπροστά τους, έχοντας την αίσθηση ότι είναι ασφαλής όπως στο σπίτι τους. Δεν είναι έτσι. Το θέατρο είναι live, δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σαν ιερά πανήγυρης. Πρέπει το κοινό να φτάσει να γίνει ένα με τη σκηνική δράση και η σκηνική δράση ένα με τον άνθρωπο. Αυτό είναι ο προορισμός του θεάτρου κατ' εμέ, και αυτό είναι και το πάρα πολύ γοητευτικό του σε σχέση με τις άλλες τέχνες.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Κύριε Βραχνή, να μας πείτε λίγο, εγώ τουλάχιστον έμεινα στο σκηνικό, η σκηνή και η πλατεία που θα συνδεθούν με ένα...
1: Ναι, ναι.
0: Και θα υπάρχει και μια εγκατάσταση εκεί στο κέντρο της σκηνικής αυτής σύνθεσης.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει ενδιαφέρον πολύ να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτή η εγκατάσταση.
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς να ξεκινήσω με κάτι λίγο έτσι προβοκατόρικα, αλλά νομίζω ότι θα είναι αποκαλυπτικό στη συζήτησή μας. Έχω μια φοβερή απέχθεια προς τη σκηνογραφία.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσουν τα σκηνικά. Με ποια έννοια όμως δεν μου αρέσουν τα σκηνικά? Δεν μου αρέσουν τα σκηνικά τα οποία απεικονίζουν απλά κάτι το οποίο υπαγορεύει το έργο ή όχι. Είμαι πιο πολύ υπέρ της εγκατάστασης ή του πραγματικού. Οπότε όλες μου οι παραστάσεις μέχρι τώρα, από το 17 μέχρι σήμερα, έχουν μέσα τους ως εικαστική εγκατάσταση κάτι το εντελώς πραγματικό. Όχι το fiction, όχι το fantasy. Όχι μπούκες. Δεν έχω ποτέ, οι ηθοποιοί μου δεν φεύγουν ποτέ από τη σκηνή σε όλα τα έργα, ακόμα και τα πιο ταυτιστικά. Οπότε αυτό με τα 2.500 σακάκια είναι ένα εντελώς πραγματικό memorial. Δηλαδή οι ηθοποιοί, όλη η ορχήστρα είναι γεμάτη από 2.500 ανδρικά σακάκια πραγματικά που μου χάρισε προσωπικά η Άρσης, όπου είναι μια ομάδα διανομής ρούχων ανθρώπων και τα οποία διανύμουν σε ανθρώπους απόρους. Αυτά τα ρούχα λοιπόν τα συγκεκριμένα ανήκουν στην κατηγορία αποθανόντων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν χαθεί από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 90.
0: Άρα είναι αυτά σύμβολα τα απόντων.
1: Όχι απλά σύμβολα, είναι αυτό που είναι.
0: Είναι στην κυριολεξία δηλαδή, ναι.
1: Δηλαδή οι ηθοποιοί είναι... τώρα που πατάνε πάνω σε αυτά τα σακάκια και επειδή έχουν διάφορες δράσεις, σήμερα ή και χθες, και χθες έγινε, με συγχωρείτε, ήταν σακάκια, μια φωτογραφία με ημερομηνία 1962 Μελβούρνη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η φωτογραφία λοιπόν αφέθηκε μέσα σε αυτό το σακάκι το οποίο δόθηκε και ταξίδεψε τόσα χρόνια και βρέθηκε να την ακουμπήσει αυτή τη στιγμή η Γιώτα Φέστα και να τη βγάλει το σακάκι. Αυτό δεν είναι συγκλονιστικό?
0: Είναι. Είναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι η σχέση με το πραγματικό. Και όσο πραγματικό είναι για τους ηθοποιούς και για μένα αυτό που πατούν, τόσο πραγματικό είναι. Αυτά τα 2.500 σακάκια είναι οι τόσοι νεκροί της Τρίας. Είναι οι τόσοι νεκροί στην Ουκρανία. Είναι οι τόσοι νεκροί στην Εμένη, είναι και στην Παλαιστίνη.
0: Πραγματικά αισθάνομαι ότι υπάρχει αυτός ο ρεαλισμός και αυτή η άλλη πραγματικότητα που δεν μπορούν εύκολα να δουν τα μάτια μας στην καθημερινότητα που ζούμε, κύριε Βραχνή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Έτσι είναι. Mm-hmm. Έτσι είναι και με έναν τρόπο πρέπει να ερχόμαστε αντιμέτωποι με το οδυνηρό.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να είναι ο προορισμός. Και για τους θεατές.
0: Κύριε
1: πρέπει
0: Βράχνη,
1: επιτέλους
0: ναι,
1: να ερχόμαστε.
0: Ναι, λίγο να σας ακούμε γιατί λίγο χάνεται η επικοινωνία.
1: Με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Ναι.
1: Λέω ότι πρέπει οι άνθρωποι να ερχόμαστε αντιμέτωποι με το οδυνηρό. Είτε είμαστε ηθοποιοί και καλλιτέχνες,
0: ναι,
1: είμαστε αυτές.
0: Ναι. Μα υπάρχει το οδυνηρό, έτσι δεν είναι, ένα κομμάτι ζωής?
1: Φυσικότατα, και μέσα από το οδυνηρό σε πηδά και η ελπίδα.
0: Έτσι, έτσι. Κύριε Βραχνή, ξεκινάτε στις 29 Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, η πρεμιέρα.
1: Είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, στο 10ο φεστιβάλ Δάσους, ναι, στο Θεατρικό Θέατρο.
0: Δεν είπαμε όμως τους σπουδαίους ερμηνευτές.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ευτυχή συνθήκη μου μάλλον, γιατί ξέρετε, έτσι λίγο εξομολογητικά σας το λέω, πριν φτάσω στα 28 μου έχω την πολύ μεγάλη χαρά και να υπογράφω ένα έργο το οποίο ονειρευόμουν χρόνια. Και έχω τη χαρά, μ' ακούτε έτσι?
0: Βεβαίως.
1: Να συνεργαστώ με μια επίσης ηθοποιό των ονείρων μου που ήταν η Γιώτα Φέστα. Γιατί δεν θα το αποτολμούσα, ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα αν δεν είχα την εκάβη των ονείρων μου. Η Γιώτα η Φέστα είναι μια ηθοποιός με πάρα πολλές περγαμηνές και πάρα πολλά χιλιόμετρα σε αυτό που λέμε θέατρο, σινεμά και τηλεόραση. Οπότε μόνο η παρουσία.
0: Είναι στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα, σωστά?
1: Φέρει το ρόλο της Εκάβης, το ρόλο της Εκάβης σε αυτό το αλότριο τοπίο, βέβαια, που δεν είναι ακριβώς Τροάδων, αλλά είναι Άι Λαός. Έχει αυτό το ρόλο της μάνας Κουράγιου του Μπρέχτ, όλο το τοπίο μαζί της. Όντας αυτή πεθαίνει και η χώρα. Ξέρετε, η Εκάβη για μένα, έτσι λίγο να το κάνουμε πιο επικαιροποιημένο για να καταλάβετε πώς το σκέφτομαι, είναι σαν την αναλογία του ενός εμβληματικού έργου του Δημήτρη Δημητριάδη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, που λέγεται «Πεθαίνω σαν χώρα». Η Γιώτα λοιπόν, η Εκάβη, είναι ακριβώς αυτή η αναλογία. Πεθαίνω σαν χώρα. Και η χώρα πεθαίνει σαν εμένα. Δηλαδή είναι η χώρα προς τοπίο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η Γιώτα λοιπόν, επειδή είναι και ένας πνευματικός άνθρωπος, μιας και δεν είναι μια απλή πολύ σημαντική ηθοποιός, είναι μια γυναίκα που έχει πολλές επαφές με τους πνευματικούς κύκλους της χώρας, τις ποιητρίες, τους ποιητές. Οπότε η μέρημνα της μέσα στον κόσμο αυτά είναι σπίτα. Θέλω να σας πω ότι το κείμενο, όσον αφορά τη μεταφραστική του και το τι επιλέξαμε, το κάναμε μαζί συνεργατικά. Και γιατί και αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του ηθοποιού με τρόπο, γιατί ο ηθοποιός είναι πρωτογενής δημιουργός, όπως και ο συγγραφέας, ενώ ο σκηνοθέτης είναι δευτερογενής, είναι ο μαέστρος, αναλαμβάνει ένα έργο. Βέβαια σε μέναν εφέτος, επειδή έχουν πέσει πολλά πάνω μου μάλλον, αυτό το έργο είναι, γιατί κάποιος με είχε ρωτήσει, δεν είναι πλέον ούτε τόσο Άι Λαός του Λάγιου, ούτε τόσο Τροάδες
0: του Ευρυπίδη.
1: Είναι ένας σε πολύ προσπάθεια που είναι ενωθεί τόσο πολύ τα πράγματα που φοβάμαι να πω ότι είναι ατόφια το ένα ή το άλλο.
0: Αυτό είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να πεις ούτε ότι είναι αυτό ούτε το άλλο. Αυτή η σύνθεση όμως δημιούργησε κάτι άλλο και δημιούργησε αυτό.
1: Αυτό το κάτι άλλο ελπίζω να είναι σε θέση να εκδοθεί. Mm. Καταλαβαίνετε τι λέω, δηλαδή, γιατί είναι καταπληκτικό και σαν είδος το γεγονός ότι ένας άνθρωπος διαβάζει αυτό το έργο πια και μπορεί να διαβάσει και τις νότες εκεί που μπαίνουν. Στη Βουλή είναι σαν να γεννήθηκε το έργο ξανά.
0: Δεν μένει παρά να το δούμε, γιατί προφανώς θα είναι μια εμπειρία.
1: Ναι, δηλαδή και η Γιώτα Φέστα και η Ιωάννα Πηλιχού, που αν δεν κάνω λάθος η Ιωάννα είναι η
0: Ανδρομάχη,
1: πρώτη φορά,
0: έτσι,
1: βέβαια, που φέρει το ρόλο της Ανδρομάχης. Είναι η πρώτη της φορά που κάνει αυτό που λέμε τραγωδία. Βέβαια είναι μια ηθοποιός που έχει αποφοιτήσει το κρατικό θέατρο με εξίσου αρκετές περγαμηνές και 22 χρόνια στο θέατρο. Άλλη στα δύο. Αλλά έχει αφήνοντας αυτό το χώρο και αυτό το χρόνο μιας τέτοιας ηθοποιού, ξαφνικά αποκαλύφθηκε ένα μέγεθος το οποίο πιστεύω ότι θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη αίσθηση.
0: Περιμένουμε να το δούμε και εμείς εδώ στην Αττική, να πω, γιατί από ό,τι βλέπω
1: έτσι.
0: Έρχεστε στο Κατράκιο Θέατρο στις 25 Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι, εκεί είναι αυτό που
0: θα είμαστε όλοι μαζεμένοι και όσοι έχουν επιστρέψει από άδειες στο μεταξύ.
1: Γι' αυτό και επιλέξει και για...
0: Και πολύ σοφά, πολύ σοφά.
1: Και γι' αυτό και επιλέχθηκε να είναι και η τελευταία μέρα και εκείνη την περίοδο, αλλά και η Νίκαια. Γιατί η Νίκαια σε εκείνη την τοποθεσία αποτελεί μια φυσική δραματουργία του έργου. Mm. Όλο αυτό το προσφυγικό, με όλη αυτή την έννοια των ανθρώπων που ήρθαν από μια άλλη χώρα και μετήκησαν εκεί, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σαν τοπίο η Νίκαια.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ να πούμε ότι ξεκινάτε 29 Ιουλίου στο Θέατρο Γης, Αύγουστος και Σεπτέμβρης, μια μεγάλη περιοδία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, και ραντεβού το Σεπτέμβρη στο Κατράκιο, κύριε Βραχνή.
1: Αχ, ευχαριστώ πολύ. Και
0: εγώ
1: σας
0: να σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πραγματικά να είναι μια εμπειρία και για σας, αλλά κυρίως και για τον κόσμο που θα έρθει να το δει.
1: Για μένα είναι ήδη.
0: Για σας είναι ήδη.
1: Για όσους
0: θα είναι και για το κοινό.
1: Εγώ ζω τον προσωπικά μου κύθυρα. Εύχομαι όλοι όσοι μπορέσουν, γιατί έχουμε και ένα πολύ προσιτό εισιτήριο.
0: Ναι,
1: αυτό είναι μια συγκλονιστική ανάθεση του παραγωγού, ο οποίος θέλει σε αυτή τη στιγμή που το έργο. Αυτό, αν μου επιτρέπετε να το πω λίγο, γιατί έχει μια σημαντικότητα.
0: Λίγο σύντομα όμως, γιατί πρέπει να πάμε για ειδήσεις, κύριε Βραχνή.
1: Εννοείται.
0: Και να ακούσουμε και το τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου από το έργο του Δημήτρη Λάγιου.
1: Έτσι. Ακριβώς λοιπόν, επειδή το έργο λέγεται «Άι Λαός», δεν θα μπορούσε να έχει μία
0: τιμή
1: να μπορούσε να φιλοξενήσει το λαό.
0: Σωστό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά καλή πορεία. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Με το καλό. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα την Σωτηρία Μπέλου από τη δημιουργία του Δημήτρη Λάγιου, «Άι Λαός».

πόσο, 4-4,5 λεπτάκια μέχρι το ρολόι να δείξει 7. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio και τον Φώτη Παπούλια. Εμείς θα είμαστε για μία ακόμα ώρα από τις 7 έως τις 8 μαζί να ταξιδέψουμε στην καλλιτεχνική και όχι μόνο επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Σε γυναίκα ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τη βαλίτσα είχε εντοπίσει άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αρχές ερευνούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων και ειδικά πρόσφατες περιπτώσεις. Αφού το πτώμα παρά την αποσύνθεση λόγω των θερμοκρασιών φαίνεται πως είναι μόλις κάποιων ημερών. Στοιχεία αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Το Ιράν ανακοίνωσε την αναστολή όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη επειδή σύμφωνα με την Τεχεράνη η Ουάσιγκτον έχει ήδη παραβιάσει και αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις της. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 45 έως 65 ετών, μεταξύ αυτών πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και κοινοτάρχης, για υπόθεση εμπρισμών από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς την περίοδο 2015-2025, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φαίνεται να διέπραξαν την τελευταία δεκαετία. Νέα επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε η Ρένα Δούρου, λαμβάνοντας 7 από τις 8 ψήφους. Ήταν η μοναδική υποψήφια μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα εκτακτή ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους έως 72 μηνιαίες δόσεις. Για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη 68χρονος αλλοδαπός στη Φλόρινα. Σε έλεγχο πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 2 ταξιδιωτικούς σάκους και ένα τσουβάλι που περιείχαν συνολικά 50 συσκευασίες ακατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 55 κιλών. Εκτός ελέγχου μένονται οι φωτιές στον Καναδά με πάνω από 900 ενεργές εστίες. Ο καπνός έχει πνίξει μεγάλες αμερικανικές πόλεις όπως το Ντιτρόιτ και τη Νέα Υόρκη, ενώ ο καναδικός στρατός αναλαμβάνει την εκένωση της απομακρυσμένης κοινότητας του Fort Hope στο Οντάριο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σαξοφωνίστα φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.

είμαστε πάλι εδώ, 7 και 8 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα AirTeco, να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Earth News Radio γράφετε. Να συστηθούμε για αυτή τη δεύτερη ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο στις 8 η Ιωάννα Ταραμπικού.

Η πολύ έξω, λέει η εκπομπή. Εγώ λέω η πολύ έξω, αλλά η Ελλάδα όλη έξω, διότι πολλά σπουδαία φεστιβάλ συμβαίνουν σε όλη τη χώρα, αλλά και πάρα πολλές εκδηλώσεις, μουσικές, παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους. Βεβαίως η θερινή είναι η αγαπημένη συνήθεια του καλοκαιριού, όπως επίσης και πάρα πολλές εικαστικές εκθέσεις, τόσο στην πρωτεύουσα εδώ στην Αθήνα, αλλά πάρα πολλές και στα νησιά.

Και μιας και είπα για εκθέσεις, για λίγες ακόμα ημέρες, μέχρι τις 26 Ιουλίου είναι ανοιχτή στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς 138 η έκθεση του Athens Photo Festival 2024. Είναι ίσως το μεγαλύτερο διεθνές γεγονός για τη φωτογραφία στην Ελλάδα. Εβδομήντα εικαστικοί, όπως και καλλιτεχνικές ομάδες από 34 χώρες, πολλοί διεθνείς προσκεκλημένοι και πολλές δράσεις τοποθετούν μέχρι τις 26 Ιουλίου την Αθήνα στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. Λοιπόν, οι εκθέσεις περιλαμβάνουν φωτογραφικά έργα, διαδραστικές εγκαταστάσεις, προβολές, αρχιακό υλικό, καλλιτεχνικές εκδόσεις και πραγματικά όταν κάποιος την επισκεφτεί θα διευρύνει τους ορίζοντές του στη φωτογραφική εικόνα. Athens Photo Festival 2026 έως τις 26 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Οι ώρες λειτουργίας και οι μέρες είναι Πέμπτη έως Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 6 το βράδυ και Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.

0: Έλεγα λίγο πριν ότι δεν είναι η πόλη έξω, είναι η Ελλάδα έξω, διότι δεν υπάρχει γωνιά ετούτη του μαγικού τόπου, ομολογουμένως, που να μην γίνεται κάτι τώρα το καλοκαίρι. Πάρα πολλά φεστιβάλ. Ένα από τα φεστιβάλ που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια είναι το Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας, 13ο. Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας από τις 30 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, και είναι σημαντικό να μιλήσουμε με την Αναστασία Βελαέτη να μας μιλήσει για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε από μία παρέα. Σωστά, κυρία Βελαέτη? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Για να μάθουμε για αυτό το φεστιβάλ που από ό,τι βλέπω έχετε και τι δεν έχετε φέτος, έτσι. Ωραία ονόματα.
1: Ναι, χαίρομαι που σας αρέσουν. Αυτό το φεστιβάλ, όπως ακριβώς είπατε, ξεκίνησε από μια παρέα νέων από το Σύλλογο Νεολαίας Ελάτιας, και σιγά σιγά από ένα απλό πάρτι που γίνεται το καλοκαίρι σε όλα τα επαρχιακά χωριά.
0: Αυτό πριν 13 χρόνια δηλαδή.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Και λίγο παραπάνω. Γιατί
1: κάποιες διακοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε από πάρτι νεολαίας, έγινε συναυλία, και από συναυλία έγινε μουσικό φεστιβάλ. Δηλαδή βήμα-βήμα χτίστηκε αυτό το
0: θεσμός
1: πράγμα.
0: Θεσμός στην περιοχή λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Η παρέα ήταν άτομα τα οποία μαζευόντουσαν το καλοκαίρι εκεί στην Ελλάδα για να βγάλουν για διακοπές, με καταγωγή από την περιοχή.
1: Ακριβώς, ήταν παιδιά από την Ελλάδα, όπως και είμαστε βασικά παιδιά από την Ελλάδα, οι οποίοι είχαμε φύγει για σπουδές ή για δουλειά από την Ελλάδα, γιατί είναι επαρχιακό χωριό. Και επιστρέφαμε το καλοκαίρι πίσω στον τόπο μας με όρεξη να κάνουμε κάτι.
0: Και ξεκινήσατε με τι, το πιο ωραίο, ένα πάρτι λοιπόν.
1: Ακριβώς, με ένα πάρτι.
0: Και τώρα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, ένα μουσικό φεστιβάλ Ελάτιας, το οποίο, όπως είπαμε, ξεκινάει 30 Ιουλίου, θα πούμε όλους τους καλεσμένους που έχετε, αλλά πείτε μου λιγάκι σε ποιο χώρο γίνεται, έχει διαμορφωθεί ένας χώρος, πώς ακριβώς είναι?
1: Η τοποθεσία που γίνεται είναι, λέγεται Αλωνάκι, Πλατάνια Ελάτιας. Είναι περίπου 3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό της Ελάτιας. Και είναι ένας τόπος που είναι ανάμεσα σε Πέσκα και Πλατάνια. Όπου μπορείς να κατασκηνώσεις. Και ο χώρος της συναυλίας είναι μια αμφιθεατρική σκηνή, θα το έλεγα, με θέα τον Παρνασσό. Βλέπεις τη συναυλία και πίσω σου ξεπροβάλλει πολλές φορές το βουστιάδικο φεγγάρι και πίσω φόντο το βουνό.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να έρθει κάποιος και να στήσει σκηνή κανονικά, να είναι για αυτές τις μέρες εκεί στο χώρο.
1: Ακριβώς. Αν έχει προμηθευτεί κάποιος το εισιτήριο τετραήμερο μαζί με το εισιτήριο θέση σκηνής, σε συνδυασμό μπορούν να έχουν δικαίωμα στον κατασκηνωτικό χώρο και να στήσουν όσες μέρες θέλουν.
0: Εξαιρετικό.
1: Και να μείνουν.
0: Εξαιρετικό.
1: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικό. Λοιπόν, πώς ξεκινάτε στις 30 Ιουλίου?
1: 30 Ιουλίου είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε με ένα παιδί από τον τόπο μας, τον Γιώργο τον Χριστοδουλάκο, που ανοίγει το φεστιβάλ μας.
0: Μάλιστα.
1: Μετά έχουμε τον Εθισμό, τους Λόγω Τιμής και τους Πιξλάξ. Την Παρασκευή.
0: 5η 30 Ιουλίου. Αυτό από τι ώρα ξεκινάνε οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών?
1: Περίπου στις 8 η ώρα.
0: Λίγο πριν να πέσει ο ήλιος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, εκεί κάπου, ναι.
1: Παρασκευή. Πάλι την ίδια ώρα έχουμε την Ανδριάνα Χιτζάνοβα, την Εφέλη Φασούλη, την Ατάσα Μποφίλου και τη Ματούλα Ζαμάνη. Το Σάββατο τώρα θα ξεκινήσουμε με ένα μεσημεριανό χαμό.
0: Ξεκινάτε από νωρίς το Σάββατο.
1: Ακριβώς. Θα το κάνουμε όλη μέρα.
0: Όλη μέρα.
1: Με ένα μεσημεριανό γλέντι με τους Άιντε Μπάντ και τους Σότρα Ρότα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μετά και το βράδυ θα επιστρέψουμε με τη Βασιλική Μιχαλοπούλου, το Τζάουλ, το Νόβελ 729 και το Γιάννη Χαρούλη.
0: Μάλιστα. Και πάμε Κυριακή.
1: Θα τους αφήσουμε πάλι λίγο να ξεκουραστούν μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, και μετά την Κυριακή το μεσημέρι έχουμε
0: πάλι μεσημεριανό.
1: Ακριβώς, με τους Μπάντα Ετόπικα. Και το βράδυ έχουμε Βέβυλο, Μαρίνα Σπανού, Βασίλη Παπακοσταντίνου και το φεστιβάλ κλείνει ο Πάνος Βλάχος.
0: Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι για 4 μέρες, από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου, εκεί η περιοχή θα χτυπάει δυνατά ό,τι καλύτερο υπάρχει στην, ή τουλάχιστον από τους καλύτερους καλλιτέχνες στην σύγχρονη ελληνική σκηνή, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Στο Αλωνάκι, λοιπόν, Πλατάνια Ελάτιας, είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, δεν είναι μακριά, δηλαδή μέσα σε 2 ώρες μπορεί κάποιος να έρθει, σωστά?
1: Για κάποιον που δεν γνωρίζει το δρόμο, είναι περίπου 2 ώρες από την Αθήνα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι από οπουδήποτε και αν έρχεστε, είτε έρχεστε από την πάνω πλευρά της Εθνικής Οδού, δηλαδή από Θεσσαλονίκη προς τα κάτω, είτε από Αθήνα προς τα πάνω, για να φτάσεις στο φεστιβάλ πρέπει να περάσεις μέσα από το χωριό της Ελάτιας. Ιδάλλως θα περάσετε από άσχημους σωματόδρομους που δεν θα το προτείνουμε σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως στην περιοχή εκεί πέρα από την Ελάτια, αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κανείς και όλα τα υπόλοιπα τα χωριά, διότι είναι πραγματικά ο Παρνασσός έχει εξαιρετικά και πολύ όμορφα χωριά.
1: Ακριβώς. Μπορούν να κάνουν πολλές ωραίες αποβράσεις τόσο στα χωριά και στο βουνό εδώ πέρα στον Παρνασσό, όσο επίσης είναι πολύ κοντά και οι παραλίες της Θεότιδας, τα Καμένα Βούρλα, οι Λιβανάτες, η Αρκίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλες παραλίες που μπορούν να ανακαλύψουν και μόνοι τους.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, έχετε και αυτό το ότι ναι, μεν βρισκόμαστε, τραγουδάμε, χορεύουμε, γλεντάμε, αλλά είμαστε και κάτι άλλο. Θέλουμε πραγματικά να τελειώνει σε κάτι άλλο όλη αυτή η συνάντηση. Και αυτό τι είναι? Η προσφορά, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος επιλέξαμε τα εισιτήρια θέση κοινής να τα δώσουμε στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη μουσική παιδεία και τον πολιτισμό σε όλα τα νέα παιδιά και να τους ενθαρρύνουμε στο νέο τους ξεκίνημα με τη μουσική. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, να κλείσει τα εισιτήριά του, πώς ακριβώς γίνεται? Υπάρχει στο διαδίκτυο κάτι ή μπαίνει μέσα, έχετε την πλατφόρμα?
1: Έχουμε στο ticket services www.ticketservices.gr εισιτήρια που μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, αλλά επίσης έχουμε και φυσικά σημεία προπόλησης. Έχουμε 2 φυσικά σημεία προπόλησης στην Αθήνα, Λαμία, Λιβαδιά, Ελάτια και Αταλάντη.
0: Νομίζω ότι όποιος το ακούσει και όποιος που είναι σίγουρο ότι το ξέρει πολλοίς κόσμος, γιατί πια είναι γνωστό το Φεστιβάλ της Ελάτιας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πραγματικά ζηλεύουμε και χαιρόμαστε πολύ πως αυτό που λέμε ότι οι παρέες φτιάχνουν την ιστορία και εσείς φτιάχνετε τη μουσική ιστορία της περιοχής εκεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή απόλευση, να το ευχαριστηθείτε πραγματικά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, μακάρι να μπορούσαμε έστω και νοερά, τουλάχιστον θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, με το καλό.
1: Γεια σας, να είστε καλά.

0: να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο. Χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Kiss. Σε χώρους απρόβλεπτους που κουβαλούν την ιστορία της Ελλάδας, το «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», η πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια, έχει πλέον καθιερωθεί σαν ένας από τους πλέον σπουδαίους πολιτιστικούς θεσμούς. Ξεκίνησε εκεί γύρω στα χρόνια της πανδημίας και έχει καταφέρει κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο, να περιμένουμε το πρόγραμμα των παραστάσεών του. Μία από αυτές τις παραστάσεις που ακριβώς είναι στα όρια ανάμεσα στην performance και στο θέατρο ντοκουμέντου είναι η Προσευχή της Θάλασσας, που στις 28 και στις 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο αρχαίο θέατρο Πλευρώνας στο Μεσολόγγι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνη Παπαγεωργίου, η οποία έχει τη σύνθεση κειμένου, τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαγεωργίου.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι, γιατί θυμάμαι όταν ξεκινήσατε με το θέατρο Μπέλος, τι έχετε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και τι ωραίες παραστάσεις μας προσφέρετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα, «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», αρχαίο θέατρο Πλευρώνας στο Μεσολόγγι, η Προσευχή της Θάλασσας. Ένας υπέροχος τίτλος, πέρα και έξω από το τι ακριβώς, με τι ακριβώς καταπιάνεται αυτή η performance.
1: Λοιπόν, η performance αυτή μιλά στην πραγματικότητα για το διαχρονικό τραύμα της ανθρωπότητας στην προσφυγιά, μέσα από κάποια ποίηματα της Μέσης Ανατολής, αλλά και μαρτυρίες προσφύγων, σύγχρονων προσφύγων, δηλαδή που έχουν μπει στη διαδικασία αυτού του ταξιδιού τα τελευταία 10 χρόνια, οι οποίες μαρτυρίες μάλιστα ακούγονται στις μητρικές γλώσσες των ανθρώπων στην παράσταση και γίνεται ζωντανά η μετάφραση από τους ηθοποιούς. Εστιάζει κυρίως στο κομμάτι του ταξιδιού, στο φόβο της απώλειας, το τι θα πει να μπαίνει σε μια βάρκα ή σε ένα λεωφορείο, γιατί ξέρεις ότι στον τόπο που ζεις κινδυνεύεις και δεν έχεις χώρο και τρόπο και τόπο να ζήσεις, και στην πραγματικότητα, πραγματικά με βάρκα την ελπίδα, να φεύγεις για το άγνωστο. Οπότε στην πραγματικότητα είναι πολλές μαρτυρίες γύρω από αυτό το ταξίδι, μέσα από τις οποίες θα τολμήσω να πω ότι διαφαίνεται και αυτή η ακόρεστη ανάγκη του ανθρώπου να ελπίζει, να ονειρεύεται, να προσπαθεί ακόμα και όταν όλα γύρω του τον ματαιώνουν, που είναι βαθιά ελπιδοφόρο και πολύ σύγχρονο, θα τολμήσω να πω.
0: Μα αυτή η ελπίδα του ανθρώπου είναι που οδηγεί έναν άνθρωπο στο να γίνει πρόσφυγας για το καλύτερο της ζωής. Η Προσευχή της Θάλασσας, λοιπόν, είναι, από ό,τι διαβάζω, μία βάρκα στη μέση της σκηνής, όπου είναι δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός. Εκεί, λοιπόν, ακούγονται και τα ποίηματα της Μέσης Ανατολής και οι αφηγήσεις των προσφυγητών, των προσφύγων.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ακριβώς, και η επιλογή αυτή έχει να κάνει γιατί κάτι που παρατηρήσαμε, ότι ενώ ας πούμε μέσα έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων από πολύ διαφορετικά ας πούμε πολιτιστικά περιβάλλοντα και καταβολές, γυναίκες από το Κονγκό και τη Σιέρα Λεόνε, δύο Παλαιστίνιους, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι κάπως
0: Ναι.
1: Η ποίηση είναι ποίηματα μόνο, οι μαρτυρίες όχι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η σχέση τους με τη θάλασσα, το πώς ας πούμε τις μιλάνε, προσεύχονται, ελπίζουν, κάποιοι φοβούνται να την ξαναδούν ή να ξαναγυρίσουν, οπότε ο τίτλος προέκυψε από το γεγονός ότι παρατηρήσαμε ότι ας πούμε εκεί υπάρχει ένα σημείο σύγκλησης και τομής σε όλες τις αφηγήσεις, αυτή η ιδιαίτερη σχέση με το άγνωστο της θάλασσας. Όμως η θάλασσα απ' την άλλη, ενώ μπορεί να τους πνίξει, είναι και μία δίωδος προς τη σωτηρία ή τέλος πάντων...
0: Ζωή και θάνατος, ναι, δηλαδή. Είναι αυτό το δίπολο, και από τη μια η αγωνία και η προσευχή.
1: Ακριβώς. Είναι σαν ένας ας πούμε ενδιάμεσος χώρος. Και η ανθρωπιά τους δοκιμάζεται συνεχώς, και η ταυτότητά τους δοκιμάζεται συνεχώς, αλλά παρόλα αυτά αναζητούν τον τρόπο να υπάρξουν και μέσα από την αλληλεγγύη και μέσα από τη μνήμη και μέσα από την ελπίδα και μέσα από το φως, τέλος πάντων, που περιμένουν ότι θα συναντήσουν όπου και αν πάνε. Η παράσταση δεν ασχολείται καθόλου, ας πούμε, με τους τόπους εισαγωγής και τι γίνεται στη συνέχεια. Αφορά πάρα πολύ στο ταξίδι, στο τι σημαίνει αυτό το ταξίδι.
0: Τι σημαίνει αυτό το ταξίδι για τον άνθρωπο, λοιπόν, που αναγκάζεται να το κάνει. Κυρία Παπαγεωργίου, θα κάνετε και κάποια έρευνα, φαντάζομαι, για να βρείτε και τις μαρτυρίες, τις αφηγήσεις. Δηλαδή, ήρθατε σε επαφή με πρόσφυγες που μπορούσαν να μιλήσουν βιωματικά πια για αυτό το ταξίδι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στάθηκα πολύ τυχερή, γιατί φέτος μου είχαν προτείνει να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα δημιουργικό μέσω του θεάτρου για νεαρούς πρόσφυγες.
0: Οπότε είχατε έρθει ήδη σε επαφή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν και η αφορμή για να υποβάλουμε την πρόταση κάτω από αυτή τη θεματική, η επαφή μας με αυτούς τους ανθρώπους και οι ιστορίες που είχαν να προσφέρουν. Ακόμα και το γεγονός, ας πούμε, ότι είχαν επιλέξει να εμπλακούν με το θέατρο ως έναν τρόπο όχι αντιμετώπισης του τραύματος αυτού καθεαυτού, αλλά ένταξης, ας πούμε, σε ένα κοινωνικό σύνολο.
0: Τι ωραία που επιλέγουν μια τέχνη για να απαλύνουν όχι το τραύμα, να αποδεχτούν την καινούργια ζωή μέσα από την τέχνη, που πραγματικά είναι βάλσαμο με τις συνθήκες που οδηγήθηκαν εδώ στον τόπο μας, σωστά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η τέχνη δεν μπορεί να λύσει, ας το πούμε έτσι, το τραύμα, αλλά επειδή είναι βιωματική και ειδικά το θέατρο είναι κάτι το πολύ βιωματικό, αρκεί μόνο και μόνο το ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια επόμενη εμπειρία η οποία είναι κάθε άλλο παρά τραυματική.
0: Ακριβώς,
1: και αυτή άθαρση, να λειτουργήσει ως αντίβαρο και αντίστοιξη σε σχέση με αυτό που φέρει η έως τώρα ζωή σου.
0: Κυρία Παπαγεωργίου, πήγατε στο θέατρο, είδατε το χώρο, δηλαδή πόσο εύκολο ήταν να στηθεί το σκηνικό σας?
1: Το σκηνικό μας είναι μικρό, ενώ ότι είναι μια βαρκούλα, είναι μεταφερόμενο. Πήγαμε στο χώρο και το πολύ ιδιαίτερο, μάλιστα, που συμβαίνει σε αυτό το χώρο είναι ότι οι θεατές βλέπουν τη θάλασσα πίσω από τη σκηνή, δηλαδή στο βάθος. Φαίνεται. Οπότε είναι έτσι μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία το πώς συνυπάρχει και συνομιλεί και ο ίδιος ο χώρος με το περιεχόμενο της παράστασης.
0: Επιβάλλεται, δηλαδή. Υπάρχει μια, φαντάζομαι, οι θεατές, επειδή ακριβώς είναι και το θέμα η προσευχή της θάλασσας, βλέποντας και τη θάλασσα, θα γίνει μια μοναδική σύνδεση.
1: Αυτό ελπίζουμε και εμείς, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον το ότι η θάλασσα είναι παρούσα κυριολεκτικά.
0: Και κυριολεκτικά είναι και τα κείμενα της performance, γιατί είναι αυτά που ζήσαν οι άνθρωποι, βιωματικά, βιωματικές αφηγήσεις. Κυρία Παπαγεωργίου, είναι 28 και 29, είπαμε, Ιουλίου. Είναι μοναδική αυτό ή θα παρουσιαστεί και κάπου και αργότερα εδώ? Συνήθως από Σεπτέμβρη και μετά έρχονται και στην Αττική πολλές παραστάσεις.
1: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, από Οκτώβριο θα παρουσιαστεί για λίγες παραστάσεις και στο Θέατρο Μπέλος. Και εκεί ίσως θα έχουμε και τη δυνατότητα στη λήξη της παράστασης κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που μέσα ακούγονται οι φωνές τους και λέγονται, τέλος πάντων, αυτές οι μαρτυρίες, να είναι εκεί και να γίνει και μια ανοιχτή συζήτηση.
0: Τι ωραία.
1: Με το κοινό.
0: Τι ωραία. Θα περιμένουμε στο μεταξύ όσοι βρεθούν 28 και 29 Ιουλίου στο Μη Χάσουνε, στο Αρχαίο Θέατρο της Πλευρώνας, στην προσευχή της θάλασσας. Κυρία Παπαγεωργίου, ξέχασα να πούμε λιγάκι τους συντελεστές.
1: Οι συντελεστές είναι στα σκηνικά και στα κοστούμια η Μυρτώ Ισταμπούλου. Τη μουσική την έχει γράψει και είναι και επισκηνής ο Μιχάλης Λατουσάκης. Την κίνηση κάνει η Χρυσή Ίσλια Τζιβίρη. Τα φώτα είναι Ναυσικά Χριστοδουλάκου και ερμηνεύουν ο Θάνος Κόνιαρης, ο Γιάννης Λατουσάκης και ο Μιχάλης Λατουσάκης.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνα, στο Μεσολόγγι, η είσοδος είναι δωρεάν, απλά θα πρέπει να υπάρχει μια κράτηση θέσης, σωστά?
1: Νομίζω ότι πληρώνει κανείς
0: μόνο το αντίτιμο στον αρχαιολογικό χώρο. Ακριβώς, νομίζω 5 ευρώ. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, και όλα αυτά στο θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Να, λοιπόν, πώς πραγματικά γίνεται όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Κυρία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία, εύχομαι πολύ. Με το καλό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Σαββατόβραδο λοιπόν, πολλά και διάφορα μπορεί να κάνει κανείς εδώ στην πρωτεύουσα. Οπότε ας πάμε να ρίξουμε λιγάκι Σαββατοκυριακή, τι παίζει. Παίζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, όπου προστίθεται άλλη μία παραπάνω παράσταση στις 31 Ιουλίου στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Να πούμε ότι η Τραβιάτα του Βέρντι ολοκληρώνει στο τέλος Ιουλίου την διαδρομή και την καλλιτεχνική περίοδο 2025-26 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Λοιπόν, είναι η ιστορική, πατάει στην ιστορική παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου, που επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή 25 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολυμπία και στη συνέχεια της επιτυχημένης της περιοδίας σε Κίνα και Θεσσαλονίκη. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπογράφει ο Ίων Κεσούλης, τη χορογραφία η Δήμητρα Σβίγκου και το ρόλο του ο Γιάννης Χριστόπουλος στο ρόλο του Τζόρτζιο Ζερμάν, ο Διονύσης Σούρπης, το ρόλο της Βιολέτας Βαλερή ερμηνεύει η Βασιλική Καραγιάννη.

Λοιπόν, εγώ θα σας πω μία επιθεώρηση με πολύ γέλιο που το έχουμε ανάγκη το καλοκαίρι. Στο υπαίθριο θέατρο, λοιπόν, Δελφών Φρίνιχος, η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, μία πολιτική σάτιρα με αιχμηρό χιούμορ. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Από σήμερα, λοιπόν, στο θέατρο 104 και ως τις 21 Ιουλίου, Νοχαδελάνδη του Γιάννη Αποσκήτη. Το έργο, σε πρωτότυπο κείμενο του Γιάννη Αποσκήτη, αποτελεί μια μαύρη φάρσα που σχολιάζει την αποικιοκρατική κληρονομιά, την απληστία και τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Τρεις ηθοποιοί και μία χορεύτρια ερμηνεύουν χαρακτήρες όπως μία πρώην πορνοστάρ, ένας Κινέζος επενδυτής, ένας χρεοκοπημένος τζογαδόρος και μία Ελληνίδα οικονόμος. Όλα αυτά σε ένα Λούνα Πάρκ γεμάτο καουμπόικους ρυθμούς. Η εκδήλωση αυτή είναι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Παίζουν Γιώργος Βουρδαμής, Βικτόρια Κοτσάλου, Ρόζα Προδρόμου, Γιώργος Φριτζίλας. Από σήμερα, λοιπόν, και στις 21 Ιουλίου, Νοχαβελάνδη του Γιάννη Αποσκήτη στο θέατρο 104.

Και στα πλαίσια του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, εκεί στην Πειραιώς 260, φέτος έχουμε και τα after, δηλαδή εκδηλώσεις μουσικές ή performance που γίνονται το βράδυ με τα μεσονύκτιες. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Κοντραφιβούρης συμμετέχει σήμερα στο after της Πειραιώς 260. Θα παρουσιάσει την τρέχουσα 11η εκδοχή της σύνθεσης του Baby Trio και θα βρίσκεται ο Γιώργος Κοντραφούρης, ο Δημήτρης Κασαβέτης και ο Χένρι Τσουκούμα στα τύμπανα. Ένα πρόγραμμα λοιπόν με πρωτότυπες συνθέσεις και πολλές διασκευές απόψε το βράδυ, τα μεσάνυχτα μάλλον, στο After στην Πειραιώς 260, George Κοντραφούρη and Baby Trio. Και βέβαια μην ξεχνάμε, έχουμε κινηματογράφο. Και τι κινηματογράφο? Λοιπόν, η Οδύσσια παίζεται πια, το ομηρικό έπος σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν. Η αλήθεια είναι ότι σε κινηματογράφους με κάμερες IMAX είναι σχεδόν sold out τα εισιτήρια, αλλά παρόλα αυτά τόσο ωραία είναι και η θερινή κινηματογράφη, μπορείτε να το απολαύσετε και εκεί. Άλλες ταινίες, ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ερωμένη του Πρέζη, ταινία μυστηρίου από τον Πασκάλ Μπονισέρ. Κομμωδία για να μας φτιάχνουν τα κέφια. DJ Βοσκός, μια ταινία γεμάτη μουσική παράδοση και πολύ χιούμορ του Γκέωργ Ουνκόφσκι. Εντάξει, επανάληψη από αυτές που δεν πρέπει να χάνει κανείς, το Εξπρές του Μεσανυχτίου, η γνωστή ταινία του Άλαν Πάρκερ σε σενάριο του Όλιβερ Στόουν.

Και βέβαια ένα αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Ας περιμένουν οι γυναίκες στο σενάριο και σκηνοθεσία του Σταύρου Τσιόλη. Αξίζει πραγματικά. Και από τις εκθέσεις, μία έκθεση που συγκεντρώνει έργα σύγχρονων εικαστικών είναι αυτή με τίτλο «Γιατί και Λαϊδά του πουλί στο κλουβί». Πρόκειται για μία ομαδική έκθεση που πραγματοποιείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηναίων. Σήμερα και αύριο λοιπόν έργα σύγχρονων εικαστικών που αγγίζουν ζητήματα ταυτότητας, μνήμης, μετακίνησης και συλλογικότητας, αλλά και έργα από τις μόνιμες συλλογές της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και τον Φώτη Παπούλια. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και το Δημή. Μόνος ο Τάσος Επιτρόπου σήμερα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 και κάτι. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Το Ιράν ανακοίνωσε την αναστολή όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη επειδή σύμφωνα με τη Τεχεράνη η Ουάσιγκτον έχει ήδη παραβιάσει και αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις της. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε τώρα είναι να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Θα το πράξουμε με σταθερότητα και αποφασιστικότητα, ανέφερε. Σε γυναίκα ανήκει η Σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές ερευνούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων, αφού το πτώμα παρά την αποσύνθεση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών δείχνει πως είναι μόλις κάποιων ημερών. Στοιχεία αναμένεται να δώσει νεκροψία, νεκροτομή. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικία 45 έως 65 ετών, μεταξύ αυτών πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωση και κοινοτάρχης, για υπόθεση εμπρισμών από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς στην περίοδο 2015-2025, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φαίνεται να διέπραξαν την τελευταία δεκαετία. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα εκτακτή ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Για διακίνηση ποσότητας ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη 68χρονος αλλόδαπος στη Φλόρινα. Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 2 ταξιδιωτικούς σάκους και ένα τσουβάλι που περιείχαν συνολικά 50 συσκευασίες ακατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 55 κιλών. Η Υπουργός Προστασίας Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ίντιτ Σίλμαν, κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Μπενγκβίρ χαιρέτησε το μέτρο. Ο ίδιος άλλωστε είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστινίων κρατουμένων.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης. Ρένος Ερολαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσαρ Σακίρι, εσμαζόδιπος. More.com, artinfo.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ethnos Radio 105,8.

Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Από σήμερα μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι ένας κάθε φορά, καθώς οι άδειες πρέπει να ξεκινήσουν. Τελειώνει και το ευλογημένο αυτό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ευλογημένο για τους ποδοσφαιρόφιλους, οι οποίοι δεν χορταίνουν να βλέπουν ποδόσφαιρο εδώ και 37 ημέρες. 38 τέλος πάντων, πείτε το πως θέλετε, αύριο ολοκληρώνεται. Τελειώνουν και τα βάσανα για τις κυρίες. Δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο, υποχρεούνται στην παρέα να κάθονται για να συμμετέχουν και αυτές στην παρέα. Και πλέον και οι κυρίες παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται και από τις τηλεθεάσεις άλλωστε ότι τα ποσοστά των κυριών που παρακολουθούν πλέον ποδόσφαιρο είναι πολύ υψηλότερο από ότι πριν από 4 χρόνια και αν μην πω πριν από 20 χρόνια. Έμεινε μια μέρα λοιπόν, μια μέρα ακόμη για το φινάλε της αυτής ποδοσφαιρικής πανδεσίας, και δεν το λέω από θέμα ποιότητας ποδοσφαιρικής, αλλά όταν έχεις 104 αγώνες να παρακολουθήσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι για όλα τα γούστα και για όλες τις φίλες του κόσμου, έτσι. Αν όχι για όλες, γιατί και εμείς δεν είμαστε εκεί, αλλά με ασπιτώσεις το παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αύριο λοιπόν στις 10 το βράδυ, MetLife Stadium, παρουσία 80.000 θεατών στο New Jersey στη Νέα Υόρκη, Ισπανία, Αργεντινική, για πρώτη φορά, όπως έχουμε ξαναπεί και στις προηγούμενες εκπομπές, Latin τελικός. Οι ισπανόφωνες ομάδες, ισπανική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα και της Αργεντινής. Και μαζί με τους 80.000 και τις ομάδες θα είναι και ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό τουλάχιστον έτσι μας ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος χθες. Ας τελικώς από τον οποίο η Ρόχα θέλει να τον πάρει, να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο μετά το 2010, ενώ η Αλμπισελέστε, η Αργεντινή δηλαδή, θα γίνει η δεύτερη χώρα, αν το κατακτήσει, που θα κάνει το back-to-back έπειτα από τις μάλλον η αλήθεια είναι η τρίτη χώρα θα είναι, μετά την Ιταλία και τη Βραζιλία. Η Ιταλία το 34 και το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Η Αργεντινή μάλιστα θα αγωνιστεί, κρατηθεί

σε τρίτο τελικό τα τελευταία τέσσερα μουντιάλ. Έτσι, διαχρονικότητα και ποιότητα. Όσο και αυτή του Μέση. Σήμερα θα έχουμε και ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Αυτό το Αγγλία-Γαλλία είναι ο μικρός τελικός, τα μεσάνυχτα ακριβώς από την ΕΡΤ 2 αυτό το παιχνίδι, ο τελικός από την ΕΡΤ 1, έτσι. Στο Hard Rock Stadium, εκεί στο Μαϊάμι θα γίνει ο μικρός τελικός. Ένας τελικός που λες ότι είναι της παρηγοριάς, αλλά επί της ουσίας στο τραπέζι έχουν πέσει περισσότερα από 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα θα μοιράσει, δηλαδή ο νικητής θα πάρει 21.500 και ο ηττημένος μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Και αν έχετε απορία τόσα θα πάρει η πρωταθλήτρια ομάδα, θα δοθεί από τη FIFA το ποσό των 37,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ η φιναλίστ, η ηττημένη δηλαδή του τελικού, θα πάρει 24.500.000 ευρώ. Σε ευρώ τα λέω για να προσανατολιζόμαστε. Και όλα αυτά στο πλαίσιο των 489 εκατομμυρίων ευρώ, όπως το είπα, 489 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, το ποσό που συνολικά η FIFA, αν είπα UEFA προηγούμενος, σας ζητώ συγγνώμη, η FIFA εννοούσα, καταλαβαίνετε ότι το μοιράζει στις 48 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, δηλαδή στις 48 ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.

0: Ήρθεστε εδώ να προτάσουμε και να παρουσιάζουμε έτσι μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από τον αθλητισμό και δίνοντας και έμφαση στην κοινωνική διάσταση πάντα του αθλητισμού. Μας παραχώρησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μια συνέντευξη ο ψυχολόγος, επιστημονικός συνεργάτης σχολών προπονητών της UEFA στην ΕΠΟ, πτυχιούχος ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία, δημόσιες σχέσεις και άλλα πολλά, ένας εξαιρετικός επιστήμον, ο οποίος μας έδωσε μια άλλη διάσταση με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, την ψυχοσύνθεση τόσο των οπαδών μέσα από τα social media αλλά και εκτός αυτών, την ταύτιση με τον οπαδισμό κάποιας ομάδας, με την ψυχοσύνθεση των αθλητών. Και ο Αχιλλέας Ιφαντίδης μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία και ζητάει και στον Δημήτρη τον Καϊμά και μας παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη. Οπότε, χάρη κουτουλογέννη, νομίζω ότι είναι η στιγμή να παίξουμε τη συνέντευξη και αμέσως μετά εδώ με τα τελευταία νέα, τα οποία έχουν ορισμένα έχουν και πλάκα, ορισμένα είναι και λίγο παράξενα, γύρω πάντα από το παγκόσμιο κύπελο. Σας έχουμε συνηθίσει να βγάζουμε έτσι ανθρώπους που ήταν με διαφορετικό μάτι, είναι επικοινωνιολόγος, είναι ψυχολόγος, είναι ειδικός στα αθλήματα υψηλής απόδοσης, είναι διπλωματούχος, είναι συνεργάτης και της ΕΠΟ, είναι πολλά, αλλά το πιο σημαντικό που το θέλουμε είναι γι' αυτό που λέμε ψυχολογία αθλητή, φιλάθλου. Θα μπλέξουμε και λίγο τα social media και θα πούμε και θα καταλήξουμε ότι ο κύριος Αχιλλέας Ιφαντίδης, γεια σου Αχιλλέα, είναι στην παρέα μας.
1: Γεια σας, γεια σου Τάσο, γεια σου Δημήτρη, Δημήτρη και Τάσο, και χαιρετίζω και τους ακροατές σας.
0: Αχιλλέα, είπαμε να μιλάμε στον ελληνικό, γι' αυτό και το έχω πάρει τώρα
1: και την άνεση. Και πολύ καλά κάνετε στον ελληνικό να μιλήσουμε.
0: Ωραία. Τι θα ήθελες να μεταφέρεις στις ακροάτρες και στους ακροατές μας εν όψη αυτής όλης της διαδικασίας που έχουμε διανύσει, είναι και πάρα πολλές μέρες, 30 πλάς μέρες, έτσι.
2: 37 μέρες.
1: Κοιτάξτε το, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα να περάσουμε λίγο και τη φωνή της ψυχολογίας σε αυτή πολύ μεγάλη στιγμή που αφορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Μια κορυφαία στιγμή αθλητική που όμως, ξέρετε, δεν είναι μόνο το να σουτάρω, το να κάνω κεφαλιές και το να κερδίσω ένα παιχνίδι στρατηγικά τακτικά, είναι και το να το δούμε από μια άλλη οπτική που ίσως βοηθήσει οικογένειες και παιδιά να κατανοήσουν λίγο περισσότερο το γιατί αθλούνται, το τι σημαίνει εμπνέομαι και το τι σημαίνει παίρνω μαθήματα από τέτοια γιγαντιαία γεγονότα. Για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν, μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς μια ομάδα μπορεί να περνάει στους τέσσερις, να είναι στους τέσσερις του κόσμου. Γαλλία, για παράδειγμα, για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια, και παρόλα αυτά η αίσθηση που μένει στους ανθρώπους αυτούς και σε όλη τη Γαλλία είναι μια αίσθηση της αποτυχίας. Δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό, την ίδια στιγμή που γενικά μιλάμε και λέμε ότι δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα και ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε και το μήνυμα είναι ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι να κοιτάμε τον εαυτό μας το καθρέφτη και να νιώθουμε τα κάναμε καλά. Και όμως κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να διαχειριστεί ένας γονιός Γάλλος αυτή την κατάσταση και να πει στο παιδί του δεν πειράζει, όλα πήγαν καλά. Μα αφού δεν πήγαν καλά, αφού οι ίδιοι όλοι στις δηλώσεις τους αυτό το μήνυμα περνάνε, ότι δεν πήγαν καλά.
0: Είναι πρώτα απ' όλα, Αχιλλέα Ιφαντίδη, αν βγει, παραδείγματι ο Εμπαπέ, που μπορεί να εκπροσωπήσει
2: την ομάδα ολόκληρη, έτσι.
0: Όλη την ομάδα, εννοείται. Και πει, φτάσαμε στα ημιτελικά, έχουμε παίξει ένα τελικό ακόμη, έχουμε πάρει άλλο ένα τα τελευταία τρία παγκόσμια κύπελα. Είμαστε καλά και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο θα το διεκδικήσουμε πάλι. Γιατί ξέρεις τι έχει να ακούσει.
1: Τα ίδια που ακούει ο Τούχελ, που ακριβώς αυτά είπε. Δηλαδή, εντάξει, ακριβώς. Τα είπε μέσες άκρες ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, πήγαμε καλά, κάναμε αυτό, κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Αυτά είπε και τον σταυρώνουν συνέχεια. Έτσι, και ενδεχομένως και δικαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι τώρα εγώ να το παίξω πιο έξυπνος από εσάς από το κομμάτι. Στο τέλος όμως της ημέρας ακριβώς αυτό είναι. Ότι δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Και εκείνο το μήνυμα τελικά που πρέπει να περάσουμε, και το μήνυμα που είναι μεγάλη συζήτηση, ότι πολλές φορές δεν αρκεί το να προσπαθούμε. Έτσι είναι, αυτή είναι η ζωή. Ενδεχομένως κάποιες φορές πρέπει να μάθουμε ότι μπορεί να μην αρκεί όχι για μας, να μην αρκεί για τους άλλους. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας θωρακίσει μέσα μας. Είναι όμορφο να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να λέω ότι εντάξει, καλά είμαι, το προσπάθησα και νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου. Νιώθω σε ισορροπία με τον εαυτό μου, ακόμα και δεν τα κατάφερα. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να συνυπολογίσω ότι δεν σκέφτονται και οι άλλοι έτσι. Και αυτό πρέπει να είμαι έτοιμος να το αποδεχτώ και να το διαχειριστώ. Ότι οι άλλοι μπορεί να θεωρήσουν κάτι τέτοιο ως μια αποτυχία.
3: Δεν υπάρχει μια διαφορά από το από εμένα που είμαι 50 χρονών, πάω γυμναστήριο με σκοπό να χάσω κάποια κιλά, αλλά ενώ ο παπέ είναι επαγγελματίας και στόχος είναι να κατακτήσει το χρυσό. Δηλαδή εγώ μπορώ να λέω ότι προσπάθησα, έχασα ένα κιλό, αλλά πρέπει να χάσω 5, ωραία θα συνεχίσω. Ενώ η Εθνική Γαλλίας στόχο είχε να πάει να το σηκώσει. Δεν είναι διαφορετικό?
1: Προφανώς είναι διαφορετικό και σίγουρα όταν φτάνεις σε τόπο επίπεδο και όταν είσαι κορυφαίος όπως είναι οι κορυφαίες αυτές τις ομάδες που συζητάμε τώρα, ο στόχος εννοείται ότι είναι να το κατακτήσεις και οπωσδήποτε θεωρείται αποτυχία όταν δεν το καταφέρεις. Όμως σε κάθε περίπτωση, αν αλλάζαμε λίγο τη ρύθμιση, ότι τελικά επειδή δεν υπάρχει περίπτωση πάντα να τα καταφέρνω, δεν μπορεί να τα καταφέρνω συνέχεια να παίρνω παγκόσμιο κύπελλο και Euro. Στο τέλος της ημέρας, μήπως τελικά επιτυχία θεωρείται το ότι πάντα βρίσκομαι ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες ομάδες. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο, ίσως ερμηνεύεται και το πώς τώρα, σήμερα που μιλάμε, η Αγγλία, η Αγγλική Ομοσπονδία για παράδειγμα, στηρίζει τον Τούχελ. Σήμερα, έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, αλλά σήμερα που μιλάμε, το στηρίζει τον Τούχελ όσον αφορά στο να παραμείνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας μιλάμε, και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω και το διάβασα ισχύει, το ότι θα θεωρούνταν αποτυχία αν δεν περάσει, ας πούμε, στα προημιτελικά. Η Αγγλία πέρασε στα ημιτελικά, οπότε θεωρητικά έχουμε να κάνουμε με ένα επιτυχημένο τουρνουά. Ό,τι και να μπορεί να λέει οποιοδήποτε. Αυτό δεν είναι λίγο πιο διευρυμένο και λίγο πιο όμορφο και λίγο πιο άνετα να το κοιτάξω στον καθρέφτη μου και να πω στο τέλος της ημέρας τα κατάφερα. Γιατί στο κάτω-κάτω ποιος επαγγελματίας πάντα έχει επιτυχίες? Έχετε πάντα εσείς, ο πάντα εγώ.
0: Μετά, αφού σβήσουν τα φώτα, εκεί ήσουν τώρα, αλλά σε πάω ακόμα πιο πέρα. Η αποτυχία πώς διαχειρίζεται από αυτούς τους σπουδαίους αστέρες του ποδοσφαίρου? Γιατί είπαμε και για το φύλαθλο, okay, ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής, αυτός που έχει βάλει το στόχο της ζωής του, την κατάκτηση ενδεχομένως ενός τροπαίου και να μην τα καταφέρνει. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Θυμάμαι την περίπτωση του Μέση που με τι ψυχισμό αντιμετώπιζε τα παγκόσμια κύπελα, μέχρι και με πόσο σβηστά έχασε το τρόπαιο το 14 από την από τη Γερμανία. Δεν μπόρεσε να αποδώσει αναλόγως, ήταν το βάρος πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί το 18 πώς έχασε πάλι το τρόπαιο και βρήκε το ρυθμό του στα 35 του να κατακτήσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να πάρει και δεύτερο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όλο αυτό που έχει περάσει ο συγκεκριμένος, νομίζω ότι είναι πέρα από
1: κοινό. Να κάνω και μια παρένθεση σε αυτό που λέτε, που είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχε και το 2016, όπου έφτασε Κόπα Αμέρικα και χαμένο πέναλτι ο ίδιος.
0: Ναι, ναι, ο Μέση έχει περάσει πάρα πολλά για να είναι ο κορυφαίος και να το αναγνωρίζουμε όλοι. Έχει χάσει τα διπλάσια και έχει πάρει αυτά που έχει πάρει, τα οποία είναι πάρα πολλά.
1: Μα και για να απαντήσω στο ερώτημά σας, το 2016 ο ίδιος Μέση ήταν αυτός που σε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά είπε ότι εγώ δεν πρόκειται, το 2016, εγώ δεν πρόκειται να συνεχίσω στην εθνική ομάδα γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω. Ο ίδιος Μέση ήταν αυτός. Και πολλές φορές, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μου το ψυχισμό. Έχει να κάνει και με τον ψυχισμό των ανθρώπων γύρω μου. Προσέξτε, συζητάμε για τους ανθρώπους αυτούς, τους επαγγελματίες. Λες και είναι δημότικων, ή τέλος πάντων κάποιοι ήρωες εικονικοί στο FIFA που παίζουμε στην πλατφόρμα. Οι άνθρωποι αυτοί τελειώνοντας έχουν να πάνε στο σπίτι τους, έχουν να δουν την οικογένειά τους, έχουν να δουν τα παιδιά τους, έχουν να δουν τους συμβούλους τους, τον ψυχολόγο τους, τον ατζέντη τους. Έτσι. Πρέπει όλοι να κινούνται σε μία γραμμή προκειμένου να είναι ψυχικά ήρεμος αυτός ο άνθρωπος και να μπορεί να πάει στην επόμενη μέρα. Εάν ένας κρίκος από την αλυσίδα είναι τοξικός, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα πάει ντόμινο. Φανταστείτε να πάω στο σπίτι μου και να τα έχω βρει εγώ με τον εαυτό μου και να έχω γκρίνει από τη γυναίκα μου. Να έχω το παιδί μου να με ειρωνεύεται, ξέρω εγώ, έστω και για την πλάκα. Να μου πει πάλι έχασες. Πάλι σε κέρδισε ο άλλος. Που αυτό μπορεί να είναι οικογενειακό, να έχουμε να γελάμε εκεί στην καθημερινότητά μας. Αλλά για σκεφτείτε πώς ένας τέτοιος άνθρωπος, αν δεν είναι προετοιμασμένος και ψυχολογικά έτοιμος, καλλιεργημένος να τα καταφέρει, τι σημαίνει γι' αυτόν.
0: Αχιλλέα, ένα κομμάτι επίσης φαντάζομαι ότι είναι και το κομμάτι της κατάθλιψης, γιατί πολλοί απορούν πως ένας αθλητής με τόσα εκατομμύρια πέφτει στην κατάθλιψη. Τα χρήματα δεν παίζουν ρόλο.
1: Γιατί τα εκατομμύρια θα παίξουν πάρα
0: αυτό λέμε. Δηλαδή, αν είχα εγώ τα λεφτά του, δεν θα είχα πρόβλημα. Αυτά όλα που ακούγονται.
1: Αυτοί που το λένε αυτό, ναι. Θα σας πω κάτι. Αυτοί που το λένε αυτό, καλό είναι λίγο να πάμε ένα βήμα παραπέρα για να καταλάβουμε ότι αυτό που λένε δεν ισχύει. Ξέρετε, σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες, δεν χρειάζεται να το πάμε και πολύ πολύ έτσι, δεν μπορούμε να τα πάμε συγκεκριμένα τα νούμερα, αλλά θα σας πω αφηρημένα γενικά κάποια πράγματα. Για να είσαι στο 1% των πιο ακριβοπληρωμένων επαγγελματιών γενικώς στη γη, σήμερα που μιλάμε, ξέρετε για πόσα χρήματα πρέπει να βγάζεις το χρόνο για να είσαι στο 1% των πιο ακριβοπληρωμένων ανθρώπων στη γη? Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ. Αυτός λοιπόν ο οποίος τα λέει αυτά τα πράγματα, ο Ιφαντίδης, μπορεί να είναι μέσα στο 1% των πιο ακριβοπληρωμένων ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχει μια Ινδία ολόκληρη, ξέρω εγώ, 1,5 δισεκατομμύριο, που να πληρώνονται ελάχιστα. Καταλαβαίνετε πως πάντα νούμερα, έτσι. Κίνα, Ινδία, οτιδήποτε. Άρα ξαφνικά ο Ιφαντίδης που βγάζει ένα χι ποσό είναι μέσα στο 1% το πιο ακριβοπληρωμένο του κόσμου. Αυτός λοιπόν θα μπορούσε να δεχτεί από έναν άνθρωπο στην Ινδία να του πει και ποιος εσύ ρε μεγάλη που έχεις κατάθλιψη αφού παίρνεις 50.000 ευρώ το χρόνο. Εκεί τι του απαντάς? Του λες ότι δεν είναι τίποτα αυτά τα χρήματα? Τα χρήματα λοιπόν δεν θα το πηγαίνουμε ως απόλυτο αριθμό. Θα το λέμε σε σχέση με. Οι άνθρωποι αυτοί τα χρήματα που βγάζουν είναι τα χρήματα που βγάζει ο κύκλος τους. Αυτός ο κύκλος των ελίτ αθλητών. Δεν σημαίνει κάτι για αυτόν παραπάνω το χρήμα πέρα από την επιβράβευση. Είναι άλλα πράγματα τα οποία τον απασχολούν. Ο Χριστιάνο Ρονάλδο για παράδειγμα δεν θα κοιτάξει το λογαριασμό του τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ. Θα κοιτάξει το γεγονός ότι ακόμα μια φορά ο Μέση είναι στο τελικό και αυτός δεν είναι. Ή θα κοιτάξει και θα σκέφτεται ότι μπορεί να πάρει, σπάσε πλάκα, ας πούμε, να πάρει την ένατη χρυσή μπάλα ο Μέση. Και εγώ ακόμα να είμαι στις 5. Αυτό είναι πιο πιθανό να το σκεφτεί. Οπότε αυτό με τα χρήματα είναι λίγο αρρωκημένο.
0: Έτσι. Να πάμε λίγο στη διαδικασία των πέναλτι. Παίκτες που φαίνονται ότι είναι καθαροί στο μυαλό, ψύχρεμοι, ήρεμοι, και παίκτες οι οποίοι ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα και γενικά στην καριέρα τους δείχνουν μια άνεση πνευματική, στη διαδικασία των πέναλτι μπορεί να παγώνουν, μπορεί να το πω και πιο λαϊκά, να κολώνουν. Τι συμβαίνει εκεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε ότι πέναλτι έχει χάσει ένα Ζήκο, πέναλτι έχει χάσει ένα Σόκρατες, μιλάω για Μουντιάλ, έτσι. Πέναλτι έχει χάσει ένα Πλατινί, πέναλτι χάνει ο Μέση. Δηλαδή, το πέναλτι είναι και αυτό ένα μέρος του παιχνιδιού. Και αυτό που έλεγε παλιά η Ατάκα, ο φόβος του τερματοφύλακα πριν από τα πέναλτι. Τελικά είναι πιο εύκολο να είναι ο φόβος του αυτού που εκτελεί πριν από τα πέναλτι. Στο τέλος όμως της ημέρας, εδώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Υπάρχουν στρατηγικές ολόκληρες ομάδες που δουλεύουν για τη διαδικασία των πέναλτι. Είδαμε τι έπαθε και ο Πίκφορντ ο οποίος ο καημένος ξέχασε και το, και το μπουκάλι του που είχε γραμμένο όλα αυτά τα, όλες αυτές τις, τις στρατηγικές που έπρεπε να ακολουθήσει προκειμένου να...
0: Στη διαδικασία των πέναλτι, ναι, για τα πέναλτι.
1: Ακριβώς, μια ενδεχόμενη διαδικασία. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν πάντα αθλητές οι οποίοι ακούνε και πρέπει να ακούνε ένα ολόκληρο team επιστημόνων που θα τους εξηγήσει πώς πρέπει να πάρουν τη ρουτίνα τους, να προπονηθούν στη ρουτίνα, στη διαδικασία, να πάρουν τα συγκεκριμένα βήματα, να πάρουν τις συγκεκριμένες ανάσες, να απομονώσουν τον εαυτό τους από τον κόσμο που τους κοιτάζει, να ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν και σε ποιο μέρος θα εκτελέσουν το πέναλτι, σε ποια γωνία, τέλος πάντων, χωρίς να αλλάξουν στο ενδιάμεσο καθόλου τη σκέψη τους. Και πάνω σε αυτό έχουν εξελιχθεί και διάφορου άλλου τύπου στρατηγικές από τους αντιπάλους, οι οποίοι ακόμα και ένα εκατοστό του δευτερολέπτου να κοιτάξουν να μπερδέψουν νοητικά τον εκτελεστή του πέναλτι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αυτό μπορεί να έχει ισοπεδωτικές, ας πούμε, συνέπειες για το αν το πέναλτι θα μπει ή όχι. Κάτι το οποίο το δήλωσε και ο Εμπαπέ πολύ στο τελευταίο πέναλτι που έχασε, ας πούμε, που είπε ότι εξαιτίας του διαιτητή, ο οποίος μπέρδεψε την όλη διαδικασία, σφύριξε, ξανακοίταξε και τα λοιπά, εγώ έχασα όλη τη συγκέντρωσή μου και δεν μπόρεσα να εκτελέσω. Εδώ λοιπόν είναι η επιστήμη πλέον, έχει μπει πολύ μέσα. Στο τέλος όμως της ημέρας, όπου επιστήμονα, σήμερα να σας πω κάτι, πολλές φορές όλο όταν μπλέκει, σας το λέω πως το νιώθω, όταν μπλέκει αυτό το κομμάτι, η επιστήμη δεν πρέπει να μπλέκει περισσότερο από όσο πρέπει. Στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένας αθλητής ο οποίος πρέπει να έχει καθαρό το μυαλό και πρέπει να ακούσει και το ένστικτό του. Πρέπει να μάθουμε τους αθλητές να ακούνε και το ένστικτό του. Δεν γίνεται να τους γεμίζουμε με πολλά αν και πολλά ifs κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της εκτέλεσης της διαδικασίας των πέναλτι.
0: Social media, η επόμενη μέρα της αποτυχίας. Πώς το διαχειρίζεται? Το σωστό είναι να κλείνουν οι αθλητές τα social media?
1: Υπάρχουν αθλητές που δεν έχουν social media. Ας πούμε, ο Unai Simon δεν έχει social media, ο Rodri δεν έχει social media. Τα social media μπορεί να γίνουν, να κατακρινίσουν την ψυχολογία του παίκτη, γιατί ξαφνικά έχεις έναν όγκο, ένα γιγάντιο όγκο ανθρώπων, οι οποίοι την ίδια στιγμή που θα σε αποθεώσουν, μετά από μία μέρα μπορεί να σε διαλύσουν, να σε βγάλουν άχρηστο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ένας αθλητής πρέπει να μάθει από την αρχή, ότι δεν μπορεί να το νικήσει ούτε να το διαχειριστεί. Πρέπει απλά να το απομονώσει. Υπάρχει ένα σύνδρομο, να σας πω ένα παράδειγμα. Το σύνδρομο του imposter.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Το απαταιώνα. Έτσι. Ναι. Η λογική, ας πούμε, το ότι μπορεί να νιώθει ένας αθλητής όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην ποδοσφαιρική ιεραρχία, να σκέφτεται πάντα ότι για κάποιον λόγο δεν είμαι τόσο καλός όσο νομίζουν οι άλλοι ότι είμαι. Και αυτό πώς αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι άλλοι με αποθεώνουν, ενώ εγώ στην πραγματικότητα το περιβάλλον μου ή ο λογαριασμός της τράπεζάς μου δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, αυτός ο άνθρωπος, όταν φτάνει να παίξει τον αγώνα και βλέπει στα social media σε μια κακή του μέρα να γίνεται χαμός από κακή κριτική, αυτό το σύνδρομο του απαταιώνα επιβεβαιώνεται μέσα. Έχει, αυτό είναι η λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ότι όντως τελικά απογοητεύω τους πάντες. Ποιους πάντες απογοητεύω? Αυτοί οι οποίοι θέλαν έτσι κι αλλιώς να απογοητευτούν από μένα. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Η λογική λοιπόν είναι ότι τα social media είναι ένα εργαλείο που πρέπει από μικρά παιδιά να μάθουμε, να μάθουμε στα μικρά τα παιδιά πώς να το διαχειρίζονται, ποια είναι η αλήθεια του και ποιο είναι το ψέμα του. Το μαχαίρι που μπορεί να λείψει το βούτυρο είναι το ίδιο που μπορεί να σε κόψει.
0: Λοιπόν, Αχιλέα Φαντίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
3: για την παρουσία. Εμείς ευχαριστούμε.

Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Εκπληκτικός ο φίλος ο Αχιλλέας Εφαντίδης μας είπε πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα τα ξαναχρειαστούμε και ενδεχομένως θα χρειαστεί να αναπτύξουμε και άλλα πράγματα στην πορεία της ποδοσφαιρικής και αγωνιστικής γενικά χρονιάς που ξεκινάει ουσιαστικά με τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και τα προγραμματικά, πρώτη γύρη των προγραμματικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και τα πρώτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Την ερχόμενη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ παίζει τη Δυναμό Κιέβου στις 9 η ώρα, στις 9 η ώρα, στις 8 είναι ο Παναθηναϊκός, στις 9 είναι ο Παναθηναϊκός, στις 8 είναι ο ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα. Πάντως ουσιαστικά για τους Έλληνες και το ελληνικό ποδόσφαιρο όλη η σεζόν ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή από την... Τώρα έχουν μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της ομάδας. Από την Πέμπτη οι πρώτοι σημαντικοί αγώνες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας έλεγα για το πιο ακριβό τελικό, όχι μόνο ποδοσφαίρου, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα, καθώς δεν είναι μόνο τα εκπληκτικά αυτά ποσά που μοιράζει Η FIFA στο μεταξύ δίνει 489 εκατομμύρια ευρώ στις ομάδες, αλλά θα βγάλει περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό και οι σκέψεις της είναι να το διευρύνει κι άλλο. Από 48, 64. Δεν έγινε και τίποτα. Μπάλα να βλέπετε. Είναι και άλλα πράγματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σας είπα ότι είναι ο πιο ακριβός τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ. Και το αιτιολογώ παρακαλώ, εκτός από τα πριμ και τα όλα αυτά που θα πάρουν οι ομάδες. Ο τελικός αυτού του παγκοσμίου κυπέλου λοιπόν θα είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για ένα αθλητικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μέσος όρος τιμής στη ΜΕΚΑ του marketing, στη ΜΕΚΑ του καπιταλισμού, στη ΜΕΚΑ της κατανάλωσης, στη ΜΕΚΑ με τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, πείτε το όπως θέλετε, αλλά όπως και να το δείτε, ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια, με το πιο φθηνό εισιτήριο να είναι στα 7.451 δολάρια. Για να δεις τον τελικό, επαναλαμβάνω, του παγκοσμίου κυπέλου. Το πιο ακριβό πακέτο εισιτήριο, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω πακέτο, κοστίζει 56.958 δολάρια, δηλαδή το καθένα 28, είναι δύο τα εισιτήρια αυτά, το καθένα 28.479. Γιατί το παρουσιάζω όμως στους 56? Δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις ένα, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις δύο σε αυτόν τον τομέα 115α, στη σειρά 21 και τέλος πάντων όπως τα λένε αυτά, σύμφωνα με τη FIFA, είναι τα στοιχεία της FIFA είναι αυτά. Και τα προηγούμενα ρεκόρ έχουν σημειωθεί σε τελικούς Super Bowl, τα εισιτήρια δηλαδή που είναι πιο τα ακριβότερα όσον αφορά το μέσο όρο είχαν καταγραφεί στον αγώνα ανάμεσα στο San Francisco 49ers με τους Kansas Chiefs το 2024, ήταν 9.411 δολάρια, ενώ το πιο φθηνό, παύλα, ακριβό εισιτήριο σε αθλητικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε καταγραφεί στον τελικό του Super Bowl του 2021 ανάμεσα στην Tampa Bay και τους Chiefs. Τότε η τιμή ήταν στα 7.313. Επαναλαμβάνω, το πιο φθηνό εισιτήριο στο παγκόσμιο κύπελο είναι, σε αυτό το τελικό του παγκόσμιου κυπέλου, είναι 7.451 δολάρια. Και αν ούτε αυτό σας έχει πείσει για τη γκλαμουριά, για το κόστος, για την ακρίβεια αυτού του τελικού, ένα τελικό που αναμένεται να τον παρακολουθήσουν γιατί τα τηλεοπτικά καθορίζουν και τα social media καθορίζουν και τις τιμές εντός εισαγωγικών καθορίζουν, γιατί το λέω, γιατί θα τον παρακολουθήσουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, οπότε με διάφορους τρόπους, είτε τηλεοπτικά, είτε μέσω των social media, είτε ιντερνετικά, με όποιον τρόπο και να το δούνε, έτσι θα γίνει η δουλειά και τόσοι θα φτάσουν. Και προχώρησαν και σε ακόμη ένα επιπλέον κομμάτι, η FIFA, σε συνεργασία φυσικά με τους διοργανωτές των χωρών και όχι των χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών, για να ακριβολογούμε, θα τεμαχιστεί
ο αγωνιστικός χώρος, το γήπεδο, δηλαδή το χορτάρι, η χλωτάπιτα, έτσι, θα τεμαχιστεί και θα πουληθούν κομμάτια από 590 ευρώ μέχρι 7.000 ευρώ. Και οι τιμές αυτές όμως μπορεί να αλλάξουν, όπως κάποιες πηγές μεταφέρουν, διότι επί παραδείγματι, το έχω δώσει και σε άλλες εκπομπές αυτό, θα το ξαναπώ πάλι, αν ο τελικός κριθεί επί παραδείγματι από ένα πέναλτι, το σημείο αυτό του πέναλτι, αυτό όλο το τετραγωνικό μέτρο εκεί στο σημείο του πέναλτι, καταλαβαίνετε, δεν θα πουληθεί 7.000, θα πουληθεί πολύ περισσότερο. Και κάποιοι που έχουν πάρα πολλά χρήματα θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτό το αναμνηστικό παντοτινό δώρο, και ακριβό δώρο, αν μη τι άλλο. Αυτό είναι μία παράμετρος. Μια άλλη κίνηση που έχουν κάνει τώρα οι διοργανωτές σε συνεργασία με τους Αμερικανούς είναι, θυμίζει πάρα πολύ NBA αυτή η κίνηση, έχει να κάνει με τα δαχτυλίδια, με το χρυσό δαχτυλίδι που θα πάρουν οι νικητές. Όπως και στο NBA και σε άλλα ομαδικά σπορ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρωταθλητές, έτσι αποκαλούνται πρωταθλητές κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν υπάρχουν, όταν είσαι πρωταθλητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς είναι σαν να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, έτσι, δεν το συζητάνε, δεν το διαπραγματεύονται. Λοιπόν, αυτό το χρυσό δαχτυλίδι θα μοιραστεί, 30 δαχτυλίδια, δεν θα μοιραστεί, 30 δαχτυλίδια θα δοθούν στους παγκόσμιους πρωταθλητές, είτε είναι Ισπανοί είτε είναι Αργεντινοί. Κάθε δαχτυλίδι θα αποτελεί μέρος μιας αυστηρά περιορισμένης έκδοσης μόλις 2.026 αριθμημένων κομματιών. Από αυτά τα 30 θα δοθούν στη νικήτρια ομάδα, ενώ τα 1.996 κομμάτια, τα υπόλοιπα δηλαδή, θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα, έτσι λέει η ανακοίνωση, αδειοδοτημένα προϊόντα, δίνοντάς την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA 2026. Δηλαδή, εγώ θα φοράω το δαχτυλίδι ή θα έχω στην κατοχή μου το δαχτυλίδι που θα έχει και ο Μέση που έχει κατακτήσει το παγκοσμίο κύπελο. Εντάξει, αυτά τώρα που πείτε είναι πολύ Αμερικανιά. Και, όχι, δεν λέγεται Αμερικανιά. Αυτό λέγεται εκμετάλλευση του προϊόντος. Ποιο είναι το προϊόν? Το λεγόμενο αγαπημένο μας ποδοσφαιράκι, που εμείς το γνωρίσαμε και λίγο πιο στεμένοι με παραδοσιακό διαφορετικό τρόπο, αλλά φαίνεται πλέον ότι έχει περάσει σε άλλη στρατόσφαιρα και το μάρκετινγκ κυριαρχεί. Πάντα κυριαρχούσε, πάντα έκλεβε την παράσταση, αλλά τώρα νομίζω ότι μοιάζει σαν να το έχουμε τερματίσει. Δεν το έχουμε τερματίσει όμως, και το λέω αυτό διότι από το 2030 ενδεχομένως, το είπε και ο Ιφαντίνο, ότι υπάρχει σκέψη οι ομάδες από 48, θα θυμίσω στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο ήταν 32, έγιναν 48, στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο η σκέψη η οποία θα συζητηθεί, σαν να μας λέει ετοιμαστείτε, θα γίνουν 64 οι ομάδες. Η διάρκεια πόσο θα είναι δεν ξέρω. Τώρα ήταν 39, θα το κάνουν 45, θα στριμώξουν κι άλλους αγώνες, θα παίζει ο ένας πίσω από τον άλλον, θα τελειώνει ο αγώνας, θα φεύγει, φύγετε εσύ, πώς θα λέγει και ο Βλάσης ο Μπονάτσος, φύγε εσύ, έλα εσύ. Κάπως έτσι μπορεί να γίνει η δουλειά, και να αρκεί να γίνει το τερτύπι της FIFA και της γκλάμουρς κατάστασης που θέλουν να δημιουργήσουν. 64 ομάδες σε ένα παγκόσμιο κύπελο σίγουρα, αυτή είναι η άποψή μου, είναι πιο παγκόσμιο από το να είναι 12, 16, 24, 32, 48 και 64. Όσο περισσότερες ομάδες γίνεται, τόσο μεγαλύτερη φουντώνει και το ενδιαφέρον της φιλάθλης κοινής γνώμης και το πάθος του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Δώσε ποδόσφαιρο στο λαό, να βγάλουμε και φράγκα, θα είναι μάλλον το σλόγκαν της FIFA, και καλά τα κάνει, γιατί όσο υπάρχει και η ανάλογη ανταπόκριση, έτσι θα αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτός είναι ο πιο ακριβός τελικός σε οποιοδήποτε άθλημα, γι' αυτό και το είπα προηγουμένως στο ξεκίνημα, στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.
παρέλειψα να προσθέσω ότι θα έχουμε show πριν από την έναρξη του αγώνα, μία ώρα και πριν από την έναρξη του αγώνα, και κατά τη διάρκεια του ημίχρονου. Εκεί όπου το ημίχρονο ήθιστε να είναι περίπου ένα τέταρτο, και μάλιστα με αυστηρούς κανονισμούς της ίδιας της FIFA, η FIFA το έχει καθιερώσει, ότι όποια ομάδα καθυστερεί πάνω από το τέταρτο μπορεί και να τιμωρηθεί. Όμως εδώ οι κακές γλώσσες λένε ότι θα κρατήσει πάνω από 17 λεπτά, γιατί η κυρία Μαντόνα, η κυρία Σακύρα, ο Τόμ Κρούζ και όλοι αυτοί που θα παρελάσουν σε αυτό το show, από αυτό το show, στο ημίχρονο, και να δεις πώς το λέγανε, το είπανε έτσι αμερικανιά για να το λέμε, half-time show, για να το λέμε έτσι αμερικανικά, πρώτα απ' όλα για να συνεννοούμαστε, γιατί πλέον με αυτούς τους όρους που δίνουν οι Αμερικανοί θα μιλάμε, και το λέω αυτό διότι πλέον το ποδόσφαιρο που τους κατηγορούσαμε, που το λέγανε σόκερ, όχι, πλέον δεν λέγεται football, λέγεται σόκερ. Πρέπει να το απόφαση, αυτό είναι το ποδόσφαιρο πλέον, και δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ στο παρελθόν, δηλαδή στα προηγούμενα έτη και έτσι όπως το φανταζόμασταν ή το ζούσαμε οι παλαιότεροι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και έτσι θα το αντιμετωπίζουμε, και σιγά σιγά θα δείτε ότι και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μετά και στα τοπικά πρωταθλήματα θα υπάρχουν στιγμές εκμετάλλευσης του σπουδαίου αυτού αθλήματος. Έτσι θα πορευτούμε, γιατί όπου υπάρχει δυνατότητα να παραχθεί χρήμα ή να βγάλουν κάποια χρήματα, θα μπαίνουμε στη διαδικασία αυτού του λεγόμενου marketing. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο σήμερα, θα σας να πάμε και σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι έχουμε το τελικό, το μικρό τελικό σήμερα στα 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. 12 δεν θα είναι, θα είναι τα μεσάνυχτα. Ή 12 θα είναι ή τα μεσάνυχτα. Δεν γίνεται 12 τα μεσάνυχτα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έχουμε μια μονομαχία που σας είπα και προηγουμένως ότι είναι των 40 πλάς εκατομμυρίων ευρώ, γιατί είναι οι νικητές που θα πάρουν και οι ιτημένοι τα πριν τους. Και όμως παίζεται και μια μάχη μεταξύ Κιλιάν Εμπαπέ και των υπόλοιπων διεκδικητών του χρυσού παπουτσιού, δηλαδή του τίτλου του κορυφαίου σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο. Σκόραρε με το Μαρόκο, δεν σκόραρε μετά ο Εμπαπέ, έμεινε εκτός από τους Ισπανούς, παραμένει όμως στα 8 γκολ, όσα και ο Λιονέλ Μέση, αγωνίζονται και οι δύο, γι' αυτό το λέω. Όμως ο Αργεντινός Superstar είναι υπερτερή στις ασίστ 4-3, και εκεί θα δοθεί και μια μάχη για να δούμε τελικά ποιος θα πάρει το τίτλο του πρώτου σκόρερ. Τρίτος είναι ο Ερικ Χάλαντ, ο οποίος έχει αποκλειστεί. Πίσω από τον Ερικ Χάλαντ με 7 γκολ ο Χάλαντ, η Μπέλιχαμ και ο Κέιν έχουν σημειώσει από 6 γκολ και με ένα πιθανό χατρίκ, λέμε τώρα, ενός από τους δύο μπορεί να περάσει και στην πρώτη θέση. Και φυσικά υπάρχει και ο Ντεμπελέ με 5 γκολ, όσο και ο Γιαρθάμπαλ, ο σεντρεφόρ της Ισπανίας, ο οποίος έχει επίσης 5 γκολ. Οπότε υπάρχει και ένα ενδιαφέρον και εκεί. Όμως ποιος είναι το φαβορί, γιατί ρωτάμε και απορούμε και ψαχνόμαστε όλοι. Λοιπόν, τη λύση την έδωσε το υπερυπολογιστές τεχνικής νοημοσύνης, δηλαδή, το οποίο του δίνουν πάρα πολλά δεδομένα και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά και βγάζουν ένα συμπέρασμα. Αυτή τη φορά το Football Meets Data δίνει την απάντηση για το ποια χώρα έχει τις περισσότερες, ή αν θέλετε τις πιθανότητες, τέλος πάντων τις περισσότερες πιθανότητες, να σηκώσει ψηλά το τρόπαιο. Αυτή είναι η Ισπανία με 59%, με την Αργεντινή να διατηρεί το υπόλοιπο 41%. Ως φαβορί λοιπόν, αρκετοί το βλέπουν αυτό, λόγω της ομαδικότητας, λόγω της ποιότητας των Ισπανών ως σύνολο. Okay. Βεβαίως, εγώ κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, διότι το έχουμε ξαναδεί και σε άλλες περιπτώσεις, μάλλον σε άλλη περίπτωση, την περίπτωση δηλαδή του Μαραντόνα, εγώ μόνος μου και όλοι σας, είναι και η περίπτωση του Μέση, ο οποίος, ο Μέση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε σχέση με τον Μαραντόνα έχει και πολύ καλύτερους συμπαίκτες, γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής. Όσον αφορά το μικρό τελικό όμως, ποιος είναι το φαβορί, εδώ τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα, καθώς οι Γάλλοι έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα για να κατακτήσουν την τρίτη θέση με 54
8% έναντι μόλις 46%, δηλαδή η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Θα μου πείτε 8%, 8% στις εκλογές, ας πούμε, μπορεί να κάνει και τη διαφορά, αλλά αυτό είναι, δεν είναι εκλογές, είναι ποσοστά κατάκτησης του τροπαίου. Εντάξει, όλα έχουν τη δυνατότητα. Ο διαιτητής του τελικού, να θυμίσω, θα τα πούμε και αύριο πριν, γιατί 8 με 10 έχουμε εκπομπή πριν από την έναρξη, θα είναι ο Σλοβένος ο Βίντιτς, έτσι πολύ γνωστή σφυρίχτρα, η οποία σφυρίχτρα έχει και πολλές περιπέτειες για διάφορες διαπλοκές στο ξεκίνημα της δεκαετίας, τα ξεπεράστηκαν όμως όλα. Θεωρείται και είναι και πατριώτης μάλιστα του πρόεδρου της UEFA, θεωρείται και το χαϊδεμένο παιδί της UEFA, οπότε αυτή η κίνηση ήταν και, μπορεί να είναι και στρατηγικού χαρακτήρα από την πλευρά της FIFA. FIFA τοποθετεί έναν Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα τελικό όπου θα αγωνιστεί μια ευρωπαϊκή ομάδα με μια λατινοαμερικάνικη. Τώρα μου πείτε ποιον έπρεπε να βάλει. Μπορούσε να βάλει έναν Αμερικανό, μπορούσε να βάλει έναν Αφρικανό. Τον Αφρικανό τον άλλον, τον καλύτερο τον έδιωξαν. Δεν τον αφήσαν να μπει καθόλου μέσα. Αν θυμηθώ και το όνομά του, πώς τον έλεγα, να δεις. Τον Αρτάν, από τη Σομαλία, έτσι. Φοβερά πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ή έναν Ασιάτη, δεν ξέρω. Τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει Μεξικανό σε τελικό, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του τελικού. Έχουμε δει διάφορους διαιτητές. Αυτή τη φορά πήραν την απόφαση να είναι ο διαιτητής Ευρωπαίος σε έναν τελικό που μόνο μία ομάδα θα είναι ευρωπαϊκή. Εν πάση περιπτώσει, σου λέει, επαγγελματίας είναι, θα το κάνει. Αυτά λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Να θυμίσω μόνο, μάλλον να πω κάτι έτσι ιδιαίτερο ενώ στο τελικό, εντάξει, έχουν περιοριστεί τώρα για το παγκόσμιο κύπελο μιλάμε και είναι λογικό. Λοιπόν, η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ο σύλλογος με τους περισσότερους παίκτες στο τελικό, αυτό το τελικό, για τρίτη συνεχόμενη μάλιστα διοργάνωση. Έχει 4 ποδοσφαιριστές Ισπανούς η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία θα αγωνιστούν στον τελικό. Ούτε θα αγωνιστούν στον τελικό, να το πω σωστά. Είναι στο ρόστερ της Ισπανίας, δεν μπορεί να μην παίξουν, δεν ξέρω. Και 5 Αργεντινούς, οι οποίοι επίσης θα αγωνιστούν ή τέλος πάντων βρίσκονται στο κλαμπ αυτό. Μάρκος Γιορέντε, ο Μάρκα Πούμπιλ, ο Άλεξ Μπαένα και ο Αλεχάνδρο Γκριμάλδο είναι οι Ισπανοί της Ατλέτικο Μαδρίτης, και οι Αργεντινοί είναι ο Χουάν Μούσο, ο Τουλιάνο Σιμεώνε, ο Νέχουελ Μολίνα, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Τιάγκο Αλμάδα. Πολύ εντυπωσιακό και αυτό. Το ασύλληπτο της όλης της ιστορίας πάντως είναι πως και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις η Ατλέτικο είχε και πάλι τους περισσότερους αθλητές στον τελικό της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου. Στο Κατάρ, παραδείγματι, είχε 4. Φέτος είχε 9, έτσι, φοβερό νούμερο. Και στη Ρωσία είχε επίσης 4. Επίσης εντυπωσιακό και ένα δείγμα ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να μην κατακτάει το Champions League, αλλά το marketing της και οι επιδόσεις της είναι ιδιαίτερα υψηλές. Και υπάρχει ένα απίθανο σερί της Ίντερ, και με αυτό θα σας κλείσω, καθώς από το 1900 μέχρι σήμερα σε κάθε έναν από αυτούς τους 12 τελικούς υπήρχε μίνιμουμ ένας ποδοσφαιριστής από την Ίντερ. Φοβερό, εντυπωσιακό. Στο προηγούμενο τελικό ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, θα είναι και σε αυτό, αλλά από την εποχή του Μπέργκομι και του Οριάλης των Ιταλών μέχρι την εποχή του Ρουμενίγκη, του Μπρέμε, του Ρονάλντο του Βραζιλιάνου, του Ματεράτσι, του Παλάσιος, του Πέρισιτς, Μπρόζοβιτς, όλοι αυτοί ήταν παίκτες της Ίντερ. Φοβερό επίτευγμα και για την Ίντερ. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο. Μεσάνυχτα, θυμίζω, θα παρακολουθήσω από την ΕΡΤ2 τον μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία και αύριο στις 10 η ώρα ο τελικός. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Καλή συνέχεια σε όλους. Να θυμίσω μόνο ότι έχουμε δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά με τον Φώτη Παπούλια και ο αγαπημένος Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Γεια σου Αλέξανδρε μου. Είναι έτοιμος για να σας ταξιδεύσει με κινηματογραφική ταχύτητα, πήγα να πω, έλα με συμπιτώσει, με τα δικά του εκεί τα κινηματογραφικά. Ο Χάρης Κοτουλογιάννης ήταν στην κόλση όλα των ήχων. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Επίθεση κατά της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι οι επανειλημμένες παραβιές συμφωνιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποδεικνύουν πως η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστη. Οι επανειλημμένες παραβιές από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου είναι άκυρη και δεν έχει καμία αξία. Θα τους δώσουμε μαθήματα που θα τους μείνουν αξέχαστα, ανέφερε ο Χαμενεΐ σε γραπτή δήλωσή του, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική Ιρανική ραδιοτηλεόραση. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε επίθεση Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Σε γυναίκα νίκη ισορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν φέρει ίχνη πυροβολισμών ή μαχαιρώματος. Οι αρχές ερευνούν την βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων, αφού το πτώμα παρά την αποσύνθεση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών δείχνει πως είναι μόλις κάποιων ημερών. Από αύριο αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς το θερμόμετρο θα δείχνει 39 σε αρκετές περιοχές, ενώ θα καταγραφούν και 40 στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ωστόσο, οι πιο θερμές ημέρες του κύματος καύσων αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 45 έως 65 ετών, μεταξύ αυτών πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και κοινοτάρχη, για υπόθεση εμπρισμών από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς στην περίοδο 2015-2025, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φαίνεται να διέπραξαν την τελευταία δεκαετία. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα εκτακτή ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή παλαιών χρεών τους έως 72 μηνιαίες δόσεις. Προαιρετικά ανοιχτά αύριο τα εμπορικά καταστήματα, είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11 έως τις 8. Η Υπουργός Προστασίας Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ίντιτ Σίλμαν, κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ίταμαρ Μπεν-Γκβίρ, χαιρέτησε το μέτρο. Εξάλλου, ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com artinfo.gr.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχίστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
4: Hey, I'm smart. You're dumb.

Καθόλου από την πρώτη εκπομπή, το ότι είμαι ένας τρελός φαν της Νόγκα Αέρες. Έρχεται αυτή την εβδομάδα λοιπόν στην Ελλάδα. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ για μια μοναδική συναυλία, την πρώτη της συναυλία στην Ελλάδα. Και με αφορμή τη συνέντευξη που της έκανα την προηγούμενη εβδομάδα διαδικτυακά και τη δημοσιεύσαμε στο earthnews.gr, θα αποφασίσω να αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής μου, γιατί απλά μπορώ και γιατί. Ποιος ο λόγος να μιλήσουμε για κινηματογράφο, για την Οδύσσια τα έχουμε πει όλα. Καλά, όχι, θα μιλήσουμε και για κινηματογράφο αργότερα. Αφιερώνουμε λοιπόν όλη αυτή την ωραία ώρα στις εξαιρετικές μουσικές αυτής της μοναδικής δημιουργού, που δεν μπορούμε να την κατηγοριοποιήσουμε, και αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.

Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν βόμβες. Η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια της όλα έχουν ένα πολύ ωραίο τρόπο να παίρνουν κοινωνικά, πολιτικά μηνύματα και να σχολιάζουν την επικαιρότητα. Και με ένα μαγικό τρόπο καταφέρνει ακόμα και τραγούδια 5, 6, 7, 8 χρόνων πριν από τη σημερινή ημερομηνία να βγάζουν νόημα. Αυτό είναι βέβαια και η χαρά της ποιήσης. Λίγοι καλλιτέχνες λοιπόν της σύγχρονης μουσικής καταφέρουν να ισορροπήσουν με τόση φυσικότητα ανάμεσα στην ηλεκτρονική παραγωγή, την pop, το hip hop και τον κοινωνικό σχολιασμό όσο οι Νογκάιρες. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη διεθνή σκηνή με το album Off the Radar, έγινε σαφές ότι δεν την ενδιέφερε να υπηρετήσει κάποιο συγκεκριμένο μουσικό είδος, αλλά να δημιουργήσει ένα δικό της μουσικό κόσμο όπου η προσωπική έκφραση του κοινωνικού προβληματισμού, της πολιτικής παρατήρησης, αλλά και βαθιάς ανθρώπινης επικοινωνίας ήταν προτεραιότητα. Τα τραγούδια της σπάνια εξαντλούνται σε μία μόνο ανάγνωση. Πίσω από τους έντονους ρυθμούς, τις ευρηματικές παραγωγές και τα συχνά ηρωνικά ή χιουμοριστικά σχόλια κρύβονται στίχοι για την ταυτότητα, την τεχνολογία, την αποξένωση, την αγάπη, την ενηλικίωση και την διαρκή προσπάθεια να παραμείνει κανείς άνθρωπος.

Η Νόγκα Έρες εμφανίζεται στην Αθήνα την 3η 21 Ιουλίου του 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα ο χώρος έχει αλλάξει ακριβώς επειδή η προπόληση πήγε αρκετά καλά. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 9 η ώρα. Εμείς θα ταξιδέψουμε μουσικά και την υπόλοιπη ώρα της εκπομπής μας, αυτά τα περίπου 44-45 λεπτά, με τις δικές της μουσικές, αποσπάσματα από την συνέντευξη που μας έδωσε στο earthnews.gr, αλλά και κάποιες σκέψεις σχετικά με αυτό το οποίο προσφέρει στη μουσική σκηνή.

Για το Vandalist η ίδια μου είπε συνέντευξη. Σήμερα τραγουδά το Vandalist και αισθάνομαι ότι εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα μου. Παραμένει πολύ αληθινό και επίκαιρο. Δεν γράφτηκε πριν πολύ καιρό, επομένως είναι φυσικό και επόμενο. Αισθάνομαι ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή που περνάει μέσα από όλα τα τραγούδια τα οποία ανέφερες. Είχα αναφερθεί σε αρκετά κομμάτια της δισκογραφίας της. Εκείνο όμως το οποίο πιστεύει ότι την αγγίζει περισσότερο, φυσικά είναι αυτό το κομμάτι. Αισθάνομαι, συνεχίζει, ότι αποτελούν όλα αυτά τα κομμάτια ένα σχόλιο για τη ζωή σε έναν κόσμο στον οποίο το σύστημα είναι ψηφιακό σύστημα. Έναν κόσμο στον οποίο όλοι ελεγχόμαστε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φαίνεται ότι επιστρέφω πολύ συχνά σε αυτό το θέμα. Όμως, ειδικά όταν παίζω το Vandalist στη σκηνή, αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα καλό τραγούδι και ότι τοποθετεί το συνέστημα ακριβώς μπροστά σου, με έναν τρόπο πολύ ευάλωτο, πολύ εκτεθειμένο και ταυτόχρονα πολύ αιχμηρό. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το κομμάτι. Συνεχίζω διευκρινίζοντας ότι το Vandalist σε μένα μου θυμίζει λιγάκι το The Wall των Pink Floyd, γιατί η ιδέα είναι ουσιαστικά το ότι πρέπει να γκρεμίσεις κάτι για να χτίσεις κάτι επόμενο. Και την ρώτησα λοιπόν ποιο κανόνα της ζωής της ή της καριέρας της θα ήθελε περισσότερο να παραβιάζει. Και γελώντας απαντάει, δεν ακολουθώ τίποτα που να έχει σχέση με τα μουσικά είδη. Δεν κάνω τίποτα από αυτά. Δεν αποτελεί μέρος της συνομιλίας μου με τον κόσμο. Το αστείο είναι ότι με ρωτούν για τον μουσικό ή για το μουσικό είδος σχεδόν σε κάθε συνέντευξη, εκτός από αυτή. Πιστεύω ότι οι πραγματικοί, οι προσεκτικοί δημοσιογράφοι δεν ρωτούν για τα είδη επειδή καταλαβαίνουν πως είναι ένας τρόπος με τον οποίο μιλάμε για τη μουσική. Ενώ στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να μιλάμε έτσι για τη μουσική. 1, 2, 3.

0: Και πριν μπούμε να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα από το χαιρετισμό που στέλνει στους Έλληνες και την Ελλάδα, ας σας το διαβάσω στην μετάφρασή του. Προς όλους τους υπέροχους ανθρώπους στην Ελλάδα. Έχω βρεθεί πολλές φορές στη χώρα σας. Αγαπώ να βρίσκομαι εκεί, επειδή φαίνεται ότι συναντώ μερικούς από τους πιο γλυκούς και ζεστούς ανθρώπους. Αισθάνομαι ότι συνδέομαι πάρα πολύ με τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Επομένως, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που σύντομα θα δώσω εκεί μια συναυλία και ελπίζω ότι κάποιοι από εσάς θα έρθετε να τη ζήσετε από κοντά. Με τη μουσική που παίζω. Η μουσική αυτή απευθύνεται σε ανθρώπους που απλώς αγαπούν τη μουσική και αγαπούν να βυθίζονται σε μουσική που είναι περισσότερο σύνθετη και προσεγμένη, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ διασκεδαστική. Γνωρίζω ότι θα δώσουμε μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω κάνει, επειδή γνωρίζω ήδη ότι υπάρχει μία πολύ όμορφη σύνδεση μεταξύ μας. Ελπίζω να σας δω όλους σύντομα στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα από τη δική της φωνή.
1: To all the beautiful people in Greek, I've spent so much time in your country. I love being there because I seem to meet the loveliest and warmest people there. I seem to connect with people in Greece so much. So I'm so excited to play a concert there soon. And I hope that some of you will show up to experience the music that I play, which is meant for people who just love music and love diving into music that is more complex and thoughtful, and but also just like very, very fun. And I know that we're gonna have one of the best concerts that I've had, because I already know that we have a beautiful connection. So I hope to see you all soon in Athens. Thank you. This was one of the best ones. So thoughtful and interesting, and just like a really, really great conversation with a music lover. Thank you so much for this.
0: Κάπως έτσι θα συνδέσω και μία ακόμα από τις ερωτήσεις που της έκανα που συνδέονται με τη χώρα μας. Σύντομα θα εμφανιστεί στην Ελλάδα, μια χώρα που τα μουσικά της ακούσματα ισορροπούν ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, αλλά και ανάμεσα στην παράδοση και την επαναστατικότητα. Πιστεύεις ότι το κοινό σε μέρη όπως η Ελλάδα ακούει τη μουσική σου διαφορετικά από τον υπόλοιπο κόσμο? Ναι, σίγουρα, απαντάει. Πιστεύω ότι ο τόπος από τον οποίο προερχόμαστε και η κουλτούρα μέσα μας, στην οποία μεγαλώσαμε, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τέχνη, ειδικά τη μουσική, επειδή η μουσική είναι μια μορφή τέχνης που λειτουργεί ως ενέργεια. Αυτή είναι και η ομορφιά της. Επειδή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αλλάζει μορφή ανάλογα με το δοχείο μέσα στο οποίο τοποθετείται. Είναι σαν το νερό. Είναι σαν τα κύματα. Επομένως, πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακούν τη μουσική διαφορετικά σε κάθε μέρος και πρέπει να χαιρόμαστε που συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω με ποιον ακριβώς τρόπο θα ακούσουν τη μουσική μου οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ελπίζω όμως να έχει ένα βαθύτερο υποκειμενικό στοιχείο που κρατά τους ανθρώπους προσιλωμένους και συνδεδεμένους και τους κάνει να αισθάνονται ότι κάποιος τους βλέπει. Όταν δημιουργούμε μουσική που απευθύνεται σε ένα διεθνές κοινό, η πρόκληση είναι οι άνθρωποι από όλους τους πολιτισμούς να μπορούν να αισθάνονται σαν να λέμε «εντάξει, μέσα σε αυτή τη μουσική κάποιος με καταλαβαίνει. Αυτή η καλλιτέχνης αφηγείται τη δική μου ιστορία. Ελπίζω λοιπόν ότι μπορώ να αφηγηθώ την ιστορία ανθρώπων από την Ελλάδα, όπως και από ολόκληρο τον κόσμο». Hey, come on.

0: Matthews, watch your back.
1: Και κάπως έτσι λοιπόν μιλήσαμε και για το views, αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσατε. Και ρωτάω λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή στην οποία μετράμε την επιτυχία μέσα από αριθμούς. Και αναφέρομαι φυσικά στο κομμάτι. Τι σημαίνουν λοιπόν οι αριθμοί και τα charts για την Όγκα Έρες? Και μου απαντάει, μακάρι να μπορούσα να πω ότι δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, αλλά... Κάτι σχολιάζουμε εκεί πέρα και προχωράμε στην ουσία των πραγμάτων. Ο αριθμός για τον οποίο ενδιαφέρομαι περισσότερο είναι η πωλήση των εισιτηρίων. Και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι αυτά είναι τα χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη μου και τα χρήματα του μέλλοντός μου. Έτσι επενδύω περισσότερο σε αυτό που κάνω. Έτσι μπορώ να ζήσω μια καλύτερη ζωή και να υπάρχουν χρήματα για τα παιδιά μου. Ταυτόχρονα είναι και ο πραγματικός αριθμός που δείχνει πόσοι άνθρωποι εκδηλώνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη μουσική μου. Έχω 1,8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram. Αν σκεφτείς ότι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι, είναι ένας αριθμός που δεν μπορώ να συλλάβω. Είναι υπερβολικά μεγάλος. Θέλω φυσικά να γίνει ακόμα μεγαλύτερος, αλλά ήδη είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορώ να τον καταλάβω. Μπορώ όμως να καταλάβω τι συμβαίνει όταν βλέπω τους ανθρώπους μέσα στο κοινό. Βλέπω τα πρόσωπά τους, τους ακούω να τραγουδούν τα τραγούδια μου και γνωρίζω τι έχω απέναντί μου. Αν είναι 500 άνθρωποι ή 5.000, μπορώ να πω εντάξει, αυτή είναι μια ποσότητα που μπορώ να αντιληφθώ. Αυτός είναι ένας αριθμός που έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα. Δεν νομίζω ότι θα φτάσω ποτέ στην κορυφή. Δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου. Αν όμως φτάσω στην κορυφή των charts, αυτό σημαίνει το ότι θα έχει οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους σε μια συναυλία. Και τότε, φυσικά, αυτό θα έχει σημασία. Το να συμμετέχει σε μια συναυλία είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας. Στις μέρες μας κοστίζει πολλά χρήματα. Για πολλούς ανθρώπους σημαίνει το ότι πρέπει να μείνουν ξύπνοι μέχρι αργά. Κάποιοι πρέπει να βρουν κάποιον να τους προσέξει το παιδί τους. Άλλοι πρέπει να πάρουν τα παιδιά μαζί τους. Και κάποιοι από τους ανθρώπους στο κοινό είναι οι ίδιοι παιδιά. Δεν θεωρώ τίποτα από αυτά δεδομένα. Αυτό επομένως είναι ο αριθμός που μετράει πραγματικά.
2: Can we get some more subs so he can feel it?
3: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy, I never beg for no money, fun, funny, you run from no I'm

Και όπως καταλάβατε, μιλήσαμε και για το The End of the Road, που είναι το πρώτο κομμάτι της, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό. Εμένα μου το σήκωσε ένας φίλος, ο Αχιλλέας Βιλιώτης, και από εκείνη τη στιγμή που το άκουσα, πρέπει να έχω ακούσει όλες τις πιθανές εκτελέσεις του. Συγκεκριμένα όμως, τις ανέφερα το ότι μέσα από στο YouTube υπάρχουν δύο συγκεκριμένες εκτελέσεις, αυτή που είναι η live και η άλλη, η οποία είναι το video clip. Και στις δύο αυτές όμως εκτελέσεις έχουν τελείως διαφορετική ενέργεια, παρότι πρόκειται για το ίδιο τραγούδι. Και τη ρώτησα ποια από τις δύο εκτελέσεις βρίσκεται πιο κοντά στη σημερινή Νογκαέρε. Και εκείνη απάντησε: ειδικά στην περίπτωση του End of the Road, η ακουστική εκδοχή βρίσκεται πιο κοντά μου αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς τους μουσικούς δεν ξέρω αν βιώνουν όλοι το ίδιο πράγμα, αλλά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλα όσα συμβαίνουν, προσπαθώ να μην νιώθω εκφοβισμένη. Όσο περισσότερο όμως ασχολούμαι με αυτή και τη σκέφτομαι, τόσο περισσότερο φοβάμαι. Αναδιαστήματα με πιάνει άγχος για την τεχνητή νοημοσύνη. Σκέφτομαι ότι όλα αυτά πρόκειται να αντικατασταθούν. Δεν ανησυχώ μόνο για τον εαυτό μου. Προφανώς ανησυχώ και για εμένα, επειδή θέλω να έχω ένα μέλλον σε αυτό το πράγμα, δηλαδή τη μουσική βιομηχανία. Εργάζομαι τόσα χρόνια για να τελειοποιήσω την τέχνη μου και τώρα ένα ρομπότ μπορεί να κάνει τα πάντα γρηγορότερα. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα το κάνει και καλύτερα από εμάς. Δεν προσπαθώ να το αρνηθώ. Αισθάνομαι λυπημένη. Είμαι απλώς λυπημένη που η ανθρωπότητα πρόκειται να χάσει αυτό το κομμάτι της. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν μια καλή διαδρομή. Μπορούσαμε να απολαμβάνουμε την έκφραση των συναισθημάτων άλλων ανθρώπων. Υπάρχει κάτι τόσο σημαντικό και τόσο ανθρώπινο στο να αισθάνεσαι ότι μπορείς να πλησιάσεις περισσότερο όσα αισθάνονται και οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι λιγότερο μόνος. Τώρα δεν πρόκειται να αφορά αυτό. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Όταν ακούω εκδοχές των τραγουδιών μας, τις οποίες παίζουν ζωντανά άνθρωποι, δηλαδή σε covers, θυμάμαι ότι είχαμε σκεφτεί να κυκλοφορήσουμε κάθε τραγούδι παιγμένο αποκλειστικά από ανθρώπους, χωρίς να εμπλέκονται υπολογιστές. Αυτό συνέβη πριν γίνει η τεχνητή νοημοσύνη θέμα συζήτησης. Ήταν σαν να είχαμε ήδη αρχίσει να αισθανόμαστε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ότι πρόκειται να μας λείψει το ανθρώπινο στοιχείο και ότι θέλουμε απλώς να γνωρίζουμε πώς αυτό που ακούμε δημιουργήθηκε από ανθρώπους. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι ειδικά το End of the Road, αλλά και ορισμένα άλλα τραγούδια, με αγγίζουν με αυτόν τον τρόπο. Μπορώ να αισθανθώ τα δάχτυλα των ανθρώπων πάνω στα μουσικά όργανα. Μου αρέσει να το γνωρίζω αυτό. Μου αρέσει να ξέρω ότι ήταν αποτέλεσμα δουλειάς και αγάπης. Και η αγάπη προέρχεται από τους ανθρώπους. Και τα μουσικά δάχτυλα συμπληρώνω εγώ.

0: κομμάτι που ακούσατε, που σας θυμίζει λιγάκι James Bond, έτσι το φαντάζομαι, είναι το Heart of Stone. Μάλλον είναι από την ταινία Heart of Stone, είναι το Quiet, το οποίο ήταν ίσως και η πρώτη μεγάλη της δουλειά, γνωστή ταινία του Netflix, να δώσει μουσικό κομμάτι. Και τη ρώτησα και για αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα, τη ρώτησα κατά βάση το κατά πόσο το να γράφει μουσική για ταινίες και τραγούδια για ταινίες, όταν είναι υποχρεωμένη κατά κάποιο τρόπο να υπηρετήσει την ιστορία της ταινίας, της αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να γράφει τραγούδια. Και μου είπε ότι το συγκεκριμένο ήταν αρκετά εύκολο. Έχουμε ως καλλιτέχνες αυτή την ικανότητα. Εκτός βέβαια αν υπάρχει ένας σκηνοθέτης που λέει πρέπει οπωσδήποτε να είναι εκείνο ή το άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως η συζήτηση ήταν αρκετά ανοιχτή. Μπορούσα να αναρωτηθώ αν ήταν δυνατό να συνδεθώ με το συναισθηματικό επίπεδο της ταινίας. Το συναισθηματικό επίπεδο που αναζητούσαμε αφορά την ανάγκη του να έχεις έναν τρόπο ζωής που παρουσιάζεται μπροστά στους άλλους και έναν δεύτερο τρόπο ζωής που είναι ο δικός σου και παραμένει ιδιωτικός. Αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δύο πράγματα αλληλεπιδρούν και τον τρόπο με τον οποίο έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Δεν χρειάστηκε να έρθω σε επαφή με την εσωτερική μου κατάσκοπο για να γράψω το τραγούδι. Χρειάστηκε όμως να συνδεθούμε με καταστάσεις της ζωής μας, στις οποίες ήταν αναγκαίο να ζήσουμε μια διπλή ζωή. Όποιος κι αν είσαι, χρειάζεται να το κάνεις. Παρουσιάζει διαφορετικές πραγματικότητες για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο όταν είσαι ερμηνευτής και βρίσκεσαι κάπου στο βλέμμα του κοινού. Επομένως, γράψαμε ένα τραγούδι ακριβώς για αυτό.
1: Okay, rolling.

0: Και βλέποντας την Ντέπι Βρετού να έρχεται αυτή τη στιγμή πολύ κοντά μας, γιατί πλησιάζει και η ώρα της εκπομπής, σίγουρα πρέπει να της πω ένα μεγάλο I love you. Και πριν πω και την ανάλυση αυτών που συζητήσαμε με την Όγκα σχετικά με αυτό το κομμάτι, θα σας δώσω και ένα ακόμα δικό μου προσωπικό I love you. Γιατί άμα μπείτε στα social media που έχουμε για την εκπομπή συνεπώς, κάποιοι τυχεροί ίσως καταφέρετε να παρακολουθήσετε τη συναυλία της την Τρίτη, όπως σας έχω πει και νωρίτερα, που θα γίνει στην Αθήνα, παρέα με τους υπόλοιπους που θα πάμε να διασκεδάσουμε. Έτσι λοιπόν, συντονιστείτε, περιμένω τα μηνύματά σας εκεί και πέντε τυχεροί θα είστε εσείς που θα μπορέσετε να βρίσκεστε μαζί μας για να χορέψουμε και να απολαύσουμε αυτή την τόσο ιδιαίτερη και αντιφατική προσωπικότητα που εγώ την έχω μέσα στην καρδιά μου. Θα περάσω όμως και σε αυτό που συζητήσαμε σε σχέση με αυτό το κομμάτι, γιατί το I love you το έχουμε ακούσει όντως εκατοντάδες φορές σε πάρα πολλά τραγούδια. Πρόκειται λοιπόν για μια πάρα πολύ απλή πρόταση, την οποία όλοι μπορούν να καταλάβουν σε οποιαδήποτε γλώσσα. Στο τραγούδι όμως της Νόγκα, η φράση αυτή μοιάζει απρόσμενα περίπλοκη. Γιατί τη ρώτησα λοιπόν ότι πιστεύετε ότι κάποιες φορές είναι δυσκολότερο να πεις αγαπώ από το να πεις αντίο? Νομίζω ότι κάποιες φορές, απαντάει, είναι δυσκολότερο να το πεις και αυτό είναι κάποιες άλλες φορές υπερβολικά εύκολο να το πεις. Ισχύουν και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Εκείνο που γνωρίζουμε βεβαιότητα είναι το ότι το σ' αγαπώ έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολικά πολύ στη μουσική. Έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολικά πολύ στον πολιτισμό γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που λένε σ' αγαπώ, ωστόσο η αγάπη και η φράση σ' αγαπώ. Θέλαμε απλώς να δημιουργήσουμε τη δική μας εκδοχή. Η δική μας εκδοχή μιλάει για το είδος της αγάπης κατά το οποίο αγαπάς κάποιον υπερβολικά πολύ. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Μιλάει επίσης για το γεγονός ότι μπορεί να έχεις μάθει μια γλώσσα αγάπης που σε οδηγεί να αγαπάς με έναν τρόπο ο οποίος απαιτεί να μην σέβεσαι τον εαυτό σου. Αν το λες «σ' αγαπώ» σημαίνει ότι πρέπει να αγαπήσεις λιγότερο τον εαυτό σου, τότε αυτό είναι ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα για ένα τραγούδι από ένα απλό πραγματικό «σ' αγαπώ». Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσα να χτυπήσω και τα νύχια μου πάνω στο τραπέζι.
1: Nails. Big quick on the neck, don't muck me up. Big stiff on the back, don't need your blood. Just give me some sweat, don't trust your luck. This isn't

Και όπως σας είπα και νωρίτερα, η εκπομπή μας έχει σχεδόν αφιερωθεί ολόκληρη στην Όγκα Αέρες που έρχεται στην Αθήνα την 3η 21 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί μετά τις 9.30 ώρα. Θα υπολογίζουμε κοντά στις 10 να έχει βγει η ίδια στη σκηνή. Εκεί λοιπόν ελπίζουμε η μουσική της να μας βοηθήσει να εγκαταλείψουμε λίγο έτσι, αυτό την πολύ γήινη προβληματική καθημερινότητα και αυτά τα μπερδεμένα μουσικά είδη να μας κάνουν να ζήσουμε μια μοναδική στιγμή και συναυλία. Όσοι με ρωτάτε στα social media το πότε θα απαντήσω για την προσωπική ευγενική μου προσφορά, μέχρι τη Δευτέρα θα γνωρίζετε. Ελπίζουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτή την εκπομπή που σας παρουσιάσαμε το μεγαλύτερο μέρος αφιερωμένο σε εκείνη, να πήρατε μια γεύση για το ποια είναι αυτή η καλλιτέχνη και τι έχει προσφέρει σε όλες τις τέχνες. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή μας είναι πώς κάνει συνειρμούς και έτσι λοιπόν με συνειρμό έναν κινηματογραφικό σε συνάρτηση με την ταινία Heart of Stone, η οποία προβάλλεται σε γνωστή πλατφόρμα και η Nogga Aires έχει γράψει ένα κομμάτι για αυτό το Quiet το οποίο ακούσαμε νωρίτερα, αποφασίσαμε να τις αφιερώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής και φυσικά της προσωπικής μας διάθεσης, γιατί δεν σας κρύβω το ότι επί καθημερινής βάσης νομίζω ότι ακούω το I Love You δεν ξέρω πόσες φορές και έχω περάσει από κάθε κομμάτι της περίοδο που εκνευρίζω σίγουρα τους γείτονες, γιατί λουπάρει ασταμάτητα σε τέτοιο βαθμό που θα έπρεπε και εμένα ακόμα να ενοχλεί. Προχωρώντας λοιπόν στις κινηματογραφικές ταινίες, ας αφήσουμε τη μουσική να κυλάει από κάτω σαν χαλί και εμείς θα σχολιάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε για τον κινηματογράφο. Έτσι λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ασχοληθεί κάπως με την Οδύσσια, γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει. Πανικός. Θα σας πω όχι τα κινηματογραφικά που τα έχουμε ήδη πει και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά τις προηγούμενες ημέρες. Θα αναφερθώ όμως λίγο περισσότερο στα εισιτήριά της. Η ταινία έχει καταφέρει μόλις σε 2 ημέρες προβολής να ξεπεράσει τις 80.000 εισιτήρια με διάρκεια περίπου 3 ώρες. Το οποίο για ποιο λόγο το αναφέρω, γιατί οι θερινοί κινηματογράφοι προβάλλουν μονάχα μία προβολή, κάτι το οποίο σημαίνει ότι κακά τα ψέματα τώρα, βρε παιδιά. Δηλαδή, τους κόβει η δεύτερη προβολή. Καταφέρνουν παρόλα αυτά με τις λιγότερες προβολές να σπάσει κάθε ρεκόρ μέχρι στιγμής διημέρου. Δεν ξέρουμε το άμα θα ξεπεράσει και άλλα ρεκόρ. Περιμένουμε όμως να δούμε. Είναι λοιπόν μια ταινία που, άμα την δεις όχι ως ομοίρου Οδύσσια, αλλά την παρακολουθήσεις ως Οδύσσια του Νόλαν, σίγουρα θα την απολαύσεις. Καλογυρισμένη, με πολύ ωραίο ρυθμό, αρκετά εύκολες μεταβάσεις και ήρωες οι οποίοι μοιάζουν κατανοητοί μέσα από κινηματογραφική αφήγηση. Όποιος θέλει να βρει κάτι κακό να πει θα βρει σίγουρα. Εγώ το μοναδικό ίσως που με ενόχλησε ήταν οι διάλογοι, οι οποίοι έχουν μια περισσότερη ελαφράδα, σαν να μιλάμε για ένα blockbuster της εποχής σε κάποια σημεία που θα μπορούσαν να έχουν αφαιρεθεί. Δηλαδή fuck off, δεν θέλω να ακούω και δυστυχώς το ακούω. Παρόλα αυτά είναι σίγουρα από τις ταινίες που ήρθε για να αφήσει το αποτύπωμά της. Στις ταινίες λοιπόν της εβδομάδας θα πούμε το ότι προβάλλεται και ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ιερωμένη του πρέσβη, που από αύριο θα έχουμε και τις συνεντεύξεις στο earthnews.gr από τους συντελεστές. Ο επιθεωρητής Μεγκρέ ερευνά τη δολοφονία ενός πρώην πρέσβη και την σύνδεσή της με μια σχέση δεκαετιών του τελευταίου και μια πριγκίπισσας η οποία χείρεψε πρόσφατα. Την ταινία την είχα παρακολουθήσει κοντά στο Δεκέμβρη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ακριβώς το είδος ταινιών που εγώ απολαμβάνω, όμως παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι ο Ντένι Πονταλίδες καταφέρνει πάντοτε με αυτή την ωραία άνεση του και την ελληνική του καταγωγή, το υπογραμμίζουμε αυτό, να κερδίζει τις εντυπώσεις και να δίνει σάρκα και οστά στον επιθεωρητή Μεγκρέ, που τον έχουμε δει αρκετές φορές στη μεγάλη και στη μικρή οθόνη. Η εξαφάνιση επιστρέφει στους κινηματογράφους, η αριστοδηγηματική ταινία του Άλαν Πακούλα με την Τζέιν Φόντα και τον Ντόναλντ Σάδερλαντ. Αν δεν την έχετε δει, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Είναι από μόνο του ένα μάθημα κινηματογράφου. Όπως και από τις πιο χαριτωμένες ταινίες είναι το Ας Περιμένουν οι Γυναίκες, μια ταινία του Σταύρου Τσιόλη, στην οποία έχει βάλει και το χεράκι του Χρήστος Βακαλόπουλος. Δείχνει την ελληνική νοοτροπία σε κάθε διάθεση μέσα από το μοναδικό χιούμορ του Σταύρου Τσιόλη. Έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε λοιπόν και ελληνικές ταινίες οι οποίες βγαίνουν σε επανέκδοση και δεν είναι απλά μια προβολή για ένα αφιέρωμα. Στις ταινίες της υπόλοιπης
υπόλοιπες λοιπόν της εβδομάδας, το Express του Μεσονικτίου για ειδικές προβολές, μια από τις καλύτερες ταινίες του Alan Parker, για μένα μπαίνει και η Εβίτα που για κάποιους δεν είναι καθόλου, από τις ταινίες που έχουν ταυτίσει το περιεχόμενό τους με την απόλυτη φρίκη που μπορούσε κάποιος ίσως να βιώσει εκείνη την εποχή στην Κωνσταντινούπολη, αν μετέφερε ακόμα και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Είναι μια ταινία που μία φορά τη βλέπεις και χαράσεται μέσα σου από την ένταση και τη βία που μπορεί να έχει. Αντίστοιχα, μια ταινία η οποία όχι απλά χαράσεται μέσα σου, είναι ένα μάθημα κινηματογράφου, οι αρμονίες Bergmeister, και όχι οι αρμονίες του Bergmeister όπως έλεγαν στην πρώτη διανομή της ταινίας, σε πλήρως αποκατεστημένη μορφή ψηφιακή, το αριστούργημα του Μπέλαταρ με την Χάνα Σιγκούλα ξανά στους κινηματογράφους. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πείραμα που γίνεται για ακόμα μία φορά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί γίνεται από μία καινούρια εταιρεία που μπαίνει στη διανομή. Στον κινηματογράφο λοιπόν Ριβιέρα και στον κινηματογράφο Διάνα γίνονται προβολές αυτής της μοναδικής ταινίας για τον τρόπο με τον οποίο αφηγείται ο δημιουργός. Ο Μπέλαταρ είναι ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες όλων των εποχών, έτσι κι αλλιώς. Έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και έχει αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κινηματογραφική τέχνη. Μας λείπει ιδιαίτερα. Για να ολοκληρώσουμε με τον DJ Βοσκό, ίσως τη μοναδική ταινία που δεν πρόλαβα να δω αυτή την εβδομάδα, θα μου το επιτρέψετε. Έχω δει ένα πολύ χαριτωμένο τρέιλερ, έχω διαβάσει έτσι ευχάριστες κριτικές. Μέσα στην εβδομάδα θα την παρακολουθήσω, την επόμενη εβδομάδα όμως θα μιλήσουμε και για αυτή. Και κάπου εδώ θα σας πω και εγώ τα δικά μου πρώτα αντίο. Μπορεί να εμφανιστώ λίγο αργότερα στην Ντέπη αν με θέλει ή αν δεν με θέλει. Εγώ θα έρχομαι και θα τις κάνω χειρονομίες έξω από το τζάμι. Στην ρύθμιση του ήχου είχαμε τον Κουτουλογέννη, τον αγαπημένο μας. Σε λιγάκι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων εδώ από το Earth News Radio στους 105,8. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η εκπομπή συνεπώς με τους κινηματογραφικούς συνειρμούς και την διάθεσή της να μπλέκει διάφορα είδη αλλά κάπως να καταλήγουν με μια κινηματογραφική σκιά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Επίθεση κατά της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μορτάμπα Χαμενεΐ. Οι επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών με το Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου είναι άκυρη. Δεν έχει καμία αξία, θα τους δώσουμε μαθήματα που θα τους μείνουν αξέχαστα. Ανέφερε ο Χαμενεΐ σε γραπτή δήλωσή του, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική Ιρανική τηλεόραση. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε επίθεση Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Σε γυναίκα ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού. Μόνιμα χαιρώματος. Οι αρχές ερευνούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων, αφού το πτώμα παρά την αποσύνθεση λόγω των θερμοκρασιών δείχνει πως είναι μόλις κάποιων ημερών. Αύριο αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς το θερμόμετρο θα δείχνει 39 σε αρκετές περιοχές, ενώ θα καταγραφούν και 40 στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι πιο θερμές ημέρες του κύματος καύσωνα αναμένονται Δευτέρα και Τρίτη με 40 τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ πιθανότατα θα φτάσουν και τους 41 βαθμούς. Ο Νίκος Παπάς εξελέγει γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ καθήκοντα αναπληρώτριας γραμματέα αναλαμβάνει Νατά Σαγκαρά. Στη θέση του γραμματέα οργανωτικού εξελέγει ο Γιάννης Μπουλέκος, ενώ το πρωί είχε εκλεγεί η Ρένα Δούρου πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα εκτακτή ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή παλαιών χρεών τους έως 72 μηνιαίες δόσεις. Τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο συζήτησε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάντι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ. Πιστεύω ότι η θέση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη, είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είπε ο Μαμντάντι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη, αλλά συζητά το θέμα με τις αρχές της Νέας Υόρκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: misunderstood. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
1: Είναι ωραίο να ξεκινάς με ένα τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους τέλους μιας ταινίας και που είναι το πρώτο track στο soundtrack που κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν βγει η ταινία. Το πάρτι γενεθλίων, όσοι το έχετε δει, μια πάρα πολύ γνώριμη, αισθησιακή, βραχνή φωνή του William Dafoe και μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 10. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος που...
2: Χα, σας το είπα ότι θα μείνω λίγο ακόμα.
1: Που έχουμε αγαπηθεί εμείς τελευταία και μας αρέσει να συνδράμουμε.
2: Παλαιότερα, ακόμα και όταν τσακωνόμασταν, μια χαρά ήμασταν.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Εμείς τελευταία και μας αρέσει να συνδράμουμε.
2: Παλαιότερα, ακόμα και όταν τσακωνόμασταν, μια χαρά ήμασταν.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που είσαι.

0: Ένα τραγούδι λειτουργεί υπέροχα μέσα στην ταινία, γιατί προσφέρει στον ήρωα μια τελευταία ευκαιρία να γίνει κατανοητός. Όλοι θέλουμε να μας βλέπουν όπως πραγματικά είμαστε. Όταν αισθανόμαστε ότι μας παρερμηνεύουν, δημιουργείται απόσταση. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι είναι μάταιο να περιμένεις πως οι άλλοι θα σε καταλάβουν πλήρως. Διάβασα πρόσφατα μια φράση που με σημάδεψε. Κάθε φορά που συναντάμε έναν άνθρωπο, ακόμη και αν είναι ο σύντροφός μας ή το παιδί μας, στην πραγματικότητα συναντάμε έναν καινούριο άνθρωπο, γιατί όλοι αλλάζουμε διαρκώς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αφήνουμε χώρο στην αλλαγή.
1: Μια χαρά τα είπε λοιπόν ο φίλος μας, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τίποτα παραπάνω. Τα λέει και με τη φωνή του, όπως ακούμε εδώ πέρα από το συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα, και είναι όντως μια ταινία όπου πρέπει να πούμε το εξής. Γυρίστηκε στην Ελλάδα και έχει πραγματικό ενδιαφέρον το ο Μιγέλ Άγχελ Χιμένεθ. Έχει γυρίσει και τις δύο ταινίες του στην Ελλάδα σχεδόν συνεχόμενα. Αυτό κάτι λέει. Λέει σίγουρα το ότι έχει έναν πάρα πολύ καλό παραγωγό, ο οποίος έχει επιλέξει να φέρνει project μεγάλα στην Ελλάδα, ταινίες οι οποίες ταξιδεύουν σε διάφορα φεστιβάλ του κόσμου. Και από την άλλη λέει ένα πράγμα παραπάνω, το πόσο τελικά τα μεσογειακά κινηματογραφικά μονοπάτια μπορούν να είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα. Μια ταινία σαν αυτή, με όποιες ενστάσεις μπορεί να έχω εγώ ως κριτικός κινηματογράφου, είναι πολύ πιο ουσιαστικό να γίνεται στη χώρα μας, γιατί μέσα από αυτή την ταινία, πέρα από το ότι παίρνουν πρακτικά δουλειά και άλλοι Έλληνες δημιουργοί, μαθαίνουν διαφορετικό τρόπο να προσεγγίζουν τα θέματα τους, τον τρόπο με τον οποίο καθοδηγούν, την υποκριτική των ανθρώπων, βλέπουν το πώς γίνονται τα συνολικά γυρίσματα και τα προσαρμόζουν σε διαφορετικούς ρυθμούς που είναι πιο συμβατοί με τη δική τους νοοτροπία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν παίρνουμε μια άλλη ανάσα, και έτσι βλέπουμε και την ιστορία του Αριστοτέλη Ωνάση, που δεν τον ονομάζουν στην ταινία, αλλά σκιάζεται η ιστορία του όλη την ώρα. Βρίσκουμε όλες τις αναφορές που μας εξηγούν το ότι βρισκόμαστε στα τελευταία χρόνια της ζωής του, και χωρίς να τον αναφέρουν, κάτι που διευκολύνει και τους ηθοποιούς να μην μιμηθούν αλλά να παίξουν το ρόλο.
0: Ούτε στην εμφάνιση, έτσι.
1: Καθόλου.
0: Και βέβαια να πούμε ότι είναι βασισμένο το σενάριο στο βιβλίο, το best seller του Πάνου Καρνέζη, το οποίο ακριβώς είναι αυτή η ίδια ιστορία. Πάλι δεν αναφέρεται στον Αριστοτέλη Ωνάση.
1: Νομίζω ότι αυτό λοιπόν δίνει ελευθερία και είναι καλό σε οποιοδήποτε project συνδέει τη χώρα μας να δίνεται η ανάλογη ελευθερία, γιατί είδες ότι όταν λέμε Οδύσσια και υπονοούμε το Ομήρου Οδύσσια, κανένας δεν θυμάται το ότι είναι και η Οδύσσια του Νόλαν, που είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σαν είναι μια διαφορετική υπόθεση.
0: Να πούμε ότι η ταινία κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες από τις 2 Ιουλίου. Προβάλλεται ακόμα σε αρκετά θερινά σινεμά. Νομίζω είναι έτσι η απόλυτα καλοκαιρινή ταινία. Έτσι πολύ ευχάριστη να τη δεις. Είναι σε ένα πανέμορφο νησί, βλέπεις θάλασσες, βλέπεις έτσι το jet set της δεκαετίας του 70. Το soundtrack το υπογράφουν δύο εξαιρετικοί μουσικοί, ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος και ο Γιώργος Δημάκης, ο οποίος είναι γνωστός ως Prince Obi. Κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν την ταινία, συγκεκριμένα στις 26 Ιουνίου στην Ελλάδα, ναι. Και όντως το τραγούδι που ξεκινήσαμε, το Don't Let Me Be Misunderstood, είχε κυκλοφορήσει το Μάιο του 2026. Και κυκλοφόρησε ψηφιακά από τη Μήνος EMI, η εταιρεία της Universal Music Group, λίγες μέρες ακριβώς πριν κάνει την πρεμιέρα της η ταινία.
1: Όταν ακούω το ψηφιακό μου που να με πάρει και να με σηκώσει, ακόμα δεν το έχω συνηθίσει. Και γίνεται για πρακτικούς λόγους. Δηλαδή ήρθα σήμερα και αναγκαστικά είχα κάποια κομμάτια ψηφιακά, κάποια κομμάτια από βινίλιο. Ακούς το βινίλιο. Δεν είναι υπερβολή. Ιδιαίτερα όταν είσαι σε ένα σταθμό που υπάρχει και ένα έτσι καλό βαρβάτο pick-up και ένα ακόμα πιο βαρβάτο συγχωλήπτης που έχει κέφι και όρεξη να παίξει σωστά. Μας ακούτε έξω και δεν μας βρίζει κιόλας την ώρα που του λέμε άλλαξε κομμάτι. Είναι άλλο πράγμα το να έχεις στη φυσική του μορφή ένα ολόκληρο άλμπουμ, γιατί θα το ακούσεις και η ροή των κομματιών θα σου δημιουργήσουν την ανάμνηση που να με πάρει επίσης και να με ξαναδιπλωσικώσει.
0: Λοιπόν, άκου όμως τώρα και τι άλλο κομμάτι έχει το soundtrack.

0: πως ένα τραγούδι που είχε γραφτεί το 1930 από τον Ατίκ,
1: με τόσες ιστορίες πίσω από αυτό το τραγούδι,
0: με τόσες ερμηνείες, εδώ το ακούσαμε από τη ζωή Μάγκου,
1: όχι,
0: και περιέχεται σε μια ταινία το 2025.
1: Μην ξεχνάς ότι και ο Λάνθιμος έχει κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα στον Αστακό, και πολύ καλή επιλογή μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που από μόνο τους λένε ιστορίες, οπότε όταν τα ταυτίσεις και στη μνήμη σου με κάτι συγκεκριμένο και το βλέπεις σε μια άλλη ταινία, βλέπεις το πώς διακειμενικά μπορεί να σου αλλάξει όλη τη διάθεση. Αλλά πέρα από αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, επειδή έχει όλο αυτό το θρύλο πίσω, το ότι ο Ατίκ το έγραψε εκείνη τη στιγμή, όταν του ζητήσε να τραγουδήσει ένα τραγούδι για την αγαπημένη του, η οποία είχε μπει στο χώρο που τραγούδαγε, αλλά είχε μπει με καινούριο φίλο, και εκείνος δεν ήθελε, δημιούργησε αυτό το κομμάτι. Έχει ένα τόσο δραματικό από πίσω background που εντάξει, δεν το ξεχνάς, μωρέ, αποτυπώνεται. Πρέπει να σου λείπει τελείως η αγάπη μέσα σου για να το κοροϊδεύεις όπως προσπάθησα να το κοροϊδέψω εισαγωγικά, τονίζοντας τις λέξεις, γιατί απλά είναι ερμηνευμένο με αυτόν τον τόνο. Έχει πολύ αγάπη αυτό το κομμάτι μέσα του.
0: Πολύ. Πάμε να ακούσουμε και μια σύνθεση του Αλέξανδρου Λεβιτσάνου.

0: Η μουσική του Αλέξανδρου Λεβιτσάνου λειτουργεί ως βασικός αφηγηματικός άξονας, ενισχύοντας τη σκοτεινή και μυστηριώδη ατμόσφαιρα της ταινίας. Μια ιστορία που διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 70 σε ένα ιδιωτικό νησί του Ιωνίου, όπου ένας πανίσχυρος Έλληνας μεγιστάνας προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο μιας οικογένειας γεμάτης μυστικά, φιλοδοξίες και συγκρούσεις. Και νομίζω ότι όντως λειτουργεί, Αλέξανδρε, η μουσική αυτή αρκετά
1: και λειτουργεί
0: στην αφήγηση.
1: Κοίτα, είναι, ευτυχώς έχει δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Όταν υπάρχουν τα μουσικά κομμάτια, υποβοηθούν την αφήγηση. Όπου υπάρχει μουσική επένδυση, δίνει λίγο παραπάνω ρυθμό. Χωρίς να το ακούσεις ξεχωριστά, το συνδέεις με την ταινία, αλλά δεν αποτυπώνεται σαν ξεχωριστό track στη μνήμη σου. Όταν το ακούς ξεχωριστά, καλή ώρα τώρα, μπαίνεις σε πολύ έτσι, εσωτερική κατάσταση και παρατηρείς με λεπτομέρεια το πώς μια τόσο ενδιαφέρουσα σύνθεση μπορεί να τονιστεί, μπορεί λίγο να χαθεί, μπορεί να υπογραμμίσει, μπορεί και να τη χρησιμοποιήσει ως ένα άλοθη για να παρακολουθήσει αυτά τα οποία θα πούν τα στόματα. Έτσι λοιπόν λειτουργούν αυτά.

0: Αυτή ήταν η Μπεμπέ για Jazz National, ένα μουσικό συγκρότημα από τη Γουινέα που σχηματίστηκε το 1961 και απέκτησε φήμη τη δεκαετία του 60 για τους αφροποπ ρυθμούς τους. Το soundtrack περιλαμβάνει 13 συνολικά συνθέσεις και τραγούδια, συνδυάζοντας πρωτότυπη μουσική και επιλεγμένα κλασικά κομμάτια. Ακούσαμε ήδη ένα, το ζητάτε να σας πω, να μην τα αποκαλύψω τώρα, Αλέξανδρε.
1: Θα τα αποκαλύψεις ένα, σιγά, όταν θα φύγω εγώ, για να τους δώσεις αυτό που λέμε τσαγάκι, που θέλουν να βιώνουν το κουτσομπολιό ραδιοφωνικά. Όσο όμως θα είμαι εδώ πέρα, μας έχουν μείνει κάποια μικρά αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Μιχέλ Άγχελ Χιμένες, του σκηνοθέτη της ταινίας, Ντέπι, στη μαγική φωνή σου τα αφήνω. Και στην πρεσβειοποιία σου.
0: Η ταινία εκτυλίσσεται σχεδόν ολόκληρη μέσα σε μία νύχτα και σε έναν μόνο χώρο. Πόσο απαιτητικό ήταν αυτό σκηνοθετικά, ρωτάς. Μου αρέσουν πολύ οι ιστορίες που εξελίσσονται σε ένα τόπο και σε μία μόνο χρονική περίοδο. Για μένα οι έπαυλοι λειτουργεί σαν ένα πανέμορφο κλουβί. Στην αρχή μοιάζει με παράδεισο, όμως όσο περνάει η νύχτα μετατρέπεται σταδιακά σε εφιάλτη. Παράλληλα έπρεπε να οργανώσουμε τεράστιες χορογραφημένες σκηνές με δεκάδες ηθοποιούς και κομπάρσους να μπαίνουν και να βγαίνουν από το κάδρο. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, όπως μοναδικό είναι και το επόμενο κομμάτι.
1: Και το αντίο μου.
0: Στο αφιερώνω.

Και με τη φωνή της Δαλιδά μπέσαμε μούτσο ένα τραγούδι από το μακρινό 1976. Αποχαιρετήσαμε ραδιοφωνικά τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο και εμείς συνεχίζουμε με το soundtrack της ταινίας The Birthday Party, το πάρτι γενεθλίων που βλέπουμε στα θερινά σινεμά αυτές τις μέρες από τις 2 Ιουλίου και ένα soundtrack που κυκλοφόρησε λίγο πριν την ταινία στις ελληνικές αίθουσες από την Minos EMI. Το δικό σου το μαράζει, θα μας πει τώρα η Φραντσέσκα Καβαδία.

Αυτή ήταν The Letterman Spooky, ένα τραγούδι από το 1968 που είχε όμως προηγηθεί μια ηχογράφηση instrumental από τον σαξοφωνίστα Mike Sharpe, Sapiro, και βέβαια έγινε πολύ γνωστό από, και έχει ερμηνευτεί κιόλας από πολλούς. Τα φώτα σβήσανε, τα σπίτια κλείσανε, η νύχτα έπεσε πολύ βαριά. Κάτι με πνίγει που έχει φύγει σε άλλα μέρη σαν τα πουλιά.

Είπαμε ένα soundtrack πολύ περίεργο, με τρομερές εναλλαγές και διαφορετικές μουσικές. Την πρωτότυπη όμως μουσική υπογράφουν ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος και ο Γιώργος Δημάκης, γνωστός ως Prince Obi. Ακούμε ένα κομμάτι του τώρα, του Prince Obi, ο οποίος είναι συνθέτης, πιανίστας, τραγουδιστής, μουσικός, παραγωγός και μέλος των Baby Guru, με πολυδιάστατη παρουσία στην ελληνική εναλλακτική μουσική σκηνή. Ξεκίνησε τη σόλο πορεία του το 2013 με το EP Love Songs for Instant Success, ενώ ακολούθησαν τα albums Notions, The Age of Tulu, Prince Obi and Dream Warriors, The Grasshopper Lies Heavy και το New World Boy, παρουσιάζοντας έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην art pop, το rock και τον πειραματισμό. Και το επόμενο κομμάτι, το Αρχιπέλαγος, και πάλι με την υπογραφή του Prince Obi, είναι αυτό το ζεμπέκικο στο οποίο ανοίγει τα χέρια William Dafoe και έτσι μας είναι παίρνει με την δική του χορευτική φιγούρα.

Η Vic Carmen Sonne τραγουδάει και αυτή στο soundtrack, δεν τραγουδάει μόνο William Dafoe, αλλά και η Vic Carmen Sonne που υποδύεται την κόρη του, τη Σοφία, τη μοναχοκόρη για την ακρίβεια και κληρονόμου του. Ο William Dafoe στο ρόλο του Έλληνα μαγιστά να μας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό πάρτι γενεθλίων σε ένα ιδιωτικό νησί, διοργανώνει ένα πολυτελέστατο πάρτι για τη μοναχοκόρη του Σοφία. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά του συμφέροντα. Ο Μάρκο, συνηθισμένος να ελέγχει αμήλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει και ο ίδιος κατοστρώσει κρυφά ένα σχέδιο. Σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του, χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της.

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα χλειδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση.

πρωτότυπη σύνθεση του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, ενορχιστρωτές και πιανίστες. Από το δισκογραφικό του ντεμπούτου με το άλμπουμ Circular Argument το 2016 μέχρι τις συνεργασίες του με προσωπικότητες όπως ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά, Μισελ Λεγκράντ, Canadian Brass King Singers και οργανισμούς όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ίδρυμα Ωνάση και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα πολυσχηδή διεθνή πορεία.

0: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, ένα θέμα από την πρωτότυπη μουσική του soundtrack, το πάρτι γενεθλίων. Έργα του Λιβιτσάνου έχουν παρουσιαστεί, εκδοθεί, ηχογραφηθεί και ερμηνευθεί ζωντανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ελβετία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη Χιλή, την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Η σύνθεσή του με τίτλο On a Bus από τη Suita Pictureless Soundtrack, ερμηνεία του συνόλου Canadian Brass, σημείωσε αμέσως επιτυχία. Το 2023 δημιούργησε μαζί με το Γιάννη Νιά το Σπιρτόκου, το The Musical, έργο που ήταν από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση τη χρονιά εκείνη. Η μουσική κυκλοφόρησε και το 2024 σε συλλεκτική έκδοση βινιλίου. Το 2023 συνέθεσε επίσης τη μουσική για την ταινία Brando with a Glass Eye του Αντώνη Τσόνη. Το 2024 συνέθεσε μέρος της μουσικής για την ταινία του Γιάννη Κονομίδη Σπασμένη Φλέβα και βέβαια τη μουσική και αυτή που ακούμε τώρα, το The Birthday Party.
1: Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στροφιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις και εγώ να συνεχίσω όπως μπορώ.
2: Κι αν μου ζητάγες να ξαναγεννηθώ.
0: Αυτό είναι λοιπόν το τελευταίο κομμάτι του soundtrack, το bonus track Αρχιπέλαγος 2, όπου ο Prince Obi συνεργάζεται με τον Γιώργο Μαργαρίτη και την ποιήτια Αλεξάνδρα Επίθετη. Ένα soundtrack το οποίο οι δύο δημιουργοί, Αλέξανδρος Λιβιτσάνος και Prince Obi, επιβεβαιώνουν τη μοναδική τους ικανότητα να δημιουργούν μουσική που υπηρετεί τόσο την κινηματογραφική αφήγηση όσο και την αυτόνομη ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση αυτό το βράδυ. Ευχαριστώ και το Χάρη Κουτουλογέννη που φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια Σαββατόβραδου.
1: Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10. Οι συντελεστές παραμένουν οι ίδιοι. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Αλλάζουμε θέμα, αφήνουμε τα της διαιτησίας και πάμε σε να δούμε το 17ο πρωτάθλημα μπάσκετ δικηγορικών συλλόγων. Αλλάζουμε θέμα, αφήνουμε τα της διαιτησίας και πάμε σε να δούμε το 17ο πρωτάθλημα μπάσκετ.

0: καταρχήν.
1: Καλησπέρα κύριε Στήμο.
0: Πώς είναι, είστε έτοιμοι? Για δώστε μας το. Η Ερασπόρ, ξέρετε, είναι παντού. Δώστε μας λοιπόν το στίγμα. Τι είναι αυτό το πρωτάθλημα, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, έτσι για να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
1: Είναι ένα τουρνουά μπάσκετ, είναι το 17ο αυτό κατά σειρά. Στο οποίο μετέχουν όλοι πρακτικά οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδος. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, όλες οι μεγάλες πόλεις, οι επαρχιακές, και διοργανώνται η τελική φάση φέτος στη Ρόδο. Κάθε χρόνο διοργανώνται σε διαφορετική πόλη. Φέτος είναι στη Ρόδο. Σε μερικές μέρες περιμένουμε να υποδεχθούμε όλους τους συναδέλφους. Δικαίωμα συμμετοχής που με ρωτήσατε έχουν, είναι αμιγώς δικηγορικό το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να έρθω να παίξω εγώ, ας πούμε?
1: Όχι, η μοναδική εξαίρεση είναι ότι μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε ομάδα ένας, ο οποίος όμως πρέπει να δουλεύει για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος δικαστής. Μπορεί να είναι κάποιος δικαστικός υπάλληλος στα δικαστήρια, στην Ευελπίδο.
0: Μη κοινοτικός που λέμε.
1: Ναι, μη κοινοτικός. Και μόνο ένας.
0: Μόνο ένας.
1: Δικαστικός επιμελητής.
0: Ναι, που να έχει σχέση με τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, να έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι κανονικά πεντάδες, κανονικά τα...
1: Κανονικό πρωτάθλημα. Μάλιστα έχει ένα αρκετά καλό επίπεδο, γιατί πολλά παιδιά, πολλοί συνάδελφοι, είναι ταυτόχρονα και μπασκετμπολίστες σε χαμηλότερες εθνικές κατηγορίες, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Που καταλαβαίνετε είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, γιατί υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι. Οπότε, ναι, υπάρχει και ένα καλό επίπεδο. Προφανώς υπάρχει και μια διαφορά δυναμικότητας με άλλες ομάδες που υπάρχει και... Καταλαβαίνετε και.
0: Ναι, άλλες ομάδες είναι καλύτερες, άλλες όχι
1: είναι
0: τόσο καλές.
1: Όπως παντού.
0: Όπως παντού.
1: Είναι μια ευκαιρία και για μας εδώ στη Ρώτο και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τους συναδέλφους και να έρθει και εδώ να δει τους αγώνες και το κοινό εδώ στη Ρώτο.
0: Υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό μέχρι στιγμής?
1: Νομίζω θα έχει. Ναι, δεν έχουν ξεκινήσει αγώνες, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Να ρωτήσω
1: κάτι. Είμαστε και μπασκετικό κοινό εδώ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είστε μπασκετικό κοινό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η επιλογή της πόλης πώς γίνεται που φιλοξενεί το τουρνουά?
1: Κάθε χρόνο γίνεται μια συνδιάσκεψη μεταξύ των όλων των εκπροσώπων των συλλόγων και αποφασίζουν τι θα γίνει του χρόνου. Πώς καταλαβαίνετε, στη Ρόδο, επειδή είναι και καλοκαίρι, δεχόμαστε πάντα πιέσεις να το διοργανώσουμε εμείς. Γιατί πάντα διοργανώνεται τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, όπως και φέτος.
0: Την καλύτερη περίοδο δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι αρκετοί συναδελφοί, δηλαδή περιμένουν πάνω 500 συναδέλφους. Οπότε δεν είναι και εύκολη η διοργάνωση και με τις δουλειές μας, όλοι που τρέχουν οι δουλειές, δεν σταματάνε.
0: Βέβαια, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς θα προλαβαίνετε να παίξετε και να κάνετε και τη δουλειά σας κιόλας, έτσι? Το πρωί δικαστήριο,
1: δύσκολο,
0: το απόγευμα.
1: Δύσκολο. Είναι δύσκολο πραγματικά. Βέβαια, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι κλειστά εν μέρη τα δικαστήρια, οπότε τουλάχιστον δεν έχουμε το δικαστικό. Καθήκον, παράσταση, ας πούμε. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, είναι δύσκολο αυτές τις μέρες. Ταυτόχρονα κάνουμε και προπονήσεις, γιατί πρέπει να κατεβάσουμε και την ομάδα. Οπότε έχουμε και τη διοργάνωση, είναι δύσκολα.
0: Ναι, γιατί είναι full πρόγραμμα. Να ρωτήσω κάτι, το χρόνο σε διάρκεια του παιχνιδιού είναι κανονικά, όπως το ξέρουμε?
1: Κανονικά, όπως το ξέρετε. Οι διαιτητές είναι εδώ από την τοπική ΕΟΚ. Η γραμματεία από την τοπική ΕΟΚ. Οι γιατροί. Θα γίνει η κάλυψη δημοσιογραφική. Θα μεταδίδονται, ξεχάσα να σας πω, και στο YouTube οι αγώνες.
0: Α, ωραία.
1: Από την σελίδα της Sportstats. Καλύπτονται και στατιστικά από την εταιρεία Sportstats, η οποία. Είναι μια εταιρεία που καλύπτει στατιστικά και από ό,τι ξέρω και τις ψηλότερες κατηγορίες των αγώνων της ΕΟΚ. Οπότε μετά εδώ και όποιος θέλει μπορεί να
0: το παρακολουθήσει.
1: Παρακολουθήσει, ναι.
0: Λοιπόν, οι αποστολές έχουν αρχίσει να έρχονται, οι πρώτοι συναδελφοί σας?
1: Νομίζω, ναι, από αύριο ξεκινούν να έρχονται.
0: Από αύριο.
1: Μεθαύριο και την Τρίτη το πρωί πλέον κορυφώνεται η...
0: Το πρώτο παιχνίδι πότε είναι? Είναι 21 Ιουλίου.
1: Είναι Τρίτη στις 4 το απόγευμα ξεκινάνε οι αγώνες. Σε τρία διαφορετικά γήπεδα εδώ στη Ρόδο.
0: Δύσκολη ώρα.
1: Δύσκολη ώρα. Είναι 4, 6 και 10 δεν έβγαινε. Και 8 δεν έβγαινε το.
0: Δεν έβγαινε το καλεντάρι.
1: Το καλεντάρι είναι πολλοί αγώνες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Για πόσους αγώνες μιλάμε σύνολο?
1: Κοιτάξτε, είναι 8 όμιλοι. Από τρεις ομάδες ο κάθε όμιλος. Οπότε υπολογίστε, στην πρώτη φάση έχει τρεις αγώνες ο κάθε όμιλος, πρέπει να παίξουν οι τρεις ομάδες μεταξύ τους. Και μετά γίνονται αγώνες κατάταξη. Οι πρώτοι περνάνε στην πρώτη οκτάδα και παίζουν μετά προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικό, μικρό τελικό. Οι άλλοι παίζουν αγώνες κατάταξη.

0: Είναι νομίζω 50 αγώνες σύνολο.
1: 50 είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Και θα, το τουρνουά θα ολοκληρωθεί στις 26.
0: Στις 26 την Κυριακή το πρωί πια.
1: Δηλαδή 5 μέρες στην ουσία θα κρατήσει.
0: Είναι 5 μέρες, εντωμεταξύ παίζουμε κάθε μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις. Γιατί οι περισσότεροι μας ερασιτέχνες.
1: Έχει
0: κάποια παιδιά που το παίζουν και κανονικά επαγγελματικά. Αλλά, οπότε είναι δύσκολο να παίζεις κάθε μέρα. Πρέπει να υπάρχει μεγάλο ρόστερ. Να υπάρχει rotation για να κάθε μέρα σχεδόν, ακόμα και λιγότερο από μέρα, παίζουμε και είμαστε δικηγόροι, που ξεχνάμε.
1: Ναι, αυτό λέω, δεν, γιατί δεν είστε επαγγελματίες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κανονικά όλα όπως τα ξέρουμε θα διεξαχθεί. Το δικηγορικό πρωτάθλημα όπως το ξέρουμε. Με τους κανόνες που ξέρουμε εννοώ στην Basket League. Πολύ ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, 500 θα μαζευτείτε, έτσι.
0: Είμαστε πολλοί, ναι.
1: Πολύ. Η ομάδα...
0: Αν υπολογίζω ότι πολλοί έρχονται και με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι...
1: ναι, εντάξει, τώρα για 4 μέρες είναι μια χαρά η Ρόδος αυτή την περίοδο.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω από τα καλύτερα μέρη για διακοπές. Λοιπόν, αυτό γίνεται κάθε χρόνο, έτσι. Είναι 17η φορά που γίνεται.
0: Ναι, πέρσι είχε γίνει στο Ηράκλειο. Πρόπερσι είχε γίνει στην Αθήνα.
1: Όχι καλά. Για τέτοια εποχή, όχι καλά.
0: Εντάξει, ήταν ωραίο όμως. Τα παιδιά το δούλεψαν πολύ καλά. Και κάθε χρόνο να γίνεται κάπου αλλού. Τώρα δεν έχουμε αποφασίσει που θα γίνει του χρόνου.
1: Καλά,
0: τώρα
1: γίνει το φετινό. Λοιπόν, ποιες ομάδες θεωρούνται οι καλές, έτσι οι καλύτερες, να το πω.
0: Κοιτάξτε, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Λόγω όγκου, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε κάθε μία να εκπροσωπείται από μία.
1: Είναι δηλαδή, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα στείλουν από τρεις ομάδες.
0: Ναι, από τρεις. Και οι τρεις και από τις δύο πόλεις είναι πάρα πολύ καλές. Αποτελούνται από, μη λέω τώρα και ονόματα, από πρώην μπασκετμπολίστες που μπορεί να τους ξέρετε κιόλας. Από νυν παιδιά που παίζουν σε.
1: Χαμηλότερο επίπεδο.
0: Ναι, στη Β' στη Γ' εθνική, ας πούμε. Οι υπόλοιπες πόλεις εκπροσωπούνται από μία ομάδα. Η Πάτρα, η Λάρισα, οι μεγάλες επαρχιακές πόλεις. Τα Γιάννενα, η Ρόδος, τα Χανιά. Η Κατερίνη, η Βέρεια. Πολύ, πολύ.
1: Άρα,
0: το Ηράκλειο, τα Χανιά.
1: Άρα πρέπει να έχουμε και σχετικά πολύ καλό επίπεδο.
0: Ναι, το επίπεδο σας λέω είναι πολύ καλό.
1: Όπως μου το λέτε, γιατί παίζουν παιδιά, παίζουν συναδελφοί σας μάλλον από μικρότερες κατηγορίες και κάποιοι είναι πολύ, όπως είπατε, είναι και γνωστοί.
0: Ναι. Κάποιοι είναι και βετεράνοι που έτυχε να δουλεύουν στα δικαστήρια, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και, ή κάποιοι έχουν παίξει παλαιότερα στα νέα ελληνικά του ή κάποιοι παίζουν και ακόμα τώρα, κάποια παιδιά που είναι πιο νέα.
1: Στις χαμηλότερες κατηγορίες.
0: Ναι, υπάρχουν σίγουρα στην, από ό,τι ξέρω στην Αθήνα, υπάρχουν στην Α2, στην, όπως λέγεται τώρα η Α2, το θυμάμαι που το λέει, η Β' Εθνική, η Γ' Εθνική.
1: Ναι, και, εντάξει, μια χαρά είναι. Για το λόγο που το θέλετε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα της εργασίας σας και να αθληθείτε, είναι μια χαρά.
0: Είναι καλά, ναι.
1: Ωραία. Εγώ να ευχηθώ το τουρνουά αυτό να έχει επιτυχία.
0: Ευχαριστώ
1: ο καλύτερος να το κερδίσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την.
1: Να έχετε κόσμο να σας παρακολουθήσει. Θα σας παρακολουθήσουμε και εμείς μέσω του καναλιού που μας είπατε. Θα σας δούμε μέσω του YouTube. Λοιπόν, και εύχομαι ο καλύτερος να κατακτήσει τον τίτλο και παίζοντας καλό μπάσκετ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
0: Καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά και σε ό,τι αφορά το δικηγορικό πρωτάθλημα μπάσκετ που θα διεξαχθεί από την Τρίτη έως την Κυριακή. Στην Ρόδο είναι το 17ο πρωτάθλημα δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας και Κύπρου. Για να δούμε λοιπόν. Σε λιγότερο από, θα έλεγα, 45 λεπτά, η σέντρα στο μικρό τελικό. Αγγλία εναντίον Γαλλίας, δύο ομάδες που πολλοί πιστεύαν ότι θα μπορούσαν να είχαν πάει και στον τελικό. Οι Γάλλοι αποκλείστηκαν, οι Άγγλοι αποκλείστηκαν με τον τρόπο που αποκλείστηκαν από την Αργεντινή. Και να δούμε λοιπόν ποιος θα κατακτήσει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Μπράγκα Θέλτα 2-1. Ίστλιχ Σάουθάμπτον 1-2. Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0. Ποντε Πρέτα Γκοϊάς 1-2. Σπορτ Ρεσίφε Οπεράριο 2-1. Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 1-0. Ντεπορτίβο Κουένκα Κατόλικα Κίτο 0-2. Και Βαλού Ρέικιαβινγκ Φραμ Ρέικιαβινγκ 1-3. Όλα τα παιχνίδια που διεξάγονται όπως βλέπουμε αυτή την ώρα έχουν γκολ. Να δώσουμε και τα τελικά από τις 9 και 4. Λουντογκόρετς Λοκομοτίβ Πλόντιβ 1-0 από ημίχρονο. Κραϊόβα Αράντ 4-0-0-0 το ημίχρονο. Και Ολύμπια Λουμπλιάνας Μπράβο 0-2-0-1 το ημίχρονο.

0: Δύο λεπτά πριν από τις 11.30 το Μπράγκα Θέλτα παραμένει στα επίπεδα του 2-1. Ίστιλκ Σαουθάμπτον 1-3, τρίτο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0, Ποντεπρέτα Γκοϊάς 1-2, Σπορτ Ρεσίφε Οπεράριο 2-1, Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 1-0, Ντεπορτίβο Κουένκα Ουνιβερσιτάτ Κατόλικα Κίτο 0-2 και Βαλούρ Ρέικιαβινγκ Φραμ Ρέικιαβινγκ. Το σκορ έχει γίνει 2-3.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά μετά τις 11.30, η τελευταία σελίδα θα είναι για περίπου 20 λεπτά ακόμα κοντά σας. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των φιναλίστ στον μικρό τελικό. Γαλλία, Μενιάν, Γουστό, Κονατέ, Λακρουά, Ερναντές, Ραμπιό, Ζαΐρ, Εμερί, Ολίσε, Τσερκί, Ντουέ και Εμπαπέ. Οι Άγγλοι παρατάσσονται με τους Χέντερσον, Κουάνσα, Γκέι, Κόνσα, Σπένς, Ράις, Έζε, Ρότζερ, Σάκα, Ράσφορντ και Τόνι. Αυτές είναι οι ενδεκάδες των δύο μονομάχων για σήμερα. Γαλλία εναντίον Αγγλίας με φόντο την τρίτη θέση του παγκοσμίου κυπέλου. Κοντά μας ο Γιώργος Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα. Μπήκαμε με τις ενδεκάδες. Τα τελευταία νέα.
1: Καλησπέρα, Αγγέλε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ακούγοντας ενδεκάδες, αμέσως βλέπω ότι με την Αγγλία δεν αγωνίζεται ούτε ο Κέιν ούτε ο Μπέλιχαμ. Ενώ από την άλλη πλευρά με τη Γαλλία δεν παίζουν Ντεμπελέ. Παίζει ο Εμπαπέ και ο Λιζ παίζουν με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που ακούγαμε μετά από τους ημιτελικούς, ιδιαίτερα για τους Άγγλους, δεν υπάρχουν κίνητρα για να μπορέσουν να αγωνιστούν σε αυτόν τον μικρό τελικό ή τον χάλκινο τελικό, όπως τον χαρακτηρίζουν κάποια μέσα στον πλανήτη. Πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία γράφουν, αλλά στην πραγματικότητα καταλήγουν όλα εκεί, ότι θεωρούν ότι είναι Αγγαρία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η υποχρέωση έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία και με τη συμμετοχή της κάθε εθνικής ομάδος. Υπάρχει η λέξη απογοήτευση σχεδόν σε όλα τα μέσα, ειδικά στη Γαλλία, μετά από την ήττα που γνώρισαν στα ημιτελικά, παρότι ήταν συντριπτικό φαβορή για την πρόκληση στον τελικό. Η Λεκύπ γράφει ένας χάλκινος τελικός με πικρή γεύση, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική δυσκολία του Ντεσάν να παρακινήσει μια ομάδα που είχε οραματιστεί τον εαυτό της να σηκώνει το τρόπαιο την αυριανή ημέρα του τελικού. Η Le Parisienne, ο τελευταίος χορός του Ντεσάν στη γωνία της λύθης. Το Radio France International αναφέρει η Γαλλία και η Αγγλία μάχονται για την τρίτη θέση στον αγώνα που κανείς δεν θέλει να παίξει. Και τονίζουν, παραλαμβάνουμε γαλλικό μέσο, το χαμηλό ηθικό των μπλε μετά την ήττα τους από την Ισπανία. Από την άλλη πλευρά, ο Βρετανικός τύπος μεταξύ μας το ηρωνεύεται και όλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ρίχνοντας ιδιαίτερα βέλη στον Τούχελ. Η Ντεσάν γράφει: ποιος νοιάζεται για το χάλκινο μετάλλιο, αντανακλά την εκτεταμένη απάθεια του Βρετανικού κοινού που βλέπει αυτόν τον αγώνα ως τιμωρία μετά την αγωνιώδη ανατροπή που υπέστη εναντίον της Αργεντινής. Daily Mail, ο Τούχελ επιδιώκει να καλύψει το φιάσκο της Ατλάντα. Η The Guardian, ο αγώνας παρηγοριάς. Μοιράζονται εδώ τα σχόλια του Τούχελ.
2: Ναι, μοιράζονται εδώ πέρα.
1: Ναι, ο οποίος παραδέχεται ανοιχτά ότι κανένας από αυτούς τους παίκτες, συνοώντας την δικαιωμάτη του, δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι.
2: Ο Τούχελ πάντως που θα παραμείνει, δεν φεύγει από τον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας.
1: Κάτσε να τελειώσει το Μουντιάλ και μετά θα γίνει ο απολογισμός. Μετά θα γίνει ο απολογισμός. Πάντως ακόμη και εμείς αναρωτηθήκαμε πώς μπόρεσε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει αμυντικό ποδόσφαιρο η Αγγλία. Εγώ έχω τουλάχιστον όχι μόνο την εθνική ομάδα της Αγγλίας, αλλά γενικότερα τις αγγλικές ομάδες, ξέρουν ότι παίζουν ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίζουν πάνω κάτω και άμυνα και στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Εδώ είδαμε μια Αγγλία να μην κατεβαίνει, στην πραγματικότητα να μην βγαίνει από τη μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα της Εθνικής Αγγλίας. Να μην πηγαίνει ούτε στο κέντρο.
2: Ναι, και τίποτα. Η Αγγλία μετά τη γύρισε πίσω. Τη γύρισε ο Τούχελ πίσω. Καθαρά δικό του ήταν το φταίξιμο. Ναι, τελευταία μισή ώρα τώρα κοντρά στην Αργεντινή που θα βγει μπροστά για να πετύχει γκολ. Δεν κλείνεσαι στην περιοχή σου. Κρατάς μπάλα. Και παίζει. Εντάξει. Αυτό είναι βέβαια
1: προπονητής. Είναι η λογική. Και φαντάζομαι ότι έχουμε κοινή λογική με τους Άγγλους που γέννησαν το ποδόσφαιρο και που μεταξύ μας έχουν την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με την Premier League. Έτσι. Άρα το ότι δεν μπορούν από το 66 να κατακτήσουν το Μουντιάλ είναι άλλο θέμα συζήτησης, αλλά το ότι παίζουν ποδόσφαιρο όπως εμείς θέλουμε να παίζει μια ομάδα, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Τέλος πάντων, εδώ υπήρξε αυτό το μπέρδεμα και στην πραγματικότητα το πλήρωσε η Αγγλία χάνοντας στον ημιτελικό. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει δεν έχει να κάνει με το σημερινό παιχνίδι, έχει να κάνει με το αυριανό και συγκεκριμένα με τον μολυσμένο αέρα που έχουμε στο New Jersey και στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά. Μιλάμε για περίπου 1000 πυρκαγιές, Άγγελε.
2: Ναι, μιλάμε
1: στη γειτονική χώρα.
2: Έτσι, ασύλληπτο νούμερο.
1: Ναι, ναι. Εγώ έμεινα έκπληκτος βλέποντας αυτό το νούμερο. 970-980 πυρκαγιές.
2: Τέλος, πολύ υψηλός αριθμός πυρκαγιών.
1: Ναι, δηλαδή δεν βοηθάει και ο αέρας που έχει αυτή την κατεύθυνση και όλη αυτή η κάπνα πηγαίνει στην αμερικανική πόλη. Βέβαια, πολλοί αναρωτήθηκαν αν αυτό μπορεί να είναι η αιτία να μην διεξαχθεί ο τελικός, καθώς υπάρχει μολυσμένος αέρας επικίνδυνος για εκδηλώσεις, επικίνδυνος όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές αλλά και για τους φιλάθλους. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η βροχή θα είναι αυτή που θα σώσει τον μεγάλο τελικό.
2: Αλήθεια, με τον καιρό τι γίνεται, γιατί πολλά ακούγονται, καταιγίδες, κεραυνοί.
1: Σήμερα.
2: Ναι, για σήμερα.
1: Βεβαίως, σήμερα υπάρχει, έχει αυτή την πρόγνωση η μετεωρολογική υπηρεσία εκεί. Βρέχει, καταιγίδες και μάλιστα ήταν η αιτία να μην κάνει προπόνηση σήμερα η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας.
2: Σωστό.
1: Οπότε ευελπιστούν οι υπεύθυνοι της FIFA ότι αυτός ο καιρός, αυτές οι καταιγίδες θα βοηθήσουν αύριο να διεξαχθεί ο αγώνας χωρίς προβλήματα, χωρίς μολυσμένο αέρα.
2: Ο σημερινός αγώνας, Γιώργο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πάει για σέντρα, έτσι. Δεν έχουμε κάποια άλλη ένδειξη μέχρι τώρα.
1: Όχι. Όλα καλά. Όλα καλά. Ναι. Απλά να θυμίσουμε ότι υπάρχει αυτός στο Μητρό και στο πρωτόκολλο των Αμερικανών ότι όταν υπάρχουν καταιγίδες όλα σταματάνε, όλα που έχουν να κάνουν με ανοιχτές εκδηλώσεις μαζικού περιεχομένου, με φιλάθλους κτλ. Είτε είναι συναυλία, είτε είναι ποδοσφαιρικός αγώνας ή κάποιο άλλο άθλημα. Δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο για το μικρό τελικό. Για αύριο, επαναλαμβάνω, καταρχήν έχει ηλιοφάνεια. Εμείς μπορούμε να δούμε το παιχνίδι αύριο στις 10 το βράδυ, αλλά για τη Νέα Υόρκη θα είναι λίγο μετά το μεσημέρι. Υπάρχει ηλιοφάνεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη βροχή ή με καταιγίδα.
2: Ωραία.
1: Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε μεγάλο επίπεδο έχει να κάνει με το περίφημο πανό το οποίο έβγαλαν οι Αργεντίνοι μετά το τέλος του αγώνα, του ημιτελικού αγώνα απέναντι στους Άγγλους, που λέει ότι Las Islas Malvinas son de Argentina ή τα νησιά Φόκλαντ είναι αργεντίνικα. Και υπάρχει απευθείας η αντίδραση καταρχήν του εκπροσώπου τύπου του Βρετανού Πρωθυπουργού, που λέει ότι οι Αργεντίνοι παίκτες μπορεί να εμφάνισαν το πανό με το συγκεκριμένο σύνθημα και λένε λοιπόν οι Άγγλοι και συγκεκριμένα ο Βρετανός Πρωθυπουργός μπορεί το παγκόσμιο κύπελλο να μην είναι δικό μας αλλά τα νησιά Φόκλαντ είναι σίγουρα δικά μας. Πρόσεξε, μια απάντηση καθαρά πολιτικού περιεχομένου, όμως ακριβώς και το μήνυμα των Αργεντίνων για τον οποίο οι Άγγλοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν και να μην αγωνιστούν στο σοβαρό παιχνίδι. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί θυμούνται ότι οι δύο αρχηγοί της Εθνικής Ισπανίας στον τελικό του Euro 2024, εκεί η Ισπανία έχει κερδίσει την Αγγλία με 2-1, οι δύο αρχηγοί λοιπόν είχαν λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο λέγοντας ότι το Κιβλαρτάρ είναι ισπανικό και μιλάμε τώρα για Μωράτα και Ρόντρι που τιμωρήθηκαν με μια αγωνιστική και ένα παιχνίδι. Οι Άγγλοι λοιπόν εμέσως πριν σαφώς θέλουν από τη FIFA σήμερα να τιμωρηθούν για να μην αγωνιστούν αύριο 2-3 ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που φαίνεται να κυκλοφορούσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δείχνουν αυτό το πανό με το σύνθημα. Και μιλάμε για τον Λοσέλσο, μιλάμε για τον Ένσο Φερνάντες, μιλάμε για τον Παρές. Κυκλοφορεί μάλιστα και μια δήλωση, θεωρώ ότι είναι fake, αλλά οφείλω να την μεταφέρω, από τον Ένσο Φερνάντες, ο οποίος αγωνίζεται στη Τσέλσι. Λέει ότι εγώ σέβομαι, λέει, τους Άγγλους, ιδιαίτερα τους αυτούς που δουλεύουν στην υπηρεσία καθαρισμού του σπιτιού μου. Πρόσεξε τώρα, εδώ κουβέντες τώρα, εάν και εφόσον είναι αληθινές, την μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιος και τόσο χαζός ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται επαγγελματικά στην Αγγλία να μιλάει έτσι για τους Άγγλους. Εντάξει, τώρα το να σηκώσει ένα πανό πιστεύοντας ότι αυτό που πιστεύουν κάθε Αργεντίνος. Ας μην το κρυβόμαστε. Αλλά είπαμε ότι υπάρχουν κανονισμοί που λένε από τη FIFA ότι απαγορεύονται ρητά οποιαδήποτε πολιτικά, ιδεολογικά, θρησκευτικά θέματα και μηνύματα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Και εκεί στηρίζονται οι Άγγλοι, οι οποίοι ήδη, υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο, ήδη προσπαθούν να ξεκινήσουν έναν αγώνα προκειμένου να χάσει, να χάσει τη θέση του από την Προεδρία της FIFA ο Ιφαντίνο. Τον ερχόμενο Μάρτιο έχουμε εκλογική γενική συνέλευση στην FIFA, θα γίνει στο Μαρόκο, και γίνονται προσπάθειες να ενισχυθεί, υπάρχει ένας υποψήφιος Πολωνός που να μπορέσει να πάρει τα ενία από τον Ιφαντίνο, θεωρώντας τον ή κάποιες ομάδες, κάποιες ομοσπονδίες, δεν ξέρω αν είναι αρκετές, που μάλλον δεν είναι τουλάχιστον προς το παρόν, η μεγάλη αιτία που το Μουντιάλ που γίνεται τώρα να μην έχει πραγματικά απόλυτη επιτυχία όπως την θέλει ο κάθε φίλαθλος του ποδοσφαίρου, και όχι μόνο επιτυχία στο θέμα του μάρκετινγκ. Άγγελε.
2: Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να δούμε τον τελικό Γαλλία, το μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία, και φυσικά αύριο από τις 9.30 δεσπόζει ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε το Μπράγκα Θέλτα 2-2-1-1 το ημίχρονο. Ίστλιχ Σάουθάμπτον 1-3-1-2 το ημίχρονο, περίπου στο 80 λεπτό. Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0. Ποντε Πρέτα Γκοϊάς 1-2. Σπορτ Ρεσίφε Οπεράριο 2-1. Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 2-0. Δεπορτίβο Κουένκα Κατόλικα Κίτο 0-2. Και Βαλούρ Φραμ 2-3.

Πάρε μέρος στο Earth Giveaway και διεκδίκησε μοναδικά μουντιαλικά δώρα. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η Era Sport? Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viber της Era Sport μαζί με ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Ή μπες στο earthsports.gr ή στα social media του Earth Sports, ακολούθησε το link του διαγωνισμού και ολοκλήρωσε τις διαθέσιμες ενέργειες για να συγκεντρώσεις ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Διεκδίκησε μία από τις 100 επίσημες εμφανίσεις, τις 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου ή τις 5 επίσημες χρυσές μπάλες τελικού. 135 νικητές, μοναδικά δώρα και όλη ποδοσφαιρική δράση εδώ. Η κλήρωση την 3η 21 Εβδόμου. Επιστρέφουμε και στο κουπόνι του στοιχήματος. Κρεσκιούμα Βιλανόβα 1-0, Πόντε Πρέτα Γκοϊάς 1-2, Σπορτ Ρεσίφε Οπεράριο 2-1, Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 2-0, Ντεπορτίβο Κουένκα Κατόλικα Κίτο 0-2 και Βαλούρ Φραμ 2-3. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία μαζί με τους Τάσο Επιτρόπου και Δημήτρη Καϊμά.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένας είναι ο αγώνας ο σημερινός, ο μικρός τελικός, που μπορεί να ακούγεται ως τελικός της παρηγοριάς, αλλά παίζονται και 42 εκατομμύρια εκεί στο χαλί, στο Μαϊάμι, όπου θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός, στο Hard Rock Stadium. Εκεί λοιπόν, όπου ο νικητής θα πάρει 21.500, αν δεν θυμάμαι καλά, και 20 εκατομμύρια ο ηττημένος. Οπότε έχουν κάθε λόγο να αγωνιστούν και σήμερα. Παράλληλα παίζεται και η ιστορία όλη με το χρυσό παπούτσι για το πρώτο σκόρερ. Οπότε, γιατί να τα λέω εγώ, πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη. Γεια σου, Δημήτρη μας. Α, έχουμε διαφημίσεις πρώτα, συγγνώμη. Πάμε πρώτα στα διαφημιστικά και αμέσως λόγο στο Δημήτρη Λουκάκη που θα μεταδώσει τον αγώνα.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Και ο λόγος στο Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη.
12: Χαιρετώ λοιπόν φίλες και φίλοι εδώ, Γαλλία, Αγγλία. Όπως είπες και εσύ φίλε μου, το χρήμα είναι που θα πάρουν και θα δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ένα τελικό της παρηγοριάς. Οι δυο τους καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους, να δώσουν ένα ακόμα αγώνα, έστω κι αν αυτός ο αγώνας δεν έχει ιδιαίτερο αντίκρισμα, αλλά θέλουν να ολοκληρώσουν με ένα θετικό πρόσημο την παρουσία τους στην διοργάνωση, έστω και αν το διακύβευμα δεν συγκρίνεται με εκείνο του τελικού που θα ακούσετε από την Έρα Σπορ στις 10 το βράδυ. Οι τρικολόροι τήθηκαν 2-0 από την Ισπανία στον ημιτελικό, πραγματοποίησαν μία από τις πιο απογοητευτικές εμφανίσεις στο τουρνουά. Δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να επιβάλλουν ρυθμό ή να απειλήσουν ουσιαστικά. Και αυτό στο αγώνας ίσως ήταν και το κύκνιο άσμα του Didier Deschamps, ο οποίος αποχαιρετά τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας και αναλαμβάνει στην θέση του ο Γάλλος, αυτός
1: ο Ζιντάν,
12: ο μεγάλος ποδοσφαιριστής,
1: ο τεράστιος, έτσι,
12: ακριβώς,
1: Δημήτρη,
12: ο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Δημήτρη, υπάρχει Μέση που τους επισκιάζει όλους, αλλά Ζιντάν και μεγάλοι παιχταράδες της προηγούμενης, αν θέλεις, δεκαετίας και πιο πριν, δηλαδή του προηγούμενου αιώνα, δεν βρίσκεις.
12: Εγώ είμαι Γαλλία πάρα πολλά χρόνια.
1: Α, την υποστηρίζεις την Γαλλία, έτσι.
12: Ποτέ δεν ήμουνα με την Λατινική Αμερική, δηλαδή Αργεντινή, Βραζιλία και τα λοιπά. Ουρουγουάη, Παραγουάη και όλες αυτές τις ομάδες.
1: Πόσο Παραγουάη να είσαι και Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, Βενεζουέλα δεν πρέπει να έχει πάει ποτέ, έτσι.
12: Εντάξει.
1: Τώρα το θυμήθηκα.
12: Και θυμάμαι τη Γαλλία, αν ξέρεις τη Γαλλία δεκαετία του 60, που λένε κάποιοι, α, οι Γαλλίες δεκαετία του 60 ήταν όλοι λευκοί. Ναι, αλλά δεν είχε τους παιχταράδες οι οποίοι ήρθαν μετά οι γονείς τους από τις γαλλικές αποικίες, γιατί όπως ξέρουμε οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί, αυτοί ήταν οι θαλασσοπόροι οι οποίοι γέμισαν από αποικίες.
1: Αυτό που λένε πάντως και με τους Αργεντινούς που το λένε, μην ξεχνάμε ότι η μισή Αργεντινή και περισσότερο είναι άπηκε από την Ιταλία και ναι. Έτσι, μην το παραλείπουμε αυτό, γιατί το πουλάμε πολύ αυτό το πνεύμα των Αφρικανών, αλλά στη Λατινική Αμερική κυριαρχούν οι Πορτογάλοι στη Βραζιλία και οι Ισπανόφωνοι στο κάτω. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, αυτά είναι τώρα.
12: Ψηλά γράμματα.
1: Ναι, τώρα δεν λοιπόν, καν ψηλά γράμματα.
12: Οι Γάλλοι έχουν δώσει τα χέρια, είχαμε μείνει εκεί με τον Ζιντάν για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση. Ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους, θα πω εγώ, για πρώτη φορά έπειτα από το 2021. Τότε, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, ο Ζιζού είχε παραιτηθεί από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από μία σεζόν χωρίς τίτλους. Και λένε τώρα, το κοίταγα πριν από λίγη ώρα, πως εφόσον όλη η γραφειοκρατική διαδικασία τακτοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, τότε ο Ζιντάν θα σηκώσει μανίκια και θα πιάσει άμεσα δουλειά για να καθοδηγήσει, αν θέλετε, τη Γαλλία στο Nations League, στο Euro του 2028, καθώς και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει τον Didier Deschamps. Δεν μπορεί να δείξει το Ζιντάν στην παρούσα φάση. Ένα Ζιντάν ο οποίος έχει γράψει ιστορία σε λίγα χρόνια στον πάγκο της Ρεάλ, καθώς σε δύο θητείες κατέκτησε 3 σερί Champions League και 2 πρωταθλήματα. Κιλιάν Εμπαπέ πρώτο πλάνο. Θα πω και γρήγορα τις συνθέσεις και από την άλλη μεριά ο Ντέκλαν Ράις της Arsenal. Αυτούς τους δύο κεντράραν οι σκηνοθέτες. Ο σκηνοθέτης από τις δύο ομάδες, Γαλλία με Νιάν, Γκουστό δεξιά, Ερναντές αριστερά στα μπακ, Κονατέ και Λακρουά οι δύο στόπερ, και σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης, θα πούμε σε λίγο γι' αυτόν από τις συνθέσεις. Στο εξάρι στην άμυνα ο Ζαΐρ Εμερί σε αυτό το 4-1-2-3 του Ντεσάν, Σερκί μπροστά από τον Εμερί δεξιά του, Ραμπιό αριστερά του, και η τριάδα στην επίθεση, ο Λίζ, Εμπαπέ και Ντουέ. Από την άλλη πλευρά ο Τούχελ, για μένα πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά δεν αξιολόγησε σωστά το παιχνίδι, τον ημιτελικό, επιθετική άμυνα έχουμε, αλλά τελικά καταφέρνουν να ξεμαρκαριστούν. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει από τα δεξιά. Δεν μπορούν οι Άγγλοι, και έλεγα ότι για μένα του Τούχελ είναι ο Γερμανός τεχνικός, είναι καλός προπονητής, έχει δεχτεί όμως έντονη κριτική για την διαχείριση του αγώνα στο μικρό τελικό, και για μένα δικαιολογημένα, διότι αν κοιτάξατε σε κάποιες φάσεις έπαιζε τη γραμμή με 7 Άγγλους πίσω όταν η Αργεντινή ήταν στην επίθεση, και στη σέντρα που κάνει ο Μέση στο γκολ με το δεξί είναι 10-9 μέσα στην περιοχή, πάει για την κεφαλιά. Να που μπήκαν, ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά οι Άγγλοι, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι. Βγάζουν όμως μπάλα με τον Ραμπιό τώρα και τον Ερναντέζ εκεί αριστερά. Οι Γάλλοι, έλεγα ότι ο Τούχελ δεν αξιολόγησε καλά το παιχνίδι. Στο γκολ του Μέση είναι 9 Άγγλοι στην περιοχή και ο 10ος ο Κέιν είναι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και την πατάει, με μόλις 4 Αργεντινούς, και καταφέρνει ένας από τους γαμμένους ποδοσφαιριστές, εμένα δηλαδή, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, να σηκωθεί και να βάλει γκολ με κεφαλιά. Δεν έκανε καλή διαχείριση. Με την Αργεντινή παίζεις, δεν μπορείς να κλειστείς πίσω σε τόσο πολύ λεπτά. Για να δούμε. Ντέκλαν Ράις, το σουτ! Γκολ! 1-0 νωρίς-νωρίς, το τρίτο λεπτό. Αυτό το παιδί της Arsenal, αυτός ο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής, με μια ατομική ενέργεια παίρνει τα βήματα, φτάνει σε απόσταση βολής απέναντι από τον Μάικ Μενιάν και στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μίλαν, κάνοντας νωρίς-νωρίς το 1-0. Πήρε την μπάλα ο Ράις αρκετά πίσω, 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε το δεξί σουτ και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μάικ Μενιάν. Φανταστείτε, ήταν στην ευθεία της δεξιάς δοκού του Γάλλου τερματοφύλακα, σουτάρει, βάζει εκεί το πόδι του ο Γκουρέντζαρ Εμερί, ο αμυντικός μέσος που τον έχει βάλει εκεί ο Ντεσάν για να πατάει και την περιοχή του αρκετές φορές. Δεν προλαβαίνει τον Ντέκλαν Ράις και σημειώνει το 8ο του γκολ με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και το πρώτο του στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου σε αυτόν τον μικρό τελικό. Να λοιπόν που η εθνική ομάδα της Αγγλίας κάθεται νωρίς, φίλες και φίλοι.
1: Ευκαιρία να γυρίσει την ομάδα πίσω τώρα του είχε, έτσι, ξέρεις. Για Ελλάς ρε Παγκάς, βαρέσω.
12: Από το τρίτο λεπτό.
1: Αυτό διαπιστώνω.
12: Λοιπόν, είναι δηλαδή, εντάξει, αποκλείεται να γίνει αυτό. Εμένα μου αρέσει ο Τούχελ και σαν προπονητής. Πήγε τον, αν θυμάμαι καλά, τον Οκτώβριο πρόπερση στην εθνική ομάδα. Μόλις πήγε, όλοι οι Άγγλοι, γιατί ασχολούμαι και με τα διεθνή, έγραφαν ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα συμπληρώσει το Buzz Bulicki από την εθνική ομάδα της, Αγγλίας. Για να δούμε, Μπαπέ μέσα στην περιοχή, παίρνει την μπάλα στο δεξί, στην αγαπημένη του κίνηση. Κόντρα όμως είναι αυτό που κάνει ο Μπαπέ, που παίρνει την μπάλα από τα αριστερά. Κάνει την τρίπλα με το δεξί, με το εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, σε ταχυδύναμη, σε ταχύτητα στα πρώτα 5 μέτρα. Μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση με το δεξί για να δει φιλέτο που λέμε το αντίπαλο τέρμα. Αλλά τώρα εκεί μπήκε το πόδι του Spence, όχι του Κουάνσα, συγγνώμη, το οποίο έχει τώρα την μπάλα, και έκανε την κοντρά. Έλεγα για τον Τούχελ ότι δεν πάει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της προπονητικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει τίτλους στη Γερμανία, έχει τίτλους στη Γαλλία, φιλικά το Champions League με την ομάδα μου, την Chelsea, το 2021. Δεν περίμενα να τάσω να κάνει αυτή την κίνηση. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Ναι, εντάξει, έκανε λάθος.
12: Έκανε ένα λάθος.
1: Δεν μετανιώνω, λέει, αλλά
12: όχι, δεν το μετάνιωσε.
1: Και η τρίτη θέση είναι πάρα πολύ καλή θέση τώρα.
12: Εντάξει, καλή είναι, αλλά είναι της παρηγοριάς.
1: Δεν είναι της παρηγοριάς, είναι Αγγλία είναι, δεν είναι. Η Αγγλία, είπαμε, σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο μπορεί να γράψει βιβλίο πώς αποκλείστηκε. Είναι δεδομένο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Και καλός προπονητής είναι ο Τούχελ. Τώρα το έχασε. Και ο Ντεσάν, όπως είπες προηγουμένως, έχασε την πρόκριση από τον τρόπο που δεν διάβασε σωστά το παιχνίδι με τους Ισπανούς. Να και 2-0.
12: Για να δούμε, περίμενε. Από τα δεξιά και πάλι η Αγγλία, η σέντρα μέσα στην περιοχή, θα το κάνει το σουτ, το κάνει, πόπο κόντρα από το Ράσφορντ, βρέθηκε ο Μάρκους Ράσφορντ μέσα αριστερά στην περιοχή, έκανε το δεξί σουτ, πήγαινε για το τέρμα, πέφτει ο Μενιάν, αλλά πολύ γρήγορα πάει επάνω στην μπάλα ο Κουστό και με τον αριστερό του Μυρό διώχνει την μπάλα κόρνερ. Πρώτο κόρνερ του αγώνα, 1-0 θυμίζω από το τρίτο λεπτό, με το σουτ του Ντέκλαν Ράις για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ο σκόρερ έχει στήσει την μπάλα αριστερά στο κόρνερ, όπως επιτίθεται η ομάδα του, με το δεξί πόδι θα βάλει πολλά φάλτσα να φέρει την μπάλα, όπως καταλαβαίνετε, εκεί κοντά στη γραμμή της μικρής περιοχής, υποθέτω. Αρκετός κόσμος στα καρέ του Μενιάν, σηκώνει το χέρι, δεύτερο δοκάρι, ήταν τελείως άλλη η έμπνευση του Ράις, αλλά προλαβαίνουν οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας. Σέζε κρατάει την μπάλα μέσα για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τους μέσα στην περιοχή, σε πολύ μικρό χώρο. Έζε δεν του δίνουν όμως τώρα ο Μπαπέ πάει να πάρει τα βήματα και χάνει την τελευταία στιγμή το κοντρόλ. Ήταν τρομερή η μπαλιά που έγινε από το χώρο της μεσαίας γραμμής, φίλες και φίλοι, από το Σερκί. Ο Σερκί έκανε στο ημικύκλιο, φανταστείτε, της μεσαίας γραμμής μια κάθετη μπάλα προς τα μπροστά. Ο Μπαπέ στην ευθεία που αρέσκεται να παίζει με τους αμυντικούς, αυτός ο ταχυδυναμικός παίκτης και ένας από τους πιο γρήγορους παίκτες στον κόσμο, παίρνει τα πρώτα βήματα, χάνει όμως το κοντρόλ. Αν έβρισκε το κοντρόλ, είχε περίπου 8 μέτρα να φτάσει στη γραμμή της περιοχής και άλλα 12 για το τέρμα, αλλά σίγουρα με το που θα παίρνει και τη γραμμή της μεγάλης περιοχής θα σημάδευε μια γωνία όπως συνήθως κάνει και θα προσπαθούσε να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 1-0 η Αγγλία από το τρίτο λεπτό, Declan Rice ο σκόρερ με το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση, το 8ο με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και έχουμε την Αγγλία να είναι και πάλι στην επίθεση σε αυτά τα 9 λεπτά που παίζεται παιχνίδι, φίλες και φίλοι, στο στάδιο του Μαϊάμι. Οι Άγγλοι είναι μπροστά, οι Άγγλοι έχουν περισσότερο την κατοχή της μπάλας μέχρι στιγμής. Για να δούμε το φάουλ, εκτελείται μέσα στην περιοχή, πηδάει πολύ ψηλά εκεί ο Κονατέ, διώχνει, προσπαθούν να βγουν μπροστά, δεν φτάνει ποτέ όμως αυτή η παλιά του Γκουστό του δεξιού μπακ προς τον Ολίζ, και ο Ολίζ μου αρέσει πολύ, Τάσο, πάρα πολύ, είναι 24 χρονών, ένας παίκτης ο οποίος για μένα είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο.
1: 200, αν έχεις τον πήρες.
12: Καλά, εντάξει.
1: Η Ρεάλ θα...
12: Για μένα είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο.
1: 200, αν έχεις τον πήρες.
12: Καλά, εντάξει.

0: Ράσφορντ, αλλά δεν προλαβαίνει γιατί πήγε και ο Γκουστό, έκοψε, πάει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Εμπαπέ θα δει αριστερά, ναι, τον βλέπει μέσα, πάει ο Ντουέ, κοντρά το σούτ, διώχνει ο Χέντερσον, να μια μεγάλη ευκαιρία, σερκεί το σούτ στο 11ο λεπτό.
1: Είναι το καλύτερο πρώτο δεκάλεπτο του παγκοσμίου κυπέλου. σε φάσεις και σασπένς.
0: Γιατί είναι μικρός τελικός.
1: Η ανεμελιά.
0: Μπράβο, δεν υπάρχει μεγάλο άγχος. Βλέπουμε και τις δύο ομάδες να παίζουν ανοιχτά. Δεν είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ που λες για να σε φτάσει μέχρι όσο πάει η διοργάνωση που θα... Όπως βλέπουμε τα παιχνίδια τα περισσότερα, δίνεις μεγάλο βάρος στην άμυνά σου, στην αμυντική σου λειτουργία. Πολύ δύσκολο. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα οι Άγγλοι. Θα κάνει την πολλιά στο Ράσφορντ. Όχι, θα το κάνει μόνος του. Και κάνει γκολ. Κάνει γκολ ο Σάκα, αλλά είναι σηκωμένη η σημαία του βοηθού. Ναι, είμαι υποχρεωμένος να πω τον γκολ. Για, ξέρεις, τα highlights που βάζουμε στην Era Sport, γιατί μπορεί να μην είναι και να κυρωθεί με το VAR, αλλά είναι. Όπως βλέπουμε, είναι μισό μέτρο μπροστά ο Μπουκάγιο Σάκα. Γρήγορα η επίθεση μπροστά. Τώρα προσπαθεί εκεί ο Λις μέσα στην περιοχή. Χάνει το control. Πήγαμε να χάσουμε και εμείς τη φάση με το σκηνοθέτη που έδειξε το offside που ήταν. Δεν νομίζω να χρειαστεί η παρέμβαση του VAR και να μας βάλουν το ημιαυτόματο με την γραμμή. Έκανε γρήγορα την επίθεση η Γαλλία. Βρέθηκε ο Μάικλ Ολίζ μέσα στην περιοχή, αλλά και αυτός, όπως πριν ο Εμπαπέ, αρκετά έξω βέβαια ο striker της Ρεάλ, έτσι τώρα και ο Λις, αυτός μέσα στην περιοχή, χάνει το κοντρόλ, δεν μπορεί να το κάνει το κοντρόλ με το αριστερό πόδι.
1: Στοιχώς δερεύτηκα.
0: Και τι. Και λοιπόν και...
1: Ευτυχώς που έχει κίνητρο ο Εμπαπέ, αυτό έχω να πω μόνο, φίλε. Γιατί πάει για το πρώτο σκόρ, για το χρυσό παπούτσι.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Ο μόνος που έχει κίνητρο εκεί πέρα, άντε και ο Κέιν.
0: Και ο Κέιν δεν είναι μέσα. Ο Κέιν,
1: ναι,
0: να πούμε ότι άφησε εκτός Κέιν, Μπέλιχαμ, και ο Γερμανός έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μεγάλο ρόλο τώρα στην διοργάνωση, αλλά τα πάνε μια χαρά όπως βλέπω. Λύση. Αριστερά προσπαθεί να μπει και τον κλείνει πάρα πολύ ωραία ο Κουανσά και έρχεται και για βοήθεια και ο Ράσφορντ. Οι Γάλλοι περνάνε την γραμμή σε μια μηνά 4-4-1-1. Οι Άγγλοι, ο Λις θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό πόδι για να σουτάρει, δεν τα καταφέρνει, κόβουν οι παίχτες της Αγγλίας, πάνε να κάνουν γρήγορα αυτό το φάουλ, αλλά με τον Τόνι, αλλά μας δείχνει και το ημιαυτόματο, είναι αρκετά, είναι μπροστά ο ένας παίχτης. Είναι μπροστά λοιπόν και καλώς ακυρώνεται το γκολ που σημείωσε ο Σάκα. Κατοχή μπάλα 49-51 για τους Άγγλους. 75 πάσεις οι Άγγλοι, 68 οι Γάλλοι, 93% ακρίβεια οι Άγγλοι, 91 οι Γάλλοι. 91%. Τελευταία όμως βλέπουμε αρκετά κλεψίματα από τα αριστερά. Τώρα και πάλι Ερνάντες, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Γυρίζει, είναι τελικά ο Ντονέ. Εμπαπέ μέσα στην περιοχή, ωραία τρίπλα στη γρήγορη κίνηση που κάνει, αυτό που λέμε, με την μπάλα είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι, βγάζει τη σέντρα, πήγαινε για τον Ολίς, δεν τα κατάφερε. Κόρνερ από τα αριστερά, χτυπιέται πλασαριστά. Οι Γάλλοι προσπαθούν, έχουν 4 παίχτες μέσα στην περιοχή. Είναι 8 οι Άγγλοι. Όπως καταλαβαίνετε η σέντρα δεν περνάει. Ξανά πίσω και προσπαθούν να φτιάξουν παιχνίδι με τον Ολίζο, ο οποίος είναι πανταχού παρόν. Από δεξί φτερό που παίζει, φανταστείτε, είχε πάει τώρα στα αριστερά, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, για να πάλι μπάρα να οργανώσει παιχνίδι. Και τώρα οι Γάλλοι, καθώς δεν βρίσκουν χώρους, έχουν...

0: πάρα πολύ καλά τις γραμμές. Τώρα έχει γυρίσει σε 4-4-2 η αμυντική λειτουργία εκεί και τους περιμένουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι δύσκολο να βρουν διαδρόμους οι παίκτες Γαλλίας. Αλλάζουν πολλές μπάλες στην μέση από τα άκρα, πρέπει να επιτεθούν, και αυτό κάνουν τώρα με τον Γκουστό και τον Ολίζ. Είναι εκεί επάνω τους και ο Κουάνσα και ο Ράσφορντ πάει, προσπαθούν, μπαίνει με πάρα πολύ δύναμη πάνω στην μπάλα ο Σπένς. Τελικά καταφέρνουν να πάρουν ανάκτηση της μπάλας. Ο Ράις έχει γυρίσει μια θέση αριστερού μπάκα. Γυρνάει ο Ράις, λέω, ο Ράσφορντ γυρνάει πολύ να μαρκάρει και τώρα οργανώνεται μια επίθεση για λογαριασμό των Γάλλων. Όσο η μπάλα παίζεται στη μεσαία γραμμή, να σας πούμε ότι η διαιτής συνάντηση είναι ο Χεζούς Βαλενθουέλα από την Βενεζουέλα. Πρώτος βοηθός ο Χόρκε Ουρέγκο, συμπατριώτης του, και δεύτερος ο Τούλιο Μορένο, επίσης από την Βενεζουέλα. Τέταρτος ο Τζαλάλ Τζαγέντ από τον Μαρόκο. Και βέβαια ο Βαλενθουέλα είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει ευχάριστες αναμνήσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί ήταν ο τέταρτος διαιτητής εκείνο το ιστορικό τελικό με την Φιωρεντίνα στην ΟΠΑ Παρίνας, 29 Μαΐου του 2024, τον τελικό του UEFA Conference League, όπου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 1-0 την Φιωρεντίνα στην παράταση και πλαισίωσε, αν θυμάστε, τον Πορτογάλο τότε διαιτητή, τον Σουάρες Δίας. Αυτό ήταν τέταρτος, αυτό ήταν εκεί κάτω ο οποίος έκανε τις παρατηρήσεις, μεριμνούσε για τις αλλαγές, να υπάρχει ησυχία στον πάγκο. Γενικώς θεωρείται ένας από τους πιο έμπερους και αναγνωρισμένους διαιτητές της Λατινικής Αμερικής, με την Αγγλία τώρα να βγαίνει αρκετά μπροστά. Και γρήγορα Σάκα μπαίνει από τα δεξιά, σουτάρει και πάλι με τα αριστερό. Η κόντρα την τελευταία στιγμή, αυτό που έκανε ο Σάκα την προηγούμενη, στα προηγούμενα λεπτά, και μπήκε το γκολ. Τώρα το ίδιο πήγε να κάνει, έφυγε από κανονική θέση, αλλά δεν κατάφερε, διότι ο Λακρουά έβαλε το δεξί του πόδι, έδιωξε την μπάλα, η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, θα δημιουργούσε προϋποθέσεις για τον Μενιάν, ήταν και δυνατό το σούτ, δεν ξέρω αν προλάβαινε. Και έχουμε το κόρνερ, ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Είναι το δεύτερο και πάλι αυτή τη φορά η κεφαλιά και γκολ! Να λοιπόν το 2-0 στο 18ο λεπτό από το Γκόνσα. Η αεροπορία της Εθνικής Αγγλίας και της Άστον Βίλα ανέβηκε σε αυτή τη στημένη φάση. Ο Ντέκλαν Ράις από σκόρερ στο πρώτο τέρμα έγινε δημιουργός με το κόρνερ στο δεύτερο. Κόνσα κεφαλιά, πήδηξε πιο ψηλά από όλους, σημειώνει τον πρώτο του γκολ στη διοργάνωση, το δεύτερο με τα χρώματα των λιονταριών και το δεύτερο στην σημερινή αναμέτρηση. 2-0 η Αγγλία την Γαλλία, και να δούμε αν η τρικολόρ θα αντιδράσουν. Έγινε μάχη εκεί ανάμεσα στον Κόνσα και τον Ραμπιό. Πήδηξε ο Ραμπιό, αλλά πιο καθυστερημένα. Ο Κόνσα είχε πάρει τα βήματα, φίλες και φίλοι, είχε σηκωθεί ψηλά και κατάφερε να νικήσει το Ραμπιό, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα και προσπαθούν να οργανώσουν οι Γάλλοι μια επίθεση. Θα έλεγα προσπαθούν να συνέλθουν από αυτό το σοκ. Μόλις το 18ο λεπτό είναι πίσω στο σκορ με 2-0. Σέντρα Ράις λοιπόν, κεφαλιά Κόνσα της Άστον Βίλα. Ο στόπερ 2-0 για την Αγγλία. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε αν θα αντιδράσει, Τάσο, φίλες και φίλοι, σε ένα σκορ, η Γαλλία ή
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω το Ράις που κάνει. Εντάξει, σταθερά πολύ καλό παίκτη έτσι κι αλλιώ, αλλά είναι και ο πιο ακριβώ πλέον ποδοσφαιριστή τη Arsenal, ο Ράις. Αλλά θυμάμαι που τον έβγαλε ο coach. Τον έκανε αλλαγή στο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: και κόπηκε, δεν υπήρχε κέντρο ύστερα, υπήρχε μόνο άμυνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πολλά προβλήματα τότε με την έξοδο του Ράις, το τονίζω για το Ράις, και βλέπω ότι και τους δύο επιθετικούς που έχει τώρα, τον Σάκα και τον άλλο, τον Ράσφορντ, είναι οι παίκτες οι οποίοι άρχισαν πολύ να μπουν στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς, δεν τους ξεκίνησε.
1: Όχι μόνο δεν τους ξεκίνησε, τους έβαλε στις καθυστερήσεις τους.
0: Ακριβώς. Κοίταξε. Ο Ράις κάνει.
1: Δεν είναι κριτήριο τώρα, γιατί αδικούμε και την όλη κατάσταση. Δεν είναι κριτήριο αυτό το παιχνίδι, βεβαίως.
0: Όχι.
1: Εκτός να γίνει και το 3-0 τώρα.
0: Τώρα πάει να γίνει το 3-0, πέφτει, σηκώνεται. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Αλλά ακούμε και το σφύριγμα του διαιτή, γιατί είναι offside και το σηκώνει εκεί ο Τούλιο Μορένο από την Βενεζουέλα, ο δεύτερος. Ξεκίνησε με την Αργεντινή, με ένα Ράις 105 εκατομμύρια λίρες, με έναν Άντερσον 116 εκατομμύρια, με ένα Ρότζερς 117 εκατομμύρια, με ένα Μπέλιχαμ 115 εκατομμύρια, με ένα Χάρι Κέιν 100 εκατομμύρια και με ένα Γκόρντον 69 εκατομμύρια λίρες. Δηλαδή, η εθνική ομάδα της Αγγλίας ξεκίνησε με την Αργεντινή, με μία μεσαία γραμμή και επιθετική που έκανε 622 εκατομμύρια, φίλες και φίλοι. Και για μένα όμως έπρεπε να βάλει το Ράσφορντ μέσα, διότι είναι σε καλό φεγγάρι ο Ράσφορντ και το έδειχνε και στα παιχνίδια του με την Μπαρτσελόνα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι αξιολόγησε το παιχνίδι ο Τούχελ. Θεώρησε ότι αυτοί οι παίκτες που σας είχα μεσοεπιθετικά, όχι επειδή αξίζουν 622 εκατομμύρια, τους θεώρησε πως αυτοί θα μπορούσαν να βγάλουν κατά κάστανα από τη φωτιά. Και όπως είπε και ο Τάσος, άργησε να κάνει τις διορθωτικές του κινήσεις. Εμπαπέ θα κάνει το σουτ. Σουτάρει η μπάλα out. Τον άφησαν να σουτάρει, δεν πήρε τα φάλτσα που θα ήθελε. Η μπάλα ήταν 7-8 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά δεν πήρε τα φάλτσα. 2 με 2,5 μέτρα έξω, ή μάλλον 3 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του Ντίν Χέντερσον. Δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Crystal Palace. Πρώτη του συμμετοχή στην διοργάνωση και έκτη του με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Έχουμε break για να δροσιστούν οι παίκτες και να μπουν οι διαφημίσεις. Τάσο, πάρε λίγο μικρόφωνο.
1: Βεβαίως, να ξεπεραστείς και εσύ. Λοιπόν, 2-0 προηγείται η Αγγλία των Γάλλων. Είναι και καλύτερη στο γήπεδο. Οι Γάλλοι έχουν την εντύπωση ότι περιμένουν από τις ατομικές τους προσπάθειες μήπως κάνουν κάτι. Σε αντίθεση με τους Άγγλους, οι οποίοι είναι σε σταθερό momentum από το πρώτο λεπτό, γι' αυτό και έχουν προηγηθεί από το δεύτερο, με το Ράις και τον Κόνσα είναι το 2-0 στο 18. Αυτό το 2-0 τους δίνει αυτό το σημαντικότατο προβάδισμα για να κατακτήσουν την τρίτη θέση και να πάρουν και 1,5 εκατομμύριο παραπάνω από τους, από τους τέταρτους Γάλλους, σε περίπτωση που, δηλαδή η διαφορά είναι στο 1,5 εκατομμύριο, 21.500 αν θυμάμαι καλά τώρα, μπορεί να μην τα θυμάμαι και καλά, και 20 εκατομμύρια στρογγυλά για τον τέταρτο σε ευρώ. Μην σας μπερδεύω. Οπότε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα το τι θέλουν οι δύο ομάδες, όποια θέλει να πάρει το 1,5 εκατομμύριο παραπάνω. Και από την άλλη υπάρχει και το γόητρο που παίζει και αυτό το καθοριστικό ρόλο, καθώς έχουν ακούσει και πάρα πολλά και οι Άγγλοι αλλά και οι Γάλλοι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Γάλλοι μάλλον είναι το έχουν ψηλό εγκαταλείψει το παγκόσμιο κύπελο μετά τον αποκλεισμό τους, σε αντίθεση με τους Άγγλους, η πίεση, το tabloid που λέγαμε και παλιά, είναι πολύ μεγάλη και το social media πλέον, και θέλουν να κλείσουν πολύ καλύτερα αυτό το παγκόσμιο κύπελο με την καλύτερη δυνατή θέση που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο δεύτερος μικρός τελικός. Ο προηγούμενος, τώρα πάλι δεν την έχω τη σημείωση μπροστά μου. Δεν έχει σημασία. Εσείς που είσαστε και λάτρεις του ποδοσφαίρου, μπορείτε να στείλετε και πότε τελευταία φορά έπαιξε μικρό τελικό η Αγγλία. Ο Λουκάκης μπορεί να το θυμάται τώρα εκεί πέρα που και να μας πει. Αλλά λέμε τώρα, η κατάσταση αυτή είναι. Λοιπόν, βάζει ένα χαλάκι και μόλις είναι έτοιμος ο Δημήτρης. 2-0 προηγείται η Αγγλία των Γάλλων και βλέπω τον Didier Deschamps να αποχωρεί με σκυμμένο το κεφάλι από τον πάγκο της Γαλλίας. Ο πιο πετυχημένος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας είναι ο Deschamps. Λογικό, έχει κατακτήσει τρόπαιο, είναι μια μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου Ντεζάν, και ως προπονητής και ως παίχτης. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή και μετά τις 2, να ξέρετε, οπότε μου το γυρίσετε μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός και αν έχουμε αυτό που λέει ο Σκεύης, παράτα και πενάλτια. Γιώργο, να πάμε μέχρι τις 3 και να φωνάζει ο Λουκάκης από την άλλη. Λουκάκη, σε σένα ο λόγος.
0: 26ο λεπτό στο 26ο λεπτό στο στάδιο του Μαϊάμι, Γαλλία-Αγγλία 0-2. Στο 3ο λεπτό ο Ντεκαράης με σούτ άνοιξε το σκορ. Στο 16ο στόπερ Έδρυ Κόνσα με κεφαλιά επίτα από σέντρα του Ράις, ο σκόρερ έκανε την ασίστ, έκανε το 2-0. Τα είχα τα ποσά, τα έχω στο κινητό μου γιατί τα είχα κρατήσει για την εκπομπή του Παγκοσμίου Κυπέλου, και τα βρήκα τώρα σε μια σημείωση που τα είχα. Οι ομάδες που είναι στους ομίλους παίρνουν 8-9 εκατομμύρια. Αυτοί που πέρασαν στη φάση των 32, 9,5 με 10,5, στους 16, 10,5 με 13. Αυτοί που έπαιξαν προημιτελικά παίρνουν 15,5 με 17,5 εκατομμύρια. Στην τέταρτη θέση τώρα ποια ομάδα πάρει, θα πάρει 23.400. Αυτός που θα βγει τρίτος 25%. Ο φιναλίστ 28.600 και ο νικητής 43.300.000 ευρώ. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία μοιράζει η FIFA, φίλες και φίλοι. Όσον αφορά για την Αγγλία, για τρίτη φορά στην ιστορία της θα προσπαθήσει να παρηγορηθεί βγαίνοντας νικήτρια από ένα μικρό τελικό στην διοργάνωση. Μέχρι στιγμής δείχνει με την απόδοσή της στο παιχνίδι, τις εμπνεύσεις που έχουν οι παίκτες και την αποτελεσματικότητα, καθώς έχουν βάλει 2 γκολ σε μόλις 18 λεπτά και έχουν κάνει και ευκαιρίες εδώ που τα λέμε, έχουν 5 σουτ προς το τέρμα, τα 2 αν εξαιρέσει τον γκολ και άλλο ένα έχουν βρει. Για να δούμε η Αγγλία τώρα, Εμπαπέ μέσα στην περιοχή, γυρίζει κόρνερ. Να λοιπόν ο Εμπαπέ με το αριστερό γυρίζει, γκέι βρέθηκε εκεί και έβγαλε την μπάλα κόρνερ, ενώ η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Δεν του έκανε το χατήρι ο γκέι να χρηστεί σκόρερ ο Εμπαπέ, γιατί έχει αυτό που είπε. Θα σας να δούμε ξανά τη φάση, δεν είναι offside. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει με το αριστερό, βγαίνει ο Henderson με το δεξί πόδι, κόβει την μπάλα και έρχεται, τη σταματάει με το στήθος ο Mark Gay, ο ένας από τους δύο στόπερ της Εθνικής Αγγλίας, της Manchester City, γεννημένος στην ακτή, ελεφαντος του, με 26 χρονών, με 37 συμμετοχές με τα λιοντάρια και με ένα γκολ, και καταφέρει και βγάζει την μπάλα κόρνερ, ένα κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο. Και πάμε για το 21ο λεπτό, φίλες και φίλοι, με την Αγγλία τώρα να προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της, να βγει μπροστά, να κάνει μια επίθεση. Ο Γκουστό δεν συνεργάζεται καλά με τον Ολίς, αυτοί παίρνουν τη γραμμή, τελικά ανάξεις μπάλας από παίκτες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Σεργή αριστερά, για να δούμε ο Ντενέ τι θα κάνει εκεί, προσπαθεί να περάσει, ο Τόνιο Σεντερφόρ έχει γυρίσει αρκετά πίσω, τον κόβει προς στιγμήν Εμπαπέ, αλλαγή παιχνιδιού, είναι δυνατή η μπάλα, θα την προλάβει, την προλαβαίνει τελικά ο Γκουστό από τα δεξιά εκεί στο σημειάκι, όπως επιτίθεται η Γαλλία, την ξαναφέρνει μέσα στο γήπεδο. Μάικλ Ολίζ κάνει πολλά μέτρα με την μπάλα στην κατοχή του, καθώς δεν βρίσκουν διαδρόμους οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, και πάλι Ολίζ τη σκάβει, έχει πάει μπροστά ο Ραμπιό σε θέση σεντερφόρ, μήπως πάρει καμιά κεφαλιά εκεί σε καμία σέντρα, δεν τα καταφέρνει, γυρνάει και αυτός αργά αργά πίσω, γιατί η μπάλα είναι σε πόδια παικτών της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Και ενώ συμπληρώσαμε το ημίωρο, 30 λεπτά παιχνιδιού, Γαλλία-Αγγλία 0-2, νωρίς ο Ντέκλαν Ράις με σούτ το 1-0 στο 3ο λεπτό, στο 18ο στόπερ ο Κόνσα, ο οποίος είχε ανέβει για τη στημένη μπάλα το κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε ο Ράις από τα αριστερά συστημένο στο κεφάλι του στόπερ της εθνικής ομάδας της χώρας του Πετσά στον Βίλα. Εμπαπέ είναι μόνος του εκεί, παλεύει με τα θηρία, καταφέρνει, πάει να περάσει μέσα από τρεις. Τελικά έρχεται ο Ράις και τον κόβει. Το παιδί για όλες τις δουλειές πραγματικά. Ο Ντέκλαν Ράις, το παιδί για όλες τις δουλειές. 79η συμμετοχή του με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας η σημερινή. 7 γκολ, 8 γκολ μάλλον για τον μέσο της Arsenal, που δεν μπορώ να τον πω μεσοεπιθετικό, δεν μου πάει να τον πω μεσοεπιθετικό, γιατί να σας πω, γιατί παρακολουθώ και την Premier League, άμα σας πω έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια όλων των ομάδων, μ' αρέσει αυτό το πρωτάθλημα και δεν μπορώ να τον πω μεσοεπιθετικό, γιατί αυτό το παιδί γυρνάει πίσω, παίρνει μπάλες, κόβει, ξαναβγαίνει μπροστά, γίνεται εξτρέμ, γίνεται κρυφό σεντερφόρ, κάποιες φορές γίνεται στόπερ. Να, όπως τώρα. Όπως τώρα. Έγινε στόπερ και ήταν ένας από τους τρεις παίκτες που έκλεισαν τον Εμπαπέ, φανταστείτε, στην αριστερή γωνιά της μικρής περιοχής του Χέντερσον και κανένα δύο μέτρα έξω από τη γραμμή της, εκεί στη γωνία, όσο πίσω είχε γυρίσει, και έκοψε την μπάλα. Puzzle game για τους Άγγλους. Παγώνουν το παιχνίδι και λογικό είναι, είναι μπροστά στο σκορ. Το γήπεδο είναι γεμάτο, ένα γήπεδο το οποίο είναι η έδρα των Miami Dolphins του NFL και των Miami Hurricanes της κολεγιακής ομάδας αυτού του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει εμένα το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όποτε μπορώ και έχω χρόνο παρακολουθώ. Σε αυτό το γήπεδο έχουν γίνει 6 Super Bowl, όσοι βλέπετε Super Bowl γιατί δείχνουν το συνδρομητικό. 6 από αυτά έχουν γίνει, κανονικά λέγεται στάδιο Hard Rock, Hard Rock Stadium. Είναι, αλλά ξέρετε τώρα με τις διαφημίσεις και όλα αυτά, η FIFA απέτησε να αλλάξουν, να μην υπάρχουν χορηγοί στα γήπεδα των, τα Αμερικάνικα, και γι' αυτό το λέμε το στάδιο του Miami. Στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε ένα Pro Bowl το 2001, έχουν γίνει ένας τελικός Copa America το 2024, baseball και μάλιστα ένα καλό παιχνίδι, ο δεύτερος γύρος του Παγκοσμίου Κλασικού Πρωταθλήματος. Γενικά έχει έχει γίνει και μια προσωρινή πίστα, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν είμαι σίγουρος, σε ένα, πριν από ένα Grand Prix, γιατί στο Μαϊάμι γίνεται και το Grand Prix της Φόρμουλα 1. Οι Άγγλοι μπροστά, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Μενιάν. Να λοιπόν να δω, έλεγα, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ράσφορντ. Ήταν αρκετά μακριά, ήταν γύρω στα 35 μέτρα. Δεν βρήκε ελεύθερον συμπαίκτη του, κάνει μια ποδιά εκεί στον Μερί, πιάνει το σουτ γύρω στα 30-35 μέτρα, πήγε να σημαδέψει την αριστερή συμβολή των δοκών του Μενιάν, αυτή πήγε λίγο πιο μέσα και έδωσε τη δυνατότητα στον Γάλλο τερματοφύλακα να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Να, μια καλή φάση να την καταγράψω. Ράσφορντ λοιπόν, σουτ, απέκρουσε δύσκολα ο Μενιάν. Έλεγα ότι σε αυτό το γήπεδο έχουν γίνει και πολλοί ποδοσφαιρικοί αγώνες. Έγινε αγώνες Μπαρσελόνα με τη Γουαδαλαχάρα το 2011 τον Αύγουστο, σε αυτό το World Football Challenge που κέρδισε η Γουαδαλαχάρα 4-1 μπροστά σε 70.000 θεατές. Αν θυμάστε, το 12 Μίλαν και Τσέλσι αναμετρήθηκαν τον Ιούλιο με το 1-0 αυτό που κέρδισε η Μίλαν. Έγινε το Βραζιλία-Ονδούρα το 5-0 σε αυτό το γήπεδο. Εμπαπέ μέσα αριστερά, πάλι την κίνηση στο δεξί, σουτ, πάλι τον σταματάει ο Χέντερσον. Να λοιπόν ο Χέντερσον αυτή τη φορά στο 35ο λεπτό δεν αφήνει τον Εμπαπέ να σκοράρει και να βάλει το το γκολ του, το ένα το γκολ, έχει κολλήσει εκεί στα 8 και απέκρουσε ο Χέντερσον. Ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση του Γάλλου. τρομερού ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας και της Ρεάλ. Κάνει αυτή την κίνηση, παίρνει την μπάλα αριστερά. Να ο Ράσφορντ όχι, μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν εκεί, δεν οράζει ο Σάκα. Ο Σάκα μέσα στην περιοχή βγαίνει, τον κλείνει ο Μενιάν. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Πόπο, δεν κάνει, δεν καταφέρνει να κάνει το κοντρόλ όπως ερχόταν ο Ρότζερς, αν είδα καλά. Με το τέρμα άδειο, γιατί ο Μενιάν είχε βγει, φανταστείτε, μέχρι την πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής για να κλείσει τον Μποκάγιο Σάκα. Ανοιχτό ποδόσφαιρο, μπάλα πάνω κάτω. Εμπαπέ τώρα προσπαθεί, κλείνεται. Ποιος τον κόβει? Ντέκλαν Ράις. Και πάλι, ο οποίος βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στην περιοχή. Ντέκλαν Ράις λοιπόν και πάλι πίσω. Τρίτο στόπερ έχει γυρίσει στη φάση και μένει εκεί. Μένει τρίτο στόπερ τώρα που βλέπω στο ανοιχτό πλάνο. Παίρνει την μπάλα η εθνική ομάδα της Γαλλίας μέσα στην περιοχή. Σεργί στη γραμμή και στα δεξιά όπως επιτίθονται οι τρικολόρ. Κλείνουν οι Γάλλοι πολύ ωραία το διάδρομο. Σεργί σέντρα. Δεν μπορεί η μπάλα να φτάσει στον Αντριέν Ραμπιό, ο οποίος και αυτός ανεβαίνει συχνά. Και να στην κοντραεπίθεση ο Ράσφορντ, 38 λεπτό. Μάρκους Ράσφορντ μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει. Από απόκρουση και πάλι το σουτ. Δεύτερη απόκρουση Ράσφορντ, τρίτη. Να δούμε τι γίνεται. Σάκα και πάλι Σάκα μέσα στην περιοχή. Σουτ, γκολ, 3-0. 37ο λεπτό. Έπαιξαν μπιλιάρδο οι παίκτες της Αγγλίας. Ράσφορντ, Σάκα και ο Μενιάν, ο Γάλλος τερματοφύλακας, στην πρώτη απόκρουση. Έπαιξαν τρεις πονδοφίλες και φίλοι μπιλιάρδο οι Άγγλοι και τελικά καταφέρνουν να βγάλουν μια φοβερή καραμπόλα. Να βάλουν την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα της Γαλλίας στο 37ο λεπτό. Ο σκόρερ, Μπουκάγιο Σάκα, τον δείχνει τώρα ευχαριστημένο. Βλέπω και πάλι την... ήταν μια αντεπίθεση. Ήταν όλη η Γαλλία, φανταστείτε, 15 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας. Κάνε πάει όλοι να βάλουν γκολ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, να μην υπάρχει ούτε ένας στόπερ από πίσω, δεν γίνεται ούτε σε ομάδα 8x8. Ήταν όλη η Αγγλία, είχαν περάσει και την γραμμή, το ημικύκλιο της σέντρας προς τις μεριάς της Γαλλίας, όλοι εκεί, και γίνεται το κόψιμο από τους Άγγλους και βγαίνει η μπάλα στο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, τον προλαβαίνει στην πρώτη φάση ο Μενιάν στο τέτα-τέτ, κόβει, έχει έρθει ο Σάκα, βγαίνει αριστερά, τον κλείνει ο τερματοφύλακας της Γαλλίας, αυτός τη γυρνάει στο Ράσφορντ, κάνει πλάγια κίνηση ο Μενιάν και πάλι στον Σάκα. Αφού κάνει πλάγιες κινήσεις ο Μενιά να κλείσει το Ράσφορντ, και αυτός μετά ουσιαστικά σε κενό τέρμα στέλνει την μπάλα για τρίτη φορά με ένα πλασέ στα δίχτυα του Μενιάν. Τάσο, τι βλέπεις?
1: Έχω απογοητευτεί από τους Γάλλους, πάρα πολύ απογοητευτεί για εμφάνιση, και έχω την εντύπωση ότι είναι δεδομένο ότι έχει τελειώσει για αυτούς το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχουν κανένα κίνητρο και αυτό δεν τους τιμά καθόλου. Διότι υπάρχουν χιλιάδες φίλοι, οπαδοί τους, βρίσκονται στο κύπελο και έπρεπε να παίζουν τουλάχιστον για αυτούς. Και δεν το λέω ρομαντικά, το λέω κυριολεκτικά. Η εμφάνιση των Γάλλων είναι...
0: απογοητευτική.
1: Το απογοητευτική, εντάξει, όλοι μπορούν να κάνουν κακά παιχνίδια, αλλά αυτό είναι σαν να... για ορισμένους είναι, κάνουν τζόκινγκ ορισμένοι εκεί μέσα. Δεν είναι, αν εξαιρέσει τον Εμπαπέ και λίγο τον Ολίσιο που προσπαθεί, οι υπόλοιποι είναι απογοητευτικοί.
0: Είδες πόσο ψηλά ήταν όλη η εθνική Γαλλία.
1: Γιατί απλά τους αρέσει να παρακολουθούν το παιχνίδι. Δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι. Ανέβηκαν πάνω, μπας και τους έρθει μπάλα.
0: Πώς να τους έρθει ο στόπερ να ανέβει 15 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής αντιπάλου ομάδας, και δύο στόπερ. Τέλος πάντων, θα σας πω αυτό που λέει ο Τάσος. Στην τοποθέτησή του και στο σχόλιο του θα το συμπληρώσω εγώ με τη δήλωση, το μήνυμα του Εμπαπέ. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Εμπαπέ στον Τεσάν? Την έχω τη δήλωση του εδώ γραμμένη. Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Εσύ που μα δες έδωσες τόσα πολλά. Θα έπρεπε να σου είχαμε δώσει ένα καλύτερο επιχειρητιστήριο μάτς, αλλά αποτύχαμε. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις με λόγια όσα προσέφερε σε αυτά τα 14 χρόνια, καθώς ήσουν τόσο σημαντικός άνθρωπος στην εκτόξευση αυτής της ομάδας. Ο κόσμος δεν εκτιμούσε πάντα το μεγαλείο σου, αλλά ο χρόνος και η ιστορία θα το φροντίσουν αυτό. Αυτό ήταν το μήνυμα του Εμπαπέ στον Didier Deschamps και βέβαια εδώ μας δείχνει τη φάση με το πόδι καλύπτεται ο Ράσφορντ εκεί που παίρνει την δεύτερη μπάλα, κάνει τα πλάγια βήματα όπως σας λέω ο Μενιάν, αυτό αναγκάζει το Ράσφορντ να γυρίσει πάλι την μπάλα στον Σάκα και αυτός χωρίς τέρμα, ήταν μόνο Λακρουά πίσω, ο στόπερ εκεί που πάταγε την γραμμή πολύ εύκολα. Τι να σου κάνει τώρα το Λακρουά, ήταν κοντά περίπου στη μέση της εστίας.
1: Ξέρεις, ό,τι και να κάνει και ο Τούχελ τώρα, δεν μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, έτσι.
0: Όχι.
1: Δεν το
0: δεν γυρίσει. Τι να κάνει.
1: Δηλαδή, ό,τι κάνει.
0: Να βάλει τους βασικούς.
1: Όχι, δεν φταίνει η βασική.
0: Έχει αφήσει, υποτίθεται, έχει αφήσει κάποιους βασικούς
1: είναι,
0: έξω.
1: Ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν είναι μορφές του ποδοσφαίρου, τώρα. Δεν είναι αμελητή αποσότητα. Είναι απογοητευτική ή Γάλλη, τέλος. Οι Άγγλοι κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν. Παίζουν την παλίτσα τους. Κάνουν τις μαγνήσεις παλιές, σαραντάρες, πενιντάρες, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Πολλά για να δούμε τώρα. Πάλι ο Ράσφορντ μπαίνει περιοχή από τα αριστερά. Δεν προλαβαίνει ο Τόνι να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Έγινε η παράλληλη παλιά από το Ράσφορντ. Ο Τόνι στη μικρή περιοχή μέσα. Δεν πρόλαβε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Μενιά. Να κινητοποιημένη όλη η άμυνα της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας και ο Γάλλος τερματοφύλακας. Εμπαπέ τώρα στην κόντρα επίθεση από τα αριστερά. Για να δούμε. Προσπαθεί, κάνει τις τρίπλες. Το κλείνουν οι δύο παίκτες εκεί. Ο Γκέι τον ζαλίζει λίγο. Γυρνάει πίσω, αλλά δεν είναι καλές οι επιλογές των συμπαικτών του Εμπαπέ με τίποτα. Δηλαδή τη γυρνάει πίσω στο Ράιαν Σεργκί την μπάλα και ο μέσος της Manchester City λες και βρίσκεται αλλού. Έκπληκτος.
1: Να βάλει το Φουρνιέ, να βάλει το Φουρνιέ, κανένα τρίποντο να βάλει. Δεν το βλέπω καλά το πράγμα.
0: Έκπληκτος, με έκπληξε ο Σεργκί, γιατί την μπάλα να έρχεται πάνω του και την έχασε. Δηλαδή τρομερά πράγματα από την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, φίλες και φίλοι. 3-0 με τον Ράι στο τρίτο λεπτό, τον Κόνσα στο 18ο και τον Σάκα στο 37ο είναι το σκορ που η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας προηγείται. Να και πάλι ο Σάκα, αλλάζουν την μπάλα, ο Τόνι έχει βγει πολύ έξω από το χώρο δράσης του, είναι 5 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, προσπαθεί να βρει τον Σάκα, δεν είναι καλή η παλιά του center forward της Al Ahly και της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Εδώ μας δείχνουν το πρώτο γκολ του Declan Rice, εδώ το δεύτερο με την κεφαλιά του Κόνσα και σε λίγο θα μας δείξουν και το τρίτο, ναι, το αριστερό πλασέ του Σάκα.
1: Στο πρώτο και στο δεύτερο τα έφαγε όρθιος ο τερματοφύλακας. Εντάξει, οκ, okay, ναι, ήταν γωνιακά.
0: Είναι κεφαλιά, είναι δύσκολο, δεν μπορεί να την πιάσει.
1: Συμφωνώ και στο τρίτο ήταν εκτός εστίας.
0: Τι να κάνει, βγήκε να μαρκάρει τον Ράσφορντ.
1: Δεν ψάχνω να ρίξω ευθύνη στον τερματοφύλακα. Αν έφταιγε ο τερματοφύλακας τώρα θα συζητάγαμε άλλο πράγμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα κενά που υπάρχουν πίσω με 40 και 50 για παλιά δεν είπαμε προηγουμένως. Και με άμυνα στα 30 μέτρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντως, στις αντίπαλες περιοχές στα 30 μέτρα. Έτσι.
0: Πάντως για να το χαριτολογήσω λίγο το θέμα, κάτσε να δούμε αυτή την επίθεση της Εθνικής Γαλλίας από τα δεξιά. Γκουστό μπαίνει μέσα από την περιοχή, γίνεται η παράλληλη σέντρα. Κανένας υπαίκτης του προς την μπάλα. Πάλι ο Σεργκί ήταν αρκετά βήματα πίσω. Όταν παίζαμε μαζί μπάλα εκεί στο Γαλάνδρι, τα βάζεις όμως με τις θερματοφύλακες. Σε έβλεπα. Φιλετά σε επιτρόπου.
1: Άμα πλήγουν το κουνέλι, συγγνώμη δηλαδή, συγγνώμη, δεν γίνεται. Δεν τα αντέχω.
0: Ωραία περνάγαμε με την ομάδα.
1: Μια χαρά περνάγαμε και ακόμα καλύτερα να περνάμε βλέποντας πολλά κολλάκια. Αλλά έτσι όπως είναι, αν δεν βάλει ένα γκολ η Γαλλία, να δούμε κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Αρχίζει και κουράζει αυτό.
0: Νομίζω στο
1: και θα έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη που σε διέκοψα, Δημήτρη μου, αλλά θα έχει ενδιαφέρον ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη της Αγγλίας σε βάρος της Γαλλίας.
0: Θα σου πω, αλλά κάτσε να τελειώσει. Το θέμα είναι το εξής, ότι νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία.
1: Ναι, θα γίνει Γαλλία.
0: Θα γίνει Γαλλία. Έτσι νομίζω. Ναι. Μακάρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Απλά.
1: Και ένας φίλος εδώ πέρα ζητάει γκολ-γκολ. Δηλαδή δεν μπορεί να
0: θα υπάρχει. Μπει γκολ, πες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σε ενημερώνω, φίλε, θα μπει γκολ.
0: Θα βάλει γκολ η Γαλλία. Αλλά τι γίνεται τώρα. Είναι και αυτή. Ξέρεις, τους έχει φύγει λίγο το μυαλό τώρα από το κεφάλι. Είναι τα τρία γκολ.
1: Καθόλου αποδεχτού.
0: Και τέσσερα λεπτά καθυστερήσεις, δείχνει ο τέταρτος διαιτής. Άμα πάει με αυτό το 3-0, όχι πως είναι δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά θα μπει και θα γίνει Γαλλία. Θα πάρει και τις οδηγίες, θα πει ο Ντεσάντ τα δακρύβραχτα λόγια, σαν να είμαι στα αποδυτήρια σου λέω τώρα, ρε παιδιά, τι έγινε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Τελευταίο μου παιχνίδι, τι είναι αυτά που κάνετε εδώ. Παίχτε, είσαστε παιχταράδες εδώ. Είναι δυνατόν. Θα αρχίσει αυτά ο Ντεσάν. Να του δείξει το φιλότιμο. Δεν μπορεί.
1: Σαν να είμαι εκεί, αισθάνομαι.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία κατά την άποψή μου, για να δούμε αυτή την παλιά, θα έχουμε το σουτ και γκολ. Μπουκάγιο Σάκα. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερο του γκολ στον αγώνα, με πλασέ και αυτό έπειτα από ατομική ενέργεια. Τέταρτο για τα λιοντάρια. 4-0 πριν κλείσει το ημίχρονο. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται της Γαλλίας από τον όλεθρο στην καταστροφή. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Είναι και...
1: Να μείνει ο Τούχελ.
0: Τρομερή παλιά που βγάζει ο Έζε. Του βγάζει μια παλιά ο Έζε, φίλες και φίλοι, από την ευθεία του τέρματος του Μενιάν. Κάθετη, δεκαπεντάρα. Την κοντρολάρει με πλάτη. Ο Σάκα τη γυρνάει στο αριστερό πόδι. Προλαβαίνει εκεί τον Ερναντέζ, το μπακ της Αλ Χιλάλ και εθνικής ομάδας της Γαλλίας που πήγε να τον μακάρι, και με πλασέ σημειώνει το δεύτερο του γκολ σήμερα και το τέταρτο για την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μιλάμε για πάρτι, για να κάνω και την κριτική μου, στο πρώτο ημίχρονο, καθώς θέλουμε ένα λεπτό για να ολοκληρωθούν τα τέσσερα δραματικά για την εθνική ομάδα της Γαλλίας λεπτά, έτσι όπως εξελίσσεται η αναμέτρηση. Μιλάμε για ένα πάρτι των Άγγλων στο στάδιο του Μαϊάμι. Μιλάμε για τους Γάλλους που δεν μπορούν να αλλάξουν δεύτερη μπάλα όπως τώρα, και κόβουν και πάλι οι Άγγλοι. Για να δούμε. Θα έχουμε και πέμπτο έξω από την περιοχή, και πάλι ο σκόρερ ο Σάκα προσπαθεί να βρει τον Ράτφορντ. Ο Ράτφορντ είναι δυνατή η μπαλιά που κάνει ο σκόρερ. Δεν τα καταφέρει να προλάβει ο Ράσφορντ, δεν τρέχει κιόλας. Και γιατί να τρέξει, να μου πεις, είναι 3-0. Έλεγα για αυτό το πάρτι που έχουν στήσει οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας στο στάδιο του Μαϊάμι. 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, να ανακεφαλαιώσω στο τρίτο λεπτό ο Ντέκλαν Ράις με σούτ, στο 18ο κεφαλιά ο Κόνσα, και μέσα στην περιοχή και πάλι οι Άγγλοι με τον Άιβαν Τόνι, τον οποίο, ο οποίος έχει πάρει τη φανέλα του Center 4 στη θέση του Harry Kane. Κάνει το σουτ και έχουμε το corner. Για να δούμε το corner και θα κάνουμε μετά την ανακεφαλαίωση. Ο Τούχελ ευχαριστημένος δροσίζεται εκεί. Τρίτο corner για την εθνική ομάδα της Αγγλίας από τα δεξιά. Θα πάει ο Σάκ να το εκτελέσει. Τον βλέπουμε τώρα σε πρώτο πλάνο. Παίρνει αργά την μπάλα. Έχουν συμπληρωθεί τα τέσσερα των καθυστερήσεων. Ουσιαστικά θα είναι η τελευταία φάση. Με το αριστερό πόδι θα βάλει πολλά φάλτσα να τη φέρει μέσα στην περιοχή. Και κοντά στη μικρή εδώ που τα λέμε, κοιτάει, σηκώνει το δεξί χέρι για το σύστημα που έχουν κάνει στις προπονήσεις. Εκεί φέρει την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Βγαίνει ο Μενιάν, φάουλ όμως τον τερματοφύλακα της Εθνικής Γαλλίας. Σφυρίζει ο διαιτής αναμέτρησης ο Χέσους Βαλενθουέλα, και ενώ μας δείχνουν το replay ακούω ένα σφύριγμα και χειροκροτήματα. Αυτό τι πάει να πει, ότι θα σφύριξε και τη λήξη του αγώνα. Ναι, πράγματι, τώρα σε ένα γενικό πλάνο σφύριξε και την λήξη. 4-0 λοιπόν η Αγγλία. Ράις, Κόνσα και δύο Σάκα στο 37ο και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Άγγλοι κάνουν ένα πάρτι στο στάδιο του Μαϊάμι. Θα επανέλθουμε σε 15 λεπτά περίπου να δούμε αν θα καταφέρει να αντιδράσει η Γαλλία. Τάσο.
1: Λοιπόν, το μικρόφωνο εδώ στο στούντιο, ο Δημήτρης είναι σε φόρμα και έχει βάλει 4 γκολ, αστειεύομαι βεβαίως. Πάντως πραγματικά οι Άγγλοι δεν έχουν καμία σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, ένα. Και κατά δεύτερο, οι Γάλλοι δεν έχουν καμία σχέση με τη φανέλα που φοράνε, έτσι, όχι μόνο ως κακή εμφάνιση, αλλά είναι σαν ομαδούλα αγωνίζεται. Φυσικά ο Εμπαπέ ξεχωρίζει μπροστά σε κάποιες προσπάθειες που κάνει και κάποια σουτ, αλλά τα έχει βγάλει ο τερματοφύλακας Τούχελ, και βλέπω και Εμπαπέ τα λένε κατά την έξοδο με χιουμοράκι και με όλα τα σχετικά, και βλέπω μετά από αυτό το αποτέλεσμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι ο Τούχελ θα συνεχίσει στον πάγκο της Αγγλίας, που έτσι κι αλλιώς η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα πορεθούν παρέα μέχρι και τουλάχιστον το 28, όταν και θα γίνει το πανευρωπαϊκό, το Euro δηλαδή, εκεί στα γήπεδα, τα βρετανικά γήπεδα. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα, ακούσετε και ένα τραγούδι, το αξίζετε, μετά από όλα αυτή τη ποδοσφαιρική ραψοδία με τη λογική των πολλών τερμάτων, και αμέσως μετά εδώ ξανά για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Φίλε Σπύρο, δεν σε βλέπω καλά. Θέλεις και 9,5 corner. Εντάξει, τα 9,5 corner εφικτό είναι. Αλλά εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια πρέπει να παρανάψει κανένα κεράκι για να βάλει κόλλη η Γαλλία. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει κάτι για να δούμε και εμείς κάτι διαφορετικό εκτός από αυτό το μονότονο πολύ καλό παιχνίδι των Άγγλων που εκθέτουν και τον προπονητή τους. Εντάξει, τα έχω βάλει λίγο με τον Τούχελ, γιατί πραγματικά αυτά που έκανε δεν επιτρέπεται σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου και σε αυτή τη φάση να γίνονται αυτά τα λάθη. Όμως τόσο ο Ράρφορντ, τόσο και ο Σάκα, αλλά και ο Ράις, που έτσι κι αλλιώς είναι καλός όλο το Μουντιάλ, και όταν αφορά και το περιβραχιόνι, είναι αισθάνεται και πολύ καλύτερα, φαίνεται το παιδί. Έχουν εκθέσει τον Τούχελ, γιατί το Ράις τον έβγαλε, το Ράσφορντ και το Σάκα τους έβαλε στην καθυστέρηση στο Μιλάνο με το παιχνίδι με την Αργεντινή, και τώρα αυτά τα παιδιά βγάζουν μάτια. Εν πάση περιπτώσει, καλά, δεν περιμέναμε αυτό το παιχνίδι να δούμε την ποιότητα των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, αλλά κάπου ο Τούχελ έπρεπε να το είχε τσεκάρει όλη αυτή την ιστορία. Ο Παναγιώτης δεν είναι εδώ, δεν ακούει ο Δημήτρης για να τα ακούσει κιόλας, ότι αγαπάμε Λουκάκη, λέει, γιατί ξέρει τι θα πει ο Γάλλος προπονητής στο ημίχρονο πριν γίνει το ημίχρονο. Γι' αυτό μόνο ο Λουκάκης είναι πιο μπροστά από την είδηση. Όλοι οι άλλοι απλά την κυνηγάτε, λέει ο Παναγιώτης, και για μένα είναι εμπειρία να ακούω τη μετάδοση και να είμαι στο συντονισμό με τον Δημήτρη, δηλαδή να είναι στο μικρόφωνο και να μεταδίδει την αναμέτρηση. Ο Μάικ, δεν το καταλαβαίνω, Μάικ, το μήνυμά σου. Γεια σου, Φρανκ. Γεια σου και σε σένα, αγοράκι μου, φιλαράκο. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Ένα ακόμη μάτσο έχει μείνει. Η Ερασπορ μετέδωσε 103 αγώνες. Δεν είναι 103, είναι 102. Ένα κουρασάο, νομίζω, είναι κουρασάο με Ουσμπεκιστάν. Επειδή παίζανε εκεί, τέλος πάντων, ένα τέτοιο δεν είναι. Μεταδόση το οποίο φυσικά ενημερώναμε λεπτό προς λεπτό τι γίνεται. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Και φαντάζομαι ότι το 2030, καλά να είναι όλοι εδώ στην Ερασπορ, το κρεσέντο θα είναι χειρότερο, γιατί προβλέπεται να έχουμε και 64 ομάδες, και φαντάζεστε πόσα παιχνίδια και τι μικρός χαμός θα γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε ότι μήπως και από τους ομίλους περνάνε οι δύο πρώτοι και ο τρίτος δεν θα περνάει, αυτό δεν θα συμβεί, και δεν θα συμβεί διότι το κίνητρο για το τελευταίο παιχνίδι πρέπει να υπάρχει, ένα τρίτο παιχνίδι το οποίο μπορεί να δίνει πρόκριση σε κάποιες ομάδες, όπως και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε καταλαβαίνετε, θα βρουν άλλο φορμάτ για να καλυφθούν όλα αυτά τα παιχνίδια. Και λογικά και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, επειδή ρώτησε ένας φίλος τώρα όλη αυτή η κουβέντα, και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, αν έχει όντως 64 ομάδες, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει επιπλέον νοκάουτ γύρος. Τώρα φαντάζεστε να φτάσει μια ομάδα στον τελικό, να παίζει ο Μίλος και μετά να χρειάζεται πέντε, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, όπως τώρα. Πέντε νοκάουτ παιχνίδια για να παίξει τελικό, για να πάρει το τρόπαιο, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι πάρα πολλά και πολύ δύσκολο να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο.

Ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη από τον Παναθηναϊκό. Όχι φίλε, ο Ντόρσε ακόμη δεν έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ό,τι και να πάρει η ΑΕΚ, καλό θα της κάνει από μεταγραφές, καλέ μου φίλε. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο μεγαλύτερος γρίφος αυτή τη στιγμή είναι ο διάδοχος ή αν θέλεις ο αντικαταστάτης του Πινέδα. Πινέδα δεν θα βρει, οπότε με τα στοιχεία του Πινέδα εννοώ, μπορεί να βρει και καλύτερο. Okay, γιατί υπάρχουν και καλύτεροι ποδοσφαιριστές από τον Πινέδα και σε αυτή τη θέση. Όμως πρέπει να βρεις άνθρωπο, ποδοσφαιριστή, ο οποίος να ταιριάξει με τα χνότα της ομάδας και των αποδητηρίων και να γίνει και τόσο επιδραστικός όπως ήταν ο Πινέδα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Πράγμα δύσκολο, γι' αυτό το λέω, και γι' αυτό μπορεί να πάρει αντί για ένα να πάρει δύο παίχτες και να κοιτάξει να καλύπτει τα στοιχεία, τα πολύ καλά στοιχεία που είχε ο Πινέδα μέσω αυτών των δύο ποδοσφαιριστών ή κάποιας άλλης εσωτερικής μεταγραφής. Πινέδα όμως δεν έχει τώρα η ΑΕΚ, άλλο Πινέδα, αυτό εννοώ. Διαβάζω εδώ ότι γιούχαραν οι Άγγλοι τον Τούχελ κατά την ίσω εδώ το, μάλλον όταν ανακοινώθηκε το όνομά του τα μεγάφωνα. Τώρα θέλω να δω τι θα λένε. Να θυμίσω προηγείται 4-0 η Αγγλία της Γαλλίας στο ημίχρονο.

στη ποδοσφαιρική μου διαδρομή. Δεν θυμάμαι ποτέ σε ημίχρονο να προηγείται της Γαλλίας η Αγγλία, έτσι. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το 4-0 των Άγγλων επί των Γάλλων.

0: Να θυμίσω, εκτός από τους Γάλλους που έχουν κάνει μια-δύο-τρεις φάσεις και τις έχει βγάλει ο τερματοφύλακας των Άγγλων, ο Χέντερσον, έτσι, ειδικά στα σου του Εμπαπέ. Επί της ουσίας, εκτός από τα 4 γκολ, είχε ακυρωθεί ένα γκολ οριακά. Τέλος πάντων, ήταν offside στα οριακά. Μην μπλέκουμε αυτά τα οριακά, είναι λίγο κουραστικά. Ή είναι ή δεν είναι offside. Έστω για λίγο, τέλος πάντων, ήταν offside. Ένα γκολ που ακυρώθηκε και δύο πολύ καλές επεμβάσεις από τον τερματοφύλακα του Μανιάν, του Γάλλων. Δηλαδή, μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Ή τέλος πάντων, όχι μόνο μεγαλύτερο το σκορ και από τις δύο πλευρές, δηλαδή, να είχαν σημειώσει περισσότερα γκολ. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Τώρα βάζει το. Έγινε μέσα και για το βάζει μέσα είναι αυτός που έκανε το λάθος με το πέναλτι, έτσι, με τη, στο προηγούμενο παιχνίδι. Οκ. Okay. Υποθέτω ότι πλησιάζει η ώρα για να ξεκινήσει και η αναμέτρηση. Βλέπω περνάνε οι ομάδες σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε και το δεύτερο μέρος από το πάρτι που έχει στήσει η Αγγλία απέναντι στη Γαλλία. Επαναλαμβάνω, 4-0. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είσαι στη θέση σου. Καλά, στη θέση σου θα είσαι, αν είσαι έτοιμος για να πάρεις το μικρόφωνο.
1: Έτοιμος είμαι και βρήκα, ενώ πραγματικά όπως έβαλε φανέρα Λούκας Ντίνιε, βασικού, βρήκα και τη μεγαλύτερη επίσημη ήττα Γαλλία-Αγγλία 0-6 το 1926 Μαΐου 1927, φιλικό παιχνίδι στο Παρίσι. Επίσης ιστορικό αλλά ανεπίσημο το 15-0 1η Νοεμβρίου του 1906 στο Παρίσι, πάλι η Εθνική Εραστεχνών της Αγγλίας διέλυσε τη Γαλλία με αυτό το 15-0, άρα θεωρείται ανεπίσημο, γιατί η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας δεν προσμετρά τα παιχνίδια της εραστεχνικής ομάδας στα επίσημα στατιστικά της πρώτης εθνικής των ανδρών. Αν και η Γαλλική Ομοσπονδία το είχε καταγράψει αρχικά ως επίσημο μάτς. Και βέβαια η μεγαλύτερη ήττα σε παγκόσμιο κύπελλο είναι αυτό το 3-1 το 1982 στην Ισπανία, που η Αγγλία ανοίξε τη σπουδαία τότε Γαλλία του Πλατινί, αν θυμάσαι, με τον Μπράιαν Ρόμπσον να σκοράρει μάλιστα το τότε γρυμτό γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων στο μόλις 27ο δευτερόλεπτο. Αλλαγές πολλούς από τους Γάλλους. Βλέπω Μπαρκολά εδώ σε πρώτο πλάνο. Βλέπω Ντεμπελέ. Βλέπω Ουμπαμεκανό. Χαμός γίνεται. Αλλάζει όλη την ομάδα. Λοιπόν,
0: τέσσερις παίκτες βάζει.
1: Ναι, Λούκας Ντίνιε, Νταγιώτ, Ομπαμεκανό, δύο αμυντικοί μέσα και δύο μεσοεπιθετικοί, Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Μπάρτλεϊ Μπακολά, είναι οι παίκτες οι οποίοι και από την εθνική ομάδα της Αγγλίας βγαίνει ο Ράσφορντ. Δεν πήγε και άσχημα. Απλά.
0: Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι. Άσε με τώρα με το. Δηλαδή, εγώ δεν τον υποστηρίζω. Απλά ο Ράσφορντ είναι πάρα πολύ καλός. Γιατί να το βγάλει. Δεν έχει παίξει και δεν έχει και πολλά λεπτά συμμετοχής. Εκτός αν έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα, αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να έχει.
1: Δεν έδειξε.
0: Δεν έδειξε ότι έχει πρόβλημα, αλλά μπορεί και να έχει.
1: Μπήκε στη θέση του Watkins, Ollie Watkins της Aston Villa. Έπαιξε 6 λεπτά.
0: Θέλω να πας στο Περιστέρι να μεταδώσεις αγώνα ή σε καμιά λιβαδιά και να μετράνε οι οπαδοί ανάποδα 3-2-1 για να γίνει σέντρα. Αυτό θέλω να δω και μετά τάξη παραδίδω.
1: Κάτσε, θα το προλάβω ή θα έχω βγει σύνταξη.
0: Σταμάτα.
1: Λοιπόν, η Αγγλία στη σέντρα, 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Αν μείνει, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη, η πιο βαριά ήττα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, το 3-1, σας θυμίζω, το 81, είχε ιτηθεί η Γαλλία. Αν θα καταφέρει να αντιδράσει τώρα με τους παίκτες που έβαλε, τους βασικούς, εντός εισαγωγικών, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Ομπαμεκανό και Ντίνιε, η εθνική ομάδα της Αγγλίας, της Γαλλίας, και θα δούμε τι μας επιφυλάσσει, φίλες και φίλοι, το δεύτερο ημίχρονο, με τη Γαλλία να είναι μπροστά από τα αριστερά, να η πρώτη ενέργεια του Οσμάν Ντεμπελέ. ο οποίος έχει 500 μέχρι να μπει, είχε 552 λεπτά συμμετοχές μέχρι στιγμή στην τελική φάση. Είχε πέσει στα 7 παιχνίδια, μπαίνει τώρα και στο τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα του σε αυτή τη διοργάνωση. Ντεμπελέ λοιπόν τον δείχνει και ο συνοθέτης σε πρώτο πλάνο, επιθετική άμυνα από τους παίκτες της Γαλλίας, με τον Ολίζ να είναι και να κόβει. Παίρνουν την μπάλα οι Γάλλοι, προσπαθούν, Ραμπιό της πάει δεξιά, δεν καταφέρνει όμως εκεί να κάνει το κοντρόλ όπως θα ήθελε ο Ερναντές. Ο Ερναντές, ο οποίος στο τρίτο γκολ είχε μείνει μόνος του άνθρωπος στη γραμμή του τέρματος, αφού είχε παιχτεί ένα μπιλιάρδο στην άμυνα της Γαλλίας, έβαλε και το πόδι του μπάσκε αποκρούει στην μπάλα, δεν πρόλαβε σε αυτό το σούτ του Σάκα. Δύο γκολ Σάκα στο 37ο λεπτό, αυτό που σας λέω, και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων το άλλο που έκανε και την ατομική ενέργεια. Οι Γάλλοι έχουν μπει δυνατά. Δύο γκολ Σάκα στο 37ο λεπτό, αυτό που σας λέω, και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων το άλλο που έκανε και την ατομική ενέργεια. Οι Γάλλοι

προς στιγμήν, γιατί υπάρχει ο τελικός. Σημειώνει το ένατο του γκολ στην διοργάνωση και μειώνει σε 4-1 το σκορ. Για να δούμε αν θα αντιδράσει η Γαλλία και με τις αλλαγές που έκανε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο προπονητής της, ο Didier Deschamps. Μία από αυτές, ο Μπεγανά, κλέβει την μπάλα και δημιουργεί την αντεπίθεση για λογαριασμό των τρικολόρ, που η μπάλα φτάνει στα πόδια αυτού του δεινού σκόρερ, του Κιλιάν Εμπαπέ, που με ένα αριστερό πλασέ στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον. Πέφτει, απλώνει το κορμί του ο Άγγλος τερματοφύλακας της Crystal Palace, αλλά δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Εμπαπέ λοιπόν μειώνει σε 4-1 και φτάνει στο ένατο του γκολ στην διοργάνωση. 8η συμμετοχή, 9 γκολ. Πάλι Εμπαπέ έξω από την περιοχή, για να δούμε, θα τη δράσει η Γαλλία. Θα φτάσει όσο μπορεί. Πάντως μέχρι στιγμής είναι απόλυτη κυρίαρχη σε αυτά τα 4 λεπτά που βλέπουμε ποδόσφαιρο. Έχει την μπάλα στην κατοχή της, έχει μειώσει σε 4-1. Υπομονετικά τώρα αλλάζει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Ο Λις προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Εμπαπέ. Μπαίνει εκεί το πόδι του Κόνσα, διώχνει την μπάλα. Επιθετική άμυνα, έχουν μείνει όλοι οι Γάλλοι μπροστά να πιέσουν τους Άγγλους, οι οποίοι όμως καταφέρουν και βγάζουν την μπάλα από την περιοχή τους από τα δεξιά. Τώρα ο Ντεμπελέ μέσα στην περιοχή, δεν είναι καλό όμως το τελείωμα, όχι καλό, κάκιστο το τελείωμα, φίλες και φίλοι από το Βότκινς, και έτσι δεν δημιουργείται υποψία ευκαιρίας για λογαριασμό της Αγγλίας. Για να δούμε, ο Λίσα μπαίνει στην περιοχή με το αριστερό πόδι, προσπαθεί, γίνεται μια κόντρα, πήγε να βάλει ένα γκολ από το πουθενά με την κόντρα, αλλά έπεσε, μπλόκαρε ο Χέντερσον. Γρήγορο παιχνίδι, παρακολουθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο με την Γαλλία να έχει ανεβάσει ρυθμό, φίλες και φίλοι, και βέβαια να παίζει επιθετική άμυνα, επιθετική άμυνα στους Άγγλους που γυρνάνε την μπάλα στον θεματοφυλακά τους. Ο Χέντερσον προσπαθεί να βρει εκεί τον Ντεμπελέ, κυριολεκτικά κρέμεται από πάνω του. Για να δούμε στην περιοχή το σουτ και out. Να ο Ραμπιό που ανεβαίνει συχνά πυκνά, όπως σας λέγαμε. Άλλη μια φορά ο μέσος της Μίλαν και της Εθνικής Γαλλίας, έπειτα από την πάρα πολύ καλή άμυνα που έπαιξε ο Μπαμεκανό. Δυο φορές ο Μπαμεκανό έχει κλέψει, τη μία μπήκε γκολ, την άλλη ο Ραμπιό βρέθηκε σε θέση βολής έπειτα από μια κόντρα, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Χέντερσον. Είπαμε, όλοι Watkins, η μοναδική αλλαγή για λογαριασμό του coach της Εθνικής Αγγλίας, του 52χρονου Thomas Tuchel, μέσα στο παιχνίδι. 4 οι διορθωτικές κινήσεις του Deschamps που έχουν δώσει άλλο αέρα στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Εμπαπέ για τον Ολής, ο οποίος από δεξιά κινείται αριστερά τώρα, πάει να συγκλίνει προς το κεντρική ευθεία του τέρματος του Χέντερσον, δηλαδή παίρνει όλη τη μισοεπιθετική γραμμή από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά ο μισοεπιθετικός της Μπάγερν. Δεν καταφέρνει όμως, βγαίνουν μπροστά στην κόντρα με τον Watkins οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και κερδίζει το πλάγιο out. Ποιος το έκανε το πλάγιο out? Ο Μπαμεκανό, ο οποίος βρίσκεται παντού στην άμυνα όταν η ομάδα του είναι ψηλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κόβει, ράβει. Τον έβαλε ο Ντεσάν στο δεύτερο ημίχρονο, από τους βασικούς συντελεστές της μείωσης του σκορ, και να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι η Γαλλία ή η Αγγλία θα ξαναβρει πάλι αυτή την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα που είχε στο πρώτο ημίχρονο, και κατάφερε βέβαια να κάνει ένα πάρτι

0: να κερδίζει με 4-0. 53ο λεπτό. Γαλλία-Αγγλία 1-4 με τους Γάλλους από τα αριστερά, με τον Ντίνιε να προσπαθούν. Αλλαγή κατεύθυνσης από τα δεξιά με τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ κάθε την πάντα με το αριστερό για τον Ολής. Δεν φτάνει μπάλα ποτέ στα πόδια του επιθετικού της Μπάγκεν. Τρομερή ενέργεια για να δούμε, πάει να πλασάρει. Τρομερή ενέργεια έκανε εκεί, φίλες και φίλοι. Τρομερή ενέργεια πραγματικά, αλλά δεν κατάφερε ο Έμπριτς Έζε της Arsenal να ολοκληρώσει, καθώς έκλεψε την μπάλα, έφτασε, φανταστείτε, στο ημικύκλιο της έντρας και από τη μεριά της, από το μισό της Γαλλίας, είδε έξω το Μενιάν. Να, οι Γάλλοι τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! 2-4! Μπάρτλεϊ Μπαρκολά, οι αλλαγές στο 54ο λεπτό, οι αλλαγές του Ντιστίε Ντεσάν αποδίδουν καρπούς. Κλέψιμο από τον Ουμπαμεκανό. Μπαλιά στον Εμπαπέ στο 48ο λεπτό. Μειώνει σε 4-1 ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ. Τρομερή ενέργεια και κάθετη στον Μπαρκολά. Φτάνει με τα βήματα, πατάει περιοχή και με ένα δεξί πλασέ στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον που δεν μπορεί να αντιδράσει. 4-2. Βλέπουμε έναν φοβερό μικρό τελικό με 6 γκολ μέχρι στιγμής, και ενώ παίζουμε 55ο λεπτό στο παιχνίδι, Εμπαπέ και Μπαρκολά τον έβαλε τον παίχτη της Παρίσι Σεν
1: Ζερμέν. Δημήτρη, την ασίστ ποιος την έβγαλε?
0: Δεν το είδα για την ασίστ. Την ασίστ δεν την είδα γιατί έγινε
1: ρωτάω
0: πολύ.
1: Ρωτάω γιατί μετά είναι το δεύτερο κριτήριο για το χρυσόλο πούτσο.
0: Ναι.
1: Μήπως ήταν Εμπαπέ, λέω, αλλά
0: θα το δούμε. Γιατί έγινε πάρα πολύ γρήγορη φάση. Και τώρα βλέπω τον Μπαρκολά να κάνει και φάουλ. Ήταν φάουλ για κίτρινη, αλλά δεν μας τον δείχνει ο σκηνοθέτης, δεν μας έχει δείξει.
1: Λοιπόν, η ασίστ είναι του Εμπαπέ, που σημαίνει ότι έπιασε και το Μέση.
0: Ωραία.
1: 4-4 στις
0: ασίστ. Τώρα τον έχει περάσει το Μέση με νέα γκολ.
1: Ναι, το λέω γιατί μπορεί ο Μέση αύριο να κάνει τα δικά του.
0: Λοιπόν, αύριο θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για την Αργεντινή. Για να δούμε τώρα και η σέντρα προς τα μέσα. Άλλη μια φορά ο Ντέκλαν Ράις εκτελεί τη στημένη μπάλα. Ήταν όμως πάρα πολύ δυνατή αυτή. Και πάλι Εμπαπέ. Για ποιον? Για τον σουτ. Απόκρουση. Θα είναι και άλλη μια ασίστ που θα είναι. Και πάλι ο Λι σουτ κόρνερ. Αλλά νομίζω είναι offside στη φάση. Από την αρχή γι' αυτό κόμπιασα προς στιγμή όταν βγήκε ο Ντεμπελέ. Γιατί είδαμε τη φάση στη γραμμή της έντρας μπροστά, ο Ντεμπελέ να παίρνει την μπάλα, γι' αυτό σταμάτησα προς στιγμή. Αλλά μετά ξεχάστηκα πως οι βοηθοί περιμένουν να ολοκληρωθεί για να το σηκώσουν και πράγματι σηκώνει offside στην συνέχεια. Οπότε φάση ως μη γενόμενη, αυτό το τέτα-τέτ του Ζουμάν Ντεμπελέ. Και βέβαια βλέπουμε τη Γαλλία να έχει μπει πάρα πολύ γερά στο δεύτερο ημίχρονο, 57ο λεπτό, 4-2 υπέρ της Αγγλίας, 4-0 στο ημίχρονο οι Άγγλοι, 2 γκολ γρήγορα μέχρι το 54ο λεπτό οι Γάλλοι με τον Εμπαπέ και τον Μπαρκολά. Και ανοιχτό ποδόσφαιρο, παίκτες χωρίς άγχος. Ο Μπαρκολά γλίτωσε την κίτρινη προηγουμένως, τώρα τα βάζει και με το διαιτητή σε ένα μαρκάρισμα που έκανε στο Σάκα, και βέβαια φλερτάρει με την κίτρινη κάρτα, απλά δεν του την έδειξε. 6 ασίστ ο Λις, φίλε, βγάζει κάρτα. Δεν σφύριξα, λέει ο διαιτητής. Φωνάξανε γκολ βέβαια οι Γάλλοι. Και γυρνάει πάλι την φάση πίσω, γιατί ο Εμπαπέ εκεί έκανε τα δικά του. Και πάμε να δούμε 58 λεπτό, φίλες και φίλοι. Αγγλία μπροστά, από τα αριστερά προσπαθούν εκεί με τον Τζέτ Σπένς. Πολύ γρήγορα μπαίνει στην φάση ο Μπεγανό, κόβει, σκεπτικός ο Τούχελ, καθώς βλέπει την ομάδα του να έχει δεχτεί 2 γκολ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Κερδίζει τώρα η Αγγλία ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Πολλοίς κόσμος μας δείχνει τώρα το πλάνο με το drone. Τώρα βλέπουμε να πηγαίνει το πρόσωπό του Ράις να εκτελέσει με το δεξί. Αρκετός κόσμος θα είναι καρέ του Μενιάν. 51 λεπτό, εκτελεί ο Ράις, είναι καλοκτυπημένο και πάλι κεφαλιά. Μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα Μενιάν και πάλι η κεφαλιά σηκώθηκαν πιο ψηλά όλοι με τις άσπρες φανέλες. Ο Τόνι ήταν αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Είναι κάτω, δεν ξέρω, τον βλέπω πολύ μακριά στο βάθος να διαμαρτύρεται. Γιατί offside δεν είναι εκεί που ήταν στη φάση ο Watkins, γιατί βρήκε η μπάλα στα πόδια του. Διώχνει ο τερματοφύλακας Μενιάν, λήξη συναγερμού. Άλλη μια στιγμένη μπάλα που οι Γάλλοι δεν καταφέρουν να αντιδράσουν σωστά, δεν έχουν κάνει καλή προπόνηση στις στιμένες φάσεις, όπως φαίνεται. Ειδικά στο 18ο λεπτό αυτή η κεφαλιά του Κόνσα, φάνηκε ότι, γιατί πρόλαβε το Ραμπιό, πήγε πολύ γρήγορα πρώτο στην μπάλα, δεν δικαιολογείται, εκεί πρέπει να ακολουθεί στο
1: παιχνίδι. Δημήτρη, γυρίζει, αυτό πες μας.
0: Δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά.
1: Έτσι όπως είναι το παιχνίδι.
0: Έτσι όπως είναι το παιχνίδι, ναι. Εμπαπέ τώρα από τα αριστερά, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Εμπαπέ μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει ανοιχτό κοντρόλ, κερδίζει την πρώτη κόντρα. Πάει να κερδίσει και τη δεύτερη, δεν τα καταφέρνει εκεί, γιατί βγαίνει πάρα πολύ ωραία ο Κόνσα, του κλέβει την μπάλα και τη δίνει κατευθείαν στο Ράις. Ο Ράις προσπαθεί από τα δεξιά να ανοίξει ένα παιχνίδι. Ρότζερς κάνει την μπάλα. Ο Λίζ, το σουτ λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Χέντερσον. Μεγάλη ευκαιρία στο 61ο λεπτό. Το σουτ του Ελίζ, φίλες και φίλοι, περνάει ελάχιστα έξω. Συρτό, δυνατό δεξί. Από, αριστερό μάλλον, από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, βάζει τα φάλτσα, δεν πιάνει όλα τα φάλτσα η μπάλα, λίγο out, λίγο έξω από το δοκάρι του Χέντερσον. Το 4-2 υπέρ της Αγγλίας παραμένει, συμπληρώθηκε μία ώρα παιχνιδιού σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, σε ένα συγκλονιστικό μικροτελικό που βλέπουμε στο στάδιο του Μαϊάμι, με την Αγγλία να έχει καταφέρει σε ένα τρομερό, φοβερό και τρομερό πρώτο ημίχρονο να προηγείται 4-0 με γκολ του Ράις, του Κόνσα και 2 του Σάκα, και την Γαλλία με 4 αλλαγές που κάνει ο Ντεσάν και ανακατεύει όχι μόνο την τράπουλα αλλά πάει να κάνει και φουλ, και θα δούμε αν θα τα καταφέρει μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Έχει καταφέρει να μειώσει μέσα σε 9 λεπτά από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου σε 4-2 με Μπαπέ και Μπαρκολά. Οι Άγγλοι μπροστά μέσα στην περιοχή προσπαθούν εκεί, φλιαρούν, ωστόσο ανάκτηση. Να, μέσα στην περιοχή πάει να μπει ο Τόνι. Προηγουμένως έπιασε την κεφαλιά, έγινε απειλητικός. Τώρα πάει να κάνει κοντρόλ με το στήθος. Κάνει το κοντρόλ, η μπάλα πάει στον Ράις. Αυτός δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ για αυτός και στη συνέχεια κάνει φάουλ και νομίζω κάνει ένα πολύ έξυπνο φάουλ ο Ντέκλαν Ράις, για να μην δώσει τη δυνατότητα στη Γαλλία να βγει στην κόντρα επίθεση. Γι' αυτό το έκανε περισσότερο. Είδε πως έκανε στο κοντρόλ ο μέσος της Arsenal και κάνει το φάουλ για να μην βγουν μπροστά οι Γάλλοι, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με Ντολής, με Μπαρκολά, με Ντεμπελέ και με Εμπαπέ είναι φωτιά μπροστά η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αλλά να δούμε πίσω τι θα κάνει. Τρέχει να μαρκάρει ο Γκουστό. Τον περνάει όμως η μπαλιά προς τον Τόνι. Δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Και πάλι η μπάλα στα πόδια των παικτών της εθνικής Αγγλίας. Από τα αριστερά το σούτ από τον Έζε. Δεν βρίσκει στόχο γιατί γίνεται η κόντρα. Να έρχεται ο Ράις τώρα, ο οποίος έχει φτάσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει μπάλα για το κεφάλι του Τόνι. Πολύ γρήγορα μπαίνει εκεί ο Λακρουά. Κόβει την μπάλα, του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Προσπαθεί η Γαλλία, όχι, δεν τα καταφέρνει να βγει μπροστά. Μπαρκολά κρατάει, ελέγχουν το παιχνίδι. Πολύ πίσω έχει γυρίσει ο Λίζο, ο οποίος είναι ένα μπαλαντέρ. Πραγματικά ένα μπαλαντέρ στο σημερινό παιχνίδι. Με αστήρευτες δυνάμεις, δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω. Μπαρκολά τώρα αριστερά. Περνάει την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Δίνει στον Εμπαπέ. Εμπαπέ στον Ντεμπελέ, αριστερό, τσαφ. Μεγάλη ευκαιρία, 64ο λεπτό. Ουσμάν Ντεμπελέ, σημειώνουμε τη φάση. Ένας παίκτης που δεν ξέρεις από πού θα στη φέρει, με δεξιά ή αριστερή τρίπλα. Έχει και τα δύο πόδια σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όταν λέω σε κατάσταση, δεν ξέρεις τι θα κάνει. Σουτάρει, σεντράρει, τριπλάρει και με τα δύο με την ίδια άνεση. Έχει βάλει πολλά γκολ και με το δεξί και με το αριστερό. Τώρα, τη γύρισε την μπάλα στο αριστερό. Φανταστείτε, είναι μόλις τα 9 μέτρα και λίγο δεξιά, μέσα δεξιά, στην περιοχή της Αγγλίας. Στα 8-9 μέτρα από την εστία του Henderson. Αλλά κάνει τσαφ. Και η μπάλα πάει στα χέρια του τερματοφύλακα της Crystal Palace. Ωστόσο οι Γάλλοι προσπαθούν και πάλι με τον Μπαρκολά από τα αριστερά. Είναι θαυμάσιος τριπλέρ ο Μπραντλεϊ Μπαρκολά της Paris Saint-Germain. Να το σούτ από πολύ μακριά, διώχνει ο Henderson. Εδώ έχει πιάσει πιο δύσκολα. Δεν δυσκολεύτηκε σε αυτό, έδειξε την μπάλα προς τα πλάγια και πάλι όμως ο Μπαρκολά. Να οι Γάλλοι και πάλι προσπαθούν να κάνουν μία επίθεση με τον Εμερί. Γυρνάει από την άλλη πλευρά, Ντεμπελέ, Γκουστό που έχει ανέβει. Ο Λις, Γκουστό πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Γκουστό παίρνει την μπάλα. Ενώ νομίζαμε όλοι ότι θα τη χάσει, Εμπαπέ την πατάει στον Ολής. Δεν φτάνει η μπάλα όμως το τελευταίο. Διώχνουν οι παίκτες της Αγγλίας και θα βγουν, προσπαθούν να βγουν στην κόντρα επίθεση. Πηδάει εκεί πολύ ψηλά για κεφαλιά ο Όλι Γουότκινς. Είναι και ξεκούραστος ο μεσοεπιθετικός της Άστον Βίλα.
1: Νομίζω ότι στο time out Δημήτρη πρέπει να βάλει οπωσδήποτε το Κέιν, αν έχει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, ή τον Μπέλιχαμ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Γκολ Εμπαπέ, 66ο λεπτό. Τα δυο μεγάλα αστέρια της εθνικής Γαλλίας, ο Λις και Εμπαπέ, αλλάζουν την μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα μέσα στην περιοχή των λιοταριών. Και ο Εμπαπέ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και στην ευθεία του Henderson είχε όλο το τέρμα φιλέτο για να σημαδέψει ένας παίκτης τέτοιας κλάσης. Δεν μπορεί να μη σημαδέψει γωνία. Το κάνει λοιπόν στο 66ο λεπτό. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Henderson που πέφτει αλλά δεν τη φτάνει και μειώνει σε 4-3. Να λοιπόν που ο μικρός τελικός παίρνει μια άγρια ομορφιά. Να που ο Κιλιάν Εμπαπέ φτάνει τα 10 γκολ στη διοργάνωση και τα 21 όσα έχει και ο Μέση γενικά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 21 ο Εμπαπέ πλέον και πάλι μέσα στην περιοχή προσπαθεί να κάνει το 4-4 ο αρχηγός εθνικής Γαλλίας. Τελικά κάνει ένα τσαφ στην μπάλα.
1: Γελάς ή κλαις τώρα από συγκίνηση, πες μας ειλικρινά.
0: Γελάω. Και πάμε
1: time out,
0: για time out.
1: Time out, φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Παρακολουθούμε, εντάξει, σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι. Αν πεις δεν έχει την έγκλη ενός ημιτελικού ο μικρός τελικός, ούτε φυσικά του τελικού, αλλά παρακολουθούμε μια, να το πω έτσι, ματσάρα, μια ματσάρα με 4-3. Πάει για την ανατροπή η Γαλλία, 4-0 στο πρώτο ημίχρονο οι Άγγλοι, και στο δεύτερο ημίχρονο μέσα σε, πόσο, σε 67 είμαστε, το 45, μέσα σε 22-23 λεπτά έχουν σημειώσει 3 γκολ, έχουν χάσει και ένα δυο. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν καλά 4-4, και νομίζω ότι αυτά που λέγαμε για τον Τούχελ επιβεβαιώνονται. Θεωρώ ότι και ψυχολογικά δεν είναι καλά ο προπονητής της Αγγλίας. Δεν μπορεί να σταματήσει. Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι μιλάμε για μια ομάδα που, κατά την ταπεινή μου άποψη, νομίζω ότι θα συμφωνεί και ο Δημήτρης αυτό, η Γαλλία είναι ομάδα τελικών και όχι ομάδα μικρών τελικών. Αλλά αφού δεν τα κατάφερε στα παιχνίδια που έπαιξε στον ημιτελικό, μοιραία παίζει στο μικρό τελικό. Όμως είναι μια ομάδα πραγματικά καταπληκτική. Νομίζω είναι 20-21 τα γκολ. Μήπως πέρασε και το Μέση τώρα, Δημήτρη, δεν ξέρω αν μ' ακούς.
0: Όχι, σου είπα, είναι με 21 γκολ μαζί με το Μέση.
1: 21 και οι δύο έχουν.
0: Και οι δύο. Έχουν 21 και οι δύο. Μάλιστα. Πριν αρχίσει η αναμέτρηση.
1: 20-21 δεν ήταν.
0: Όχι, ήταν 19-21.
1: 19-21, το τσεκάρουμε, Δημήτρη.
0: Ναι, γιατί
1: θυμάμαι και εγώ 20-21 τώρα.
0: 16 είχε ο Κλόζε. 19 ο Επαπέ πριν ξεκινήσουμε.
1: Έβαλε με το Μαρόκο όμως τον γκολ.
0: Για τσεκάρισε το.
1: Μήπως το χάσα εγώ. Μήπως
0: το χάσα εγώ.
1: Εντάξει, θα το τσεκάρω.
0: Μου φαίνεται ότι είχε 19 ο Εμπαπέ, 21 ο Μέση, 16 ο Κλόζε, 15 ο Ρονάλντο και από 14 ο Γκέρτ Μίλερ και ο Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω.
1: Πάντως, περιγράφεις, μεταδίδεις ένα αγώνα, Δημήτρη, το καλύτερο παιχνίδι, έτσι όπως έχει, με τη διακύμανση μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνει ένα γκολ από τη μία, μπαίνει από την άλλη, είναι ανοιχτό. Εδώ μιλάμε τώρα για δύο ημίχρονα τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Και, εντάξει, αυτό οφείλεται φυσικά στην κακή απόδοση των Γάλλων και στην πολύ καλή τους απόδοση στο δεύτερο. Και από την άλλη, αυτό το σύνδρομο που έχουν του φόβου, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, τον Άγγλων είναι φοβερό. Συμβαίνει και σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Είχαν να διαχειριστούν ένα παιχνίδι με 4 γκολ μπροστά και αυτή τη στιγμή είναι ένα γκολ μπροστά και φαίνεται ο πανικός στα βλέμματα των παιχτών της Αγγλίας από τα πλάνα που βλέπουμε, έτσι. Εντάξει, okay, έπρεπε κατά τη γνώμη μου να κάνει αλλαγές για να βοηθήσει την ομάδα του. Δεν ξέρω τι αποφάσεις έχει πάρει, αλλά πρέπει να κρατήσει λίγο μπάλα η Αγγλία για να μετριάσει αυτό το επιθετικό κρεσέντο που έχουν οι Γάλλοι.
0: Τον Τούχελ δεν τον πας με τίποτα από ό,τι βλέπω.
1: Τον πάω πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, γιατί έχει κάνει και πολλές καλές πράξεις και εκτός γηπέδων, και ξέρεις ότι αυτά εγώ τα κοιτάζω πάρα πολύ. Έχει ποιότητα και ως χαρακτήρας, αλλά φαίνεται ότι... δεν ξέρω, το χάνεις. Στο πιο κρίσιμο σημείο το άχασε. Είναι δεδομένο. Okay.
0: Τελικά το βρίζει με τον Επαπέ ή 19-20 είχε πει.
1: Ναι, συγγνώμη, ξεχάστηκα γιατί έβλεπα τώρα, φοβόμουν μην ξεκινήσει και το χάσω. Δεν θέλω να χάσω και το μάτς, έτσι. Μην με βάζεις να χάσω και το μάτς.
0: Ή 19-20 είχε.
1: Ναι, θα το τσεκάρουμε.
0: Αν είχε 20, τον έχει περάσει. Από τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. 72ο λεπτό. Γαλλία-Αγγλία 3-4 με την μπάλα να είναι στα πόδια του Χέντερσον για λογαριασμό της Εθνικής Αγγλίας. Να κάνει ένα βολέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να προσπαθούν οι Άγγλοι να επιτεθούν και να γίνεται εκεί το φάουλ.
1: Λοιπόν, το πέρασε. Είχε 12 γκολ πριν την ανάξη του παγκοσμίου κυπέλλου Εμπαπέ. Έφτασε στα 22. Ο Μέση είχε 13 και 8-21. Μόλις το πέρασε.
0: Πριν από
1: άρα 22. 22
0: άρα
1: με 21.
0: Πριν αρχίσει το παιχνίδι είχε 20 γκολ και όχι 19.
1: Ακριβώς, είχε 20.
0: Λοιπόν, 22 γκολ ο Εμπαπέ, τον έχει περάσει και 2 γκολ το Μέση και στην παρούσα διοργάνωση. Έχει 8 ο Μέση, έχει 10 ο Εμπαπέ, έχει 16 ο Κλόζε, όπως σας είπα θυμόμουν. Έχει 7 ο Χάλαντ, καλό ο Χάλαντ βγήκε. Ο Μπέλιγχαμ έχει 6, αποκλείεται ο Μπέλιγχαμ να κάνει κάτι και να τον βάλει που λέει ο και μέσα. Τέλος πάντων, ο Εμπαπέ πάει να κάνει, καλά το είχα πει εγώ, αυτό το παιδί θα σπάσει όλα τα ρεκόρ και έχει ακόμη και παγκόσμια κύπελα μπροστά του. Το θέμα είναι το τι θα γίνει, πού θα καταλήξει η σημερινή αναμέτρηση, Τάσο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, όσον αφορά το σκορ. Οι Άγγλοι κατάφεραν να σημειώσουν 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και δύσκολα βγάζει και την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Σου λέει μικρός τελικός είναι, γιατί και αυτό το φάουλ, έτσι όπως πήγε ο Μπαμεκανό, ο οποίος κάνει τώρα κάποιες συστάσεις στους παίκτες να πάρουν θέσεις, και πιο συγκεκριμένα, αν είδα καλά, κάτι έλεγε στον Εμερί. Ο Εμερί είναι ο παίκτης ο οποίος είναι μπροστά από τους δύο στόπερ, και ένας από αυτούς στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Μπαμεκανό. Κάτι οδηγίες του έδωσε ο Μπαμεκανό να παίξει πιο πίσω, κάτι τέτοια, όταν οι Άγγλοι είναι μπροστά, γιατί παίζει αυτό το 4-1-2-3. Ο Ντεσάν και έχει μόνο του τον Εμερί για κόφτη, το εξάρι που λέγαμε παλιά, φίλες και φίλοι, για τους παλαιότερους. Και βέβαια είναι και ο παίκτης που πατάει την περιοχή όταν η αντίπαλη ομάδα επιτίθεται και γίνεται τρίτο στόπερ. Λοιπόν, Λακρουά, ο ένας στόπερ. Στον άλλον που έχει μπει στη θέση του Κονατέ, ο Αμπαμεκανό. Η παλιά για τα δεξιά, Γκουστό, μέσα στην περιοχή, ο Λις, λίγο έξω από τη συμβολή των δοκών του Χέντερσον. Μεγάλη ευκαιρία, κινηματογραφική ταχύτητα, άλλαξε η μπάλα για λόγω αυτά στα πόδια των παικτών της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Από τα δεξιά ο Γκουστό, σιρτή μπάλα προς τον Ολής, σουτ στην κίνηση ο επιθετικός της Μπάγερν, λίγο έξω από το δεξιά συμβολή των δοκών του Χέντερσον. Δεν θα μπορούσε να τη δράσει ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας αν η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι του. Ήταν και δυνατό και ευνηδιαστικό το σουτ του στράικερ της Μπάγερ Μονάχου. Να και πάλι ο Λις που γυρνάει παντού, γλιστράει, πέφτει κάτω, αλλά ξανασηκώνεται γρήγορα. Από τα δεξιά είναι τώρα σε χώρο δεξιό εξτρέμ. Έχει παίξει από κεντρικό χαφ, δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ, επιθετικός, αμυντικό χαφ, όλα τα πάντα. Εμπαπέ σπάει την μπάλα αριστερά στον Ντίνιε. Ο Ντίνιε το 1-2 μέσα στην, με τον Εμπαπέ μέσα στην περιοχή. Δεν βγαίνει η παλιά που πήγε να κάνει ο μπακ της Άστον Βίλα. Εμπαπέ μέσα στην περιοχή, τριπλάρι 2, πάει να κάνει την κίνηση, πέφτει κάτω, διαμαρτύρεται για πέναλτι. Κάμερα στον διαιτητή. Ο διαιτητής λέει ότι τον χτύπησε λίγο στο στήθος αριστερά. Θα δούμε τη φάση. Τραβιούνται και οι δύο, τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Εκεί ο Ρότζερς με τον Εμπαπέ μονομάχησαν μέσα στην περιοχή ο στράικερ της Ρεάλ και ο μέσα επιθετικός της Άστον Βίλα. Είναι στο έδαφος από ό,τι βλέπουμε τώρα ο Σάκα, ο σκόρερ των δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο. Και είναι στο έδαφος ο Σάκα, γιατί μετά τη φάση τώρα που βλέπω στο replay, πάει να βγει ο Σάκα μπροστά και πέφτει με δήμα να μην πάνω του ο Λούκας Ντίνιε, και τον ρίχνει κάτω. Δύο παίκτες που αγωνίζονται στην Premier League, στην Aston Villa και στην Arsenal, είχαν αυτή την μονομαχία εκεί. Δυνατή η κόντρα και το μαρκάρισμα. Η μπάλα σε πόδια παικτός Εθνικής Γαλλίας. Εμπαπέ σηκώνει, ο Λις τη παίρνει με το αριστερό σε θέση βολής, δεν τα καταφέρει, του παίρνει την μπουκιά από το στόμα εκεί ο Γκέι. Και πάλι η μπάλα σε πόδια παικτών της Γαλλίας από τα Μπαρκολά μέσα στην περιοχή. Εμπαπέ, αλλάζουν τριγωνάκια οι παίκτες της Γαλλίας. Από την άλλη μεριά Ντεμπελέ. Ντεμπελέ γυρίζει πίσω στον Γκουστό. Ο Γκουστό έχει ανέβει σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά παίζει σαν δεξής εξτρέμ και μάλιστα η απόδοσή του έχει ανέβει κατακόρυφα. Δέχεται τώρα το φάουλ εκεί αριστερά. Ένα φάουλ που θα φέρει αρκετούς παίκτες, φίλες και φίλοι από τον Watkins, αρκετούς παίκτες της Γαλλίας, είναι και σε καλή θέση. Έπεσε με δύναμη επάνω τον Watkins και τον κράτησε κιόλας με το δεξί χέρι και μας δείχνει την προηγούμενη φάση που κάνει το κοντρόλ. Ο Λις προσπαθεί να φέρει την μπάλα για σουτ και εκεί το πόδι του Γκέι τελευταία στιγμή την διώχνει έξω. Ο Λις πάνω στην μπάλα, είμαστε 8-10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Το αφήνει για τον Ντεμπελέ με το δεξί, εκτελεί ο Ντεμπελέ, δεν είναι καλά χτυπημένο αλλά κάνει κακή εκτίμηση του διοξήματος ο Γκέι, διορθώνει από πίσω ο συμπαίκτης ο Κόνσα με αποτέλεσμα να διώξουν την μπάλα. Όλοι οι Άγγλοι όμως πίσω, η μπάλα σε πόδια Γάλλων μοιραία γιατί δεν υπάρχει Άγγλος εκεί μπροστά και από τα αριστερά. Για να δούμε τώρα ο Μπαρκολά. Μπαρκολά πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Η άλλη αλλαγή. Μπαρκολά, Εμπαπέ. Εμπαπέ, σουτ, κόντρα. Ντίνιε και αυτός από εκεί. Ντίνιε, Μπαρκολά, Εμπαπέ. Έχουν δημιουργήσει πολλά ρήγματα από τα αριστερά. Γουστό. Με Ντεμπελέ από τα δεξιά και βλέπουμε τα δύο άκρα της Γαλλίας με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχει κάνει βέβαια και τις διορθωτικές κινήσεις ο Ντεσάν στο δεύτερο ημίχρονο και έχει αλλάξει όλη την εικόνα των τρικολόρ. Να και δύο αλλαγές τώρα για λογαριασμό της Αγγλίας. Βλέπω τον Άντερσον σε πρώτο πλάνο. Βγαίνει ο Τόνι. Δεν έκανε τίποτα ο Τόνι πραγματικά. Και βλέπω τον Μπέλιχαν από πίσω.
1: Έτσι θα κρατήσει και λίγο μπάλα η Αγγλία, ρε φίλε.
0: Θα βγει ο Έζε. Λοιπόν, Μπέλιχαμ και Άντερσον μέσα για να δούμε τι θα καταφέρει. Άντερσον της Nottingham Forest, ο 23χρονος, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. 623 λεπτά έχει παίξει μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο. 605 έχει παίξει ο Μπέλιχαμ. Επίσης και αυτός σε όλα τα παιχνίδια. Ο μεσοεπιθετικός της Real Madrid και προσπαθεί τώρα ο τερματοφύλακας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας να πάει τη βάρκα σε λιμνάζουσα νερά. Δηλαδή φέρνει παίχτες ποιοτικούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπε πολύ σωστά ο Τάσος, να κρατήσουν μπάλα, να κάνουν κάποια ενέργεια. Όπως τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Άγγλοι. Είναι ο Μπέλιχαμ, είναι δεξιά, έρχεται από πίσω. Μπέλιχαμ μέσα στην περιοχή. Μπέλιχαμ πλασάρει. Πολύ ωραία του κλείνει το τοπτικό πεδίο. Ο Μένιαν, διώχνουν οι Γάλλοι. Να λοιπόν ο Μπέλιχαμ με το που μπήκε στο 20ο λεπτό καταφέρνει να φτάσει ακριβώς απέναντι από τον τερματοφύλακα της Εθνικής Γαλλίας, αλλά αυτός πολύ ωραία έχει κλείσει με το σώμα το τοπτικό πεδίο του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης. Εμπαπέ, Λις, γκολ, όχι! Τρομερή ευκαιρία! Μια τριπλέτα, Εμπαπέ, ο Λις και Ντεμπελέ άλλαξαν τόσο γρήγορα την μπάλα που θα το ζήλευε ακόμη και παίχτη στο PlayStation. Ο Λις με τη μία στον Ντεμπελέ. Δεξιά, Ντεμπελέ με τη μία στον Ολίς. Και πάλι πίσω. Φιλέτο το τέρμα. Και η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Χέντερσον. Μεγάλη ευκαιρία. Τη βλέπω τώρα από την κάμερα του διαιτητή. Φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά τρομερή η ταχύτητα που αλλάζει την μπάλα. Αλλάζουν την μπάλα αυτοί τρεις παιχταράδες της Γαλλίας. Αλλά και το πλασέ γλύφει το αριστερό δοκάρι του Χέντερσον. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία στο 81ο λεπτό. Μπέλιχαμ στο 80ο, στο τέτα τέτ. Απέκρουσε ο Μενιάν στην κόντρα επίθεση. Ο Λις πλασέ, λίγο out. Παρακολουθούμε φοβερό μάτς. Παρακολουθούμε τρομερό μικρό τελικό. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλου 2026, στο στάδιο του Μαϊάμι. Εμπαπέ σε πρώτο πλάνο, με 10 γκολ, 8 ο Μέση, 7 ο Χάλαντ, 6 ο Μπέλιχαμ με τον Κέιν. Μας δείχνει τώρα την κάρτα ο Αμερικανός σκηνοθέτης. Εμπαπέ στα 22 γκολ στην ιστορία της τελικής φάσης των παγκοσμίων κυπέλων όλων των εποχών. 21 ο Μέση, τον πέρασε. Βέβαια ο Αργεντίνος έχει και τον τελικό σήμερα το βράδυ στις 10 με την Ισπανία. Πολύ πίσω Κλόζε με 16. Αν δεν κάνω λάθος τώρα Ρονάλντο το φαινόμενο με 15. Γκέρτ Μίλερ με Χάρι Κέιν 14. Και ένας άλλος μεγάλος παίκτης, Γάλλος, με 13 γκολ. Οι παλιοί τον θυμούνται, ο Ζης Φοντέν είναι και αυτός μέσα στην λίστα. Βλέπω τον Ρις Τζέιμς να είναι έτοιμος να μπει ο δικός μου της Chelsea. Για να δούμε ποιος θα βγει έξω, φίλες και φίλοι. Ρι Τζέιμς μέσα στο παιχνίδι. 83ο λεπτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέαμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέαμα πράγματι. Η μπάλα πάνω κάτω. Παίκτες εκατομμυρίων στον αγωνιστικό χώρο. Παίκτες με μπρίο. Με δυναμική. Με εμπειρία. Με ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Με αγωνιστική ταυτότητα. Παίκτες που μπορεί να κάνουν τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να αλλάξουν την μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα, όπως άλλαξε πριν από λίγο με το πλασέ του Ολής. Παίκτες που μπορούν να περάσουν την μπάλα, όπως ο Εμπαπέ, τον να βλέπει λίγο έξω τον Χέντερσον, αλλά δεν βρίζει και στα γαλλικά. Δεν μπορεί να πιάσει το σούτ όπως θα ήθελε. Πάει μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Crystal Palace. Έλεγα παίκτες που μπορούν να περάσουν την μπάλα από την τρύπα της Βελώνας, ακόμη και αν είναι κλεισμένη από δύο και τρεις αντιπάλους. Και από τις δύο ομάδες έχουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα σκορ με 7 γκολ, ένα 4-3 να είναι η Αγγλία μπροστά. Και ενώ είμαστε στο 85ο λεπτό, μια Αγγλία που έκανε ένα πάρτι στο πρώτο ημίχρονο. Κάθισε στη θέση του οδηγού για τα καλά στο μπάγκετ κάθισμα με 4-0. Να το πω στο κάθισμα του μονοθέσιου, μια και σε αυτό το γήπεδο έχει γίνει και μια ψευτοειδική, να το πούμε, της Φόρμουλα 1. Να δούμε από τα αριστερά και πάλι Αγγλία, πέναλτι είναι αυτό. Αυτό είναι πέναλτι, ναι, το δίνει ο διαιτητής. Μπαίνει μέσα στην περιοχή πάρα πολύ γρήγορα ο Σπένς. Δεν μπορεί να τον προλάβει, φίλες και φίλοι, ο Γκουστό. Ένας παίκτης ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο, σας έλεγα πριν από λίγο, είναι φοβερός, τσιμπάει την μπάλα ο Σπένς. Οι δύο μπακ μονομάχησαν, Σπένς με Γκουστό. Ο Σπένς είναι ο αριστερό μπακ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Ο Γκουστό, ο δεξιός μπακ, πολύ καλό παιχνίδι είχε κάνει. Και έχουμε το πέναλτι για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Ακόμη ο σκηνοθέτης, να δούμε ποιος, ο Μπέλιγχαμ κρατάει την μπάλα. Τζουντ Μπέλιγχαμ, Ρεάλ Μαδρίτης. 6 γκολ μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, στην τελική του φάση. Τζουντ Μπέλιγχαμ απέναντι από τον Μάικ Μενιάν, το τερματοφύλακα της Μίλαν. Τελικά δίνει την μπάλα. Δεν το κάνει αυτός. Θα το κάνει ο Σάκα. Πάει για το τρίτο του γκολ. Έχει κάνει 3 πέναλτι στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα ο Σάκα. Ένα στη δεξιά και ένα στη δεξιά που έκανε του τόχου να αποκρούσει. Στα 5 πέναλτι που έχει χτυπήσει μέχρι στιγμής. 87ο λεπτό. Σάκα αφουγκράζεται. Περιμένουμε. Ο στράικερ της Arsenal, ο διαιτητής, είναι πάνω στην μπάλα ο Σάκα. Θα κάνει 1-2-3 βήματα πίσω, δεν παίρνει πολύ φόρα. Με το αριστερό πόδι Μπουκάγιο Σάκα αφουγκράζεται, περιμένει, το σκέφτεται. Μπουκάγιο Σάκα εκτελεί γκολ! 5-3! Τρίτο γκολ για το striker της Arsenal στο σημερινό παιχνίδι. 17 γκολ με τη φανέλα των λιονταριών. Και να η Αγγλία που όλα έδειχναν ότι δεν μπορεί να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο. Πως έχει αφήσει πίσω αυτή την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Να τώρα που βρίσκει τη λύση. Με αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Σπένς έπειτα από την ανατροπή του Γκουστό. Η Αγγλία φαίνεται ότι θα βρει παρηγοριά με ένα ευρύ σκορ και θα πάρει την τρίτη θέση. Είμαστε στο 88 λεπτό. Το σκορ, φίλες και φίλοι, είναι 5-3 υπέρ των Λιονταριών. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντιδράσει με δύο γκολ η Γαλλία. Σε αυτά τα υποθέτω γύρω στα 6 λεπτά, με 7 που θα κρατήσει τις καθυστερήσεις ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Χεσούς Βαλενθουέλα. Ο διαιτητής, ο οποίος ήταν ο τέταρτος διαιτητής στον ιστορικό τελικό που ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο, το UEFA Europa Conference League στην ΟΠΑΠ Αρίνα, στην Αθήνα, που νίξε 1-0 τη Φιωρεντίνα στην παράταση. Αυτός ο διαιτητής από τη Βενεζουέλα ήταν τέταρτος σε εκείνη την αναμέτρηση. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα πει στον συνάδελφό του, τον τέταρτο, τον κύριο Τζαλάλ Τζαγέντ, τον Μαροκινό. Είμαστε στο 89ο, αλλά θεωρώ πολύ δύσκολο για την εθνική ομάδα της Αγγλίας, της Γαλλίας, να σημειώσει δύο γκολ, γιατί βλέπω έχει πάρει τα πάνω της πλέον η Αγγλία. Δεν ήταν άσχημες, όπως είπε και ο Τάσος Επιτρόπου, οι αλλαγές που έκανε ο Τούχελ με τους παίκτες που έβαλε μέσα, τον Μπέλιχαμ, έβαλε τον Τζέιμς, έβαλε τον Έλιοντ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ, επίσης πάρα πολύ καλό παίκτη. Στην αρχή είχε βάλει τον Όλι Βότκινς της Άστον Βίλα. Πάλεψε και αυτός.
1: Ήταν πολύ τυχερός ο Τούχελ, διότι έκανε την άλλη. Πάμε για γκολ. Πάμε για γκολ τώρα.
0: Λοιπόν, δάστε, περίμενε. Μην βιάζεσαι.
1: Το ποδόσφαιρο. Ήταν τυχερός ο Τούχελ, έλεγα, διότι όταν έκανε την αλλαγή του Μπέλιχα και του Άντερσον, που αυτούς έπρεπε να βάλει πολύ νωρίτερα, έχασε την ευκαιρία ο Λίσε. Εκεί δηλαδή μπορούσε να γίνει το 4-4 και μετά δεν μαζεύονταν το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά μην ξεχνάς που είχε αυτό το σουτ λίγο έξω στο 75ο βρόλης, ο Λίσης, στο γάμα.
1: Ναι. Εκεί ήταν το καθοριστικό σημείο. Μέχρι στιγμής.
0: Για να δούμε τώρα. Η Γαλλία είναι μπροστά από τα δεξιά. Ο Γκουστό, παίκτης που υπέπεσε στην παράβαση και δόθηκε σχάτη των πενών και η δυνατότητα στον Σάκα να σημειώσει 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. 3 γκολ στο σημερινό παιχνίδι, συγγνώμη. Σουτ από τον Μπαρκολά. Κόντρα. Κόρνερ. Λέτε να έχει το παιχνίδι κι άλλα.
1: 7 λεπτά.
0: Εκεί υπολόγιζα. Γύρω στα 6 με 7 λεπτά. Γκουστό βγαίνει έξω. Φαίνεται τραυματισμένος. Με το δεξί του πόδι να το πιάνει. Μπήκε μέσα ο Ζουλς Κουντέ της Μπαρτσελώνα. Και αυτός βασικός, τους βασικούς, σε όλα τα παιχνίδια. 602 λεπτά έχει παίξει μέχρι στιγμής ο Κουντέ. Για να δούμε. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το σημερινό παιχνίδι, φίλες και φίλοι, και τι θα γίνει. Ο Σάκα, 3 γκολ σήμερα, 4, σε 4 ενέργειες στο στόχο, στο πλαίσιο που λέω εγώ, προς το τέρμα, 3 γκολ. Εντάξει, το ένα ήταν με πέναλτι. Μεγάλη αποτελεσματικότητα στο σημερινό παιχνίδι για τον Μπουκάγιο Σάκα, τον 24χρονο striker της Arsenal. Από τα δεξιά τώρα η εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ, πολύ ωραίο το κόψιμο όμως εκεί πάνω στην μπάλα του Ράις στον Ολίζ. Προσπαθούν οι παίκτες της εθνικής Αγγλίας να βγουν μπροστά και είναι αυτό που λέγαμε. Με τους παίκτες, με την εμπειρία, την αποτελεσματικότητα και το να κρατήσουν μπάλα. Τι έκανε ο Μπέλιγχαμ, πήρε την μπάλα, την κράτησε πάρα πολύ έξυπνα όπως αυτός ξέρει με την ποιότητα που έχει και αφού την κάλυψε του κάνανε φάουλ. Άλλη μια αλλαγή για τον Τούχελ. Τσαλόμπα μέσα. Και αυτός η Τσέλσι. Ποιο βγάζει? Βγάζει τον Γκέι. Ναι, θα βάλει τον Τσαλόμπα. Αλλάζει στόπερ. Οπότε έχει αλλάξει τους δύο στόπερ του. Όχι, τον ένα έχει αλλάξει. Ο άλλος είναι μέσα ακόμη κόντσα. Λοιπόν, το βλέπω τώρα πάνω στην μπάλα. Αλλά η στόπερ. Λοιπόν, βγαίνει ο Mark Gay, τη City, γεννημένο σε αυτό το παιδί πριν 26 χρόνια στην ακτή Ελεφαντοστού. Και μπαίνει ο Τρέβο Τσαλόμπα, 23χρονος, πρώτη του συμμετοχή στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Παίρνει και αυτός συμμετοχή μέσα στην περιοχή. Γίνεται το σούτ, η μπάλα όμως δεν φτάνει από τον Ντεμπελέ εκεί που θα ήθελε και πάλι Ντεμπελέ μέσα στην περιοχή. Κόβουν οι Άγγλοι, ο Λίζ δεν βλέπει από πίσω που έρχεται ο Μπέλιγχαμ, του κλέβει την μπάλα και είναι σε πόδια Άγγλων. Σπένς που κέρδισε το πέναλτι πριν από λίγο, σημαδεύει από τα αριστερά τον Μπέλιγχαμ. Πήγαμε να πέσουμε και από την καρέκλα. Λοιπόν, και μπάλα και πάλι σε πόδια των παικτών της Εθνικής Γαλλίας. Από τα δεξιά ο Λίζ μέσα στην περιοχή και πάλι δεν καταφέρει να κάνει την τελευταία τρίπλα για να βρει απέναντι από τον Χέντερσον εκεί δεξιά, που νομίζω θα έσπαγε την μπάλα στον Εμπαπέ, και πάλι ο Λίζ είναι κάτω, είναι στο έδαφος και εντάξει, ζητάει από το διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι. Για να δούμε πως τραυματίστηκε. Εκεί στο χτύπημα ο Σπένς του βρήκε εκεί το αριστερό πόδι ο Λίς στη μονομαχία που είχαν στο καλάμι. Έδιωξε, πρόλαβε ο Τζεν Σπένς της Τότεναμ να διώξει την μπάλα, ο αριστερός μπακ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας που έγινε η αιτία στο 85ο λεπτό να ανεβάσει το σκόρ η ομάδα του, καθώς έκανε μία από αυτές τις γνωστές επελάσεις του από τα αριστερά, έφτασε μπροστά στον Κουστό ο δεξής μπακ της Τσέλσι και από τους διακριθέντες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχαν ανεβάσει την απόδοσή του, δεν τον πρόλαβε, πρόλαβε του τσίπησε την μπάλα ο Σπένς, ο Κουστό του βρήκε το πόδι. Πέναλτι καραμπινάτο που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, φάνηκε και διαγυμνό οφθαλμού. Το είδαμε εμείς εδώ από την Αθήνα, μια φάση που διαδραματίστηκε στο Μαϊάμι. Και το πέναλτι βέβαια εκτέλεσε ο Σάκα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 5-3 υπέρ της Αγγλίας. Να και πάλι ο Μπέλιγχαμ που από τη στιγμή που μπήκε κρατάει μπάλα, τους περνάει τους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας, πιο ξεκούραστος και τριπλέρ με μεγάλη ευκολία. Κόβουν προς στιγμήν οι Άγγλοι, αλλά και πάλι ο Ράις προσπαθεί να βρει τον Μπέλιγχαμ, βγαίνει από την αμυνά του Λακρουά από τα δεξιά για να δούμε Ντεμπελέ. Γκολ! Στο 96 είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγα λεπτά, ότι ο Ντεμπελέ, ο παίκτης που έχει ευχέρεια και στα δύο πόδια, δεν ξέρεις πώς, με ποιο θα σου κάνει τη ζημιά, με το δεξί ή με το αριστερό, αυτή τη φορά καταφέρνει να σπάσει την μπάλα στο αριστερό πόδι και να την στείλει στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, κάνοντας το 5-4. Ντεμπελέ λοιπόν μέσα στην περιοχή καταφέρνει εκεί, φίλες και φίλοι, και αφήνει αρκετά πίσω τον Τσαλόμπα. Πριν από λίγο στην πρώτη συμμετοχή ο Τσαλόμπα με την φανέλα των Λιονταριών στο παγκόσμιο κύπελλο αυτό δεν μπορεί να κόψει τον χαρισματικό αυτό ποδοσφαιριστή που λέγεται Ουσμάν Ντεμπελέ, έκτο του γκολ στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου εδώ στα γήπεδα της Αμερικής, και στο 96ο λεπτό. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Θέλουμε κάποια δευτερόλεπτα για να φτάσουμε στα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Οι Γάλλοι κλέβουν την μπάλα. Αυτό μας έλειπε τώρα, έρχεται μια ισοπαλία. Προσπαθούν να μπουν μέσα στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας. Να τα 7 λεπτά έχουν ολοκληρωθεί και βγαίνει ο Μπέλιγχαμ. Βγαίνει ο Μπέλιγχαμ μπροστά. Πάει εκεί και τον κλείνει πολύ γρήγορα Λακρουά. Μπέλιγχαμ αποφύγει ο Λακρουά. Μπέλιγχαμ. Πλασέ γκολ. Πανδεσία του ποδοσφαίρου ο μικρός τελικός. Τρομερό ποδόσφαιρο.
2: ταχύτητας, ποδόσφαιρο αποτελεσματικότητας, ποδόσφαιρο χαρισματικών παιχτών και από τις δύο ομάδες. 6-4, 10 γκολ. Φοβερά και τρομερά πράγματα στο στάδιο του Μαϊάμι. Χαμογελαστός ο Τούχελ, περίλυπος ο Ντεσάν στην τελευταία του παράσταση με τα χρώματα της Εθνικής Γαλλίας, με τους τρικολόρ. Ο Μπέλιχαμ έκανε εκεί ό,τι ήθελε το Μαξίμ Λακρουά. Τον πέρασε δύο φορές. Πραγματικά τον πέρασε δύο φορές. Και καταφέρνει να φτάσει πριν ο έτερος στόπερ της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, που είχε μπει πριν από μερικά λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νταγιώτ Ουπαμεκανό τον φτάσει να κάνει το 6-4. Σφύριγμα της λήξης. Τάσο Επιτρόπου, φίλες και φίλοι, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Τι να πούμε για αυτόν το μικρό τελικό, για αυτή την πανδεσία του ποδοσφαίρου που παρακολουθήσαμε στο στάδιο Hard Rock, ή να το πω όπως θέλει η FIFA, στο στάδιο του Μαϊάμι. Οι δύο προπονητές αγκαλιάζονται. Τελευταία παράσταση για τον Didier Deschamps, καθώς μέχρι το τέλος του μηνός θα έχουν ολοκληρωθεί και τα διαδικαστικά, και βέβαια αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής αλλά και προπονητής, όπως μας έδειξε με αυτά που πέτυχε στη Real Madrid, Zinedine Zidane, θα αναλάβει τα ηνία αυτής της ομάδας για να την πάει στις επόμενες διοργανώσεις. 10 γκολ, 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο για τους Άγγλους, με τον Ντέκλα Ράις στο τρίτο λεπτό, τον Γκόνσα στο 18ο και 2 του Σάκα στο 37ο και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κάνει αλλαγές στον Ντεσάν, ανακατεύει για τα καλά την Τράπουλα, Εμπαπέ, και μέσα σε 9 λεπτά καταφέρνει στο 48ο με τον Εμπαπέ και στο 54ο με τον Παρκολά, σε ασίστ του Εμπαπέ που τον φέρνει πάλι μπροστά στις ασίστ, να μειώσει σε 4-2. Και πάλι ο Εμπαπέ στο 10ο του γκολ στην διοργάνωση, που περνάει το Μέση 2 τώρα. Βέβαια ο Αργεντίνος έχει σήμερα στις 10 το βράδυ το παιχνίδι με την Ισπανία. Βάζει το 10ο του γκολ στην διοργάνωση, ισοπαρίζει σε 4-3 για να έρθει στο 87ο λεπτό ο Σάκα με το πέναλτι να βάλει το τρίτο του γκολ σε 4 προσπάθειες προς το τέρμα, να κάνει το 5-3. Και εκεί που λέγαμε ότι όλα έχουν τελειώσει, να γίνει το 5-4 και μετά το 6-4 από τον Εμπελέ. Πραγματικά είναι γέλια χαράς αυτά, γιατί παρακολουθήσαμε, όπως και πολλοί από εσάς, ένα μάτς που δικαιολογεί απόλυτα ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Και εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο από μικρό παιδί. Το παρακολουθώ από μικρό παιδί, με μέσα στα γήπεδα, με χορτάρι. Και μου αρέσει να βλέπω τέτοια παιχνίδια. Μου αρέσει πραγματικά να βλέπω τέτοιους ποδοσφαιριστές. Μου αρέσει να βλέπω κάποιες τακτικές προπονητών που ομορφαίνουν αυτό το άθλημα. Τάσο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πολλές ευχές όλοι σας, φίλες και φίλοι, Τάσο και εσύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Περιέγραψες το καλύτερο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι το τελευταίο, που ό,τι και να είναι, και το κακό, και κακό παιχνίδι να είναι, είναι τελικός εκείνος και έχει διαφορετικό. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι δεν ξεχνιέται. Έτσι, από αυτό, είναι από τα ιστορικά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ασχέτως αν είναι μικρός τελικός. Θυμάσαι κανένα άλλο μικρό τελικό εσύ? Εγώ δεν θυμάμαι και πολλούς.
2: Όχι, με τόσα πολλά γκολ.
1: Καλά, με τόσα πολλά γκολ, άστο. Γενικά να είναι συγκλονιστικό.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Ίσως είναι από το συγκλονιστικό.
1: Αυτό είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, γιατί εντάξει, ήταν και δύο ομάδες οι οποίες και έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το άγχος παίζει, και η ψυχολογία στον αθλητισμό, όπως το έχω πει δεκάδες φορές, είναι βασικό στοιχείο στους ποδοσφαιριστές. τι να σου πω, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον μικρό τελικό. Θυμάμαι ένα 3-0 το 14 της Βραζιλίας με την Ολλανδία, ας πούμε.
1: Να σου πω, εγώ δεν θυμάσαι κανένα. γιατί σε βασανίζω τώρα, αλλά επειδή στην ηλικία μας πλέον εμείς μετράμε πόσα μουντιάλ είσαι, ξέρεις πόσο χρονών είσαι, πόσα μουντιάλ είσαι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει από τον περασμένο αιώνα αρκετά μουντιάλ, έχουμε προλάβει δηλαδή, αυτό εννοώ λόγω ηλικίας, γιατί το λέω, δεν το λέω για άλλο λόγο, αλλά αυτό το παιχνίδι, καλά έχουμε δει και ματσάρες σπουδαίες, αλλά αυτό το ο μικρός τελικός είναι ο καλύτερος μικρός τελικός στην ιστορία των 23 παγκοσμίων κυπέλων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος, και γιατί δεν λέω για τα 10 γκολ που μπήκανε. Αναφέρομαι σε αυτό το 4-0 και στην ολική, μάλλον όχι ολική, στην μερική ή οριακή, αν θέλεις.
2: Οριακή, πες.
1: Ναι. Επαναφορά της Γαλλίας. Δείγμα της ποιότητας αυτής της ομάδας, που νομίζω ότι με τον Ζιντάν, γιατί δεν είναι ότι κακός ο προπονητής της Γαλλίας, ο Ντεσάν, αλλά νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια θα βοηθήσει πολύ η αλλαγή προπονητή της καλύτερης Γαλλίας όλων των εποχών.
2: Λοιπόν, Τάσο, άκου τώρα, μπήκα λίγο στο αρχείο.
1: Ναι.
2: 4-2, 1938, Γαλλία-Βραζιλία. Ναι, τρομερό, ναι, παιχνίδι. 58, Σουηδία-Γαλλία, 6-3. Επίσης έγινε ωραίο παιχνίδι. Μεξικό-Γαλλία, το 86-4-2.
1: Περίμενε. Το 58 είπες.
2: Ναι, 58 Σουηδία-Γαλλία, 6-3.
1: Σουηδία-Γαλλία ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι, αλλά ήταν ο ημιτελικός, νομίζω, αυτός.
2: Λέω για μικρούς τελικούς εδώ τώρα.
1: Ναι, μικρός τελικός, το 58, ναι. Έπαιξε τελικό η Σουηδία.
2: Ναι, το θεωρούν μικρό τελικό στην στατιστική.
1: Α, μήπως ήταν επειδή ήταν το σύστημα έτσι.
2: Ναι, το θεωρούν.
1: Γιατί έπαιξε στο τελικό.
2: Μπήκα τώρα στατιστική υπερσία, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Έχουμε επίσης. Πού είναι αυτό το Βραζιλία που θυμόμουν? Ναι, το 14, κάθε μου. Βραζιλία-Ολλανδία 3-0. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Σουηδία το 94-4-0. Αυτά είναι τα μεγάλα σκορ.
1: Ναι, από μεγάλα σκορ, λες.
2: Ναι.
1: Εντάξει, πάντως η συγκλονιστικότητα.
2: Ήταν και τους... το Ιταλία-Γερμανία το 34-3-2. 5 γκολ, μπορεί να τα πει πολλά.
1: Εντάξει, τα
2: και
1: πολλά...
2: Νότια Αφρική-Γερμανία 3-2 το 10.
1: Να σου πω κάτι, τα πολλά γκολ έχουν αξία, γιατί αυτοί οι παραδοσιακοί λένε ότι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τα γκολ, αλλά δεν είναι έτσι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα γκολ. Νομίζω ότι αυτό το suspense που έδωσαν μας έφτιαξαν τη διάθεση, ρε παιδί μου.
2: Έτσι.
1: Μας έφτιαξαν τη διάθεση.
2: Πάντως, όπως λέει εδώ η στατιστική υπηρεσία,
1: ναι,
2: ο μικρός τελικός, δηλαδή ο αγώνας για την τρίτη θέση, όπως λέει στα αγγλικά, τώρα στο μεταφράζω, διεξάγεται ανελιπώς από το δεύτερο κιόλας παγκόσμιο κύπελο του 1934 μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Απλά είπα προηγουμένως για το 58, η Σουηδία έπαιξε τελικό το 58 στα γήπεδά της. Απέναντι στη Βραζιλία, γι' αυτό το λέω, το 5-2 των Βραζιλιάνων. Αλλά γι' αυτό το και είπα ότι μάλλον δεν είναι μικρός τελικός εκείνος. Ήταν
2: τι
1: ίσως,
2: να σου πω, έτσι λέει τώρα.
1: Ήταν ημιτελικός με τους... τη Γαλλία του Φοντέν. Ο Φοντέν έβαλε 13 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι, το είπα πριν.
1: Τα 13 του γκολ από, από αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
2: Του Φοντέν, αυτός ο παιχταράς. Αλλά σου λέω τι λέει τώρα η στατιστική υπηρεσία του.
1: Δεν ξέρουν αυτοί, ρε φίλε. Άστος, μην ασχολείσαι με αυτούς τώρα.
2: Έγινε. Την καλημέρα μας σε όλους.
1: Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Λουκάκης, περιέγραψε την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Αγγλία. Αυτό το. Εντυπωσιακό 6-4. Το εντυπωσιακό δεν νομίζω ότι είναι μόνο εντυπωσιακό, είναι και συγκλονιστικό, είναι και σπουδαίο, και η διαφήμιση του ποδοσφαίρου και όλα αυτά τα συναφή που μπορούμε να πούμε. Χορτάσαμε μπάλα, έτσι, σε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχαν ούτε κίτρινες κάρτες, φυσικά ούτε κόκκινες κάρτες, ότι τα φάουλ ήταν μετρημένα. Έκαναν από 19 τελικές προσπάθειες οι ομάδες, 38 τελικές προσπάθειες, η μία καλύτερη από την άλλη, με το Σάκα να σημειώνει, να κάνει hat-trick με το πέναλτι που εκτέλεσε. Και να θυμίσω ότι το ακυρώθηκε και ένα γκολ, ορθώς ακυρώθηκε, ήταν offside, αλλά το έκανε το παστελάκι του, το έβαλε και αυτό. Και με το παγκόσμια κλάση ποδοσφαιριστή, το Τζουντ Μπέλιχαμ, να σκοράρει στο φινάλε και ουσιαστικά να λυτρώνει τους Άγγλους, που είδαν ξαφνικά το παιχνίδι από 4-0 να γίνεται 4-3, το σκορ να πηγαίνει στο 5-3, να μειώνει ο Ντεμπελέ στο 5-4 ένα λεπτό πριν από τη λήξη, και στο φινάλε ο Μπέλιχαμ να δίνει την οριστική, τη χαριστική βολή στους Γάλλους και να παίρνει η Αγγλία την τρίτη θέση και ο Τούχελ να συνεχίζει στον πάγκο, για να πω και τη κακία μου, στον πάγκο της Αγγλίας. Hey Jude, θα ακούσουμε, όχι, τι θα ακούσουμε, ο εσείς. Wonderwall, Wonderwall βεβαίως, γιατί οι Άγγλοι τώρα θα το απολαύσουν, θα το τραγουδήσουν. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Τούχελ εκεί με τους παίκτες. Μάλλον δεν θα πάει, φαντάζομαι. Και να ακούσουμε και τα διαφημιστικά και αμέσως μετά εδώ, παρέα.
3: Ερασπορ. Παρέα.

ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε τη Μέρα Σπορ και βραδινή μπαλαδόρη από εδώ και πέρα μέχρι τις 3. Τώρα, Γιώργο Σχέβη, για να είμαστε ειλικρινείς, έπρεπε να είμαστε στα σπίτια μας αφού είδαμε αυτή τη ματσάρα. Ήταν, πώς να το πω, σαν να έχεις κάνει μια πολύ καλή έξοδο, να μην πω άλλες προστιχές. Είναι σαν να έχεις κάνει μια καλή έξοδο με παρέα καλή. Δεν θέλω να εκφραστώ διαφορετικά.

και να πηγαίνεις σπίτι και να είσαι τρισευτυχισμένος γιατί συνάντησες πραγματικά μια καλή παρέα. Αυτό που πρόσφεραν σήμερα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ήταν κάτι τέτοιο. Τώρα μου πεις, συγκρίνεται για μας τους γραφικούς που μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Τι βγάλαμε με... Να έχει φάει την πίτσα σου, την μπύρα σου, τέτοια ώρα να τα έχει φάει όλα αυτά που θα έχει φάει, θα γίνουν λίπος. Οπότε καλά έκανες και δεν τα έφαγες και απόλαυες το παιχνίδι με τον Δημήτρη τον Λουκάκη εδώ να μεταδίδει και την αποθέωση να βλέπω να γνωρίζει ο Ντεσάν από τους οπαδούς των Γάλλων. Όλοι το χαιρετάνε. Είναι το τελευταίο του παιχνίδι έπειτα από 14 χρόνια στον πάγκο της Γαλλίας, της Εθνικής Γαλλίας. Μια εξαιρετική πορεία, την πρωταθλήτρια Ευρώπη. Παγκοσμίου πρωταθλήτρια, 2 τελικούς, 3 ημιτελικούς συνεχόμενους και όλα πλέον στρέφονται, θα πάρουν και τα μετάλλια τους οι ομάδες τώρα. Και τα βλέπατε όλα τώρα, στρέφονται προς τη Νέα Υόρκη, εκεί όπου αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1, αλλά και φυσικά από την Eraspor ο τελικός του παγκοσμίου, του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Πιο Latin τελικός δεν μπορούσε να γίνει. Είναι ένας τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής. Τα γαλλικά που θα λένε μεταξύ τους οι παίκτες, οι αντίπαλοι τέλος πάντων και όλα αυτά, νομίζω ότι θα είναι στα ισπανικά, οπότε θα τα βρούνε αυτοί μεταξύ τους.

Ένα παγκόσμιο κύπελο που είχε πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα προηγούμενα. Για πρώτη φορά στην τετράδα έφτασαν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, και το λέω κορυφαίες ενώ οι ομάδες βάσει ranking της FIFA. Συχνά πεινά είχαμε πάντα και μια ομάδα έκπληξη. Η αλήθεια είναι πως θα μην φτάσουν όταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου δεν έχουν μεγάλους αντιπάλους, όπως είναι οι Γερμανοί που είναι πολύ πεσμένοι. Ο αλλάζει προπονητή με τον Κλοπ και θα επανέλθει, το θεωρούμε δεδομένο. Με τους Ιταλούς σε ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο να απέχουν. Αλλάζουν, τα άλλαξαν όλα εκεί και νομίζω ότι θα επανέλθουν και αυτοί σύντομα. Και με τη Βραζιλία να είναι σκιά του εαυτού της εδώ και χρόνια, να παρουσιάζει κατά διαστήματα καλό ποδοσφαιράκι, να το πω έτσι, και εμείς οι Βραζιλιάνοι να μόνοι μας παραγιωριά, να είναι ότι κάποια στιγμή κάποιος θα βρεθεί, κάποιος νέος Ρονάλντο, κάποιος νέος Ριβάλτο, κάποιος νέος Ροναλντίνιο, κάποιος Πελέ δεν πρόκειται να ξαναβγεί, έχει σπάσει το καλούπι, γι' αυτό δεν τον αναφέρω, και θα μπορέσει να σηκώσει τις πλάτες της την ομάδα. Γιατί πλέον η Βραζιλία, ο καθένας με τον πόνο του, εδώ παίζουν άλλοι και εγώ λέω για την Βραζιλία, αλλά η Βραζιλία χρειάζεται έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή που θα, πώς θα το πω, θα πάρει την ομάδα στην πλάτη του, να είναι ηγέτης. Αυτό λείπει από τη Βραζιλία, δεν θέλει ζογκλέρ, δεν χρειάζεται μόνο μπαλαδόρους, χρειάζεται ειδικά ζογκλέρ, χρειάζεται ηγέτη και μπαλαδόρο, μπαλαδόφατσα και ηγέτη. Τα καλούπια αυτά σπάνε συνήθως, δεν τα βρεις, αλλά πρέπει να φτιάξει έναν τέτοιο παίκτη η Βραζιλία, εάν θέλει να τραβήξει και τους υπόλοιπους, τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που έχει. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτά για τη Βραζιλία. Οπότε αποουσιάζουν αυτές οι ομάδες, ισχυρές αυτές οι τέσσερις που φτάσαν μέχρι και το μικρό τελικό και τους ημιτελικούς. Οπότε δικαιολογημένα δεν είχαμε και κάποια έκκληση. Η αλήθεια είναι ότι οι Νορβηγοί μας έκανε την αίσθηση έτσι, ότι θα μπορεί να γίνουν νέα Κροατία ή κάτι άλλο παρόμοιο. Εν πάση περιπτώσει δεν τα κατάφεραν, δεν είχαν όλες αυτές τις δυνάμεις για να φτάσουν μέχρι εκεί και τελικά έμειναν και οι Νορβηγοί εκτός τετράδας. Τι μου είπες τώρα? Με το ρακούνο, ναι, έμεινε με το ρακούνο ο Χάλαντ. Το Hey Jude, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, εγώ είμαι μπιτλικός, ξέρεις, αν μπορείς σε παρακαλώ, γιατί κάθε εβδομάδα το βάζω, οπότε να το βάλω και τώρα, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θεωρώ ότι θα είναι ένας το μέλλον όχι μόνο της Εθνικής Αγγλίας αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης και γενικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και αν δεν είναι ο νούμερο ένα, θα είναι μες στο top 5 πάντα και σταθερά. Αναμνηστική φωτογραφία τώρα για τους φίλους της, για την ομάδα της Αγγλίας με τα μετάλλια, με υπερηφάνεια, και καλά κάνουν, διότι όλα αυτά που έχουν ακούσει, και ο Τούχελ, ο οποίος δεν τον βλέπω, τον οποίο δεν τον βλέπω στην όλη ιστορία στις αναμνηστικές φωτογραφίες, εκτός έχω κάνει λάθος. Όχι, είναι και ο Τούχελ εκεί και σας ζητώ συγγνώμη, ήταν και ο Τούχελ. Τα έχω βάλει λίγο με τον Τούχελ, αλλά και σήμερα πήγε να μας το χαλάσει το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον μας το έφτιαξε περισσότερο, γιατί είδαμε πράγματα πολύ ωραία. 6-4 τελικό αποτέλεσμα. Θα ακούσω τον Τζουλ. Hey Jude, έτσι, μπράβο. Για σένα, Μπέλιχαμ. Φίλος μου, Μπέλιχαμ.

στο τέλος στην Αυστραλία ετοιμάζεται να πάει στην εκκλησία. Τέτοια ώρα. Είναι πιο μπροστά η ώρα. Οκ, okay, Κυριακή. Βοήθειά σου, στο τέλος. Η Δέσποινα δηλώνει απογοητευμένη. Γιατί ρε Δέσποινα, δεν χόρτασες μπάλα. Ήθελες οι Γάλλοι να νικήσουν, δεν πειράζει. Δεν αλλάξει τίποτα. Τι τρίτος, τι τέταρτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι. Τα ίδια λεφτά θα πάρουν. Νωρίτερα ο φίλος μας εδώ είχε στείλει το μήνυμα, ο Ηλίας, που λέει σαν βλέπω το μάτς της Γαλλίας με την Ισπανία, το 4-0 έτσι όπως είχε διαμορφωθεί που τους είχαν βάλει στα δίχτυα, αλλά είδες τι έγινε. Και είναι τα ίδια παντελά μου, τα ίδια παντελή μου. Βάλε το τραγούδι για τους Γάλλους.

Γιάννης υποστηρίζει ότι ασόβαρες ομάδες κερδίζουν τα λάθος παιχνίδια. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Όλα τα παιχνίδια έχουν τη σημασία τους.

Ωραία, προσέγγισα τον Μπόμπι, το φίλο μας από το Vancouver, ο οποίος τονίζει ότι το ποδόσφαιρο είναι ευρωπαϊκό ομαδικό άθλημα. Σαν να ξανάρχεται η δεκαετία του 70, λέει, που ήταν κυρίαρχες οι ομάδες από την Ευρώπη. Το 70 το πήρε η Βραζιλία, το 74 η Γερμανία, το 78 οι άλλοι, έτσι, οι Αργεντινοί. Αλλά γενικά και όσο χρόνανε είναι κυρίαρχες ομάδες. Εμείς απολαμβάνουμε, λέει, το ποδόσφαιρο, εσείς καθίστε να δείτε Αργεντινή, Ισπανία, Βραζιλία, Παραγουάη. Το ποδόσφαιρο είναι ευρωπαϊκό.

Ατραξιόν ο Λουκάκης, έτσι, Θοδωρή, το αρέσει τον Θοδωρή που τον απόλαυσε. Απευθείας πτήση αύριο δίπλα στον Τραμπ να πάει ο Λουκάκης, και να τραγουδήσει κιόλας. Στο ημίχρονο Κατζαζίδη. Καλό, καλό. Είναι επιστήμο κοινωνικό, ναι, και όλα και αυτά που λες. Και τώρα που είσαι απλά Λουκάκης, κουμπάρος με κοντό, λέει, απλά υπέροχος. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου.

Επειδή συχνά πυκνά εδώ λέμε τι λέει το AI, η τεχνική νοημοσύνη και ο υπολογιστής, ο football match data και όλα αυτά τα περίεργα, έδινε ποσοστό 54% πιθανότητες για το να κερδίσει η Γαλλία σήμερα έναντι 46% της Αγγλίας. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο να σας νικάει όλους, γιατί τα ανατρέπει πολύ συχνά όλα τα δεδομένα. Και αν οριακά έδωσε το προβάδισμα στη Γαλλία και το έχασε ο υπερυπολογιστής, δίνει μεγάλο προβάδισμα, σχεδόν 20 μονάδες διαφορά. Η Ισπανία 59% και η Αργεντινή 41% αύριο. Ξέρετε, εσείς παίκτε το ανάποδα τώρα. Άσε μας ρε υπερυπολογιστή. Η γενιά η δικιά μας έχει την τύχη να ζει τον Μέση, τον Ρονάλντο βεβαίως, αλλά θα προσθέσω και ακόμη έναν, τον σπουδαίο Εμπαπέ, Κιλιάν Εμπαπέ. 22 γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο, είναι 27 ετών, να είναι καλά το παιδί, να βγάλει και το επόμενο και ενδεχομένως και το μεθεπόμενο, και έτσι όπως είναι η εξέλιξη της επιστήμης πλέον, τον βλέπω μέχρι το 2040 να παίζει μπάλα αυτός. Να μην το ματιάσω, παίζει και στη Ρεάλ και δεν θέλω να παθεί και τίποτα, αλλά δεν βγάζει σοβαρούς τραυματισμούς. Βγάζει τραυματισμούς κάποιους μια φορά το χρόνο, αλλά είναι φυσιολογικό. Μεταξύ μας τώρα είναι και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι ρομπότ. Θα σας πω και κάποια άλλα περίεργα που συμβαίνουν εν ώψη και του τελικού.

Λοιπόν, ο Μπέλιχαμ έφτασε τα 7 γκολ και ο Μπαπέ τα 10, που σημαίνει ότι προσθέσαμε ακόμη 3 γκολ. Και αναφέρομαι σε εμάς στη Ρεάλ, έφτασε συνολικά τα 22 γκολ η Ρεάλ Μαδρίτης, στα γκολ δηλαδή που σημείωσαν ποδοσφαιριστές της σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι τα περισσότερα γκολ που έχουν επιτευχθεί, είναι και περισσότερα τα παιχνίδια, okay, αλλά είναι ένας γύρος περισσότερος για την κάθε ομάδα που πέρασε ειδικά, αλλά είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και ξηγούμε, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης κατέριψαν το ρεκόρ που κατήχε η Χόβεντ με 18 γκολ το 54, τόσα είχε σημειώσει η Χόβεντ, όταν λέω ποδοσφαιριστές που αγωνιζόταν στην Ουγγρική Χόβεντ το 54, καταλαβαίνετε, η Εθνική Ουγγαρίας ήταν βιομηχανία ποδοσφαίρου. Η Μπάγερ Μονάχου το 14 που το κατέκτησαν οι Γερμανοί κιόλας, 18 γκολ σημείωσε και οι ποδοσφαιριστές της Παρίσι Σεν-Ζερμέν το 22, έτσι, από 18 τέρματα η κάθε ομάδα, και είχαν το απόλυτο ρεκόρ. Όμως το απόλυτο ρεκόρ τώρα πλέον είναι 19-3, 22 γκολ από ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης. Πιο συγκεκριμένα, 10 γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, 7 ο Μπέλιχαμ, 4 ο Βινίσιους και 1 ο Γκιουλέρ. Πολύ ωραίο γκολ του Γκιουλέρ, αλλά ποιος το θυμάται τώρα. Έφτασε στα 22 γκολ, ένα σπουδαίο επίτευγμα για τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν έχει καμιά σημασία, απλά μας προνοκέλει και τι ενδεχομένως περιμένουμε στο επόμενο στην επόμενη σεζόν, την ερχόμενη σεζόν που θα ξεκινήσει σύντομα, και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και προκριματικά, βεβαίως όχι με τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, και φυσικά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Δεκαετία του 70 εννοούσα ποδόσφαιρο χωρίς τσουκουτσούκου, πασούλες και άμυνες και λεωφορεία και τέτοια. Άστα λεωφορεία, και εδώ θα διαφωνήσω, Μπόμπι, μαζί σου, γιατί οι Ιταλοί με το Κατενάτσιο μας είχαν μουρλάνει, και κάποιες άλλες ομαδούλες που κατεβαίναν, και δεν αναφέρουμε τους Ιταλούς, δεν τους λέω ομάδα, είχαν τη φιλοσοφία τους, αυτή το παρήγαγαν τέτοιου είδους ποδόσφαιρο, αλλά το ακολούθησαν κι άλλοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το αποτελεσματικό ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 70 δεν πεζόταν. Αν ήταν οι κανονισμοί έτσι όπως είναι, χωρίς να γυρίζουν την μπάλα πίσω και όλα αυτά, εκείνη την εποχή μιλάμε ομάδες όπως ο Άγιαξ, επί παραδείγματι, ή αμέσως μετά η Μπάγερ Μονάχου, ή η μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης των ανατροπών, και άλλες πολλές ομάδες. Τώρα να πιάσουμε και τη Μίλαν τη δεκαετία του 80, θα έχουμε να λέμε. Μιλάμε για 10 γκολ σε κάθε αγώνα θα έβαζαν αυτές οι ομάδες.

Γιώργο Σκεύη, μπορείς σε παρακαλώ να μου βάλεις ένα να μερακλώσω λίγο ένα ελληνικό τραγούδι, να ακούσω λίγο μπουζουκάκι τώρα που μου λείπει και ο Καϊμάς. Ευκαιρία είναι. Το ξέρω ότι θα το προσπαθήσεις, αγόρι μου. Στην Εθνική Ισπανία, Βασίλη, έχει έναν. Και αυτό τον πήρε πριν την έναρξη του Μοντιάλ, τον Κουκουρέγια. Δεν έχει άλλο ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ισπανία. Η Ρεάλ Μαδρίτη, συγγνώμη. Αν και θεωρώ ότι ένας ή δύο παίκτες ακόμα χώραγαν σε αυτή την εθνική, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν τους υπολογίζεις, θες να τους πάρεις και χωρίς να τους υπολογίσεις, είναι και κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπορεί να έκαναν και τη συζήτηση με τον Δελαφουέντε και να μην τα βρήκαν και πολύ μαζί του, γιατί σου λέει: άμα κάθομαι να έρθω στο παγκόσμιο κύπελο και να χάσω και τις διακοπές μου, δεν είναι και νόημα. Χωρίς να παίξω, αυτό εννοώ. Αν και ποιος δεν θα ήθελε να είναι στην αποστολή, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει τα πράγματα η ζωή του ποδοσφαιριστή.

Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε ο μικρός τελικός. 6-4 η Αγγλία τη Γαλλία. Στο 2 ο Ράις το 1-0. Το 2-0 ο Κόνσα στο 18. Στο 36 3-0 ο Σάκα. Το 4-0 με τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο επίσης σπουδαίος ποδοσφαιριστής Σάκα.

Οι τέσσερις αλλαγές του Ντεσάν άλλαξαν και τα δεδομένα, με Ντεμπελέ, Μπαρκολά, το Ντίνγκε και τον Ουπαμεκανό, που θέμασε πάρα πολύ κάποια διαστήματα, και τον Ντεσαγί, βλαστήμια ακούγεται, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Στο 48 ο Εμπαπέ έκανε το 1-4, το 4-1, το 4-2 ο Μπαρκολά από ασίστ του Εμπαπέ, και στο 66 ο Εμπαπέ με δύο ασίστ που δέχτηκε από τον Ολίσε και τον και στις δύο περιπτώσεις έκανε το 4-3. Το 5-3 με πέναλτι ο Σάκα, όμως και δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα ο Ντεμπελέ, έκανε το 5-4, και ενώ ήθελε 1,5 λεπτό να λήξει. Στο 96 κερδίζει πέναλτι, στο 97 ουσιαστικά η Αγγλία, το εκτελεί στο 98 ο Μπέλιχαμ και κάνει το τελικό 6-4.

Γεια σου και σε εσένα, Κωνσταντίνε, από την Καβάλα. Μην υπερβάλλεις, δεν θέλω υπερβολές. Και δεν είμαι ο Μέση, είμαι ο Μαραντόνα του Χαλανδρίου, τα έχουμε πει αυτά. Έτσι, γελάνε και οι φίλοι που παίζουν με ποδόσφαιρα, δεν τους τα λέω. Και γελάνε γιατί καταλαβαίνεις ότι χρειάζομαι 2-3 προσπάθειες για να την πετύχω την μπάλα. Αλλά το παλεύουμε. Το σημαντικό δεν είναι να είσαι μπαλαδό φατσά, να είσαι μπαλαδόρος. Το σημαντικό είναι να το προσπαθείς, να το παλεύεις. Και σε αυτές τις ηλικίες να συνεχίσουμε να παίζουμε. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπόρ. 20 λεπτά, περίπου 20 λεπτά πριν, 20 και κάτι είναι, πριν από τη λήξη και τη σημερινής αναμέτρησης.

Και αύριο στις 10 η ώρα ο τελικός, λοιπόν. Και εδώ μιλάμε για ένα, για τον πιο ακριβοπληρωμένο, ακριβό σπάταλο, πείτε το όπως θέλετε, γκλαμουράτο, δεκτό και αυτό, τελικό στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουν γίνει και θα γίνουν πράγματα και θαύματα και καινοτομίες κι άλλες. Μας τις φύλαγαν για το τέλος. Είπαμε και με τον Δημήτρη και τον Λουκάκη, η FIFA φέτος θα μοιράσει 489 εκατομμύρια ευρώ. Έχεις ετοιμάσει το τραγούδι που είπαμε και εγώ μιλάω και σε κόβω? Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγο μπουζουκάκι. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει αυτό, γιατί δεν είναι τραγούδι. Αυτό είναι μόνο... Με απογοητεύεις. Μην το βάλεις, δεν έχει νόημα να βάλουμε αυτό. Ή μάλλον βάλτο, χαλάλι. Να μερακλώσουμε και λίγο. Δώσε, Μάνο Λοΐζο, να το ευχαριστηθούμε.

0: πιο... Λοιπόν, 489 εκατομμύρια θα μεράσει η FIFA. Ακούσατε και τον Δημήτρη που τα έλεγε προηγουμένως. Λοιπόν, ο νικητής θα πάρει 37 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ. Σε καλή μεριά, ρε. Κεφάλες, τόσα λεφτά. Φέρε και σε μένα μπάρμπα, πώς το λέει. Δώσε και σε μένα μπάρμπα. Λοιπόν, ο δεύτερος αυτού του παγκοσμίου κυπέλου θα εισπράξει 24.500.000. Οι Άγγλοι θα πάρουν 21.500 και οι Γάλλοι 20 εκατομμύρια. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Συνολικά 489 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή είπαμε για καινοτομίες και τις Αμερικανίες και επειδή πλέον δεν λέγεται football το άθλημα που αγαπάμε, αλλά λέγεται soccer, γιατί η Αμερικανιά έχει μπει για τα καλά μέσα στα σπλάχνα όλων όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο, εκτός από εμάς που παραμένουμε ρομαντικοί και θα αντιστεκόμαστε, και εύχομαι να είστε και εσείς μέσα σε αυτούς. Καλημέρα, λέει παιδιά ο Τάσος, θα το συνεχίσουμε μετά. Τελικά Τάσο, ο τροχός της τύχης που μου έβγαλε Αργεντινή και Ισπανία, αυτή τη βλακιουλίτσα που κάναμε, ναι, στην ομάδα μας στο Facebook, Βραδινή Μπαλαδόρη, εκεί το βρήκε ο Τάσος. Αργεντινή Ισπανία στη σελίδα σας, το Βουβού είχε δίκιο. Αργεντινή Ισπανία είχε βγάλει. Σε μένα είχε βγάλει Γαλλία Κουρδιστάν, δεν θυμάμαι. Αλλά νομίζω δεν είχε πετύχει αυτό. Αλλά σε σένα βγήκε, είδες. Το έβλεπες, το έπαιξες, Τάσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Είπαμε τις Αμερικανιές μας, σόκερ, ο ακριβότερος τελικός, γιατί έχουν πολλές σπουδαίες ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται, ο μέσος όρος επαναλαμβάνω, στα 11.327 δολάρια. Το πιο φθηνό εισιτήριο θα είναι στα 7.451 δολάρια. Και τα φωνάζω για να μην με πάρει ο ύπνος και να ξυπνήσω. Έχει λογική, δεν είναι καμία λογική, Γιώργο. Εννοείται ότι πλέον το άθλημα είναι για αυτούς που, για τους κατέχοντες, για αυτούς που έχουν. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει για το λαό. Ο λαός δεν χρειάζεται. Ο λαός θα πάει στην τηλεόραση που δίνει τόσα και τόσα για να το δει από την τηλεόραση. 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα το δουν μέσω των social media και των τηλεοπτικών δεκτών. Οπότε δείτε το από εκεί εσείς οι λαϊκοί που δεν έχετε δυνατότητα να δώσετε ένα φθηνό εισιτήριο 7.451 δολαρίων. Λοιπόν, το πιο ακριβό εισιτήριο, το οποίο δεν μπορείς να το πάρεις ατομικά, αλλά πρέπει να πάρεις το πακέτο. Και τι εννοώ πακέτο? Είναι διπλό εισιτήριο, δύο θέσεις δηλαδή, και δεν πωλείται, λέει, μονό, αν κατάλαβα καλά και από τα μεταφραστικά που διάβαζα, κοστίζει 56.958 δολάρια. Είναι διπλά, στη σειρά 21, άμα βρεθείτε τώρα εκεί πέρα, να ξέρετε, στη σειρά 21, στον τομέα 115α, υπάρχουν κάποιες κουφάλες που έχουν δώσει 56.958 δολάρια, 28.479 ευρώ το κάθε δολάρια, το κάθε εισιτήριο, για να κάτσουν να δουν το τελικό. Έχω ξεπεράσει και τα όρια των μεγάλων τελικών και των ρεκόρ που έχουν κάνει τα Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μέσα σε όλα εμφανίζεται και η FIFA και σου λέει: εγώ θα βγάλω 2026 αριθμημένα κομμάτια, δαχτυλίδια ολόχρυσα, για να σας τα δώσω, σαν να κάνουμε δημοπρασία στην τηλεόραση, κάμερα σε μένα και τέτοια, ξέρετε, και πουλάμε δαχτυλίδια, δηλαδή φοβερό πράγματα. Θα δώσουν τα 30, θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα, φαντάζομαι στους ποδοσφαιριστές και όχι στους παράγοντες, γιατί κάνουν και τις μλαμογές εκεί πέρα στη FIFA και κάνουν τις βλακίες, και τα υπόλοιπα 1996 θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο. Προσέξτε τώρα τη διατύπωση της FIFA. Ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα. Εγώ δεν κρατάω τα επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, ούτε το ότι δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026. Όχι. Θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο. Αυτό κρατάω. Κοινώς, επειδή δεν το ξεκαθαρίζει αν θα είναι δημοπρασία, αν θα είναι πώληση μέσω το, πώς θα λένε, eBay, πώς θα λένε και όλα αυτά, ή μέσω της σελίδας της FIFA. Φαντάζομαι ότι όποιος γκλάμουρος θέλει θα πλησιάσει θα δώσει και το κάτι τίτλος του παραπάνω για να πάρει αυτό το δαχτυλίδι, που θα είναι το ίδιο δαχτυλίδι φαντάζομαι με αυτό που θα έχει και ο Μέση αν το πάρει, ή ο Ρόδρι αν το σηκώσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη αξία και αυτή η κίνηση, και δεν έχει αξία, δεν μιλάω για ηθική αξία, μιλάω για καθαρά χρηματιστηριακή αξία οικονομικών δεδομένων. Πότε βγαίνουν για να μπεις μέσα να χτυπήσεις ένα δαχτυλίδι, και πού να το βάζεις το δαχτυλίδι μου, είναι για ορισμένους τα δαχτυλίδια πλέον, ειδικά τα χρυσά, γενικά τα δαχτυλίδια είναι για ορισμένους πλέον, είναι παλιά μόδα, τώρα μου πεις οι μόδες επανέρχονται. Εδώ έχει επανέλθει τώρα άλλη συζήτηση, ό,τι να είναι. Ευτυχώς που δεν είναι και ο καημάς εδώ, θα γινόμαστε αρωτέο. Έχει επανέλθει το μουστάκι, τους βλέπω κάτι, μουστακάκι λες. Ναι, καλά, ας τα παρεξηγήσουμε. Αυτά είναι τώρα για τους παράξενους. Βεβαίως εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 70, το μουστάκι ήταν λίγο παρεξηγήσιμο. Όχι στην Ελλάδα όμως, σε κάτι ταινίες πορνό. Γι' αυτό το λες, έτσι, να τα πω όλα. Γιατί εδώ τα λέμε τσεκουράτα, έτσι. Φλάκα κάνω. Είναι στη μόδα και το μουστάκι. Βλέπω νέα παιδιά με το μουστακάκι τους. Εντάξει, πλάκα έχει. Αν είσαι φαντάρος, γιατί φαντάροι συνήθως αφήνανε μουστάκι, εγώ δεν άφησα ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι επανέρχονται όλες οι μόδες, δαχτυλίδια και όλα τα σχετικά. Εντάξει, μόδα είναι, περνάει, έρχεται, επανέρχεται και όλα τα σχετικά που είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, 1996 κομμάτια, να πάτε να τα πάρετε και να τα απολαύσετε. Είπαμε για το χρυσό παπούτσι, μιλάμε τα ίδια για τα ίδια. 10 γκολ ο Εμπαπέ, 8 ο Μέση. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Έχουν από 4 assist πλέον. Ο διαιτητής θα είναι ο Σλάκο Βίντιτς, ο Σλοβένος. Και εδώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει και ένα, όχι σκάνδαλο, κάτι παράξενο. Καθώς είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια από τη Λατινική Αμερική. Ρε φίλε, δεν βάζεις Ευρωπαίο διαιτητή που έχει άριστες σχέσεις με κάποιους παίκτες που δεν ξέρω αν έχει από τους Ισπανούς, αλλά εντάξει, βάλε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάλε από το Μεξικό, βάλε από τον Καναδά, δεν είναι τόσο καλή, βάλε από την Αφρική. Καλά, τον Αφρικανό, τον άλλο, τον, πώς τον είπαμε, τον κορυφαίο, τον Αρτάν, το θυμήθηκα, το Σομαλό, που βγήκε κορυφαίος διαιτητής στην Αφρική και δεν του δώσανε βίζα οι Αμερικανοί να μπει, έτσι, και θα σφυρίξει το τελικό του Super Cup για πρώτη φορά, που δεν θα είναι Ευρωπαίος, θα είναι Σομαλός, θα σφυρίξει το τελικό του Super Cup μεταξύ της Αστοβιλά και της Πρωταθλητρίας Ευρώπης Paris Saint-Germain. Βάλε από την Ασία, βάλε από την Αυστραλία, δεν ξέρω, βρες έναν και βάλτο. Δεν χρειάζεται να βάλεις Ευρωπαίο όταν παίζεις μια ευρωπαϊκή και μια εκτός Ευρώπης ομάδα. Άποψη είπα, εδώ δεν ρωτάνε καθόλου τη Super League. Ρώτα τη Super League, αγόρι μου. Βλέπεις ότι τα ντέρμπι τα κάνουμε ξανούς διαιτητές εδώ. Δεν βάζουν έναν Έλληνα. Γιατί δεν βάζουν Έλληνα? Γιατί δεν το πιστεύουν. Εσείς πιστεύετε τώρα το Σλοβαίνο? Οκ. Okay. Εσείς καλά κάνετε. Ο οποίος δεν είναι και, η άποψή μου λέω, είναι πάρα πολύ καλός διαιτητής. Δεν είναι ο καλύτερος πάντως. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει επικρατήσει, σας είπα προηγουμένως, για τον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή, το Αρτάν, η άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν, η συμπεριφορά στο Ιράν που έμπαινε αφημερών, έπαιζε τον αγώνα και ξαναγυρνούσε στο Μεξικό, μιλάμε για απίστευτα πράγματα, οι αποφάσεις των διαιτητών που ευνοούσαν ορισμένες εθνικές ομάδες, πολύ γκρίνια και την Αργεντινή, μιας και έχει φτάσει μέχρι το τελικό, και άλλα πολλά που έχουν συμβεί τώρα. Σλοβαίνος ο διαιτητής Ευρωπαίος ενώ παίζει ευρωπαϊκή ομάδα. Εντάξει, οκ. Okay. Να τα δύο ευρωπαϊκές ομάδες βάλτε. Τώρα τι τον έβαλες. Και ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Βίντιτς, έχει σφυρίξει και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 1-1 στο Καραϊσκάκι το 25, έτσι. Σας το λέω αυτό για να ξέρετε τι ρέφερι έχουν βάλει. Έχει περάσει και από τη Super League. Οι Γιαγκίνηδες έχουν πει τον Κουταλιανό, θέλω να το ακούσω αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον Κουταλιανό, γιατί αφιερωμένο στον στο ρέφερι, τον Σλοβαίνο, τον Σβλάκο Βίντιτς. Έτσι, σίδερα μασάει ο Κουταλιανός. Κολλητός του, ο Σλοβαίνος πρόεδρος της UEFA.
1: Σε όλα τα αντίθασα αγοράκια. σίδερα μασάει.
2: Ποιος?
1: Ο Κουταλιανός. Τρένα σταματάει ο Κουταλιανός. Πέτρες ροκανίζει.

Άσε μας ρε φίλε να πούμε. Να έρθω και αύριο για το... Εντάξει, 10 η ώρα, μια χαρά είναι, ωραία ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εκπομπή νωρίτερα, έχω εκπομπή νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, οπότε... Earth News Radio, με διορθώνει ο... Άλλο αυτό.

0: μοίρα του γνώση.
1: Υποδεσμεύουμε στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ότι αυτά τα παιδιά θα τα φέρουμε εδώ στο στούντιο. Να χειμωνιάσει λιγάκι, γιατί τώρα και αυτοί κάνουν περιοδίες, βγάζουν τα μεροκάματά τους. Θα μας το κάνουν εδώ το μαγαζί Ροντέο.

0: κύρα του μπρος.
1: Μάνος Λοΐζος το τραγούδι, και να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτό το τραγούδι, όσο περίεργο σας φαίνεται, ήταν αντιστασιακό μέσα στη Χούντα, καθώς λέγεται, με δεδομένο πλέον, ότι έχει γραφτεί πικάροντας, και το απολάβανε ο λαός, πικάροντας τον Παπαδόπουλο μπροστά στη κυρά Δέσποινα, εκεί τη σύζυγο, καθότανε κλαρινό, που έλεγε ο Βέγκος στις αδερφές του. Λοιπόν, θα σας πω δύο πραγματάκια τα οποία δεν θα τα ακούσετε ούτε αύριο ενώ τελικού. Υπάρχει ένα ρεκόρ για το Λιονέλ Σκαλόνι, που πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αν το κατακτήσει, αυτό δεν είναι είδηση, αλλά να το πω και αυτό, αρκεί να το βρω και να σας το πω σωστά. Λοιπόν, ο Σκαλόνι πάει να πιάσει το ρεκόρ του Βιτόριο Πότσο. Ο Πότσο ήταν ο εμβληματικός προπονητής της Εθνικής Ιταλίας το 34 και το 38. Κατέκτησε, είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει δύο τρόπαια ως προπονητής, και με ποσοστό νικών μάλιστα που αγγίζει το 88% και στα δύο παγκόσμια αυτά κύπελα, το 34 και το 38. Κανένας άλλος δεν έχει κατακτήσει δύο, ασχέτως αν έχουν φτάσει στην πηγή πολλές φορές, δεν τα έχουν καταφέρει. Ο μόνος που μπορεί τώρα να το κάνει, τουλάχιστον σε αυτό το παγκόσμιο, είναι ο Σκαλόνι, ο οποίος στα 48 του πλέον, στα 40 του ανέλαβε, συμπληρώνει 8 χρόνια στον πάγκο της Εθνικής, και έχει το απόλυτο όσον αφορά τους τελικούς. Υπό τις οδηγίες του λοιπόν, η Αργεντίνη έχει δώσει το παρόν σε 4 τελικούς, κερδίζοντας τους όλους, και πλέον καλείται να κάνει το 5-5. Η αρχή έγινε το 21 στο Κόπα Αμέρικα, όταν και επικράτησε με 1-0. Να θυμίσω ότι πριν από 8 χρόνια ο Σκαλόνι ανέλαβε. Πρέπει να βρούμε ένα προπονητή να βάλουμε στον πάγκο, έτσι. Και ανέλαβε αυτός, και βλέπεις ότι η στήριξη από το Μέση και από τους υπόλοιπους ήταν τέτοια που έκανε τον Σκαλόνι παγκόσμιο πρωταθλητή. Και τώρα πάει να πιάσει τον Πότσο ύστερα από το. Ναι, ρε φίλε, Πότσο λέγεται ο άνθρωπος. Βιτόριο Πότσο. Είναι ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας 34 και 38. Ό,τι θέλετε ακούτε. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι το 21 Κόπα Αμέρικα, 1-0 τη Βραζιλία μέσα στο άδειο τότε Μαρακανά, να σας θυμίσω ήταν η πανδημία. Τον Ιούνιο το 22 πήρε το φιναλίσιμα. Πρωταθλητές Αμερικής νίκησαν 3-0 τους Ιταλούς. Ακολούθησε το Κατάρ, έτσι, 3-3 με τη Γαλλία, 4-2 στα πέναλτι. Και το 24 η Αργεντινή πανηγύρισε το διαδοχικό Κόπα Αμέρικα της, όταν νίκησε 1-0 την Κολομβία. Πάει για το 5-5 ο Σκαλόνι. Και εδώ υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, αυτό το τελικό αύριο, και με αυτό θα σας κλείσω, και ετοίμασε να μου βάλει στο επόμενο τραγούδι ένα από τα δύο. Να σου πω κάτι, είναι πολύ όμορφο τραγούδι, το πρώτο. Το πρώτο, εντάξει, γιατί το άλλο είναι μεγάλο και θα κοπεί, εκτός αν το κρατήσεις. Μόνο αν το κρατήσεις. Το πρώτο. Η δουλειά κάνει τους άντρες, εντάξει, με Δημήτρη Ευσταθίου μάλιστα. Original εκτέλεση. Ο Μπαένα λοιπόν της Ισπανίας έχει την ευκαιρία να πετύχει κάτι πρωτοφανές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής. Το 24 πήγε στη Γερμανία για να αγωνιστεί στο Euro, το οποίο η Ρόχα κατέκτησε μέσα σε λίγες μέρες το Euro. Έφυγε, πήγε στο Παρίσι, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου πήρε το χρυσό μετάλλιο, και ο Μπαένα θα δώσει το πάγιο για να στηριχθεί και παγκόσμιος πρωταθλητής. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο δύο άνθρωποι το έχουν καταφέρει αυτό, ο Λιονέλ Μέση και ο Άγγελ Ντι Μαρία, ό,τι κατέκτησαν το 8 το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο, το Κόπα Αμέρικα το 21 και το 24, αλλά και το παγκόσμιο κύπελο το 22 στο Κατάρ, ολοκληρώνοντας αυτό το παγκόσμιο διεθνές, πείτε το όπως θέλετε, τρέμπλ. Και ως ο Μπαένα, μάλιστα, παιχτάρα, ο Άλεξ. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστο να παίξει το τραγούδι όμως, θα το ευχαριστήσω που μας το κόψεις για να βάλεις ώρα, δεν έγινε και τίποτα. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό τελικό να έχουμε.

0: νεύρο το χτυπάς.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Αμερικανικός στρατός ξεκίνησε τα ξημερώματα νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν για να υπάρξει άμεση τιμωρία στους φρουρούς της Επανάστασης για μια επίθεση στην Ιορδανία που σκότωσε 2 Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε έναν αγνοούμενο. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώνονται κοντά στο Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χορμουτσκάν. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το θάνατο των 2 στρατιωτών πολύ λυπηρό γεγονός, ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου είναι άκυρη και δεν έχει καμία αξία, ανέφερε χθες σε γραπτή δήλωσή του που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδαμπά Χαμενεϊ, απειλώντας τις ΗΠΑ με αξέχαστα μαθήματα. Μη επανδρομένο αεροσκάφος με εκρηκτικά καταρρίφθηκε τα ξημερώματα κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του Βορείου Ιράκ.